των επικοινωνίας. Δια τούτο, κατά μία νύχτα της Αναστάσεως του Κυρίου μας, η σύφος λογοτεχνικών και τόσο λυρικών γράφει. Και εν τούτης δεν μπορώ να αρκεστώ εις αυτά, διότι η ψυχή μου θέλει να επικοινωνήσει μαζί σας κατά την Αγία Νύχτα της Αναστάσεως του Κυρίου μας. Είναι νύχτα, άκρα ησυχία επικρατεί. Τα βουνά, η θάλασσα περιμένουν. Και αυτά τα πουλιά νομίζεις ότι βρίσκονται σε στάση προσοχής. Τα αστέρια λες και στεναχωρούνται που τα λίγα σύννεφα τα σκεπάζουν και δεν μπορούν να παρακολουθήσουν την μικροσκοπική μας κοινωνία που την λέγομεν γην. Γιατί σε αυτήν, την τόσο μικράν γην, η αυτού μεγαλειώτης ο Θεός η θέλησε να παίξει το μεγάλο δράμα της εμφανίσεώς του και να αρχίσει από τη γέννησή του σε ένα στάβλο και το τέλος του να είναι στον Κολγοθά ως άνθρωπος καρφωμένος επάνω στο ξύλο του σταυρού ανάμεσα στους κακούργους. Και τώρα σε αυτή τη νύχτα εορτάζουν οι άνθρωποι την Ανάστασή του και οι ουρανοί μαζί με τη γη την νίκη του και την άνοδό του εις τους κόλπους τους πατρικούς. Σε αυτή λοιπόν τη νύχτα που τόση επικρατεί ησυχία, μόνον εμοναχέ του Ευαγγελισμού κινούνται και ετοιμάζονται όπως σε μυροφόροι για να φέρουν τα αρώματα στον τάφο του Χριστού μας. Έφτασεν η ώρα. Ο γέρος παπάστων, μες τα λευκά ντυμένος, που έχουν το αυτό χρώμα με τα γένια του και τα μαλλιά του, αφού τους δώσει το Άγιον Φως και με λαμπάδες στα χέρια, όλοι οι αδελφέ ακολουθούν αυτόν με τον Ευαγγέλιον στα χέρια και προχωρεί έξω του μοναστηριού σε ένα σκεπασμένο τάφο αδελφών. Εκεί αρχίζει το ανάγνωσμα του Ευαγγελίου που είναι για την Ανάσταση του Χριστού μας με μυροφόρους, μαθητάς, αγγέλους, τάφων αδιανών και Χριστών Αναστάντα. Δεν περνά πολύς χρόνος και ακούεται από τα λίγα στόματα των αδελφών και του γέρου παπά «Χριστός Ανέστη» και όλοι απαντούν «Αληθώς Ανέστη» τα βουνά, τα δέντρα, η θάλασσα, η τόσο πλησίων μας. Αλλά οι πιο μεγάλες φωνές μας φτάνουν από την Μεγαλόνισον και σκεπάζουν όλες τις φωνές των αψύχων και εμψύχων, διότι προέρχονται από τόσες θερμές καρδιές, γεμάτες από χριστιανικών ενθουσιασμών. Εγώ ήκουσα νοερός το αληθώς Ανέστη και είμαι χαρούμενος που έφτασε εις τα Χανιά η τόσο αδύνατη φωνή μου, το Χριστός Ανέστη. Με τα τεχνικά μέσα μεταφέρεται η φωνή τόσο μακρά, πόσο μάλλον με τα πνευματικά μέσα που είναι τόσο δυνατά και εύκολα, όταν η κάθε χριστιανική καρδιά είναι ένα πνευματικό ραδιόφωνο. Κατάλληλη δε επικοινωνία δεν διστάζει να αποκαλύψει ο πατήρ Αμφιλόχιος την ιδέα του για την δημιουργία πνευματικού παραρτήματος εν Κρήτη ως βάση και σταθμών πνευματικών δια ιεραποστολικήν εργασίαν. Είναι αλήθεια ότι παρακαλώ τον Θεόν να με αξιώσει να δω στην Κρήτη να δημιουργηθεί ένα παράρτημα πνευματικό για να μπορείτε να ξεκουράζεστε πνευματικώς και να δείξω κι εγώ πόσον έχω αγαπήσει τα Χανιά που τόσους χριστιανούς έχουν και αγαπούν τον Χριστόν. Εις μίαν άλλην επιστολήν του γράφει σχετικός. Είστε μια απαρχή για την καινούρια γενιά που έχω στηρίξει τόσα όνειρα και τόσα μεγάλα έργα για την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Σας φαντάζομαι στο γύρας μου τη μεγάλη παρηγοριά για την ιεραποστολή μας, όχι μόνο στην Κρήτη να εργαστείτε για το ξύπνημα των αδελφών μας, αλλά και στην άλλη Ελλάδα και έξω από το ελληνικό κράτος, σε χώρες μακρινές, εκεί που δεν υπάρχει το φως του Ευαγγελίου. Λοιπόν, να είστε υπερήφανες που ο Κύριος Ιησούς Χριστός σας έχει εκλέξει για το επουράνιο παλάτι του. Ο κόσμος για σας θα είναι μηδέν. Η Βασιλεία του Χριστού θα είναι στο νου και στην καρδιά σας. Πρέπει να είστε το φως όπου και να υπάρχετε. Πρέπει να είστε το πρότυπο για κάθε άνθρωπο που θα σας πλησιάζει. Και τότε οι χριστιανοί θα σας βλέπουν με εκτίμηση και θα είστε το υπόδειγμα της χριστιανικής κόρης και η χαρά του πατέρα σας. Προσπαθήσατε να έχετε μέσα σας το φως και την αγάπη για να μπορείτε να ελκύετε με ευκολία κάθε χριστιανόπουλο, κάθε χριστιανοπούλα που θέλει να γνωρίσει από κοντά τον Ιησούν των Ναζωραίων.
Έχουν δε εσωτερικήν πληροφορίαν ο πατήρ Αμφιλόχιος περί της εν καιρό δικαιώσεως των πόθων του και της επαληθεύσεως των οραματισμών του, ως άλλος Θεοδόχος Σιμεών παρακαλεί τον Θεόν να μην είδη θάνατον, έως αν είδη την εκπλήρωση των ιεραποστολικών του στόχων. Εγώ εύχομαι να μη αποθάνω, έως να συνδέσω τα Χανιά με τα Δωδεκάνησα με δεσμά που ποτέ να μην μπορούν να λύσουν. Σκέπτομαι τα Χανιά να τα μεταφέρω στα Δωδεκάνησα και τα Δωδεκάνησα στα Χανιά. Πιστεύω ότι θα γίνει αυτό, διότι το λέγει ο Κυριός μας ότι δια της πίστεως όλα είναι δυνατόν να γίνουν. Οι αιώνιες αλυσίδες θα γίνουν μέσα εις τον οίκον Στεφανά, για τούτο σύ και ο αγαπητός μου Στέφανος. Προσέξτε την υγεία σας, διότι ο Θεός πολλά θα παρουσιάσει διημών. Εγώ είμαι ένας απλούς υπηρέτης αυτής της υποθέσεως. Τώρα εσείς πρέπει να δώσετε προσοχή σε αυτές τις αλυσίδες, να μην τις πιάσει σκουριά του κόσμου και χάσουν την δύναμη του πνεύματος, καθώς και την διάθεση και την χαράν εις την Αγίαν Ιεραποστολική ζωή. Εντάφθα ο λόγος του λαμβάνει χαρισματικόν χαρακτήρα. Διορατικός νους ο γέροντας Αμφιλόχιος και φωτιζόμενος από το πνεύμα του Θεού διαβλέπει με τους οφθαλμούς της ψυχής μέσα εις τον οίκον Στεφανά το ιερό προσκύνημα του Αγίου Νεκταρίου με την ακτινοβόλων ιεραποστολικήν δράσην του με επίκεντρον το ιερό λείψανον του Αγίου το σφυριλατούν τους αιωνίους δεσμούς.

ανέγερ σεις του Ιερού Ναού Αγίου Νεκταρίου. Εν εκκλησίες ευλογείτε τον Θεόν. Ψαλμός 67, στίχος 26. Η ευλάβεια του γέροντος Αμφιλοχίου προς τον Εναγίης Πατέρα ημών Νεκτάριον Μητροπολίτην Πενταπόλεως των Θαυματουργών ενέπνευσεν εις τα μέλη του Πνευματικού Παραρτήματος Χανίων την ανέγερση Ιερού Ναού επωνόματι του Αγίου Ιεράρχου. Δια την ανέγερση του εν λόγω ναού αμέριστον ενδιαφέρον, επέδειξεν ο τότε επίσκοπος Χανίων, Κιδονίας και Αποκορώνου, Αγαθάγγελος Ξηρουχάκης, συστήσας την επί τούτο δημιουργίαν συλλόγου. Ως και την σύσταση νομονίμου ευαγού συντρίματος, δια την προστασίαν και αποκατάστασιν ορφανών και απόρων κορασίδων, προσέτει δε και διάλους παρεμφερείς κοινωνικούς και ιεραποστολικούς σκοπούς, συμφώνως προς την θεόπνευση των ορίσιν του Αποστόλου των Εθνών Παύλου, της δε ευποιίας και κοινωνίας, μη επιλανθάνεστε, τι αυτές γάρ θυσίες ευαρεστείτε ο Θεός. Τον Ιούλιο του έτους 1960, ο γέροντας Αμφιλόχιος προσωπικός μετέβη στα Χανιά και κατόπιν θερμής προσευχής των τόπων όπου σήμερα είναι το Ευαγές Ίδρυμα, υπέδειξεν των ιερών χώρων του ανεγερθισωμένου ναού θέσας δια των Αγίων του Χειρών των θεμέλιων λίθων. Οι στίχοι του χριστιανού ποιητού χαρακτηρίζουν και αποθανατίζουν το γεγονός. «Με τα περιστεράκια του νησιού σου ταξίδεψες απ' την τρισάγια σου τη Σκήτη κι ήρθες λιβάνια φέρνοντας την Κρήτη που το είχε στάμα και έγνοια μες στο νου σου. Κι από το συναξάρι του δικού σου που κλείνει πίστη οσίων και μαγνήτη στου δασκάλου σου στο ιερό το σπίτι εμπόλιασες θεμέλιο απ' του ναού σου. Τώρα φεγγίζει ολόχρυσο μαγνάδι και δύναμη Αγίου ζευγάρι κλείνει του δάσκαλου νεκταρίου την αγιοσύνη και του σεμνού και άξιου μαθητή του, του Αμφιλοχίου της Πάτμου. Πένα βράδυ ήρθε να σμίξει εδώ τη δύναμή του». Γεώργιος Γιορβασάκης. Παραλαβή του Ιερού Λειψάνου του Αγίου Νεκταρίου. Πηγάς ημίν σωτηρίους ο Δεσπότης Χριστός, τα των Αγίων παρέσχετο λείψανα, πολυτρόπους τας ευεργεσίας πηγάζοντα, μύρον ευωδίας βρίοντα, Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός. Ιερά επιθυμία, τόσο του πατρός Αμφιλοχίου όσων και των μελών του συλλόγου, ή το όπως αποκτήσουν τεμάχιον του Ιερού Λειψάνου του εφόρου του Ιδρύματος Ιεράρχου προς κατάθεσιν εις των σεβάσμιων αυτού ναών και συνεχή των πιστών αγιασμών. Προς τούτο ο γέροντας Αμφιλόχιος, ομού μετά της κυρίας Μαρίκας Κουφάκη έπλευσαν εις την έγιναν δια την Ιεράν Μονήν του Αγίου Νεκταρίου. Όμως ο σεβασμιότατος Μητροπολίτης Ίδρας Πετσών και Αγίνης Προκόπιος απουσίαζεν εκ της νήσου λόγω προγραμματισθέντος ποιμαντορικού καθήκοντος Αλαχού. Θα επανήρχεται δε στην έγιναν τακτήν ημέραν της επομένης εβδομάδος. Ήταν τότε ημέρα Πέμπτη και τα χρονικά όρια περιορισμένα, διότι ο γέροντας έλαβε επίγον τηλεγράφημα κατά το οποίον το Σάββατον έπρεπε να ευρίσκεται εις την ίσον Πάτμον δια θέματα της Μονής εν συνεργασία με πρόσωπα του Υπουργείου Παιδείας και ούτω θα έματε ούτω η παραλαβή του Ιερού Λειψάνου. Ο Κύριος όμως δια των θεοπιθών ευχών του λύει το πρόβλημα. Της αγαπώσει των θεών πάντα συνεργεί εις αγαθών. Εντός ολίγου ευχάριστο άγγελμα ότι καταφθάνει ο σεβασμιότατος Προκόπιος της προγραμματιστήσεις αλαχού εργασίας αναβληθήσεις διώκει την λύπην και αθυμίαν και επαναφέρει την χαράν. Το ιερόν αίτημα γίνεται εκθήμως δεκτών και λαμβάνει χώραν η παραλαβή ενός σπονδύλου εκ των ιερών λειψάνων του Αγίου Νεκταρίου κατά τρόπον θαυμαστών και όλων συγκινητικών συμφώνως με την επιθυμία του γέροντος όπως ο Άγιος και συμβολικός δια του ιερού του λειψάνου καταστεί της εν αυτό προς φυτώσεις θείας χάριτος συνεργούσης ο συνεκτικός κρίκος της αγάπης και ιεραποστολικής συνεργασίας Κρήτης και Δωδεκανήσου. Η απαρχή των θαυμάτων του Αγίου είχε συντελεστεί, η ευαρέσκεια του Θείου Ιεράρχου πλήρως εκδηλωθεί και η κατατάξιν βεβαίωσης του Οικίου Μητροπολίτου δοθεί.
Βέβαια ούτε δια του παρόντος ημών εγγράφου ότι εχορηγήθη το πανοσιωτά το ιερομονάχο αμφιλοχείο μακρύ το πατμίο εις πόνδυλος του εναγίης πατρός ημών Εκταρίου πρώην Μητροπολίτου Πενταπόλεως εκ των σωζωμένων ιερών λειψάνων αυτού εις την ιεράν μονή της Αγίος Τριάδος Αιγίνης. Θέλει δε εκδοθεί και επίσημον έγγραφον της ημών ταπεινότητος εν καιρό. Το ιερόν τεμάχιον τούτο προόριστε δια των ομώνυμων ιερών ναών των εν Χανιής της Κρήτης. Ο Ίδρας Πετσών και Αιγίνης Προκόπιος. Εν Αιγίνη τη 27η Οκτωβρίου 1960. Αφού ο Άγιος Γέροντας αγαλωμένο ποδί ανεχώρησε και πλήρης ψυχικής εφροσύνης έπλευσε δια την Πάτμον η κυρία Μαρίκα Κουφάκη με την ευλογία του αξιούται της υψής της τιμής να συνοδεύσει το ιερόν λείψανον εις τα Χανιά όπου η ευσέβεια και γνήσια ευλάβεια των κατοίκων επεφύλαξε λαμπράν εις τον Άγιον υποδοχήν. Πλήρης ιερά συντριβής και συγκινήσεως αλλά και αγαλιάσεως πνευματικής ο πατήρ Γέροντας Αμφιλόχιος γράφει από την ιερά νήσων Πάτμον προς την προρυθήσα κυρία Μαρίκα Κουφάκη. Δοξάζω τον Θεόν που επέτρεψεν εις την αναξιότητά μου την χαράν αυτήν την μεγάλην και τόσον ιεράν να έλθει μέσον εμού και δια σου ο Άγιος Πενταπόλεως Νεκτάριος εις τα αγαπητά μου Χανιά δια να ευλογεί και αγιάζει τους χριστιανικούς και ευσεβώς κατοικούντας εις αυτά. Εύχομαι εις εσάς τους δύο και εις όλην την οικογένεια ευχιά και ευλογία του Αγίου Νεκταρίου να είναι μαζί σας. Αλλά και ο Σύλλογος Ιδρύσεως Ιερού Ναού Αγίου Νεκταρίου Χανίων μετασυγκινήσεως πέβδει να ευχαριστήσει τον Γέροντα Αμφιλόχιον ως εκλεκτών όργανων της Θείας Προνοίας για την τιάφτην δωρεάν και να τον καταστήσει γνώστην του ιερού ενθουσιασμού του συρρεύσαντος χριστιανικού λαού καθώς και συμμέτοχον της εκτάφτης της ευλογίας προξενηθήσεις χαράς και ψυχικής αγαλιάσεως. Ιδού τι γράφουν. Σύλλογος Ιδρύσεως Ιερού Ναού Αγίου Νεκταρίου, Χανιά Κρήτης, Χανιά, 15 Νοεμβρίου 1960. Προς τον πανοσιολογιότατον πατέρα Αμφιλόχιον Μακρύν. Πανοσιολογιότατε πάτερ. Ο Σύλλογος Ανεγέρσεως Ιερού Ναού Αγίου Νεκταρίου δια του παρόντος γράμματος τίθη συνενώπιον της πανοσιολογιότητός σας δύο θέματα. Πρώτον, την ευχάριστον και ευαγγελικήν είδηση της τελέσεως της πρώτης Θείας Λειτουργίας εν το Ιερό Ναό του Αγίου Νεκταρίου εν τη Ιερά αυτού μνήμη. Η πρώτη αυτή εορτή υπήρξε λαμπρά φωτιζωμένη υπό του Αγίου Λειψάνου της ωραιότητος του ναού και των Πέριξ και της ψυχικής ωραιότητος των εορταζόντων. Επισκόπου κυρίου κυρίου Νικηφόρου, ιερέων και χιλιάδων χριστιανών. Ο σεβασμός προς τον Άγιον και ο ενθουσιασμός για την χάρη που μας έδωσε υψώθησαν έως του θρόνου της δόξης του Θεού. Ευλογημόνον το όνομα του Κυρίου και του Αγίου του Νεκταρίου. Δεύτερον, κατά τι θέμεν χάριτας ότι η αγάπη σας εμερίμνησεν και ήλθεν το Άγιον αυτού λείψανον εις τον ναόν αυτού. Ενεψυχώθη θα έλεγε της ανθρωπίνος ο ιερός ναός του από τις πρώτης Θείας Λειτουργίας συμπεσούσει στην ημέρα της εορτής του δια της ελεύσεως του Αγίου Λειψάνου. Όλα καλά, όλα ωραία και άγια τα του Αγίου εισελθόντος εις την δόξα του Θεού κατόπιν του καλού αγώνος του. Και ημάς ευγνωμονούμεν και ευχαριστούμεν διόλα ασπαζόμεθα την Αγία δεξιά σας, εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου. Εξόχως επίσης διδακτικά είναι και τα όσα σχετικά με την μεταφορά του Ιερού Λειψάνου γράφει ο Γέροντας Αμφιλόχιος εις απαντητικήν επιστολήν προς την κυρία Μαρίκαν Κουφάκη. Το γράμμα σου το διαβάζω και διηγήθηκα όλην την ιστορία του περασμένου ταξιδίου μου που είχε τόσα ευχάριστα και θαυμάσια όπως ήταν η συνάντηση η δική σου ή τόσο ξαφνική με το ιερόν τέλος να γίνεις ο άνθρωπος ο τόσον δικός μας που μετέφερε τον Άγιο Νεκτάριον εις τα αγαπητά μου Χανιά και να φιλοξενηθεί στο φιλόξενο σπίτι σου ο Άγιος Μητροπολίτης Νεκτάριος. Αυτό είναι το θέλημά του για να ευχαριστήσει όχι μόνο τα πρόσωπα που αποτελούν τον οίκον Στεφανά και που τόσον τον αγαπούν, αλλά και για μένα, να μου δείξει ότι με αγαπάει και ότι δεν είναι τυχαίοι οι λόγοι που κάποτε σου έγραψα,
ότι το σπίτι σου μιαν ημέρα θα φιλοξενεί Αγίους. Και το επισκέφθη πρώτον ο μεγάλος Άγιος της Ορθοδοξίας του σημερινού αιώνος, ο Άγιος Νεκτάριος. Δεν είναι μικρό πράγμα αυτό που τόσον πρέπει να μελετηθεί από όλους μας. Πόσες ευλογίες από τον ουρανό εστάλησαν από τον Άγιον και πόσοι άγγελοι σε παρακολούθησαν από τα Αθήνας έως την Κρήτη. Είναι, αγαπητοί μου Στέφανε και Μαρίκα, ένα μεγάλο γεγονός ιστορικό για την Κρήτη. Έπειτα ή το επόμενο να γίνουν με τόση επιτυχία όσα μου γράφεις. Ο Άγιος ηθέλησε δια πρώτη φορά που έκανε ταξίδι στα Χανιά να τον πλησιάσουν οι κάτοικοι και να τους ευλογήσει. Και τώρα θα παραμείνει πάντοτε η ευλογία σε αυτή την πόλη που τόσο τον ηγάπησε. Στην αγαπητή μας Μαρίκα που τον έφερε, στον αγαπητό μας Στέφανο που τον υπεδέχθη, στην Ειρήνη που του προσέφερε το πρώτο κριτικό θυμίαμα, εις δε την οικογένειά σας και τους απογόνους τας ευλογίας του. Σε μένα δε που τόσο λίγο εκοπίασα και συνετέλεσα, εκτός της ευλογίας του, μου εδόθη η μεγάλη ευτυχία και χαρά να τον προσφέρω εις τα αγαπητά μου Χανιά έναντι της αγάπης που τόσο πολύ μου έχουν δώσει. Χάρηκα δια των τρόπων που ετακτοποίησε στο Άγιον Λείψανον για τη Λιτανία και για όλα όσα γράφεις. Από αυτό βλέπω το θαύμα που έκανε σε σένα την τόσο κουρασμένη και άρρωστη να έχουν όλα τόση επιτυχία. Ο Άγιος να σου δώσει τελεία υγεία για να εργαστείς για τη χάρη του και τώρα να παραμείνει εκεί για να είναι ο προστάτης των Χανίων και ο Ιεραπόστολος και διάδοχος του Οσίου Νίκονος του Μετανοήτε. Διάβασα και το επίσημο γράμμα του συλλόγου σας. Δεν έπρεπε να γράψουν τίποτα για μένα γιατί καθόλου δεν εκοπίασα. Ο Άγιος ήλθε μόνος του. Εάν δεν υπήρχε το ζήτημα που περίμενα τους ανθρώπους του Υπουργείου θα ερχόμουν μαζί σου. Ο Άγιος όμως ήθελε εσύ να μεταφέρεις αθορύβως και ως αντάλλαγμα των κόπων σου και των φροντίδων σου για την ανέγερση του ιερού ναού του.

0: Άλλοτε πάλιν ο πατήρ Αμφιλόχιος, με καρδία πάλους από χαρά και ενθουσιασμό, αναφερόμενος εις τους αγλαούς καρπούς των θαυματουργιών του Αγίου και τα σιάσεις τας οποίας λαμβάνουν οι πιστοί, γράφει: «Χαίρομαι πολύ με την εργασία που έχεις κάμει την πίστη των χριστιανών, δια της οποίας ο Άγιος μας ενεργεί τα θαύματα, την ανακούφιση των Πασχόντων και την δόξα την οποία αποκτάει η Εκκλησία μας, ο Ιησούς Χριστός μας, δια πρεσβειών του Θαυματουργού Ιεράρχου Αγίου Νεκταρίου. Είμαι ενθουσιασμένος, διότι εις τόσο λίγο χρονικό διάστημα, δια της Θείας Χάριτος, ο Άγιος Νεκτάριος κατέκτησε τας καρδίας όλων των κριτών. Και όταν Πέριξ του πυρήνος του Ιερού Ναού και του πόλου έλξεως του Τιμίου Λιψάνου ολοκληρούται θεία συνάρση το οικοδόμημα του Ευαγού Συνδρήματος, ο γέροντας πνευματικός ποδηγέτης δεν παραλείπει και τη σύσταση προς την πρωτεργάτην, την κυρία Μαρίκα Κουφάκη, όσον αφορά την στρατολόγηση των καταλλήλων συνεργατών εις εκπλήρωση του έργου της Ιεραποστολής. Εσύ, Μαρίκα, μαζί με τα κτίρια του Αγίου Νεκταρίου, φρόντιζε και για την στρατολόγηση προσώπων που μπορούν να εργαστούν ιεραποστολικώς. Μια ανησυχία όμως και ιερά αγωνία τον συνέχει, μήπως οι υπερβολικοί κόποι κάμψουν την υγεία της πνευματικής του θυγατρός, διότι ο πατρικός της συμβουλεύει συνιστών το μέτρον. Το μόνο που βλέπω για σένα είναι πως κοπιάζεις πολύ και ο Άγιος Νεκτάριος δεν είναι ευχαριστημένος μαζί σου, διότι θέλει πολλά χρόνια να τον υπηρετήσεις. Η λίγη δουλειά και τακτική φέρει περισσότερον καλά αποτελέσματα παρά τα βεβαιασμένα και τόσο κουραστικά. Φοβούμαι ότι ο Άγιος Νεκτάριος θα σε κανονίσει, διότι προσπαθείς πολύ σύντομα να πάψεις την εργασία στον Άγιο Ναό του. Η λίγη δουλειά και συνεχής είναι που θα έχει την διάρκεια και την επιτυχία. Προσπάθησε να ακούσεις αυτά που μου είπε ο Άγιος να σου γράψω. Θέλω με τόσο πολύ να ζήσεις χρόνια πολλά για να εργαστείς στην Εκκλησία της Κρήτης και για να προφθάσεις και την Ιεραποστολή, η οποία πιστεύω ότι θα γίνει. Εύχομαι στον Θεό να σε βοηθήσει στο πολύ δύσκολο έργο της εσωτερικής Ιεραποστολής πρώτον, για να δημιουργηθεί έπειτα και η εξωτερική Ιεραποστολή». Και ενώ οι σκέψεις και το ενδιαφέρον του στρέφεται δια το ιεραποστολικών έργων στην Μεγάλη Νήσο, την Κρήτη, λησμονεί ότι η ροή του χρόνου συντόμως κυλά και συμπαρασύρουσα με ταυτής και τα σωματικά δυνάμεις του γυρεού πλέον εργάτου του Ευαγγελίου, περιορίζει τα ιεραποστολικά του μετακινήσεις. Εις τας προσκλήσεις των πνευματικών του τέκνων, σταθμίζων την αντοχήν του και βλέπουν ότι δεν δύναται να ανταποκριθεί, γράφει: «Δυστυχώς δεν πρέπει να σκέπτομαι πλέον τι αυτά τολμηρά ταξίδια, διότι το μεν πνεύμα πρόθυμον, η δε σάρξ ασθενής. Όμως η απεραντοσύνη της αγάπης του και η εμβέλεια των προσευχών του καλύπτει τις αποστάσεις. Ενωμένος δια των ευχών της Θείας Λειτουργίας με τα μακράν αυτού ευρισκόμενα πνευματικά του τέκνα, καθότι το πνεύμα όπου θέλει πνεί, γράφει από το ησυχαστήριον της Πάτμου προς την προρυθήσαν κατά πνεύμα θυγατέρα του κυρία Μαρίκα Κουφάκη. Θα σε παρακαλέσω πολύ κάποτε κάποτε και ιδίως τας Κυριακάς κατά τας πρωινάς ώρας κλείσατε τα στήρας των αισθήσεων και έπειτα από λίγη προσευχή δεν μπορεί παρά θα πέσουν στα αυτιά της ψυχής σας οι λόγοι και οι παρακλήσεις που κάνω για σας, διότι κατά την Κυριακήν ημέραν έχω επίσημον παρουσίαν με τον Βασιλέα Ιησού Χριστόν. Και όταν θα λάβει μήνυμα παρακυρίου ότι συντόμως πρέπει να τον παραλάβει μαζί του, θα της παραγγείλει όπως αυτή έλθει προς συνάντησή του εις την Γαλιλαία της Πάτμου, δια να λάβει τας τελευταίας του πατρικάς υποθήκας. Τας παραμονάς δε της προς τον ουράνιον πατέρα και την άνω Ιερουσαλήμ πορείας του, θα επιστρατεύσει τα σωλήγας δυνάμεις του και θα κινήσει τα κουρασμένα από το γύρας και την ασθένεια χέρια του για να της γράψει την τελευταία επιστολήν συναποστέλων το ιερόν του επιτραχύλιον ως ευλογίαν εις τον οίκον Στεφανά. Τέκνον μου εν Κυρίω Μαρίκα, σου στέλνω διευλογίαν προς το έργον σου το επιτραχύλιον αυτό με πολλά ευχάς και ευλογίας εις τον αγαπητόν μη Στέφανον και συνεργάτα σου. Ο γέροντάς σας, Αμφιλόχιος Μακρής, ιερομόναχος, εν Πάτμο, τη 3η Απριλίου 1970.
1: Ο γέροντας της Πάτμου, Άγιος Αμφιλόχιος Μακρής. 1889-1970. Του Μητροπολίτη Βερατίου, Ιγνατίου Τριάντη. Διάβασε η Ιωάννα Κορομπίλη. Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μονής Ευαγγελισμού Μητρός Ηγαπημένου Πάτμου. Παραγωγή Νυχτερινό Ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας.
2: Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. Για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4634-113. Για το δημοτικό σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4610-915. 3 με 5 Ιουλίου, προσκυνηματική εκδρομή στη Θεσσαλονίκη και περίπλους Αγίου Όρους. Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να προσκυνήσουν τα Ιερά Λείψανα του Οσίου Εφραίμ του Σύρου στην ομώνυμη Ιερά Μονή στην Κατερίνη, του Αγίου Αρσενίου του Καπαδόκη και τον τάφο του Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου στην Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου στη Σουρωτή και Λείψανα Αγίων από την Ιερά Μονή Ξενοφόντος Αγίου Όρους κατά τη διάρκεια του περίπλου. Θα επισκεφθούν επίσης τον ναό, την κρύπτη και τον τόπο μαρτυρίου του Αγίου Δημητρίου, πολιούχου της Θεσσαλονίκης και θα προσκυνήσουν λείψανά του. Ένα μοναδικό τριήμερο με επισκέψεις στην Κατερίνη, τη Σουρωτή και τη Θεσσαλονίκη που συνδυάζει και περίπλου του Αγίου Όρους. 3 με 5 Ιουλίου με τη φροντίδα της Πειραϊκής Εκκλησίας. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής 210-4118-602 και 210-4118-640.
3: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Θα ακούσουμε την ακολουθία του Μεσονεκτικού. Ψάλουν οι πατέρες του Ιερού Ησυχαστηρίου Αναστάντος Χριστού, Πειραιά.
1: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν.
3: Δόξασι ο Θεός ημών δόξασι, Αγία Τριάς ο Θεός δόξασι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
2: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε, ηλάσθητε τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα, συγχώρησον τας ανομίας ημίν. Άγιε, επίσκεψε και αΐασε τας ασθενείας ημών, ένεκεν το ονόματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημί σαφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ελέησον ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτηρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλέον πλήνων με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν με στη διαπαντός. Σύμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα όπως αν δικαιωθείς εν εις λόγι σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Ιδού γάρν ανομίες συνελήφθην και αναμαρτίες εκείσες έμε η μήτυρ μου. Ιδού γάρ αλήθεια νιγάπησα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου δηλωσάσμη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτίς με αγαλία συγκεφροσύνη να αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγένισον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλησε απ' εμού. Απόδος με την αγαλία συν του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανώμουσα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξ αιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσήν σου. Ό,τι θέλεις ασθησίαν έδωκα άνουλο καυτώματα ού και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τατήχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανίσουσιν επί το θυσιαστηριόν σου μόσχους.
4: Μακάρι άμα μηνοδόη πορευόμενη εν νόμο Κυρίου, μακάρι εξερευνώντας τα μαρτύρια αυτού εν όλη καρδία εξητήσουσιν αυτόν. Πού γαρ οι εργαζόμενοι την ανομήν εν τεσοδείς αυτού επορεύθησαν, σύ εν ετήρωτας εντολά σου του φυλάξασε σπόδρα. Όφελον κατευθυνθείς εν εωδήμου του φυλάξασε τα δικαιώματά σου. Τότε ο μη εσχυνθώ εν το με επιβλέπειν επί πάσας τες εντολά σου. Εξομολογήσω μέση εν ευθύτη καρδίας εν το μαθηκαίνε με τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Τα δικαιώματά σου φυλάξω μη με εγκαταλείψει ως πόδρα. Εν τίνη κατορθώσει νεότερο στην οδόν αυτού, εν το φυλάσσεσαι τους λόγους σου. Εν όλη καρδία μου εξεζήτησά σε μη απόσημα από των εντολών σου. Εν την καρδία μου έκρυψα τα λόγια σου πως αν μη αμάρτωση. Ευλογητός η Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Εν τη σχήλεσή μου εξήγηλα πάντα τα κρίματα του στόματός σου. Εν τη οδό των μαρτυρίων σου ετέρθην ως επιπαντή πλούτο. Εν τες εντολές σου αδωλεσχίσω και κατανοήσω τα σοδού σου. Εν της δικαιώμασης σου μελετήσω κοπηλήσω με τον λόγον σου. Ανταπόδος το δούλο σου, ζήσον με και φυλάξω τους λόγους σου. Αποκάλυψον τους οφθαλμούς μου και κατανοήσω τα θαυμάσια εκ του νόμου σου. Πάρικος εγώ ημί εν τη γη μη αποκρύψεις απ' εμού τας εντολά σου. Επεπόθησεν η ψυχή μου το επιθυμήσε τα κρίματά σου εν παντή καιρό. Επετίμησες υπερηφάνης επικατάρατη οι εκλείνοντες από των εντολών σου. Περίελε από μου όνειδος και εξουδένος είναι ότι τα μαρτύριά σου εξεζήτησα. Και γάρε κάθισαν άρχοντες και κατ' εμού κατελάλουν ο δεδούλος ειδωλές και της δικαιωμασή σου. Και γάρ τα μαρτύριά σου μελέτη μου εστί και συμβουλία μου τα δικαιώματά σου. Εκολύθη το εδάφη ψυχή μου ζήσον με κατά των λόγων σου. Τα σοδούς μου εξήγηλα και επίκουσάς μου δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Οδόν δικαιωμάτων συνέτησον με και αδολεσχίσω εν της αμασίης σου. Ενίσταξεν ψυχή μου από κηδείας βεβαίωσον με εν της λόγης σου. Οδόν αδικίας απόστησον απ' εμού και τον νόμο σου ελέησόν με. Οδόν αληθείας ηρετισάμιν τα κρίματά σου ούκα πελαθόμιν. Εκολύθνης μαρτυρίης σου κύριε μη με κατεσχήνεις. Οδόν εντολών σου έδραμον όταν επλάτηνα στην καρδία μου. Νομοθέτησον με κύριε την οδόν των δικαιωμάτων σου και εξητήσω αυτήν διαπαντός. Συνέτησον με και εξερευνήσω των νόμων σου και φυλάξω αυτόν εν όλη καρδία μου. Οδήγησον με την τρύπα των εντολών σου ότι αυτήν ηθέλησα. Κλείνον την καρδία μου εις τα μαρτύρια σου και εμείς πλέον εξίαν. Απόστρεψον τους οφθαλμούς μου του μη ειδήν ματαιότητα, εν τη οδό σου ζήσον με. Στήσον το δούλο σου το λόγιον σου στον φόβον σου. Περίελε των οντισμών μου όν υπόπτευσα ότι τα κρίματά σου Χριστά. Ιδού επεθύμησα τα σεντολά σου εν τη δικαιοσύνη σου ζήσον με. Και έλθε πε με το έλεό σου κύριε το σωτήριόν σου κατά των λόγων σου. Και αποκριθήσω με τη σονιδίζουση μη λόγων ότι ήλπισα επί τη λόγη σου. Και μη περιέλυσε του στόματό μου λόγων αληθεία σε οσπόδρα ότι επί τη κρίμασή σου επίλπισα. Και φυλάξω τον νόμον σου διαπαντό ει τον αιώνα και ει τον αιώνα του αιώνο. Και επορευόμην εν πλατισμό ότι τα σεντολά σου εξεζήτησα. Και ελάλουν τη μαρτυρίου σου εναντίον βασιλέων και ούκου ισχυνόμην. Και εμελέτωνε τι εντολέ σου ασιγάπησα σπόδρα. Και ήρα τα σχήρα μου προ τα σεντολά σου ασιγάπησα και ειδωλέσουνε τη δικαιώμασή σου. Μνήστητη το λόγον σου το δούλο σου επιλπισά με. Αύτη με παρεκάλεσε την ταπεινό σου μου ότι το λόγιον σου εζησέ με. Υπερήφανη παρινόμουν έω πόδρα, από δε του νόμου σου εξέκλεινα. Εμνήστην των κρυμάτων σου απένο κύριε και παρεκλήθην. Αθυμία κατέσχεμε από αμαρτωλών των εγκαταλειμπανώντων των νόμων σου. Ψαλτάησαν με τα δικαιώματά σου εν τόπο παρικία μου. Εμνήστην ανοιχτή το ονοματό σου κύριε και επίλαξα των νόμων σου. Αύτη εγεννήθημη ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Μερίς μου, κύριε, είπα του φυλάξε των νόμων σου. Εδεήθην του προσώπου σου εν όλη καρδία μου ελέησόν με κατά το λόγιον σου. Διελογισάμιν τα σοδού σου και επέστρεφον του πόδα μου εις τα μαρτύριά σου. Ιτιμάστην και ο καταράκτην του φυλάξα σε τα συντολά σου. Σκηνή αμαρτωλών περιεπλάκησάν και τα του νόμου σου κοπελαθόμιν. Μεσονύκτιον εξεγυρώμην του εξομολογίστε σε επί τα κρίματα τη δικαιοσύνη σου. Μέτοχο εγώ ημί πάντα των φοβουμένων σου και των φυλασσόντων τα συντολά σου. Του ελέου σου κύριε πλήρης έχει τα δικαιώματά σου δίδαξόν με. Χριστότητα επίησα μετά του δούλου σου κύριε κατά των λόγων σου. Χριστότητα και παιδεία και γνώση δίδαξόν με ότι το συντολέ σου επίστευσα. Πρώτου με ταπεινωθήν εγώ επλημέλησα δια τούτο το λόγιον σου εφύλαξα. Χριστός εσύ κύριε και εν τη χριστότητή σου δίδαξον με τα δικαιώματά σου.

0: Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι.
1: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Εχείρεσου επί σαν με και έπλασάν με, συνέτησόν με και μαθήσω με τα σεντολά σου. Υποβούμεν είσαι όψονται με και εφρανθίσονται ότι στους λόγους σου επίλπισα. Έγνων Κύριε τη δικαιοσύνη τα κρίματά σου και αληθεία ταπεινωσάς με. Γεννηθεί το δίτο έλεος σου του παρακαλέσαι με κατά το λόγιο σου το δούλο σου. Ελθέτω σαν μη εκτιρμή σου και ζήσω με ό,τι ο νόμος σου μελέτη μου εστίν. Εσχυνθήτω σαν υπερήφανοι ό,τι αδίκω συνόμησαν εις εμέ. Εγώ δε αδολεσχίσω εν τες εντολές σου. Επίστρεψα το σαν με υποβούμεν είσαι και γινώσκονται στα μαρτυριά σου. Γεννηθεί το η καρδία μου άμωμος εν της δικαιώμασή σου πόσα μη εσχυνθώ. Εκλείπει εις το σωτήριόν σου η ψυχή μου εις τους λόγους σου επίλπισα. Εξέλιπον η οφθαλμή μου εις το λόγιόν σου λέγοντες πότε παρακαλέσεις με. Ότι εγεννήθηνο ασκός εν πάχνη τα δικαιώματά σου ούκα πελαθόμην. Πόσε εις είναι η μέρα του δούλου σου, πότε ποιήσεις μη εκ των καταδιωκόντων με κρίσιν. Διεγείσαν το μη παράνομη αδολεσχίας αλούκος ο νόμος σου, Κύριε. Πάσε εντολές σου αλήθεια, αδίκως καταδίωξαν με, βοήθησόν μη. Παραβραχή συνετελεσάν μεν τη γη, εγώ δε ουκ εγκατέλειπον τα σεντολά σου. Κατά το έλεος σου ζήσον με και φυλάξω τα μαρτύρια του στόματός σου. Εις τον αιώνα, Κύριε, ο λόγος σου διαμένει εν το ουρανό. Εις γενεάν και γενεάν η αλήθειά σου, εθεμελίωσε στην γη και διαμένει. Τη διατάξη σου διαμένει η μέρα ότι τα σήματα δούλασά. Ημί ότι ο νόμος σου μελέτη μου εστί, τότε αν απολόμηνε την ταπεινώση μου. Εις τον αιώνα μη επιλάθομαι των δικαιωμάτων σου, ότι εν αυτή σε ζησάς με. Σώσι μη εγώ, σώσον με, ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Εμέ υπέμεινα να αμαρτωλή του απολέσε με τα μαρτύρια σου συνήκα. Πάση συντελείαση τον πέρας, πλατεία η εντολή σου σπόδρα. Όσοι γάπησα τον νόμον σου, Κύριε, όλην την ημέραν μελέτη μου εστίν. Υπέρ τους εχθρούς με σώπησάς με την εντολήν σου, ότι εις τον αιώνα εμί εστίν. Υπέρ πάντας τους δάσκοντάς με συνήκα, ότι τα μαρτύριά σου μελέτη μου εστίν. Υπέρ πρεσβυτέρου συνήκα, ότι τα σεντολά σου εξεζήτησα. Εκ πάσης οδού πονηρά σε κόλλησα τους πόδας μου, όπως αν φυλάξω τους λόγους σου. Από των κρυμάτων σου εξέκλεινα, ότι εσύ ενομοθέτησάς με. Ως λυκαία το λαριγγί μου τα λόγια σου, υπερμέλη το στόματί μου. Από των εντολών σου συνήκα, δια τούτο εμείς σα πάσαν οδόν αδικίας. Λίγνος της ποσίμου ο νόμος σου και πώς τες τρίβεις μου. Όμωσα και έστησα του φυλάξασε τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Εταπεινώθηνε ως πόδρα Κύριε ζήσον με κατά των λόγων σου. Τα ακούσια του στόματός μου ευδόκισον δί Κύριε και τα κρίματά σου δίδαξόν με. Η ψυχή μου εν τες χέρσι σου διαπαντός και του νόμου σου καπελαθόμην. Έθεντο αμαρτωλή παγίδα μη και εκ των εντολών σου καπλανήθην. Εκληρονόμησα τα μαρτύριά σου εις τον αιώνα ότι αγαλίαμα της καρδίας μου εισήν. Έκλεινα την καρδία μου του ποιήσε τα δικαιώματά σου εις τον αιώνα διαντάμιψην. Παρανόμους εμίσσα τον δενόμων σου ηγάπησα. Βοηθός μου και αντιλήπτορ μου εισή εις τους λόγους σου επίλπισα. Εκλείνα τα από μου πονηρευόμενη και εξερευνήσοντας εντολάς του Θεού μου. Αντιλαβούμουν κατά το λόγιον σου και ζήσον με και μη κατεσχύνεις με από τις προσδοκίες μου. Βοήθησον μη και σωθήσω με και μελετήσω εν της δικαιώμασή σου διαπαντός. Εξουδένωσας πάντας τους αποστατούντας από των δικαιωμάτων σου ότι άδικον τον θύμιμ αυτών. Παραβαίνοντας ελογισάμιν πάντας τους αμαρτωλούς της γης, δια τούτο ηγάπησα τα μαρτύρια σου. Καθήλωσον εκ του φόβου στα σάρκας μου, από γάρ των κρυμάτων σου εποβήθην. Επίησα κρίμα και δικαιοσύνην μη παραδός με τις αδικούσιμε. Έκδεξε τον δούνο σου εις αγαθόν, μη συκοφαντισά το σαν με υπερήφανη. Η οφθαλμή μου εξέλιπον εις το σωτήριόν σου και εις το λόγιον της δικαιοσύνης σου. Ποίησον μετά του δούλου σου κατά το έλεό σου και τα δικαιώματά σου διδαξών με. Δούλο σου ημί εγώ συνέτησον με και γνώσω με τα μαρτύριά σου. Καιρός του ποίησε το Κυρίο διασκέδασαν τον νόμον σου. Δια τούτο ηγάπησα τα συντολά σου υπέρ χρυσίων και τοπάζιων. Δια τούτο προσπάσα τα συντολά σου κατορθούμην πάσον οδόν άδικον εμίσησα. Θαυμαστά τα μαρτύριά σου, δια τούτο εξηρεύνησεν αυτά η ψυχή μου. Η δήλωση στο λόγον σου φωτιεί και συνετιίνει ποιους. Το στόμα μου ίνιξα και ήλκησα πνεύμα, ότι τα σεντολά σου επεπόθουν. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι.
0: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι.
1: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Επίβλεψον επ' εμέ και ελέησον με κατά το κρίμα των αγαπώντων το όνομά σου. Τα διαβήματά μου κατεύθυνουν κατά το λόγιον σου και μη κατακυριεψάτω μου πάσα νομία. Λύτρωσέ με από σκοπαντίας ανθρώπων και επιλάξω τα συντολά σου. Το πρόσωπον σου επίφανον επί των δούλων σου και δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Διεξόδου υδάτων κατέδισαν οι οφθαλμοί μου επί ούκα φυλάξα των νόμων σου. Δίκαιο η Κύριε και ευθεία κρίση σου. Ενετήλω δικαιοσύνην τα μαρτύρια σου και αλήθεια σπόδρα.

0: Εξέτειξέ με ο ζήλο σου, ότι επελάθουν των λόγων σου οι εχθροί μου. Τα πυρωμένων των λόγιών σου σπόδρα και ο δούλο σου ηγάπησαν αυτόν. Νεότερο εγώ ημί και εξουδενωμένο στα δικαιώματά σου κοπελαθώμην. Η δικαιοσύνη σου δικαιοσύνη στον αιώνα και ο νόμο σου αλήθεια. Θλίψει και ανάγκη έβρωσαν με εντολέ σου μελέτη μου. Δικαιοσύνη τα μαρτύριά σου στον αιώνα, συνέτησον με και ζήσω με. Εκέκραξα εν όλη καρδία μου, επάκουσον μου κύριε τα δικαιώματά σου εξητήσω. Εκέκραξα σι, σώσον με και φυλάξω τα μαρτύριά σου. Προέφτασα εν αορία και εκέκραξα εις τους λόγους σου επίλπισα. Προέφτασαν οι οφθαλμοί μου προς όρθρον του μελετάν τα λόγια σου. Τις φωνής μου άκουσον κύριε κατά το έλεο σου, κατά το κρίμα σου ζήσον με. Προσήγησαν οι καταδιώκοντες με ανομία από δε του νόμου σου μακρύντησαν. Εγγύηση σι κύριε και πάση οδή σου αλήθεια. Καταρχάς έγνων εκ των μαρτυρίων σου ότι εις τον αιώνα εθεμελίωσες αυτά. Είδε την ταπεινωσή μου και εξελούμε ότι του νόμου σου καπελαθώμην. Κρίνων την κρίση μου και λύτρωσέ με δια των λόγων σου ζήσον με. Μακράν από αμαρτωλών σωτηρία ότι τα δικαιώματά σου ξεζήτησαν. Η εκτιρμή σου πολύ κύριε κατά το κρίμα σου ζήσον με. Πολλοί εκδιώκοντές με και θλίποντές με εκ των μαρτυρίων σου εξέκλεινα. Είδωνα συνετούντας και εξετικόμην ότι τα λόγια σου καπηλάξαντο. Είδε ότι τα σεντολά σου ηγάπησα, κύριε εν το ελέη σου ζήσον με. Αρχή των λόγων σου αλήθεια και εις τον αιώνα πάντα τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Άρχοντες καταδίωξαν με δωρεάν και από το λόγον σου εδηλίασεν η καρδία μου. Αγαλιάσω με εγώ επί τα λόγια σου όσο ευρίσκον σκύλα πολλά. Αδικία ανεμίσσα και ευδελιξάμην των δαινόμων σου ηγάπησα. Επτάκι στη σήμερα συνεσάσαι επί τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Ειρήνη πολίτης αγαπώσει των νόμων σου και ουκ έστειν αυτή σκάνδαλον. Προσεδόκον το σωτηριόν σου κύριε και τα σεντολά σου ηγάπησα. Εφύλαξεν η ψυχή μου τα μαρτύριά σου και ηγάπησεν αυτά σπόδρα. Εφύλαξα τα σεντολά σου και τα μαρτύριά σου την πάση οδή μου ενώπιον σου, κύριε. Εγγυσά το εδέησή μου ενώπιον σου, κύριε, κατά το λόγιον σου συνέτησόν με. Εισέλθει το αξίωμά μου ενώπιον σου, κύριε, κατά το λόγιον σου ρίσε με. Εξερεύξεν τον τα χείλη μου ύμνων όταν διδάξει με τα δικαιώματά σου. Φθέγξε το η γλώσσα μου τα λόγιά σου ότι πάσε εντολέ σου δικαιοσύνη. Γενέστο η χείρι σου σώσε με ότι τα σεντολά σου ηρετισάμι. Επεπόθησα το σωτήριόν σου, κύριε, και ο νόμος σου μελέτη μου εστί. Ζήσετε η ψυχή μου και ενέσαι και τα κρίματά σου βοηθήσιμη. Επλανήθην ως πρόπατον απολωλός, ζήτησον τον δούλων σου, ότι τα σεντολά σου καπελαθώμη. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
1: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατώνται πάντων και αοράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάνων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ού ποιηθέντα ομοούσιον το Πατρίδιου τα πάντα εγένετο. Τον διημάστους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα, σταυρωθέντα τε υπερ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ού της βασιλείας σου και σε τέλος και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν διά των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάστη τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίες ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών, ένεκεν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημί σαφίεμεν τους οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
2: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Ιδού ο νυμφίος έρχεται εν το μέσο της νυχτός, και μακάριος ο δούλος ον ευρύσει γρηγορούντα, ανάξιος δε πάλιν ον ευρύσει ραθυμούντα, Βλέπε ουν ψυχή μου, μη το ύπνο κατενεθείς, ή να μην το θανάτο παραδοθείς και της βασιλείας έξω κλειστείς, αλλά να άνυψον κράζουσα, Άγιος, Άγιος, Άγιος, ή ο Θεός έτσι το τόκο λέσουν ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, την ημέραν εκείνην την φοβεράν εννοούσα ψυχή μου γρηγόρησον ανάψα λαμπάδα σου, εν ελαίο φεδρίνουσα, ου γαρίδας πότε προσέ επελεύστε η φωνή λέγουσα, ιδού ον εμφύο σου. Βλέπε ουν ψυχή μου μην εισάξεις και μην εισέξω θεν κρούσα ως επέντε παρθένη, αλλά γρύπνος καρτέρισον ή να υπαντήσεις Χριστό το Θεό, εν ελαίο πίονη και εδώ εισι τον νυμφώνα των θείων της δόξης αυτού. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Σε το απόρθητον τείχος το τη σωτηρία σου χείρωμα Θεωτό και Παρθένε οικετεύομεν, τάσον εναντίον βουλάς διασκέδασον, του λαού σου την λύπην εις χαράν μετάβαλε, την πόλη σου περιτύχησον, το βασιλείς συμμάχησον, τον κόσμο σου ανακάλεσον, τους ευσεβείς κρατέωσον, υπερ ειρήνη σου κόσμου πρέσβε ότι εσύ Θεωτό και ελπίς ημών. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός. Ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών. Ο πάντας καλών προς σωτηρίαν διε της επαγγελίας των μελώντων αγαθών. Αυτός, Κύριε, πρόσεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη τας εντεύξης και ήθινον την ζωήν ημών προς ας εντολά σου. Τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς, Αγίοι σου Αγγέλης, είναι την παρεμβολή αυτών φρουρούμενοι και οδηγούμενοι καταντήσωμενοι στην ενότητα της πίστεως και εις την επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ό,τι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Την δημιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
2: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και λέησε ημάς.
3: Δέσποτα Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Υιέ μονογενέση Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, μία Θεότης, μία δύναμης, ελέησον με τον αμαρτωλόν, και είσαι επίστασε κρίμαση σώσον με τον ανάξιον δούλον σου, ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Κύριε Παντοκράτορ, ο Θεός το δυνάμεων και πάση σαρκός, ο ανυψηλής κατοικών και τα ταπεινά εφορών, καρδίεστε και νεφρούς σου ετάζων και τα κρυπτά των ανθρώπων σαφώς επιστάμενος, το άναρχον και αίδιον φως, παρό ου και έστι παραλλαγή ή τροπής αποσκίασμα. Αυτός αθάνεται, βασιλεύ, πρόσεξε τα συγκεσίες ημών, άσκαρα των παρόντα καιρών της νυχτός. Το πλήθη το σώνη τυρμών θαρούντες, εκερπαρών προσέχει λέων ποιούμεθα και άφεση μην τα πλημελήματα ημών, τα ενέργο και λόγο και διανία, εκνώσεως ή αγνωσίας πλημεληθέντα ημίν. Και καθάρισον ημάς από παντός μολυσμού σακός και πνεύματος, ναούς ημάς ποιών του Αγίου Πνεύματος, και δόρισι μην εν αγρύπνων καρδία και νυφούσι διανία, πάσαν του παρόντος βίου την νύχτα ημάς διελθύν, απεκδεχομένου στην παρουσία της λαμπράς και επιφανούς ημέρας, του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Ενή μεταδόξης επί γης κριτήσων απάντων ελεύσετε εκάστο από δούνε κατά τα έργα αυτού, οι να μίαν απεπτοκώτες και υπνούντες, αλεγρηγορούντες και διεγηγερμένοι εν τη εργασία των εντολών αυτού ευρεθόμεν, και έτοιμοι στην χαράν και εις των θείων νυμφώνα της δόξης αυτού συνεισέλθωμεν, ένθαο των ορταζόντων ήχος ο ακατάπαυστος και η ανέκφραστος ηδονή των καθορώντων του Ιησού προσώπου το κάλος το άρητον, σιγαρή το αληθινό φως το φωτίζων και αγιάζων τα σύμπαντα και σε μη πάσα εκτίσεις εις τους αιώνας των αιώναν αμήν. Σε ευλογούμεν ύψτε Θεέ και Κύριε το ελέους, τον ποιούντα είμαι θυμών μεγάλατε και ανεξιχνίαστα, ενδοξάτε και εξαίσια όνου και έστιν αριθμός, τον παρασχόντα εμήν τον ύπνον εις ανάπαυσιν της ασθενίας ημών και άνεσιν των κόπων της πολυμόχθου σαρκός. Ευχαριστούμεν σοι ότι ούσιν από όλες σας ημάς τες ανομίες ημών, αλλά φιλανθρωπεύσω συνήθω και προ απόγνωση κειμένου σου μα ήγηρα, ισοδοξολογήσε το κράτο σου. Διότι σου πούμε την ανίκα στον σου αγαθότητα, φώτισον ημών του τη διανία οφθαλμού, και το νουν ημών του βαρέως ύπνου της αθυμίας ανάστησον, άνοιξον ημών το στόμα και πλήρωσον αυτό της εις ενέσιος, όπως αν δημηθόμενα περισπάστος άδεντε και ψάλιν, και εξομολογήσεσαι το εν πάση και υποπάνω δοξαζομένο Θεό, το ανάρχο πατρίσιν το μονογενή σου Υιό και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν.
0: Δεύτε προσκυνήσομε και προσπέσομε το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομε και προσπέσομε Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομε και προσπέσομε αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ήρα τους οφθαλμούς μου εις τα όρια θενήξει η βοήθειά μου. Η βοήθειά μου παρά Κυρίου του ποιήσαντος των ουρανών και την γην. Μη δόης εις άλλον τον πόδα σου, μη δεν εις τάξη οφυλάσσον σε. Ιδούν εις τάξη ουδέ πνώση οφυλάσσον τον Ισραήλ. Κύριος φυλάξει σε, Κύριος σκέπησε επιχείρα δεξιάν σου. Ημέρα ο ήλιος ου συγκάψει σε ουδέ η σελήνη τη νύχτα. Κύριος φυλάξει σε παντός κακού, φυλάξει την ψυχήν σου ο Κύριος. Κύριος φυλάξει την είσοδόν σου και την έξοδόν σου από του νυν και έως του αιώνος. Ιδού διευλογείται των Κύριων πάντες οι δούλοι Κυρίου, οι εστώτες εν οίκο Κυρίου εν αυλές οίκου Θεού ημών. Εν τες νυξήν επάρατε τας χείρας ημών εις τα Άγια και ευλογείται των Κύριων. Ευλογήσεσαι Κύριος εξιών ο ποιήσας των ουρανών και την γην. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε, οι λάστηριτες αμαρτίες ημών, δέσποτα συγχώρησοντας ανομίες ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίεστε τας ασθενίες ημών, ένε και εν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, επελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
2: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Νήσθητη Κύριος αγαθός των δούλων σου και όσα εν βίω ήματον συγχώρησον, ουδείς γαράν αμάρτητος ημισίω δυνάμενος και της μεταστάσει δούνε την ανάπαυση, ο βάθη σοφίας φιλανθρώπος πάντα οικονομών και το συμφέρον πάσιν από νέμων μόνη δημιουργέ, ανάπαυσον Κύριε τας ψυχάς των δούλων σου, εν σίγα την ελπίδα ανέθεντο το ποιητή και πλάση και Θεό ημών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, μετά των Αγίων ανάπαυσον Χριστέ τας ψυχάς των δούλων σου, εν θα ου και έστι πόνο σου λύπου εις στεναγμός αλλά ζωή ατελεύτητος, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Μακαρίζω μεν σε πάσε γενναιέ Θεοτό και Παρθένε, εσύ γάρο αχώρητος Χριστός ο Θεός ημών χωρηθήνε ευδόκησε, μακάριες μεν και ημείς προστασίαν σε έχοντες, ημέρας γάρ και νυκτός πρεσβεύεις υπερημών, και τα σκύπτρα της βασιλείας τεσές οικεσίες κατίνονται, διό ανυμνούντες βόμενς η χέρι και χαριτωμένοι ο Κύριος μετά σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Μνήσθητη Κύριε των επελπίδη Αναστάσεως ζωής αιωνίου και κοιμημένων πατέρων και αδελφών ημών και πάντων των εν ευσεβία και πίστη τελειωθέντων και συγχώρησον αυτής πάν πλημέλημα εκούσιόντε και ακούσιον εν λόγω ή έργο ή κατά διάνοιαν πλημεληθέν υπ' αυτών και κατασκήνωσον αυτούς εν τόπις φωτεινής, εν τόπις χλωρής, εν τόπις αναψύξεως, ένθα πέτρα πάσα οδύνη λύπη και στεναγμός, όπου η Επισκοπή του Προσώπου σε φρένει πάντα στους απαιώνας Αγίου σου, χάρισε αυτής και ημίν την βασιλείαν σου και την μέθεξην των αφράστων και αιωνίων σου αγαθών και της εις απεράντου και μακαρία ζωή στην απόλαυσιν, σίγαρη η ζωή, η ανάσταση και η ανάπαυση των κεκοιμημένων δούλων σου Χριστέ ο Θεός ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν συν το ανάρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν.
4: Υπερένδοξα, υπάρθενε, ευλογημένη Θεοτό και προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών και αίτησε η να σώσει δια σου τα ψυχάς ημών.
1: Η ελπίς μου ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός και έπι μου το Πνεύμα το Άγιον, Τριάς Αγία δόξεση.
4: Την πάσαν ελπίδα μου εισέ ανατίθιμη, Μήτερ του Θεού φύλαξον με υπό την σκέπη σου.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Πατέρ Άγιε, ευλόγησον.
2: Λέησον ημάς ο Θεός, κατά το μέγα ελεός σου, δεόμεθά σου επάκουσον και ελέησον.
5: Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον.
2: Έτι δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
5: Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον.
2: Έτι δεόμεθα υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ.
5: Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον.
2: Έτι δεόμεθα υπέρ του Πατρός ημών Μεθοδίου Ιερομονάχου. Και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
5: Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον.
2: Και τη δεόμεθα υπέρ ελέου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δουλών του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των ευλαβών προσκυνητών δωρητών και αφιερωτών, της Αγίας Μονής Ταύτης μετά τον οικείων αυτό.
5: Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον.
2: Και τη δεόμεθα υπέρ του διαφυλακτήνε την Αγία Μονήν Ταύτην και πάσαν Μονήν πόλην και χώραν από οργής, λοιμού, λοιμού, σεισμού, καταποντισμού, πυρός μαχαίρας, επιδρομής αλλοφύλων, εμφυλίου πολέμου και ευνηδίου θανάτου. Υπέρ του ήλαιων ευμενή και ευδιάλακτον γενέστε, των αγαθών και φιλάνθρωπων θεών ημών. Του αποστρέψε και διασκεδάσε πάσαν οργήν και νόσων την καθημών κινουμένην και ρίσαστε ημάς εκ της επικειμένης δικαίας αυτού απειλής και λεήσε ημάς.
5: Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον.
2: Ετι δεόμεθα και υπέρ του εισακούσε Κύριον των Θεών φωνής της δεήσεως ημών των αμαρτωλών και λεήσε ημάς.
5: Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον.
2: Επάκουσον ημών ο Θεός ο σωτήρ ημών η ελπής πάντων των περάτων της γης και των ενθαλάσσι μακράν. Και ήλαιος, ήλαιος, γενού ημιν δέσποτα επί τες αμαρτίες ημών και ελέησον ημάς.
5: Αμήν.
2: Ελέημον γάρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και σύ την δόξαν αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
5: Αμήν.
2: Δόξα σοι ο Θεός ελπίσιμον, δόξα σοι Χριστός ο αληθινός Θεός ημών τες πρεσβείες της Παναγράντου και Παναμόμου Αγίας Αυτού Μητρός δυνάμει του Τιμίου και Ζωπίου Σταυρού. Προστασίες των τιμίων επουρανίων, νοερών αήλων δυνάμεων ασωμάτων, ηκεσίες του τιμίου ενδόξου, προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων Ιεραρχών, των Αγίων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων, Πατέρων ημών των Ενάσκης Λαμψάντων, των Αγίων ενδόξων και Θαυματουργών Αναργύρων, των Εναγίης Πατέρων ημών Σπυρίδωνος Επισκόπου Τριμηθούντος του Θαυματουργού, Ιωάννου του Ελεήμονος Πατριάρχου Αλεξανδρίας και Αθανασίτου Αθωνίτου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμον Θεός, ευξόμεθα υπερ ειρήνης του κόσμου.
5: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
5: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ.
5: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ του Πατρός ημών Μεθοδίου Ιερομονάχου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
5: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ των απολυφθένων πατέρων και αδελφών ημών.
5: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ των διακονούντων και διακονισάντων ημίν.
5: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς.
5: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ των ενδυλαμένων ημίν της αναξής εύχεστε υπέρ αυτών.
5: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων.
5: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ των εν θαλάσσι καλώς πλεόντων.
5: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ των εν ασθενείες κατακειμένων.
5: Κύριε ελέησον.
2: Ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων.
5: Κύριε ελέησον.
2: Μακαρίσομεν τους ευσεβείς βασιλείς.
5: Αιωνία εν μνήμη αυτών.
2: Ορθοδόξους αρχιερείς.
5: Αιωνία εν μνήμη αυτών.
2: Τους κτήτορας και ανακαινιστάς των Αγίων του Θεού μονών και εκκλησιών και της Αγίας Μονής Ταύτης.
5: Αιωνία η μνήμη αυτών.
2: Τους γονείς ημών και διδασκάλους.
5: Αιωνία η μνήμη αυτών.
2: Τους πνευματικούς πατέρας και πάντας τους προαπελθώντας πατέρας και αδελφούς ημών. Τους ενθάδε ευσεβώς κειμένους και απανταχού ορθοδόξους.
5: Αιωνία η μνήμη αυτών.
2: Είπομεν και υπερε αυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
6: Ακούσαμε την ακολουθία του Μεσονεκτικού. Έψαλαν οι πατέρες του Ιερού Ησυχαστηρίου Αναστάντος Χριστού, Πειραιά.
7: Για σένα που πονάς. Κυκλοφορεί το νέο βιβλίο του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου πρώην Πειραιός Καλλινίκου. Αναφορές στις ειδικές περιπτώσεις των θλίψεων και τρόποι αντιμετώπισής τους. Πώς προσεγγίζουμε το θάνατο των προσφυλών μας προσώπων. Λόγοι παρηγοριάς και ελπίδας για κάθε πονεμένη ψυχή. Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου πρώην Πειραιός Καλλινίκου, για σένα που πονάς. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Χρυσοπηγή σε όλα τα χριστιανικά βιβλιοπωλεία.
8: Ο Άγιος Σεραπείων πούλησε το μικρό του Ευαγγέλιο για να ελεήσει έναν πεινασμένο. Όταν τον ρώτησαν γιατί το έκανε αυτό, είπε: «Γιατί μέσα το Ευαγγέλιο λέει, δώσε στους πτωχούς ό,τι έχεις και δεν έχεις. Και εμένα δεν μου είχε απομείνει τίποτε άλλο παρά μόνο αυτό το μικρό Ευαγγέλιο. Πρόσφερε και εσύ, γιατί ο ελαιών πτωχών δανείζει Θεό». Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το φιλανθρωπικό και ιεραποστολικό μας έργο, καλέστε στο 210-4118-646.
7: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: ομιλήματα. Ανθολογία κειμένων και σχολείων. Επιμέλεια παραγωγή Γιώργος Μπάρλας.
1: Φίλοι ακροατές, χαίρετε, είναι τα ομιλήματα στο ραδιόφωνο της Πυριακής Εκκλησίας Πάντα. Θα σας κρατήσουμε συντροφιά για την επόμενη περίπου ώρα. Επικοινωνήστε μαζί μας στα 210-4118-602 και 210-4118-640. Τον ήχο φροντίζει ο Τάσος Γιάκας. Τα τηλέφωνα είναι η Φίβη Κωνσταντέλου.

Λοιπόν, ένα βιβλίο καινούργιο θα μας κρατήσει συντροφιά σήμερα με τίτλο «Η σιωπή του Θεού και η βουή του κόσμου». Είναι ένα συλλογικός τόμος με πολλά κείμενα, τα οποία αποτελούν καταρχάς ομιλίες, αποτελούσαν. Γι' αυτό και το βιβλίο αποτελεί τον καρπό μιας βαθιάς εκκλησιαστικής εμπειρίας της 6ης Πανελλήνιας Συνάντησης Ορθοδόξων Νέων, η οποία πραγματοποιήθηκε υπό την αιγίδα του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κυρίου Ιερονύμου, στους χώρους της κατασκήνωσης της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών στον Αυλώνα Αττικής, με κεντρικό θέμα «Ψάχνοντας την αλήθεια μέσα στη σύγχυση».

Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Enplo. Γράφουν Φιλόθεος Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης, Πατήρ Βασίλειος Αργυριάδης, Πατήρ Βασίλειος Θερμός, Πατήρ Εμμανουήλ Παπαμικρούλης, Πατήρ Γερβάσιος Σίμωνο Πετρίτης, Παναγιώτης Αριστοτελίδης, Κατερίνα Δανδουλάκη, Ανδρονίκη Δράγου, Αλέξης Λάπας, Πέτρος Λέκος και Σίση Μπαριώτα. Η σιωπή του Θεού λοιπόν και η βουή του κόσμου. Από ένα συλλογικό τόμο, τον οποίο προς το παρόν δεν έχω προλάβει να διαβάσω όλον, όπως λέω κάθε φορά που διαβάζουμε από συλλογικούς τόμους και όχι μόνο, αυτό που επιλέγουμε να διαβάσουμε είναι αυτό το οποίο μπορείτε να συμφωνήσετε ή να διατυπώσετε κάποιες απόψεις σας και όχι γενικά όλο το βιβλίο, όπως και γενικότερα με τα βιβλία τα οποία χρησιμοποιούμε σε αυτή την εκπομπή εδώ. Δηλαδή υπήρξαν κάποιες φορές που κάποιοι ακροατές πήραν ένα βιβλίο το οποίο χρησιμοποιήσαμε στην εκπομπή, διάβασαν όλο το βιβλίο και όχι αυτό το οποίο διαβάσαμε εμείς εδώ και για το οποίο είμαστε υπεύθυνοι για να κάνουμε κάποιο διάλογο, βρήκαν κάτι που δεν τους άρεσε και διαμαρτυρήθηκαν. Έτσι, μπορούμε να έχουμε διαφορετικές απόψεις, φίλοι ακροατές, σε κάθε τι που διαβάζουμε, αλίμονο. Δεν είμαστε κάποιο κόμμα σταλινικής προέλευσης ή χριστιανοί, ότι πρέπει να συμφωνούμε με όλα. Συμφωνούμε στα δόγματα της Εκκλησίας. Σε επιμέρους απόψεις μπορεί να υπάρχουν και πρέπει να υπάρχουν κάποιες διαφορές, αρκεί αυτές να μην γίνονται αφορμή μίσους και επίθεσης, αλλά διαλόγου καλόπιστου και γόνιμου. Έτσι, νομίζω ότι αυτά είναι αυτονόητα, καμιά φορά όμως όχι για όλους. Για αρχή λοιπόν, γιατί θα ξαναχρησιμοποιήσουμε αυτό το βιβλίο, διαλέξαμε ένα θέμα το οποίο μας απασχολεί τελευταία, με τίτλο «Η ασυνείδητη ενοχή, ποιες είναι οι πηγές της και πώς εκφράζεται μέσα από παραδείγματα», του ψυχιάτρου Παναγιώτη Αριστοτελίδη, που είναι και καλός φίλος, είναι και καλός ποιητής και το κείμενό του είναι πραγματικά πάρα πολύ χρήσιμο για όλους μας. Απευθύνεται λοιπόν σε νέους. Καταρχάς, αφού πρόκειται για συνέδριο που αφορούσε τους νέους, ας το έχουμε αυτό υπόψη μας, αλλά και σε όλους μας. Τώρα ίσως λέτε μέσα σας, «Τι θες, Χριστιανέ μου, να έρθεις εδώ να μας μαυρίζεις, μιλώντας μας για την ενοχή?» Στην πραγματικότητα, όπως τα δείτε, αυτά είναι πράγματα που μας λυτρώνουν. Δηλαδή τα λέμε για να μας φύγει βάρος, όχι για να επιβαρυνθούμε. Και είναι πράγματα που λίγο πολύ όλοι τα ξέρουμε βαθιά μέσα μας, κάπου τα έχουμε νιώσει, αλλά ίσως δεν τα έχουμε σκεφτεί. Ξεκινώ με ένα παράδειγμα. Κάποιος ξεχνάει στο μετρό την ομπρέλα του και το βιβλίο που μόλις είχε αγοράσει και το ήθελε πολύ. Σε αυτή την περίοδο της ζωής του, αυτός ο άνθρωπος ανθίζει, ενώ ο αδελφός του περνάει δύσκολα. Στη θεραπεία του λοιπόν συνειδητοποιεί ότι αυτή η πράξη του δεν είναι τόσο τυχαία όσο μοιάζει. Είναι αυτοτιμωρητική, λόγω της ασυνείδητης ενοχής του για την ανισότητα της καλοτυχίας με τον αδελφό του. Και έτσι δημιουργεί μια άλλη ενοχή, δευτερεύουσα, η οποία καλύπτει την πραγματική ενοχή. Και πάλι σε ένα μυθιστόρημα που λέει για αδέλφια, είναι μια ιστορία από την Παλαιά Διαθήκη, ο Ιωσήφ και τα αδέλφια του, που πήρε ο Τόμας Μαν και το έκανε μυθιστόρημα, υπάρχει αυτή η φρασούλα, εισαγωγικά. Ο άνθρωπος πάντα ένιωθε μια κάποια ενοχή γενικώς, ακόμα και όταν δεν υπήρχε συγκεκριμένος λόγος. Γι' αυτό και δεν ένιωθες και τόσο καλά, ούτε καν σε μια κατάσταση σαν αυτήν, όπου ήσουν εντελώς αθώος, κλείνοντα εισαγωγικά. Η νομική ή μεταφυσική ενοχή, δηλαδή η αμαρτία, και η ψυχολογική ή βιωματική ενοχή δεν είναι απαραίτητο, φίλοι ακροτές, να συμπίπτουν. Δηλαδή,
Δεν είναι σπάνιο το φαινόμενο άνθρωποι που έχουν κρυθεί ένοχοι να μην αισθάνονται ένοχοι. Και αντιστρόφως, κάποιοι αισθάνονται ένοχοι παρόλο που κανείς δεν τους κρίνει εκτός από κάποιο επίπεδο της συνειδήσεώς τους.

Ο Δαβίδ μάλιστα πολλούς αιώνες πριν λέει «Ποιος συναισθάνεται τα σφάλματά του? Καθάρισέ με από τα κρυφά μου παραπτώματα. Παραπτώματα της συνήση εκ των κρυφίων μου καθαρισών με». Ψαλμός 19, στίχος 13. Τι λέει δηλαδή εδώ? Ότι υπάρχουν αμαρτίες και ενοχές που δεν είναι απλώς κρυφές από τους άλλους, αλλά ενδεχομένως και από τον ίδιο τον εαυτό. Θαμμένες μες στο ασυνείδητο, αδιόραδες, και ζητάει μια βαθιά εσωτερική κάθαρση που να φτάνει ως τα μύχια στρώματα της ψυχής. Όταν οι άνθρωποι αισθάνονται ενοχή, χωρίς να γνωρίζουν πως έχουν διαπράξει κάποιο έγκλημα ή αμάρτημα, οι ψυχαναλυτές κάνουν λόγο για έναν δικαστή που είναι ενήμερος για τις πραγματικές ή φανταστικές παραβάσεις και τιμωρεί το άτομο με ενοχή. Κάποιες φορές είναι συνειδητοί στο ότι αισθάνονται ενοχή, αλλά δεν ξέρουν το γιατί. Άλλες φορές δεν γνωρίζουν καν ότι αισθάνονται ενοχή. Νιώθουν κάτι άλλο στη θέση της. Είναι πολύ πιθανό το αίσθημα της ενοχής να μην γίνεται αντιληπτό ως τέτοιο και να παραμένει σε μεγάλο βαθμό ασυνείδητο ή να εμφανίζεται ως ένα είδος δυσφορίας, μια δυσαρέσκεια για την οποία αναζητάμε άλλες αιτίες. Αυτό το αίσθημα είναι βουβό. Δεν μας λέει τίποτα. Δεν μας λέει ότι είμαστε ένοχοι. Δεν αισθανόμαστε ένοχοι. Αισθανόμαστε άρρωστοι. Εκφράζεται λοιπόν συχνά μέσα από υποκατάστατα, όπως είναι το άγχος, τα ψυχοσωματικά συμπτώματα, η κατάθλιψη, ο μαζοχισμός, η αυτοϋπονόμευση, οι αυτοτραυματισμοί, πράγματα που δεν φαίνεται στην επιφάνεια να έχουν κάποια σχέση με την ηθική και με την ενοχή. Πρόκειται για μοτίβα αυτοτιμωρίας και αυτοσαμποτάζ. Όμως, δεν είναι μόνο ανάγκη για τιμωρία ή ενοχή. Θα τη φτωχαίναμε πολύ αν λέγαμε κάτι τέτοιο. Υπάρχουν, φίλοι ακροατές, δύο διαφορετικά είδη ενοχής, και προσέξτε το αυτό. Η καταδιωκτική από τη μια και η επανορθωτική από την άλλη. Αν για παράδειγμα τραυματίσω κάποιον και ενώ αιμορραγεί αρχίσω να αυτομαστιγώνομαι, αυτό είναι μια άχρηστη καταδιωκτική ενοχή. Αν όμως αφήσω το μαστίγιο και πάρω το κουτί πρώτων βοηθειών για να του περιποιηθώ το τραύμα, αυτή είναι η επανορθωτική ενοχή. Το ότι η ενοχή είναι επιβλαβές συνέστημα ισχύει για την καταδιωκτική ενοχή, η οποία είναι εγωιστική και άσχετη με τις ανάγκες του τραυματισμένου άλλου. Στην επανορθωτική ενοχή όμως, καταφέρνουμε να ξεκολλήσουμε το μυαλό μας από τον εαυτό μας και να εστιάσουμε στις ανάγκες του άλλου, ώστε να επανορθώσουμε. Η διοκτική ενοχή και συχνά η ντροπή είναι καταστάσεις αυτοεγκλωβισμού στον εαυτό μας, που αντί να εστιάζουν στην ανωτερότητά μας, εστιάζουν στα ελαττώματα και στις ανεπάρκειές μας. Είναι το ίδιο από την ανάποδη. Αντιθέτως, η επανορθωτική ενοχή είναι κοινωνική, γιατί περιλαμβάνει την ικανότητα ενδιαφέροντος για τον άλλον. Χαρακτηριστικό παράδειγμα που ξέρουμε όλοι είναι ο Ιούδας. Πρόδωσε τον Χριστό και αυτοκτόνησε, ενώ είχε προηγηθεί με τα μέλια, είχε επιστρέψει τα αργύρια. Αντιθέτως, ο Πέτρος επανόρθωσε. Πρόκειται για κλασικό παράδειγμα καταδιωκτικής και επανορθωτικής ενοχής, στο οποίο θα επανέλθουμε αναλυτικότερα.

Αν το δούμε με όρους αρχαίας τραγωδίας, έχουμε στην Ορέστια του Αισχύλου τον Ορέστη που σκοτώνει τη μητέρα του την Κλητεμνίστρα για να εκδικηθεί για το φόνο του πατέρα του Αγαμέμνονα με εντολή του Απόλλωνος. Ο Ορέστης λοιπόν βασανίζεται γιατί τον κυνηγάνε αυτές οι φοβερές και τρομερές ερηνίες, μία εκ των οποίων είναι η γνωστή μας Μέγερα. Έχει μείνει και ως βρισιά σήμερα. Οπότε λοιπόν έρχεται η Αθηνά και τον αθωώνει για μία ψήφο. Στείνει βασικά αυτό το δικαστήριο, τον Άριο Πάγο, έναν καινούριο θεσμό για να πάψει ο φαύλος κύκλος της αντεκδίκησης και της αυτοδικίας. Τον αθωώνει μεν, αλλά αυτό δεν είναι το παράδειγμα της χριστιανικής εξομολόγησης. Διότι ο Ορέστης δεν μετανόησε ακριβώς, απλώς ανακουφίστηκε που του αφαιρέθηκε η ενοχή. Ενώ στο παράδειγμα το χριστιανικό, ο ίδιος ο πιστός επανορθώνει. Εδώ τον αθώωσε η θεά, υποστηρίζοντας ότι υπάκουσε σε θεϊκό καταναγκασμό. Όμως δεν άλλαξε ο ίδιος, άλλαξε Θεό θα λέγαμε. Σταμάτησε απλώς να διώκεται και να τρελαίνεται. Δεν είναι μικρό πράγμα. Άλλο ένα παράδειγμα που θα έλεγε κανείς ότι πρόκειται για μεταμέλεια και όχι για μετάνοια. Η ενοχή προκύπτει σε μεγάλο βαθμό από ασυνείδητες φαντασιώσεις, παρά από πράξεις. Στην καρδιά αυτής της συναισθηματικής οδύνης που προκαλεί υπάρχουν αντικοινωνικές επιθυμίες, συναισθήματα όπως το μίσος, ο φθόνος, η απληστία, η λαγνία. Όλοι τα ξέρουμε. Η αυτοτιμωρία που προκύπτει από την άρνηση να αναγνωρίσουμε την ενοχή μπορεί να μην αναγνωρίζεται ούτε ως τέτοια, ούτε ως προς τα αίτια της. Οπότε εκτός από τη διάκριση που κάνουμε μεταξύ καταδιοκτικής και επανορθωτικής ενοχής, θα λέγαμε ότι μπορούμε να τις διακρίνουμε και σε συνειδητή και ασυνείδητη, αλλά και επίσης σε δικαιολογημένη ενοχή, από τη σκοπιά μιας όρημης συνειδήσεως και σε ενοχή ενός σκληρού υπερεγώ, όπως λέμε, αυτού του εσωτερικού δικαστή, αυτό είναι το υπερεγώ, οι κανόνες δηλαδή που κάποιος εντός εγωικών μέσα μας μας λέει ότι πρέπει να τηρήσουμε ή μας κατηγορεί ότι δεν τηρήσαμε. Ενοχή λοιπόν η οποία δεν είναι, φίλοι ακροατές, πάντοτε δικαιολογημένη. Μόνο αν έρθει αυτή στην επιφάνεια μπορεί να αξιολογηθεί κριτικά και να διαπιστώσουμε αν είναι δικαιολογημένη ή όχι. Επί παραδείγματι, μια κυρία που επί σειρά ετών τιμωρούσε τον εαυτό της ασυνείδητα για το θάνατο της αδελφής της, όταν το συνειδητοποίησε κατάλαβε πως δεν ήταν υπεύθυνη για το θάνατο αυτό, αλλά μόνο γιατί κάποιες φορές τον είχε ευχηθεί για χύψη λόγους, καθώς και για το γεγονός ότι ένιωσε τόση ικανοποίηση όσο και συντριβή για αυτόν. Κάποια ενοχή λοιπόν είναι απολύτως δικαιολογημένη, κάποια όχι. Όλοι μπορεί να κάνουμε σκέψεις, να έχουμε λογισμούς, φίλοι ακρότες. Μπορούμε αυτό να το δούμε από πού προέρχεται και να το διορθώσουμε. Αλλά δεν μπορεί κάποιος να σκεφτεί το θάνατο κάποιου και αν πεθάνει αυτός ο κάποιος να νιώθει ότι τον σκότωσε ο ίδιος. Έτσι, υπάρχει τεράστια διαφορά. Υπάρχει ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της καταδιοκτικής ενοχής, συνεχίζει ο Παναγιώτης Αριστοτελίδης, των ερηνιών. Ας το λέμε έτσι για να το έχουμε ως εικόνα στο οποίο αξίζει να εστιάσουμε. Συνήθως οδηγεί σε εξηλαίωση και σε επανορθωτικές πράξεις εξηλαίωσης, δηλαδή γίνονται προσπάθειες να κατευναστεί ο διώκτης, διότι φοβόμαστε τα αντίπεινα, την εκδίκηση, την τιμωρία. Δεν υπάρχει, φίλοι ακροατές, πραγματικό ενδιαφέρον ή φροντίδα για τον άλλον. Ο στόχος δηλαδή είναι απλώς να τον καθησυχάσουμε. Ίσως γι' αυτό λέγανε στην αρχαία Αθήνα τις ερηνίες ευμενίδες, όπως λέμε τον ωκεανό ειρηνικό και το ακροτήριο της καλής ελπίδας κλπ. Αντιστοίχως όμως, και αυτό μας ενδιαφέρει εδώ, μπορεί να έχουμε μια αλλοιωμένη ενδοψυχική εικόνα του δικού μας Θεού και να τον βλέπουμε ως έναν εξαγριωμένο μπαμπούλα που πρέπει να κατευναστεί μέσω θυσιών και αγαθοεργίας, ενώ στην πραγματικότητα πρόκειται για προβολές ημετέρων περιοχών του ψυχισμού, τρομακτικών, όπως είναι η καταδιοκτική ενοχή στο Θεό.
Προβάλλουμε δηλαδή τα δικά μας πράγματα στο Θεό. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι εμπειρικά δεδομένα δείχνουν πως άτομα με έμφυτη τάση για επικοδομητική ενοχή που οδηγεί σε επανόρθωση εμφανίζουν περισσότερο θετική θρησκευτική αντιμετώπιση των δυσκολιών, ενώ άτομα με ροπή προς έντονη ντροπή, νοσηρή ενοχή τείνουν προς αρνητικούς θρησκευτικούς τρόπους αντιμετώπισης, παραδείγματος χάρη αντίληψη τιμωρητικού Θεού, θρησκευτική απομόνωση. Επαναλαμβάνω, γιατί η παρένθεση με βοηθάει για τη συνέχιση του νοήματος. Τείνουν λοιπόν προς αρνητικούς θρησκευτικούς τρόπους αντιμετώπισης των στρεσογόνων γεγονότων, ζημιογόνους για την ψυχική υγεία. Εξ αυτού δύναται να συναχθεί ότι η έβρεση ενός ενοχοποιητικού προσώπου ή περιβάλλοντος δεν είναι τυχαία στην πνευματική ζωή, αλλά συχνά συνιστά επιλογή πιστών με βαθιά ασυνείδητη ενοχή που λειτουργούν βάσει του λεγόμενου ηθικού μαζοχισμού και του καταναγκασμού της επαναλήψεως. Είναι ένα συχνό ερώτημα αυτό, αν το αγώγινα ή την κότα ή αντιστρόφως, αλλά από την εμπειρία μας βλέπουμε συχνά ότι προϋπάρχει αυτή η ψυχική κατάσταση και έτσι συχνά προσκολώνται σε αντίστοιχα περιβάλλοντα οι άνθρωποι ή και σε τύπους θρησκευτικότητας, και δεν είναι η θρησκευτικότητα καθ' αυτή που τους αρρωσταίνει. Δεν φταίνε πάντα μόνο οι εντός εισαγωγικών κακοί πνευματικοί με την κακή νοοτροπία, ούτε καταστρέφεται ο ποιμενόμενος είτε σε πνευματικό πεδίο είτε σε ψυχικό μόνο από τέτοια νοοτροπία. Αυτό είναι μεν αλήθεια, αλλά είναι η μισή αλήθεια. Η άλλη μισή είναι ότι αυτοί οι άνθρωποι μπήκαν σε νοσηρό κλίμα, ενώ είχε ήδη αρχίσει η καταστροφή τους. Δηλαδή, η ασυνείδητη ενοχή κάποιων ανθρώπων τους οδηγεί στο να επιλέγουν εκκλησιαστικό κλίμα, να επιλέγουν πνευματικό. Εξωτερικά μπορεί να υπάρχει αγάπη και ταπεινότητα και καλοπροαίρετη προσφορά, αλλά εσωτερικά, από κάτω, υπάρχει πολλές φορές εθισμός, τρομοκρατία, δηλαδή μια κατάσταση στην οποία ο άνθρωπος δεν ανθεί και η σχέση του με το Θεό δεν εξελίσσεται, δεν απελευθερώνεται, παρά παραμένει σχέση φόβου. Μερικές φορές αναρωτιέμαι, λέει ο Παναγιώτης Αριστοτελίδης, μήπως αυτοί οι εντός εισαγωγικών κακοί πνευματικοί δεν θα είχαν τόση δύναμη και επιρροή αν δεν πήγαιναν μόνοι τους κάποιοι να προσφέρουν τον εαυτό τους. Εκεί λοιπόν η ασυνείδητη ενοχή κάνει δουλειά και πρέπει να το προσέξουμε για να μπορέσουμε να ανακαλύψουμε την πραγματική θεολογία της Εκκλησίας που δεν καταπιέζει αλλά ελευθερώνει και μας κάνει να ανθίζουμε. Τυπικά σε επίπεδο περιεχομένου η καταδιωκτική ενοχή παρουσιάζει τον εαυτό μας ως αδίκως κατηγορούμενο από κάποιον ασαφή και ακαθόριστο διώκτη, όπως ας πούμε στα βιβλία του Κάφκα, παραδείγματος χάρη η Δίκη. Μερικές φορές αυτή η καταδίωξη βαραίνει τη ζωή μας χωρίς να ξέρουμε το γιατί, και άλλες φορές συνδέεται με τις αμαρτίες άλλων. Αυτό που λέει η βίβλος, ότι μεταβιβάζεται μέχρι και την πέμπτη γενιά. Τα διαγενειακά τραύματα, όπως λένε οι ειδικοί ψυχίατροι και ψυχολόγοι φιλιακρότες, που δεν τα έχουμε υπόψη μας, δεν τα συνειδητοποιούμε, ωστόσο μεταφέρονται από γενιά σε γενιά με κάποιους τρόπους και μας επηρεάζουν. Συνεχίζει ο κύριος Αριστοτελίδης, στο παράδειγμα που είπαμε με την ομπρέλα, τι μπορεί να συμβαίνει ως υπόθεση για να καταλάβουμε και να κάνουμε τη σύνδεση, ότι πολλές φορές αυτή η καταδιωκτική ενοχή, η ερηνεία, οφείλεται σε προβολή της δικής μας επιθετικότητας. Αυτός που λέει ότι έχασε την ομπρέλα του και βράχηκε έχει ενοχικότητα, επειδή ισχυρίζεται ότι ο ίδιος καλοπερνάει ενώ ο αδελφός του βασανίζεται. Δεν αρκεί αυτό όμως. Πρέπει να είναι και ότι το χαίρεται. Οπότε τιμωρείται γιατί χαίρεται με το κακό του άλλου. Φθονεί, λέει για τον άλλο, καλά να πάθει, εγώ είμαι ανώτερος. Ή στην καλύτερη περίπτωση, ευτυχώς που δεν συνέβη σε μένα. Δεν το αντέχει όμως για τον εαυτό του, για την αυτοεικόνα του να συμβαίνει.
Οπότε βρίσκει έναν τρόπο να τιμωρηθεί για έναν δευτερεύοντα λόγο και έτσι να παραμείνει αυτό ανεπίγνωστο. Αισθανόμαστε δηλαδή ότι φταίμε με κάτι που κάναμε ή δεν κάναμε, κυρίως φίλοι ακροατές, ή μια επιλογή που κάναμε σε σχέση με κάποιον άλλον, για την οποία δεν χρειάζεται να έχουμε ενοχές, επειδή όμως ο άλλος λυπάται, ξέρω εγώ, ως καθηγητής μάλλον ένα παιδί, γιατί έπρεπε να το μαλώσω και όχι γιατί είμαι νευρικός, και μετά έχω ενοχές γιατί το παιδί στενοχωρέθηκε, ας πούμε, και δεν ξέρω εγώ τι άλλο, οπότε αυτοτιμωρούμε ή μπορεί να μου συμβεί κάτι ως συνέπεια της ασυνείδητης ή συνειδητής ενοχής, ασυνείδητης μάλλον, έτσι. Η ενοχή της επιβίωσης, συνεχίζει ο Παναγιώτης Αριστοτελίδης, συνδέεται με την επιτυχία. Δηλαδή, αν επιβιώσω ή πετύχω, αισθάνομαι ασυνείδητα ότι η επιτυχία μου αποτελεί έγκλημα απέναντι σε όσους απέτυχαν. Επειδή ένα μέρος μου χαίρεται που ήταν αυτοί και όχι εγώ που απέτυχαν. Ίσως είχα ευχηθεί την αποτυχία τους προκειμένου να επιβιώσω, έκανα πράγματα για τα οποία δεν είμαι περήφανος κλπ. Η ενοχή της επιβίωσης υπάρχει και όταν έχουμε γύρω μας ανθρώπους με βαριές αναπηρίες. Όταν λόγου χάρη υπάρχει ένα αδελφάκι με νευροαναπτυξιακό πρόβλημα, Φερρυπίν, ή με άλλη βαριά αναπηρία, οι γονείς έχουν μεγάλες προσδοκίες και μικρή ανοχή για το παραμικρό πρόβλημα που μπορεί να έχει το άλλο παιδί. Οπότε καταραίουν ή δεν του το επιτρέπουν. Ένα άλλο ενδιαφέρον στοιχείο είναι ότι δεν οδηγεί πάντοτε το έγκλημα στην ενοχή, αλλά πολλές φορές η ενοχή οδηγεί στο έγκλημα. Αυτό ήταν μια πολύ μεγάλη σύλληψη του Φρόιντ, που είδε ότι εγκλήματα μικρής κλίμακας, απάτες, εμπρισμοί, κλοπές από ανθρώπους που κατά τα άλλα ήταν αξιοσέβαστοι, έδειξαν ότι διαπράχτηκαν κυρίως επειδή αυτά ήταν απαγορευμένα και η εκτέλεσή τους πρόσφερε ψυχική ανακούφιση σε αυτόν που τις διαπράτε. Δηλαδή το άτομο αυτό υπέφερε από μια καταπιεστική αίσθηση ενοχής χωρίς όνομα. Εδώ έχουμε ενοχή χωρίς όνομα και παίρνει όνομα έτσι μέσα από το έγκλημα. Οπότε σου λέει καλά να πάθω. Πέραν το ότι τον συλλαμβάνουν και ανακουφίζεται η ενοχή και εξ αυτού. Ο Ντοστογεύσκη το είχε κάπως προβλέψει αυτό στο Έγκλημα και τιμωρία, λέει, όσο για το ερώτημα αν η ασθένεια γεννά το έγκλημα ή αν το έγκλημα συνοδευόταν πάντα από κάτι σαν ασθένεια, ο Ρασκόλνικοφ δεν μπορούσε να το επιλύσει. Ο ηθικός μαζοχιστής, έτσι τον λέμε για να τον διακρίνουμε από τον σεξουαλικό, είναι αυτός που έχει την ανάγκη να υποφέρει. Βρίσκεται σε παρόμοια κατάσταση και νιώθει απειλούμενος, όπως ο Δαμοκλής στη μυθολογία, πάνω από το κεφάλι του οποίου κρεμόταν από μια λεπτή κλωστή ένα σπαθί. Οπότε λέει τελικά, προτιμώ να κόψω την τρίχα ο ίδιος παρά να ζω με αυτή τη συνεχή απειλή. Συχνά αυτό εκφράζεται με φαντασιώσεις για το μέλλον, ότι θα αποτύχω, ότι θα μείνω μόνος, έτσι θα υποφέρω πάντα, θα έχω το ίδιο τέλος με τον πατέρα μου, θα πεθάνω νέος και άλλα. Δηλαδή σαν να επιβάλλεται μια ποινή ισόβια από ένα μέρος του εαυτού σε ένα άλλο. Ακόμα και ο Θεός να είναι ο εντός εισαγωγικών ένοχος, μπορεί να είναι θυμωμένος και φοβισμένος άνθρωπος, διότι παρόλο που κάνει καλές πράξεις, φιλανθρωπίες, αγαθοεργίες, δωρεές, δεν μπορεί να απαλλαγεί από την ενοχή του όταν είναι αυτό το κίνητρο. Φοβάται συνεχώς την τιμωρία. Τώρα τι γίνεται με την ντροπή, φίλοι ακροατές? Η ντροπή είναι πιο πρώιμο συνέστημα από την ενοχή και ενίοτε μπορεί να συνιστά και προστατευτικό μηχανισμό απέναντι σε αυτό το γκρέμισμα του εαυτού που βιώνουμε. Μας δίνει μια αίσθηση ελέγχου, διότι αν φταίω μπορώ να κάνω και κάτι. Παράδειγμα, ένας 28χρονος που έλεγε ψέματα στους φίλους του ότι συνεχίζει να εργάζεται ενώ είχε κάποιο είδος ψυχοσωματικής αναπηρίας που τον εμπόδιζε. Προσπαθούσε να αντιρροπήσει αυτό το αίσθημα βαριάς ντροπής, να κρύψει την εικόνα του εαυτού του ως κακότυχου, κακόμοιρου, αδύναμου, μεταθέτοντας το πρόβλημα στην ενοχή για το ψέμα. Έτσι, δεν ήταν η ντροπή που τον βασάνιζε, ήταν η ενοχή γιατί τους έλεγε ψέματα ότι εργάζεται. Ας δούμε εντάχει κάποια είδη ενοχής και μετά να εξετάσουμε το πώς
αυτά εμπλέκονται με πνευματικά ζητήματα. Η προέλευση της ενοχής μπορεί να είναι μια πολύ πυρηνική ενοχή για την ίδια την ύπαρξη. Κεντρική. Αν ο πρώτος άνθρωπος, φίλοι ακροτές, που μας φρόντισε ήταν ακατάλληλος για τις ανάγκες μας, τότε βιώνεται από το βρέφος ότι εκείνο φταίει. Κατά συνέπεια, βιώνει τον εαυτό του ως κακό. Παράδειγμα, μου έλεγε μια ασθενής, Ελένη 23 ετών. Σκέφτομαι ότι αν δεν πάω με το αυτοκίνητο κάπου, δεν επιβαρύνεται εκεί με τα καύσιμα, δεν επιβαρύνεται ο εργάτης στο εργοστάσιο που δουλεύει υπό ανθυγιεινές συνθήκες, δεν επιβαρύνεται ο κόσμος. Άμα όλοι ή έστω η πλειοψηφία σταματούσε να παίρνει το αυτοκίνητο, δεν θα πεθαίνανε τόσες γάτες στο δρόμο και ούτω καθεξής. Αν υποθέσουμε ότι είναι σύν στον κόσμο τα καλά πράγματα που έχω κάνει και πλην όλοι οι τρόποι με τους οποίους επιβαρύνω τον κόσμο, το αποτέλεσμα είναι αρνητικός αριθμός. Τι μας θυμίζει αυτό? Στην Ιλιάδα, λέει κάπου ο Αχιλλέας στη μητέρα του τη Θέτιδα, μετά από μεγάλο διάστημα απραξίας και αποχής από τη μάχη, ότι ο ίδιος είναι άχθος αρούρης, δηλαδή βάρος της γης. Ο Αχιλλέας αισθάνεται ότι η ζωή του δεν έχει νόημα όσο δεν είναι ενεργός στη μάχη, κάτι που τον κάνει να νιώθει άχρηστος. Όταν ήταν μικρή η κοπέλα αυτή, η Ελένη, ένιωθε ότι επιβαρύνει τους γονείς της. Αυτό ήταν η δική της καταγραφή, δεν ξέρουμε αν ήταν έτσι. Ένιωθε ότι τους επιβαρύνει επειδή την άφηναν συνεχεία στους παππούδες χωρίς εμφανή λόγο. Πιστεύει λοιπόν ότι η μητέρα της θυσίασε την καριέρα της. Αυτός μπορεί να είναι ένας από τους λόγους που νιώθει τόσο βάρος επιγής, ας πούμε. Μια βαριά περίπτωση σε αυτή την κατηγορία είναι όταν μαθαίνει κανείς ότι η μητέρα του ήθελε να κάνει έκτρωση. Και λέει κάποιος που το έχει μάθει αυτό: «Με τους συντρόφους μου νιώθω τεράστιο κενό όταν φεύγουν, δεν είναι έρωτας αυτό, είναι σεξ ομό, νιώθω παρατηρητής στη ζωή μου και όχι σαν να συμμετέχω σε αυτήν». Μετά έχουμε την ειδιπόδια ενοχή, την ενοχή του ανταγωνισμού. Δηλαδή ότι θέλουμε να βγάλουμε τον αντίπαλο της προηγούμενης γενιάς από τη μέση, ας πούμε εν προκειμένου τον πατέρα, για να κερδίσουμε την αποκλειστικότητα της μητέρας. Κάθε επιτυχία μπορεί να ξυπνάει τέτοια αισθήματα. Κάποιος λέει, συνειδητοποίησα ότι δεν είχα ποτέ κόντρα με τον μπαμπά. Και αυτό συμβαίνει μάλλον γιατί ήταν λιωμένος, εξαφανισμένος. Οπότε ήμασταν μέσα στην τρυφερότητα γιατί δεν έβρισκα ανάστημα να κοντραριστώ. Όταν ο Φρόιντ ανέβηκε στην Ακρόπολη το 1904, έπαθε ένα επεισόδιο, θα λέγαμε σήμερα, από πραγματοποιήσεις. Και τι κατάλαβε εκεί ο Φρόιντ? Είχε μια τεράστια σύγκρουση επιθυμίας και ενοχής που μπορεί να συμβαίνει και στον καθένα από εμάς. Γι' αυτό και την αναφέρω. Από τα παιδικά του χρόνια είχε ονειρευτεί ούκο λίγες φορές να ταξιδέψει, να φύγει μακριά από τη μιζέρια, τη φτώχεια και τη στενομυαλιά της οικογένειάς του. Και από την άλλη, ενοχή διότι ο πατέρας του δεν θα μπορούσε ποτέ να έχει ανέβει σε αυτό το βράχο, καθότι δεν είχε χρήματα να κάνει αυτό το ταξίδι και δεν ήταν αρκετά μορφωμένος ώστε να γνωρίζει την αξία της Ακρόπολης. Στο μυαλό του Φρόιντ η Ακρόπολη σήμαινε ότι ξεπερνούσε οριστικά τον πατέρα του, ο ίδιος, ότι τον άφηνε πίσω του, και αυτό του γεννούσε μεγάλο άγχος. Λέει ο Χαράλαμπος, 30 ετών. «Αν κάνω έρωτα, νιώθω ότι θα καταστραφούν όλα. Όλη η προσπάθεια που έκανα, ότι θα έρθει, όπως λέμε, η νέμεσης και η τύσης». Τιμωρία. «Αισθάνομαι ότι δεν είναι από το Θεό αυτό. Ξέρω ότι δεν είναι έτσι ο Χριστός. Κάνω κάτι απαγορευμένο. Θα χαλάσει η εικόνα του καλού παιδιού». Ναι, κάπως το έχω τόσο ψηλά αυτό που έχει λίγο έτσι στοιχήσει και στοιχιώσει. Άργησα πάρα πολύ να βγω από αυτό και δεν ξέρω κατά πόσο έχω βγει απόλυτα από αυτό το ροζ συννεφάκι της τελειότητας. Κάνω κάτι κακό και αυτοτιμωρούμε με τις άφθες, ιδίως ενιστίες. Είμαι ο ορισμός του ενοχικού. Δυστυχώς δεν μπορώ να το προσωποποιήσω και το δυστυχώς το λέω γιατί ενώ ξέρω ότι δεν είναι, εσωτερικά αισθάνομαι ότι είναι αυτό το θεϊκό. Άρα, δεν το λέω ο Δίας, το λέω ο Θεός. Ακόμα χειρότερα, μακάρι να το έλεγα και Δίας, γιατί ενώ ξέρω ότι δεν είναι αυτό το πράγμα ο Χριστός, ο Θεός, παρόλα αυτά. Το παραπάνω παράδειγμα έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Δηλαδή αυτός, αντί να βλέπει το Χριστό που σκύβει να μας δώσει το χέρι,
βλέπει το Δία που ρίχνει κεραυνό και βούρδουλα. Είναι η εικόνα αναπαράσταση του Θεού που έχει κανείς μέσα του, η οποία διαμορφώνεται από τα βιώματά του εν πολλής. Ξέροντας διανοητικά ότι δεν είναι αυτός ο Χριστός, τον νιώθει στην καρδιά του αλλιώς. Γι' αυτό λέει η Φιλοκαλία να ενώσουμε το νου με την καρδιά, ούτως ώστε κάπως να συντονίζονται. Σε άλλο Χριστό πιστεύει λοιπόν, σε άλλο Θεό. Αυτός ο Θεός που έχει μέσα του είναι έτοιμος να τον κατακεραυνοβολήσει. Πάμε στην περίπτωση του θυσιασμένου γονέα, φίλοι ακροτές. Μετά τη θυσία έρχεται ο λογαριασμός. Κάποιες φορές, όχι όταν γίνεται από αγάπη και ευγνωμοσύνη συνειδητά η θυσία. Συχνά στη θυσία είναι τέτοια τα κίνητρα ώστε εν τέλει

Κάποιος λέει, με λένε αρνητή διακοπών οι φίλοι μου. Δηλαδή, τι είναι αυτό το πράγμα, ρε παιδί μου, νιώθω μια καταδίκη, μια κατάρα. Αυτό που λένε μάγισσα τσιγκάνα. Σκεφτείτε πως ένας άνθρωπος χωρίς να ξέρει τη μυθολογία με τις ερηνίες, την περιγράφει ακριβώς σαν τις ερηνίες, τη λέει μάγισσα, κατάρα κλπ. Δεν μπορεί να χαρεί τις Κυριακές του, δεν μπορεί να πάει διακοπές και να ευχαριστηθεί. Τι είναι αυτό που τον κυνηγάει? Αυτός θεωρεί υπεύθυνο τον εαυτό του επειδή η μητέρα του έφυγε μικρή από μια χώρα της Νοτιού Αμερικής και τον γέννησε σε μικρή ηλικία. Νιώθει ότι οι γονείς δεν χάρηκαν τη ζωή τους κάνοντας τα παιδιά. Επίσης όμως δεν είναι μόνο αυτό. Συχνά στις ιστορίες μετανάστευσης ένα κομμάτι του εαυτού έχει μείνει πίσω, μαζί με μυστικά. Αυτά τα μυστικά τώρα μεταφέρονται μέσα από κρύπτες, δεν μεταφέρονται με λόγια. Ο παππούς αυτού του παιδιού, και αυτό το έμαθε τώρα από έναν θείο, είχε σκοτωθεί ως οικοδόμος πέφτοντας από ύψος όταν η μάνα του ασθενούς ήταν 10 χρονών. Η μητέρα ποτέ δεν το είχε πει αυτό στο γιο. «Ξέρεις παιδί μου, ο παππούς σου πέθανε όταν έπεσε από ύψος στην οικοδομή». Αυτή όμως είχε κουβαλήσει την ενοχή της ότι ο πατέρας της σκοτώθηκε για τα παιδιά του. Και ας μην έλεγε τίποτα. Και πώς εκφραζόταν αυτό? Έλεγε στο παιδί της «πρόσεχε το ύψος». Δεν τον άφηνε να πάει σε ψηλά σημεία, ήταν υπερπροστατευτική. Αυτό εννοούμε ότι κάτι χωρίς να λέγεται μεταφέρεται στην επόμενη γενιά. Επίσης είναι πολύ συχνή πηγή ενοχής και αδυναμίας να αντλήσει κανείς χαρά από τον έρωτα, ιδίως από τη θηλυκότητα, η εικόνα μιας μάνας που δεν χάρηκε τη θηλυκότητά της. Πολλές φορές τον μπερδεύουμε αυτό και νομίζουμε ότι φταίει το θρησκευτικό περιβάλλον που είναι ενοχοποιητικό, που απαγορεύει τον έρωτα κλπ. Αλλά δεν είναι ακριβώς έτσι τα πράγματα. Είναι η εικόνα που έχουμε για μια μάνα που δεν χάρηκε το σώμα της ή τη θηλυκότητά της και επομένως δεν μπορούμε να την ξεπεράσουμε, ιδίως οι γυναίκες. Άλλες φορές τα παιδιά έχουν ενοχή να φύγουν από το σπίτι ή να μεγαλώσουν. Ειδικά σε περιπτώσεις φιλάσθενων ή μοναχικών γονέων. Αυτό το είδος ενοχής απαντά συχνότερα σε παιδιά που μεγάλωσαν με εγωκεντρικούς, φιλάσθενους, μοναχικούς και γενικότερα απαιτητικούς γονείς. Λέει μια κοπέλα, «Νιώθω ότι όταν γεννηθήκαμε εμείς τα παιδιά, κάπως σαν να έπεσε σε εμάς το βάρος και η υποχρέωση να κάνουμε τους γονείς μας χαρούμενους». «Μεγάλο βάρος αυτό, φίλοι ακρότες», λέει ο Παναγιώτης Αριστοτελίδης. «Δεν κάνουμε παιδιά για να μας κάνουν χαρούμενους». Είναι μονόδρομο το βέλος. Σαν να αισθανόταν η εν λόγω κοπέλα ότι αν μεγαλώσει μπορεί να διαλυθεί η οικογένεια, το ζευγάρι. Είναι συχνός λόγος που δεν φεύγει κανείς από το σπίτι. Άλλες φορές πρωτότοκοι λένε ότι «μου είχαν φορτώσει να προσέχω εγώ όλα τα παιδιά και αν γύριζα λίγο το βλέμμα μου θα τιμωρούμουν». Έχουμε και τη δανεισμένη ενοχή, όπου το παιδί ρίχνει στον εαυτό του λάθη για να απαλλάξει τους γονείς του. Γιατί το κάνει αυτό? Διότι προτιμάει να είναι καλοί οι γονείς ώστε να έχει κάπου να στηριχθεί. Διότι αν είναι κακοί οι γονείς υποχωρεί όλο το έδαφος. Και επίσης αυτό δίνει και μια αίσθηση ελέγχου. Αν φταίω σε κάτι θα αλλάξει σε περίπτωση που μπορέσω να βελτιωθώ και έτσι δεν θα ξαναυποστώ τα ίδια. Εδώ θυμόμαστε τον Άτλαντα που τιμωρήθηκε από το Δία να σηκώνει όλο το βάρος του ουρανού στις πλάτες του. Πολλές φορές συνδέεται η βαριά ενοχή με την παντοδύναμη αυτή φαντασίωση. Δηλαδή με βολεύει να φταίω εγώ για όλα, αναλαμβάνω κοσμογονικές δυνάμεις, παραδείγματος κάτι εγώ φταίω που χώρισαν οι γονείς. Είναι πιο εύκολο να το ελέγξω έτσι. Ένας πατέρας που τρέφει έχθρα προς τον πατέρα του θα προσπαθήσει να αποδιώξει αυτό το κομμάτι του, ασκώντας σκληρή κριτική στο γιο του ακόμη και για τα μικρά και ασήμαντα. Αν αυτό επαναλαμβάνεται, οδηγεί σε μια επιβάρυνση ενοχών που γίνονται με αυτή την εναπόθεση στον ψυχισμό του παιδιού του. Γονείς που φέρνουν ένα βαρύ φορτίο ενοχής για οποιοδήποτε λόγο, είτε είναι διαφθορά στον εργασιακό χώρο είτε απιστία στο γάμο, μπορούν φίλες και φίλοι να μεταβιβάσουν αυτό το φορτίο στα παιδιά και να τα κάνουν να νιώθουν ένοχα. Ο Έψιλον, ένας νεαρός καλλιτέχνης, βλέπει συχνά τον εφιάλτη, πάντοτε ασπρόμαυρο, ότι πέφτει ένας βράχος πάνω σε ένα παιδάκι που ανέμελο μαζεύει λουλούδια. Ενίοτε το παραπάνω

σωματοποιείται ως αίσθημα, δηλαδή ένα βάρος στο στήθος και σαν κάτι να τον τραβάει προς τα κάτω. Μέσα από την παραπάνω εικόνα αναδύθηκε η ανάμνηση ότι όταν ήταν παιδί, η μητέρα του του είπε «έκανα έκτρωση σε ένα παιδί που κυοφορούσα μετά από σένα, ώστε να μπορώ να αφοσιωθώ στο μεγάλο μας σου». Τι έγινε εδώ? Η μητέρα αυτή δεν ανέλαβε το βάρος της δικής της ενοχής και έτσι την κληρονόμησε το παιδί. Πάμε τώρα στις άμυνες των ενοχών. Η κλασικότερη είναι να ενοχοποιούμε τους άλλους. Καταλογίζουμε την υπηρειότητα στους άλλους απομακρύνοντάς την από μας. Αυτό μας απαλλάσσει από την αυτοκριτική. Πολλοί έτσι γίνονται συλλέκτες αδικιών, διότι φέρουν ένα βαρύ φορτίο για τη δική τους επιθετικότητα, την οποία κρύβουν πίσω από κατηγορίες για τους άλλους, χαρακτηρίζοντάς τους άδικους αξιόμεμπτους. Σε εμάς τους γιατρούς είναι συχνό, λέει ο Παναγιώτης Αριστοτελίδης, ψυχίατρος θυμίζω, και μπορείτε να το διαπιστώσετε σε διάφορα περιβάλλοντα αυτό, να μας μηνύουν συγγενείς ασθενών που δεν πάτησαν το πόδι τους μια φορά να δούνε τον άνθρωπό τους. Μα ακριβώς γι' αυτό το λόγο μας μηνύουν. Μεταφέρουν την ενοχή τους σε εμάς, μας την προβάλλουν. Πέθανε ο ασθενής και έχουν τεράστια ενοχή. Οπότε σε τέτοιες περιπτώσεις είναι σαν να υπάρχει ένα θέατρο που το σενάριο είναι γραμμένο από πριν. Αυτοί απλώς μοιράζουν ρόλους. Λέει, εσύ θα πάρεις το ρόλο του κακού, εγώ το ρόλο του θύματος. Πολλές φορές είναι δύσκολο σε γονείς να επιτρέψουν τη θεραπεία στα παιδιά ή τη σαμποτάρουν. Η Μίρκα, 22 ετών, περιέγραφε πως η μητέρα της την ενοχοποιεί σχετικά με τη θεραπεία. Τι θα γίνει, θα κάνεις άλλα 5 χρόνια ψυχοθεραπεία? Και πότε επιτέλους θα γίνεις καλά? Παίρνεις και φάρμακα από τόσο μικρή, κάτι δεν κάνεις καλά? Προβάλλει η μητέρα την ενοχή της στην κόρη. Είναι σαν να σου λέω, σε κλώτσισα κάποτε και είχες μια πλήγη, αλλά φόρα ένα τζιν τώρα να μην το βλέπω το σημάδι από το τραύμα ή μην το περιποιείσαι γιατί δεν αντέχω την ενοχή μου. Όλοι κάνουμε λάθη, δεν είναι υπεράνθρωποι οι γονείς και δεν πρέπει να είναι και τέλειοι. Αλλά συμβαίνει αυτό, δηλαδή να σαμποτάρουν τη θεραπεία όταν δεν έχουν αναλάβει την ενοχή τους. Πρόκειται για τη μαγική σκέψη ότι εξαφανίζεται η θεραπεία. Εξαφανίζεται και το πρόβλημα. Άρα δεν προκάλεσα τίποτε. Όπως και το να αμφισβητούν γεγονότα, να βγάζουν τους άλλους τρελούς, που αποτελεί και συχνή αιτία απόπειρας αυτοκτονίας. Κάποιοι έπρεπε να κάνουν απόπειρα για να παραδεχτούν τα γεγονότα οι δικοί τους, να καταλάβουν και να ζητήσουν συγγνώμη. Φοβερό αυτό, φιλεφρότες, έτσι? Στην ποιηματική τώρα, πώς μας ενδιαφέρει αυτό? Τόσο η ψυχανάλυση όσο και η ποιηματική αποτρέπουν την επίρρηψη ευθυνών έξω από τον εαυτό. Συνιστά πράγματι ένα κοινό σημείο αυτό. Δηλαδή τόσο στον ψυχαναλυτή όσο και στον πνευματικό. Αν πας και θάβεις όλο τον κόσμο, εκείνος θα αρχίσει σιγά σιγά και με τρόπο να στρέφει την ευθύνη μέσα σου. Να αναζητηθεί τουλάχιστον που είναι η δική σου συμμετοχή. Αναζητούμε την αλήθεια πίσω από τα αμυντικά προσωπία, σε αμφότερες τις προσεγγίσεις. Πρόκειται για ένα γενναίο κοίταγμα. Δεν είναι εύκολη υπόθεση. Τρομάζει συχνά και θέλουμε να το βάλουμε στα πόδια. Στην ψυχανάλυση μας υποστηρίζει και στην ψυχοθεραπεία γενικότερα η ασφάλεια της θεραπευτικής σχέσης που είναι μη επικριτική, έχει ενσυναίσθηση. Στη δε ποιηματική μας βοηθά η απροϋπόθετη αγάπη του Θεού. Έχει ήδη κατέβει στον άδη μας, τον εσωτερικό. Σε επίπεδο έθνους είναι εύκολο να φανταστούμε πώς, τοποθετώντας την πηγή των προβλημάτων έξω από τα όρια του δικού μας έθνους, δεν μπορούμε να δούμε πώς συμβάλλουν οι δικές μας πολιτικές στη δυστυχία του λαού. Το κάνουμε συχνά αυτό άλλωστε. Εδώ ας σταματήσουμε όμως το πολύ ενδιαφέρον κείμενο για τις ενοχές του Παναγιώτη Αριστοτελίδη. Ξαναδιαβάζω τον τίτλο της εισήγησής του, «Η ασυνείδητη ενοχή, ποιες είναι οι πηγές της και πώς εκφράζεται μέσα από παραδείγματα». Λέω πάλι ότι οι εισηγήσεις που δημοσιεύονται σε αυτό τον τόμο ήταν από την 6η Πανελλήνια Συνάντηση Ορθοδόξων Νέων υπό την αιγίδα της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών. Το βιβλίο
λέγεται «Η σιωπή του Θεού και η βοή του κόσμου» και θα συνεχίσουμε με αυτό από τις εκδόσεις εν πλώ. Ευχαριστούμε για την ακρόαση, φίλοι ακροατές. Γεια και χαρά.

0: προσπάθεια συνεχίζεται. Οι ανάγκες των απόρων αδελφών μας δυστυχώς δεν έχουν τέλος.
1: Η Πειραιική Εκκλησία στηρίζει τις πολύτεκνες οικογένειες, τα ορφανά παιδιά, τα μοναχικά άτομα, τους ανήμπορους ηλικιωμένους, τους ασθενείς, τα εξαρτημένα από ουσίες παιδιά και παίρνουμε δύναμη και κουράγιο για να συνεχίσουμε από τη δική σας αγάπη και το ανίσταχτο ενδιαφέρον σας.
2: Βλέπουμε στο πρόσωπο του δυστυχισμένου αδελφού μας, τον κύριό μας, και χωρίς δεύτερη σκέψη, του σφουγγίζουμε τα δάκρυα του πόνου του με την προσφορά μας.
3: Γίνε και εσύ ένας ισχυρός κρίκος στη μεγάλη αλυσίδα αγάπης, ιεραποστολής και φιλανθρωπίας της τοπικής μας Εκκλησίας.
4: Μια μερίδα από τις χιλιάδες που προσφέρονται καθημερινά σε εκείνους που στερούνται ακόμη και τα απαραίτητα, ας είναι από σένα.
1: Δανείζει Θεό ο ελαιών πτωχών. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-4118-646.
2: Σας περιμένουμε, σας χρειαζόμαστε. Είστε η δύναμή μας για να συνεχίσουμε. Σε αυτή την ιεραποστολική προσπάθεια δεν περισσεύει κανείς. Με 5 Ιουλίου, προσκυνηματική εκδρομή στη Θεσσαλονίκη και περίπλους Αγίου Όρους. Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να προσκυνήσουν τα ιερά λείψανα του Οσίου Εφραίμ του Σύρου στην ομώνυμη Ιερά Μονή στην Κατερίνη, του Αγίου Αρσενίου του Καπαδόκη και τον τάφο του Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου στην Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου στη Σουρωτή και λείψανα Αγίων από την Ιερά Μονή Ξενοφόντος Αγίου Όρους κατά τη διάρκεια του περίπλου. Θα επισκεφθούν επίσης τον ναό, την κρύπτη και τον τόπο μαρτυρίου του Αγίου Δημητρίου, πολιούχου της Θεσσαλονίκης, και θα προσκυνήσουν λείψανά του. Ένα μοναδικό τριήμερο με επισκέψεις στην Κατερίνη, τη Σουρωτή και τη Θεσσαλονίκη, που συνδυάζει και περίπλου του Αγίου Όρους. 3 με 5 Ιουλίου, με τη φροντίδα της Πειραϊκής Εκκλησίας. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής 210-4118-602 και 210-4118-640.
0: Η Αγία Σοφία στην ιστορία και τον θρύλο. Ακούστε σήμερα το βράδυ στις 10.30 ένα αφιέρωμα στη Μεγάλη Εκκλησία της Βασιλεύουσας από τον νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
5: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Αγαπητοί ακροατές, θα ακούσουμε τον παρακλητικό κανόνα στην Παναγία την Μαχαιριώτισσα.
1: Η θαυματουργός εικόνα της Μαχαιριωτίσσης βρίσκεται στην Ιερά Μονή Παναγία του Μαχαιρά στην Κύπρο και θεωρείται μία από τις 70 που αγιογράφησε ο Απόστολος Λουκάς. Αρχικά βρισκόταν στη Κωνσταντινούπολη, στη Μονή Βλαχέρνας, αλλά κατά τη διάρκεια της οικονομαχίας μετεφέρθη στην Παλαιστίνη και από εκεί κάποιος άγνωστος μοναχός την έφερε στην Κύπρο σε σπηλιά που βρίσκεται δίπλα από τη σημερινή μονή. Η μονή της Παναγίας Μαχαιρά κτίστηκε από τους μοναχούς Ιγνάτιο και προ-10ο αιώνα με έξοδα του Εμμανουήλ Κομνηνού. Μετά από μία μακραίωνη και ταραχώδη πορεία, η μονή σήμερα αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα προσκυνήματα της Κύπρου με πλούσιο φιλανθρωπικό έργο. Τον παρακλητικό κανόνα στην Παναγία Μαχαιριώτισσαν ψάλλει ο χορός των πατέρων της Ιεράς

Και εις άκουσον εις προσευχής μου ενώτησε την δέησήν μου εν τη αληθεία σου εις άκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις εις κρίση μετά του δούλου σου ότι ου δικαιωθήσεται ενώπιόν σου πας ζών ότι κατεδίεξεν ο εχθρός την ψυχήν μου εταπείνωσεν εις γήν την ζωήν μου και κάθισε μεν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος και η κηδεία συνεπεμέ το πνεύμα μου εν εμία ταράχθη καρδία μου. Εμνήστη ειν ημερών αρχαίων, εμελέτησε εν βάση της έργης σου, εν ποίμαση των χειρών σου μελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου η ψυχή μου ως γιάννη δρόση. Ταχύ εις άκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπον σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν.

Η δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχήν μου και εν το ελέη σου εξολοθρέψεις τους εχθρούς μου και απολύεις πάντα τους θλίβοντας την ψυχήν μου.

Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα ελαιός σου και κατά το πλήθος των νυχτηρμών σου, εξάλειψον το νόμιμά μου. Επιπλείον πλύνομαι από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστίδια παντός. Σύ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθήσεν τις λόγεις σου και νικήσεν το κρίνεσαι σε. Ιδούγα εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκκίσησέ με η μήτυρ μου. Ιδούγα ραλήθιαν η γάπησα στα άδειλα και τα κρύφια, τη σοφία σου εδηλωσάς μη. Ραντιείς με ισόβο και καθαρισίσω με, πληνείς με και υπέρχειον αλευκανθίσω με. Ακουτιείς μη αγαλίασιν και φροσύνη, αγαλιάσονται ως θέα ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από τον αμαρτιό μου και πάσα ανομίας με εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν χτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγκαίνησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από το προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιο, μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος μη την εγκαλίαση της σωτηρίου σου και πνεύμα και ηγεμονικό στηρίξον με. Διδάξον όμως τους οδούς σου και σε βείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσι με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι ή θέλησα θυσίαν έδωκαν, ολοκαυτώματα ούκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένον, καρδία συντετριμένη και τεταπεινωμένην ο Θεός, ούκ εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε, εν διευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί του τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσία δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσους είναι επί το θυσιαστήριο σου μόσχους.

Άγιος ο θάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος, ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς. Κύριε, ηλάστη τη δε σαμαρτία.

0: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός ημών, δόξα σοι.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, ευλόγησον.
0: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών.

0: Αγαπητοί ακροατές, ακούσαμε τον παρακλητικό κανόνα στην Παναγία την Μαχαιριώτισσα. Έψαλαν οι πατέρες της Ιεράς Μονής.
1: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσογωγείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
2: Βρείτε μας και στο goldenpub.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
3: Πειραϊκή Εκκλησία, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Η Πειραϊκή Εκκλησία στηρίζεται αποκλειστικά στην αγάπη και την βοήθεια των ακροατών της.
2: Γίνε και εσύ μέλος του Συλλόγου Φίλων Ραδιοφωνικού Σταθμού Πειραϊκή Εκκλησία.
4: Μπορείς να εγγραφείς ή να ανανεώσεις τη συνδρομή σου στο 210-4118-646.
5: Για να συνεχίσει η Πειραϊκή Εκκλησία να είναι το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
6: Με 5 Ιουλίου, προσκυνηματική εκδρομή στη Θεσσαλονίκη και περίπλους Αγίου Όρους. Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να προσκυνήσουν τα Ιερά Λείψανα του Οσίου Εφραίμ του Σύρου στην ομώνυμη Ιερά Μονή στην Κατερίνη, του Αγίου Αρσενίου του Καπαδόκη και τον τάφο του Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου στην Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου στη Σουρωτή και Λείψανα Αγίων από την Ιερά Μονή Ξενοφόντος Αγίου Όρους κατά τη διάρκεια του περίπλου. Θα επισκεφθούν επίσης τον ναό, την κρύπτη και τον τόπο μαρτυρίου του Αγίου Δημητρίου Πολιούχου της Θεσσαλονίκης και θα προσκυνήσουν λείψανά του. Ένα μοναδικό τριήμερο με επισκέψεις στην Κατερίνη, τη Σουρωτή και τη Θεσσαλονίκη που συνδυάζει και περίπλου του Αγίου Όρους 3 με 5 Ιουλίου με τη φροντίδα της Πειραϊκής Εκκλησίας. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής 210-4118-602 και 210-4118-640.
7: Η Αγία Σοφία στην ιστορία και τον θρύλο. Ακούστε σήμερα το βράδυ στις 10.30 ένα αφιέρωμα στη Μεγάλη Εκκλησία της Βασιλεύουσας από τον νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
8: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Μαρία Υψηλή, φάρος αγάπης στο πέλαγος του πόνου. Αφιέρωμα στη μεγάλη αλλά οσιακή και ταπεινή αυτή μορφή της Κύπρου, βασισμένο σε κείμενα του ομότιτλου βιβλίου της Ιεράς Μονής Τιμίου Προδρόμου μέσα από τα Μού Κύπρου, των εκδόσεων Άθος. Αφήγηση Γαβριέλα Χρυσούλη. Παραγωγή, επιμέλεια, Μιχαήλ Χαντάς.

η μέριμνά της αγκάλιαζε και τις ανάγκες πολλών φτωχών ασκητών, οι οποίοι στερούνταν και αυτά τα απαραίτητα είδη διαβίωσης, όπως ενδύματα και διατροφή. Με τα χρήματα που της έδιναν οι πιστοί για το φιλανθρωπικό της έργο, έφτιαχνε πακέτα με τρόφιμα, υφάσματα, ράσα και άλλα αναγκαία είδη, τα οποία έστελνε σε μοναχούς και μοναχές σε διάφορες χώρες. Επιπλέον, φρόντιζε και για αρκετά μοναστήρια και ναούς που είχαν ανάγκη από ιερά σκεύη, εικόνες και άλλα είδη για τη λατρευτική ζωή. Σε όλες αυτές τις δραστηριότητές της ήταν ιδιαίτερα προσεκτική και επιμελής. Κατέγραφε τα πάντα στο σημειωματάριό της για να διατηρεί καθαρή συνείδηση απέναντι στον Θεό και στους ανθρώπους. Ακολουθεί μια καταχώρηση αυτού του είδους από το σημειωματάριό της. Παρέλαβα από την κυρία Μαρούλα Λικούργου 1000 λίρες Κύπρου για να παραδώσω στο Φως έναντι 190 λιρών για το σετ της Αγίας Τραπέζης, Άγιων Ποτήριων. Στο σημαντικό έργο της βοήθειας που παρήχε σε ναούς και μοναστήρια αναφέρθηκε και ο πνευματικός της Μαρίας, ο πανοσιολογιότατος αρχιμανδρίτης Σοφρόνιος Μιχαηλίδης. Ο αρχιμανδρίτης Σοφρόνιος Μιχαηλίδης γεννήθηκε στη Λάρνακα το 1940. Μητέρα του ήταν η αείμνηστη λογοτέχνης Έλενα Βαρλάμ Μιχαηλίδου, γνωστή με το ψευδώνυμο Καρμελιάνα, 1905-1992, και παππούς του ο Λαρνακεύς Λόγιος Ιερώνυμος Μη Βαρλάμ, 1842-1915. Ο πατήρ Σοφρόνιος είναι απόφυτος του Παγκριτίου Γυμνασίου 1957, της Αμερικανικής Ακαδημίας Λάρνακος 1959 και της Ανωτάτης Σχολής Οικονομικών και Εμπορικών Επιστημών ΑΣΟΕ Αθηνών 1964. Εργάστηκε για μία εικοσαετία 1964-1984 στη Δημόσια Υπηρεσία, από όπου παραιτήθηκε για να γίνει άγαμος ιερέας. Από την χειροτονία μέχρι σήμερα υπηρετεί ως εφημέριος στον Ιερό Ναό Παναγίας Χρυσοπολιτήσης Λάρνακος. Ασχολήθηκε με θρησκευτικές μελέτες και με την ιστορική έρευνα. Έχει συγγράψει και εκδώσει σημαντικό αριθμό βιβλίων και μελετών.

παρόλη τη δυσκολία που είχε στις μετακινήσεις, της άρεσε να επισκέπτεται μοναστήρια και προσκυνήματα. Με μερικά μάλιστα γυναικεία μοναστήρια της Ελλάδος, είχε αναπτύξει στενές σχέσεις και τα βοηθούσε, πολλώντας εργόχειρά τους εδώ στην Κύπρο, όπου ο κόσμος πρόθυμα τα αγόραζε, αφού τους το ζητούσε η Μαρία. Έτσι ανήμπορη σωματικά όπως ήταν, εξυπηρετούσε ακόμη και αγιορείτες μοναχούς, διεκπεραιώνοντας διάφορες παραγγελίες τους, όπως παραδείγματος χάρη, τόπια μαύρου υφάσματος, γιαράσα των μοναχών και άλλα απαραίτητα. Ήταν εκπληκτική η ικανότητά της να εξυπηρετεί τις ανάγκες μοναστηριών, ιερών ναών, αλλά και απλών ιερέων. Όλοι την ήξεραν και όλοι την αγαπούσαν. Ένα από τα σημαντικότερα και πιο συγκινητικά κεφάλαια της ζωής της Μαρίας ήταν η σχέση της με την νεολαία. Τα νεαρά παιδιά την υπεραγαπούσαν. Ήταν πολύ προοδευτικός άνθρωπος, χωρίς παροπίδες ή περιορισμούς. Διάβαζε πολύ και ήταν γενικά ενημερωμένη για τα σύγχρονα προβλήματα. Έτσι, ήξερε να εκπέμπει στα κύματα της αντίληψης των νέων, των αναγκών τους, της πραγματικότητας που ζούσαν κατά τα τέλη του 20ου αιώνα. Μπορούσε να βλέπει τα πράγματα από τη δική τους οπτική γωνία και έτσι πολλά παιδιά εκτός εκκλησίας βρήκαν το δρόμο στο Χριστό, έφτιαξαν όμορφες οικογένειες και αρκετοί από αυτούς έγιναν ιερείς, μοναχοί και μοναχές. Αρκετοί νέοι που εμπνεόμενοι από τη ζωή και τις συμβουλές της Μαρίας επέλεξαν το δρόμο του μοναχισμού, με ευλογία από τους γέροντές τους, διατήρησαν πνευματική σχέση και αλληλογραφία μαζί της. Ο πλούτος της πνευματικής της γνώσης και της γνήσιας αγάπης της γίνεται φανερός από τις επιστολές που έστελνε στους νέους αυτούς μοναχούς. Όλα όσα περάσαμε γυρνάνε στο μυαλό μου σαν κινηματογραφική ταινία. Με γύρισες σε όλη την Κύπρο και με μόρφωσες για όλο τον κόσμο. Ο Θεός να σε έχει καλά και να σε στερεώσει. Την εβδομάδα που πέρασε, σε ένιωθα άρρωστο και στεναχωρημένο, προσβαρεμένο. Είχα μέσα μου μία λύπη και τώρα ακόμη νιώθω κάτι και ανησυχώ. Εύχομαι να είσαι καλά και η ψυχούλα σου να είναι αναπαυμένη. Τέτοιες χρονιάρες μέρες που έρχονται, η μνήμη σου θα τρέχει στην αιχμαλωσία της καλής ζωής που έχουμε εμείς εδώ και στο σπίτι σου, με τους γονείς σου και όλα τα επακόλουθα. Εύχομαι η χάρη της Παναγίας να σε σκεπάζει και να απομακρύνει κάθε κακή σκέψη και ύπουλο λογισμό και την ευαίσθητη ψυχούλα σου να την απαλύνει. Δεν θέλω, καλέ μου, να χύνεις δάκρυα για την παλιοκοινωνία μας και την πρόσκαιρη καλοπέραση. Δάκρυα μετανοίας να χύνεις. Αγαπητέ μου εν Χριστώ, Πάτερ Χ, ευλογείτε. Χαίρε τη χαρά του Κυρίου μας. Εύχομαι η χάρη του Παναγίου Πνεύματος από την ημέρα της κουράσου να μη σε εγκαταλείψει. Από ό,τι γνωρίζει η ευτέλειά μου, θα έχεις πιο πολλούς πειρασμούς και πόλεμο από τον μισόκαλο. Ξέρεις πόσο σε μακαρίζω που αξιώθηκες και πήγες μοναχός. Τουλάχιστον κάνεις το θέλημα του Θεού. Είσαι κοντά στο γέροντα, στον ηγούμενο. Φυσικά, εσύ αγωνίζεσαι, υποφέρεις και προσπαθείς να ξεχάσεις τον εαυτό σου. Όμως είσαι κοντά στον Χριστό. Μεγάλη ήταν η χαρά μας που ήλθε ο γέροντας Ιωσήφοβα το παιδινός με τον Παπαθανάση, εννοεί τον νυν Μητροπολίτη Λεμεσού, γέροντα Αθανάσιο. Και πήραμε δυνάμεις και συμβουλές. Είστε πολύ τυχεροί που έχετε τέτοιον Άγιο γέροντα. Το βλέμμα του
μας ξεψάχνιζε κυριολεκτικά. Επιστολές από το αρχείο της Ιεράς Μονής Μέσα Ποταμού, χωρίς ημερομηνία.

Πολλοί από τους νέους που γνώρισαν τη Μαρία συνδέθηκαν πολύ στενά μαζί της και στάθηκαν στο πλάι της μέχρι το τέλος της ζωής της. Την εξυπηρετούσαν στις διάφορες ανάγκες που είχε, κυρίως στις μετακινήσεις της, και έτσι έζησαν μαζί της πολλές χαριτωμένες στιγμές που έμειναν στην καρδιά τους για πάντα. Πολλά περιστατικά στο πρώτο άκουσμα μπορεί να ακούγονται κάπως αστεία, αλλά δείχνουν τη λεπτότητα και την διάκριση που χαρακτήριζε τη Μαρία. Ένα παιδί θυμάται το εξής περιστατικό. Συχνά έπαιρνα τη Μαρία στη Λάρνακα, συνήθως για να εξομολογηθεί στον πατέρα Σοφρόνιο, τον πνευματικό της. Στον παλαιό δρόμο τότε Λεμεσού Λάρνακας, σε πολλά σημεία υπήρχαν λακκούβες. Εγώ συνήθιζα να οδηγώ κάπως γρήγορα. Σε κάποιες περιπτώσεις λοιπόν, όταν περνούσαμε πάνω από κάποια λακκούβα, ακουγόταν ένας χτύπος. Τακ! Εγώ νόμιζα ότι χτυπούσαν τα αμορτισέρ του αυτοκινήτου και έτσι δεν το έψαξα ποτέ. 1-2 χρόνια μετά την κίνηση της Μαρίας, έτυχε να έχω μαζί μου στο αυτοκίνητο κάποιον φίλο που ήταν ψηλός. Πηγαίναμε μαζί στη Λάρνακα. Σε κάποια λακκούβα ακούστηκε και πάλι το γνωστό τακ. Ο φίλος μου όμως μου είπε τότε: «Πήγαινε πιο σιγά, χτύπησε το κεφάλι μου από πάνω». Τότε κατάλαβα. Ήταν το κεφάλι της Μαρίας. Στις μεγάλες λακκούβες χτυπούσε το κεφάλι της στον ουρανό του αυτοκινήτου. Αλλά ποτέ δεν μου είπε να κάνω πιο σιγά για να μην χτυπά. Τέτοια ήταν η διάκριση της Μαρίας. Κάθε φορά που το θυμάμαι, με συγκινεί βαθύτατα. Το αμάξι αυτό το έχω μέχρι σήμερα. Δεν το έδωσα ποτέ, παρόλο που είναι παλιό, διότι θεωρώ ευλογία που είχα τη Μαρία μέσα τόσες φορές.

Ένα άλλο παιδί θυμάται ακόμη ένα περιστατικό από την περίοδο που εξυπηρετούσε την Μαρία στις μετακινήσεις της με το αυτοκίνητό του. Κάποια φορά πηγαίναμε κάπου για προσκύνημα. Νομίζω ήταν στο μοναστήρι του Μαχερά. Δεν θυμάμαι ακριβώς. Στο δρόμο μας σταμάτησε η αστυνομία. Δεν πηγαίναμε πάνω από το όριο, απλά έκαναν γενικό έλεγχο. Η Μαρία, για να χωρέσει στο αυτοκίνητό μου, το οποίο ήταν κάπως μικρό, έπρεπε να μετακινήσουμε το κάθισμα του συνοδηγού όσο πιο πίσω γινόταν, μέχρι που ακομπούσε σχεδόν στα πίσω καθίσματα. Μόνο έτσι μπορούσε να βάλει τα πόδια της μέσα και πάλι έπρεπε να τα έχει λυγισμένα για να χωρέσουν. Πολύ άβολη θέση. Εξαιτίας αυτού ήταν αδύνατο να φοράει ζώνη ασφαλείας και να ήθελε δεν έφτανε η ζώνη. Μα σταματάει λοιπόν η αστυνομία και πλησιάζει μία νεαρή κοπέλα τροχονόμος. Μόλις είδε τη Μαρία, τρόμαξε. Παρά τ' αυτά, την ρώτησε γιατί δεν φοράει τη ζώνη της. «Κόρη μου», της λέει η Μαρία, «δεν μπορώ να τη βάλω». Η νεαρή τροχονόμος απάντησε ότι οι οδηγίες της ήταν αυστηρές και έπρεπε να μας καταγγείλει. Η Μαρία δεν είπε κάτι περισσότερο. Δεν προσπάθησε να δικαιολογηθεί. Και πράγματι, η τροχονόμος μας έκοψε κλίση.

Το σπιτάκι στη Λινόπετρα έγινε μια αληθινή κολυμβήθρα του Σιλοάμ. Εκεί δεν κατέφευγαν μόνο άσημοι άνθρωποι, αλλά και πολιτικοί άνδρες, επίσκοποι, ηγούμενοι, κληρικοί, μοναχοί και μοναχές. Κάποτε ήρθαν από τη Ρωσία κάποιοι στρατιωτικοί υψηλής θέσης για να την συμβουλευθούν σε ορισμένα σοβαρά θέματα. Ακολουθώντας τις υποδείξεις της Μαρίας, ξεπέρασαν τις δυσκολίες που αντιμετώπισαν. Όταν αργότερα η Μαρία επισκέφθηκε τη Ρωσία για προσκύνημα, της παραχωρήθηκε αυτοκίνητο και στρατιωτική συνοδεία από το Υπουργείο Αμήνης. Την πήραν μάλιστα σε κάποιο στρατόπεδο και την πέρασαν με το αναπηρικό της καροτσάκι μπροστά από τους παρατεταγμένους στρατιώτες για να τους ευλογήσει. Γράφει σε επιστολή της προς κάποιον μοναχό η Μαρία. «Με τη βοήθεια του Θεού και της Παναγίας μας και τις ευχές όλων σας πήγα στη Ρωσία. Ευχαριστώ τον Θεό που με αξίωσε και πήγα. Ενθουσιάστηκα και πήρα πολλά μηνύματα από τον ρωσικό ορθόδοξο λαό. Είδαμε πολλές εκκλησίες μέσα στη Μόσχα που είναι απέραντη. 11 εκατομμύρια κόσμος. Πήγαμε στη Λαύρα του Αγίου Σεργίου του Ραντονές. Ξεναγηθήκαμε παντού, γιατί μαζί μου πήγε από την Κύπρο ο Πάτερ Ιώβ, Ρώσος ιερομόναχος που είναι σαν το γιο μου εδώ. Έμαθε και τα ελληνικά και με βοήθησε πολύ. Με ξενάγησαν παντού με άλλα παιδιά, Ρώσους στρατιωτικούς, τους οποίους γνώρισα και φιλοξένησα στην Κύπρο μέσω του πατρός Ιώβ και τώρα με περιποιήθηκαν πολύ. Μου είχαν αυτοκίνητο του Υπουργείου Άμυνας και με μετέφεραν. Ο Θεός να τους έχει καλά και να τους τα ξεπληρώσει όλα στην άλλη ζωή. Τι αγάπη, Χριστέ μου! Τι θυσία! Νόμιζαν ότι ήμουν γερόντισσα και με ρωτούσαν πράγματα πολλά και έκανα προσευχή για να με φωτίσει ο Θεός να απαντώ σωστά. Κάποιος φίλος τους, ο Σέργιος, ήλθε 1200 χιλιόμετρα για να με δει και να πάρει συμβουλές. Μην πει σε κανέναν τίποτα. Ο Θεός να με ελεήσει την αμαρτωλή και ταλέπορη. Επιστολές από το αρχείο της Ιεράς Μονής μέσα ποταμού, χωρίς ημερομηνία.

Σαν μια σύγχρονη αμάς, η Μαρία λάμβανε το περιεχόμενο των ψυχών και των καρδιών όλων αυτών και το ανέβαζε μπροστά στο θυσιαστήριο του Θεού. Και ο Θεός εισάκουσε τις προσευχές της. Έδινε τη θεία χείρα του προς βοήθεια των ψυχών για τις οποίες τον παρακαλούσε η ταπεινή και εκλεκτή του δούλη και κατέστη έτσι η Μαρία ένας πνευματικός βράχος για τη γενεά της, τέτοιος που σπάνια συναντά η ανθρωπότητα στο πέρασμά της μέσα στην ιστορία.

Στο σπίτι της Μαρίας έρχονταν και πολλοί άνθρωποι που δεν είχαν ενεργή μετοχή στη ζωή της Εκκλησίας. Άκουγαν για τη Μαρία από γνωστούς και φίλους και πήγαιναν να την επισκεφτούν για να της εκφράσουν τα πνευματικά τους ερωτήματα και τους προβληματισμούς τους. Η Μαρία πάντοτε τους υποδεχόταν με ανοιχτή καρδιά και τους μιλούσε με πολύ αγάπη. Αν έβλεπε ότι υπήρχε γνήσιο ενδιαφέρον, φρόντιζε να φέρει σε επαφή τους ανθρώπους αυτούς με κάποιον πνευματικό ή με κάποιο μοναστήρι, αναλόγως με την ιδιαιτερότητα της κάθε περίπτωσης, ώστε να βρουν ολοκληρωμένη πνευματική βοήθεια. Με τον τρόπο αυτό, η Μαρία έφερε πολύ κόσμο στην Εκκλησία.

χρόνια υπομονής, ταπείνωσης, αγάπης και προσευχής έγιναν η αγωγή της χάριτος στην ψυχή της Μαρίας. Έτσι, οι καρποί του Αγίου Πνεύματος δεν άργησαν να φανούν. Οι μαρτυρίες για χαρίσματα που συναντά κανείς στους βίους των Αγίων της Εκκλησίας μας δεν λείπουν από το εκλεκτό αυτό σκεύος του Θεού.

κάποιος από τους νεαρούς που συνδεόταν στενά με τη Μαρία, στην οποία όφιλε και τον γάμο του, καθότι αυτή τον γνώρισε με τη γυναίκα που παντρεύτηκε, αναφέρει ένα χαρακτηριστικό περιστατικό. «Την πρώτη περίοδο μετά τον θάνατο του πατέρα μου ήμουν πολύ στενοχωρημένος, όχι μόνο για την απώλεια αυτή, αλλά και για κάτι χειρότερο. Η μητέρα μου δεν δέχθηκε καλά το γεγονός του θανάτου του πατέρα μου και στην ευάλωτη κατάσταση που βρισκόταν βρήκαν την ευκαιρία να την προσεγγίσουν κάποιες γυναίκες από την αίρεση των μαρτύρων του Ιεχωβά. Παρόλο που εμείς, τα παιδιά της, τις εξηγήσαμε ότι η επαφή μαζί τους ήταν επικίνδυνη, αυτή συνέχισε να τις δέχεται και να ακούει όσα τις έλεγαν. Η Μαρία, η οποία ήξερε την κατάσταση, προσπαθούσε με κάθε τρόπο να μου δώσει δύναμη, να με στηρίξει, διότι έφερα πολύ βαρέως αυτό το γεγονός. Το χειρότερο ήταν ότι λόγω του χαρακτήρα μου εγώ δεν εκφραζόμουν εύκολα. Έλεγα κάποια πράγματα στη Μαρία, αλλά τα περισσότερα τα κρατούσα μέσα μου. Δεν μπορούσα να τα εκφράσω. Μία μέρα, την οποία δεν θα ξεχάσω ποτέ, έγινε κάτι που με συγκλώνησε. Ήμουν στο αυτοκίνητο και οδηγούσα. Οι σκέψεις, η αναστάτωση, η ένταση από την δυσκολία εκείνη είχαν φτάσει στο αποκορύφωμά τους. Τόσο πολύ με βασάνιζαν όλα αυτά που αναγκάστηκα να σταματήσω το αυτοκίνητο για να συνέλθω. Εκείνη τη στιγμή χτύπησε το κινητό μου. Ήταν η Μαρία, η οποία άρχισε να μου λέει: «Έκανα προσευχή και ένιωσα ότι δεν είσαι καλά και γι' αυτό σε παίρνω τηλέφωνο». Και άρχισε να μου περιγράφει επακριβώς πώς ένιωθα εκείνη τη στιγμή, με τρόπο που ποτέ δεν θα μπορούσα εγώ ο ίδιος να εκφράσω τα συναισθήματά μου. Μου είπε μάλιστα χαρακτηριστικά: «Αυτές είναι οι χειρότερες μέρες της ζωής σου». Μέχρι να κλείσουμε το τηλέφωνο, ο πειρασμός διαλύθηκε και μπόρεσα να υπομείνω με περισσότερη δύναμη την δυσκολία.

όλα τα θέματα και τα προβλήματα που αφορούσαν τόσο την ίδια όσο και τους ανθρώπους που συνδέονταν μαζί της, η Μαρία τα διαχειριζόταν με την προσευχή. Η χαρακτηριστική της φράση ήταν πάντοτε «Θα κάνουμε προσευχή». Έχετε εμπιστοσύνη.

κάποτε χάθηκε ένα παιδί που είχε πάει για ιστιοπλοεία σε παραλία της Λεμεσού, στην περιοχή Ακρωτηρίου. Η Μαρία γνώριζε το παιδί και τους γονείς του. Οι αστυνομικές αρχές έψαχναν ολόκληρη τη νύχτα στη θάλασσα, χωρίς αποτέλεσμα. Τότε, στο σπίτι της Μαρίας, μαζεύτηκαν μερικοί στενοί φίλοι, ανάμεσα στους οποίους ήταν και η μητέρα του παιδιού που χάθηκε, και έκαναν προσευχή όλη τη νύχτα. Το παιδί βρέθηκε τελικά την επόμενη μέρα στα παράλια των Αγγλικών βάσεων, όπου τον είχαν παρασύρει τα θαλάσσια ρεύματα. Ήταν σώος και αυλαβής.

Μαρία Υψηλή, φάρος αγάπης στο πέλαγος του πόνου. Αφιέρωμα στη μεγάλη αλλά οσιακή και ταπεινή αυτή μορφή της Κύπρου, βασισμένο σε κείμενα του ομότιτλου βιβλίου της Ιεράς Μονής Τιμίου Προδρόμου «Μέσα από τα Μου Κύπρου» των εκδόσεων «Άθος». Αφήγηση Γαβριέλα Χρυσούλη. Παραγωγή, επιμέλεια, Μιχαήλ Χαντάς.

0: Η Αγία Σοφία στην ιστορία και τον θρύλο. Ακούστε σήμερα το βράδυ στις 10.30 ένα αφιέρωμα στη Μεγάλη Εκκλησία της Βασιλεύουσας από το νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
1: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Οι αόρατοι ερημίτες του Άθωνα. Το μυστήριο της Αθωνικής ερήμου. Από το ομώνυμο βιβλίο του Αγιορείτου Μοναχού Βλασίου, των εκδόσεων Τέρτιος. Διαβάζει η Μαρία Γαβριηλίδου. Παραγωγή Μιχαήλ Χαντάς.

Όσιος Γρηγόριος ο Βυζάντιος. Έζησε τον 14ο αιώνα. Ήταν σύγχρονος και σύμβουλος πνευματικός στην υπτική θεωρία του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά. Έζησε με αγιότητα βίου στην Αθωνική έρημο. Δεν σώζεται βιογραφία του, εκτός μικρή αναφορά στον Μέγα Συναξαριστή της Ορθοδόξου Εκκλησίας στις 6 Απριλίου.

Όσιος Νικηφόρος ο Μονάζων έζησε κι αυτός σε ερημικόν μέρος της αυτής ερήμου κατά την ιδίαν περίπου εποχή. Αναφορά του γίνεται στο συναξαριστή του μηνός Μαΐου στις 4. Αυτός άφησε και γραπτές οδηγίες για τη μέθοδο της νοεράς προσευχής, οι οποίες υπάρχουν στη φιλοκαλία του Ιερού Νικοδήμου του Αγιορείτου.

Όσιος Ακάκιος ο Καυσοκαλυβίτης. Καταγόταν από τα άγραφα. Στο Άγιον Όρος ήρθε ως ρασοφόρος και αφού περιήλθε μερικά μέρη και μοναστήρια του Άθο, κατέληξε, μάλλον εξέλεξε, το ασκητήριόν του στην τοποθεσία Καυσοκαλύβια, στην καλύβη της Μεταμορφώσεως, και κατόπιν μετήκησε στη σπηλιά του Αγίου Μαξίμου του Καυσοκαλύβη, πάνω από την οποία έκτισαν κατόπιν οι υποτακτικοί του την καλύβην της κοιμήσεως της Θεοτόκου. Συν το χρόνο μαζεύτηκαν πατέρες και έτσι ιδρύθηκε η σκήτη των Καυσοκαλυβίων. Όσιος διέπρεψε με νηστείες, αδιάλειπτον προσευχή και αφόρητες αγρυπνίες, δια των οποίων έλαβε και θεία χαρίσματα. Εκοιμήθη στις 12 Απριλίου 1730. Εορτάζεται επίσημα από την Εκκλησία μας ως Άγιος.

Όσιος Θεόδωρος ο Εντιβίγλα. Αυτός ο Όσιος ήταν σύγχρονος του Οσίου Ακακίου. Έζησε στη Βίγλα της Μεγίστης Λαύρας σε απόκριμνο, σπηλαιώδες κελί. Διέπρεψε εν αγιότητη βίου και εκοιμήθη στο αυτό κελί το έτος 1732, κατάλους το 1750. Δεν ανακηρύχθη Άγιος επίσημα μέχρι σήμερα.

νεότεροι πατέρες της Αθωνικής ερήμου. Ο σπηλαιώτης γέρον Ιωακήμ. Ο μοναχός Ιωακήμ καταγόταν από τη Μεγαλόνησο Κρήτη. Στο Άγιον Βάπτισμα έλαβε το όνομα Σταμάτης. Στην κοσμική του ζωή ήταν ληστής. Ήρθε πολλές φορές σε σύγκρουση με το διοικητικό στοιχείο τότε του τόπου, τους Τούρκους. Κατόπιν κάτι του έτυχε και η Θεία Χάρης τον έφερε στο Άγιον Όρος για να ζήσει τα υπόλοιπα χρόνια του στην πίστη, στην άσκηση, στη μετάνοια. Εξέλεξε την ασκητική του παλέστρα στα όρια της κήτης της Αγίας Άνης, η οποία ήταν μια απλή σπηλιά, την οποία περιτύχησε με ξερολιθιά για να εμποδίζει τους δυνατούς ανέμους. Για τις θείες λειτουργίες και τη θεία μετάληψη εκκλησιαζόταν τις Κυριακές και τις μεγάλες γιορτές στο Κυριακό της Αγίας Άνης. Υπέμεινε πολλούς πειρασμούς από τους δαίμονες και άλλες δοκιμασίες από τη φύση, δοξάζοντας τον Θεό. Λέγουν ότι είχε και χάρισμα και ότι είχε οσιακό τέλος. Εκοιμήθη περί τα τέλη του 19ου αιώνα. Η Ρωσική Εκκλησία αργότερα τον ανεκήρυξαν Άγιον.

Ο γέρον Παχώμιος, ο σπηλαιώτης και αναχωρητής. Ο μοναχός Παχώμιος, σλαβικής καταγωγής, πήγε καταρχήν στην Ιερά Μονή Χιλανδαρίου, όπου διέτριψαν εκεί μερικά χρόνια. Επιθυμώντας αμεριμνότερη και ασκητικότερη συχαστική ζωή, ήρθε στα μέρη του Άθωνα και έμεινε στο κελί του Αγίου Αθανασίου του Αθωνίτου. Το κελί αυτό βρίσκεται μεταξύ Καυσοκαλυβίων και Κερασιάς, μαζί με άλλον μοναχό. Εκεί έγινε και μεγαλόσχημος. Αποτραβιόταν συχνά σε ερημικά μέρη της περιοχής, όπου επεδίδετο σε νηστεία και άσκηση, καλλιεργώντας την νοερά προσευχή και φτιάχνοντας αυτοσχέδια ξύλινα καλύβια και ασκητήρια. Για περισσότερη και σκληρότερη ασκητική και πνευματική ζωή, ανέβηκε πιο ψηλά από τα κρύα νερά προς τον Άθωνα, όπου βρήκε μια μεγάλη σπηλιά, στην οποία κατασκεύασε ξύλινο κελί και ξύλινες σκάλες. Τον επισκέπτονταν κατά περιόδους εκεί μοναχής βλαβικής καταγωγής, χάρη πνευματικής ωφελίας και θαυμασμού της ασκητικής του πολιτείας. Στα τέλη της ζωής του, αφήσα στη σπηλιά του λόγω γύρατος και εξασθενήσεως, γυροκομήθηκε και κοιμήθηκε εν κυρίω σε κάποιο κελί κάτω στην κάπως ομαλότερη κερασιά. Η δε σπηλιά του φέρει μέχρι σήμερα τη φήμη ως σπηλιά του Παχωμίου. Έζησε και αυτός κατά τον 19ο αιώνα.

ο Παπασεραπείων ο Ρώσος, ο ερημίτης του Άθωνα. Ο Παπασεραπείων ήταν μοναχός της Ιεράς Μονής Αγίου Παντελεήμονος. Εκεί ευρισκόμενος και αγωνιζόμενος δια τη σωτηρία του, του ήρθε διακαής πόθος να ησυχάσει σε ερημικόν μέρος, δια να μη αποσπάται η διάνοιά του από τις κοινοβιακές μέρημνες και διακονίες της Μονής, εν μέσω πλήθους μοναχών και διαφόρων περισπασμών. Οι αναγνώσεις από τους βίους των Αγίων και τα πατερικά τον εθέρμαναν περισσότερο προς την καταμόνα ζωή, οπότε δεν μπορούσε πλέον να κρατηθεί στο μοναστήρι. Αφού πήρε την άδεια από τον πνευματικό του, ανεχώρησε από τη μονή του Ρωσικού και πήγε στα μέρη του Άθωνα. Πριν ανέβει στον Άθωνα, πέρασε από τον έχοντα φήμη νηπτικού και εγκλήστου γέροντα Καλίνικο τον ησυχαστή, για να πάρει τόσον την ευχήν του, όσον και τις συμβουλές του. Ο γερόν Καλίνικος του είπεν ότι ο διάβολος τώρα που θα σε δει μόνος σου θα σε πολεμήσει πολύ

ήταν περίπου τα έτη 1912-1913. Αφού βρήκε μια σπηλιά, όχι και πολύ μακριά από το σπιτάκι που λέγεται Παναγία, την έκανε κατοικίαν του. Νερό έπαιρνε από τη στέρνα που είναι στην Παναγία. Κάποτε, όταν περνούσε ο Τραγιάρης με τους τράγους από εκεί κοντά, έβαζε ένα παλιό ράσο στο στόμιο της σπηλιάς για να μην φαίνεται. Ασκήτευε και δεν έκανε ούτε εργόχειρο ούτε κάποια άλλη εργασία, αλλά ασχολείται μόνο με την οεράν προσευχή και αναλογιζόμενος διαρκώς την μέλουσαν βασιλεία του Χριστού μας. Η διατροφή του αποτελείται από κάστανα, τα οποία απεξήρενε και δια τον χειμώνα. Βλαστάρια, βελανίδια, ρίζες, βολβούς, κούμαρα, χόρτα και αγριολάχανα. Αφού έκανε πολλά χρόνια εκεί μόνος, αγωνιζόμενος στην έρημο και την ησυχία των κατά Θεόν αγώνα, τον πληροφόρησε ο Κύριος ότι πλησιάζει το τέλος του. Έτσι κατέβηκε στον γέροντα Καλίνικο τον ησυχαστή και έγκλειστο για να τον δει τελευταία φορά και να πάρει την ευχή του. Αφού κτύπησε την πόρτα, του άνοιξε ο γέροντας και μόλις είδε ότι ήταν ο ασκητής Παπασεραπείων, τον έβαλε μέσα με πολύ αγάπη και τον ρωτούσε για να μάθει πώς περνούσε τις μέρες της ζωής του εκεί στην έρημο, χωρίς να βλέπει άνθρωπο. Και του απάντησε ο Παπασεραπείων: «Ημέραν και νύχτα εγέμιζεν η ψυχή μου από την ανέκφραστη αγαλίαση της νοεράς προσευχής και της θεωρίας του Θεού. Δια της επικοινωνίας μετά του Θεού εγλυκένετο η καρδιά μου. Εζούσα σκεπτόμενος διαρκώς τα μυστήρια του Θεού μας. Η χάρις του με συνόδευε μέρα και νύχτα. Αυτό το αισθανόμουν όλο αυτό το διάστημα που ζούσα στην ησυχία. Όταν ήρχε το εκείνο το φως μέσα μου και φώτιζε πάντα τα εντός μου, καμία άλλη επιθυμία δεν υπήρχε για μένα. Ο παράδεισος ή το παρόν. Ένα μόνον επεθύμησα, την θείαν μετάληψην. Να πάρω και την ευχή σου, διότι πλησιάζει το τέλος μου και δεν θέλω να φύγω χωρίς τα άχραντα μυστήρια». Ο Παπασεραπείων λειτουργήσε και ο γέρον Καλίνικος έκανε τον ψάλτη. Μετά την Θεία Λειτουργία και τη μετάληψη των θείων δώρων, ανεχώρησε ο Ρώσος Ιερομόναχος για τον Άθωνα. Από τότε και μετά δεν έμαθε κανείς που άφησε τα γιασμένα του οστά ο αείμνηστος Ρώσος ασκητής.

Ο γέρον Γεράσιμος ο Καρμιλίτης. Ο μοναχός Γεράσιμος, φίλος της ησυχίας και της προσευχής, ησύχαζε ασκητεύοντας την κορυφή του όρους που ονομάζεται Καρμίλη, το οποίο δεσπόζει της Κερασιάς. Στην κορυφή του είναι κτισμένο από τα πολύ παλιά χρόνια το ναίδριον του προφήτη Ηλία μαζί με ένα κελάκι. Ο Γεράσιμος διήλθε ένα μεγάλο μέρος της ζωής του σε αυτό το πετρώδες βουνό, σχολάζον στην οερά προσευχή και τη μελέτη των γραφών και των πατερικών κειμένων. Πρόοδευσε στην αρετή και απέκτησε και τα δάκρυα. Ήταν πολύ κατανεκτικός στις προσευχές του και γλυκής και πατερικός στις συζητήσεις του τόσο με τους πατέρες που τον επισκέπτοντο όσο και με τους προσκυνητές που προσήρχοντο κοντά του για χάρη ωφελίας. Πολλές φορές λέγουν ότι πάνω εκεί, ψηλά στο Καρμίλι που βρισκόταν, κατά τις άσχημες καιρικές συνθήκες τον κτυπούσαν οι κεραυνοί χωρίς να τον βλάπτουν, διότι τον φύλαγε ο Θεός. Για άγνωστους λόγους, ο πνευματικός του του συνέστησε να εγκαταλείψει το Καρμίλι. Αφού πρώτα πέρασε από τα Καρούλια,

μετήκησαν ακολούθως στην ξενοφοντινή σκήτη του Ευαγγελισμού. Δεν αναπαύθηκε όμως και ξαναγύρισε κοντά στα Καρούλια, στην καλύβη που λέγεται «Τους Χιώτες», όπου και έμεινε μέχρι της τελευταίας του.

ο μοναχός Σεραφείμ, άλλος ερημίτης του Άθωνα. Ένας ευλαβής, ευσεβής και θεοφοβούμενος νέος από την Αθήνα, όταν ετελεύτησαν οι γονείς του, εφιλοσόφησε τη ματαιότητα του κόσμου και έτσι όλην την κινητή του περιουσία την διαμήρασε στους φτωχούς και την ακίνητη την άφησε στους υπαλλήλους του. Έτσι, από σκλάβος των βιωτικών μεριμνών, έγινε ελεύθερος και από πλούσιος φτωχός. Είχε την επιθυμία να απαρνηθεί τον κόσμο και να γίνει μοναχός. Αφού ήλθε στο Άγιον Όρος, πέρασε και από τη Νέα Σκήτη. Εκεί φιλοξενήθηκε στην καλύβη του Αγίου Δημητρίου στον γέροντα Παπανεόφυτο. Μόλις έμαθε ο Παπανεόφυτος ότι ο νέος ποθεί τον μοναχισμό και μάλιστα πολύ αγαπά την ερημική και ησυχαστική ζωή, του διηγήθηκε πολλά παραδείγματα από τη ζωή και τη διδασκαλία των Αγίων Πατέρων. Για να του ανάψει περισσότερον τον ζήλον του, του διηγήθηκε και για τους αφανείς αναχωρητές του Άθωνα. Μόλις άκουσε αυτά ο νέος, τον παρακαλούσε να του δώσει την ευχή του για να ασκητεύσει και αυτός τον Άθωνα. Ο γέρον Παπανεόφυτος του είπε «Κάτσε εδώ να δοκιμαστείς πρώτα μερικά χρόνια, να γίνεις μοναχός και κατόπιν με τη χάρη του Χριστού να αγωνιστείς νόμιμα». Υπακούσας ο νέος το γέροντα, έμεινε κοντά του 5 χρόνια σαν λαϊκός, χωρίς να γνωρίζει κανένας το σκοπό του. Κατόπιν, ο Παπανεόφυτος τον έκυρε μεγαλόσχημο μοναχό και τον ονόμασε Σεραφείμ. Έπειτα, του έδωσε την ευχή του και λίγα τρόφιμα και ο μοναχός Σεραφείμ ανεχώρησε για την έρημο του Άθωνα. Μετά από 3 χρόνια στην έρημο, επεθύμησε να δει τον γέροντά του, να τον επισκεφθεί και να του διηγηθεί τα της πνευματικής του ζωής. Όταν συναντήθηκαν στην καλύβη του Αγίου Δημητρίου, του εξιστόρισε τους πειρασμούς που πέρασε, δοκιμαζόμενος και οχλούμενος από τον διάβολο. Αφού μετάλαβε των αχράντων μυστηρίων, ανεχώρησε για τη σπηλιά του, το καταφύγιό του στα μέρη του Άθωνα. Μετά 5 χρόνια πάλι επισκέφθη το γέροντά του Παπανεόφυτο και τα είπανε. Ο μοναχός Σεραφείμ του εξέθεσε τους αγώνες του στην έρημο και ότι είχε επιθυμία να μεταλαμβάνει πιο συχνά τα άχραντα μυστήρια. Τότε ο γέρον Παπανεόφυτος του έδωσε ένα αρτοφόριο με τα άχραντα μυστήρια και αφού πήρε την ευχή του ο υποτακτικός του και πλέον ερημίτης πατήρ Σεραφείμ, ανεχώρησε για τη σπηλιά του και την αγαπημένη του έρημο, εφοδιασμένος τώρα με τα θεία και άχραντα μυστήρια. Από τότε δεν τον ξαναείδε ο Παπανεόφυτος. Άγνωστον πότε εκοιμήθη και πού άφησε τα αγιασμένα του οστά.

Σωζόμενες διηγήσεις για τους αφανείς ερημίτες του Άθωνα. Πλήστε σωζόμενες διηγήσεις της Αθωνικής ερήμου περί γυμνών ασκητών, περί ανακαλύψεως πηλαίων και λειψάνων ανωνύμων αναχωρητών, περί αρήτων ευωδιών και άλλων παραδόξων περιστατικών, περιγράφονται και διασώζονται από ιστορικά στοιχεία, προφορικές παραδόσεις και μαρτυρίες συγχρόνων αφηγητών.

0: περί των πρώτων ησυχαστών του Άθο, εκ του βίου του Οσίου Αθανασίου του Αθωνίτου. Αφού λοιπόν διεπέρασε προς τον παλιό του φίλον Άθωνα και αφού περπάτησε σε αυτόν και περιήλθε και έψαξε παντού ο Όσιος και παρετήρησε το πλήθος των ασκουμένων σε αυτόν μοναχών και αφού ερεύνησε τη σκληρή τους πολιτεία, εθαύμαζε την απερίσπαστη και ερημική τους διαγωγή και εφρενόταν και οικοδομήτο ψυχικά δια την επιτυχία του να συναντήσει τέτοιους ανθρώπους με τέτοιαν ελευθερίαν και κατάστασιν της οποίας από καιρού ορεγόταν. Διότι οι καλοί εκείνοι πατέρες δεν είχαν γεωργικές ασχολίες, ούτε εμπερδεύοντο με διάφορα πράγματα, ούτε είχαν περισπασμόν σε σωματικές μέριμνες, ούτε μουλάρι είχαν, ούτε γαϊδούρι, ούτε σκυλί, αλλά αφού κατασκεύαζαν καλύβες από χόρτα, έμεναν σε αυτές σαν έγκλειστοι και το καλοκαίρι και τον χειμώνα από τον ήλιο καταφλεγόμενοι και από το ψύχος καταψυχόμενοι. Και αν κάποτε υπήρχε κάποια ανάγκη σε αυτούς να μετακομίσουν κάτι εις κάποιον τόπον, αυτοί οι ίδιοι το μετακόμιζαν. Διότι αφού έβαζαν στρώματα στους ώμους των, εβάσταζαν το είδος και το μετακόμιζαν όπου ήθελαν. Η δε τροφή τους ήταν ακρόδρια, δηλαδή κορυφές θάμνων. Κατάλληλους ακρόδρια είναι τα βελανίδια και καρποί διαφόρων δέντρων.
1: Οι αόρατοι ερημίτες του Άθωνα. Το μυστήριο της Αθωνικής ερήμου. Από το ομώνυμο βιβλίο του Αγιορείτου Μοναχού Βλασίου, των εκδόσεων Τέρτιος. Διάβασε η Μαρία Γαβριηλίδου. Παραγωγή Μιχαήλ Χαντάς.
2: Οσίου Εφραίμ του Κατουνακιώτου, Ευωδία Χριστού, συλλογή αποφθεγμάτων και αυτοσχέδιων προσευχών. Από την Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου μέσα ποταμού και τις εκδόσεις Άθος κυκλοφορεί ένα βιβλίο ξεχωριστό. Ο Οσίος Εφραίμ ο Κατουνακιώτης, ένας άνθρωπος της προσευχής, έρχεται κοντά μας σαν αληθινός πατέρας να μας δείξει πως η κάθε μικρή καθημερινή στιγμή μας μπορεί να γίνει η οδός προς το φως. Οσίου Εφραίμ του Κατουνακιώτου, Ευωδία Χριστού, συλλογή αποφθεγμάτων και αυτοσχέδιων προσευχών. Εκδόσεις Άθος. Κεντρική διάθεση, εκδόσεις Σταμούλη, 210-5238-305, www.stamoulis.gr.
3: Τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς διοργανώνουν και αυτό το καλοκαίρι θερινό πρόγραμμα Summer Camp με αθλητικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Το Summer Camp απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 4 έως 14 ετών ανεξαρτήτως του σχολείου που φοιτούν.
4: Συνολικά θα πραγματοποιηθούν 5 περίοδοι από τις 16 Ιουνίου έως τις 17 Ιουλίου. Για όλους τους συμμετέχοντες, το πρόγραμμα θα αρχίζει στις 8 το πρωί και θα ολοκληρώνεται στις 4 το απόγευμα.
3: Οι δραστηριότητες περιλαμβάνουν φουσκωτά πολυπαιχνίδια, παιχνίδια δεξιοτήτων και διαγωνιστικά, ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ, κολύμβηση 2 φορές την εβδομάδα για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και 3 για τα παιδιά δημοτικού και γυμνασίου, παιχνίδια στην πισίνα, καλλιτεχνικές παραστάσεις, μουσικοκινητική, Zumba Kids, οικαστικά, χειροτεχνία, αγιογραφία, ψηφιδωτό, θεατρικό παιχνίδι, κουκλοθέατρο και πολλά ακόμη.
4: Σχετικά με τη διατροφή, προσφέρονται σε όλα τα παιδιά από την κουζίνα των εκπαιδευτηρίων μας φτιαγμένα με αγνά υλικά, πρωινό, δεκατιανό, μεσημεριανό, γλυκίσματα και παγωτά.
3: Στο Summer Cup των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, η διασκέδαση, οι όμορφες παρέες και τα πολλά χαμόγελα στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας προσφέρουν ασφάλεια, ενώ το επιστημονικό και παιδαγωγικό προσωπικό αποτελεί εγγύηση για το επιθυμητό αποτέλεσμα.
4: Η συμμετοχή στο θερινό πρόγραμμα του νηπιαγωγείου αφορά παιδιά που έχουν γεννηθεί τα έτη 2020, 2021 και 2022, ενώ το δημοτικό και το γυμνασίου αφορά παιδιά ηλικίας 6 έως 14 ετών. Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές, καλέστε στο 210-4634-113 για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και στο 210-4610-915 για τους μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Μπορείτε επίσης να συμπληρώνετε ηλεκτρονικά την αίτησή σας στο site των εκπαιδευτηρίων.
0: 3 με 5 Ιουλίου, προσκυνηματική εκδρομή στη Θεσσαλονίκη και περίπλους Αγίου Όρους. Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να προσκυνήσουν τα Ιερά Λείψανα του Οσίου Εφραίμ του Σύρου στην ομώνυμη Ιερά Μονή στην Κατερίνη, του Αγίου Αρσενίου του Καπαδόκη και τον τάφο του Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου στην Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου στη Σουρωτή και Λείψανα Αγίων από την Ιερά Μονή Ξενοφόντος Αγίου Όρους κατά τη διάρκεια του περίπλου. Θα επισκεφθούν επίσης τον ναό, την κρύπτη και τον τόπο μαρτυρίου του Αγίου Δημητρίου, πολιούχου της Θεσσαλονίκης και θα προσκυνήσουν λείψανά του. Ένα μοναδικό τριήμερο με επισκέψεις στην Κατερίνη, τη Σουρωτή και τη Θεσσαλονίκη που συνδυάζει και περίπλου του Αγίου Όρους. 3 με 5 Ιουλίου με τη φροντίδα της Πειραϊκής Εκκλησίας. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής 210-4118-602 και 210-4118-640.
2: Η Αγία Σοφία στην ιστορία και τον θρύλο. Ακούστε σήμερα το βράδυ στις 10.30 ένα αφιέρωμα στη Μεγάλη Εκκλησία της Βασιλεύουσας από τον νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
5: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με τον καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Πειραιός, από όπου θα ακούσουμε την ακολουθία του όρθρου και τη Θεία Λειτουργία.
1: Οδόντας αμαρτωλών συνέδειψες του Κυρίου συντρέχει το λαό σου ευλογία σου. Εγώ ετοιμή την διέπνωσα εξηγέθην ότι Κύριος αντιλείψετε μου. Κύριε μου το θυμό σου ελέξουμε, μη διατηρηγή σου παιδεύσουμε τα βέλη σου ενεπάγησαν, μη διαπεστρίξας επεμέ την χείραν σου. Ουκέ στην ίαση της αρτήμα προσώπου της οργής σου, ουκέ στην ειρήνη της οστέης μου προσώπου των αμαρτιών μου, ότι εάν ομοίε μου υπερήραν την κεφαλή μου σε φορτίον βαρύ ευάρτησαν επ' εμέ. Προσώζησαν και εισάψαν οι μολοπές μου, απροσώπου της αφροσύνης μου, και ταλαιπώρησε και κατεκάφθαιν ως τέλους όλην την ημέρα σκυροπάζουν επορευόμενοι. Ότι εψώε μου επλήσαν επεγμάτων και ουκέ στην ίαση της αρτή μου, εκακώθην και ταπεινώθουν ως φόδρα, οριόμενο από τον αγμό της καρδίας μου. Κύριε, εναντίον σου πάσα επιθυμία μου και ως τον αγμό μου από σου καπεκρύβει. Η καρδία με τον άχθη κατέλειπε με ισχύς μου και το φως των οφθαλμών μου και αυτό χρέστη με τεμού. Οι φίλοι μου και οι πλησίες μου ξαναντίες μου ήγκυσαν και έστησαν και οι γιστά μου απομακρόθων έστησαν και ξεβιάζοντο εισπλούσαν την ψυχή μου και εισπλούσαν κάμια λάλη σαματότητας και δολιότητας όλη την μέρα μελέτησαν. Εγώ δε σου κοφός ο τίκον και ουσί άλλαλος ουκ ανοίγοντας το μ' αυτού και γινόμενο ως οι άνθρωπος ουκ ακούν και ουκ έχοντας τα ματιά αυτού ελεγμούς. Ότι επί σύ, Κύριε, έλπισα, σύ εις ακούσει Κύριο Θεός μου, τύπον, μη ποτέ επιχαρώσει με εχθροί μου και αν το σερευθύνε πόδας με πέμε μεγάλο λιμόνισαν. Ότι εγώ εσμάστηκας έτοιμος και αλεγιδόμενο ποιόν μας τη διαπαντός. Ότι την ανομή με εγώ αναγγελώ και περιμνήσω από τις αμαρτίες μου. Η δε εχθροί μου ζώσει και κρατέοντο υπέρ εμέ και πληθύνθης ανεμίσοντας με αδίκως. Οι ανταποειδώντες με κακά αντί αγαθών εν διαβαλών με, επί κατ' ιδιόμενα αγαθοσύνην. Μη εγκαταλείψ με, Κύριε Θεός μου, μη αποστείς απ' εμού. Πρόσχε στη βοήθειά μου, Κύριε της σωτηρίας μου. Μη εγκαταλείψ με, Κύριε Θεός μου, μη αποστείς απ' εμού. Πρόσχε στη βοήθειά μου, Κύριε της σωτηρίας μου. Ο Θεός μου, προσεορθρίζω, εδίψε ψυχή μου, προς απλώς εισάξουμε γύρι μου διαβάτω και ανίδρο, ούτε σαν το Αγίο όχθυνση, του ειδήν δυνάμει σου και τη δόξα σου, ότι κρίσουν το ελαιός περζωάς, τα χείλη μου απενέσους είσαι, ούτως ευλογήσω σε τη ζωή μου και εν το όνομα της σου αρώτας χείρας μου, ως εξτέατος και ποιότητος εμπληστή ψυχή μου, και χίλια γαλλιά σου συνέσεις στο στόμα μου, ή έμνη μονευόνς επί της δομνής μου, εν της όλθης εμελέτων είσαι, ότι εγενείς βοηθός μου και εν της σκέπτου έχω τους αγαλιάσω μου. Εκολύθη η ψυχή μου ο πίσω σου, εμού διανταλάβοντα δεξιά σου. Αυτή δε εις μάτιν εζήτησαν ψυχή μου, εισελέψονται εις τα κατώτατα της γης, παραωθήσονται εις σχέδες δρομφέας, μερίδες αλλοπέκων έσονται. Ο δε βασιλεύς εφρανθίστε επί το Θεό, επενεθίστε πας όμοιον αυτό, ότι νεφράγει στόμα λεόντων άδικα. Εν της όλης εμελέτων εισέ, ότι έγινε της βοηθός μου, και εν της σκέπτου τρίχων σ' αγαλιάσομαι. Εκολύθη η ψυχή μου πίσω σου, εμού δεν ανταλάβει το δεξιά σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα, την κοινή και αή και στον αστυνό να μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σου ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σου ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σου ο Θεός. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα, την κοινή και αή και στον αιώνα στον αιώνα μην. Κύριε ο Θεός, σωτηρίας μου, μέρασε και έκαξε και νυχτή εναντίον σου. Είσαι ελευθερό των οποίων σου προσευχή μου κλείνω το ούσο στο διησύν μου. Ότι πλήστηκα ακόμη η ψυχή μου και η ζωή μου εν το αδίκησε. Προσελογίστην μετά το κατεβαινό των Ισλάκων. Εγινήθην ουσιο άνθρωπο αβοήθητο εν νεκρή ελεύθερο. Όσοι τραυματίοι καθέμενται σεν τάφο, όνου και μνήμη τη έτη και αυτοί εκ τη χειρό σου απόστησαν. Έθεν το με λάκου κατ' οτάτων σκοτεινή και εν σκιά θανάτου. Επεμέ, επεστρίτη το θυμό σου και πάντα συμμετορισμού σου. Επήγαγες επ' εμέ. Εμάκνας τους γνωστούς μου απ' εμού, έθοδε με ευδέλεμα αυτής. Παρεδόθην και εγώ ξεπορευόμην, οι οφθαλμιστέν σε αναμοτοχία, σε διέκαξε από σε Κύριε όλη την ημέρα, αν διαπέτας από σε τας χείρας μου. Μη τσι νεκρής ποιείς θαυμάσια, ή γιατί εναστείς του εξομολογήσον τέση. Μη δίγησε τέσιν τα πότε ελαιό σου, με αληθιά σου, διαπολία. Μη γνωστήσε τέντος κότε θαυμάσια σου και δικαιοσύνη σου λίγε πλήλισμένη. Καγώ πως έγινε και έκραξα και το προείπες ευχή μου προφθάσισε. Είναι ατή, Κύριε, από αυτή την ψυχή μου, αποστρέφει το πόσο πόνος απ' εμού. Πτώχος είμαι εγώ και εγκόπησε εκνατός μου. οι ψωθείς δε εταπεινώθουν και εξυπορήθην. Επεμέδειλθον εωριέ σου, χοβηρισμοί σου εξετάραξαν με κύκλωσαν μόση είδωρ, όλη τη μέρα περιέσχουν άμα. Εμάκρυνας απ' εμού φίλων και πλησίων και τους γνωστούς από ταλαιπωρίας. Κύριε Θεός, σωτηρίας μέσα και έχασα κυνηχθεί εναντίον σου. Είσαι αυτόν τον οποίος προσευχή μου κλείνε το ούσο στη δεησύν μου. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον και πάντα τα εντός με το όνομα του Άγιον αυτού. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον και μη πλανθάνουν πάσα τα αποδόσεις αυτού. Τον ευλατεύοντα πάσα τα συνομία σου, τον ιόμπνον πάσα στα γνώση σου. Πολιτήμανον εκτράς την ζωήν σου, τον στεφανούντα σε εν ελέη και εκτιμής. Τον επιλόγοντα να αγαπείς την επιθυμία σου, άνα και νηστήσε το σαϊτούνι ότι σου. Ποιόν ελεήμος είναι ο Κύριος και κρίμα πάσα της αδικουμένης. Εγνώρισε τα σοδούς αυτού το Μωυσή της Ιησής δεν είναι τα χρήματα αυτού. Η κτήριμο και ελεήμον ο Κύριος μακρόθυμος και πολυέλεος ο Κριστέλεος οργιστήσε τε ουδέ εις τον αιώνα μην ιεί. Ού κατά σαν αμία σημών επίησε εν ημίν ουδέ κατά σαν αμαρτία σημών τε πέδω κι εν ημίν. Ότι κατά το ύψος των από της γης εκρατέωσε Κύριος το έλεος αυτού εξορουμένους αυτών. Καθώς τον απέχουσε να το λέει αποδεισμόν, εμάκρυνε αφημόν τα σαν αμία σημών. Καθώς οι τρύπα τυριούς, ο κτήρισε Κύριος, τους φοβημένους αυτών ότι αυτός έγνω το πλάσμα ημών, εμνήστε ο τυχούς εσμέν. Άνθρωπος ο συγχώρτου εις εμέρε αυτού, ως η άνθρωπος του αγρού τους εξανθήσει. Ότι πνεύμα δήλθεν αυτό και ούχ υπάρξει και ούχ επιγνώσεται, έτη των τόπων αυτού. Το δε έλεος του Κύριου αποτεώνος και ως τεώνος επί τους φοβημένους αυτών και η δικαιοσύνη αυτού επί ίσιον, της φυλάσσος η διαθήκην αυτού, και με μνημένη στον εντολόν αυτού του ποιήσει αυτά. Κύριο εν το ουρανό ετοίμασε ο θρόνο αυτού και η βασιλεία αυτού πάντων δεσπόζει. Ευλογεί τον κύριο πάντε οι άγγελοι αυτού δυνατή ισχύει ποιούντα των λόγων αυτού, του άκουσε τη φωνή των λόγων αυτού. Ευλογεί τον κύριο πάσε δυνάμωση αυτού, λειτουργεί αυτού, υπηούντα το θέλημα αυτού. Ευλογεί τον κύριο πάντα τα έργα αυτού, εν παντή τόπο τη δεσποτεία αυτού ευλόγει ψυχή μου των κύριων. Εν πάντα τόπο της πατίας αυτού ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο. Κύριε εισάκουσε τους ευχείς μου ενώσε δεήσή μου τη αληθεία σου, εισάκουσε με τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά τον δούλου σου, ότι ο δικαιωθήσετε ενώπιον σου παζών. Ότι καταδείξουν εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσουν εις γήν τη ζωή μου. Εκάθισέ με εν σκοτεινή σου νεκούς αιώνας και η κηδείας με το πνεύμα μου, νεμήτεράχθη η καρδία μου. Εμνήστε με έναν αρχαίο να μελέτησε εν πάση έργη σου εμπίμα στο χειρόν σε μελέτων. Διεπέτε από σέντε ασχέρε μου ψυχή μου γη ανιδρώσει. Ταχύ άκουσα μου κύριε, εξέλεπε το πνεύμα μου, μία αποστρέψει το πόσο πόνο απ' εμού, και ομοιωθεί σου με σκραβένου ει λάκων. Ακουστών πίσω μου το παιδί του έλεο σου ότι επισύλπησα. Γνώρισα με κύριε οδόν, υπορεύσα μου το πω έρα την ψυχή μου, ξέρω με τον εχθρό μου, κύριε πω σε κατέφυγον. Διδάξω με το πίτο θρημά σου ότι ο Θεό μου. Το πνεύμα στο άθρον οδηγήσει με γη ευθεία. Ένε το εντρωματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις, εκλείψεις την ψυχή μου και εν του ελέου σου εξολοθρεύει τους εχθρούς μου. Και απολύσεις πάντας, τους θλίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου ημί. Εισάκουσό μου και εν τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις κρίσιμα δούλους. Εισάκουσό μου και εν τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις εις κρίσιμα δούλους. Το πνεύμα στο αγαθόν οδηγήσει με γη ευθεία. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα, την κοινή και Αγίου και στους νόστον όλων, αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σου ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σου ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σου ο Θεός. Η ελπίση μόν, Κύριε, δόξα σου.
2: Εν ειρήνη, Κύριε, δεηθώμεν.
1: Κύριε, λέησον.
2: Υπέρ της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε, λέησον.
2: Υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου.

0: Περ Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ, Τιμίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ Διακονίας, παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου δεϊσόμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Περ της πόλεως ταύτης πάσης μονής πόλεως και χώρας και των πιστικούντων εν αυτές του Κυρίου δεϊσόμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπερευκρασίας αέρων εφορίας των καρπών της γης,

0: εκμαλώτων και τη σωτηρία αυτών την Ιουδαϊθόμεν.
1: Κύριε Λέησον.
0: Υπέρ Χριστίνε ημάς από πάσης θλίψεως, οργής κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου Δεϊθόμεν.
1: Κύριε Λέησον.
0: Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός,

Χριστούς εσυγγενεί ο Ιουδαϊδότες και μαρτύρας θερών ιερός εφημούμεν. Την πλάνην πατήσαντα και την πίστην τηρήσαντα, όθεν σήμερον την Παναγίαν σου μνήμην εορτάζοντες αμαρτήματον την λύσιν

0: Κύριε ελέησον.
1: Της Παναγίας Ακράντου υπερευλογημένης, εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αϋπαρθενού Μαρίας, μετά πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
0: Συ Κύριε.
1: Ότι σών το κράτος και σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού

0: σκόνη, το κέρας δε ανύψωσον της επτής εκκλησίας σου, στήσον Κύριε την καθημόν που τον ζώνει και ειρήνευσον τον ορθοδόξον τα πλήθη, ευχές της τεκούσισε.
1: Σταυρώσου το ξύλον προσκυνούμεν φιλάνθρωπε, ότι εν αυτού προσιλώθης η ζωή των απάντων παράδεισον είναι ο ξεσωτήρ, το πίστη προσελθόν της ηλίστη και τρυφής κατηξιώθη, ομολογών συμνίστη τιμή.

0: Μητέρα και πίστη δοξάζομαι. Ελέησον με ο Θεός κατά το μεγέλειος και κατά το πλήθος των εκτιμών σε εξάλληψον το όνομά μου, επιπλέον πλήνων με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθαρισών με, ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενωπιών με στη διαπαντός, σημώνω ήμαρτων και των πονηρών ενωπιών σε πίσα, όπως αν δικαιωθήσεν τις λόγοι σου γενικήσεν το κρίνεστέ σε, η δούγαρ εν ανομία συνελήφθην και εν αμαρτία σηκήσισέ με η μήτη μου, η δούγαρ αλήθεια νιγάψα στα άδειλα και τα κρύφια της αφίας σου εδηλωσάς μου, αντίς με ισόβου και καθαριστήσω με, πλυνείς με και υπηρχιών ελευκανθήσω με, ακουτείς με αγαλίασον και εφροσύν αγαλιάσονται ως θεάτε ταπεινωμένα, απόστρεψαν το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα σανομίες μου εξάλληψον, καρδίαν καθαράν κτίσον εμί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου, μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα στο Άγιον μη αντανέλης απ' εμού, απόδος μη την αγαλίασον του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στηρίξον με, διδάξον όμως το σωδό σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι, ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάστε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγείλει την ένεσή σου, ότι η θέλησα στη σία να το κάνω ολοκαυτώματα ου και ευδοκίσεις, τη σία το Θεό πνεύμα συντετριμένων καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθινον, Κύριε, εν τη ευδοκία σου την σιών και οικοδομήθει το τατήχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις τη σία δικαιοσύνη αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε εν ίσου συνέπει το θυσιαστηριόν σου μόσχους. Το βοηθήσαν τη Θεό εν Αιγύπτο το Μωσή και δι' αυτού των Φαραώνων πανστρατεία, βυθίσαν δι' επινίκιον οδυνάσομεν ότι δε δόξαστε. Δόξασε ο Θεός ημών δόξαση, παθήνινε σπουδή μας ότι φύση απαθής και σταυρωθείς μεταλλιστών των αρχαικακών εχθρών, εθανάτωσας λόγια και έσωσας τους ανυμνούντασε. Δόξασε ο Θεός ημών δόξαση, Ανατολή Ανατολών χρηματίζων προς δυσμάς της αποσμένης Ιησού, ήλθες φύσεως ημών, όν ο ήλιος βλέπων κρεμάμενον το φως συνέστηλεν. Άγιοι του Θεού πρεσβεύσατε υπέρ ημών, θάνατον πρόξεν ζωήν σε αιωνίου, αθλητέ ανταλλαξάμενη καλός βασιλείας ουρανών, ηξιώθητε όθεν δοξάζεστε και μακαρίζεστε. Άγιοι του Θεού πρεσβεύσατε υπέρ ημών, τα παθήματα Χριστού μη μισάμενη καλός πάθη, άστε των βρωτών χειρουργία μυστική και διώκεται λόγω τα πνεύματα Άγιοι μάρτυρες. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς, ως περαμνών επί σταυρών καθορώσα η αμνάς αναρτηθέντα των Χριστών ολολίζει και βοά που σου έδι το κάλος μακρόθυμε ή προάναρχε, υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς, εν το πελάγι των δεινών και τη ζάλη των παθών κλειδονιζόμενος εγών την συνάχραντε σε μνή επικαλού μεγαλήνην διάσωσον με λιμήν γαρή των πιστών. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς, προκαθαρθήσα την ψυχήν Θείου Πνεύματος φωτιόλων εδέξον γαστρίτου απάβγασμα πατρός διό των ζώφων μουλήσων του πτέσματος παρθένε άχραντε. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς, σε την επουράνιον σκηνήν και αγίεν κυβωτών εν ητών οίκων, εαυτού οκοδόμησε Χριστός και ηλαστήριον έδειξε η σωτηρία ανημών μεγαλήνωμεν. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς, σύ του γένους των πρώτων ασφαλής καταφυγή τείχος και σκέπη και λιμήν και προστάτης κρατεά εν μοχθηρής του βίου πανήμνητε Θεογεννήτρια. Απόστολε του Χριστού πρέσβευε υπέρ ημών, μίστα των ουρανίων Ιούδα πάντσοφε μαθητά του Σωτήρος και κοινωνέ τη ζωή στην γλώσσα μου κίνησον και των λόγων ηθινών προς τους ύμνους σου παμακάριστε. Απόστολε του Χριστού πρέσβευε υπέρ ημών, έλκον τον του Σωτήρος ζυγών Απόστολε και την άβλα κατέμνων και νεουργών τη χάρη τη των σπόρων κατέλαβες και πολλοί που είναι εγκάστο καλέσαν τη παμακάριστε. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύμα, τη λόγων των σαρκοθέντα ευρών διδάσκαλων και τεστού του Θεόπτα μαρμαριγές, ηρούμενος αγένου φως δεύτερον τεστού πρώτου λάμψες, συμμορφούμενος αξιάγαστε, και νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, πίστης υγιής το μόνη και μη απόδειξη των υπέρων θαυμάτων Θεογεννήτων πάνελνε των γάρα κατάληπτων Θεών λόγων τέτοκας ενδυσάμενος το ανθρώπινον. Στερεωθητό η καρδία μου στο θέλημά σου, Χριστέο, ο Θεός εφηδά των ουρανών στερεώσας των δεύτερων και εδράσας εν της είδας στην γη παντοδύναμε. Δόξασαι ο Θεός ημών δόξασαι επί σταυρού παλάμας ύπλωσας και δακτύλους θείου σημάτωσας έργων χειρών σου τον Αδάμ, φωνικής χειρός δέσποτα εγκλητρούμενος ως μόνος αγαθός και φιλάνθρωπος. Δόξασαι ο Θεός ημών δόξασαι πλευράν εν ίγης λόγχη δέσποτα ανόρθων πλευρά στο ολίσθημα ξύλο υψώθηστον ποτέ να βαγίσαντα ξύλου καρπό προς παράδεισον εισάγων συμνηστή το ευγνώμονη. Άγιοι του Θεού πρεσβεύσατε υπέρ ημών της Εκκλησίας τα στηρίγματα τα της ευσεβίας προπήρια τους καθαιρέτας του εχθρού του Κυρίου τους μάρτυρας διανία καθαρά μελωδικός αμνήν μηνύσομεν. Άγιοι του Θεού πρεσβεύσατε υπέρ ημών Για περθία όντες κλίματα νοητής αμπέλου, οι μάρτυρες βότριας σύνεγκαν σαφώς καρτερίας προχέοντες, ίνων πάντοντας καρδίας των πιστών κατεφραίνοντα. Υπεραγία Θεότο και σώσον ημάς, ευλογημένος της κοιλίας ο καρπός παρθένε πανύμνητε, ότους θαρέντας το καρπό διεξήλου σταυρού αυτού αυθαρσίας καταστήσας κοινωνούστη αχάρητη. Υπεραγία Θεότο και σώσον ημάς, εν το φωτί δέσποτα, το του Υιού σου, το σοφόδες των ημών αγνοημάτων και τα δυνάτων εγκλημάτων με τα δακρύων σου Δέο με διασκεδάσουν της υπρεσβεία. Υπεραγία Θεότο και σώσον ημάς, ως έχουσα πανάχραντε θαυμάτων άβυσσον και πηγήνει αμάτωτες πρεσβείες σου, απόσμιξον πάντα ρήπων της εμείς ψυχής των εξαμαρτίας. Υπεραγία Θεότο και σώσον ημάς, τον άρητον δόκον σου ευλογημένη προσκυνούμεν εις πρεσβείαν σε καλούντες δις όποια γνυπάς ανάγκης λυτρωθήνετου σε ανυμνούντας. Υπεραγία Θεότο και σώσον ημάς, ελπίδων σε πλήρωμα και θείαν σκέπην προστασίαν και λιμένα σωτηρίας και εκτίμεθα μήτερ του λόγου λάμψον ημίν φως της μετανοίας. Απόστολε του Χριστού πρέσβευε υπερ ημών, επίρθη των μαθητών Χριστού η ευπρέπεια υπερ άνω πάσης μεγαλειότητος ούτη γάργη εγώνα συναυτού φίλητη και οικεί και συμφιλέτη και συνέστη και των μυστηρίων εκφάντορες. Απόστολε του Χριστού πρέσβευε υπερ ημών, Ιούδα η αδελφή σου επενέσου συναδελφών φανέντα και νομιζόμενων του φθαρέντος εν σαρκυλόγου των προαιώνων συναίδιων αναλάμψαντος εκ του αηδίου γεννήτωρος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, νεκρόσαστε επί γη σου μέλη συνόξα στη ζωή των όλων Χριστό Πανόλβια και τη ζωή φόρου βιωτής, πάση την οικουμένη καταγγελεύσε χρημάτισας δρήματα ζωής προϊέμενος. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, ειδούσε υπερ πάσης αγνή και χαρίτωσε υπερεύεις πάσας τη αγιότητη πάσας υπερήρας και πασών όφθης υψηλωτέρα των ουρανίων σαφώς δυνάμειων μύτηρ του Θεού χρηματίσασα.
1: Ω, πήξασε πουδένος τη γη την πρόσταξη σου.

0: Κύριος και πάσαν την ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Σιτήρια.
0: Τις ή ο Θεός ημών και εσύ την δόξαν αναπέμπωμεν, το Πατέρα.

και του ελέους ιάμισος και πηγή αγαθότητος. Σπλαχνίστητη και δωρησέου των δεσμάτων άφεσιν της δολή σου.

0: Και τι εν ειρήνη του Κύριου δεήσον εν
1: Κύριου ελέησον
0: Ανδηλαβούς όσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη την
1: Κύριου ελέησον
0: της Παναγίας ακράντη υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας μετά πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες και αυτούς και

0: Αμήν. Εκρίζησε ευκλέους Θεοδόρη τον κλίμανε τη λασιμήν του Κυρίου αυτόπτα Απόστολε Θεάδελφε του Χριστού Κύριξ πάνσοφε τρέφωνα πάντα κόσμων καρπίσου των λόγων την Ορθόδοξον πίστην Κυρίου διδάσκων ως μίστης της χάριτος.
1: Ως μίστης της χάριτος.
0: Η 19η του αυτού μηνός μνήμη του Αγίου Αποστόλου Ιούδα και συγγενεία και χώρο αυχήν έχεις Χριστού μαθητών ο Ιούδα και πάθη. 9 και 10 βαλέες είναι Ιούδας νίσκη, και αυτή η μέρα μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Ζωσίμου, ψυχήν υπερσού ζώσιμος της φιλτάτην ξύφιθανόν ζει ψυχικήν ζωήν λόγε, και αυτή η μέρα μνήμη του Οσίου Πατρός Σιμών Ζήνωνος, ζήνων τι και νόσιτε και θνητό βίο προς αγγέλους απελθέτους υπερβίων, και αυτή η μέρα μνήμη του Οσίου Πατρός Σιμών Παϊσίου του Μεγάλου, εγώ σε Παϊσίε άγγελον λέγω, φύση μεν ουχή αλλά το ξένο βίο, εσ' αυτόν Αγίες Πρεσβείες Χριστέ ο Θεός,

0: Στη δόξα πρέπει, Κύριο Θεός ημών, και στην δόξα να αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα την ειν και αΐ, και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν, στη δόξα δόξεν υψής Θεό και πηγή σε ειρήνη, ανθρώπου σε ευδοκία, υμνούμεν, σε ευλογούμεν, σε προσκυνούμεν, σε δοξολογούμεν, σε ευχαριστούμεν, σε δια την μεγάλη σου δόξαν. Κύριε Βασιλεύε, προάνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιε, μονογενές Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, Κύριο Θεός, ο αμνός του Θεό, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου, πρόσδεξε την δέησιν ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς, ότι σήμωνος Άγιος, σήμωνος Κύριος Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός, αμήν. Καθεκά στην ημέρα ευλογήσουσι και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγή γεννήθηση μην εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα Κύριε ελέησον με ίας την ψυχή μου ότι ημαρτώνσι. Κύριε προσεκατέφυγον διδαξών με το ποιήν το θέλημά σου ότι σύ ο Θεός μου. Ότι παράσι πηγή ζωής εν το φωτίσω ψώμεθα φως. Παράτινον το ελαιός της γνώσκους είσαι. Καταξίωσον Κύριε την ημέρα ταύτη να αμαρτήτως φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας αμήν. Γέννητο Κύριε το ελαιός εφημάς καθά περιλπίσαμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε διδαξών με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέτησών με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε φωτισών με τις δικαιώμασή σου. Κύριε, το ελαιός σου εις τον αιώνα τα έργα των χειρών σου μη παρήθεις. Σε πρέπει ένωση, πρέπει ύμνωση, δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ειν και αΐ και εις τους αιώνας.

0: Αγίαν ελληνικήν και αναμάρτητον, παρά του Κυρίου ετισόμεθαν.
1: Παράσχου Κύριε.
0: Άγγελων ειρήνης πιστών οδηγών, φύλακα των ψυχών και

0: Ιησού, τα σκεφαλάσιμο του Κυρίου κλείνομεν,
1: Συ Κύριε.
0: Σόν γαρέστη το ελέην και σώζην ημάς ο Θεός ημών και στην δόξα να αναπέμπωμεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.

0: Αγαθόν το εξομολογήστε το Κυρίο και ψάλλην το όνομα τη σου, ύψιστε το αναγγέλιν το πρωί του έλεος και την αληθείαν σου κατανύχτα.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Κυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Κυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Κυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάς, θητήτες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρεσον τας ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίαστας ασθενείας ημών, ένε και εν το ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής Αγίας, θήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γίνει θήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφήμεν της οφειλέτης ημών, και μείς εν έγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου...

0: και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συντήρια.
0: Ότι σών το κράτος και σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Ο Κύριος ευασίλευσεν ευπρέπειαν, ενεδίσατο Κύριος δύναμη και περίες όσο των πρεσβείες των Αγίων σου.

0: ορμαστή με το ερισμή της θαλάσσης θαυμαστός εν υψηλής ο Κύριος, πρεσβείες των Αγίων σου σώσον ημάς Κύριε.
1: Τα μαρτυριά σου επισκόπησαν σφόδρα

0: Έτικε τι εν ειρήνη του Κυρίου δεϊθόμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Αντιλαβούς όσον ελέησον. Και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάρητη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης. Δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας. Και τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες. Εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Ότι αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα να αναπέμπωμεν.

0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Έτι δεόμεθα υπέρ των αδελφών ημών των ιερέων ιερομονάχων, ιεροδιακόνων και μοναχών, και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Έτι δεόμεθα υπερ ελέου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφές,

Ευχαριστούμεθα υπέρ επιτυχίας και αριστεύσεως των μαθητών, σπουδαστών και νέων εν τες εξετάσεις είναι αυτών και υπέρ του ελθύν Κυρίων των Θεών ημών.

0: Τι δεόμεθα και υπέρ των καρποφόροντων και καλλιεργούντων εν το Αγίο και πανσέπτον αοτούτων, κοπιόντων, ψαλόντων και υπέρ του περιέστοτος λαού, το απεκδεχομένου, το παρασουμέγα και πλούσιον, έλεος.
1: Κύριε ελέησον.
0: Ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις,

0: Ενώση αυτού στη Αγία του Καθολική και Αποστολική Εκκλησία, σώσον ελέησον αντιλάβου και διαφύλαξον αυτούς ο Θεός της ηχάρητη. Η κατηχούμενη τας κεφαλάς ημών το Κύριο κλείνατε.
1: Κύριε.
0: Να και αυτή συνειμήν δοξάζωση το πάντιμον και μεγαλύτερο.

0: Amen.
1: Πιστεύω εις έναν Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατώνται πάντων και αοράτων, και εις έναν Κύριον Ιησού Χριστόν, τον Υιό του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός, Θεόν αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιο το Πατρί διού τα πάντα εγένετο. Το διημά στους ανθρώπους και δια την ημετέρα σωτηρία, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα, σταυρωθέντατε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα και αναστάντα την τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα στους ουρανούς και καθιζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενο με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ούτης βασιλείας ου και σε τέλος. Και στο πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συδοξαζόμενον, το λαλήσαν δια των προφητών, εις μίαν Αγίαν, Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών,

0: Αντιλάβους όσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρητη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Την ενότητα της πίστεως και την κοινωνία του Αγίου Πνεύματος, ετισάμενη αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Και καταξίωσον ημάς

0: Πάτερ ημών, που εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα ωφελήματα ημών, ως και εμείς αφίεμε τις οφειλέτες ημών, και μη εις εν έγκυς ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου έστειν η

Την Αγία Σου Ανάσταση, Λόγιος Θεός, μόνο Ιησού, Ανάσταση, Ιησού, Ανάσταση, Ιησού, Ανάσταση, Ιησού, Ανάσταση, Ιησού, Ανάσταση, Ιησού, Ανάσταση, Ιησού, Ανάσταση, Ιησού, Ανάσταση, Ιησού, Ανάσταση, Ιησού, Ανάσταση, Ιησού, Ανάσταση, Ιησού, Ανάσταση, Ιησού, Ανάσταση, Ιησού, Ανάσταση, Ιησού, Ανάσταση, Ιησού, Ανάσταση, Ιησού, Ανάσταση, Ιησού, Ανάσταση, Ιησού, Ανάσταση, Ιησού, Ανάσταση, Ιησού, Ανάσταση, Ιησού, Ανάσταση, Ιησού, Ανάσταση, Ιησού, Ανάσταση, Ιησού, Ανάσταση, Ιησού, Ανάσταση, Ιησού, Ανάσταση, Ιησού,

0: ορθή μεταλαβώντες των Θείων Αγίων Ακράντων, αθανάτων επουρανίων και ζώπιων φρικών του Χριστού μυστηρίων, αξίως ευχαριστήσομεν το Κυρίο.
1: Ελέησον.
0: Αντιλαβούς όσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ικάρητη.
1: Ελέησον.
0: Την ημέραν πάσαν τελείαν Αγίαν ειρηνικήν και αναμάρτητον ετισάμενοι αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Ότι Συ ο Αγιασμός ημών και Συ την δόξαν αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό

Ευλογών τους ευλογούντας σε Κύριε και αγιάζων τους επισήφεπιθώτας όσων των λαών Σου και ευλόγησον την κληρονομίαν Σου. Το πλήρωμα της Εκκλησίας Σου φύλαξον αγίασον τους αγαπώντας την ευπρέπεια του οίκου Σου ή αυτούς αντιδόξασον θεϊκή Σου δυνάμει. Και μη εγκαταλείπεις ημάς τους ελπίζοντας επί σε ειρήνην το κόσμο Σου δώρησε τες Εκκλησίες Σου της ιερεύσης της άρχου συνημόντος στρατό και παντή το λαό Σου ότι πάσα δώσεις αγαθή και πάνω δώρημα τέλειον άνωθεν εστί καταβαίνον εξ του Πατρός των φώτων και συν την δόξαν και ευχαριστίαν και προσκυνήσιν αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό

0: It is a day for
1: realization.
2: Ευλογία Κυρίου και Έλεος, έλθει ευθυμάστη αυτούσια χάρτη και φιλανθρωπία πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
2: Δόξα σε Θεός, η ελπίσιμον δόξα σε.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κυρία Λέησον, Κυρία Λέησον, Κυρία Λέησον, Πατέρα και ευλόγησον.
2: Ο εναγής θαυμαστός Χριστός, ο αληθινός Θεός, ημών της πρεσβείας Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός επικεκλημένης πόρτα ετήσης, Θεία δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, χάρτη του Παναγίου Ζωοδόχου και Ζωοδόχου Τάφου, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων Αερών Αήλων Δυνάμεων Ασωμάτων και Εσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεθνών Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινικών Μαρτύρων, των Ασίων και Θεοφόρων Πατέρων και Μητέρων ημών, των Αγίων Ενδόξων, εις Αποστόλων Κυρίλου και Μεθοδίου των Αυταδέλφων και Φωτιστών των Σλάβων του Εναγίης Πατρός ημών Νεκταρίου Επισκόπου Πεντάπολεως του Ενεγίνη του Θαυματουργού, του Εναγίης Πατρός ημών Ιωάννου Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινούπολεως του Χρυσοστόμου και τη Θείαν και Ιεράν Μυσταγωγίαν επετελέσαμε των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωάκυμ και Άνης, του Αγίου Ενδόξου και Πανεύθυμου Αποστόλου Ιούδα, του Αδέλφου Θεού, των Ασίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών Παϊσίου του Μεγάλου και Ζήνωνος, του Αγίου Ενδόξου Ιερομάρτυρος Ασυγκρίτου και του Αγίου Ενδόξου Μάρτυρος Ζωσίμου, όν και την μνήμην επιτελούμε.

0: Η Αγία Τριάς διαφύλαξη πάντα σημάς. Καλή σας ημέρα.
1: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Πειραιός, από όπου ακούσαμε την ακολουθία του όρθρου και τη Θεία Λειτουργία.
2: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Αγαπητοί ακροατές, καλή σας ημέρα. 19 Ιουνίου, μνήμη του Αγίου Αποστόλου Ιούδα. Ο Άγιος Απόστολος Ιούδας ήταν αδελφός του Ιακώβου, του Ιωσήφ και του Σίμωνος και όπως εκείνη ήταν γιος του Ιωσήφ από τον πρώτο γάμο του. Αποκαλούνταν για το λόγο αυτό αδελφός του Κυρίου. Συναριθμόμενος μεταξύ των 12 Αποστόλων ακολούθησε τον Χριστό κατά το κήρυγμά του στη Γαλιλαία και η Ιουδαία, ενώ στον μυστικό δείπνο ρώτησε τον Κύριο: «Κύριε, και τι γέγον εν ότι ημίν μέλης εμφανίζειν σε αυτόν και ουχή το κόσμο?» Ο Ιησούς απάντησε σε αυτόν: «Εάν τις αγαπάμε, τον λόγον μου τηρήσει και ο πατήρ μου αγαπήσει αυτόν και προς αυτόν ελευσόμεθα και μονήν παρ' αυτό ποιήσομεν». Μετά την Πεντηκοστή, έχοντας λάβει το Άγιον Πνεύμα και εμφορούμενος από θείο ζήλο, ο Ιούδας κήρυξε το Ευαγγέλιο μέχρι την Μεσοποταμία. Φώτισε τις ψυχές με τον λόγον του και ιάτρευσε τα σώματα με την προσευχή του για να δώσει μαρτυρία ότι πράγματι η δύναμη του Θεού ήταν μαζί του. Συνέχισε τις περιοδίες του μέχρι την Αρμενία και φτάνοντας στο όρος Αραράτ, απαγχωνίστηκε και τοξεύθηκε από τους ειδωλολάτρες, κερδίζοντας τον Στέφανο του Μαρτυρίου. Στην επιστολή του, η οποία πολύ νωρίς συμπεριλήφθηκε μεταξύ των κανονικών βιβλίων της Αγίας Γραφής, ο Άγιος Απόστολος Ιούδας στιγματίζει τους ψευδοδιδασκάλους και τους αιρετικούς που παρισέδιαν στις συνάξεις των χριστιανών για να διαδίδουν τις πλάνες τους. Η έκλητη διαγωγή τους ήταν η καλύτερη απόδειξη της φαλαιρότητας της διδασκαλίας τους και ο Απόστολος, αναγγέλλοντας ότι θα τιμωρηθούν από το Θεό, συνιστά στους πιστούς να τους προβάλλουν αντίσταση στερεωμένη στην αληθινή πίστη που παραδόθηκε άπαξ από όλους τους Αποστόλους. Οικοδομημένοι με τον τρόπο αυτό, προσευχόμενοι εν πνεύματι Αγίο και διαφυλάσσοντας την αγάπη, οι χριστιανοί θα μπορέσουν εντός της Εκκλησίας να λάβουν τη χάρη του Χριστού για την αιώνια ζωή. Η σύζυγος του Αγίου Ιούδα, Μαρία, έδωσε σε αυτόν απογόνους, εξασφαλίζοντας έτσι τη γενεαλογική συνέχεια του Κυρίου. Αναφέρεται ότι ο αυτοκράτορας Δομητιανός, θέλοντας να εξαλείψει όλους τους απογόνους του Δαβίδ για να μην μείνει καμία ελπίδα για το Μεσσία, συνέλαβε δύο εγγονούς του Ιούδα μετά από καταγγελία αιρετικών. Ο αυτοκράτορας ζήτησε να μάθει την οικονομική τους κατάσταση και αυτοί απάντησαν ότι μοιράζονταν από κοινού μέτριας έκτασης γη, την οποία καλλιεργούσαν οι ίδιοι και για του λόγου του αληθές έδειξαν τα ροζιασμένα χέρια τους. Ο ηγεμόνας τους ρώτησε κατόπιν για το Χριστό και τη βασιλεία του. Αποκρίθηκαν ότι η βασιλεία αυτή δεν είναι του κόσμου τούτου, αλλά επουράνιος, και ότι στη συντέλεια του αιώνος ο Χριστός θα έλθει εν δόξη για να κρίνει ζώντας και νεκρούς. Ήσυχος ο Δομητιανός τους άφησε να φύγουν και έπαυσε το διωγμό. Οι δύο αυτοί Άγιοι, τιμόμενοι από την Εκκλησία ως μάρτυρες και συγγενείς του Κυρίου, έχειραν μεγάλης αυθεντίας κατά τους πρώτους χρόνους της Εκκλησίας και έζησαν μέχρι τους χρόνους του Τραϊανού.

Μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Ζώσιμου. Ο Άγιος Ζώσιμος υπηρετούσε στο Ρωμαϊκό στρατό στην Απολωνιάδα, στην περιοχή Σοζοπόλεως της Πισιδίας κατά τους χρόνους του Τραγιανού. Δια της χάριτος του Θεού έλαβε το Άγιο Βάπτισμα και απαρνούμενος στη στρατιωτική σταδιοδρομία που προϋπέθεται την υποταγή στη λατρεία των ειδώλων, δήλωσε ανοιχτά την πίστη του στο Χριστό, δίχως να φοβηθεί το διωγμό κατά των χριστιανών που είχε εξαπολύσει ο σκληρός διοικητής της Αντιοχίας της Πισιδίας, Δομετιανός. Όταν ο Δομετιανός έφτασε στην Απολωνιάδα ερχόμενος από την Σοζόπολη, αναφέρθηκε σε αυτόν η μεταστροφή του Ζωσίμου και οι επιτυχίες που είχε το κήρυγμά του. Συνελήφθη αμέσως και παρουσιάστηκε στο δικαστήριο. Στις ερωτήσεις του διοικητή, ο Ανδρίος Ζώσιμος αποκρίθηκε ότι είχε εγκαταλείψει τον επίγειο στρατό για να συστρατευθεί στην υπηρεσία του Βασιλέως των Ουρανών και ότι εφ' εξής τίποτε δεν θα μπορούσε να τον χωρίσει από την αγάπη του Χριστού. Την επομένη μετά την άρνησή του να θυσιάσει στα είδωλα, ο Δομετιανός διέταξε να μαστιγωθεί ανελέητα. Στην προσευχή του Αγίου που ζητούσε από τον Χριστό να του δώσει το σθένος να μείνει σταθερός στα βασανιστήρια, απάντησε φωνή εξ ουρανού λέγουσα «Θάρρος Ζώσιμε, μετά σου είμαι». Ο Δομετιανός τότε πρόσταξε να τον τεντώσουν ανάμεσα σε τέσσερις πασάλους και να τον μαστιγώσουν εκ νέου. Βλέποντας την υπερφυσική καρτερία του Αγίου Μάρτυρος, πολλοί μεταξύ των παρευρισκομένων πίστεψαν στο Χριστό και έτσι ο τύραννος αποφάσισε να επισπεύσει το τέλος του και διέταξε να τον ξαπλώσουν πάνω σε πυρωμένο σιδερένιο κρεβάτι. Άγγελοι όμως ήλθαν να τον φυλάξουν και το θαύμα αυτό έγινε αιτία για νέες μεταστροφές. Αναχωρώντας για τα κόμμανα, ο Δομετιανός διέταξε να καρφώσουν σανδάλια στα πόδια του Αγίου και τον έσυρε πίσω του δεμένο στο υποζύγιο του. Ο Ζώσιμος περπατούσε επί τρεις ημέρες, δίχως να λάβει τροφή, όταν του παρουσιάστηκαν δύο άγγελοι με τη μορφή παιδιών και τον ανακούφισαν προσφέροντάς του ψωμί και ένα ποτήρι νερό. Φθάνοντας στην πόλη, οδηγήθηκε στο δικαστήριο και καθώς έδειξε την ίδια αποφασιστικότητα, του ξέσχισαν τα πλευρά, ενώ μετά πέρασαν αναμένους δαυλούς πάνω από τις πληγές. Τέλος, καταδικάστηκε και αποκεφαλιζόμενος έλαβε τον Στέφανο της Νίκης, που περιμένει στους ουρανούς τους Ανδρίους στρατιώτες του Χριστού. Τα τίμια λείψανά του, που τιμώνταν στα κόμμανα, επιτέλεσαν αργότερα πλήθος Ιάσεων.

Μνήμη του Οσίου Πατρόσιμων Παϊσίου του Μεγάλου. Ιστερότοκος μιας οικογένειας με 7 παιδιά, ο Όσιος Παϊσίος αφιερώθηκε στο Θεό από τη μητέρα του μετά από το όραμα ενός αγγέλου. Όταν ενηλικιώθηκε, μετέβη στην έρημο της Νητρίας κοντά στον Αβά Παμβό, ο οποίος τον έκυρε μοναχό. Υπάκουος τον πνευματικό πατέρα του, όπως θα ήταν απέναντι στον ίδιο το Θεό, προόδευσε αργότερα στην οδό της ασκήσεως, ακολουθώντας την εντολή που του έδωσε ο Αβάς Παμβό για να τον δοκιμάσει, να κρατά πάντα σκυμμένο το κεφάλι, δίχως να κοιτά κανέναν κατά πρόσωπο. Ο Παΐσιος πέρασε 3 χρόνια με το βλέμμα καρφωμένο στη γη και με το πνεύμα βυθισμένο στην προσευχή, υποτονθορίζοντας τα λόγια της Αγίας Γραφής που γίνονταν στο στόμα του γλυκύτερα από μέλι. Μετά την κοίμηση του Αβά Παμβό έζησε με τον Άγιο Ιωάννη τον Κολοβό στο ίδιο κελί, συμμεριζόμενος την πνευματική κατάστασή του και την ασκητική πολιτεία του. Ωστόσο, μετά από λίγο καιρό, ο Παΐσιος, ανατείνοντας προς μια υψηλότερη τελειότητα, άρχισε να νηστεύει όλη την εβδομάδα, τρώγοντας μόνο το Σάββατο ψωμί και αλάτι. Κατόπιν επέκτηνε την νηστεία του σε 2 εβδομάδες συνεχώς και κυριεύθηκε από τη σφοδρή επιθυμία να αποσυρθεί μόνο το Θεό. Ανταποκρινόμενος στην προσευχή του να μάθει αν η επιθυμία αυτή ήταν πραγματικά εκ Θεού, εμφανίστηκε άγγελος και έδωσε εντολή στον Ιωάννη να παραμείνει στον τόπο αυτό για να οδηγεί στην οδό της αρετής όσους θα προσέρχονταν και υπέδειξε στον Παΐσιο να αποσυρθεί στο δυτικό μέρος της ερήμου της Κήτης. Φτάνοντας στον τόπο που του υπέδειξε ο άγγελος, ο Παΐσιος έσκαψε σπήλαιο σε έναν βράχο και εκεί αφιερώθηκε στην προσευχή με τέτοιο ζήλο, ώστε ο Χριστός του εμφανιζόταν συχνά δείχνοντας την εύνοιά του και προλέγοντας ότι η έρημος εκείνη θα γέμιζε σύντομα με ασκητές που θα έρχονταν να μιμηθούν τη βιωτή του. Του υποσχέθηκε εξάλλου ότι θα φρόντιζε για τις υλικές ανάγκες τους και θα τους προστάτευε από τις παγίδες των δαιμόνων. Ο Παΐσιος αντιστεκόταν με γενναιότητα στους πειρασμούς και όταν παρουσιάστηκε ένας πλούσιος Αιγύπτιος για να του προσφέρει ένα σημαντικό χρηματικό ποσό, εκείνος τον απέπεμψε δίχως δισταγμό, διαβλέποντας ότι επρόκειτο για μια παγίδα που έστησε ο διάβολος με σκοπό να απολέσει τη χάρη της Ευαγγελικής Παινίας. Κατά τη διάρκεια έκστασης μεταφέρθηκε στον Παράδεισο εν μέσω της Εκκλησίας των Πρωτοτόκων και έλαβε τη χάρη να απαλλαγεί οριστικά από την ανάγκη της τροφής και να τρέφεται μόνο με τη Θεία Κοινωνία που λάμβανε κάθε Κυριακή. Πέρασε έτσι 70 χρόνια μέχρι το τέλος της ζωής του, δίχως να αισθάνεται την πείνα, διότι η Θεία Χάρη ερχόταν να τον ενδυναμώσει. Η ακτινοβολία της αγιότητός του απλώθηκε μακριά και μοναχοί και λαϊκοί συνέρεα να του ζητήσουν να εγκαταβιώσουν κοντά του, όπως οι μέλισσες μαζεύονται στην Κυψέλη προκειμένου να γευτούν το πνευματικό μέλι της διδαχής του. Με υπέρτατη σοφία, ο Όσιος άφηνε άλλους να ασπαστούν ευθύς στον ερημητικό βίο, ενώ συνιστούσε σε άλλους να ζήσουν μέσα στην κοινότητα, εν υποταγή και προσευχή, ο καθένας ανάλογα με τις δυνατότητές του. Σε όλους έδινε ωστόσο την απαράβατη εντολή να μην πράττουν τίποτε εξιδίου θελήματος, αλλά να ενεργούν σε όλα σύμφωνα με τη γνώμη του πνευματικού τους πατέρα.

0: Αφού παρέδωσε τις διδαχές του σε αυτούς τους πρώτους μαθητές του, αποσύρθηκε για 3 χρόνια σε σπήλαιο βαθιά στην έρημο και έδεσε εκεί τα μαλλιά του που είχαν μακρύνει σε έναν μικρό πάσαλο μπηγμένο ψηλά, έτσι ώστε να είναι αναγκασμένος να μένει όρθιος. Εις απάντηση της νέας αυτής βίας κατά της φύσεως, ο Χριστός εμφανίστηκε σε αυτόν εν πλήρη δόξη και του υποσχέθηκε να συγχωρεί κάθε αμαρτωλό για τον οποίο θα μεσίτευε ο δούλος του. Έτσι, λίγο αργότερα, ο Παΐσιος μπόρεσε να τραβήξει από την κόλαση την ψυχή ενός αμελούς μοναχού, χάρη του οποίου ο πνευματικός πατέρας του ήλθε να ζητήσει την προσευχή του ανθρώπου του Θεού. Παρά το γεγονός ότι προσπαθούσε να αποσύρεται όλο και πιο μακριά από τους ανθρώπους, ο Θεός του έδωσε την εντολή να επιστρέψει στην έξω έρημο, Νητρία, για να διδάσκει τους μοναχούς και υποσχόμενος σε αυτόν διπλή ανταμοιβή του είπε: «Αυτός που ασκητεύει είναι δούλος μου, ενώ εκείνος που μπαίνει στην υπηρεσία των άλλων για να τους διδάξει είναι Υιός και κληρονόμος μου». Μαθαίνοντας την άφιξη του Παϊσίου, οι μοναχοί της Νητρίας έσπευσαν να τον υποδεχθούν. Μεταξύ αυτών ήταν και ο Ιωάννης ο Κολοβός, ο παλαιός συνασκητής του, ο οποίος χτυπώντας την πόρτα του κελιού του, άκουσε τον Παΐσιο να συνδιαλέγεται με κάποιο μυστηριώδες πρόσωπο. Μεγάλη ήταν η έκπληξή του όταν ανακάλυψε μπαίνοντας ότι ο γέροντας ήταν μόνος. Ο Παΐσιος του αποκάλυψε ότι επρόκειτο για τον Άγιο Κωνσταντίνο τον Μέγα, ο οποίος είχε σταλεί από τον Θεό κοντά του για να του φανερώσει τον θαυμασμό του για τους μοναχούς και να ομολογήσει ότι δεν είχε αποκτήσει στον ουρανό παρόμοια δόξα και παρόμοια οικειότητα με τον Θεό. Και ο Αυτοκράτορας πρόσθεσε ότι είχε μετανιώσει που δεν εγκατέλειψε την προφήρα για το τραχή ένδυμα των μοναχών. Ο Αββάς Ποιμήν, ενώ ήταν ακόμη νέος, ήλθε να επισκεφθεί τον άνθρωπο του Θεού μαζί με τον Άγιο Παύλο τον Θηβαίο, ο οποίος ήταν φίλος του Παϊσίου, αλλά κυριευμένος από φόβο δεν τόλμησε να διαβεί το κατόφλι. Καταλαβαίνοντας ότι έμενε απ' έξω, ο Όσιος Παΐσιος του είπε να εισέλθει, τον ασπάστηκε με αγάπη και προέβλεψε ότι θα γινόταν ένας φωστήρας της ερήμου και αιτία σωτηρίας για πολλούς. Φτάνοντας σε προχωρημένη ηλικία, ο Όσιος Παΐσιος μετέβη στον Αββά Παύλο και πέρασαν ένα διάστημα μαζί. Σαν νεαρός αρχάριος παρακινούσε τον άλλο γέροντα σε άμυλα ως προς τον ζήλο, προκειμένου να προσθέσουν νέες αναβάσεις στην προσευχή για όσο καιρό ακόμη θα τους έδινε ο Κύριος τη δύναμη. Κατόπιν επιστρέφοντας στην έρημό του, εκοιμήθη εν ειρήνη προλαβαίνοντας τον Άγιο Παύλο στις αυλές των Βικαίων. Λέγεται ότι ο Αββάς Ισίδωρος, μαθαίνοντας την εκθυμία του, ήλθε να πάρει το λείψανο του ανθρώπου του Θεού για να το μεταφέρει στην Πισιδία. Όταν το πλοίο στο οποίο το είχε βάλει έφτασε κοντά στον τάφο του Αγίου Παύλου, ακινητοποιήθηκε. Ένας διορατικός ερημίτης εξήγησε ότι ήταν σημείο εκ Θεού που υποδείκνυε ότι έπρεπε να πάρουν επίσης μαζί τους και το σώμα του Παύλου. Έτσι, ανταμωμένοι κατά σάρκαν και μετά θάνατον, οι δύο Άγιοι κατατέθηκαν σε ένα μοναστήρι στην Πισιδία, όπου επιτέλεσαν πλήθος θαυμάτων. Θέστον σών Αγίων πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.
1: Το συναξάρι του όρθου. Οι Άγιοι της Εκκλησίας μας τώρα

0: Κρυθαρίδου. Εκκλησιαστικά είδη και δώρα. Από το 1967 κοντά σας, με ξεχωριστές αγιογραφίες, αγνό μελισσοκέρι, αγιορείτικα μοσχολίβανα και καρβουνάκια κλιματόδεργας. Εκλεκτά δώρα, διακοσμητικά κεριά, λουλούδια και εποχικά είδη στις καλύτερες τιμές. Εκκλησιαστικά είδη και δώρα Κρυθαρίδου. Ιθώμης 5 στην αγορά του Βύρωνα. 210-7664-601. Τώρα και ηλεκτρονικές παραγγελίες στο κρυθαρίδου.gr.
1: Θέλετε να μεταφέρετε άμεσα και με ασφάλεια το δέμα σας σε Ελλάδα και εξωτερικό? Εταιρεία Ταχυμεταφορών Άγιο Ζήνων Courier. Παραλαμβάνουμε από το χώρο σας. Συσκευάζουμε δωρεάν και παραδίδουμε σε όλο τον κόσμο από 2 έως 8 ημέρες. Αναλαμβάνουμε επίσης εισαγωγές από το εξωτερικό και παράδοση στο χώρο του παραλήπτη με ασφάλεια και ταχύτητα. Εταιρεία Ταχυμεταφορών Άγιο Ζήνων Courier. 210-7704-704 και 694-4416-076.
2: Γεωφως.
3: Εταιρεία εξειδικευμένη στην κοπή και το κλάδεμα ψηλών και επικίνδυνων δέντρων. Τη συλλογή, την επεξεργασία και την κομποστοποίηση φυτικών υπολοιμάτων.
2: Γεωφως.
3: Η εταιρεία μας απασχολεί πιστοποιημένο προσωπικό και χρησιμοποιεί τα πλέον κατάλληλα μηχανήματα.
2: Γεωφως. Θέση Ξηρόπηγάδη Μανδρατικής.
3: Τηλέφωνο 210-5560-398.
2: Στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση θα βρείτε πληροφορίες για το ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων μας. www.geofos.gr. Email info@geofos.gr.
3: Δυνατότητα πληρωμής και σε 12 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα.
4: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς στις μονώσεις. Η μόνη που παρέχουμε εγγύηση για 15 χρόνια. Έμμα, 210-5140-031.
5: Από το 1965, το κατάστημα ηλεκτρικών οικιακών συσκευών και Χαγιάς στην Οίκαια προσφέρει γνήσια προϊόντα, συμβουλεύοντας και βοηθώντας τους καταναλωτές στις επιλογές τους. Κλιματιστικά, ψυγεία, πλυντήρια, κουζίνες, τηλεοράσεις, ηλιακά, μικροσυσκευές και άλλα, σε ανταγωνιστικές τιμές. Βρείτε μας Παναγή Τσαλδάρη 220, τηλέφωνο 210-49-065-58 και στο www.kehagiaspavlasop.gr.
1: Μπαρέτι Ιταλή. Μην ψάχνετε άλλο. Επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα baretti.gr για να βρείτε τα πάντα για την ανδρική ένδυση με ιταλική υπογραφή. Οι τελευταίες τάσεις της μόδας στην καλύτερη ποιότητα και ασυναγώνιστες τιμές. Κάντε τις αγορές σας και στο φυσικό μας κατάστημα 28 Οκτωβρίου 3 στο Μαρούσι, δίπλα στο σταθμό ΙΣΑΠ. Μπαρέτι 210-8069-008 και 694-078-9316.
0: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: ανάγνωση της Καινής Διαθήκης με τα συντόμου ερμηνείας υπό του Παναγιώτου Τρεμπέλα. Διαβάζει ο πατήρ Φανούριος Κατσαρός.
1: Το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 18 συνέχεια, ενώπιον του Καϊάφα, άλλε αρνήσεις του Πέτρου. Εν το μεταξύ ο Άννας ετελείωσε την ανάκρισή του και κατόπιν τούτου απέστειλε τον Ιησού δεμένον προς Καϊάφα τον αρχιερέα, ο οποίος εκατοικούσεν εις άλλο διαμέρισμα της αυτής οικίας. Ο Σίμων Πέτρος εξικολούθη να στέκεται κοντά εις την φωτιά και να ζεσταίνεται. Του είπαν λοιπόν μερικοί από εκείνους που εζεσταίνοντο μαζί του, «Μήπως είσαι κι εσύ από τους μαθητάς του?» Ιρνήθη εκείνος και είπε, «Δεν είμαι». Λέγει τότε ένας από τους δούλους του αρχιερέως, που ήταν συγγενής εκείνου, του οποίου ο Πέτρος απέκοψε το αυτί, «Δεν σε είδα εγώ εις τον κήπο μαζί του?» Πάλι λοιπόν ιρνήθη ο Πέτρος και αμέσως ελάλησε κάποιος πετεινός ενώπιον του Πιλάτου. Αφού λοιπόν οι αρχιερείς και το συνέδριο κατεδίκασαν εις θάνατον τον Ιησού, τον έφεραν δεμένο από το σπίτι του Καϊάφα εις το μέρος που έμενε και δίκαζε ως πρέτορ και αντιπρόσωπος της Ρώμης. Ήτο δε πρωί και αυτοί δεν εμβήκαν στο πρετόριο για να μην μολυνθούν από το ειδωλολατρικό σπίτι, αλλά να είναι καθαροί για να φάγουν το βράδυ το δείπνο του Πάσχα. Αφού λοιπόν οι Ιουδαίοι δεν έμβαιναν στο πρετόριο, ευγήκε από αυτό προς αυτούς ο Πιλάτος και τους είπε, «Ποια κατηγορία φέρνετε εναντίον του ανθρώπου αυτού?» Απεκρίθησαν και είπαν εις αυτόν, «Εάν δεν ήτο κακοποιός και επιβλαβήσει στην κοινωνία, δε θα σου τον είχαμε παραδώσει». Κατόπιν λοιπόν της απαντήσεως αυτής, με την οποίαν εσκόπουν να προκαταλάβουν τον Πιλάτο για να δεχθεί ούτως ανεφάλης εξετάσεως την ενοχή του Ιησού, ο Πιλάτος τους είπε, «Αφού λοιπόν έχετε την αξίωση να είστε μόνοι εσείς δικαστέ εις την υπόθεση αυτή, πάρετε τον σεις και σύμφωνα με τον νόμο σας δικάσατε τον». Είπον λοιπόν προς αυτόν οι Ιουδαίοι, «Εις εμάς δεν επιτρέπεται να θανατώσομεν κανένα». Και ανεγνώρισαν έτσι ότι μόνον ο αντιπρόσωπος της Ρώμης είχε δικαίωμα να θανατώσει τον Ιησού, δια να επαληθεύσει εξ ολοκλήρου και επακριβώς ο λόγος του Ιησού, τον οποίον είπε, «Δεικνύον εκ προτέρου με ποιον θάνατο έμελε να αποθάνει, ήτι με θάνατο σταυρικό, όπως οι Ρωμαίοι εθανάτωνα τους καταδίκουστον και όχι διαλυθοβολισμού, όπως εσυνήθιζαν οι Ιουδαίοι». Εν τω μεταξύ οι Ιουδαίοι κατηγόρησαν τον Ιησού ότι επεζήτη να γίνει βασιλεύς. Εμβήκε λοιπόν πάλι στο πρετόριο Πιλάτος και φώναξε ιδιαιτέρως τον Ιησού και του είπε, «Είσαι εσύ πράγματι ο βασιλεύς των Ιουδαίων?» Του απεκρίθη ο Ιησούς, «Από τον εαυτό σου και εξ ιδίας αντιλήψεως λέγεις αυτό, ώστε να αποδίδεις εις τον τίτλο του βασιλέως έννοια πολιτική και κοσμική? Οι άλλοι σου είπαν δι' εμέ ότι διεξεδίκησα το αξίωμα του βασιλέως Μεσσίου, οπότε πλέον ο τίτλος βασιλεύς έχει εντελώς διαφορετική έννοια?» Απεκρίθη ο Πιλάτος, «Μήπως εγώ είμαι Ιουδαίος για να εξεύρω τας υποθέσεις σας? Το δικό σου έθνος και αρχιερείς σε παρέδωκαν εις εμέ ως ένοχο θανάτου. Τι έκαμες?» Απεκρίθη ο Ιησούς, «Η δική μου βασιλεία δεν προέρχεται από τον κόσμο αυτό, ούτε στηρίζεται επί ανθρωπίνης θελήσεως ή κοσμικής δυνάμεως. Εάν ήτο από τον κόσμο αυτό η βασιλεία μου, οι υπηρέτε μου θα έκαναν αγώνα για να μην παραδοθώ εις τους Ιουδαίους. Τώρα όμως βλέπεις κι εσύ ότι η βασιλεία μου δεν είναι απεδώ όπως εάλλε βασιλεία του κόσμου τούτου, αλλά από τον ουρανόν, και δι' αυτό ούτε δι' επαναστάσεως και πολέμου επιβάλλεται, ούτε την δύναμη της βίας και των υλικών όπλων χρησιμοποιεί. Κατόπι λοιπόν το λόγον τούτον περί βασιλείας, είπε προς αυτόν ο Πιλάτος, «Είσαι λοιπόν σύ βασιλεύς?» Απεκρίθη ο Ιησούς, «Το είπε εσύ, ότι εγώ είμαι βασιλεύς. Δεν είμαι όμως βασιλεύς κοσμικός, όπως εσύ αντιλαμβάνεσαι τον βασιλέα. Εγώ δι' αυτό εγεννήθηκα και δι' αυτό ήθελα εις τον κόσμο, δια να αποκαλύψω και κηρύξω την αλήθεια και δι' αυτής να κατακτήσω πνευματικό στον κόσμο. Και καθένας που ποθεί και έχει διάθεση να μάθει την αλήθεια, ακούει με κατανόηση και αποδοχή τη φωνή και την διδασκαλία μου και συμμορφούμενος προς αυτήν γίνεται πολίτης της πνευματικής και ουρανίου βασιλείας μου». Λέγει εις αυτόν ο Πιλάτος, «Δε βαριέσαι. Τι είναι αλήθεια και ποιος μπορεί να την έβρει?» Και αφού είπε αυτό, χωρίς να περιμένει απάντηση, έβγηκε πάλι από το πρετόριο προς τους Ιουδαίους και τους είπε, «Δεν ξέρω τι λέγετε εσείς. Εγώ δεν ευρίσκω καμία ενοχή εις αυτόν. Υπάρχει όμως κάποιο έθιμο εισάς, σύμφωνα με το οποίο πρέπει να σας ελευθερώσω κατά την εορτή του Πάσχα, ένα από τους φυλακισμένους εγκληματίας. Θέλετε λοιπόν να σας ελευθερώσω τον βασιλέα των Ιουδαίων?» Κατόπιν λοιπόν της προτάσεως αυτής του Πιλάτου, εφώναξαν πάλι όλοι και είπαν, «Μη απολύσεις αυτόν, αλλά τον Βαραβάν». Ο Βαραβάς δε αυτός που επροτίμησαν από τον Ιησού Ιουδαίοι ήτο ληστής.
0: Ανάγνωση της Καινής Διαθήκης μετασυντόμου ερμηνείας υπό του Παναγιώτου Τρεμπέλα. Διάβασε ο πατήρ Φανούριος Κατσαρός.
2: Η προσπάθεια συνεχίζεται. Οι ανάγκες των απόρων αδελφών μας δυστυχώς δεν έχουν τέλος.
3: Η Πειραϊκή Εκκλησία στηρίζει τις πολύτεκνες οικογένειες, τα ορφανά παιδιά, τα μοναχικά άτομα, τους ανήμπορους ηλικιωμένους, τους ασθενείς, τα εξαρτημένα από ουσίες παιδιά και παίρνουμε δύναμη και κουράγιο για να συνεχίσουμε από τη δική σας αγάπη και το ανίσταχτο ενδιαφέρον σας.
4: Βλέπουμε στο πρόσωπο του δυστυχισμένου αδελφού μας τον Κύριό μας και χωρίς δεύτερη σκέψη του σφουγγίζουμε τα δάκρυα του πόνου του με την προσφορά μας.
0: Γίνε και εσύ ένας ισχυρός κρίκος στη μεγάλη αλυσίδα αγάπης, ιεραποστολής και φιλανθρωπίας της τοπικής μας εκκλησίας.
5: Μια μερίδα από τις χιλιάδες που προσφέρονται καθημερινά σε εκείνους που στερούνται ακόμη και τα απαραίτητα, ας είναι από σένα.
3: Δανείζει Θεό ο ελαιών πτωχών. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-4118-646.
4: Σας περιμένουμε, σας χρειαζόμαστε. Είστε η δύναμή μας για να συνεχίσουμε. Σε αυτή την ιεραποστολική προσπάθεια δεν περισσεύει κανείς.
6: Η ακτοπλοϊκή εταιρεία Aegina Ferries με το πλοίο της Ελένη και πάνω από 50 χρόνια εμπειρίας στην ακτοπλοεία ενώνει καθημερινά τον Πειραιά με την όμορφη Αίγινα. Προσκύνημα πίστης και ελπίδας στον τόπο όπου έζησε, δίδαξε και θαυματούργησε ο Άγιος Νεκτάριος. Προσφορές για ομαδικές εκδρομές στο τηλέφωνο 210-8104-435. Πληροφορίες και ατομικές κρατήσεις σε προσιτές τιμές στο www.aeginaferries.gr.
7: Έχετε προβλήματα υγρασίας?
5: Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς στις μονώσεις. Η μόνη που παρέχουμε εγγύηση για 15 χρόνια. Έμμα, 210-5140-031.
0: Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών όλων των γνωστών εταιριών. Λεωφόρος Αμφιθέας 8890, Παλαιό Φάληρο. Ελαστικά, ζάντες, ευθυγραμμίσεις και ζυγοσταθμίσεις. Για άμεση εξυπηρέτηση από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Με άτοκες δόσεις και ευκολίες πληρωμής. Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών. 210-9818-854 και 210-9821-946.
7: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Μια Κυριακή, μετά τη Θεία Λειτουργία, ο μακαριστός γέροντας Επιφάνιος Θεοδωρόπουλος βρισκόταν στο γραφείο του και συζητούσε. Κάποια στιγμή προσθέθηκε στη συντροφιά και ένα πνευματικό παιδί του με την τετράχρονη κόρη του. Ο γέροντας διέκρινε αμέσως ότι η μικρή ήταν θυμωμένη και ζήτησε να μάθει την αιτία. Επειδή εκείνη δεν απαντούσε, ανέλαβε ο πατέρας της να εξηγήσει ότι πριν από λίγο είχε χαστουκίσει τον θείο της καθώς εκείνος αστειευόταν μαζί της. Παρά τις συστάσεις όμως που της έγιναν και τη συγγνώμη του θείου της, αυτή δεν ζητούσε συγγνώμη. Τότε ο γέροντας τους αφήνει όλους στο γραφείο, την παίρνει από το χέρι και πηγαίνει στο άλλο δωμάτιο. Από εκεί τηλεφωνεί στον θείο της, του εξηγεί την αιτία του τηλεφωνήματος και λέει στη μικρή: «Έλα καλό μου παιδάκι, ζήτησε συγγνώμη από τον θείο σου». Η μικρή κρατάει το στόμα ασφαλιστό. «Μια λεξούλα είναι. Πες την καλό μου παιδάκι, να, εγώ αύριο θα σου πάρω και ένα δώρο. Πες την αυτή τη μικρή λέξη». Η μικρή ανθίσταται με πεισματική σιωπή και ο γέροντας μονολογεί: «Κοίταξε πώς φοβάται ο διάβολος αυτή τη λέξη, ακόμα και όταν την λέει ένα μικρό παιδί. Δες πόσο το έχει δέσει και δεν το αφήνει». Η προσπάθεια συνεχίζεται άνω του ημιώρου. Στο τέλος ο γέροντας με επιτιμητικό ύφος λέει στη μικρή: «Άκουσε παιδί μου, αν δεν ζητήσεις συγγνώμη, δεν θα έχεις τη βοήθεια του Θεού και θα αρρωστήσεις. Άκουσες, θα αρρωστήσεις». Η μικρή άρχισε να ψελίζει μέσα από τα δόντια της το συγγνώμη. Ο γέροντας επιμένει: «Πιο δυνατά, παιδάκι μου, πιο δυνατά, να το ακούσει ο διάβολος και να φύγει μακριά». Η μικρή το ξαναλέει λίγο δυνατότερα. Ο γέροντας τότε την ασπάζεται, της δίνει χρήματα και την οδηγεί στο γραφείο όπου είχε αφήσει τους επισκέπτες να περιμένουν. «Δώστε όλοι από ένα εκατοστάρικο στην Χ, διότι σήμερα πάλεψε με τον διάβολο και τον νίκησε». Τηλεφωνική επικοινωνία από τη Χαλκιδική στο γέροντα: «Πάτερ, την ευχή σας». «Του Κυρίου». «Πάτερ, δίνεται ευλογία να πάω με τη σύζυγό μου εκδρομή στο Λονδίνο με τον πατέρα Αχή?» «Τα παιδιά που θα τα αφήσετε?» «Στη μητέρα μου και στην κουνιάδα μου». «Τότε να πάτε». Μόνο όταν βεβαιώθηκε ότι τα παιδιά θα βρίσκονται σε ασφαλή χέρια, έδωσε την ευλογία για το ταξίδι.

Ο γέροντας Επιφάνιος διηγεί το του ακόλουθο περιστατικό όπως το είχε ακούσει από γνωστό του επίσκοπο. Αυτός ο τελευταίος είχε μείνει προετών μια-δυο εβδομάδες σε κάποια λουτρόπολη για θεραπεία στις ιαματικές πηγές της. Εκεί έκανε παρέα με κάποιο σοβαρό ηλικιωμένο κύριο, ο οποίος έμενε στο ίδιο ξενοδοχείο και δείχνε ευσεβής και όριμος πνευματικά. Κάποια μέρα ο κύριος αυτός του αφηγήθηκε την ιστορία του αρχίζοντας ως εξής. «Αν ο Θεός δεν δίνει παιδιά, κάτι ξέρει. Εμείς δεν πρέπει να τον πιέζουμε, έτσι θέλει κόσμο να μας δώσει». Είχε νυμφευθεί για πρώτη φορά πολύ νέος, αλλά δεν απέκτησε παιδιά. Αυτό το έφεραν βαρέως οι σύζυγοι και αφού εξίντλησαν όλα τα μέσα της επιστήμης, κατέφυγαν με επιμονή και στον Θεό. Προσευχές, λειτουργίες, αγρυπνίες, τάματα, φιλανθρωπίες. Ήθελαν οπωσδήποτε ένα παιδί τουλάχιστον. Ο Θεός παρεχώρησε, όπως απεδείχθη εκ των υστέρων, να αποκτήσουν ένα αγόρι. Το παιδί μεγάλωνε κανονικά. Όταν όμως έγινε 12 ετών, πέθανε η μητέρα του και έμεινε ορφανό. Ύστερα από μερικά χρόνια, ο πατέρας νυμφεύθηκε ξανά με μία γυναίκα αρκετά νεότερή του. Οι δουλειές του απαιτούσαν να ταξιδεύει συχνά στην επαρχία. Ύστερα από μια τέτοια απουσία του, γύρισε ο άνθρωπος εκτάκτος στο σπίτι του και συνέλαβε παυτοφόρο τον 20χρονο πια γιο του να αμαρτάνει.

Μετά την αποφυλάκησή του, ζούσε μόνος και εν μετανία, περιμένοντας το τέλος του. «Γιατί να πιέσω εγωιστικά», συμπέρανε τον Θεό, «να ικανοποιήσει το θέλημά μου, νομίζοντας ότι είναι και δικό του θέλημα. Γιατί να μην τον αφήσω να κρίνει αυτός και να μου δώσει ό,τι ήθελε. Τώρα ούτε παιδί έχω, ούτε οικογένεια, και επιπλέον είμαι και παιδοκτόνος».

στιγμές και λόγοι Αγίων. Στιγμιότυπα από το Συναξάρι των Σύγχρονων Αγίων.

0: Η Αγία Σοφία στην ιστορία και τον θρύλο. Ακούστε σήμερα το βράδυ στις 10.30 ένα αφιέρωμα στη Μεγάλη Εκκλησία της Βασιλεύουσας από τον νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
1: Κέντρο αποκατάστασης ακοής, ακοής Γουρίτσας, Λεωφόρος Ηρακλείου 307, Ηράκλειο Αττικής. Παρέχουμε υψηλής ποιότητας προϊόντα με μοναδικό μας σκοπό την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής όσων αντιμετωπίζουν απώλεια και προβλήματα ακοής. Διαθέτουμε αθέατες λύσεις ακοής, επαναφορτιζόμενα ακουστικά βαρικοίας, αδιαβροχοποίηση για όλες τις συνθήκες υγρασίας, σκόνης και εφίδρωσης. Προσφέρουμε κατοίκον εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική, δωρεάν δοκιμή ακουστικών τελευταίας τεχνολογίας. Κέντρο αποκατάστασης ακοής, ακοής Γουρίτσας, ακοή για όλους. Τηλέφωνα για επικοινωνία 211-4206-026 και 6974-810-626.
2: Μοριοδότηση ΑΣΕΠ. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα. Πτυχίο ηλεκτρονικού υπολογιστή σε 3 ημέρες. 4 μόρια για το ΑΣΕΠ. Πληροφορική και για μαθητές γυμνασίου. Πτυχίο αγγλικών σε 30 ώρες. Έκδοση πιστοποίησης αγγλικών σε 10 ημέρες. Πληρώνουμε τα εξέταστρα αφού πετύχουμε. 7 μόρια για ΑΣΕΠ. Πτυχίο ιταλικών σε 120 ώρες. Απόκτησε πλεονέκτημα στην εργασία σου με 7 επιπλέον μόρια από τη γνώση της ιταλικής γλώσσας. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα και για τη μοριοδότηση ΑΣΕΠ. Περιστέρι Εγάλεο Χαϊδάρι. Τηλέφωνο 210-5909-095 και papadea.gr.
0: Στα εκκλησιαστικά είδη γέννησης θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε με ποιότητα και σεβασμό στην παράδοση. Κεριά από αγνό μελισσοκέρι, αγιορείτη κολυβάνι, εικόνες από ξύλο και ασίμι, αγιογραφίες και βιβλία. Διαθέτουμε επίσης είδη μνημοσύνου, κημητηρίου, καθώς και αναλώσιμα καθημερινής χρήσης. Πώληση χονδρική λιανική. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Αρτέμιδος 80, στην Αρτέμιδα Αττικής. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22 940 85 85 2.
3: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

19 Ιουνίου. Σαν σήμερα, το 240 π.Χ., ο Ερατοσθένης

0: υπολογίζει την περίμετρο της γης. Σαν σήμερα, το 1097, ο Βυζαντινός στρατός με τη συνεργασία των Σταυροφόρων καταλαμβάνει την Νίκαια της Μικράς Ασίας. Σαν σήμερα, το 1623, γεννιέται ο Μπλέζ Πασκάλ, Γάλλος μαθηματικός, φυσικός και φιλόσοφος. Σαν σήμερα, το 1806, πεθαίνει ο Ευγένιος Βούλγαρης, από τις επιφανέστερες φυσιογνωμίες του νεότερου ελληνισμού, φωτισμένος δάσκαλος και κληρικός. Γεννήθηκε στην Κέρκυρα το 1716, φίτησε αρχικά στις σχολές της Άρτας και των Ιωαννίνων και στη συνέχεια στην Πατάβιο παρακολούθησε μαθήματα θεολογίας και φιλοσοφίας, αρχαία ελληνική, λατινική και εβραϊκή φιλολογία, αλλά και φυσική και μαθηματικά. Στη συνέχεια, ο Πατριάρχης της Κωνσταντινούπολης Κύριλλος του ανέθεσε τη διεύθυνση της Αθωνιάδας Σχολής του Αγίου Όρους. Ο μέγας διδάχος του γένους για τη διδασκαλία του στην Αθωνιάδα ανέδειξε άλλους μεγάλους δασκάλους του γένους και Αγίους της Εκκλησίας, όπως τον Αθανάσιο Πάριο και τον Κοσμά τον Ετωλό. Ο φθόνος που προκαλούσε τον υποχρέωσε να φύγει από την Ελλάδα και να μεταβεί στη Λειψία, όπου γνώρισε τον Ορλόφ και αυτός τον οδήγησε στην Πετρούπολη και στην αυλή της Αυτοκράτηρας Μεγάλης Εκατερίνης. Εκεί παρέμεινε για 3 χρόνια και χειροτονήθηκε ιερέας και στη συνέχεια αρχιεπίσκοπος Σλαβινίου και Χερσόνας. Το 1802 και σε ηλικία 86 ετών αποσύρθηκε στη Μονή Αγίου Αλεξάνδρου Νιεύσκη, όπου πέθανε στις 19 Ιουνίου 1806. Έως το τέλος της ζωής του διατηρούσε τη διάβια του πνεύματος και τη δυνατότητα να μελετά και να προσεύχεται. Έγραψε πολλά και αξιόλογα έργα θεολογικά, φιλοσοφικά, φυσικής, μαθηματικών, αστρονομίας και μουσικής. Σαν σήμερα, το 1827, ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης απειλεί όσους Έλληνες προσκυνούν τον Ιμπραήμ με θάνατο. Περίπτωση Νενέκου. Σαν σήμερα, το 1865, πεθαίνει ο Ευάγγελος Ζάπας, έμπορος και εθνικός ευεργέτης. Με τη διαθήκη του όρισε να κτιστεί το Ζάπιο και χρηματοδότησε τη θεσμοθέτηση των Ολυμπιακών Αγώνων ανά τετραετία, παράλληλα με εκθέσεις βιομηχανικών και εμπορικών προϊόντων. Οι αγώνες αυτοί έμειναν γνωστοί στην ιστορία σαν Ζάπιες Ολυμπιάδες και αποτέλεσαν τον πρόδρομο των σύγχρονων Ολυμπιακών Αγώνων. Σαν σήμερα, το 1884, πεθαίνει ο Johann Gustav Droysen, Γερμανός ιστορικός γνωστός για την βιογραφία του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Στον Droysen οφείλεται ο όρος «ελληνιστικός». Σαν σήμερα, το 1913, οι Έλληνες συντρίβουν τους Βούλγαρους στη μάχη Κιλκής Λαχανά κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Βαλκανικού Πολέμου. Σαν σήμερα, το 1919, ο Μουσταφά Κεμάλ ιδρύει το Τουρκικό Εθνικιστικό Κογκρέσο στην Άγκυρα και καταγγέλει το διαμελισμό της Τουρκίας που αποφασίζεται στις Βερσαλίες. Σαν σήμερα, το 1920, η Μεικτή Ταξιαρχία Ξάνθης ενεργεί απρόσκοπτη απόβαση και καταλαμβάνει χωρίς αντίσταση την Πάνορμο της Μικράς Ασίας. Στις 19 Ιουνίου 1963 η Βαλεντίνα Τερέσκοβα, η πρώτη γυναίκα κοσμοναύτης, επιστρέφει στη Γη μετά το ταξίδι της στο διάστημα. Σαν σήμερα, το 1975, ο Κωνσταντίνος Τσάτσος εκλέγεται πρόεδρος της Δημοκρατίας διαδεχόμενος τον Μιχαήλ Στασινόπουλο.
1: Σαν σήμερα. Με την Κωνσταντίνα Τζίλιου.
2: Η πρόγνωση του καιρού με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια και την υποστήριξη του τσατραφίλιας.gr.
3: Για σήμερα Παρασκευή στην Αττική περιμένουμε γενικά αίθριο καιρό. Οι άνεμοι θα πνίγουν βόρειο μέχρι 7 από φόρο στο νότιο-βοϊκό και μέχρι 5 στο σαρονικό. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 30 βαθμούς στο κέντρο της Αθήνας. Στα βόρεια προάστια θα είναι αισθητά χαμηλότερη με τιμές από 18 έως 26 βαθμούς. Στα νότια, σε Πειραιά, Άλυμο και Γλυφάδα, ο υδράργυρος θα αγγίξει στους 30 βαθμούς. Αντίθετα, σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη, η μέγιστη θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 27 βαθμούς Κελσίου. Τέλος, σε Νέα Σμύρνη, Γαλάτση και Παιανία, η θερμοκρασία θα κοιμαθεί κοντά στους 30 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα, μετά το μεσημέρι, στα ηπειρωτικά προβλέπονται πρόσκαιρες βροχές, κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πλύνουν βόρειο 8 μποφόρ στο Αιγαίο και ως 4 στο Ιόνιο. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 33 με 34 βαθμούς στα ηπειρωτικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει τους 31 βαθμούς Κελσίου.
2: Η πρόγνωση του καιρού με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια και την υποστήριξη του τσατραφίλιας.gr.
0: Τρεις με 5 Ιουλίου, προσκυνηματική εκδρομή στη Θεσσαλονίκη και περίπλους Αγίου Όρους. Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να προσκυνήσουν τα Ιερά Λείψανα του Οσίου Εφραίμ του Σύρου στην ομώνυμη Ιερά Μονή στην Κατερίνη, του Αγίου Αρσενίου του Καπαδόκη και τον τάφο του Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου στην Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου στη Σουρωτή και Λείψανα Αγίων από την Ιερά Μονή Ξενοφόντος Αγίου Όρους κατά τη διάρκεια του περίπλου. Θα επισκεφθούν επίσης τον ναό, την κρύπτη και τον τόπο μαρτυρίου του Αγίου Δημητρίου, πολιούχου της Θεσσαλονίκης και θα προσκυνήσουν λείψανά του. Ένα μοναδικό τριήμερο με επισκέψεις στην Κατερίνη, τη Σουρωτή και τη Θεσσαλονίκη που συνδυάζει και περίπλου του Αγίου Όρους. 3 με 5 Ιουλίου με τη φροντίδα της Πειραϊκής Εκκλησίας. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής 210-4118-602 και 210-4118-640.
4: Πτήση ζωής. Το νέο εφηβικό μυθιστόρημα της Κατερίνας Τσούκη από τις εκδόσεις ΕΑΡ.
5: Μία νέα κοπέλα, ένα ταξίδι στην Αμερική, μια αναπάντεχη στιγμή και ένα εισιτήριο για μία πτήση ζωής.
4: Μία συναρπαστική ιστορία με κινηματογραφική πλοκή και απρόσμενο τέλος.
5: Πτήση ζωής. Της συγγραφέως Κατερίνας Τσούκη.
4: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΕΑΡ. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
5: Για παραγγελίες καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε μας στο ηλεκτρονικό κατάστημα airbooks.com.
6: Αγρόκτημα Μουστάκα. Κατευθείαν από τα Μέγαρα στο κατάστημά μας στον Πειραιά. Σε μας θα βρείτε αυγά ημέρας, ελαιόλαδο, κρασί και κελιφωτό φιστίκι. Νικήτα 10 Πειραιάς, 210-4177-204. Βρείτε μας και στο www.mustakas.farm.
7: Μαζωμός. Ένα αξιότικο παραδοσιακό εστιατόριο με ζεδοπολείο. Ανεμένο μέσα στο μαζωμό μας να δοκιμάξετε γνήσιες παραδοσιακές γεύσεις με αξιότικα προϊόντα όπως τα κρέατα, τα τυριά και τις πατάτες. Η εξυπηρέτηση και οι φιλικές τιμές μας θα σας εκπλήξουν ευχάριστα.
8: Ελάτε να μας έβρετε στην Αγίου Γεωργίου 59 στο Χαλάνδρι.
7: Τηλέφωνο 210-8035-800.
9: Όταν γελάει ο ουρανός 12, θηρία και θηριοδαμαστές 3, φίδια και χελιδόνια, λιοντάρια και λαγή, ταύροι και ποιος μπορεί να τα αντιμετωπίσει χωρίς φόβο, οι άγιοι και οι γέροντες που έχουν για όπλο την πίστη τους. Μοναδικά συναρπαστικές ιστορίες γεμάτες αγωνία, δέος και πολύ γέλιο. Περιέχει QR με όλες τις ιστορίες σε ηχητικό βιβλίο. Κείμενα Ανά Ιακώβου. Εικονογράφηση Εύα Καραντινού. Όταν γελάει ο ουρανός 12, θηρία και θηριοδαμαστές 3. Βρείτε το στο βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Άθος το 210-5238-305 και στο stamoulis.gr.
10: Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο στον τηλεφωνικό αριθμό 210-4634-113. Για το δημοτικό σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο στον τηλεφωνικό αριθμό 210-4610-915.
11: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Χαίρετε φίλες και φίλοι ακροατές. Η μαγειρική πρόταση της ημέρας από την Πειραϊκή Εκκλησία, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας, είναι και σήμερα έτοιμη. Επίουσιο σάρτος και τι θα λέγατε για ζυμαρικά από όσπρια, με κυμά κόκκινης φακής. Χρειαζόμαστε τα ακόλουθα υλικά για 4 άτομα. 400 γραμμάρια ζυμαρικά οσπριών, 200 γραμμάρια κόκκινες φακές, ένα ξερό κρεμμύδι ψιλοκομμένο, 2 σκελίδες σκόρδο ψιλοκομμένο, ένα καρότο τριμμένο, 400 γραμμάρια φρέσκες τριμμένες ντομάτες, 150 γραμμάρια νερό, ένα φύλλο δάφνης, ένα ξυλάκι κανέλας, μισό κουταλάκι του γλυκού κύμινο, ένα κουταλάκι του γλυκού πάπρικα, μία κουταλιά της σούπας μαϊντανό ψιλοκομμένο, 50 γραμμάρια ελαιόλαδο, 30 γραμμάρια φρυγανιά τριμμένη, αλάτι και πιπέρι. Ξεκινάμε λοιπόν με την εκτέλεση. Ξεπλένουμε καλά τις κόκκινες φακές. Σε μία κατσαρόλα ζεσταίνουμε το ελαιόλαδο και σοτάρουμε το κρεμμύδι, το σκόρδο και το καρότο για 5 λεπτά. Ρίχνουμε τις φακές, την τριμμένη ντομάτα, το νερό, τη δάφνη, τα μπαχαρικά, αλάτι και πιπέρι. Μαγειρεύουμε σε μέτρια φωτιά για 18 με 20 λεπτά, μέχρι να μαλακώσουν οι φακές και να θυμίζουν πυκνό κυμά. Στο τέλος προσθέτουμε το μαϊντανό και ανακατεύουμε. Βράζουμε τα ζυμαρικά από όσπρια σύμφωνα με τις οδηγίες συσκευασίας, τα σουρώνουμε και τα σερβίρουμε με τον κυμά από κόκκινες φακές μαζί με τη φρυγανιά τριμμένη. Στο σημείο αυτό να επαναλάβουμε για μία ακόμη φορά τα υλικά της πρότασής μας για τα ζυμαρικά από όσπρια με κυμά κόκκινης φακής για 4 άτομα θα χρειαστούμε 400 γραμμάρια ζυμαρικά από όσπρια, 200 γραμμάρια κόκκινες φακές, ένα ξερό κρεμμύδι ψιλοκομμένο, 2 σκελίδες σκόρδο ψιλοκομμένο, ένα καρότο τριμμένο, 400 γραμμάρια φρέσκες τριμμένες ντομάτες, 150 γραμμάρια νερό, ένα φύλλο δάφνης, ένα ξυλάκι κανέλας, μισό κουταλάκι του γλυκού κύμινο, ένα κουταλάκι του γλυκού πάπρικα, μία κουταλιά της σούπας μαϊντανό ψιλοκομμένο, 50 γραμμάρια ελαιόλαδο, 30 γραμμάρια φρυγανιά τριμμένη, αλάτι και μαύρο πιπέρι. Σας ευχόμαστε καλή επιτυχία και καλή σας όρεξη.
1: Επιούσιος άρτος. Η μαγειρική πρόταση της ημέρας. Επιμέλεια Φίβη Κωνσταντέλου.
2: Ώρα Ελλάδος 10.
1: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Είσαι δικαιούχος του προγράμματος Εξοικονομώ. Έχεις βάουτσερ για το πρόγραμμα Αλλάζω Θέρμανση. Η Gas Pipe συμμετέχει σε όλα τα προγράμματα και αναλαμβάνει όλη τη διαδικασία για εσάς. Μελέτη, προμήθεια, εγκατάσταση. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-2470-870 για να σας ενημερώσουμε δωρεάν για την προσφορά μας. Gas Pipe. Εγκαταστάσεις αντλιών θερμότητας και φυσικού αερίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-2470-870.
1: Μεγάλη Ορθόδοξη Χριστιανική Εγκυκλοπαίδεια. Η εκδόση Καλοκάθη προσφέρουν σε όλους τους αναγνώστες ένα μνημειώδες έργο, τη Μεγάλη Ορθόδοξη Χριστιανική Εγκυκλοπαίδεια. 12 δερματόδετοι τόμοι, 560 σελίδες ο κάθε ένας. Τώρα, από 1.170 ευρώ μπορούν να γίνουν δικοί σας με μόνο 170 ευρώ. Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται και τα έξοδα αποστολής. Τηλεφωνήστε τώρα στο 210-3306-397, γιατί το καλό βιβλίο πρέπει να έχει τη σωστή τιμή. Εκδόσεις Καλοκάθη. 210-3306-397.
2: Από το 1965, το κατάστημα ηλεκτρικών οικιακών συσκευών και Χαγιάς στην Νίκαια προσφέρει γνήσια προϊόντα, συμβουλεύοντας και βοηθώντας τους καταναλωτές στις επιλογές τους. Κλιματιστικά, ψυγεία, πλυντήρια, κουζίνες, τηλεοράσεις, ηλιακά, μικροσυσκευές και άλλα σε ανταγωνιστικές τιμές. Βρείτε μας Παναγή Τσαλδάρη 220, τηλέφωνο 210-49-065-58 και στο www.kehagiaspavlasop.gr.
3: Ιερατικά Πατριανάκος. Με εμπειρία και αγάπη για την ιεροραπτική τέχνη και με οδηγό την πίστη μας στην Ορθόδοξη Παράδοση, καλύπτουμε όλες τις ανάγκες για την ένδυση των ιερέων και τον στολισμό των ναών. Μεταλλικές στόφες, γαλόνια, κρόσια, αντιρρή και υφάσματα για την Αγία Τράπεζα. Οι γνώσεις μας και η εμπεριστατωμένη άποψη αισθητικής σε συνδυασμό με το μεράκι μας για δημιουργία αποτελούν τον ιδανικό συνδυασμό για άψογο αποτέλεσμα. Ιερατικά Πατριανάκος. Σπάρτη 1, Πετρούπολη. Ωράριο λειτουργίας από τις 9 το πρωί έως και τις 6 το απόγευμα. Τηλέφωνα 211-4210-317 και 6936-8022-14. Διαδικτυακά στο ieratika.gr.
4: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσογωείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
5: Βρείτε μας και στο goldenpub.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
0: Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Από το 1985 παρασκευάζουμε με γνώση και τέχνη χειροποίητα προϊόντα με αγνές πρώτες ύλες. Μεγάλη ποικιλία σε λουκούμια, παραδοσιακά ζυμαρικά, χιλοπίτες, τραχανάδες, παραδοσιακούς κουραμπιέδες Λαμίας. Πώληση χονδρική λιανική. Με σεβασμό στην παράδοση, καλύπτουμε τις ανάγκες και απαιτήσεις του κοινού. Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Σιδηροδρομικός σταθμός Λιανοκλαδίου Λαμίας. Τηλέφωνο 22310-61333.
6: Τρεις με 5 Ιουλίου, προσκυνηματική εκδρομή στη Θεσσαλονίκη και περίπλους Αγίου Όρους. Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να προσκυνήσουν τα Ιερά Λείψανα του Οσίου Εφραίμ του Σύρου στην ομώνυμη Ιερά Μονή στην Κατερίνη, του Αγίου Αρσενίου του Καπαδόκη και τον τάφο του Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου στην Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου στη Σουρωτή και Λείψανα Αγίων από την Ιερά Μονή Ξενοφόντος Αγίου Όρους κατά τη διάρκεια του περίπλου. Θα επισκεφθούν επίσης τον ναό, την κρύπτη και τον τόπο μαρτυρίου του Αγίου Δημητρίου, πολιούχου της Θεσσαλονίκης και θα προσκυνήσουν λείψανά του. Ένα μοναδικό τριήμερο με επισκέψεις στην Κατερίνη, τη Σουρωτή και τη Θεσσαλονίκη που συνδυάζει και περίπλου του Αγίου Όρους. 3 με 5 Ιουλίου με τη φροντίδα της Πειραϊκής Εκκλησίας. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής 210-4118-602 και 210-4118-640.
7: Periódico. Ιερατικό Πειραϊκή Εκκλησία. Κυκλοφορεί το τεύχος Ιουνίου. Αφιέρωμα, ο αρχιερέας σήμερα. Αφιερωματικό τεύχος επί τη 20η ποιμαντορία του Μητροπολίτου Πειραιός κυρίου Σεραφείμ. Διαβάστε μεταξύ άλλων. Χαιρετισμός. Μακαριωτά του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κυρίου Ιερονίμου. Ο λόγος του Επισκόπου. Σεβασμιωτά του Μητροπολίτου Πρικονήσου κυρίου Ιωσήφ. Η ποιμαντική του Ορθοδόξου Επισκόπου στην εποχή μας. Σεβασμιωτά του Μητροπολίτου Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου κυρίου Ιεροθέου. Το Τρισόν Αξίωμα του Χριστού. Σεβασμιωτά του Μητροπολίτου Κρίνης, Υπερτίμου και Εξάρχου Ιωνίας κυρίου Κυρίλου, Πατριαρχικού Εξάρχου Μελίτης. Εν το επανέρχεσθε με. Σεβασμιωτά του Μητροπολίτου Λαρίσης και Τυρνάβου κυρίου Ιερονίμου. Τα καθήκοντα του Επισκόπου εν τη επαρχία αυτού. Κατά τον Ήλο Θεσσαλονίκης και ο τιμόμενος Ιεράρχης, Μητροπολίτης Πειραιός κύριος Σεραφείμ. Θεοφιλεστά του Επισκόπου Αχελώου κυρίου Νίφωνος, Πρωτοσυγγέλου Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός. Μια πορεία 20 ετών μέσα από τη δική μας ματιά, του Δημήτρη Αλφιέρη, Διευθυντού Ιδιαιτέρου Γραφείου Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πειραιός. Ο Επίσκοπος και οι Ιερείς. Πρωτοπρεσβυτέρου Ιωάννου Παναγιώτου, Γενικού Αρχιερατικού Επιτρόπου, Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός. Πείθεστε τη ηγουμένη Σιμών και υπήκετε περί υπακοής τον Επίσκοπο, Αρχιμανδρίτου Αυγουστίνου Θεοδωρόπουλου. Περιοδικό Πειραϊκή Εκκλησία, τεύχος Ιουνίου, ο αρχιερέας σήμερα. Αφιερωματικό τεύχος επί τη 20η ποιμαντορία του Μητροπολίτου Πειραιός κυρίου Σεραφείμ. Βρείτε το στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός και στα κεντρικά βιβλιοπωλεία. Τηλέφωνο για συνδρομές 210-4621-440.
8: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

ξεκίνησε. Καθημερινό πρωινό στην Πειραϊκή Εκκλησία.

Καλό πρωινό, φίλες και φίλοι ακροατές, καλημέρα. Καλώς ανταμώνουμε. Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Είμαστε εδώ και τούτο το πρωινό. Σας καλούμε όλους στην μεγάλη αυτή ραδιοφωνική μας συντροφιά. Για την ώρα που ακολουθεί, θα κάνουμε ένα όμορφο ταξίδι σε έναν πολύ όμορφο προορισμό, ένδοξο. Θα καταλάβετε γιατί. Μείνετε λοιπόν κοντά μας στη μέρα μας που ξεκίνησε.

2-10-41-18-602, 2-10-41-18-640 είναι η τηλεφωνική μας αριθμή για ό,τι θέλετε να μας πείτε. Περιμένουμε και δικά σας email στο opugis@hotmail.com για μήνυμα γραπτό που μπορείτε να μας στέλνετε οποιαδήποτε ώρα του 24ωρου και είπαμε θα κάνουμε ένα ταξίδι σε έναν τόπο που αναμφισβήτητα είναι ιστορικός και ένδοξος. Με αφορμή τα 200 χρόνια από την έξοδο του Μεσολογγίου θα φτάσουμε κι εμείς ως εκεί. Να γνωρίσουμε την πόλη αυτή για 10 άλλους λόγους που δεν σχετίζονται απαραίτητα με ήρωες. Μεσολόγγι λοιπόν, η χρονιά του, η ένδοξη πόλη και η ακόμα ενδοξότερη έξοδος που γράφτηκε στις σελίδες της ελληνικής και παγκόσμιας ιστορίας.

Δεν περίμενα να μου αρέσει το μεσολόγγι, λέει στο κείμενό της η Όλγα Χαραμή. Όμως, παρότι ο αστικός ιστός του δεν παρουσιάζει κάποια αρχιτεκτονική ιδιαιτερότητα, είναι τόση η ομορφιά γύρω του και τόσο ένδοξη η ιστορία του που αρκεί. Η ίδια η πόλη έχει μια ενδιαφέρουσα ρετροατμόσφαιρα, σαν παλιά λίγο ξεχασμένη Ελλάδα, με καταστήματα περασμένων εποχών, ιχθυοπολία με ψάρια της θάλασσας και της λιμνοθάλασσας, αμέτρητα ποδήλατα με τα οποία κυκλοφορούν οι κάτοικοι όλων των ηλικιών, αλλά και ένα πιο μοντέρνο κομμάτι, περήφανο από μινάρι από τις μέρες που ζούσαν στο Μεσολόγγι χιλιάδες φοιτητές. Αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε στάδιο ανάπλασης. Όλα άλλαξαν στη μορφή του. Σημαντικά έργα για να αναβαθμιστεί η εικόνα του. Εκδηλώσεις που έγιναν για τα 200 χρόνια από την σπουδαία, την μοναδική έξοδο του Μεσολογγίου. Υπάρχει λοιπόν εκεί, στο Μεσολόγγι, για όσους μπορέσετε να βρεθείτε, έστω και για ολιγοήμερη εκδρομή, το Ξενοκράτειο Αρχαιολογικό Μουσείο. Θα έπρεπε κανείς, όπως μας λέει η αρθρογράφος, να ξεκινήσει από εκεί. Αρχαιολογικό διαθέτει και ψηφιακή αίθουσα με εφαρμογές πολυμέσων που παρουσιάζονται πολιτιστικές διαδρομές που αφορούν όλες τις πτυχές του Μεσολογγίου. Έτσι, εκεί μπορεί να μάθει κανείς τα πάντα εξ αρχής. Το υποδειγματικό μουσείο που άνοιξε τις πόρτες του το 2021 στο κτίριο του Παλαιού Παρθεναγωγείου φιλοξενεί σπουδαίες συλλογές, ευρήματα από όλη την Αίτωλο Ακαρνανία που καλύπτουν το διάστημα από τους προϊστορικούς έως και τους ρωμαϊκούς χρόνους, παρουσιάζονται σε 7 αίθουσες όπου μπορεί κανείς να μάθει πολλές ενδιαφέρουσες πληροφορίες από τη σπουδαιότητα του Αχελώου ήδη από την παλαιοθική περίοδο έως την άνοδο και την πτώση του αιτωλικού και του ακαρνανικού κοινού. Θα μείνει κανείς ενδεχομένως και άναυδος ακόμα μπροστά στους δύο χάλκινους ταφικούς λέβητες από το νεκροταφείο της Σταμνάς. Ανήκουν στην πρωτογεωμετρική περίοδο και εντός τους υπήρχαν καμένα οστά και κτερίσματα. Η μοναδικότητα έγκυται στα υφάσματα που κάλυπταν τους λέβητες εσωτερικά και εξωτερικά και διασώθηκαν. 6 διαφορετικές πλέξεις κατάφεραν και εντόπισαν οι αρχαιολόγοι, αλλά και ίχνη βαφής. Είναι ιδιαίτερα εύληπτο, πολύ φιλικό το μουσείο αυτό, ένα από τα ωραιότερα αρχαιολογικά μουσεία της Ελλάδας. Εκεί, στο Μεσολόγγι, καθημερινά ανοιχτό και επισκέψιμο, εκτός Τρίτες.

Πολλές οι κρυμμένες ομορφιές της περιοχής. Ίσως οι περισσότεροι, για να μην πω όσοι τώρα ακούμε και εμείς που είμαστε εδώ, δεν γνωρίζουμε το όρος Αράκινθος και τις ομορφιές του. Αρκετές πεζοπορικές διαδρομές υπάρχουν στις πλαγιές του. Ωστόσο, μιας και είναι σχεδόν ανεξερεύνητο βουνό, δεν υπάρχει σηματοδότηση, μπορεί κανείς να περπατήσει το μονοπάτι που ξεκινά από τα κάτω ελληνικά και οδηγεί στο Κεφαλόβρισο, ακολουθώντας το παλιό Καλντερίμι. Και είναι μεγάλη η διαδρομή, σχεδόν 7 χιλιόμετρα. Η θέα προς τις λιμνοθάλασσες και το αιτωλικό είναι αξεπέραστη, ενώ στο μέσο της διαδρομής βρίσκεται το βυζαντινό σπηλαιώδες εκκλησάκι του Αγίου Νικολάου κρεμαστού όνομα και πράγμα, με βραχογραφίες και λιθόκτιστο τέμπλο. Αρκετά κοντά βρίσκεται και ένας εντυπωσιακός καταράκτης. Η διαδρομή δεν ενδείκνυται όμως για αρχάριους πεζοπόρους, καθώς έχει σπαστεί πέτρα στο έδαφος που δυσκολεύει τον βηματισμό και κάνει δυσδιάκριτη την πορεία. Ωστόσο, οι πιο γενναίοι θα ακολουθήσουν τους κούκους, που είναι η σωρή από τις πέτρες. Αυτή είναι η σηματοδότηση που υπάρχει. Η διακλάδωση για το εκκλησάκι βρίσκεται σε απόσταση περίπου 3,5 χιλιόμετρων και θα πρέπει κανείς να κινηθεί ιδιαίτερα προσεκτικά και όσο το δυνατόν να προσέχει πολύ πολύ που πατάει στο πετρώδες έδαφος μέχρι να φτάσει σε αυτό το υπέροχο μικρό σπηλαιώδες εκκλησάκι.

Φυσικά όταν κάποιος πάει στο Μεσολόγγι θα είναι ιεροσηλεία να μην κάνει μία στάση στον κήπο των ηρώων. Αποτελεί άλλωστε μια ωραία υπαίθρια γλυπτοθήκη. Βλέποντας τον χώρο όπου πολέμησαν οι ελεύθεροι πολιορκημένοι, μπορούμε να συνειδητοποιήσουμε πόσο δίκιο είχε ο Διονύσιος Σολωμός που έγραψε «Τα μάτια μου δεν είδαν τόπο ενδοξότερο από τούτο ταλονάκι». Πράγματι το κάστρο του Μεσολογγίου είναι ένα αλωνάκι και το τείχος ένας φράχτης, όπως υποτιμητικά το αποκαλούσε ο Ιμπραήμ Πασάς, καθώς δεν βρίσκεται καν σε ύψωμα. Περιβαλλόταν όμως από τη λιμνοθάλασσα, είχε τάφρο και προμαχώνες. Αυτός ο αποκλεισμός οδήγησε και στην ηρωική έξοδο στις 10 Απριλίου του 1826. Υπάρχουν 69 μνημεία Ελλήνων και Φιλελλήνων, αλλά και ο Τύμβος, όπου φυλάσσονται τα οστά των ανώνυμων υπερασπιστών της πόλεως. Η πινακοθήκη, εντός του νεοκλασικού κτηρίου του παλιού δημαρχείου, φιλοξενεί κυρίως αντίγραφα, προσφέρει ωστόσο μια πλήρη θέαση των οικαστικών έργων που αφορούν το Μεσολόγγι. Φορτισμένα συναισθηματικά είναι τα όπλα των αγωνιστών, το δισκοπότηρο του Μητροπολίτου Ρωγών Ιωσήφ, με το οποίο φέρονται να μετέλαβαν οι εξοδίτες, αλλά και το αντίγραφο, γνωστό σε όλους, το έργο αυτό, του έργου «Έξοδος του Μεσολογγίου» του Βριζάκη, το οποίο λιτανεύεται κατά τους εορτασμούς καθέτος της εξόδου.

Πόσα ηχηρά ονόματα μπορεί να σηκώσει ένας τόπος? Εκτός των ηρώων του, το Μισολόγγι αποτέλεσε τόπο καταγωγής των οικογενειών Παλαμά και Τρικούπη. Οι οικίες τους βρίσκονται αντικριστά στην οδό Μαυροκορδάτου. Το πετρινό σπίτι που μεγάλωσε ο Κωστής Παλαμάς, γράφοντας εκεί τα πρώτα του έργα, είναι των αρχών του 18ου αιώνα, αλλά μένει κλειστό λόγω εργασιών. Εκείνο των Τρικούπηδων του 1730 καταστράφηκε κατά την έξοδο και ξανακτίστηκε το 1850. Είναι επισκέψιμο, βέβαια με μουσιακή αφήγηση παλαιάς κοπής. Γνωστός σε όλους, Λόρδος Βύρων, δεν ήταν μεσολογγίτης, αν και οι ντόπιοι τον ανακήρυξαν συνδημότη τους το 1824. Υπάρχει έκθεση στο Μουσείο για τη ζωή του, τη δράση και το έργο του, στο κτίριο της Βυρονικής Εταιρείας της Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου, η οποία και το ίδρυσε. Αξίζει, όταν φτάσετε ως εκεί, να περάσετε και αν δοθεί ευκαιρία να επισκεφτείτε αυτά τα σημαντικά μέρη της πόλης του Μεσολογγίου, της ιστορίας του Μεσολογγίου. Και φυσικά εκτός από ιστορία και ομορφιά, μέσα και γύρω το Μεσολόγγι, υπάρχουν και οι γεύσεις, οι μεσολογγίτικες, που γίνονται ξακουστές σε όλη την Ελλάδα. Το Μεσολόγγι διαθέτει και δυο ποτοποιίες, την ιστορική του Τρικενέ από το 1901, που το κατάστημα είναι πραγματικό μουσείο, και μια πιο σύγχρονη, η Πελάδα. Ωστόσο, το Μεσολόγγι είναι σε όλους μας γνωστό για το εκλεκτό αλάτι και την αφρίνα από τις ελικές του, από τις οποίες προέρχεται το 60 με 70% της ελληνικής παραγωγής αλατιού. Αυτόνα ψάρια από τα διβάρια της λιμνοθάλασσας ή και της θάλασσας. Το Μεσολόγγι έχει όλα τα υλικά για ένα σωστό τραπέζι στον ήλιο. Και με αυτές τις πρώτες ύλες, οι ψαράδες κάνουν φημισμένα παστά και φυσικά ένα προϊόν pop, το αυγοτάραχο Μεσολογγίου, τα οποία μπορεί κανείς να βρει στα καφενεία και τις ταβέρνες μαζί με ψητό κέφαλο, πετάλι, χέλι και τηγανιτούς γοβιούς. Περπατώντας στην πάνω αγορά, θα δείτε πολλά ιχθυοπολία αλλά και καφενεία όπου οι ντόπιοι πίνουν το ουζάκι τους το μεσημέρι, και στην κάτω αγορά θα βρείτε μοντέρνα μαγαζιά και πεζόδρομους, όπως και εκεί καφενεία και εστιατόρια.

Μπορεί το βλέμμα να σκαλώσει σε μια αλατιέρα του 1880, μπορεί, προσπαθώντας να καταλάβει τη λειτουργία της. Εκεί, ανάμεσα στα άλλα, θα περιηγηθεί σε 1500 ακόμη αλατιέρες από όλο τον κόσμο και όλα τα πιθανά υλικά, ξύλο, πλαστικό, γυαλί και άλλα, που συνθέτουν μια σπανιότατη συλλογή. Πρόκειται για ένα εξαιρετικό και πολύ πρωτότυπο μουσείο, το Μουσείο Άλατος, που λειτουργεί από το 2020 και στεγάζεται στο κτίριο χώρο διαμονής των παλιών αλικάριων του 1946. Εκεί μπορεί κανείς να μάθει για τις 14.000 χρήσεις του λευκού χρυσού, αρκετές εντελώς απροσδόκητες, και για την διαχρονική του επίδραση σε διάφορους τομείς, εκτός από την προφανή της οικονομίας φυσικά, όπως στην τέχνη και στη θρησκεία. Θα παρατηρήσει επίσης κρυστάλλους άλατος από όλο τον κόσμο και στον περιβάλλοντα χώρο θα μπορέσει να σταθεί στα εργαλεία συλλογής αλατιού. Την κατάλληλη εποχή θα δει και τα βουνά αλατιού και τα τηγάνια όπου συγκεντρώνεται το αλάτι των δημοτικών αλικών της Τουρλίδας. Το μουσείο είναι ανοιχτό και επισκέψιμο στην Τουρλίδα από την Τετάρτη μέχρι και την Κυριακή κάθε εβδομάδα.

Στο Μεσολόγγι, το οποίο νοερός επισκεπτόμαστε τούτο το πρωινό, φίλες και φίλοι ακροατές, δεν χρειάζεται κανείς τηλεσκόπιο ή κιάλια για να καταλάβει την αξία του τόπου για τα πουλιά. Στο Εθνικό Πάρκο, που περιλαμβάνει τη λιμνοθάλασσα Μεσολογγίου Αιτωλικού και τον κάτω ρου των ποταμών Αχελώου και Ερήνου, οι οποίοι εκβάλλουν στη συμβολή Πατραϊκού Κόλπου και Ιωνίου Πελάγους, σχηματίζεται ένα από τα σημαντικότερα υγροτοπικά συστήματα της Ευρώπης. Έχουν καταγραφεί 290 είδη πτηνών, 100 από τα οποία θεωρούνται σπάνια. Αλλά, όπως λέγεται, ιδιαίτερη σημασία έχουν και οι πληθυσμοί των χαρακτηριστικών ειδών. Υπολογίζεται ότι υπάρχουν 25.000 πάπιες και εφαλαρίδες, πάνω από 10.000 φοινικόπτερα και 200 αργυροπελεκάνοι. Όλα αυτά μπορεί να τα δει κανείς ακόμα και το χειμώνα. Οποιαδήποτε εποχή δηλαδή. Την άνοιξη είναι ίσως ο ιδανικός καιρός, αλλά και το καλοκαίρι προσφέρεται για να μπορέσει να απολαύσει τα πουλιά. Κάθε εποχή έχει και τα δικά της ιδιαίτερα πτηνά λόγω των αποδημιών που υπάρχουν κατέτος. Ψάξτε λοιπόν τον κατάλληλο τόπο, το κατάλληλο σημείο για να μπορέσετε να παρατηρήσετε χωρίς κούραση όλα αυτά τα υπέροχα και πολύχρωμα πτηνά στο Εθνικό Πάρκο του Μεσολογγίου.

Ανεβαίνουμε λίγο πιο ψηλά, μόλις σε λίγα χιλιόμετρα μακρύτερα, για να ταξιδέψουμε αρκετά χρόνια πιο πίσω, πολλά χρόνια πριν την Επανάσταση και φυσικά την Έξοδο. Θα σταθούμε στα εδόλια του όμορφου θεάτρου των τελών του 3ου αιώνα π.Χ. και θα χαζέψουμε το υπερθέαμα των λιμοθαλασσών μπροστά, στα πόδια μας, θέαμα μοναδικό. Για να φτάσεις, βαδίζεις μέσα σε ανθισμένα αγριολούλουδα και εντυπωσιάζεσαι από τα άριστα διατηρημένα τείχη, τους πύργους και τις πύλες. Ο αρχαιολογικός χώρος της Πλευρώνας είναι άλλη μια έκπληξη σε απόσταση μόλις 5 χιλιόμετρων. Έκπληξη που κρατά καλά κρυμμένη για όλους τους επισκέπτες η πόλη του Μεσολογγίου. 5 χιλιόμετρα μακριά, είπαμε. Πρώτη σχετική αναφορά συναντάμε στα Ομηρικά Έπη. Αρχικά η αρχαία πόλη βρισκόταν στους λόφους Γυφτόκαστρο και Πετροβούνη. Καταστράφηκε το 234 π.Χ. και ξανακτίστηκε στη νέα θέση, καταλαμβάνοντας έκταση 235 στρεμμάτων. Αξίζει λοιπόν να φτάσει κανείς ως εκεί να απολαύσει τη βόλτα και το καλοκαίρι ίσως να μπορέσει να παρακολουθήσει και κάποια από τις παραστάσεις στο αρχαίο θέατρο.

Μια παρέα νεαρών μεσολογγητών αποφάσισε πριν από τουλάχιστον 7 χρόνια να ζήσει στην παραγνωρισμένη πόλη της με στόχο την καταγραφή και την προβολή της πολιτιστικής της ταυτότητας. Έτσι λοιπόν δημιουργήθηκαν οι μεσολόγγοι by locals, με επιμονή που κατάφεραν να αναδείξουν το μεσολόγγι και να δημιουργήσουν αξιόλογες δράσεις και δραστηριότητες, προσελκύοντας όλο και περισσότερους επισκέπτες. Συνάμα το έκαναν πιο βιωματικό και ενδιαφέρον για τους ίδιους τους ντόπιους. Καταφέρνουν λοιπόν και διοργανώνουν εξαιρετικές βιωματικές εμπειρίες, δημιουργούν χάρτες με πολιτιστικές διαδρομές, διαθέτουν σημεία πληροφοριών, οργανώνουν δράσεις, εκπαιδευτικά προγράμματα, εργαστήρια, ακόμη και φεστιβάλ. Όλα υπέρ του πολιτισμού και του περιβάλλοντος. Μαζί με τους ντόπιους του Μεσολογγίου λοιπόν μπορεί κανείς να κάνει ορνηθοπαρατήρηση, το γύρο της Κλισόβας με ποδήλατο, επισκέψεις σε χώρους πολιτισμού και φυσικά βαρκάδα με πριάρι. Σε συνεργασία με τους ψαράδες της λιμνοθάλασσας Κλίσοβας μπορούν να σας οδηγήσουν στο Διβάρι και στο νησάκι της Αγίας Τριάδας, όπου γράφτηκε μια από τις σπουδαιότερες σελίδες της ελληνικής ιστορίας λόγω της ομώνυμης μάχης, η οποία όμως επισκιάστηκε από την έξοδο. Η βαρκάδα ολοκληρώνεται σε πελάδα των ψαράδων, στην Τουρλίδα, με πάστομα ψαριών και ένα γεύμα που όσοι το δοκιμάσουν θα το θυμούνται για πάντα. Αξίζει και μια βόλτα στον οικισμό των πελάδων γενικότερα. Όλα αυτά μεσολόγγι by locals.

Αναμφισβήτητα είναι θεαματικός ο γύρος της λιμοθάλασσας Κλίσοβας και όσοι μπορείτε μην παραλείψετε να τον κάνετε. Υπάρχει όμως και μια άλλη χωμάτινη διαδρομή που περιμένει δυτικότερα στο υγροτοπικό σύστημα της λιμοθάλασσας Παλαιοπόταμο. Αφού περάσει κανείς το Αιτωλικό και το Νεοχώρι, θα στρίψει αριστερά παράλληλα με το κανάλι και σύντομα θα βγει σε χωματόδρομο. Η απολαυστική κυκλική διαδρομή έχει μήκος περίπου 20 χιλιόμετρα και καλό είναι να έχει κανείς όχημα τουλάχιστον 4x4, οδηγώντας στην περιοχή του Δελταϊκού Συστήματος του Αχελώου, θα μπορέσει να δει καλλιέργειες εσπεριδοειδών, βάλτους γλυκού και αλμυρού νερού, αμμουθίνες, νησίδες και αλουρονισίδες, τις εγκαταστάσεις του φυσικού ιχθυοτροφείου και παραλίες που βρέχονται από το Ιόνιο, όπως τον Παλαιοπόταμο και τον δημοφιλή Λούρο, με τα παραλιακά του Μπαρ. Μπορεί να παρατηρήσει κανείς προς τα δυτικά τις νήσους Εχινάδες, κάποιες από τις οποίες έγιναν λόφοι από τις προσχώσεις του Αχελώου. Μέρος του Εθνικού Πάρκου Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου Αιτωλικού φιλοξενεί φλαμίγκο, πελεκάνους, τσικνιάδες, ενώ χελώνες, βατράχια, γουρούνια, αγελάδες εμφανίζονται κάθε τόσο μπροστά σου. Επίσης, αν κάποιος παρατηρήσει ή έχει λίγο περισσότερη υπομονή, μπορεί να δει και τα άγρια άλογα που ζουν στην περιοχή.

Βρισκόμενο ανάμεσα στις εκβολές των ποταμών Αχελώου και Εύβοινου, απέναντι από τα βρετανοκρατούμενα Επτάνησα και την Πάτρα, το Μεσολόγγι αποτελούσε τις παραμονές της Επαναστάσεως στρατηγικό πέρασμα που συνέδεε τη δυτική στερεά Ελλάδα με την Ήπειρο και την Πελοπόννησο. Μετά την έκρηξη της Επανάστασης, η πόλη κατέστη πολιτικό και επιχειρησιακό κέντρο των Ελλήνων της ευρύτερης περιοχής, συνιστώντας την έδρα ενός εκ των κυρίων πολιτικών οργάνων που συγκροτήθηκαν εντός του 1821, της Γερουσίας της Δυτικής Χέρσου Ελλάδος. Όταν η Οθωμανική εξουσία ανέλαβε πρωτοβουλίες για την καταστολή της Ελληνικής Επανάστασης, η ανακατάληψη του Μεσολογγίου βρέθηκε στο επίκεντρο των επιχειρησιακών σχεδιασμών της. Το Μεσολόγγιον απέκτησε μέγα όνομα από την κατά αυτού εκστρατείαν του Ομέρ Βριώνη, την πολύμηνον πολιορκίαν, την έφοδον και την πλήρη αυτού αποτυχίαν. Δια τούτο, όλε εκστρατείε του Σουλτάνου εις την Δυτικήν Ελλάδα δεν είχαν άλλων σκοπών ημί την καταστροφήν του Μεσολογγίου, διότι υπάρχοντος τούτου εθεωρείτο αδύνατος η υποταγή της Δυτικής Ελλάδος και κατά συνέπειαν πάσα απόπειρα κατά της Πελοποννήσου ανοφελής. Από τον Οκτώβριο έως τα τέλη Δεκεμβρίου του 1822 έλαβε χώρα η πρώτη πολιορκία του Μεσολογγίου από τα στρατεύματα του Ομέρ Βριώνη και του Κιουταχή, του Ρεσίτ Μεχμέτ Πασά δηλαδή. Σημαντική βοήθεια στους υπερασπιστές του Μεσολογγίου προσέφεραν μεταξύ άλλων ο Πετρόμπεης Μαυρομιχάλης, ο Κανέλος Δελιγιάννης και άλλοι Πελοποννήσιοι, οι οποίοι μετέβησαν στην πόλη τον Νοέμβριο του 1822, παραμένοντας ως τις αρχές του 1823. Παρά την αποτυχία κατάληψης της πόλης, σχεδόν δύο χρόνια αργότερα, τον Απρίλιο του 1825, οι Οθωμανοί επανήλθαν στην περιοχή της Αιτωλοακαρνανίας, πολιορκώντας το Μεσολόγγι, η οχύρωση του οποίου είχε στο μεταξύ ενισχυθεί υπό την επίβλεψη του μηχανικού Μιχαήλ Κοκκίνη. Επικεφαλής των Οθωμανικών στρατευμάτων ορίστηκε ο Κιουταχής. Η πρώτη φάση των επιχειρήσεων ολοκληρώθηκε το Δεκέμβριο του ίδιου έτους, χωρίς να κατορθώσουν τα Οθωμανικά στρατεύματα να καταλάβουν την πόλη. Στις 12 Δεκεμβρίου, ωστόσο, αποβιβάστηκε στο Κρυονέρι, λίγα χιλιόμετρα ανατολικά του Μεσολογγίου, ο Ιμπραήμ με περίπου 6.000 Αιγύπτιους στρατιώτες, εγκαινιάζοντας τη νέα και πιο κρίσιμη φάση της πολιορκίας.

πίεση του Ιμπραήμ στο Μεσολόγγι ενέτεινε τον αποκλεισμό της πόλης, δυσχεραίνοντας τη θέση των υπερασπιστών της. Έως τις αρχές Μαρτίου του 1826, τα Οθωμανοαιγυπτιακά στρατεύματα κατέλαβαν σχεδόν όλα τα προκεχωρημένα φυλάκια των Ελλήνων γύρω από το Μεσολόγγι. Βασιλάδι, Αιτωλικό, Πόρος, Ντολμάς, αφήνοντας την Κλίσοβα ως το μοναδικό επιθαλάσσιο προπύργιο των Ελλήνων. Το νησίδιον τούτο, 300 βημάτων περιφερίας, απέχει ημίωρον του Μεσολογγίου μεσημβρινός. Έχει εκκλησίαν επωνόματι της Αγίας Τριάδος. Γύρω ενδέ της οροφής αυτής ανοίγηραν οι Έλληνες προμαχώνας. Ύψωσαν επί του νησιδίου πρόχωμα και επέθηκαν 4 κανόνια. Η Οθωμανική πλευρά δεν άργησε να εκδηλώσει την επίθεσή της για την κυρίευση του τελευταίου προμαχώνα των υπερασπιστών του Μεσολογγίου. Στις 25 Μαρτίου 1826, μόλις ήρχιζε να γλυκοχαράζει, ο εχθρικός Τολίσκος επεφάνει συσσωματωμένος έμπροσθεν του Μεσολογγίου και ήρχισε ζωηρών κατά της πόλεως κανονιοβολισμών και βομβαρδισμών, υποστηριζόμενος μετά της αυτής δραστηριότητος και υπό των κανονιοστασίων της ξηράς. Σύντομα όμως, τα πυρά των επιτιθέμενων στράφηκαν προς την Κλίσοβα. Την Κλίσοβα, τη μικρή νησίδα, υπεράσπιζαν μόλις 120 άνδρες με επικεφαλής τον Παναγιώτη Σωτηρόπουλο, ο οποίος αντικαθιστούσε τον φρούραρχο Χριστόδουλο Χατζιπέτρου, που βρισκόταν ασθενή στο Μεσολόγγι. Όπως αναφέρει ο Σκοτσέζος ιστορικός George Finlay, στην Κλίσοβα οι Έλληνες ήσαν καλώς τεταγμένοι και υπερασπίζοντο διαπροχώματος από του πυροβολικού των εχθρών

Η παρουσία του Σουλιώτη αγωνιστή αναπτέρωσε το ηθικό των υπερασπιστών της Κλίσοβας, οι οποίοι έως το μεσημέρι απέκρουσαν 6 αλλεπαλλήλες εφόδους των Οθωμανών στρατιωτών. Εις μάτιν επροσπάθουν οι εξωματικοί να πιθαναγκάσωση του στρατιώτας εις εγκαρτέρησιν και επάνωδον επί του νησιδίου. Τις επιχειρήσεις από πλευράς Οθωμανών διεύθυνε ο ίδιος ο Κιουταχής, ο οποίος μάλιστα πληγώθηκε ελαφρά στο πόδι. Σύμφωνα με τους υπολογισμούς του Μακεδόνα αγωνιστή Νικολάου Κασομούλη, υποχωρώντας οι άνδρες του Κιουταχή, άφησαν πίσω τους περίπου 1000 νεκρούς. Μετά την υποχώρηση του Κιουταχή και την έξοδο αυτού εις την Ξηράν, ο Ιβραήμ λυσών και πνέων εκδίκησιν θέτει εις κίνησιν το πεζικό της γραμμής υπό των γαβρών του Χουσέιν Μπέι και διευθύνεται φαλαγκιδών προς την Κλίσοβαν. Κατά την επίθεσή τους, οι πολυάριθμοι Αιγύπτιοι περικύκλωσαν την εισίδα, βάλλοντας εναντίον των υπερασπιστών της, οι οποίοι αναγκάστηκαν να εισέλθουν εντός της εκκλησίας για να προφυλαχθούν από τα πυρά των αντιπάλων τους. Παρά τα αυτά, οι Αιγύπτιοι όχι μόνο δεν κατάφεραν να καταλάβουν την Κλίσοβα, αλλά υποχρεώθηκαν να υποχωρήσουν σε κάθε μία από τις εφόδους που πραγματοποίησαν, αφήνοντας πίσω τους εκατοντάδες νεκρούς συντρόφους. Σωροί πτωμάτων και λέμβοι είχαν γίνει ένα μείγμα, έγραψε χαρακτηριστικά ο Κασομούλης. Η μάχη εξακολούθησε να διεξάγεται με αμύωτη ένταση έως το Σούρουπο, όταν σκοτώθηκε ο Χουσέιν Μπέις από βόλη είτε του Σωτηρόπουλου είτε του ψυχογιού του Αποστόλη Νιχωρίτη, γνωστού στους μεσολογγίτες με το παρατσούκλι Σφίκας. Ο θάνατός του καταράκωσε το ηθικό των Αιγυπτίων στρατιωτών, οι οποίοι άρχισαν να υποχωρούν ατάκτως από την εισίδα, εγκαταλείποντας τον οπλισμό τους και τις σημαίες των ταγμάτων τους. Γενικώς δε, ήρχιζε τότε ο πυροβολισμός της φρουράς κατά των φευγόντων και ταυτοχρόνως, πηδήσαντες έξω των οχυρωμάτων αυτών, οι υπερασπιστές της Κλίσοβας, ξυφύρις φέρουσι την φρίκην και τον θάνατον εις τα στάξεις του εχθρού. Στην καταδίωξη των Αιγυπτίων στρατιωτών, οι οποίοι έτρεχαν πανικόβλητοι στα νερά της λιμνοθάλασσας, αναζητώντας κάποια κάλυψη, συμμετείχαν και οι υπόλοιποι άνδρες του σώματος του Τζαβέλα, που είχαν μόλις φτάσει στην Κλίσοβα με πλοιάρια. Μετά την καταδίωξη των αντιπάλων τους, οι υπερασπιστές της Κλίσοβας συνέλεξαν από το πεδίο της μάχης τον οπλισμό τους, καθώς και ποσότητα πολεμοφοδίων. Υπολογίζεται ότι περισσότεροι από 1.200 Αιγύπτιοι έχασαν τις ζωές τους στη μάχη της Κλίσοβας. Από την άλλη, για την ελληνική πλευρά, οι απώλειες ανέρχονταν σε 16 νεκρούς και 30 τραυματίες.

Η μάχη της Κλίσοβας έληξε με την συντριπτική νίκη των Ελλήνων. Όλη τη νύχτα οι χαρές και τα τραγούδια δεν έπαυσαν. Οι χοροί και τα βιολιά γύρωθεν του Μεσολογγίου. Η φρουρά όλη έτρεχεν και φιλούσεν τους οθέντα συναδέλφους των εις την Κλίσοβαν. Καθοριστική στη νίκη των Ελλήνων υπήρξε η συμβολή τόσο του Παναγιώτη Σωτηρόπουλου, το κύρος του οποίου εξυψώθηκε μεταξύ των συμπολεμιστών του, όσο και του Κίτσου Τζαβέλα, ο οποίος δήλωσε την επόμενη ημέρα στους μεσολογγίτες που συγκεντρώθηκαν στο σπίτι του. «Δεν είναι το δυνατόν, ούτε ήλπιζα να γλιτώσω μεν

παρά η Παναγία βοήθησεν, την οποίαν τρίσε παρακάλεσα με κλάματα να μας σώσει. Ωστόσο, η νίκη στην Κλίσοβα υπήρξε το τελευταίο κατόρθωμα των Ελλήνων κατά την πολιορκία του Μεσολογγίου. Παρότι επέφερε σημαντικότατη ζημίαν εις των εχθρών, δεν μετέβαλεν ολοτελώς την τύχη του. Τις επόμενες ημέρες, η πείνα, η δαμάζουσα την Ανδρίαν και την Καρτερίαν, ήρχισε να δεικνύει όλα τα φόβητρά της, στους υπερασπιστές και στους κατοίκους του Μεσολογγίου. Ήδη από τα μέσα Φεβρουαρίου, παρατηρεί το έλλειψη σε τρόφιμα, αναγκάζοντας πολλές οικογένειες να καταφύγουν στην κατανάλωση ακόμα και 20 των ζώων. Ο Ιμπραήμ είχε αποκόψει κάθε δίωδο ανεφοδιασμού της πόλης, στερώντας από τους οχυρωμένους εντός των τυχών της Έλληνες κάθε ελπίδα σωτηρίας. Ευρισκόμενοι σε εξαιρετικά δύσκολη θέση, οι κεφαλές της πόλης αποφάσισαν να προχωρήσουν σε μία απελπισμένη έξοδο, γνωρίζοντας ότι οι πιθανότητες επιβίωσής τους ήταν λίγες. Η έξοδος των γενναίων, αυτών των υπερασπιστών και κατοίκων του Μεσολογγίου, πραγματοποιήθηκε την Κυριακή των Βαΐων, 10 Απριλίου 1826. Εκατοντάδες Μεσολογγίτες σφαγιάστηκαν, πολλοί πιάστηκαν εχμάλωτοι και πουλήθηκαν στα σκλαβοπάζαρα, ενώ όσοι γλίτωσαν, κατέφυγαν σε γειτονικές πόλεις και χωριά.

Η μάχη της Κλίσοβας λοιπόν ήταν η τελευταία μεγάλη επιτυχία των Ελλήνων πριν την ηρωική και μαρτυρική έξοδο του Μεσολογγίου. Η έξοδος του Μεσολογγίου του 1826 αποτελεί ένα από τα κορυφαία και πιο δραματικά γεγονότα της Ελληνικής Επανάστασης, με βαθύτατες συνέπειες τόσο στο εσωτερικό του αγώνα όσο και στη διεθνή του διάσταση. Η πολιορκία και η τελική αυτοθυσία των υπερασπιστών της πόλης δεν υπήρξαν απλώς ένα συγκινητικό, στρατιωτικό επεισόδιο, αλλά μια πράξη με έντονο συμβολικό φορτίο, η οποία επηρέασε το ηθικό των επαναστατημένων Ελλήνων, αναζωπήρωσε το φιλελληνικό κίνημα στην Ευρώπη και συνέβαλε καθοριστικά στη μεταστροφή της τάσης των μεγάλων δυνάμεων απέναντι στον ελληνικό αγώνα. Το Μεσολόγγι, ήδη από τα πρώτα χρόνια της Επανάστασης, είχε αποκτήσει ιδιαίτερη στρατηγική και συμβολική σημασία. Η γεωγραφική του θέση, κοντά στον Πατραϊκό κόλπο και σε κομβικά περάσματα της δυτικής στερεάς Ελλάδος, το καθιστούσε κρίσιμο για τον έλεγχο της περιοχής. Για τον λόγο αυτό επιλέχθηκε από τον Αλέξανδρο Μαυροκορδάτο ως έδρα της δυτικής Χέρσου Ελλάδος. Παράλληλα, οι δύο προηγούμενες πολιορκίες του 1822 και 1823 είχαν αναδείξει την αντοχή και την αποφασιστικότητα των κατοίκων και των αγωνιστών. Επιπλέον, η παρουσία και ο θάνατος του Λόρδου Μπάιρον στην πόλη το 1824 είχαν ενισχύσει περαιτέρω το κύρος της, μετατρέποντάς την σε διεθνές σύμβολο της ελευθερίας. Η σκληρότερη πολιορκία ξεκίνησε το 1825, όταν οι δυνάμεις της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας υπό τον Κιουταχή και λίγο αργότερα με την ενίσχυση του Ιμπραήμ Πασά επιχείρησαν να καταβάλουν οριστικά την αντίσταση της πόλης. Ο Κιουταχής είχε ήδη αποκτήσει φήμη ικανού στρατιωτικού διοικητή και επιδίωκε μια αποφασιστική νίκη που θα έπλητε κέρια την επανάσταση στη Δυτική Ελλάδα. Από την άλλη πλευρά, οι Έλληνες υπερασπιστές, στρατιώτες και άμαχοι, βρέθηκαν αντιμέτωποι με έναν ασφυκτικό αποκλεισμό, έλλειψη τροφίμων και πυρομαχικών, ασθένειες και συνεχή βομβαρδισμό. Η πτώση του Μεσολογγίου, έπειτα από την ηρωική έξοδο των υπερασπιστών του, τη νύχτα της 10ης Απριλίου του 1826, είχε άμεσες στρατιωτικές συνέπειες. Η δυτική στερεά Ελλάδα αποδυναμώθηκε, ενώ ο Ιμπραήμ συνέχισε την προέλασή του, ενισχύοντας την αίσθηση ότι η επανάσταση έπνεε τα λίσθια. Ωστόσο, το γεγονός της εξόδου λειτουργήσε τελικά με έναν παράδοξο και διτό τρόπο. Αν και στρατιωτικά αποτέλεσε ήττα, σε ηθικό και πολιτικό επίπεδο μετατράπηκε σε θρίαμβο αυτοθυσίας. Η εικόνα των πολιορκημένων που, αντί να παραδοθούν, επέλεξαν την έξοδο πολεμώντας μέχρι σε σχάτων, συγκλώνησε την ελληνική αλλά και την διεθνή κοινή γνώμη. Το παράδειγμα των Μεσολογγητών αναζωπήρωσε το φρόνημα σε άλλες επαναστατημένες περιοχές και καλλιέργησε την ιδέα ότι ο αγώνας δεν ήταν απλώς μια εξέγερση εναντίον μιας αυτοκρατορίας, αλλά μια υπαρξιακή μάχη για ελευθερία και αξιοπρέπεια. Ιδιαίτερα σημαντική υπήρξε η επίδραση της εξόδου στο εξωτερικό. Ήδη από τα πρώτα χρόνια της Επανάστασης είχε αναπτυχθεί στην Ευρώπη ένα ισχυρό φιλελληνικό ρεύμα, κυρίως στην Αγγλία, στη Γαλλία, στον γερμανόφωνο χώρο, την Πολωνία και τη Ρωσία. Η πολιορκία και η καταστροφή του Μεσολογγίου τροφοδότησαν τον ευρωπαϊκό τύπο με δραματικές αφηγήσεις, οι οποίες παρουσίαζαν τους Έλληνες ως μάρτυρες της ελευθερίας. Ποιητές, ζωγράφοι και διανοούμενοι ενέταξαν το γεγονός στο ρομαντικό ιδεώδες της θυσίας για ένα ανώτερο ιδανικό. Ο Ευγένιος Ντελακρουά ζωγράφισε την Ελλάδα να περπατά στα ερείπια του Μεσολογγίου, ένα έργο που έγινε σύμβολο του αγώνα. Ο Διονύσιος Σολωμός συνέθεσε τους ελεύθερους πολιορκημένους, ένα αριστούργημα που εξήμνησε την ψυχική δύναμη των ηρώων. Ο Βίκτορ Ουγκό έγραψε ποίηματα, ενώ ο Τζοακίνο Ροσίνι όπερες. Σταδιακά η έξοδος προσέλαβε διαστάσεις σχεδόν μυθικές, ενισχύοντας την ταύτιση της ελληνικής υπόθεσης με τις αρχές της ελευθερίας, του χριστιανισμού και της εθνικής αυτοδιάθεσης. Εκείνη όμως η αλλαγή στο κλίμα της κοινής γνώμης δεν έμεινε δίχως πολιτικές συνέπειες. Οι κυβερνήσεις των μεγάλων δυνάμεων, αν και ήταν αρχικά αντίθετες ή επιφυλακτικές απέναντι στα διάφορα επαναστατικά κινήματα, άρχισαν να αντιμετωπίζουν το ελληνικό ζήτημα ως υπόθεση διεθνούς σημασίας. Η πίεση της κοινής γνώμης, σε συνδυασμό με τα γεωπολιτικά συμφέροντα των δυνάμεων στην Ανατολική Μεσόγειο, συνέβαλε στη σταδιακή μετατόπιση της πολιτικής τους. Η έξοδος του Μεσολογγίου αποτέλεσε
έναν από τους καταλύτες αυτής της μεταστροφής, καθώς ανέδειξε τη σκληρότητα της σύγκρουσης και την αδυναμία μιας εύκολης καταστολής του ελληνικού αγώνα. Στο εσωτερικό της επαναστατημένης Ελλάδας πάλι, το γεγονός αυτό λειτουργήσε ως υπενθύμηση της ανάγκης ενότητας. Οι εμφύλες διαμάχες των προηγούμενων ετών είχαν κλονίσει την εμπιστοσύνη, ενώ είχαν αποδυναμώσει το στρατιωτικό μέτωπο. Ο Κολοκοτρώνης έγραφε στα απομνημονεύματά του ότι λόγω της εκστρατείας του Ιμπραήμ ούτε φίλο δεν γουνιόταν στην Πελοπόννησο. Αυτήν ακριβώς την εικόνα της παρέτησης και της αποδοχής της ήττας ήλθε να υπονομεύσει με τρόπο εμφατικό η έξοδος. Η θυσία των Μεσολογγητών ανέδειξε το τίμημα της διχόνοιας και ενίσχυσε την συνειδητοποίηση ότι η επιβίωση της Επανάστασης απαιτούσε συντονισμό και κοινή στρατηγική. Αν και οι πολίτες, με πολιτικές αντιπαραθέσεις, δεν έπαυσαν, η μνήμη της εξόδου λειτουργήσε ως ηθικό σημείο αναφοράς. Παράλληλα, η πτώση του Μεσολογγίου κατέδειξε τα όρια των τοπικών, ανοργάνωτων στρατιωτικών δυνάμεων απέναντι σε τακτικούς στρατούς με ευρωπαϊκή εκπαίδευση, όπως εκείνος του Ιμπραήμ. Η ανάγκη για καλύτερη οργάνωση, για συγκρότηση τακτικού στρατού και για πιο σταθερή διοικητική δομή και επιμελητεία έγινε πιο επιτακτική. Στα χρόνια που ακολούθησαν, η Επανάσταση επέκτησε πιο σαφή πολιτικά χαρακτηριστικά με την προσπάθεια συγκρότησης κεντρικής εξουσίας και τη διαμόρφωση θεσμών. Επιπλέον, η έξοδος επηρέασε βαθιά τη συλλογική μνήμη και την εθνική ταυτότητα που διαμορφωνόταν εκείνη την περίοδο μέσα από τις φλόγες της παλιγενεσίας, τις επιτυχίες και τις αποτυχίες της. Η εικόνα της αυτοθυσίας και της επιλογής του θανάτου από την υποταγή ενσωματώθηκε με τρόπο μοναδικό στον εθνικό αφηγηματικό πυρήνα. Το Μεσολόγγι αναδείχθηκε σε ιερό τόπο ελευθερίας, ενώ η θυσία των υπερασπιστών αποτέλεσε πρότυπο ηρωισμού για τις επόμενες γενιές. Έτσι, η σύνδεση της πόλης με την ιδέα της εθνικής ολοκλήρωσης ενίσχυσε την συνοχή του αγώνα και προσέδωσε σε αυτόν ηθική νομιμοποίηση. Η διεθνής διάσταση της εξόδου συνέβαλε έστω και έμεσα στις εξελίξεις που οδήγησαν λίγα χρόνια αργότερα στην αποφασιστική παρέμβαση των μεγάλων δυνάμεων στο ελληνικό ζήτημα, επιταχύνοντας την επίλυσή του. Αν και τα κίνητρα των μεγάλων δυνάμεων δεν ήταν αποκλειστικά ανθρωπιστικά, το κλίμα που είχε διαμορφωθεί στην Ευρώπη καθιστούσε πολιτικά δυσχερέστατη την πλήρη αδιαφορία απέναντι στην ελληνική υπόθεση. Η σταδιακή εμπλοκή των δυνάμεων άλλαξε τους συσχετισμούς ισχύως και έδωσε νέα προοπτική στην Επανάσταση, η οποία φαινόταν να κινδυνεύει να καταρρεύσει μετά το 1826. Τέλος, η έξοδος επηρέασε και την πολιτική εξέλιξη του αγώνα, ενισχύοντας την ανάγκη για συγκρότηση ενός οργανωμένου κράτους. Η μεταφορά της διοίκησης και η ενίσχυση κέντρων εξουσίας, όπως το Ναύπλιο, συνδέθηκαν με την προσπάθεια δημιουργίας σταθερών θεσμών. Επιπλέον, η εμπειρία της πολιορκίας ανέδειξε τη σημασία της εφοδιαστικής υποστήριξης, της διπλωματίας και της διεθνούς αναγνώρισης. Συνολικά, η έξοδος του Μεσολογγίου, αν και αποτέλεσε μια από τις πιο οδυνηρές στιγμές της ελληνικής επαναστάσεως, λειτουργήσε ως σημείο καμπής, μετέτρεψε μια στρατιωτική ήττα σε ηθικό θρίαμβο, ενίσχυσε το εθνικό φρόνημα, αφύπνισε τη διεθνή κοινή γνώμη και συνέβαλε στη διαμόρφωση των πολιτικών και στρατιωτικών εξελίξεων που οδήγησαν τελικά στην επιτυχία του αγώνα. Η σημασία της δεν περιορίζεται στο πεδίο της μάχης, αλλά εκτείνεται στη σφαίρα των ιδεών, της διπλωματίας και της συλλογικής μνήμης, καθιστώντας την ένα από τα πιο καθοριστικά γεγονότα της νεότερης ελληνικής ιστορίας. Γράφει στο κείμενό του για την έξοδο και τη σημασία στον αγώνα ο Ιάκωβος Μιχαηλίδης.

0: Και κάπως έτσι, με ένα νοερό ταξίδι στο πρώτο μέρος και μια ιστορική αποτίμηση ξεκινώντας από την τελευταία μεγάλη νίκη στη μάχη της Κλίσοβας μέχρι τις επιπτώσεις, τις αντιδράσεις που σημείωσε η έξοδος του Μεσολογγίου και η σημασία που είχε την εξέλιξη του αγώνα της εθνικής μας ανεξαρτησίας, ολοκληρώνουμε τη σημερινή μας πρωινή αυτή η διαδρομή, φίλες και φίλοι ακροατές. Ταξίδι σε τόπους ιστορικούς, σε μνήμες εθνικές, σε στιγμές ηρωικές. Να είστε όλες και όλοι καλά. Καλημέρα.
1: Η μέρα μας ξεκίνησε. Καθημερινό πρωινό στην Πειραϊκή Εκκλησία. Παραγωγή Λυκούργος Μαρκούτης.
2: Ώρα Ελλάδος 11.
0: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Μπαρέτι Ιταλή. Μην ψάχνετε άλλο. Επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα baretti.gr για να βρείτε τα πάντα για την ανδρική ένδυση με ιταλική υπογραφή. Οι τελευταίες τάσεις της μόδας στην καλύτερη ποιότητα και ασυναγώνιστες τιμές. Κάντε τις αγορές σας και στο φυσικό μας κατάστημα 28 Οκτωβρίου 3 στο Μαρούσι, δίπλα στο σταθμό ΙΣΑΠ. Μπαρέτι 210-8069-008 και 694-078-9316.
1: Στην Άβυσσο, με θέα τον Παράδεισο, του Πατρός Διονυσίου Ταμπάκη από τις εκδόσεις Άθος. Σε έναν κόσμο γεμάτο άγχους και αδιέξοδα, πώς άραγε θα στρέψουμε το βλέμμα μας προς το φως του Παραδείσου. Ο Πατήρ Διονύσιος Ταμπάκης μας δίνει λύσεις και κουράγιο μέσα από τις σελίδες ενός βιβλίου που αληθινά γαλινεύει τις καρδιές. Στην Άβυσσο, με θέα τον Παράδεισο, στα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Άθος, στο 210-5238-305 και στο stamoulis.gr.
2: Αγρόκτημα Μουστάκα. Κατευθείαν από τα Μέγαρα στο κατάστημά μας στον Πειραιά. Σε μας θα βρείτε αυγά ημέρα, ελαιόλαδο, κρασί και κελιφωτό φιστίκι. Νικήτα 10 Πειραιάς, 210-4177-204. Βρείτε μας και στο www.moustakas.farm.
3: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσογωγείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
4: Βρείτε μας και στο goldenpub.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
5: Μαζωμός. Ένα αξιώτικο παραδοσιακό εστιατόριο με ζεδοπολείο. Ανεμένο μέσα στο μαζωμό μας να δοκιμάξετε γνήσιες παραδοσιακές γεύσεις με αξιώτικα προϊόντα όπως τα κρέατα, τα τυριά και τις πατάτες. Η εξυπηρέτηση και οι φιλικές τιμές μας θα σας εκπλήξουν ευχάριστα.
6: Ελάτε να μας έβρετε στην Αγίου Γεωργίου 59 στο Χαλάνδρι.
5: Τηλέφωνο 210-8035-800.
0: Είσαι δικαιούχος του προγράμματος Εξοικονομώ. Έχεις βάουτσερ για το πρόγραμμα Αλλάζω Θέρμανση. Η Gas Pipes συμμετέχει σε όλα τα προγράμματα και αναλαμβάνει όλη τη διαδικασία για εσάς. Μελέτη, προμήθεια, εγκατάσταση. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-2470-870 για να σας ενημερώσουμε δωρεάν για την προσφορά μας. Gas Pipe. Εγκαταστάσεις αντλιών θερμότητας και φυσικού αερίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-2470-870.
7: 3 με 5 Ιουλίου, προσκυνηματική εκδρομή στη Θεσσαλονίκη και περίπλους Αγίου Όρους. Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να προσκυνήσουν τα Ιερά Λείψανα του Οσίου Εφραίμ του Σύρου στην ομώνυμη Ιερά Μονή στην Κατερίνη, του Αγίου Αρσενίου του Καπαδόκη και τον τάφο του Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου στην Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου στη Σουρωτή και Λείψανα Αγίων από την Ιερά Μονή Ξενοφόντος Αγίου Όρους κατά τη διάρκεια του περίπλου. Θα επισκεφθούν επίσης τον ναό, την κρύπτη και τον τόπο μαρτυρίου του Αγίου Δημητρίου, πολιούχου της Θεσσαλονίκης και θα προσκυνήσουν λείψανά του. Ένα μοναδικό τριήμερο με επισκέψεις στην Κατερίνη, τη Σουρωτή και τη Θεσσαλονίκη που συνδυάζει και περίπλου του Αγίου Όρους. 3 με 5 Ιουλίου με τη φροντίδα της Πειραϊκής Εκκλησίας. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής 210-4118-602 και 210-4118-640.
8: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται με την ευγενική χορηγία των εκδόσεων Άθος.
1: Άγιοι Βασιλομάρτυρες Ρωμάνοφ. Όσα δεν μπόρεσε να κρύψει η σιωπή. Μετά την ταχύτατη εξάντληση της πρώτης έκδοσης, η Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου μέσα από τα ΜΟΥ και οι εκδόσεις Άθος παρουσιάζουν τη δεύτερη έκδοση, εμπλουτισμένη με νέα κείμενα και φωτογραφίες. Άγιοι Βασιλομάρτυρες Ρωμάνοφ. Όσα δεν μπόρεσε να κρύψει η σιωπή. Δωρεάν ένας ψηφιακός οπτικός δίσκος. Κυκλοφορεί και σε πανόδετη έκδοση σε περιορισμένο αριθμό αντιτύπων. Εκδόσεις Άθος. Κεντρική διάθεση Σταμούλης.
2: Λόγος παρακλήσεως. Σειρά ομιλιών με τον Πανιερότατο Μητροπολίτη Λεμεσού κύριο Αθανάσιο.

Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι Βασιλεύ ουράνιε. Παράκλητε το πνεύμα της αληθείας ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέ τας ψυχάς ημών. Αμήν. Την προηγούμενη φορά μιλήσαμε για το μεγάλο θέμα της αμέλειας, η οποία πολεμά κάθε άνθρωπο και ιδιαίτερα τους ανθρώπους που αγωνίζονται στην πνευματική ζωή. Και βέβαια όχι μόνο στην πνευματική ζωή, σε κάθε μορφή ζωής και αν βρίσκεται ο άνθρωπος, η αμέλεια είναι πάντα κοντά μας και πάντα δίπλα μας. Και ένας αμελής άνθρωπος σίγουρα δεν μπορεί να προοδεύσει στη ζωή του και στην κοσμική ζωή, πολύ περισσότερο στη πνευματική ζωή, διότι η πνευματική ζωή χρειάζεται και θέλει πολλήν επιμέλεια. Ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης, το 20ο κεφάλαιο, μας μιλά για το πώς πρέπει να πολεμά κάποιος εναντίον της αμέλειας. Και μας είπε την προηγούμενη φορά αρκετές συμβουλές μέσα από την δική του πείρα, και εκείνο το οποίο επισημαίνει είναι ότι αυτή η αμέλεια δεν είναι απλώς ότι μας κάνει να αφήνουμε πράγματα μισοτέλειωτα και πράγματα έτσι ξεχαρβαλωμένα πράγματα, να μην μπορεί να μας βοηθήσει να φέρουμε εις πέρα στα έργα μας, αλλά έχει και ένα πνευματικό νόημα. Η αμέλεια όταν κυριαρχίζει στον άνθρωπο, λέγει ο Άγιος Νικόδημος, είναι σαν ένα φαρμάκι, σαν ένα δηλητήριο που δηλητηριάζει την ψυχή του ανθρώπου και κάνει τον άνθρωπο να αποστρέφεται κάθε πνευματικών κόπων και κάθε πνευματική εργασία. Δεν θέλει ο άνθρωπος να κάνει τίποτα. Δεν θέλει. Και μόνο που σκέφτεται ότι θα πάει να κάνει κάτι το πνευματικό, να εργαστεί κάπως πνευματικά, να μπει σε μια πνευματική σειρά, αντιδράει ο ψυχικός του οργανισμός, αντιδράει, γιατί έχει υποστεί αυτήν την δηλητηρίαση, αυτήν την άρκη, η οποία προέρχεται από το θανατηφόρο δηλητήριο της αμέλειας. Μας λέγει όμως και κάποιες άλλες συμβουλές ο Άγιος Νικόδημος, και επειδή είναι σημαντικό το θέμα αυτό της αμέλειας και όλους μας πιάνει δυστυχώς και ταλαιπωρούμαστε με αυτήν, γι' αυτό ας προσπαθήσουμε και σε αυτήν τη συνάντηση να δούμε τι λέει εδώ ο Άγιος Νικόδημος μέσα από τη μικρή του πείρα, από τη μεγάλη του πείρα μάλλον, και την Αγία πείρα την οποία είχε. Λοιπόν, λέγει, «Εσύ αδερφέ μου πρέπει να σκέπτεσαι πολλές φορές ότι μία μόνον ανύψωση του νους των Θεών και μια μεταπεινή γονικλητική μετάνοια στη γη που γίνεται στο όνομα αυτού του Θεού αξίζει περισσότερο από όλους τους θησαυρούς του κόσμου, και ότι κάθε φορά που αφήνουμε την αμέλεια και βιάζουμε τον εαυτό μας σε επιμελή έργα, οι άγγελοι μας φέρνουν στη Βασιλεία του Θεού Στέφανον ένδοξης νίκης. Και ότι αντίθετα στους αμελείς, όχι μόνο δεν έχουν στεφάνια χάριτος, αλλά φεύγουν από αυτούς και οι χάρη που είχαν δοσμένοι από τον Θεό και στερούνται της Βασιλείας του Θεού». Μας λέγει έναν τρόπο με τον οποίο μπορεί να καλλιεργήσει ο άνθρωπος ένα λογισμό που μπορεί να κινήσει λίγο την ψυχή του σε επιμέλεια. Να σκέφτεσαι, λέγει, ότι είναι πολύ σημαντικό πράγμα και μόνο μια απλή κίνηση του μυαλού μας σε ώρα η οποία βρίσκεται σε αμέλεια, σε ραθυμία, σε πτώση ο άνθρωπος, όταν είναι έτσι σε πτώση, και μόνο μια ανύψωση του νους των Θεών που γίνεται στο όνομα του Θεού αξίζει περισσότερο από όλους τους θησαυρούς του κόσμου. Και είναι σημαντικό, παιδιά, επειδή είμαστε όλοι μέσα στον κόσμο και έχουμε όλοι πάρα πολλές μέριμνες και πάρα πολλές φροντίδες και πάρα πολλές δουλειές
και πάρα πολλές ευθύνες, είναι σημαντικό έτσι στην διάρκεια της ημέρας μας να έχουμε αυτήν την έγνοια μας, να στρέφουμε το νου μας προς τον Θεό, έστω και για ένα δευτερόλεπτο, έστω και για 5 δευτερόλεπτα, έστω και για να πούμε 1, 2, 3 φορές να επικαλεστούμε το όνομα του Θεού. Είναι σαν κάποιος άνθρωπος ο οποίος πνίγεται μες στη θάλασσα, αλλά βγάζει το κεφάλι του έτσι κατά διαστήματα απ' έξω, παίρνει λίγη αναπνοή και μετά πάλι πάει από κάτω. Θα αντέξει, ελπίζομαι να μην πνιγεί βέβαια. Το ίδιο πράγμα μοιάζουμε και εμείς στην καθημερινότητά μας. Έχουμε πάρα πολλές μέρημνες και πάρα πολλές ευθύνες και πολλές φορές δεν μπορούμε ούτε να ελέγξουμε τον μυαλό μας, ούτε τον εαυτό μας. Ούτε και ανήκουμε στο δικό μας πρόγραμμα. Αλλά όμως, όπως και αν έχει το πράγμα, το νου μας μπορούμε να τον κυβερνήσουμε και μπορούμε να τον στρέψουμε έτσι κατά διαστήματα προς τον Θεό. Και όσες δυσκολίες και αν έχει ο άνθρωπος, όταν επικαλείται το όνομα του Θεού, είναι πράγματι σαν να παίρνει μια μεγάλη αναπνοή, μια μεγάλη ξεκούραση, μια ναχτίδα φωτός. Όπως λέγει ο προφήτης Δαβίδ, εμνήσθην του Θεού και εφράνθην. Εθυμήθηκα τον Θεό, λέγει ο προφήτης, και εφράνθηκα, εξεκουράστηκα. Γαλήνεψε η ψυχή μου και είναι αποδεδειγμένο ότι όταν επικαλούμαστε το όνομα του Θεού, ιδιαίτερα όταν έχουμε δύσκολες ώρες και δύσκολες καταστάσεις και επικαλούμαστε το όνομα του Θεού, είναι σαν ένα ηρεμιστικό, ας πούμε, δραστικό ηρεμιστικό που έρχεται στην ψυχή του ανθρώπου και ο άνθρωπος ηρεμεί και παίρνει δύναμη να αντιμετωπίσει αυτό το οποίο έχει μπροστά του. Και όταν έχει απορία ο άνθρωπος και έχει δυσκολία, φωτίζεται ο νους του για να πάρει τη σωστή απόφαση. Όταν έχει δύσκολα πρόσωπα και πράγματα, παίρνεις μια άνεση για να μπορέσεις να αντιμετωπίσεις τις δυσκολίες. Αλλά και όταν έχουμε τον εαυτό μας που μας ταλαιπωρεί και μας θλίβει και μας φέρνει σε δύσκολη θέση και μας προδίδει πολλές φορές ο εαυτός μας με τα πάθη του και τις αδυναμίες του, τότε η επίκληση στο ονόματος του Χριστού μας είναι μια παρηγοριά. Είναι μια παρηγοριά. Όπως όταν ένας άνθρωπος έχει μια πίκρα μεγάλη και γευτεί, ξέρω εγώ, κάτι γλυκό, κάτι ευχάριστο, ακούσει κάτι όμορφο, φύγει από εκείνη τη βαβούρα όλη την οποία βρίσκεται, πολύ περισσότερο όταν στρέψει τον νου της στον Θεό. Όταν δεν βρίσκεται σε αμέλεια, όπως λέγει εδώ ο Άγιος Νικόδημος, πρέπει να παρακινεί τον εαυτόν του άνθρωπος, να παρακινεί τον εαυτόν του με καλούς λογισμούς και να σκέφτεται ότι είναι σημαντικό πράγμα να προσευχηθεί, ας πούμε. Και λέει εδώ, ας πούμε, ο Άγιος Νικόδημος ότι και μια ευχή να κάνεις μόνο είναι πολύ σημαντικό και πολύ σπουδαίο. Κάποτε διηγείται στο γεροντικό ένα διήγημα όμορφο που κάποιος μοναχός ερημίτης έπεσε σε μεγάλη αμέλεια. Τον επολέμησε πάρα πολύ αυτή η αμέλεια και παρεδόθηκε στην αμέλεια και δεν μπορούσε να κάνει τίποτα. Προσπαθούσε από εδώ, προσπαθούσε από εκεί, προσπαθούσαν και οι πατέρες, οι γείτονές του να τον βοηθήσουν, δυσκολευόταν. Πήγε ένας σοφός αβάς, ένας σοφός γέροντας και του λέει, ξέρεις πάτερ, έχω μεγάλους πειρασμούς και μεγάλες δυσκολίες και πάρα πολλές θλίψεις. Σε παρακαλώ, μπορείς να μου κάνεις μία ευχή την ημέρα, να λες μία ευχή για μένα την ημέρα. Τον ελυπήθηκε εκείνος ο αμελής, λέει τώρα εγώ να κάνω μια ευχή για σένα πάτερ μου, αλλά τέλος πάντων μια ευχή να κάνω. Έκαμε μια ευχή, είπε ξέρω εγώ μια προσευχούλα εκεί για τον γείτονά του, τον μοναχό. Πήγαινε τον την άλλη εβδομάδα, του λέει ξέρεις πολύ ωφέλεια βρήκα από εκείνη την ευχή που έκαμες. Εντες κάνεις δύο, να κάνεις δύο ευχές την ημέρα για μένα. Εντάξει, πήρε θάρρος κι ο άλλος, λέει αφού βρήκε και ωφέλεια, κάτι θα έγινε. Τις έκαμε δύο.
Πάει την μεθεπόμενη εβδομάδα, του λέει: τι να σου πω, μεγάλη ωφέλεια, δεν τις κάνεις τρεις. Και μετά μπήκε και εκείνος σιγά σιγά σε μεγάλη πνευματική εργασία. Γιατί έτσι είναι ο άνθρωπος, είναι σαν τη μηχανή που άμα είναι παγωμένα τα λάδια της, όπως τώρα παγώνουν τα αυτοκίνητα μας. Τα αυτοκίνητα σας μάλλον, γιατί εγώ δεν ξέρω να οδηγώ, αλλά ξέρω από που περιμένω να ξεκινήσει το αυτοκίνητο τι ξεκινά. Δεν ξέρω να οδηγώ, δεν έμαθα. Σαν τα παγωμένα λάδια της μηχανής που θέλει ώρα για να ζεσταθεί, να ξεκινήσει το μηχάνημα. Άμα ξεκινήσει όμως, μετά σιγά σιγά πάει στον προορισμό του, κάνει τη δουλειά του. Έτσι είναι και η ψυχή του ανθρώπου. Πολλές φορές λέει στους εαυτούς, ας πούμε, ξέρω εγώ, σήκω τώρα με την τηλεόραση, πήγαινε, κάνει καμιά προσευχή. Εντάξει, να πάω, κοιμάσαι, ξυπνάς, ξανακοιμάσαι, ξαναξυπνάς, εν τεράσεις με την τηλεόραση να φύγεις, σε αφήνει η αμέλεια να πάει να κάνεις. Εάν όμως προσπαθείς λίγο περισσότερο και πεις εντάξει, να πάω για ένα λεπτό και να έρθω. Να πάω να πω μια μικρή προσευχή και να έρθω πίσω. Αρχίζοντας την προσευχή ο άνθρωπος, τότε σιγά σιγά γλυκαίνεται η ψυχή του και ξεπαγώνουν τα λάδια του, τα πνευματικά του λάδια και παίρνει μπρος τη μηχανή. Αλλά αυτό συμβαίνει και με κάθε έργο του ανθρώπου στο οποίο πολεμείται από την αμέλεια. Εάν προσπαθήσει ο άνθρωπος να σπρώξει λίγο τον εαυτό του, έστω και κάτι λίγο, κάτι θα γίνει. Θυμάμαι μια φορά ένα παιδί που ήρθε πριν χρόνια πολλά, όχι στην Κύπρο, στο Άγιον Όρος Τανίμου, και προσπαθούσα να τον πείσω να κάνει τρεις μετάνοιες κάθε νύχτα πριν κοιμηθεί. Πω, με τίποτα. Λοιπόν, λέω του, κοίταξε να δεις κάτι, άμα σου πέσει κάτι χαμένο το πιάνεις. Λέει βέβαια. Πες ότι έσκυψε να βγάλεις τα παπούτσια σου, αφού σκύβεις που σκύβεις, πες και το Κύριε σου Χριστέ ελεησόμε. Κάθε παπούτσι που βγάζεις, πες ένα Κύριε σου Χριστέ ελεησόμε. Έχει δύο. Ας σου πέσει, ξέρω εγώ, τίποτε άλλο κάτω, πέσει ακόμα ένα, δεν γίνουν τρία. Επία είπα σε έναν άλλον, λέει μου, κοίταξε τώρα το Πάσχα, πόσες μέρες είναι να νηστέψουμε. Λέω του 40. Λέει 40, ούτε το σκεφτείς. Λέω εντάξει, νήστεψε και τρεις μέρες και βλέπουμε. Κοντά στις και έγιναν τρεις, οι τρεις έγιναν τέσσερις, οι τέσσερις έγιναν πέντε. Σιγά σιγά κάτι έγινε. Θέλω να πω ότι έτσι συμβαίνει και στο σωματικό μας, στη σωματική μας υπόσταση, όταν καθίσουμε και αφηθούμε μέσα στην αδράνεια και μέσα στην αμέλεια, παραδιδόμαστε. Θέλει έναν κόπο, μια βία να γερθεί ο άνθρωπος πάνω και να αρχίσει να εργάζεται και σωματικά. Πολύ περισσότερο να αρχίσει να εργάζεται πνευματικά και να έχει καλού λογισμού, να σκέφτεται ότι είναι πολύ σημαντικό, είναι το πιο σημαντικό πράγμα να μπορεί ο άνθρωπος να προσκυνεί τον Θεό και να προσεύχεται στον Θεό και να επικαλείται το όνομα του Θεού. Είναι τιμιότερον, λέγει εδώ ο Άγιος Νικόδημος, από όλους τους θησαυρούς του κόσμου. Ξέρετε παιδιά, σας είπα κι άλλες φορές, ότι όλοι οι Άγιοι και οι σύγχρονοι Άγιοι που γνωρίσαμε ήταν πολύ επιμελείς άνθρωποι, πάρα πολύ επιμελείς. Και από την πολλή επιμέλεια που είχαν έφτασαν στα μεγάλα μέτρα της αγιότητος. Τόσο επιμελείς και προσεκτικοί που πολλές φορές παραβίαζαν ακόμα και τους νόμους της φύσεως και τους νόμους της ιατρικής επιστήμης. Θυμάμαι ένα γεροντάκι που είχαμε στο Άγιον Όρος, ένας Ρουμάνος, ο Γεροενόχ. Το συνόδευα μία φορά στο νοσοκομείο, εντάξει θα έχετε ακούσει την ιστορία του, που ήταν να πεθάνει, δεν ξέρω τι είχε με το στομάχι του, κάτι είχε. Πήγαμε στο νοσοκομείο, τον συνόδευσα εγώ γιατί δεν ήξερε, δεν είχε βγει ποτέ του στη Θεσσαλονίκη. Οπότε με βρήκε στη Δάφνη και με παρακάλεσαν να τον συνοδεύσω να τον πάρω στο νοσοκομείο. Τον πήρα στο νοσοκομείο, πάμε εκεί στο γιατρό, εξάπλωσε με τα ρούχα του, με τα ράσα του έτσι κουμπωμένος,
σαν τον πεθαμένο να κουβαλεί τα χέρια του στο στήθος του και περίμενα τον εξετάσει ο γιατρός έτσι. Του λέει ο γιατρός, πάτερ μου, του άνοιξε το ράσο σου. Ξέρω εγώ, με τίποτα. Τέλος πάντων δεν έβγαζε το ράσο του, δεν έβγαζε το σκούφο του, λέει ο γιατρός, δεν μπορώ να εξετάσω. Μπήκε μέσα, πήγε στο πνευματικό του, του είπε ότι πονούσε πάρα πολύ, είχε πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Του λέει ο πνευματικός του, πάτερ, ενώ έχεις μεγάλη υπερηφάνεια. Εδώ ο Χριστός πάνω στο Σταυρό βγήκε γυμνός για τη σωτηρία του κόσμου και εσύ δεν άνοιξες το σωστικό σας εξετάσεις γιατρός. Να πάει να ταπεινωθείς και να κάνεις ό,τι σου πει ο γιατρός. Τέλος πάντων βγαίνει δεύτερη φορά έξω. Πάλι τον παίρνω εγώ έξω. Πήγαμε στο νοσοκομείο. Ένα νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης από εκείνα τα οποία η μισή ήταν μέσα στο νοσοκομείο και η μισή ήταν από έξω από το νοσοκομείο. Μέσα στους διαδρόμους και μέσα στους διάφορους. Μας έβαλα σε ένα κρεβάτι. Του λέω ο γιατρός, πάτερ μου, μην κινηθείς καθόλου. Μην κινηθείς. Να μείνεις στο κρεβάτι, να μείνεις έτσι, διότι δεν πρέπει να κινηθείς, είσαι επικίνδυνο, να πεθάνεις. Δεν απαντούσε ο παππούς. Δεν απαντούσε. Μόλις έφυγε ο γιατρός, απ' έφυγε ο γιατρός μου λέει, πηγαίνεις να μου φέρεις και τρεις εφημερίδες. Λέω, μα αφού δεν ξέρεις ελληνικά, φέρε μου εφημερίδες, εγώ θέλω εφημερίδες. Να πάω να του αγοράσω δύο-τρεις εφημερίδες, να του φέρω, και ήθελε και τρεις μάλιστα, δεν έκανε μια. Ελληνικά δεν ήξερε. Λέω, τι θα δει στις εφημερίδες, φωτογραφίες, τι θα δει. Τους πήρα, τις έβαλε εκεί κάτω από το κρεβάτι του και μου λέει, πήγαινε να κοιμηθείς τώρα. Λέω, εντάξει, που θα μείνω εδώ και θα σε περιμένω. Έφυγα, βγήκα λίγο στο διάδρομο. Μόλις είδαν ότι έφυγα και δεν ήμουν εκεί και άλλοι κοιμώντου στον θάλαμο, πετάγεται από το κρεβάτι, απλώνει τις εφημερίδες κάτω στο δάπεδο και άρχισε να κάνουν μετάνοιες. Άρχισε να κάνουν σταυρό του και κάνουν μετάνοιες. Πολύ γρήγορα, γρήγορα, γρήγορα, γρήγορα. Έτρεξα, εγώ λέω, παππού, τι κάνεις εκεί. Λέει, τι κάνω. Λέω, τι κάνεις, δεν είπε για το να μην ταράξεις, να μην κουνηθείς. Μπρε, λέει, αυτός δεν έδειξε την καλά ελληνικά. Το γιατρό είναι μασόνος. Δεν ήξερε, λέει, ότι εγώ είμαι καλόγερος, πρέπει να κάνω μετάνοιες απόψε. Λοιπόν, καημένος ο παππούς, τόση μεγάλη ακρίβεια είχε, ακόμα και άρρωστος, και οι γεραντάδες μας και όλοι οι πατέρες είχαν μεγάλη ακρίβεια. Δεν άφηναν την αμέλεια, ούτε να τους προσεγγίσει. Ήταν πολύ ακριβείς άνθρωποι. Που βέβαια δεν λογάριαζαν και τον εαυτόν τους και βίαζαν τον εαυτόν τους. Ήταν βιαστές άνθρωποι. Αυτό που λέει ο Χριστός, παιδιά, ότι η Βασιλεία των Ουρανών βιάζεται και η βιαστή αρπάζωση αυτή έχει έτσι πραγματικότητα και εφαρμόζεται σε αυτήν την περίπτωση. Πρέπει ο άνθρωπος να μάθει να μην χαρίζεται στον εαυτόν του. Να μάθει να επιβάλλεται στον εαυτόν του για να κάνει με επιμέλεια τα έργα του. Βέβαια με διάκριση, δεν είπαμε να διάκρει τα πράγματα. Αλλά όχι με φιλαυτία να σκεφτόμαστε, ξέρω εγώ, την καλοπέρασή μας και την... να μην χαλάσουμε το χουζούρι μας, αλλά με φιλοπονία, να έχουμε την φιλοπονία, να αγαπούμε τον κόπο, να αγαπούμε την εργασία και την σωματική και την πνευματική. Αυτή η προσπάθεια να μπει κανείς σε ένα πρόγραμμα, έστω και μικρό πρόγραμμα. Οι πατέρες λένε, μην αρχίσεις με μεγάλα πράγματα, άρχισε με μικρά. Μικράν εργασίαν και μένουσαν, λένε οι πατέρες. Να κάνεις μικρά πράγματα, αλλά μόνιμα, σταθερά. Και σιγά σιγά θα πας και στα μεγαλύτερα. Ενώ να αρχίσεις από πολύ μεγάλα, μπορεί να μην μπορέσεις να τα κρατήσεις και να χαμηλώνεις μετά και να πέφτεις κάτω-κάτω, που αυτό δεν σε βοηθά. Και όπως λέγει εδώ ο Άγιος Νικόδημος, αυτόν τον άνθρωπο που με φιλότιμο και με φιλοπονία αγωνίζεται για την αγάπη του Θεού, αυτόν τον άνθρωπο ο Θεός τον αποδέχεται με πάρα πολύ χαρά και με πάρα πολύ χάρη ουράνια και γίνεται πραγματικά η ψυχή του χώρος που ο Θεός εμφανίζει τον εαυτόν του. Και όταν ο Θεός μπει μέσα στην καρδιά του ανθρώπου, τότε ο άνθρωπος δεν αισθάνεται και δεν καταλαβαίνει τίποτα. Δεν μπορεί να καταλάβει τίποτα, ξεπερνά όλα όσα είναι γύρω του. Θυμάμαι μια φορά σε μια αγρυπνία στο Άγιον Όρος που διήρκεσε 18 ώρες.
Σκεφτήκατε 18 ώρες να είσαι σε μια αναγρυπνία. Δίπλα μου καθόταν ένας μοναχός. Τι καθόταν, στεκόταν δηλαδή ο άνθρωπος. Στεκόταν δίπλα μου ένας μοναχός. Δεν θα πω το μοναστήρι γιατί ο μοναχός ζει ακόμα και είναι εκεί. Συνομήλικος μου τότε και τώρα. Ο οποίος καθόταν όλη νύχτα έτσι. Και άκουγε την αγρυπνία, προσευχόταν. Άλλαξε 2-3 φορές το χέρι του. Έκαμε άλλο το χέρι. Εγώ κοιμόμουν, ξυπνούσα, καθόμουν, ήμουν σαν το σκοτωμένο το φίδι εκεί, στριβογύριζα. Αλλά με ήλεγχε η στάση του αδελφού μου που ήταν δίπλα. Τέλος πάντων, περάσαμε όλη νύχτα εκεί. Έλεγα, πέρ και κοιμηθεί και τούτο και παρηγορηθώ κι εγώ λίγο. Σε μια στιγμή του λέω, πάτερ μου, κάτσε να ξεκουραστείς. Μα πάλι δεν κουράστηκα. Δεν κουράστηκα. Την άλλη χρονιά είπα κι εγώ να κάνω το ίδιο. Παρακινήθηκα από τον αδελφό. Λέω να δοκιμάσω κι εγώ. Να σας πω ότι πριν πάω είχα πολύ φόβο. Γιατί άκουγα ότι αυτή η αγρυπνία στη Μεγίστη Λαύρα του Αγίου Αθανασίου ήταν τεράστια αγρυπνία. 18 ώρες. Εμπαίνα η ώρα 5 το απόγευμα και βγαίνει την άλλη μέρα την ίδια ώρα σχεδόν. Μετά το μεσημέρι. Πέρασα από το κελί του Γερο Παΐσιου, ήμουν και κουρασμένος, δεν είχα ξεκουραστεί και καθόλου και πήγα με τα πόδια από τις καρές στη Μονή Βύρο για να πάρω το καραβάκι. Λέω του Γέροντα, δώσ' μου την ευχή σου διότι τώρα θα πάω στη Λαύρα, στην Αγρυπνία, δεν ξεκουράστηκα καθόλου, είμαι σκοτωμένος, κουρασμένος, πώς θα βγάλω αυτή την Αγρυπνία και λένε και τόσες πολλές ώρες. Δεν είχα πάει άλλη φορά, ήταν η πρώτη φορά. Μου λέει, μη στενοχωριέσαι, να πάεις. Να πάω, αφού πάω, ξεκίνησα να πάω. Με στείλαν από το μοναστήρι να πάω. Λέει, να σου πω τι θα κάνεις. Μόλις πάεις, να πάει να πάρεις ένα κρεβάτι. Να ζητήσεις από τους πατέρες εκεί να σου δώσουν ένα κρεβάτι. Σε όλους δίνουν ένα κρεβάτι για λίγη ξεκούραση. Να πάεις στην εκκλησία και μόλις αρχίσει το κύριε και έκραξα, φύγε. Φύγε, πήγαινε να κοιμηθείς. Κοιμήθου καλά. Μην βάλεις ούτε ξυπνητήρι ούτε τίποτα. Κοιμήθου να ξεκουραστείς καλά. Αφού κοιμηθείς καλά, καλά, καλά, καλά και χορτάσεις ύπνο και επιστρέψεις πίσω, τότε θα αρχίσει το κατευθυνθείτο. Όσοι ξέρετε από την ακρισιαστική ακολουθία, είναι ο επόμενος στίχος δηλαδή. Τόσο μεγάλη ήταν η ακολουθία. Πράγματι έτσι και έγινε, αλλά μίλεξε ο αδελφός ο οποίος ήταν δίπλα μου. Την άλλη χρονιά έκανα και εγώ το ίδιο, προσπάθησα. Όταν έπαθα μηνίσκο μου λέει και ένα γιατρός, μα παίζεις μάπαν πάτερ μου. Λέω όχι, με παίζουν μάπαν άλλοι εμένα. Παίρνουμε και φέρνουμε, μια τζίγε μια δά. Ήταν ένας Γερμανός, ο οποίος στεκόταν και αυτός δίπλα από τον πατέραν εκείνον. Και όταν τέλειωσε η ακολουθία, η όλη εκείνη αγρυπνία, ο Γερμανός επήγε σε κάποιους που ήξερα γερμανικά και παρεκάλεσε αν ήταν δυνατόν να το βαφτίσω με να το κάνω ορθόδοξο. Και τον πάνε πατέρες, καλά τι έπαθες, ας πούμε, λέω μήπως εσάλεψε. Έμεινε όλη νύχτα στην αγρυπνία και έστριψε, δεν το φαίνεται, τι έπαθε τώρα τούτος. Θα το βαφτίσουμε εδώ και τώρα. Λέει, καλά γιατί θέλει να βαφτιστεί να γίνεις ορθόδοξος. Λέει, εγώ να μείνω 18 ώρες στέκοντας στην εκκλησία και να μην καταλάβω ούτε μία λέξη. Και να μην βαρεθώ να φύγω και να γονκίσω για αυτήν όλη την ταλαιπωρία που υπέστηκα, αυτό σημαίνει ότι ο Θεός είναι εδώ. Και πράγματι, μετά, εντάξει, τον βαφτίσαν την ίδια μέρα, τον κατήχησαν και βαφτίστηκε ο άνθρωπος. Είναι ένας άλλος τρόπος λοιπόν, όπως λέγει και εδώ ο Άγιος Νικόδημος, είναι εκτός από τον καλό λογισμό. Και το καλό παράδειγμα, το καλό παράδειγμα, το καλό παράδειγμα των αδελφών μας βοηθά να πάρουμε κι εμείς ένα θάρρος, ένα κουράγιο, να μπούμε σε μια επιμέλεια. Όταν πάεις ας πούμε στην εκκλησία και βλέπεις έναν άνθρωπο με τα παιδάκια του, με την οικογένεια του και εσύ έχεις ένα παιδί και γονκίζεις και βλέπεις άλλο που έχει 7-8 και δεν γονκίζει, παίρνεις ένα κουράγιο, παίρνεις ένα παράδειγμα. Και πρέπει να μάθουμε να εντοπίζουμε τα καλά παραδείγματα και να παίρνουμε έτσι θάρρος από αυτά και να εμπνεόμαστε από τους ανθρώπους οι οποίοι
Βλέπουμε ότι αγωνίζονται και προσπαθούν και απολαμβάνουν αυτή τη χάρη του θεολόγου της μεγάλης τους επιμέλειας. Και έτσι να βιάζουμε τον εαυτό μας, όπως είπαμε προηγουμένως, να βιάζουμε τον εαυτό μας, να μην τον αφήνουμε να χαλαρώνει και να πέφτει στην αμέλεια. Γιατί όπως λέγει εδώ ο Άγιος Νικόδημος, αυξάνει ο Θεός την χάρη στους επιμελείς και στους βιαστές και τους κάνει να μπούμε αυτά εις την Βασιλεία του Θεού. Εάν όμως, λέγει, ο κακός λογισμός σε πολεμά να σε ρίξει την αμέλεια και σου φέρνει στον νου ότι για να αποκτήσει μια αρετή που θα επιθυμείς θα κοπιάσεις πολύ και για πολλές μέρες και ότι οι εχθροί σου είναι δυνατοί και πολλοί ενώ εσύ είσαι ένας και είσαι αδύνατος και ότι χρειάζεται να κάνεις πολλές και μεγάλες πράξεις για να τα κατορθώσεις, αν λέω σου φέρει αυτά στον νου λογισμός της αμέλειας, μην τον ακούσεις. Βλέπετε, μπορεί να μας λέει ο λογισμός μας ότι τι θα κάνω εγώ, μα δυνατόν να τα βγάλω πέρα, να κάνω αυτό το πράγμα, να κάνω το άλλο, να κάνω εκείνο, να κάνω το άλλο. Γίνεται ένα βουνό μπροστά μας που μας φέρνει ο πειρασμός στα μάτια μας για να μας αποθαρρύνει και να μας ρίξει στην αμέλεια, να σβήσει τη φλόγα της προθυμίας που έχουμε μέσα μας. Πρόσεχε, λέει, να μην τον ακούσεις, λέει ο Άγιος Νικόδημος, μην ακούσεις αυτόν τον λογισμό. Αλλά τι να κάνεις. Αλλά άρχισε να φέρνεις στο νου σου πράξεις, σαν να έχεις να κάνεις μερικές και σαν να πρέπει να κοπιάσεις λίγο και για λίγες μέρες και σαν να έχεις να πολεμήσεις εναντίον μόνον ενός εχθρού και όχι με πολλούς. Και βλέπετε, δεν σου αφήνει να σκεφτείς όλα εκείνο το βουνό που έχεις μπροστά σου να ανέβεις, αλλά σου λέει κάμε ένα πράγμα και μην σκέφτεσαι ότι έχεις να κάνεις πολλούς κόπους. Κάμε κάτι μικρό, να σκέφτεσαι εντάξει, θα κάνω κάτι λίγο και θα τελειώσει και δεν έχω να πολεμήσω με πάρα πολλά πράγματα και θα είναι κάτι πολύ εύκολο για μένα. Σβήνεις και χαμηλώνεις την ένταση του πειρασμού και έτσι εξασθενεί από σέναν η αμέλεια και φεύγει σιγά σιγά η αμέλεια και ο φόβος του κόπου και της δυσκολίας που μπορεί να συναντήσεις και αρχίζει, λέει, αντίθετα η αρετή της επιμέλειας. Αυτό το ίδιο κάνουμε και στην προσευχή. Και αν ο καιρός, λέει, σου φαίνεται ότι είναι δύσκολο για εσύ να κάνεις μια ώρα στην προσευχή, κάμε μισόν τέταρτο της ώρας. Βλέπετε, για τους πατέρες μισή ώρα ήταν τίποτα δηλαδή. Εμείς τώρα δύο λεπτά και δεν μπορούμε να προσευχηθούμε. Και μετά, λέει, άμα περάσει μισή ώρα θα περάσει εύκολα και άλλη. Εντάξει, δεν έχουμε εκείνα τα μέτρα των πατέρων μας, αλλά εκείνο που είναι η ουσία είναι η τέχνη του πολέμου. Να μάθεις να αρχίσεις την εργασία σου, όποια και αν είναι αυτή, είτε πνευματική εργασία είναι προσευχής, είτε εργασία φιλοπονίας, είτε οποιοδήποτε πράγμα έχεις να κάνεις, θα το αρχίσεις να το κάνεις σιγά σιγά, χωρίς να το αφήνεις μπροστά σου να γίνεται ένα βουνό. Και να μπεις μέσα σε προθυμία και να το κάνεις λίγο-λίγο και έτσι, επειδή φαίνονται στην αμέλειά σου πολλά και δύσκολα τα πολλά, εσύ ταράζεσαι ολόκληρος. Γι' αυτό άρχισε ήσυχα από το ένα, σαν να μην έχεις να κάνεις κάτι άλλο και έτσι ενεργώντας με επιμέλεια θα τα κάνεις όλα με πολύ λιγότερον κόπο από εκείνο που φαίνεται στην αμέλεια, αρχίζοντας σιγά σιγά να προσεύχεσαι, να μελετάς, να πηγαίνεις στην εκκλησία. Λες έναν άνθρωπο, πάει στην εκκλησία. Τι ρωτούν οι άνθρωποι, έτσι, ιδίως οι επίσημοι? Λέει, να έρθουμε στην εκκλησία την Κυριακή. Είναι τα ώρα να τελειώνει. Λέει, ώρα 6 το πρωί. Εμείς ποτέ δεν ρωτούμε τι ώρα να τελειώνει η εκκλησία. Ρωτάμε τι ώρα αρχίζει η εκκλησία. Τέλος πάντων, αλλά εκείνος που θέλει να μπει σε μια πνευματική ζωή, λέει, εντάξει, σου λέει, δεν μπορώ, πάντρε μου, εγώ να πάω 3 ώρες στην εκκλησία. Ωραία, δεν μπορεί να πας 3 ώρες στην εκκλησία, πήγαινε μια. Δεν μπορώ να πάω μια ώρα, είναι πολύ. Πήγαινε μισή ώρα. Δεν μπορώ να πάω μισή. Πήγαινε έναν τέταρτο, τον τελευταίο τέταρτο, τον τελευταίο δεκάλεπτο, τον τελευταίο πεντάλεπτο.
πήγαινε μετά που μόλις τελειώσει να πάρεις αντίδωρο. Παρόλο που φαίνεται αστείο και λες κανείς τώρα εντάξει σε πάει 5 λεπτά, έχει σημασία όμως αυτό. Όταν θα πάει και ένα 5 λεπτά θα γίνει τα 5, θα γίνουν 7, θα γίνουν 10, θα γίνουν 15, θα γίνουν μια ώρα, θα γίνουν 2 ώρες, διότι η λατρεία του Θεού, η προσευχή του Θεού, η Θεία Λειτουργία είναι σαν το γλύκισμα που όσο το τρώεις τόσο περισσότερο το θέλεις. Αν είσαι και κανένας λέμαργος μάλιστα, σου ανοίγει η όρεξή σου. Διότι ο Θεός έχει μια ιδιότητα. Όσο τον γεύεται ο άνθρωπος, αισθάνεται 2 πράγματα. Πρώτα αισθάνεται γεμάτος, έτσι γεμάτος. Δεν αισθάνεται ότι έχει κενά μέσα του. Δηλαδή οι βρώσεις του Θεού, το να γεύεσαι την παρουσία του Θεού, σε κάνει να είσαι πλήρης, αλλά ταυτόχρονα θέλεις και κάτι περισσότερο. Και κάτι περισσότερο. Δεν αρκείσαι σε εκείνο το οποίο έχεις, χωρίς να αισθάνεσαι κανέναν κενό. Και δεν αισθάνεσαι κορεσμό, δεν αισθάνεσαι να πεις φτάνει πια, εντάξει. Εγεύτηκα τον Θεό, προσευχήθηκα, έκαμα τι έκαμα, κάνει έτσι να είμαστε κι όλη μέρα μέσα στο Θεό και να προσευχόμαστε συνέχεια. Το πολύ Κύριε λέει, σου λένε και οι γιαγιάδες μας εδώ, το βαρκέται και ο Θεός. Το πρόβλημα είναι ότι ο Θεός δεν το βαριέται και ο άνθρωπος όταν το λέει και όταν αγωνιστεί σε αυτήν την επίκληση του Χριστού και σε αυτήν την κοινωνία του Θεού, δεν αισθάνεται ποτέ κορεσμό, ούτε αισθάνεται βαριεστημάρα. Αντίθετα, ενεργοποιείται η μηχανή του ανθρώπου, η πνευματική του υπόσταση και θέλει και ακόμα περισσότερο και ακόμα περισσότερο. Όπως μια μηχανή που όσο της βάζεις καύσιμα παράγει ενέργεια, κατά τον ίδιο τρόπο όσο εισέρχεται πνευματική εργασία μέσα στον ψυχικό κόσμο του ανθρώπου, τόσο περισσότερο ενέργεια βγαίνει και παράγει καρπό πνευματικό. Και για να τελειώσουμε, λοιπόν, εσύ πάντοτε να γρυπνάς προσευχόμενος και να επιμελούμενος σανδρίος αγωνιστής και να θυμάσαι κάθε μέρα, μας λέει και ένα ωραίο πράγμα εδώ, έναν καλό λογισμό, ότι το σήμερα είναι δικό σου και το αύριο είναι στα χέρια του Θεού και ότι εκείνος που σου έδωσε το πρωί δεν σου υπόσχεται να σου δώσει και το βράδυ. Και μην ακούσεις τον εχθρό που σου λέει να του δώσεις το σήμερα και το αύριο να δώσεις το Θεό, αλλά δώσε το σήμερα στο Θεό και το άλλο να άφησε το στην πρόνοια. Έτσι λες καμιά φορά, σήμερα δεν μπορώ να κάνω πνευματικά, ας πούμε, να κάνω την προσευχή μου, να διαβάσω, αύριο όμως θα τα κάνω. Μην το ακούς λέει αυτόν τον λογισμό, είναι λογισμός αμέλειας, είναι δικαιολογία. Ποιος σου είπε ότι θα είσαι αύριο και ποιος σου είπε ότι θα μπορείς αύριο. Και συνήθως εκείνος που λέει αύριο ποτέ δεν αρχίζει. Είχε ένα σύνθημα που έγραφα στον τοίχο τα παιδιά που έπαιρναν ουσίες και έγραφαν από Δευτέρα σε Δευτέρα και ποτέ δεν αρχίζομαι. Έλεγαν από Δευτέρα θα αρχίσουμε να κόψουμε τα ναρκωτικά, όπως κάποιοι που θα αρχίσουν από Δευτέρα δίαιτα. Σαν εμένα δηλαδή. Εκείνη η Δευτέρα θα έρθει η Δευτέρα παρουσία και ακόμα έτσι αρχίζουν. Λοιπόν, πρέπει λέει ο Άγιος Νικόδημος να πιάσεις το σήμερα, το τώρα, τώρα, όχι σε 10 λεπτά, όχι σε μια ώρα, όχι το απόγευμα, όχι το μεσημέρι, τώρα, αυτήν τη στιγμή, εδώ και τώρα, να το κάνω αυτό που πρέπει να κάνω. Και το αργότερα άφησε το μετά. Και μην πιστέψεις ότι θα αρχίσεις να εργάζεσαι πνευματικά ή να αναβάλεις αυτό που μπορεί να κάνεις τώρα. Διότι το αύριο δεν ανήκει σε σένα, δεν μπορεί να το ελέγξεις εσύ. Ούτε ξέρεις αν θα υπάρχεις, αλλά ούτε και ξέρεις πώς θα είσαι. Νόμιζε, λέγει ακόμα, σαν χαμένη εκείνη την ημέρα την οποία δεν απέκτησες πολλές νίκες κατά της αμελίας. Και αν μια μέρα δεν ενίκησες αυτή την αμέλεια, νόμιζε αυτήν την ημέρα σαν χαμένη, ότι έφυγε και χάθηκε η μέρα εκείνη, διότι δεν ενίκησες
σε αυτόν τον αγώνα της αμέλειας και υποτάχθηκε σε αυτήν. Τελειώνοντας σου παραγγέλλω, αγωνίσου πάντα τον καλόν αγώνα, γιατί πολλές φορές μία μόνον ώρα επιμέλειας κέρδισε τη Βασιλεία του Θεού και μία μόνον ώρα αμέλειας την έχασε. Και γίνε επιμελής αν θέλεις να είσαι ασφαλής και να έχεις βεβαία την ελπίδα της σωτηρίας σου. Γιατί εκείνος που πιστεύει στον Θεό εργάζεται με πολλή προσοχή και μεγάλη επιμέλεια. Και τελειώνει εδώ το 20ο κεφάλαιο το αοράτου πολέμου του Αγίου Νικοδήμου, του Αγίου Ρήτου. Έχουμε 5-6 λεπτά, εάν θέλετε κάτι να ρωτήσετε. Έχετε σκεφτεί αν θέλετε κάτι να ρωτήσετε?

0: δικηγόρος. Καλά λαλούν ότι είσαι Άγιος. Λέω έτσι γλωσσούα μόνο ένας μέλλον δικηγόρος θα έχει. Τέλος πάντων, θα είμαστε ξανά εδώ, αν ζούμε βέβαια, σε 15 μέρες παιδιά, έτσι, την ίδια μέρα, την ίδια ώρα. Χριστέ το φως του αληθινών, το φωτίζων και αγιάζων πάντα άνθρωπον, ερχόμενον εις τον κόσμο, σημειωθεί το εφημάς του φως του προσώπου σου. Είναι αυτό ψώμεθα φως του απρόσιτον και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών προς εργασίαν των εντολών σου, πρεσβείες της Παναχράντου σου Μητρός και πάντως σου τον Αγίον Αμήν, διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε σου Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.
1: Λόγος παρακλήσεως. Σειρά ομιλιών με τον Πανιερότατο Μητροπολίτη Λεμεσού κύριο Αθανάσιο.

0: Η εκπομπή που προηγήθηκε μεταδόθηκε με την ευγενική χορηγία των εκδόσεων Άθος.
1: Ο Όσιος Γέροντας Ιωσήφ, ο Ησυχαστής. Το νέο βιβλίο της Ιεράς Μονής Τιμίου Προδρόμου «Μέσα ποταμού», που είναι αφιερωμένο στη μορφή ενός μεγάλου σύγχρονου αθωνίτου ασκητού. Ο Όσιος Γέροντας Ιωσήφ, ο Ησυχαστής. Μια συνοπτική έκδοση για τον γέροντα που επέδρασε καταλυτικά στην αναβίωση της νηπτικής παράδοσης στο Άγιον Όρος, αλλά και στην ίδρυση πολλών Ορθοδόξων μονών στην Αμερική. Εκδόσεις Άθος. Κεντρική διάθεση Σταμούλης.
2: Περιοδικό Πειραϊκή Εκκλησία. Κυκλοφορεί το τεύχος Ιουνίου. Αφιέρωμα «Ο Αρχιερέας σήμερα». Αφιερωματικό τεύχος επί τη 20η ποιμαντορία του Μητροπολίτου Πειραιός κυρίου Σεραφείμ. Διαβάστε μεταξύ άλλων. Χαιρετισμός. Μακαριωτά του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κυρίου Ιερονίμου. Ο λόγος του Επισκόπου. Σεβασμιωτά του Μητροπολίτου Πρικονήσου κυρίου Ιωσήφ. Η ποιμαντική του Ορθοδόξου Επισκόπου στην εποχή μας. Σεβασμιωτά του Μητροπολίτου Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου κυρίου Ιεροθέου. Το τρισόν αξίωμα του Χριστού. Σεβασμιωτά του Μητροπολίτου Κρίνης, Υπερτίμου και Εξάρχου Ιωνίας κυρίου Κυρίλου, Πατριαρχικού Εξάρχου Μελίτης. Εν το επανέρχεσθε με. Σεβασμιωτά του Μητροπολίτου Λαρίσης και Τυρνάβου κυρίου Ιερονίμου. Τα καθήκοντα του Επισκόπου εν τη επαρχία αυτού, κατά τον Ήλο Θεσσαλονίκης και ο τιμόμενος Ιεράρχης, Μητροπολίτης Πειραιός κύριο Σεραφείμ. Θεοφιλεστά του Επισκόπου Αχελώου κυρίου Νύφωνος, Πρωτοσυγγέλου Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός. Μια πορεία 20 ετών μέσα από τη δική μας ματιά, του Δημήτρη Αλφιέρη, Διευθυντού Ιδιαιτέρου Γραφείου Σεβασμιωτά του Μητροπολίτου Πειραιός. Ο Επίσκοπος και οι Ιερείς. Πρωτοπρεσβυτέρου Ιωάννου Παναγιώτου, Γενικού Αρχιερατικού Επιτρόπου, Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός. Πείθεστε τη ηγουμένη Σιμών και υπήκετε περί υπακοής στον Επίσκοπο, Αρχιμανδρίτου Αυγουστίνου Θεοδωρόπουλου. Περιοδικό Πειραϊκή Εκκλησία, τεύχος Ιουνίου, ο Αρχιερέας σήμερα. Αφιερωματικό τεύχος επί τη 20η ποιμαντορία του Μητροπολίτου Πειραιός κυρίου Σεραφείμ. Βρείτε το στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός και στα κεντρικά βιβλιοπωλεία. Τηλέφωνο για συνδρομές 210-4621-440.
3: Δύο Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός.
4: Ένα υπερσύγχρονο μουσικό ίδρυμα υψηλών προδιαγραφών.
3: Διδάσκουν καταξιωμένοι καθηγητές, μουσικολόγοι και μουσικοπαιδαγωγοί εγνωσμένου κύρους. Διδάσκονται όλα τα μουσικά όργανα.
4: Τμήματα κλασικά, παραδοσιακά, μοντέρνα.
3: Τμήμα βυζαντινής εκκλησιαστικής μουσικής.
4: Τμήμα κλασικού και σύγχρονου τραγουδιού.
3: Τμήμα φωνητικής και ορθοφωνίας για τραγουδιστές και ηθοποιούς.
4: Τμήμα φωνητικής και ορθοφωνίας για ιεροψάλτες και ιερείς.
3: Τμήμα μουσικοκινητικής αγωγής από 2 έως 6 ετών.
4: Τμήμα προετοιμασίας για μουσικά σχολεία και πανεπιστήμια. Πτυχία και διπλώματα αναγνωρισμένα από το κράτος.
3: Εγγραφές καθ' όλη τη διάρκεια του έτους.
4: Γενικός Διευθυντής Νικόλαος Αμοριανός.
3: Πτυχία και διπλώματα αναγνωρισμένα από το κράτος.
4: Πληροφορίες Μπούρμπαχ 24, Αγία Σοφία Πειραιά. Και τηλέφωνο 213 025 7007.

0: ξεφυλίζοντας το βιβλίο των ψαλμών.
1: Ψαλμός 76. Φωνή μου προς Κύριον εκέκραξα, φωνή μου προς τον Θεόν και προσέσχε μη. Εν ημέρα θλίψεώς μου τον Θεόν εξεζήτησα, τη χερσή μου νυκτός εναντίον αυτού και ούκ υπατήθην. Απεινήναντο, παρακληθήνε η ψυχή μου, εμνήστην του Θεού και υφράνθην, ειδωλέσχησα και ολιγοψύχησε το πνεύμα μου. Προκατελάβοντο φυλακάς η οφθαλμή μου εταράχθην και ούκ ελάλησα. Διαλογισάμην ημέρας αρχαίας και έτη αιώνια εμνήστην και μελέτησα. Νυκτός μετά της καρδίας μου ειδωλέσχουν και έσκαλε το πνεύμα μου. Μη εις τους αιώνας απόσετε Κύριος και ού προσθήσει του ευδοκίσε έτη. Ή εις τέλος το έλεος αυτού αποκόψει, συνετέρεσε ρήμα από γενεάς εις γενεάν. Μη επιλύσετε του ικτηρίσε ο Θεός ή συνέξει εν τη οργή αυτού τους ικτηρμούς αυτού. Και είπα, νυν ηρξάμιν, αυτή η αλλίωση της δεξιάς του υψίστου, εμνήστην των έργων Κυρίου, ότι μνηστήσομαι από τις αρχής των θαυμασίων σου και μελετήσω εν πάση της έργης σου και εν της επιδεύμασής σου αδολεσχίσω. Ο Θεός εν το Αγίο Ιωδός σου, τις Θεός μέγας ως ο Θεός ημών, σύ ή ο Θεός οποιόν θαυμάσια, εγνώρισα συν της λαής την δύναμήν σου. Ελυτρώσω εν το βραχίον ίσου, των λαών σου, τους Ιούς Ιακώβ και Ιωσήφ. Είδωσαν σε ύδατα ο Θεός, είδωσαν σε ύδατα και εφοβήθησαν, εταράχθησαν άβυση, πλήθος ηχούς υδάτων, φωνήν έδωκαν εν εφέλε, και γάρ τα βέλη σου διαπορεύσονται. Φωνή της βροντί σου εν το τροχό, έφαναν εαστραπέ σου την οικουμένη, εσαλεύθη κέντρομος εγεννήθη η γη, εν τη θαλάσσια οδή σου και τρίβη σου εν είδαση πολλής και τα ίχνη σου ουγνωστήσονται. Οδήγησας ως πρόβατα των λαών σου εν χειρή Μωυσή και Ααρών.
2: Ψαλμός 76. Ψαλμός του Ασάφ. Ύψωσα την φωνή μου προς τον Κύριο και κέκραξα προς Αυτόν. Επικαλέστηκα με φωνή ισχυρή τον Θεό και δεν κόφευσε, αλλά έδωσε προσοχή στη δέησή μου. Κατά την ημέρα κατά την οποία κατηχόμουν από θλίψη, με πόθο πολύ ζήτησα τον Θεό. Με εκτεταμένα προς Αυτόν τα χέρια μου κατά τη νύχτα, τον επικαλέστηκα και δεν απατήθηκα, ούτε διαψεύθηκαν οι ελπίδες μου προς Αυτόν. Λόγω της πολλής μου θλίψεως, αποστρεφόταν πάσα παρηγορία και αρνείτο επιμόνως έστω και επί μικρών να παρηγορηθεί η ψυχή μου. Θυμήθηκα τον Θεό και συλλογιζόμενος ότι είναι μέγας ο Κύριος και δυνατόν να λύσει τις συμφορές μου, εφράνθηκα. Όσες φορές όμως συγκέντρωσα τη σκέψη μου και μελέτησα καθεαυτόν περί των δοκιμασιών του βίου μου, ολιγοψύχησε το πνεύμα μου και μελαγχόλησα. Παρέμεινα άγρυπνος καθ' όλη τη νύχτα και προέλαβαν άγρυπνοι οι οφθαλμοί μου τις ώρες των διαφόρων φυλακών της νυχτός, κατά τις οποίες έρχεται το ένα φυλάκιο των στρατιωτών να αντικαταστήσει το άλλο. Κατελήφθην από ταραχή και παρέμεινα σιωπηλός. Διελογίστηκα παλαιές ένδοξες ημέρες, όταν θριαμβευτικά ελευθερώθηκε ο Ισραήλ δια του Μωυσέως και του Ιησού του Ναβί. Και θυμήθηκα έτη προπολού περασμένα και πολύ αρχαία και απορροφήθηκα από την μελέτη και θεωρία αυτών. Κατά τη διάρκεια της νυχτός, παραδόθηκα με το εσωτερικό μου σε ρεμβασμούς και σκέψεις και το πνεύμα μου σκάλιζε με έρευνα και μελέτη βαθιά και είπα, μήπως διαπαντός και αιωνίος θα μας αποθεί ο Κύριος και δεν θα προσθέσει και νέες ακόμα εκδηλώσεις της ευμενίας και της ευαρέσκειάς του προς εμάς. Ή μήπως θα αποκόψει τελειωτικά και οριστικά την έκχυση του Θείου Ελέους του προς εμάς. Ακύρωσε λοιπόν και περιόρισε το ρήμα της υποσχέσθεώς του και της διαθήκης του στο χρονικό διάστημα που πέρασε από την γενεά εκείνη έως την σημερινή γενεά, ώστε να πάψουμε πλέον να είμεθα ο εκλεκτός και προστατευόμενος από αυτόν λαός του. Μήπως τυχόν θα λησμονήσει ο Θεός να μας πλαχνιστεί και να δείξει σε εμάς τους ικτυρμούς του, ή μήπως εξαιτίας της οργής του θα συμπνίξει και θα συγκρατήσει τους ικτυρμούς του. Και είπα, τώρα άρχισα να εννοώ. Αυτή είναι η αλλίωση και η μεταβολή την οποία υπέστη το έθνος μου. Αυτά είναι έργο της δεξιάς του υψίστου και έγινε για το δικό μας καλό. Θυμήθηκα τα έργα του Κυρίου, διότι θα συλλογιστώ τα θαυμάσια σου εξ αρχής και θα μελετήσω εν εκτάσει όλα τα έργα σου και θα εμβαθύνω σκεπτόμενος και μελετώντας όλες τις θαυμαστές επινοήσεις της αγαθότητός σου και τα σοφά κατορθώματά σου. Θεέ μου, με αγιότητα συμπεριφέρεσαι και αγία είναι διαγωγή σου και εν αγιότητη κυβερνάς τα σύμπαντα. Ποιος άλλος Θεός είναι μεγάλος όπως ο δικός μας Θεός? Εσύ είσαι ο μόνος Θεός ο οποίος ποιείς θαυμάσια και καταπληκτικά έργα. Κατέστησας περηφανώς γνωστή την δύναμή σου εν μέσω όλων των λαών. Απελευθέρωσας από την δουλεία δια της δυνάμεώς σου της ακαταγωνής του τον δικό σου λαό, τους απογόνους του Ιακώβ και του Ιωσήφ. Σε είδαν τα ύδατα της ερυθράς θαλάσσης, Θεέ μου, σε είδαν τα ύδατα και εφοβήθησαν, ταράχθηκαν τα κατώτατα βάθη της θαλάσσης. Μέγας και πολύς ήχος υδάτων ακουγόταν όταν η θάλασσα σχιζόταν στα δύο και σαν τύχη υψώνονταν τα ύδατά της για να διαβεί εν μέσω αυτών ο δικός σου λαός. Βροντές εξαπέλυσαν οι νεφέλες και δεν ήταν δυνατόν να γίνει διαφορετικά, διότι τα βέλη των αστραπών σου διέσχιζαν αυτές. Η βροντερή φωνή σου αντιχούσε μέσα στον ανεμοστρόβιλο, στον οποίο η βίαιη κίνηση του ανέμου δημιουργούσε ασυγκράτητο και τροχό που συμπαρασύρει τα πάντα. Οι αστραπές σου κατ' εκείνη την ώρα φώτισαν και έλαμψαν σε όλη την οικουμένη. Σαλεύθηκε η γη και έγινε έντρομη. Οι οδοί σου ήσαν μέσω της θαλάσσης, επί της οποίας περιπατούσες ανεμπόδιστα σαν να ήταν ξηρά, και οι δρόμοι επί των οποίων βάδιζες ήσαν πάνω σε ύδατα πολλά. Δεν άφησες κανένα σημείο της διαβάσεώς σου, αλλά τα ίχνη σου παρέμειναν άγνωστα, όπως και τα ίχνη κάποιου πλοίου που διασχίζει τις θάλασσες. Εσύ έκανες τα θαυμαστά εκείνα, καθώς ήσουν παρόν και ενεργόν αοράτος, χωρίς να βλέπεσαι δια των σωματικών οφθαλμών, διότι η φύση σου είναι ασώματη και οι θαυμαστές ενέργειές σου αόρατες και ανεξιχνίαστες. Ως ποιμένας των αδυνάτων και των ευκόλως αποπλανωμένων προβάτων, οδήγησες ασφαλώς και χωρίς κίνδυνο τον λαό σου, διαχειρός του Μωυσέως και του Ααρών.
0: Ξεφυλίζοντας το βιβλίο των ψαλμών. Ανάγνωση πρωτοτύπου, Βασίλειος Ατζακλής. Ανάγνωση αποδόσεως, Αρχιμανδρίτης Αυγουστίνος Θεοδωρόπουλος.
3: Ώρα Ελλάδος, 12.
0: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Αγρόκτημα Μουστάκα. Κατευθείαν από τα Μέγαρα στο κατάστημά μας στον Πειραιά. Σε μας θα βρείτε αυγά ημέρα, ελαιόλαδο, κρασί και κελιφωτό φιστίκι. Νικήτα 10 Πειραιάς, 210-4177-204. Βρείτε μας και στο www.moustakas.farm.
1: Πτήση ζωής. Το νέο εφηβικό μυθιστόρημα της Κατερίνας Τσούκη από τις εκδόσεις ΕΑΡ.
2: Μία νέα κοπέλα, ένα ταξίδι στην Αμερική, μια αναπάντεχη στιγμή και ένα εισιτήριο για μία πτήση ζωής.
1: Μία συναρπαστική ιστορία με κινηματογραφική πλοκή και απρόσμενο τέλος.
2: Πτήση ζωής. Της συγγραφέως Κατερίνας Τσούκη.
1: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΕΑΡ. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
2: Για παραγγελίες καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε μας στο ηλεκτρονικό κατάστημα airbooks.com.
3: Στην Άβυσσο, με θέα τον Παράδεισο, του πατρός Διονυσίου Ταμπάκη από τις εκδόσεις Άθος. Σε έναν κόσμο γεμάτο άγχους και αδιέξοδα, πώς άραγε θα στρέψουμε το βλέμμα μας προς το φως του Παραδείσου. Ο πατήρ Διονύσιος Ταμπάκης μας δίνει λύσεις και κουράγιο μέσα από τις σελίδες ενός βιβλίου που αληθινά γαλινεύει τις καρδιές. Στην Άβυσσο, με θέα τον Παράδεισο. Στα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Άθος στο 210-5238-305 και στο stamoulis.gr.
4: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pap, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσογωγείο της Αθήνας. Golden Pap Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
0: Βρείτε μας και στο goldenpap.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
5: Κέντρο αποκατάστασης ακοής, ακοής Γουρίτσας, Λεωφόρος Ηρακλείου 307, Ηράκλειο Αττικής. Παρέχουμε υψηλής ποιότητας προϊόντα με μοναδικό μας σκοπό την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής όσων αντιμετωπίζουν απώλεια και προβλήματα ακοής. Διαθέτουμε αθέατες λύσεις ακοής, επαναφορτιζόμενα ακουστικά βαρικοΐας, αδιαβροχοποίηση για όλες τις συνθήκες υγρασίας, σκόνης και εφίδρωσης. Προσφέρουμε κατοίκον εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική, δωρεάν δοκιμή ακουστικών τελευταίας τεχνολογίας. Κέντρο αποκατάστασης ακοής, ακοής Γουρίτσας. Ακοή για όλους. Τηλέφωνα για επικοινωνία 211-4206-026 και 6974-810-626.
6: Τόπι, τόπι Μίμη, τόπι, τόπι Έλλη.
7: Πέτα Άννα το τόπι. Ανά, πέτα το τόπι.
8: Τώρα όλα τα θρηλυκά αλφαβητάρια από τις εκδόσεις Καλοκάθη. Αλφαβητάρι, τα καλά παιδιά. Αναγνωστικό Β, Γ, Δ, Ε, Σ, Τ. Ακόμη και τα ανθολόγια. Πρώτο μέρος, δεύτερο μέρος, τρίτο μέρος. 10 βιβλία από 70 ευρώ, μόνο 30 ευρώ. Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται και τα έξοδα αποστολής. Εκδόσεις Καλοκάθη. 210-3306-397. Για να θυμίζουν στους παλιούς τα πρώτα σχολικά χρόνια και να τα διηγούνται στους νέους. Εκδόσεις Καλοκάθη. 210-3306-397.
9: Στα εκκλησιαστικά είδη γέννησης θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε με ποιότητα και σεβασμό στην παράδοση. Κεριά από αγνό μελισσοκέρι, αγιορείτη κολυβάνι, εικόνες από ξύλο και ασίμι, αγιογραφίες και βιβλία. Διαθέτουμε επίσης είδη μνημοσύνου, κημητηρίου, καθώς και αναλώσιμα καθημερινής χρήσης. Πώληση χονδρική λιανική. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Αρτέμιδος 80, στην Αρτέμιδα Αττικής. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22 940 85 85 2.
10: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Παρασκευή σήμερα 19 Ιουνίου του 2026. Συντονισμένοι στο ραδιόφωνο της Πυριακής Εκκλησίας είναι ώρα για την εκκλησιαστική σας ενημέρωση. Ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πυραιός κύριος Σεραφείμ θα ιρουργήσει στον Ιερό Ναό Αγίας Μαρίνας Κάραβα την προσεχή Κυριακή το πρωί. Η Ιερά Μητρόπολης Πυραιός πραγματοποιεί την 31η γιορτή νεολαίας την προσεχή Κυριακή 21 Ιουνίου στις 7 το απόγευμα στο Βεάκιο Θέατρο Πυραιός, παρουσία του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πυραιός κ. Σεραφείμ. Στην εκδήλωση θα λάβουν μέρος παιδιά δημοτικού και νέοι γυμνασίου και λυκείου από τις 30 ενορίες των Δήμων Πυραιός, Αγίου Ιωάννου Ρέντι και Δραπετσόνας. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει παρουσίαση χοροδιών, παραδοσιακών χωρών, θεατρικού έργου και θεατρικών δρομένων. Ο θεσμός αυτός αποτελεί επιβράβευση των προσπαθειών των παιδιών. Η είσοδος είναι ελεύθερη. Την Τετάρτη 24 Ιουνίου πανηγυρίζει επί τη εορτή του γενεθλίου του Τιμίου Προδρόμου ο Φερόνιμος Κημητηριακός Ναός Χιστού της Ιεράς Μητροπόλεως Πυραιός. Στον πανηγυρικό Εσπερινό που θα ψαλεί την Τρίτη 23 Ιουνίου στις 7 το απόγευμα θα χωροστατήσει ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πυραιός κ. Σεραφείμ. Στις 8.30 το βράδυ θα τελεσούν τα εγγένεια του κηλικίου του Διαδημοτικού Κημητηρίου Χιστού την Τετάρτη 24. Ιουνίου το πρωί θα τελεστεί πανηγυρική θεαλειτουργία. Για την εξυπηρέτηση όσων ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στον πανηγυρικό Εσπερινό θα αναχωρήσει πούλμαν την Τρίτη 23 Ιουνίου στις 6 και 4 το απόγευμα από το Δημοτικό Θέατρο Πυραιός προς το Κημητήριο Σχιστού. Η συμμετοχή είναι δωρεάν και για κρατήσεις θέσεων μπορείτε να απευθύνεστε στο κατάστημα εκκλησιαστικών ειδών στον προαύλιο χώρο του Μητροπολιτικού Ιερού Ναού Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Πυραιός από τις 9 το πρωί στις 2 μετά το μεσημέρι και τις υπόλοιπες ώρες στους υπευθύνους εντός του ναού. Τηλέφωνο 210-4178-178. Στο Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Πυραιός καθημερινά τελούνται ιερές ακολουθίες, το πρωί θεία λειτουργία, το απόγευμα Εσπερινός και η παράκληση. Έκθεση βιβλίου θα λειτουργήσει από σήμερα μέχρι τις 5 Ιουλίου στο Πασαλιμάνι. Στην έκδοση θα συμμετέχει και το βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πυραιός. Οι ιερές αγρυπνίες θα τελεστούν απόψε στο Παρεκκλήσιο Αγίων Κυρίλου και Μεθοδίου του Καθεδρικού Ιερού Ναού Αγίας Τριάδος Πυραιός και στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου Ηρακλείου Αττικής. Η παράκληση στον Άγιο Ιούδα το Θαδαίο θα ψαλεί σήμερα στους ιερούς ναούς Αγίου Χαραλάμπους Καστέλας, Αγίων Αθανασίου και Ευγενίας Περιστερίου και Παναγίας Ελευθερώτριας στην Πολιτεία Κηφισιάς στις 6.30 το απόγευμα, Αγίου Γεωργίου Κηπού Πόλεως και στην Ιερά Μονή Αγίου Βλασίου Μεγάρων στις 7 το απόγευμα. Με την ευκαιρία της εορτής του Αγίου Αποστόλου Ιούδα του Θαδαίου, σήμερα στις 6.30 το απόγευμα θα τελεστεί εσπερινή θεία λειτουργία στο Ιερό Παρεκκλήσιο των Αγίων Τριών Ιεραρχών και του Αγίου Λουκά του Ιετρού στη Νέα Ιωνία. Κατά τη διάρκεια της Ιεράς Ακολουθίας θα τεθούν προς προσκύνηση εικόνα Άξιο Νησί, η οποία αποτελεί αντίγραφο εκ του πρωτοτύπου που φυλάσσεται στο Άγιο Όρος, καθώς και η Ιερά Λείψανα των Αγίων Τριών Ιεραρχών και του Αγίου Λουκά του Ιετρού. Το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου θα τελεστεί αύριο Σάββατο στον Ιερό Ναό Αγίου Νείλου Πυραιός στις 6 το απόγευμα. Με πρωτοβουλία του Συλλόγου Νησιρίων Αθηνών Γνωμαγόρας θα τελεστεί πανηγυρικός εσπερινός στον Ιερό Ναό Αγίων Εναργύρων Ψηρή αύριο Σάββατο στις 6.30 το απόγευμα για την εορτή του Αγίου Νικήτα του Νησίριου. Η Ιερά Αγρυπνία θα τελεστεί στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Οδού Φιλελλήνου στο Σύνταγμα το Σάββατο στις 9 το βράδυ, επίσης στον Ιερό Ναό Ευαγγελιστρίας Πυραιός όπως κάθε Σάββατο στις 9.30 το βράδυ. Στον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Πυραιός θα πραγματοποιηθεί σύναξη με υπεύθυνο τον Αρχιμανδρίτη Δανίλη Ψωίνο αύριο Σάββατο στις 7 και 4 το απόγευμα. Το γενικό θέμα είναι αναζητώντας βαθιά νοήματα στην Παλαιά Διαθήκη. Στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου Νεοφαλήρου, την Κυριακή το πρωί θα τελεστεί η θεία λειτουργία, ιρουργούντας το Θεοφλεστάτο Επισκόπο Χελόου Κυρίου Νύφωνος και στη συνέχεια θα πραγματοποιηθεί η ενθρόνηση της εικόνας των Νεοφανών Αγίων. Στον Ιερό Ναό Μεταμορφώσεις του Σωτήρος Μοσχάτου, την Κυριακή στις 10.30 το πρωί θα τελεστεί η δεύτερη θεία λειτουργία και στις 12 το μεσημέρι θα μιλήσει ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Σιγκαπούρης κ. Κωνσταντίνος. Στον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Πυραιός, την Κυριακή στις 10.30 το πρωί θα πραγματοποιηθεί αρχονταρίκη με θέμα βιοειθικά διλήμματα και υπεύθυνο τον Αρχιμανδρίτη Δανίλη Ψωίνο. Στον Ιερό Ναό Αγίου Ελευθερίου Καμηνίων, τη Δευτέρα στις 6 το απόγευμα θα ψαλεί παράκληση του Αρχαγγέλου Μιχαήλ Πανορμήτου. Οι ιερές αγρυπνίες θα τελεστούν τη Δευτέρα το βράδυ στους ιερούς ναούς Αγίου Νείλου Πυραιός και Αγίας Λυκερίας Γαλατσίου. Στον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Πυραιός θα πραγματοποιηθεί κύκλος ομιλιών με θέμα προβληματισμοί και σκέψεις στις παραβολές του κυρίου με υπεύθυνο τον Αρχιμανδρίτη Δανίλη Ψωίνο τη Δευτέρα στις 6 το απόγευμα. Συνάξεις νέων με επίκαιρα θέματα θα πραγματοποιηθούν στο Πνευματικό Κέντρο του Ιερού Ναού Παναγίας Ρόδου του Αμάρα του Χατζικυριακίου τη Δευτέρα 22 και τη Δευτέρα 29 Ιουνίου στις 8.30 το βράδυ. Για τον Όσιο Γέροντα Φιλόθεο Ζερβάκο θα μιλήσει ο θεολόγος Στέλιος Κεμεντζετζίδης τη Δευτέρα στις 6.30 το απόγευμα στον Ιερό Ναό Αγίων Αποστόλων Θεσσαλονίκης. Οι κατασκηνώσεις της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς θα λειτουργήσουν και φέτος στο Πειραϊκό Χωριό στην Παιανία Αττικής. Εκατοντάδες παιδιά δημοτικού και νέοι και νέες γυμνασίου και λυκείου θα έχουν την ευκαιρία να χαρούν το φυσικό περιβάλλον, να δημιουργήσουν σταθερές φιλίες, να συμμετέχουν ενεργά στη μυστηριακή ζωή της Εκκλησίας μας, να κοινωνικοποιηθούν μέσα από το παιχνίδι και να διαμορφώσουν μια προσωπικότητα με αρετές και αξίες. Οι εγγραφές πραγματοποιούνται στη Γραμματεία του Πνευματικού Κέντρου της Ενωρίας Ευαγγελιστρίας Πειραιώς. Τηλέφωνο 210-41-35-224 κάθε Δευτέρα και Τετάρτη απόγευμα. Και Σάββατο πρωί. Στις κατασκηνώσεις μπορείτε να εγγραφείτε με βάουτσερ της ΔΥΠΑ. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της Μητροπόλεως στο www.imp.gr/νεότητα για να βρείτε πληροφορίες και τα σχετικά δικαιολογητικά. Τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς οργανώνουν και αυτό το καλοκαίρι θερινό πρόγραμμα Summer Camp με αθλητικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες για παιδιά ηλικίας 4 έως 14 ετών, ανεξαρτήτως του σχολείου που φοιτούν. Συνολικά θα πραγματοποιηθούν 5 περίοδοι έως στις 17 Ιουλίου. Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές καλέσε στο 210-46-34-113 για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και στο 210-46-19-15 για τους μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Μπορείτε επίσης να συμπληρώνετε ηλεκτρονικά την αίτησή σας στο site των εκπαιδευτηρίων. Το ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας και οι σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης ΑΕΚ Α προσφέρουν για μία ακόμη χρονιά μία πλήρη υποτροφία καθώς και δύο ετήσιες σε ακροατές που επιθυμούν να αποκτήσουν γνώσεις και κατάρτιση σε σύγχρονους και εξειδικευμένους τομείς σπουδών. Μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε ειδικότητες όπως πληροφορική και γραφιστική, ναυτιλιακά και διοίκηση επιχειρήσεων, παιδαγωγικά και εργοθεραπεία, νοσηλευτική και φυσικοθεραπεία, τουριστικά επαγγέλματα, τεχνικά επαγγέλματα, μαγειρική και ζαχαροπλαστική, αισθητική, μακιγιάζ, κομμωτική και ποδολογία. Δηλώστε συμμετοχή στο 210-41-18-602 και λάβετε μέρος στην κλήρωση, η οποία θα γίνει στα τέλη του Σεπτεμβρίου στην εκπομπή του Δημήτρη Αλφιέρη Εφόλης της Ύλης. Τριήμερη οδική προσκυνηματική εκδρομή στη Θεσσαλονίκη με περίπλου του Αγίου Όρους και προσκύνημα στον τάφο του Αγίου Παϊσίου του Αγίου Ρήτου και στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου θα πραγματοποιήσει η Πειραιακή Εκκλησία από 3 έως 5 Ιουλίου. Περισσότερες πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχή στο 210-41-18-602. Εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από την Πειραιακή Εκκλησία. Να είστε πάντα καλά. Χαίρετε.
0: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις.
2: Είσαι δικαιούχος του προγράμματος Εξοικονομώ. Έχεις βάουτσερ για το πρόγραμμα Αλλάζω Θέρμανση. Η Gas Pipes συμμετέχει σε όλα τα προγράμματα και αναλαμβάνει όλη τη διαδικασία για εσάς. Μελέτη, προμήθεια, εγκατάσταση. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-2470-870 για να σας ενημερώσουμε δωρεάν για την προσφορά μας. Gas Pipe. Εγκαταστάσεις αντλιών θερμότητας και φυσικού αερίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-2470-870.
3: Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών όλων των γνωστών εταιριών. Λεωφόρος Αμφιθέας 8890, Παλαιό Φάληρο. Ελαστικά, ζάντες, ευθυγραμμίσεις και ζυγοσταθμίσεις. Για άμεση εξυπηρέτηση από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Με άτοκες δόσεις και ευκολίες πληρωμής. Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών. 210-9818-854 και 210-9821-946.
4: Γεωφως.
5: Εταιρεία εξειδικευμένη στην κοπή και το κλάδεμα ψηλών και επικίνδυνων δέντρων. Τη συλλογή, την επεξεργασία και την κομποστοποίηση φυτικών υπολοιμάτων.
4: Γεωφως.
5: Η εταιρεία μας απασχολεί πιστοποιημένο προσωπικό και χρησιμοποιεί τα πλέον κατάλληλα μηχανήματα.
4: Γεωφως. Θέση Ξηρόπηγάδη Μανδρατικής.
5: Τηλέφωνο 210-5560-398.
4: Στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση θα βρείτε πληροφορίες για το ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων μας. www.geofos.gr. Email info@geofos.gr.
5: Δυνατότητα πληρωμής και σε 12 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα.
6: Μαζωμός. Ναξιώτικο παραδοσιακό εστιατόριο με ζεδοπολείο. Ανεμένο μέσα στο μαζωμό μας να δοκιμάξετε γνήσιες παραδοσιακές γεύσεις με αξιώτικα προϊόντα όπως τα κρέατα, τα τυριά και τις πατάτες. Η εξυπηρέτηση και οι φιλικές τιμές μας θα σας εκπλήξουν ευχάριστα.
7: Ελάτε να μας έβρετε στην Αγίου Γεωργίου 59 στο Χαλάνδρι.
6: Τηλέφωνο 210-8035-800.
8: Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης.
2: Από το 1985 παρασκευάζουμε με γνώση και τέχνη χειροποίητα προϊόντα με αγνές πρώτες ύλες. Μεγάλη ποικιλία σε λουκούμια, παραδοσιακά ζυμαρικά, χυλοπίτες, τραχανάδες, παραδοσιακούς κουραμπιέδες Λαμίας. Πώληση χονδρική λιανική. Με σεβασμό στην παράδοση, καλύπτουμε τις ανάγκες και απαιτήσεις του κοινού. Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Σιδηροδρομικός σταθμός Λιανοκλαδίου Λαμίας. Τηλέφωνο 22310-61333.
8: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Φίλοι μας, καλό μεσημέρι. Ελπίζουμε να είστε όλοι καλά. Σε προηγούμενη εκπομπή μας γνωρίσαμε τη ζωή, τη διακονία, την πνευματική πορεία και το συγγραφικό έργο του μακαριστού πρωτοπρεσβυτέρου Κωνσταντίνου Καλιανού, μιας ξεχωριστής μορφής της Σκοπέλου και των Βορείων Σποράδων. Σήμερα συνεχίζουμε το αφιέρωμά μας μέσα από προσωπικές μαρτυρίες, αναμνήσεις και κρίσεις ανθρώπων που τον γνώρισαν, συνεργάστηκαν μαζί του και εκτίμησαν το ήθος, την προσφορά και την αγάπη του για την Εκκλησία, την ιστορία και τον πολιτισμό του τόπου μας. Μαζί μας και πάλι σε λίγο ο κύριος Κωνσταντίνος Τσιόλης, αρθρογράφος, συγγραφέας, γιατρός, φωτογράφος, ο οποίος θα μας βοηθήσει να φωτίσουμε πλευρές της προσωπικότητας του πατρός Κωνσταντίνου Καλιανού, που ίσως δεν είναι τόσο γνωστές, αλλά οπωσδήποτε αποκαλύπτουν το βάθος του ανθρώπου, του ιερέα και του λογίου. Η πρόταση για ένα βιβλίο στην αρχή της εκπομπής μας, «Μπαμπά μου, η σχέση του πατέρα με τα παιδιά του», είναι μια σχέση βαθιά και οι περισσότεροι νέοι μπαμπάδες την αναλαμβάνουν με υπευθυνότητα και τρυφερότητα. Σε αυτούς αλλά και σε όλους τους μεγαλύτερους που εκπλήρωσαν με αγάπη το ρόλο τους, αφιερώνεται το βιβλίο της Ιρός Παπαδοπούλου για παιδιά από 5 έως 8 ετών με τίτλο «Μπαμπά μου». Το βιβλίο εικονογράφησε η Αγγελική Δελεχά με μεγάλη έμπνευση. «Μπαμπά μου», βρείτε το στα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Σταμούλη 210 52 38 305 και www.stamoulis.gr.

0: Να ευχαριστήσουμε και τον ηχολήπτη μας, ο οποίος αθόρυβα αλλά ουσιαστικά κάνει πολύ καλή δουλειά στο τεχνικό μέρος της εκπομπής μας, τον Άγγελο τον Παπά, και τη Φίβη την Κωνσταντέλου που είναι στο τηλεφωνικό μας κέντρο. 2-10-41-18-602 και 6-40, τα τηλέφωνα για τα μηνύματά σας, τις παρατηρήσεις σας. Κοντά μας έχουμε, όπως είπαμε και στην αρχή της εκπομπής, τον κύριο Κωνσταντίνο Τσιόλη, ο οποίος θα μας μιλήσει για τον πατέρα Κωνσταντίνο Καλιανό. Έναν άνθρωπο που ήταν όχι μόνο ένας καλός ιερέας, αλλά ένας άνθρωπος του πολιτισμού, ένας λόγιος. Καλώς ήρθατε στην εκπομπή μας και πάλι σε αυτό το δεύτερο μέρος του αφιερώματος για τον πατέρα Κωνσταντίνο Καλιανό, κύριε Τσιόλη.
1: Ευχαριστώ πολύ, κυρία Χατζή. Σας χαιρετώ και εγώ από εδώ. Και χαίρομαι πολύ που θα συνεχίσουμε αυτή την παρουσίαση του έργου και της δράσης του πατρός Καλιανού.
0: Βέβαια, και ήταν ανάγκη να γίνει αυτή η δεύτερη εκπομπή για να κάνουμε ολοκληρωμένη αυτή την παρουσία αυτού του ανθρώπου. Τώρα, πώς καταθέτει ο πατήρ Καλιανός τον γραπτό του λόγο, δηλαδή βιβλία, δημοσιεύματα, συνεντεύξεις, λόγο? Πριν από αυτό, βέβαια, να πούμε σε αυτό το σημείο ότι γνωρίσαμε, όπως είπαμε και στην αρχή της εκπομπής, αλλά το λέμε τώρα για τους ακροατές που άνοιξαν τώρα το ραδιόφωνο, μας μίλησε ο κ. Τσιόλης για τη ζωή, τη διακονία, την πνευματική πορεία και λίγα λόγια μας είπε για το συγγραφικό έργο. Τώρα θα μας πει περισσότερο ο κ. Τσιόλης για το γραφτό του λόγο, που είχε και δημοσιεύματα και συνεντεύξεις.
1: Ο πατήρ Καλιανός, όπως προαναφέραμε, κυρία Χατζή, είχε αυτή την έμφυτη ικανότητα, το χάρισμα, όπως είπαμε, να υπηρετεί, να διακονεί ταυτόχρονα, αφενός μεν τον ύψιστο, ως πρεσβύτερος φυσικά, αλλά και αφετέρου άλλες γόνιμες και δημιουργικές δραστηριότητές του. Είχε λοιπόν μεταξύ των άλλων και την ικανότητα, το δημιουργικό μεράκι του γραπτού λόγου. Έτσι έγραφε και δημοσίευε σε βιβλία, σε περιοδικά, σε εφημερίδες, στο διαδίκτυο, ακόμα και σε συνεντεύξεις του στο ραδιόφωνο. Με όσα λοιπόν είχε αποταμιεύσει στην ψυχή του, από όσα έζησε, από όσα γνώρισε, αλλά κυρίως και από όσα φανέρωσε μέσα από τις έρευνές του για το γενέθλιο τόπο του, τη Σκόπελο και τις Ποράδες ευρύτερα, καρπός λοιπόν όλο αυτού του χαρίσματός του ήταν τα βιβλία του και τα δημοσιεύματά του.
0: Μάλιστα, θα μπορούσαμε να αναφέρουμε τους τίτλους των βιβλίων του και σε συντομία, ας πούμε, τι πραγματεύεται σε αυτά?
1: Ναι, από όσα έχω εγώ υπόψη μου και έχω να αναφέρουμε πράγματι. Πρώτα να πούμε για το Ισορροπώντας, που έχει υπότιτλο «Κείμενα ποιματικής μέρημνας και βιωτής». Ένα άλλο φυσικό ήταν να ασχοληθεί και με τον προστάτη και Άγιο της Σκοπέλου, τον Άγιο Ριγίνο, και έτσι παρουσίαζε ένα ιστορικό σχεδίασμα περί της μονής του Αγίου Ριγίνου στη Σκόπελο. Επίσης, ένα άλλο βιβλίο του είναι έχει φέρει τον τίτλο «Τα Μωραϊτίδια Α» και υπότιτλο «Μικρά μελετήματα για τον Αλέξανδρο Μωραϊτίδη, τον αγαπημένο του Λόγιο των Σποράδων». Επίσης, σε δύο τόμους, που ο ένας τιτλοφορείται «Σεριάννη σε ξεχασμένα μονοπάτια» και υπότιτλο «Σελίδες από την ιστορία και τη λαογραφία του κλίματος», και σε ένα δεύτερο που λέγεται «Και το Σεριάννη συνεχίζεται» και υπότιτλο «Κλιματιανές μνήμες και βιώματα», παρουσιάζει όσα αποταμίευσε στην ψυχή του και στις έρευνές του για την ιδιαίτερη πατρίδα του, το κλίμα της Σκοπέλου. Και τέλος, πάλι για το επίνιο της Σκοπέλου, τη γλώσσα της Σκοπέλου, δημοσίευσε το τελευταίο του δημοσίευμα, το τελευταίο του βιβλίο μάλλον, που τιτλοφορείται «Σύμμικτα ιστορικά και λογογραφικά για τη γλώσσα της Σκοπέλου». Αυτά τα βιβλία του έχω εγώ υπόψη μου για τον πατέρα Καλιανό.
0: Και τα άρθρα του και τα χρονογραφήματα και τις μελέτες, πού τα δημοσίευε, κύριε Τσιόλη?
1: Τα δημοσίευε κυρίως σε περιοδικά και εφημερίδες. Το πιο σημαντικό περιοδικό με μεγαλύτερη πυκνότητα δημοσιευμάτων του σε αυτό είναι το Θεσσαλικό Ημερολόγιο του Κώστα Σπανού, ένα καταπληκτικό περιοδικό που βγαίνει στη Λάρισα με το μεράκι ενός εκπαιδευτικού, ενός δασκάλου, του Κώστα Σπανού. Εκεί λοιπόν δημοσίευσε τις περισσότερες από τις μελέτες του, αλλά και σε περιοδικά της Μαγνησίας είχε δημοσιεύσει κάποιες μελέτες του, αλλά και σε ένα άλλο, σε μια εφημερίδα με την οποία συνεργαζόταν, τα Χρονικά της Δυτικής Μακεδονίας, που την εκδίδει ο κοινός μας φίλος ο Αντώνης ο Παπαβασιλείου.
0: Μάλιστα.
1: Εκεί σε αυτά τα εντόπισα εγώ τα περισσότερα δημοσιεύματά του.
0: Πολύ ωραία. Ήταν σπουδαίος άνθρωπος ο πατήρ Κωνσταντίνος Καλιανός και μπορούμε να αναφέρουμε σε αυτό το σημείο, γιατί έκανε και κάποιες μελέτες, κάποιες από τις επιμέρους μελέτες του που σας έκαναν εσάς ενδιαφέρον.
1: Όχι πολλές, δεκάδες, εκατοντάδες θα μπορούσα να πω μελέτες. Πολλές τις οποίες δεν έχουν εντοπιστεί ακόμα. Μάλιστα. Εγώ από όσα εντόπισα, κατάφερα, θα σας αναφέρω τους τίτλους μερικών από τις μελέτες του που δημοσίευε και που αφορούσαν κυρίως τη Σκόπελο φυσικά. Παραδείγματος χάρη, σχεδίασμα και κατάσταση της παιδείας στη Σκόπελο την τουρκοκρατία έως το, από την τουρκοκρατία έως το 1832. Ένα άλλο να πούμε, το βιβλίο των Διαθηκών του Δημοσίου Μνήμωνα της Σκοπέλου 1830-1834. Επίσης, ασχολίες και επαγγέλματα των Σκοπελιτών το πρώτο μισό του 19ου αιώνα. Οι συντεχνίες των Βαρελάδων, Καλαφατών και Καραβομαραγκών. Άγνωστοι και λησμονισμένοι κληρικοί στη Σκιάθο. 6 ανέκδοτα έγγραφα. 1762-1828. Βλέπετε πόσο πίσω πήγαινε στην έρευνά του. Το ναυπηγείο της χώρας της Σκοπέλου. Αποτίμηση της δραστηριότητάς του το 19ο αιώνα. Αγιογράφη και αγιογραφικά εργαστήρια στη γλώσσα της Σκοπέλου. Ο Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης και το κάστρο της Σκιάθου. Αυτά μερικά σας λέω τότε, θα αρχαιολόγησα μερικά από τα δημοσιεύματά του έτσι ώστε ο ακροατής να πάρει μια ιδέα με τι ασχολείται στα δημοσιεύματά του ο πατήρ Καλιανός.
0: Μάλιστα. Υπήρχε και μία εκδήλωση που έγινε στη Σκόπελο για αυτό, έτσι δεν είναι, για τον πατέρα Κωνσταντίνο.
1: Την 1η Αυγούστου του 2020 πραγματοποιήθηκε από το Δήμο της Σκοπέλου κυρίως και τοπικούς έτσι, σκοπελίτες, έτσι λογίους μπορούσα να πω, μια εκδήλωση για τον πατέρα Καλιανό. Που τιμήθηκε για την προσφορά του ως ιερέας αλλά και ως εργάτης των γραμμάτων της Σκοπέλου και ευρύτερα των Σποράδων. Εκεί λοιπόν συμμετείχε και ο υποφαινόμενος με ένα χαιρετισμό του.
0: Ναι, τον έχω τον χαιρετισμό.
1: Δηλαδή, συμμετέχω σε αυτή την εκδήλωση από μακριά βέβαια, γιατί δεν μπορούσα να πάω στο νησί. Και
0: νομίζω ότι είναι πολύ ιδιαίτερος και το κρίνω σκόπιμο, φίλοι μας, να διαβάσουμε το ευχαριστήριο του πατρός Κωνσταντίνου Καλιανού για την συμμετοχή του κυρίου Κωνσταντίνου Τσιόλη στην εκδήλωση της Σκοπέλου. Το παραθέτουμε προφορικά. Προσπαθώ να βρω δύο λόγια ειλικρίνειας, αλήθειας και ευγνωμοσύνης να τα στείλω στον καλό μου φίλο, τον εξ αγράφων ορμόμενο, Κωνσταντίνο Τσιόλη. Πάπαδο εγγονό, φωτισμένο παραδοσιακό λόγιο και ιατρών άριστον για τα παρακάτω λόγια που έστειλε στην απόψινή βραδιά. Μια βραδιά τιμητική για τον υποφαινόμενο, αν και δεν αισθάνεται να έπραξε κάτι ώστε να λάβει τιμές. Εν πάση περιπτώσει, ο καλός φίλος έσπευσε και μέσα στη δίνη των υποχρεώσεών του, ιατρικών, συγγραφικών και οικογενειακών, κάθισε και έγραψε τον παρακάτω λαμπρό χαιρετισμό που με συγκίνησε, γιατί έφερε μέσα στο κάμα του Αυγούστου τη φρέσκη δροσιά από τα αγέροχα ψηλά βουνά, ώστε να αναψύξει την ψυχή μου, αλλά και τις ψυχές των παρευρισκομένων. Τον ευγνωμονώ και τον ασπάζομαι, φιλαδέλφος και με άπειρη εκτίμηση στο τίμιο και ευθές του πρόσωπο. Τι ωραία που γράφει κύριε Τσιόλη, αλλά έχει και πόση αγάπη σας έχει αγάπη όμως, φαίνεται.
1: Και πραγματικά τώρα από το το έχω διαβάσει τόσες φορές αυτό το μήνυμά του, όταν το διαβάσετε τώρα εσείς συγκινήθηκα και πάλι, να είμαι ειλικρινής δηλαδή.
0: Μα είναι συγκινητικό, δείχνει την ψυχή του, ας πούμε, που είχε αγάπη ο άνθρωπος.
1: Ναι, πράγματι. Και να αναφέρω και μια παράγραφο από αυτά που είχα
0: Βεβαίως.
1: Στην Ελλάδα και εγώ στο χαιρετισμό μου για την εκδήλωση αυτή για τον πατέρα Καρανιώ στη Σκόπελο. Έγραφα λοιπόν ότι ο πατήρ Καλιανός στάθηκε και στέκεται πιστός, υποτακτικός υπηρέτηση της γενέτλιας γης, της Σκοπέλου. Θαύμαστε το άπειρο κάλος της. Ερεύνησε και έφερε στο φως τον θρησκευτικό, ιστορικό, παραδοσιακό, λαογραφικό θησαυρό της. Συνέδεσε στον πανέμορφο αυτόν τόπο τα παλιά και τα κατοπινά με τα τωρινά χρόνια. Αξιοποίησε με τον ασίγαστο ερευνητικό του πάθος τη πλούσια παράδοση μιας μακράς τοπικής ιστορικής διαδρομής, πάντα όμως κοντά στο ποιμνιό του, κοντά στο λαό του τόπου του. Χάρη στις μελέτες του και τα ποικίλα δημοσιεύματά του, που έχουν άξονα τη ζωή και τη δράξη αξιόλογων προσωπικότητων των σποράδων και με τη συνεχή προβολή μέσω των δημοσιεύσεών του, των φυσικών κανονών, των ιστορικών τόπων, των χριστιανικών μνημείων και κοιμηλίων, πέτυχε να κάνει γνωστή, αλλά κυρίως να διασώσει την πολιτιστική κληρονομιά του τόπου του. Αυτό καταθέτει, αυτό αφήνει ως παρακαταθήκη και όσους θέλουν να ακολουθήσουν το παράδειγμά του. Είναι τα δικά του πτερόεντα δώρα με τα οποία θέλει να φιλεύσει όλους όσοι προθήμως τα δέχονται. Ως άστρα που λάμπουν στις συνειδήσεις, ως άβρα ικανή να δροσίσει τις ψυχές και τη ζωή. Ως εξερχομένη πνοή Θείας Γαλήνης. Είναι και άλλα τα οποία ανέφερα για τον πατέρα Καλιανό, ενδεικτικά για τη ζωή και το έργο του.
0: Ναι, και έτσι ένιωσε ότι έρχεται έτσι φρέσκια δροσιά από τα ψηλά βουνά, όπως το λέει. Τι όμορφα που τα λέει. Ναι. Πού αλλού τώρα, αν θυμάστε, και πώς τιμήθηκε η μνήμη του πατρός Καλιανού?
1: Ναι, φίλοι και συναντιλήπτορές του, αποφασίσαμε να κάνουμε ένα, με αφορμή τον ένα χρόνο από την κοίμησή του, αποφασίσαμε να κάνουμε ένα αφιέρωμα στον πατέρα Καλιανό και μας φιλοξένησε ποιος άλλο το γνωστό έντυπο «Τα χρονικά της Δυτικής Μακεδονίας» του Αντώνη Παπαβασιλείου, με το οποίο συνεργαζόταν ο πατήρ Καλιανός. Εκεί λοιπόν καταθέσαμε όλοι τις προσωπικές μας, τη σχέση μας με τον πατέρα Καλιανό. Θα κρίνεται σκόπιμο να σας πω κάποια από αυτά από τους συμμετέχοντες στην εκδήλωση. Ένας εξ αυτών ήταν ένας φίλος του και συλλειτουργός του, ο πατήρ Ιωάννης Γαλάνης από το Ξηρόκαστρο της Κορινθίας, ο οποίος σημειώνει στο αφιέρωμα αυτό ότι ο πατήρ Καλιανός ήταν πρόθυμος, ακούραστος, αϊκίνητος, φυλακόλουθος και πολυγραφότατος. Μας πρόσφερε την πνευματική του βοήθεια σε ό,τι του ζητήσαμε σχετικά με τον Άγιο Αθανάσιο τον Πάριο. Τηλεφωνικές μας συνομιλίες μας γέμιζε με το άρωμα του κολυβαδικού πνεύματος, κατανυκτικότατος και ακριβέστατος πάντοτε. Ο αείμνηστος πατήρ Κωνσταντίνος από τον ουρανό προσεύχεται για μας. Ζει και μας οδηγεί, αιωνία του η μνήμη. Θα ζει για πάντα στις καρδιές μας γιατί τον διέκρινε το μέτρο και η ακρίβεια. Να πούμε επίσης, ναι, ένα άλλο, συμμετείχε στο αφιέρωμα, πως όχι άλλωστε, και ο Κώστας Πανός, ο εκδότης του Θεσσαλικού ημερολογίου, ο οποίος σημειώνει μεταξύ άλλων ότι είχαμε συχνή τηλεφωνική επικοινωνία και το γνώρισα προσωπικά ένα καλοκαίρι όταν πηγαίναμε οικογενειακώς για διακοπές στη Σκόπελο. Εντυπωσιαστήκαμε από τη σεμνότητά του, το μεράκι του να εντοπίσει αρχεία της σκοπελίτικης ιστορίας, να τα εκδώσει και να φωτίσει το παρελθόν του τόπου του για να μάθω την ιστορία του οι συμπατριώτες. Η παρουσίαση των θεμάτων του συνοδευόταν πάντα από πολλά σχόλια και διευκρινήσεις ώστε να γίνουν κατανοητά και από τους αναγνώστες του. Η έρευνα ήταν το μέλημά του, παράλληλα με τη φροντίδα της οικογένειάς του και τα ιερατικά του καθήκοντα φυσικά. Ένας άλλος κληρικός ιερέας από την Ζάκυνθο, ο πατήρ Παναγιώτης Καποδίστριας, κατέθεσε ένα πολύ ωραίο σε τρεις στοφές μικρό του ποίημα για τον πατέρα Καλιανό. Δεν ξέρω, αξίζει νομίζω να το διαβάσουμε.
0: Φυσικά.
1: Η μέρα χρυσή, ό,τι πέθανε χθες τώρα χλωρίζει. Λαλεί και πάλι ο τόπος, το αίμα αλυσμονιέται. Τρεις μέρες μόνο αρκούσαν για να αλλάξει σύμπαν ο κόσμος. Τα κρινάκια του τάφου μου απαντούν, αληθώς. Λείπεις, αδερφέ. Μας ακούω να ψάλεις με χαρά φωναχτή. Το Πάσχα λίτρων λείπεις και ο καπνός εκλείπει. Έγραφα εν Βανάτο τη Τζακίνθου μια εβδομάδα 2025.
0: Πολύ όμως.
1: Ένας άλλος φίλος τους και συνεργάτης θα μπορούσα να πω, ο σχιαθήτης Γιώργος Ανιδάς, γράφει για τον πατέρα Καλιανό ότι υπήρξε πανφαής πνευματικός φάρος των Βορείων Σποράδων. Μια λιτή βροχούλα για τα άνυδρα εν πολύ σε ελληνικά γράμματα των τελευταίων ετών. Φέρνει στην επιφάνεια την ιστορία και τη λογογραφία της γενέτειράς του, όπως έκαναν αντίστοιχα ο Ιωάννης Φραγκούλας και ο Παπαγιώργης Ρήγας από τη γείτονα Στιάθο. Η άπειρη αγάπη που εκείνος έτρεφε για το γενέθλιο τόπο του, κυρίως όμως όπως τον έζησε στα παιδικά του χρόνια στο παλιό κλίμα, μα και για τα λοιπά νησιά των Βορείων Σποράδων, προστιθέμενοι στη βαθιά ορθόδοξη πίστη του και στην αγνή βιωτή του, οδήγησαν τον ταλέντο του να παράγει ένα σπουδαίο έργο για το οποίο ο Δήμαρχος Σκοπέλου Σταμάτης Παρίσης με αφορμή τη βράβευση του πρωτοπρεσβυτέρου πατρός Κωνσταντίνου Καλιανού δήλωσε πως προτίθεται να εκδώσει.
0: Μάλιστα. Πολύ ωραία.
1: Να ολοκληρώσω, να πούμε επίσης, στην αντιλήπτορά του και ο φίλος του από το Άγιον Όρος, ο μοναχός Πατάπιος ο Καυσοκαλυβίδης, έγραψε ότι ο πατήρ Κωνσταντίνος, ο μακαριστός πατήρ Κωνσταντίνος, είχε από την νεότητά του συνειδητοποιήσει πόσο σπουδαία είναι τα χαρίσματα, τα πολύτιμα αυτά δώρα του Θεού στον κάθε άνθρωπο. Έτσι, μέσα από αυτή την ταπεινόφρωτα σχέση του με τον Θεό, αξιοποίησε το τάλαντό του φιλόπονα. Να πούμε και για τον εκδότη το χρονικό Δυτικής Μακεδονίας, ο οποίος σε επίσκεψή του στη Σκόπελο, όπου τον γνώρισε προσωπικά, έγραψε: «Ο Παπακώστας λειτουργεί, πώς να το πω, με κινήσεις απλές, ήσυχες, γεμάτες νόημα, ριζωμένες στο νησί του, ευαπτισμένες σε αρχαία παράδοση, αλλοτινός. Αντίκριμο η εικόνα του Αγίου Ριγίνου Επισκόπου Σκοπέλου. Και να, η γιαγιά χαιρετίζει τις διπλανές της, μετανίζει τις εικόνες και πάει να μεταλάβει. Τώρα, στον Άγιο Παντελεήμονα ψηλά, με το ιδιάκριτο καμπαναριό, μέσα στο ιερό, από μια κόγχη βλέπω τη θάλασσα. Ο Πετζίκης θα έλεγε πως θάλασσα αποκαλείται και ο τόπος μεταξύ Αγίας Τραπέζης και Σταυρωμένου». Και επίσης, και ο πατήρ Χρήστος Κούρτης από τη Μητρόπολη Γρεβερενών αναφέρεται και λέει ότι όποιος φίλος μάθαινε ότι μεταβαίνει στη Σκόπελο, του επέβαλα να συναντήσει τον πατέρα Κωνσταντίνο και να του δώσει μια αγκαλιά. Και έτσι, με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, ανταμώναμε και η γνωριμία έγινε εκτίμηση που μεταμορφώθηκε σε φιλία. Και πάντα τριβέλιζε στο νου μου η πεθυμιά για μια επίσκεψη στο όμορφο τόπο των Κολυβάδων νήσων. Πιότερο για να αναγκαλιστούν τα πρόσωπά μας. Μια αγκαλιά που δεν έλαβε χώρα ποτέ. Γιατί μία των ημερών η ανάρτηση για την κοίμηση του πατρός Κωνσταντίνου έκανε την εμφάνισή της. Μια αγκαλιά που έμεινε ανυπόστατη τουλάχιστον σε αυτή τη χώρα, του παρόντος και του κόσμου. Γιατί στη χώρα της προσκομιδής η αγκαλιά είναι πάντοτε ανοιχτή, μεγάλη και υποστατική. Αυτά είπαν φίλοι και γνωστοί τους σε αυτό το αφιέρωμα.
0: Αυτό το τελευταίο ήταν εξαιρετικό.
1: Μάλιστα.
0: Πάρα πολύ όμορφο. Αν μπορούσαμε να συνοψίσουμε, ας πούμε, την παρακαταθήκη που άφησε ο πατήρ Κωνσταντίνος στις νεότερες γενιές, τόσο ως ιερέας όσο και ως άνθρωπος των γραμμάτων, ποιο θεωρείτε, κύριε Τσιόλη, ότι είναι το σημαντικότερο μήνυμα που μας κληροδότησε, αν μπορούσατε?
1: Κοιτάξτε, όπως σας είπε, ο πατήρ Καλιανός μας κληροδότησε ουσιαστικά το έργο του. Και ευτυχώς το κατέγραψε. Και αυτό θα μείνει παρακαταθήκη για τις επόμενες γενιές, ιδιαίτερα των σκοπελιτών, γιατί δεν πιστεύω ότι αν κάθε τόπος είχε έναν πατέρα Καλιανό να καταγράφει την ιστορία του, τα έθιμα, τις παραδόσεις του, αλλά και να τον υπηρετεί λειτουργικά όπως ο πατέρας Καλιανός, σίγουρα θα είχε μια άλλη εξέλιξη. Και είναι τυχερό το νησί των Σποράδων, η Σκόπελος, των Βορείων Σποράδων, που είχε έναν άνθρωπο που υπηρέτησε και την τοπική κοινωνία, την εκκλησία, τον Θεό, αλλά και την ιστορία του τόπου τους. Και πιστεύω αυτό αφήνει παρακαταθεί και το έργο του που τον κρατάει ζωντανό ανάμεσά μας.
0: Πιστεύετε ότι θα μπορούσε με κάποιο τρόπο να παραμείνει ζωντανή η μνήμη, ας πούμε, και το έργο του στις επόμενες γενιές των σποράδων, αλλά και ευρύτερα στον ελληνικό χώρο. Έτσι, με κάποιο τρόπο ένα μουσείο, ένα πολιτιστικό κέντρο, κάτι θα έπρεπε να γίνει πάντως.
1: Σίγουρα αυτό είναι το ζητούμενο και πιστεύω ότι η τοπική κοινωνία της Κοπέλου έχει αυτό το μέλημα. Και υπόθηκε αυτό και στην εκδήλωση που έγινε για τον πατέρα Καλενό το 2020, ότι πρέπει να συγκεντρωθεί, γιατί είναι το υλικό αυτό το οποίο έχει δημοσιεύσει, και να εκδοθεί. Και το υποσχέθηκε η τοπική κοινωνία εκεί ότι θα το αναλάβει. Πιστεύω δηλαδή ότι θέλει να βοηθήσουμε κι εμείς όσο μπορούμε, πράγματι αυτό το έργο του πατός Καλιανού να γίνει παρακαταθήκη και για την τοπική κοινωνία αλλά και για όλους μας δηλαδή.
0: Βέβαια. Πάντως ήταν βαθιά δεμένος με τους ανθρώπους ο πατήρ Καλιανός.
1: Ήταν βαθιά δεμένος με τους ανθρώπους και με τον τόπο του.
0: Ναι, και με τον τόπο του φυσικά.
1: Και αυτό βγαίνει με από όσα είχε δημοσιεύσει. Πραγματικά αυτό τον απασχολούσε, αυτό ήταν το μέλημά του, ο τόπος και οι άνθρωποι του και το ποιμνιό του φυσικά.
0: Ναι.
1: Έτσι. Ναι. Είπαμε ότι δεν σπάνια να απουσίαζε από την Σκόπελο, ήταν θα ήταν για εξαιρετικές περιπτώσεις.
0: Άλλωστε είχε και τα λουλούδια του, είχε και τα...
1: Είχε και τον κήπο του φυσικά, τον μποστάνι του, όπως το αποκαλούσε.
0: Τον μποστάνι του είχε, ναι, φωτογράφιζε κιόλας, δηλαδή τα βρίσκε όλα στο νησί αυτό. Και ναι, θα μπορούσε
1: δεν φωτογράφιζε τόσο πολύ, όσο του άρεσε η φωτογραφία ως είδος. Και είχε αρκετά καλή συλλογή φωτογραφιών φυσικά για τα θέματα που τον απασχολούσε και για τη Σκόπελο ιδιαίτερα.
0: Α, μάλιστα. Ήταν, ναι, συλλέκτης θα λέγαμε.
1: Ναι, συλλέκτης και φωτογραφιών, αλλά περισσότερο του άλλαγε να σχολιάζει τις φωτογραφίες που έβλεπε και που τον ενδιαφέραν, που ήταν στα ενδιαφέροντά του.
0: Ναι, ναι. Κύριε Τσιόλη, θα μπορούσαμε να αναφερθούμε λίγο περισσότερο και όχι μόνο σε τίτλους, για τα βιβλία του. Να πούμε λίγο παραπάνω, να καταλάβουμε τον άνθρωπο, ας πούμε, τη γραφή του.
1: Ακριβώς μέσα από τα βιβλία του βγαίνει πραγματικά ο άνθρωπος, όπως είπατε. Και να ξεκινήσουμε από ένα βιβλίο του που τιτλοφορείται «Ισορροπώντας». Κείμενα ποιμαντικής μέρημνας και βιωτής, το οποίο το αφιερώνει στη σύζυγό του Ουρανία και στα παιδιά του και στα εγγόνια του. Λοιπόν, σε αυτό το βιβλίο ο πατήρ Καλιανός, όπως μας αναφέρει και στα προλεγόμενά του, επιχειρεί να καταγράψει εμπειρίες, βιώματα, αλλά και μνήμες που τον κρατούν ακόμα σε συντονισμό με το χθες. Το χθες μέσα στο οποίο μαθήτευσε την παρουσία του Θεού, όπως αναφέρει ο ίδιος. Μεταξύ των άλλων σημειώνει εκεί στον πρόλογό του πως βεβαιώνω ότι η πρόθεσή μου είναι η προβολή του σεβασμού όχι μόνο στην εκκλησιαστική μας παράδοση αλλά και στην ποιμαντική προσφορά των παλαιών ιερέων οι οποίοι μέσα από αντίξωες συνθήκες κατόρθωσαν να μας ετοιμάσουν το δρόμο που εμείς σήμερα περπατάμε. Ίσως με κάποια μεγαλύτερη άνεση βέβαια, ωστόσο με την ίδια αγωνία, το αυτό χρέος και την επιλογή άρσης του Σταυρού της Ιεροσύνης. Αυτό μας αναφέρει στον πρόλογό του. Mm-hmm. Επίσης, ένα πολύ ωραίο κείμενο είναι αυτό που παρουσιάζει το παλιό επιτάφιο του χωριού του στο κλίμα της Κοπέλου και το τηλεφορεί εκείνος ο παλιός επιτάφιος. Γράφει λοιπόν ο πατήρ Καλιανός: «Με ιερή συγκίνηση η μνήμη και τούτη τη μεγαλοβδομάδα κατηφορίζει στον χρόνο για να ξαναβρει εικόνες και θύμησες που μένουν σιωπηλές και ατάραχες στο βάθος του είναι, κατερώντας κάτι τέτοιες στιγμές να ανεβούν στην επιφάνεια και μαζί τους να έρθει εκείνο το ευλογημένο σύθαμπο στα μάτια ώστε να κρυφτεί κάθε κακογουστιά του σήμερα και να ανασάνει η ψυχή το σίδωρο άρωμα από εκείνες τις ευλογημένες μέρες, μέρες χτεσινές της παιδικής μας ηλικίας». Το παλιό κουβούκλιο του επιταφείου, συνεχίζει, ήταν ξύλινο, απλό, λιτό

0: Όχι γιατί δεν υπάρχουν, ιδιαίτερα στα χωριά, λουλούδια της Άνοιξης. Όμως η επιρροή που δεχθήκαμε σε πολλά από τις πόλεις δεν μας αφήνουν πια να ξαναδούμε εκείνον το παλιό, ευλογημένο και θεοφιλέστατο επιτάφιο. Έργο χειρών ταπεινών ψυχών, όπως ήταν το πρόσφορο, το Νάμα, το Κέρι. Δεν ξέρω αν θέλετε να συνεχίσουμε να πούμε κάποιο. Ένα πολύ ωραίο επίσης κείμενό του, που συγκινητικό ήταν η μνήμη 15 Αυγούστου. Να θυμηθούμε βέβαια ότι ο Πατήρ Καλιανός γεννήθηκε 11 Αυγούστου, έτσι, μέσα στην κατάνοιξη του 15 Αυγούστου. Λοιπόν, και λέει για κάθε μέρα, τέτοια μέρα, η μέρα γιορτής της Παναγίας, προσπαθώ μαζί με την άμετρο ευφροσύνη και την κατάνοιξη της χάρης της, που δαψιλώς μας προσφέρει, να ξαναφέρω στη μνήμη μου κάποιες ανεξίτηλες εικόνες που έχουν ταυτιστεί με τη γιορτή και οι οποίες αντίρρητα μου ερμηνεύουν, παράλληλα με την εκκλησιαστική υμνογραφία και την αγιοπατερική διδαχή, το τι σημαίνει για μένα το Πάσχα του καλοκαιριού ή ο Ιερός 15 Αύγουστος. Γι' αυτό τα όσα καταθέτω στη συνέχεια θα είναι βιώματα ευλαβή από έναν παιδικό καιρό που ξανάνθησε, όπως λέει και ο ποιητής. Βιώματα φορτισμένα συναισθηματικά, αλλά και πάντα θαλερά, που επιμένουν ευτυχώς να συγκινούν και να κατανήσουν ακόμα και σε αυτούς τους άγριους καιρούς που ταξιδεύουμε. Να κατανήσουν ψάβοντας με την ευλογημένη τους δρόσο τη φρυγμένη ψυχή, στους αχμηρούς και αιχμηρούς τούτους χρόνους που ζούμε. Αυτά.
1: Έχει ωραίο τρόπο να γράφει πάντως.
0: Ναι, έχει πολύ ωραίο τρόπο. Εμένα θύμισε λιγάκι τον Φώτη Κόντογλου ο τρόπος της γραφής του.
1: Ναι, ακριβώς. Τώρα που το λέτε έχετε δίκιο. Έτσι είναι. Μοιάζει πάρα πολύ.
0: Τώρα, όπως είπαμε, δεν είναι δυνατόν ο πατήρ Κωνσταντίνος να μην ασχοληθεί με τον Άγιο Προστάτη της Σκοπέλου, τον Άγιο Ριγίνο. Έτσι λοιπόν εξέδωσε ένα βιβλίο το οποίο τιτλοφορείται, όπως είπαμε, ιστορικό σχεδίασμα περί της μονής του Αγίου Ριγίνου στη Σκόπελο. Σε αυτό ο πατήρ Καλιανός σημειώνει σε μια, όπως την τιτλοφορεί προσημείωσή του, ότι ευελπιστώ όπως αυτή η μελέτη έχει και συνέχεια από άλλους νεότερους του υποφαινομένου, γιατί το αξίζουν τόσο ο Άγιος όσο και η ίδια η Σκόπελος. Και λέει ότι νοδιοτητικά της χώρας της Σκοπέλου και λίγο πιο πάνω από τον Άγιο του Αγίου Νικολάου του Νέου βρίσκεται η μονή του Αγίου Ριγίνου. Πρόκειται για συγκρότημα κτηρίων τα οποία έχουν ανακαινιστεί μετά τους σεισμούς του 1965, γι' αυτό και χάθηκαν πολλά στοιχεία της παλιάς και φυσικά παραδοσιακής αρχιτεκτονικής. Και παραθέτει σιγά ιστορικά στοιχεία, φωτογραφίες, χειρόγραφα από τη Μονή της Σκοπέλου. Είναι μια εξαιρετική μελέτη και με ιστορικό βάθος της Μονής του Αγίου Ριγίνου. Να πούμε για τα Μωραϊτίδια, αυτά τα μικρά μελετήματα για τον Αλέξανδρο Μωραϊτίδη. Σε αυτά είναι 5, όπως είπαμε, μελέτες του για τον Αλέξανδρο Μωραϊτίδη, τον οποίο ευλαβούνταν ιδιαίτερα. Στον πρόλογο του βέβαια αναφέρει πώς ήρθε σε επαφή με το έργο του Μωραϊτίδη μέσω του Παντελή Πάσχου. Και να πούμε τους τίτλους των 5 αυτών μελετών του για τον Μωραϊτίδη. Ο πρώτος, ο ευλαβέστατος Αλέξανδρος Μωραϊτίδης και οι Άγιοι Πατέρες. Το άλλο είναι οι γέροντες πατήρ Φιλόθεος Ζερβάκος και ο Ανδρόνικος Μοναχός, ο πνευματικός σύνδεσμος των δύο ιεροπροπών ορφών. Μια ανέκδοτη επιστολή του πατρός Γεωργίου Ρίγαγη στον Αλέξανδρο Μωραϊτίδη. Περίπτωση πνευματικής αναγέννησης στην Αθήνα στα μέσα του 19ου αιώνα. Και τέλος, μια διήγηση του γέροντος Νίφωνος του Κοινοβοϊάρχου, η παράδοση και ο Αλέξανδρος Μωραϊτίδης. Να πούμε εδώ, μια και είμαστε στο Μωραϊτίδη, ότι το 2019, πάλι στα Γρεβενά της Κίνας Γενοϊνία, με αφορμή τα 90 χρόνια από την κοίμηση του Αλέξανδρου Μωραϊτίδη, έγινε μια μικρή ημερίδα αφιερωμένη

0: τον Αλέξανδρο Δωμοραϊδίδη και το έργο του, στην οποία έστειλε ένα χαιρετισμό ο πατήρ Καλιανός, που αξίζει νομίζω μια μικρή παράγραφο να διαβάσουμε. Αν συμφωνείτε κι εσείς.
1: Βεβαίως, και περιμένουμε να τα ακούσουμε.
0: Το οποίο τυπλοφορείται χαιρετισμό, τιμή και αγάπη στην εκδήλωση για τον Αλέξανδρο Μωραϊτίδη στα Γρεβενά. Πολύ αγαπητοί μου φίλοι, μαζί με τις προσφυλείς μου ευχές για ευόδοση των εργασιών της όντως εν τίμου και συγκινητικής εκδήλωσης τιμήν και μνήμην του οσιακός τελειοθέντος αημνής του γέροντος Ανδρονίκου Μοναχού του κατακόσμων Αλεξάνδρου Μωραϊτίδου, αυτού του μυστικού λευχήμονος ιερέως της ελληνικής σκηνής και των ελληνικών γραμμάτων, κατά τον Αλβλάση Γαβριλίδη, καταθέτω στην αγάπη σας και ένα άγνωστο μέχρι σήμερα γράμμα του αημνής του ανιψιού του, του δόκτωρος Ιωάννου Νι Φραγκούλα. Και έχει παραθέτει στη συνέχεια την επιστολή αυτή. Αξίζει νομίζω να αναφέρουμε από το τελευταίο του πόνιμα τα σύμμικτα ιστορικά και ολογραφικά για τη γλώσσα της κοπέλου, ένα έθιμο τοπικό στη γλώσσα της και στο κλίμα της κοπέλου, το έθιμο της Μεγάλης Πέμπτης. Είναι ένα κοινό έθιμο, όπως λέει ο πατήρ Καλιανός, το οποίο σωζόταν μέχρι πριν 30-35 χρόνια στη γλώσσα και στο κλίμα και παλιότερα στα πλειορήτικα χωριά Ζαγορά και Τσαγκαράδα. Τη Μεγάλη Πέμπτη λοιπόν το πρωί, ύστερα από την απόλυση της Θείας Λειτουργίας, όπου κοινωνούσαν οι περισσότεροι χωριανοί, δύο ή τρία παιδιά γυρνόφεραν τα σπίτια του χωριού για να πούν το χερεπίλι, ένα ιδιότυπο άσμα το οποίο λεγόταν με την ακόλουθη διαδικασία. Ένα από τα παιδιά κρατούσε ξύλινο σταυρό ύψους 70 εκατοστών περίπου, στολισμένο με διαλεχτά λουλούδια, στο μέσο του οποίου ήταν στηριγμένος ο σταυρός του αγιασμού της Ενωριακής Εκκλησίας. Το άλλο παιδί κρατούσε ένα κοφίνι, συνήθως ένα χοντροκόφινο για τα φιλέματα, τα οποία ήταν συνήθως αυγά. Πήγαιναν λοιπόν στο κάθε σπίτι και έλεγαν το χερεπίλι, τραγούδι με μονότονο τρόπο, χωρίς πολλές μουσικές αποχρώσεις. Και χερεπίλι, χερε απλή, χερε τίμιε σταυρέ και χαρά των Αποστόλων. Ψάλλω εδώ, ψάλλω εκεί. Χαμένη εδώ, χαμένη εκεί. Σήκω κυρά μου από το σκαμνί να μας δώσεις το αυγό. Το αυγό το κόκκινο. Γιατί έχω δάσκαλο κακό και δασκάλισσα κακιά που μας δένει, μας χτυπά. Και στο φάλαγγα μας βάζει.
1: Πολύ ωραίο και αυτό. Δείχνει και τις εποχές, έτσι.
0: Ναι,
1: να μην ξεχνιόμαστε πώς ήταν τα πράγματα. Βέβαια, βέβαια. Σε αυτό το σημείο να σας δώσω θερμές ευχαριστίες, κύριε Τσιόλη, για όσα μοιραστήκατε μαζί μας και για τη συμβολή σας στη διατήρηση της μνήμης του πατρός Καλιανού.
0: Ευχαριστώ και εγώ πολύ, κύριε Χατζή, και μεγάλη μου τιμή αυτό να συμβάλλω στη μνήμη του πατρός, του πατρός Καλιανού, γιατί πιστεύω ότι ήταν ένας άνθρωπος ότι και με την προσωπική του, με τη ζωή του και με το έργο του, λειτουργεί για μας, όπως λέει, όπως είπε ο Γιώργος ο Σανιδάς, ως φάρος πανφαής. Και τον κοιτάμε και ακολουθούμε το φως του.
1: Να ευχαριστήσουμε σε αυτό το σημείο και όλους εσάς, φίλοι μας, που ήσασταν μαζί μας σε αυτό το ιδιαίτερο ταξίδι μνήμης και τιμής. Ιδιαίτερες ευχαριστίες και στον αγαπητό μας ηχολήπτη, τον Άγγελο τον Παπά, που πάντα με διακριτικότητα, με φροντίδα στηρίζει κάθε εκπομπή και συμβάλλει ώστε οι φωνές και οι μαρτυρίες που φιλοξενούμε να φτάνουν καθαρά στις καρδιές των ακροατών μας. Ευχαριστούμε και τη Φίβη Κωνσταντέλου στο τηλεφωνικό μας κέντρο, που άοκνα προσπαθεί και καταγράφει όλα σας τα μηνύματα. Πριν κλείσουμε, να προτείνουμε ένα καλό βιβλίο, «Παύλος ο Απόστολος των Εθνών», ξεχωριστό βιβλίο με την υπογραφή της Ιεράς Μονής Τιμίου Προδρόμου «Μέσα ποταμού» και τον Σταύρο και Σταυρούλας Σταμάτη. Πλούσια εικονογραφημένο και με πλήθος έγχρωμων φωτογραφιών. Είναι καλογραμμένο και μας ταξιδεύει σε όλη τη Βόρεια Μεσόγειο, τους τόπους όπου έζησε και κήρυξε ο φλογερός Απόστολος. «Παύλος ο Απόστολος των Εθνών», βρείτε το στα βιβλιοπωλεία, στις εκδόσεις Άθος, 210-52-38-305 και στα moolis.gr. Μέχρι την επόμενη συναντησή μας, να είστε όλοι καλά και να κρατούμε ζωντανή τη μνήμη εκείνων που με το έργο και το ήθος τους φωτίζουν τους δρόμους μας. Να είστε πάντα καλά, φίλοι μας. Γεια σας.
2: Ραδιοπαραμυθία. Επιμέλεια παραγωγή Σοφία Χατζή.

0: Περιοδικό Πειραϊκή Εκκλησία. Κυκλοφορεί το τεύχος Ιουνίου. Αφιέρωμα «Ο Αρχιερέας σήμερα». Αφιερωματικό τεύχος επί τη 20η ποιμαντορία του Μητροπολίτου Πειραιός κυρίου Σεραφείμ. Διαβάστε μεταξύ άλλων. Χαιρετισμός. Μακαριωτά του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κυρίου Ιερονίμου. Ο λόγος του Επισκόπου. Σεβασμιωτά του Μητροπολίτου Πρικονήσου κυρίου Ιωσήφ. Η ποιμαντική του Ορθοδόξου Επισκόπου στην εποχή μας. Σεβασμιωτά του Μητροπολίτου Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου κυρίου Ιεροθέου. Το τρισόν αξίωμα του Χριστού. Σεβασμιωτά του Μητροπολίτου Κρίνης, Υπερτίμου και Εξάρχου Ιωνίας κυρίου Κυρίλου, Πατριαρχικού Εξάρχου Μελίτης. Εν το επανέρχεσθε με. Σεβασμιωτά του Μητροπολίτου Λαρίσης και Τυρνάβου κυρίου Ιερονίμου. Τα καθήκοντα του Επισκόπου εν τη επαρχία αυτού. Κατά τον Ήλο Θεσσαλονίκης και ο τιμόμενος Ιεράρχης, Μητροπολίτης Πειραιός κύριο Σεραφείμ. Θεοφιλεστά του Επισκόπου Αχελώου κύριου Νίφωνος, Πρωτοσυγγέλου Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός. Μια πορεία 20 ετών μέσα από τη δική μας ματιά, του Δημήτρη Αλφιέρη, Διευθυντού Ιδιαιτέρου Γραφείου Σεβασμιωτά του Μητροπολίτου Πειραιός. Ο Επίσκοπος και οι Ιερείς. Πρωτοπρεσβυτέρου Ιωάννου Παναγιώτου, Γενικού Αρχιερατικού Επιτρόπου Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός. Πείθεστε τη ηγουμένη Σιμών και υπήκετε περί υπακοής στον Επίσκοπο Αρχιμανδρίτου Αυγουστίνου Θεοδωρόπουλου. Περιοδικό Πειραϊκή Εκκλησία, τεύχος Ιουνίου. Ο Αρχιερέας σήμερα. Αφιερωματικό τεύχος επί τη 20η ποιμαντορία του Μητροπολίτου Πειραιός κυρίου Σεραφείμ. Βρείτε το στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός και στα κεντρικά βιβλιοπωλεία. Τηλέφωνο για συνδρομές 210-4621-440.
1: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς στις μονώσεις. Η μόνη που παρέχουμε εγγύηση για 15 χρόνια. Έμμα, 210-5140-031.
2: Κέντρο Αποκατάστασης Ακοής, Ακοής Γουρίτσας, Λεωφόρος Ηρακλείου 307, Ηράκλειο Αττικής. Παρέχουμε υψηλής ποιότητας προϊόντα με μοναδικό μας σκοπό την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής όσων αντιμετωπίζουν απώλεια και προβλήματα ακοής. Διαθέτουμε αθέατες λύσεις ακοής, επαναφορτιζόμενα ακουστικά βαρικοίας, αδιαβροχοποίηση για όλες τις συνθήκες υγρασίας, σκόνης και εφίδρωσης. Προσφέρουμε κατοίκον εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική, δωρεάν δοκιμή ακουστικών τελευταίας τεχνολογίας. Κέντρο Αποκατάστασης Ακοής, Ακοής Γουρίτσας, Ακοή για όλους. Τηλέφωνα για επικοινωνία 211-4206-026 και 6974-810-626.
3: Θέλετε να μεταφέρετε άμεσα και με ασφάλεια το δέμα σας σε Ελλάδα και εξωτερικό? Εταιρεία ταχυμεταφορών Άγιο Ζήνων Courier. Παραλαμβάνουμε από το χώρο σας. Συσκευάζουμε δωρεάν και παραδίδουμε σε όλο τον κόσμο από 2 έως 8 ημέρες. Αναλαμβάνουμε επίσης εισαγωγές από το εξωτερικό και παράδοση στο χώρο του παραλήπτη με ασφάλεια και ταχύτητα. Εταιρεία ταχυμεταφορών Άγιο Ζήνων Courier. 210-7704-704 και 694-4416-076.
4: Πτήση ζωής. Το νέο εφηβικό μυθιστόρημα της Κατερίνας Τσούκη από τις εκδόσεις ΕΑΡ.
5: Μία νέα κοπέλα, ένα ταξίδι στην Αμερική, μια αναπάντεχη στιγμή και ένα εισιτήριο για μία πτήση ζωής.
4: Μία συναρπαστική ιστορία με κινηματογραφική πλοκή και απρόσμενο τέλος.
5: Πτήση ζωής. Της συγγραφέως Κατερίνας Τσούκη.
4: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΕΑΡ. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
5: Για παραγγελίες καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε μας στο ηλεκτρονικό κατάστημα airbooks.com.
6: Blue Brown. Εταιρεία συμβουλευτικής διαμεσολάβησης με εμπειρία, γνώση, μεθοδολογία. Με σημείο εκκίνησης στην Αθηναϊκή Ριβιέρα μέχρι το κέντρο της Αθήνας και τα νησιά μας, αναλαμβάνουμε τη μίσθωση, πώληση, αξιοποίηση και επένδυση ακινήτων, προσφέροντας επενδυτικές επιλογές με προοπτικές. Αναλαμβάνουμε την προώθηση και διαχείριση της περιουσίας κατοίκων του εξωτερικού και της ελληνικής διασποράς. Blue Brown. η ανθρώπινη προσέγγιση στο real estate. Τηλέφωνο 210-8948-048 και bluebrown.gr.
3: Είσαι δικαιούχος του προγράμματος Εξοικονομώ. Έχεις βάουτσερ για το πρόγραμμα Αλλάζω Θέρμανση. Η Gas Pipes συμμετέχει σε όλα τα προγράμματα και αναλαμβάνει όλη τη διαδικασία για εσάς. Μελέτη, προμήθεια, εγκατάσταση. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-2470-870 για να σας ενημερώσουμε δωρεάν για την προσφορά μας. Gas Pipe. Εγκαταστάσεις αντλιών θερμότητας και φυσικού αερίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-2470-870.
7: 3 με 5 Ιουλίου, προσκυνηματική εκδρομή στη Θεσσαλονίκη και περίπλους Αγίου Όρους. Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να προσκυνήσουν τα Ιερά Λείψανα του Οσίου Εφραίμ του Σύρου στην ομώνυμη Ιερά Μονή στην Κατερίνη, του Αγίου Αρσενίου του Καπαδόκη και τον τάφο του Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου στην Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου στη Σουρωτή και Λείψανα Αγίων από την Ιερά Μονή Ξενοφόντος Αγίου Όρους κατά τη διάρκεια του περίπλου. Θα επισκεφθούν επίσης τον ναό, την κρύπτη και τον τόπο μαρτυρίου του Αγίου Δημητρίου, πολιούχου της Θεσσαλονίκης και θα προσκυνήσουν λείψανά του. Ένα μοναδικό τριήμερο με επισκέψεις στην Κατερίνη, τη Σουρωτή και τη Θεσσαλονίκη που συνδυάζει και περίπλου του Αγίου Όρους. 3 με 5 Ιουλίου με τη φροντίδα της Πειραϊκής Εκκλησίας. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής 210-4118-602 και 210-4118-640. Ώρα Ελλάδος, 1.
8: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Περί Θεού, περί ανθρώπου, περιοδικού Πειραϊκή Εκκλησία. Ο λόγος του περιοδικού στο ραδιόφωνο. Μία εκπομπή της συντακτικής ομάδας του περιοδικού Πειραϊκή Εκκλησία με τον πατέρα Μιλτιάδη Ζέρβα.

0: Φίλοι ακροατές, χαίρετε. Παρασκευή σήμερα, πάλι κοντά σας η εκπομπή για το περιοδικό Πειραϊκή Εκκλησία, περί Θεού, περί ανθρώπου, περιοδικό Πειραϊκή Εκκλησία. Τα τηλέφωνα του ραδιοφώνου γνωστά, τα επαναλαμβάνω. 210-41-18-602 και 210-41-18-640. Στο τηλεφωνικό κέντρο είναι η Φίβη Κωνσταντέλου, η οποία καταγράφει παρατηρήσεις και ερωτήσεις. Ευχαριστούμε για την τακτική επικοινωνία μαζί μας όσον αφορά αυτή την εκπομπή. Τον ήχο φροντίζει ο Παναγιώτης Γιαννής. Σήμερα στα μικρόφωνα της Πειραϊκής Εκκλησίας για την εκπομπή τούτη είναι ο διευθυντής του περιοδικού, πατήρ Μιλδιάδη Ζέρβας, ο αρχισυντάκτης Γιώργος Ανανιάδης και δύο από τα μέλη της συντακτικής επιτροπής, ο Χρήστος Καπαγερίδης και ο Γιώργος Μπάρλας. Το τηλέφωνο του περιοδικού είναι το 210-4621-440 και εκεί μπορείτε να απευθυνθείτε για συνδρομές οι οποίες είναι πολύ απαραίτητες για την λειτουργία του περιοδικού και φαντάζομαι ότι είναι και για σας πολύ ευεργετικό να διαβάζετε το περιοδικό Πειραϊκή Εκκλησία και να το διαδίδετε σε φίλους ή και να κάνετε δώρο τη συνδρομή σε φίλους και γνωστούς που έχουν ενδιαφέροντα παρόμοια με αυτά τα οποία παρουσιάζει κάθε φορά το περιοδικό Πειραϊκή Εκκλησία, ήγουν είναι χριστιανοί. Αλλά και όσους γενικά έχουν ενδιαφέροντα τα οποία μπορούν να προσεγγίσουν και το χριστιανισμό, θα είναι μια καλή ευκαιρία να έχουν μια επαφή με το χριστιανισμό και μέσα από τις σελίδες του περιοδικού μας. Σήμερα θα μιλήσουμε για ένα περιοδικό, ένα τεύχος, το οποίο έχει εκδοθεί και έχει κυκλοφορήσει εδώ και 16 χρόνια, ωστόσο διατηρεί την επικαιρότητά του. Είναι αυτό του Ιουλίου-Αυγούστου 2010. Αριθμός φύλου 217. Αφιέρωμα με τίτλο «Οικονομία σε κρίση». Το έχειν και το είναι. Δεν πρόκειται για ένα τεύχος που έχει οικονομικά μεγέθη και οικονομικές αναλύσεις, αν και γίνεται αναφορά προφανώς και στην οικονομία και την πορεία της στην Ελλάδα τις τελευταίες δεκαετίες. Μας ενδιαφέρει περισσότερο με αφορμή την οικονομία σε κρίση το δεύτερο μέρος της πρότασης του αφιερώματος, το έχειν και το είναι. Τι μας ενδιαφέρει περισσότερο, να έχουμε ή να είμαστε? Προφανώς και τα δύο τα χρειαζόμαστε, αλλά για ποιο έχουμε μεγαλύτερη επιθυμία? Λοιπόν, διαβάζω κάποια από τα περιεχόμενα του εν λόγω τεύχους όσον αφορά το μηνιαίο αφιέρωμα. 7 θανάσιμα αμαρτήματα του Στάθη Καλύβα, αυτογνωσία ή η τιμή να είσαι άνθρωπος του πρωτοπρεσβυτέρου Μιχαήλ Καρδαμάκη, φυγή προς τα εμπρός εν κοινωνία του Νίκου Ξηδάκη, να κατέχεις ή να μην κατέχεις του Αλέκου Φασιανού, η σύγχρονη κρίση από εκκλησιαστικής πλευράς, ευοσμιωτά του Μητροπολίτου Ναυπάκ του κυρίου Ιεροθέου, από πού προέρχεται η σημερινή κρίση Αγίου Νικολάου Βελιμύροβιτς, τα δικά μας, τα κατά δικά μας μάλλον σφάλματα του πατρός Μιλτιάδη Ζέρβα, η οικονομική κρίση ή κρίση προτύπων του Κωνσταντίνου Χολέβα, η κρίση της οικονομίας ως κρίση του ηγούμενου λόγου του Γιώργου Καστρινάκη, το ερώτημα και η απόκριση του Νίκου Ξηδάκη, η κρίση ως διέξοδος, αυτό είναι δικό μου κείμενο, κοινωνία καταναλωτική ανθρώπων με Ρόπη Σπυροπούλου, ο πολιτισμός της ευχέρειας Χρήστου Μαλεβίτση, μαύρη και αγεφύρωτη απελπισιά του Ζήσιμου Λορετζάτου, μήπως περνούσαμε καλύτερα τότε που περνούσαμε χειρότερα, Γιάννη Σχίζα, και ένα άρθρο του Γιώργου Ανανιάδη, προϋποθέσεις του είναι και του έχειν του σύγχρονου ανθρώπου. Λοιπόν, το 2010 επήλθε η μείωση των εισοδημάτων γενικότερα, ένας πολύ μεγάλος κίνδυνος πολύπλευρος για την θέση της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και εν πάση περιπτώσει μια κρίση που ξεκίνησε τότε, δεν ξέρω αν έχει ολοκληρωθεί, τυπικά είμαστε εκτός μνημονίων, αλλά η οικονομία ενδεχομένως να μην πορεύεται πέραν αυτού που ονομάζουμε κρίση ακόμη και σήμερα. Λοιπόν,
1: νομίζω ότι έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να ξαναπιάνουμε στα χέρια μας ένα τεύχος μετά από 16 χρόνια. Ακούγονται πολλά. Τότε ήταν που πρωτακούστηκαν όλα όσα είπες, ότι βρισκόμαστε σε μια μεγάλη κρίση. Υπήρξαν πάρα πολλά στο κοινό μας βίο, και διχόνοιες και προσπάθειες και λάθη και συζητήσεις. Έχω την αίσθηση λοιπόν ότι τώρα, χωρίς να μπορεί κανείς να υποστηρίξει ότι τα πράγματα πλέον είναι ανθυρά και υγιή, όμως σίγουρα με μια απόσταση από αυτή την πρώτη, τον πρώτο ευνηδιασμό, νομίζω ότι μπορούμε να δούμε τα πράγματα λίγο πιο καθαρά. Η προσπάθεια του τεύχους αυτού ήταν από την πρώτη στιγμή να προσπαθήσουμε να δούμε τα πράγματα λίγο πιο καθαρά. Γιατί η όλη συζήτηση την εποχή εκείνη, όπως ανέφερες Γιώργο, σχετιζόταν με το τι θα σημαίνει πρακτικά στη ζωή μας όλα αυτά τα μέτρα, όλες αυτές οι οικονομικές, ας πούμε, διαδικασίες, τα μνημόνια και όλα αυτά που ζήσαμε, τι θα σήμαινε πρακτικά για τη ζωή του καθενός. Όμως μας φαινόταν ότι είναι δύσκολο να συνειδητοποιήσουμε ποιες είναι οι βαθύτερες αιτίες που οδήγησαν σε αυτή την κρίση. Και δεν ξέρω αν και ακόμα είμαστε έτοιμοι να αντιμετρηθούμε με αυτά τα ζητήματα, αλλά αυτή η συζήτηση νομίζω ότι θα μπορούσε να βοηθήσει προς αυτή την κατεύθυνση και τα κείμενα που φιλοξενούνται στο τεύχος αυτό, αυτόν τον σκοπό είχαν.
0: Η οικονομία σε κρίση λοιπόν στο δυτικό κόσμο και στην Ευρώπη, γιατί δεν αφορούσε η κρίση μόνο την Ελλάδα, αλλά κυρίως αυτή στην Ευρωπαϊκή Ένωση τουλάχιστον, αν και η κρίση ξεκίνησε, αν δεν κάνω λάθος, Χρήστο, από τις Ηνωμένες Πολιτείες λίγο νωρίτερα. Δεν ξέρω λοιπόν αν οφείλεται στο κακό μας το ριζικό ή τον τρόπο που σκεφτόμαστε και ζούμε εμείς οι Έλληνες, ή και ταυτόχρονα και σε ένα παγκόσμιο οικονομικό σύστημα το οποίο επιβάλλει στους λαούς γενικότερα ένα συγκεκριμένο τρόπο ζωής, τον καταναλωτικό τρόπο ζωής, που είναι πολύ δύσκολο να τον αποφύγει κανείς αφού δεν υπάρχει και κάποια άλλη επιλογή, γενικότερα μιλώντας.
2: Νομίζω ότι σε αυτό το ερώτημα, που είναι και το ερώτημα του κειμένου του Αγίου Νικολάου Βελιμίροβιτς, από πού προέρχεται η σημερινή κρίση, θέτει ένα εξαιρετικό, πάρα πολύ όμορφο, μια πολύ όμορφη αντιστοίχηση. Λέει ότι η κρίση είναι ελληνική λέξη που σημαίνει δίκη. Και όταν στο παρελθόν συνέβαιναν γεγονότα, ξηρασία, πλημμύρα, επιδημίες κτλ, οι άνθρωποι λέγανε θεία δίκη. Στην προκειμένη περίπτωση τώρα λοιπόν, η δίκη αυτή στην ουσία είναι η δίκη, όχι η κρίση, έτσι όπως τη λέει ο Άγιος Νικόλαος Μπερμίροβιτς, στην ουσία είναι ό,τι προετοιμάστηκε από εμάς τους ίδιους, ήρθε και έπεσε πάνω μας ως και θεία δίκη, αλλά εξαιτίας και βέβαια των αμαρτιών και τα λοιπά, αν το δούμε θεολογικά, αλλά όλη αυτή η προετοιμασία για μια τρελή ευδαιμονία ήρθε και έπεσε πάνω μας ως δίκη. Και πλέον τη λέμε κρίση, και το λέει πάρα πολύ ωραία εδώ, ότι πλέον χρησιμοποιούμε την κρίση γιατί είναι ένας γενικός όρος ο οποίος δεν καταλαβαίνεις και από πού προέρχεται. Ενώ η δίκη, ξέρεις, είναι σίγουρος ο άνθρωπος ότι η θεία δίκη προέρχεται από το Θεό. Δηλαδή αφήνει ο Θεός τα πράγματα να εξελιχθούν όταν τα έχεις κάνει μαντάρα.
0: Ναι, αλλά πώς φαίνεται η κρίση, παύλα, δίκη ή καταδίκη του Θεού εν προκειμένου εδώ στα οικονομικά θέματα?
2: Μα το λέει και είναι ό,τι συνέβη στο παρελθόν και ό,τι σημαίνει ακόμα και σήμερα. Τα οικονομικά μεγέθη αλλάζουν, ο πλούτος πηγαίνει σε λιγότερους ανθρώπους, όλο αυτό το σύστημα, το δυτικό, βέβαια έχει επηρεάσει και την Ανατολή, αλλά για μας παραμένει δυτικό, όλο αυτό το σύστημα έρχεται να δημιουργήσει ένα βάρος το οποίο, όπως λέγεται στη σημερινή γλώσσα, να κρασάρει ό,τι υπάρχει, την εργασία, την οικονομία, την παιδεία, τα πνευματικά πράγματα, στο τέλος την ίδια μας τη ζωή, τον ίδιο μας τον εαυτό, όπου εκεί όταν ο άνθρωπος πιέζεται τόσο πολύ και πιέζεται από εξωτερικούς παράγοντες, έρχεται, δεν ξέρω, να θέσει ερώτημα μπροστά στο Θεό και για τη ζωή του και για τον εαυτό του.
0: Ναι, αυτά μπορούμε να τα συζητάμε εμείς εδώ που έχουμε τέτοιου είδους ενδιαφέροντα, οι χριστιανοί δηλαδή, και όσοι μας ακούνε φαντάζομαι. Αλλά από την άλλη βλέπουμε ότι στο χώρο γενικότερα του δυτικού πολιτισμού και του οικονομικού στάτους υπάρχουν πολύ λίγοι οι οποίοι έχουν πάρα πολλά χρήματα. Υπάρχει μια τεράστια ανισοκατανομή στον πλούτο. Προχτές διάβαζα για τον Μάσκο, ο οποίος έχει $1.3 εκατομμύριο. Επομένως, υπ' αυτές τις συνθήκες, πώς μπορεί κάποιος να απευθυνθεί στο λαό και να του πει ότι εσύ έκανες λάθος, ήθελες να καταναλώσεις λίγο περισσότερα από ό,τι μπορούσες, ενώ ο άλλος έχει $1.3 εκατομμύριο και δεν είναι μόνο ένας, είναι πολλοί που έχουν λίγο λιγότερα, αλλά πολύ περισσότερα από ολόκληρα κράτη. Έτσι. Είναι ένα βασικό ερώτημα, νομίζω, αυτό. Έτσι.
1: Ναι, εδώ νομίζω ότι υπάρχει το εξής, γιατί σωστά το έθεσες, το θέμα της θεοδικίας, ας πούμε, μπορεί να είναι κάτι που να είναι αποδεκτό από μας, αλλά ίσως από τον πολύ κόσμο να είναι κάτι το οποίο δεν το αγγίζει. Όμως νομίζω ότι έχει μια σημασία να κατανοήσουμε το εξής, και είναι της κρίσης, δηλαδή σαν όρος, νομίζω ότι είναι ένας όρος εύστοχος. Πιστεύω ότι κάθε άνθρωπος μπορεί να έχει την αίσθηση ότι, ή ακόμα θα λέγα και την ελπίδα, ότι στον κόσμο αυτό οποιαδήποτε επιλογή στο τέλος θα κριθεί, στο τέλος δηλαδή θα καρποφορήσει κάτι, και από αυτό το κάτι θα καταλάβει κανείς αν είναι αγαθό ή αν είναι πονηρό, αν είναι κάτι αληθινό ή αν είναι κάτι ψευδές, αν είναι κάτι δίκαιο ή κάτι άδικο, ότι τελικά τα πάντα κάποια στιγμή θα κριθούν. Είναι νομίζω μια αίσθηση δικαίου που έχει ο άνθρωπος, όπου πιστεύει μέσα του βαθιά ότι τελικά το κακό δεν θα επικρατήσει. Είναι ελπίδα, αλλά είναι και μια αίσθηση αλήθεια σε αυτό το πράγμα, νομίζω. Εμείς οι χριστιανοί αυτό το πιστεύουμε. Πιστεύουμε δηλαδή ότι ο θάνατος καταργείται τελικά, ότι το κακό καταπατείται. Αυτό είναι το μήνυμα της Αναστάσεως, αυτό είναι το μήνυμα της Εκκλησίας. Είναι μια απέτηση του ανθρώπου αυτό να γίνει και στο κοινωνικό μας βίο. Δηλαδή να επικρατήσει το δίκαιο. Παρότι ο κόσμος αυτός, σε αυτόν τον κόσμο, η εμπειρία η κοινή μας λέει ότι το άδικο επικρατεί. Ότι άνθρωποι θα συσσωρεύσουν πλούτο. Άνθρωποι θα έχουν εξουσία ή προβολική και θα αδικήσουν. Όμως η αίσθηση, η ελπίδα του ανθρώπου και η αίσθηση του ανθρώπου είναι ότι τελικά αυτό δεν θα επικρατήσει. Κάτι θα φέρει, κάτι θα έρθει να αλλάξει τα πράγματα. Με αυτή την έννοια η κρίση, κάθε κρίση, είναι μια ευκαιρία αλλαγής. Αυτό αφορά τους πολύ ισχυρούς, αυτό αφορά όμως και τον καθένα από εμάς. Δηλαδή στις επιλογές του, ο καθένας από εμάς νομίζω ότι καλό είναι να έχει την αίσθηση ότι κρίνεται. Θα κριθεί.
0: Ναι. Χρήστο.
3: Ναι, εγώ θα ήθελα να σταθώ σε ένα κείμενο του αφιερώματος με τίτλο «7 θανάσιμα αμαρτήματα», το οποίο υπογράφει ο Στάθης Καλύβας, γνωστός συγγραφέας και καθηγητής, αν δεν κάνω λάθος, όπου μέσα στο κείμενό του διαρθρώνει και αναφέρει με τίτλους, αλλά και με μια μικρή ανάπτυξη, κάποια βασικά σημεία, τα οποία δεν μπορούμε να τα εξαντλήσουμε όλα εδώ, αλλά μπορούμε να τα σταχυολογήσουμε και να κάνουμε μια μικρή αναφορά. Διαβάζω εντάχει. Η αντίφαση ανάμεσα στην αληθινή και την εικονική πραγματικότητα, είναι δηλαδή μια αναφορά στα 7 θανάσιμα αμαρτήματα του τίτλου, η αντίφαση ανάμεσα στην άντληση κρατικών πόρων και την απέτηση κρατικών παροχών, η αντίφαση ανάμεσα στην κατανάλωση και την παραγωγή, η αντίφαση ανάμεσα στη φτώχεια του κράτους και τον πλούτο των κατοίκων του, η αντίφαση ανάμεσα στο τεράστιο κράτος και το αδύναμο κράτος, η αντίφαση ανάμεσα στο δημόσιο λόγο και την ιδιωτική πρακτική, η αντίφαση ανάμεσα στον αριστερισμό στα λόγια και τον συντηρητισμό στην πράξη. Εγώ θα σταθώ στο εξής. Εδώ επισημαίνει ο συγγραφέας όλο αντιφάσεις. Εγώ νομίζω η κύρια αντίφαση είναι αυτό που ξεχνάμε και το αναφέρει η βίβλος Όταν ο άνθρωπος έφυγε από τον Παράδεισο, μία από τις κρίσεις που είπαμε ήταν ότι θα έπρεπε μακριά από τον Θεό να κοπιάζει, να υδρώνει για να βγάλει το ψωμί του. Άρα δηλαδή βλέπουμε ότι μια θεμελιώδης αρχή για να μπορεί ο άνθρωπος να ζει στον κόσμο είναι να κοπιάζει, να εργάζεται και να απολαμβάνει τους καρπούς των κόπων του με βάση την εργασία του. Νομίζω αυτή η θεμελιώδης αρχή, η οποία συνόδευε τον άνθρωπο και την παράδοσή μας και τον τόπο μας, τις τελευταίες δεκαετίες κάπου απεμπολήθηκε, κάπου ξεχάστηκε. Θεωρήθηκε δηλαδή ότι χωρίς να κοπιάσουμε, χωρίς να παράξουμε, χωρίς να δημιουργήσουμε, μπορούμε εύκολα να απολαμβάνουμε, εύκολα να καταναλώνουμε. Αυτό πρέπει να δει, από ό,τι μας λένε και από ό,τι βλέπουμε και από τις αναλύσεις, δημιούργησε μια μεγάλη φούσκα, όχι μόνο στην Ελλάδα και στο δυτικό πολιτισμό, όπως ανέφερε προηγουμένως και ο Γιώργος, η οποία έσκασε. Και όσοι δεν ήταν προετοιμασμένοι γι' αυτό, πραγματικά βρέθηκαν ξεκρέμαστοι και ζήσαμε όλοι μας λίγο πολύ μεγάλες δυσκολίες. Άνθρωποι που έχασαν εισοδήματα, ίσως έχασαν και την εργασία τους, δημιουργήθηκε μια μεγάλη αναστάτωση, στην οποία βρεθήκαμε απροετοίμαστοι. Αν σκεφτούμε όμως ότι οι προηγούμενες γενιές, οι παππούδες μας, οι γιαγιάδες μας που αντιμετώπισαν ίδιες δυσκολίες, ίδιες κρίσεις, ίσως επειδή ήταν πιο κοντά δεμένοι στην παράδοση, μπόρεσαν να το αντιμετωπίσουν με μια ισορροπία, με μια ψυχραιμία, χωρίς αυτόν τον διχασμό που ζήσαμε και βιώσαμε. Ακριβώς γιατί επανήλθανε στα βασικά, δηλαδή ότι μέσω της εργασίας μου μπορώ να κερδίσω και να μπορέσω να ζήσω την οικογένειά μου και να απολαύσω, όχι με βάση τα καταναλωτικά πρότυπα, αλλά με βάση αυτό που λέμε και στην προσευχή μας, τον άρτον ημών των επιούσιων, δηλαδή τα καθημερινά, τα βασικά που χρειάζεται ο άνθρωπος για να ζήσει.
0: Νομίζω ότι εδώ μπορούμε, σε σχέση με αυτά που μόλις είπες Χρήστο, όχι με όλα, αλλά με κάποια από τα τελευταία, να ακούσουμε, να διαβάσω μάλλον το κείμενο του Αλέκου Φασιανού, «Να κατέχεις ή να μην κατέχεις». «Να κατέχεις ή να μην κατέχεις» του Αλέκου Φασιανού. Προχθές κοίταζα κάτι παλιές φωτογραφίες που είχα φυλάξει σε ένα χαρτονένιο κουτί. Σε αυτές τις φωτογραφίες είδα και κάτι συγγενείς και γνωστούς της οικογένειάς μου, αδύνατους, με λεπτά πρόσωπα, καπέλα, σακάκια, σταυρωτά και φαρδιά παντελόνια. Τα μάτια τους είχαν τόσο ωραία έκφραση που φαινόντουσαν μεγάλα. Αμέσως έκανα τη σύγκριση με τους σημερινούς, που είναι πάνχοντροι, προγάστορες και με βλέμμα προκλητικό και αδιφάγο. Και σκέφτηκα ότι οι σημερινοί τρώνε καλά, έχουν πολλά πράγματα, σπίτια, αυτοκίνητα, ψυγεία, αποχυμωτές, μίξερ και ένα σωρό άλλα που μπερδεύουν τη ζωή τους, την κάνουν πιο ακριβή, αλλά και ευάλωτη από το οποιοδήποτε κράτος. Γιατί από την ύλη αντλείται το χρήμα. Άμα δεν έχεις τίποτε, κανείς δεν μπορεί να σε αγγίξει. Όταν παντρευόταν κάποιος παλιά, νίκαιζε μία καμαρούλα σε αυλή. Είχε ένα κρεβάτι, δύο καρέκλες, ένα τραπέζι, μια λάμπα πετρελαίου ή ένα λαμπτήρα 60 κυρίων που κρεμόταν από το ταβάνι. Και έκανε και παιδιά. Και μπορούσε να τα αναστήσει έτσι, γιατί είχε μηδαμινά έξοδα. Ήταν πλούσιος στη φτώχεια του. Όλοι θα αναρωτιόμαστε, οι πιο παλιοί τουλάχιστον, πώς μπορούσαμε και κάναμε τόσα πράγματα αφού δεν υπήρχαν χρήματα. Πόσοι και πόσοι δεν έγιναν ποιητές, ζωγράφοι, επιστήμονες, επιχειρηματίες, ξεκινώντας από τα δωματιάκια στις αυλές αυτές των θαυμάτων. Τώρα, όπως έγιναν τα πράγματα, δύσκολα θα μπορείς να αναπτυχθείς, γιατί σκέφτεσαι τα δευτερεύοντα της ζωής. Πώς να πληρώσεις το ηλεκτρικό, το νερό, το πετρέλαιο, το αυτοκίνητο, τα τέλη και τις εισφορές. Ο σημερινός άνθρωπος δεσμεύεται ή καλύτερα παγιδεύεται από τις απαιτήσεις της ίδιας του της ζωής. Η ευτυχία τον πλησιάζει λίγο και χάνεται γρήγορα χωρίς να μπορεί να την αγγίξει, γιατί συνήθως καραδοκούν ο φόβος και η δυστυχία. Τα σκέφτομαι όλα αυτά και λέω μέσα μου πως ευτυχής είναι αυτός που έχει τις λιγότερες ανάγκες. Όταν μπαίνεις σε ένα καινούριο δωμάτιο που είναι άδειο, λες τι ωραίο που είναι και πόσο μεγάλο. Μετά, όταν αρχίζεις να το κατοικείς, μαζεύεις πράγματα και ύστερα από χρόνια, βλέπεις το χώρο να έχει μικρύνει. Βλέπεις ότι αδίκως τα μάζευες όλα αυτά τα πράγματα. Σου είναι άχρηστα και δεν τολμάς να τα πετάξεις. Μην τυχόν και τα χρειαστείς κάποια στιγμή. Έτσι δεσμεύεσαι και πάσχεις.

0: Λοιπόν, να κατέχεις ή να μην κατέχεις είναι ο τίτλος και η ερώτηση ταυτόχρονα του κειμένου που διάβασα του Αλέκου Φασιανού. Λέει λοιπόν ότι παλιότερα οι φωτογραφίες έδειχναν ένα πιο φωτεινό πρόσωπο σε ανθρώπους που περνούσαν πολύ πιο λιτά από ότι εμείς σήμερα. Έτσι, Χρήστο?
1: Ναι, έτσι είναι η πραγματικότητα. Ένα στοιχείο της οικονομίας είναι ακριβώς η διαχείριση. Το λέει άλλωστε και η ίδια λέξη, οικονομία. Δηλαδή το να διαχειρίζομαι, το να ανέμω, τα ανέμομαι, να μοιράζω δηλαδή σωστά τα του οίκου. Έτσι, αυτό που λέμε έσοδα, έξοδα. Νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, Γιώργο, και στα μοναστήρια υπάρχει κάποιος υπεύθυνος πάντα μοναχός, ο οποίος λέγεται οικονόμος. Και έχει ακριβώς αυτό το διακόνημα του να διαχειρίζεται σωστά τα έσοδα και τα έξοδα, τα υλικά αγαθά της μονής. Λοιπόν, είναι δηλαδή κάτι το θεμελιώδες, το οποίο πάντα υπήρχε στην ιστορία του πολιτισμού, το οποίο βέβαια είχε κύκλους πάντα οικονομία, δηλαδή και ανόδου και καθόδου, υπήρχαν και δυσκολίες, υπήρχαν και περίοδοι πιο ευμάρειας και ευημερίας, όμως ποτέ δεν ξεχνούσε ο άνθρωπος ότι τίποτα δεν είναι σταθερό, τίποτα δεν είναι μόνιμο και έπρεπε ανά πάσα στιγμή να είμαστε προετοιμασμένοι για την πιθανή δυσκολία. Δηλαδή ο άνθρωπος ήταν πιο κοντά στην πραγματικότητα, κοντά στην υλική και στην οικονομική πραγματικότητα.
0: Τώρα όμως έχει ξεφύγει από την πραγματικότητα, επειδή δεν υπάρχουν αυτές οι σταθερές, αλλά κάποιες άλλες που έρχονται πάλι από πάνω, δηλαδή δεν έρχονται από το λαό, αλλά από την ηγεσία πολλές φορές, γιατί θυμάμαι ότι εκείνη την περίοδο οι τράπεζες έστελαν δεκάδες πιστωτικές κάρτες στον καθένα μας, χωρίς να τις ζητήσεις, και μπορούσες ανά πάσα στιγμή να πάρεις 3.000 ευρώ με επιτόκιο που δεν έλεγχες ή δεν εξέδεσες καθόλου. Γιατί υπήρχε η πεποίθηση ότι η οικονομία πάει καλά, θυμηθείτε το χρηματιστήριο και ούτω καθεξής. Έτσι. Αυτά από επίσημα χείλη, δηλαδή υπουργών. Παίξτε στο χρηματιστήριο γιατί πάμε καλά. Επομένως δεν είναι μόνο ευθύνη του λαού, είναι πρωτίστως της ηγεσίας. Έτσι, γιατί ο υπεύθυνος είναι αυτός που ηγείται και δίνει κάποιες συμβουλές, ας πούμε, για την οικονομία. Δεν είναι πάντως αυτό που είπες εσύ.
1: Σύμφωνοι, αλλά θυμάμαι και εγώ, ας πούμε, από τους παππούδες μου. Ο παππούς μου ήταν από τον Πόντο. Όταν ήρθε λοιπόν ως πρόσφυγας, έφτιαξε από μόνος του, όπως και όλη η γενιά εκείνη, έφτιαξε ένα φούρνο. Και μπόρεσε να ζήσει την οικογένειά του, στηριζόμενος στις δικές του δυνάμεις, κάνοντας μια. Με την εργασία και με την οικονομία. Είχε όμως, θυμάμαι, μου έλεγε ο πατέρας μου, αφηγούμενος, το πώς κατάφερε ο παππούς να σταθεί, αυτό που λέμε πίστη. Δηλαδή, υπήρχε στην οικονομία της εποχής εκείνης, μπορούσε ο άλλος να δανειστεί χρήματα ή να ζητήσει χρήματα από κάποιον, ξέροντας ότι είναι φερέγγιος και ότι θα τα επιστρέψει. Και υπήρχε αυτή η λέξη της έννοιας πίστης, δηλαδή εμπιστοσύνη. Κάτι το οποίο σήμερα, που έχει γίνει τόσο απρόσωπη οικονομία, τόσο άειλη, που αυτό το πράγμα έχει χαθεί. Και όταν αυτό κλονιστεί, τότε πραγματικά όλα καταραίουν σαν χάρτινος πύργος. Γι' αυτό επαναλαμβάνω και λέω ότι ναι, μπορεί να υπήρχαν σιρήνες διάφορες που προσπάθησαν να εκμαυλήσουν τον λαό, όμως στο βαθμό που αφορά τον ίδιο το λαό, έχει εκείνος τις δικές του ευθύνες για τις επιλογές του και τις αποφάσεις του.
2: Αν επιτρέπετε λίγο, μετακυπίζω λίγο την κουβέντα, αλλά νομίζω στο κείμενο αυτό, το κείμενο αυτό, ενώ είναι ένα μικρό κείμενο, έχει πάρα πολλά πράγματα. Εμένα το μάτι μου κολλάει πάρα πολύ σε αυτή τη φράση, όταν παντρεύονταν κάποιος παλιά. Και λέω ότι το θέμα του γάμου είναι και για την κοινωνία συνολικά είναι κάτι πολύ κεντρικό. Αλλά σκέφτομαι τώρα στην εποχή μας. Σήμερα υπάρχει μια ανησυχία ότι οι νέοι άνθρωποι δεν δεσμεύονται, δεν παντρεύονται, δεν κάνουν οικογένεια. Και ερχόμαστε και οι ίδιοι να πούμε ότι πώς να κάνουν τα παιδιά αφού δεν υπάρχουν δουλειές, αφού δεν υπάρχουν χρήματα, αφού δεν μπορούν να έχουν ένα επίπεδο ζωής ικανό ώστε να μπορούσαν να τα ανταπεξέλθουν. Και έρχεσαι, ας πούμε, και διαβάζεις αυτό το κείμενο και πέρα από αυτό το κείμενο. Νομίζω ότι και καθένας μας στην προσωπική του ζωή, από τους γονείς, από τους παππούδες, από πρόσωπα που ζήσαμε, που τα γνωρίσαμε, ακούμε ακριβώς αυτό το πράγμα, ότι προηγείται η ζωή, προηγείται η επιθυμία για κοινή ζωή και έρχονται όλα τα υπόλοιπα μετά. Εδώ βλέπουμε ότι υπάρχει μια αντιστροφή, σήμερα υπάρχει μια αντιστροφή. Σήμερα ζωή η ζωή πηγαίνει στην άκρη και έρχεται μπροστά η ανάγκη, έρχεται μπροστά οι ανάγκες μας. Δηλαδή πώς θα ζήσω καλά, θα ζήσω καλά αν έχω μια σειρά πραγμάτων. Τώρα μπορεί κάποιος να νομίζει ότι αυτά είναι πολλά ή μπορεί να είναι λίγα, αλλά πρέπει κάτι να έχω για να ζήσω καλά. Δεν αρκεί να έχω την υγεία μου και έναν άνθρωπο να αγαπώ, ας πούμε, και δεν ξέρω τι άλλο. Πρέπει να έχω μια σειρά πραγμάτων. Να έχω ένα σπίτι, να έχω βρει μια καλή δουλειά, να έχω κάποια σταθερά εισοδήματα, να έχω εκείνο, να έχω τ' άλλο, να έχω. Και φτάνω σε ένα σημείο τελικά, επειδή δεν τα έχω όλα αυτά, να βάζω ένα στόχο κάποια στιγμή να τα αποκτήσω για να μπορέσω να ζω. Άρα λοιπόν, νομίζω ότι έχει συντελεστεί κάτι τις τελευταίες δεκαετίες, εδώ και πολλές δεκαετίες στον τόπο μας, τουλάχιστον, δεν ξέρω κι αλλού. Συμβαίνει αυτό, ότι τελικά η ζωή μένει στον πάγο. Και αυτό αρχίζουμε και το βλέπουμε πλέον σε πάρα πολλές διαστάσεις του κοινού μας βίου.
0: Ναι, αλλά αυτές οι ανάγκες, ή καλύτερα οι επιθυμίες, καλλιεργούνται μέσα από τον πολιτισμό της διαφήμισης και της κατανάλωσης. Έτσι, γιατί αν είχαμε περιορίσει τις επιθυμίες μας στις ανάγκες, συν κάποιες επιθυμίες, εν πάση περιπτώσει, ας μην είναι όλα μόνο ανάγκες, ο πολιτισμός αυτός θα κατέρεε. Δηλαδή τα περισσότερα καταστήματα θα κλείνανε. Αν παίρναμε κινητό κάθε 5 χρόνια και όχι κάθε χρόνο ή κάθε 2 χρόνια, τα καταστήματα αυτά κινητής τηλεφωνίας, τα μισά θα είχαν κλείσει. Και είναι αυτά τα οποία κέρδιζαν πολλά χρήματα ακόμη και στην περίοδο της οικονομικής κρίσης, τα μόνα. Δηλαδή κανείς από τους Έλληνες δεν σταμάτησε να αγοράζει κινητά. Έτσι, είναι το σύστημα λοιπόν πολύπλοκο. Και βέβαια αυτό δεν αναιρεί την ατομική μας ευθύνη και ημών των χριστιανών τουλάχιστον για το πώς θα κινηθούμε σε αυτό το κόσμο της κατανάλωσης, της διαφήμισης, της δημιουργίας τεχνητών επιθυμιών, οι οποίες ταυτίζονται με την ευτυχία μέσω της κατανάλωσης.
2: Εδώ νομίζω ότι είναι, συγχωρέστε με, εδώ νομίζω ότι υπάρχει το εξής όμως. Περάσαμε, αν θυμάστε, εκεί γύρω από το 2000 μια συζήτηση έντονη και σε επίπεδο πολιτικής και σε επίπεδο θεωρίας περί του εξυγχρονισμού του τόπου. Υπήρξε σαν σύνθημα η ανάγκη του επιτέλους να εξυγχρονιστούμε. Τι σήμαινε τελικά νομίζω ο εξυγχρονισμός? Να ενταχθούμε σε αυτό το σύστημα που λες, Γιώργο, γιατί είναι το σύστημα που έχει επικρατήσει παντού, έχει επικρατήσει όλο τον κόσμο, να ενστερνιστούμε τις αρχές και την ιδεολογία αυτή ως σωστή και ως αυτή που πρέπει να γίνει και δική μας ιδεολογία. Αφήνοντας τώρα όλα αυτά τα παλιά που έχουμε μέσα στο μυαλό μας και θεωρώντας ότι αυτά είναι τα τωρινά, τα σύγχρονα, τα σωστά. Αυτό λοιπόν νομίζω ότι ήταν μια μάχη η οποία κερδίθηκε από τον εξυγχρονισμό σταδιακά εκεί περίπου στο 2000 και αρκούσε μια δεκαετία στον τόπο αυτό για να φέρει τους καρπούς αυτής της απόλυτης αποδοχής, γιατί στον κόσμο αυτό ζούμε και θα μπορούσαμε και να ζούμε, αλλά το ζήτημα είναι ότι τελικά εκεί φάνηκε ότι πρέπει να χάσεις την ταυτότητά σου για να μπορέσεις να μετέχεις σε αυτόν τον κόσμο. Δεν είναι τυχαίο ότι την περίοδο εκείνη τέθηκε το ζήτημα των ταυτοτήτων σε ένα επίπεδο συμβολικό και το θέμα του θρησκεύματος, της ταυτότητας κτλ. Δηλαδή θα πρέπει να γίνεις κάτι άλλο από αυτό που είσαι για να μπορείς να είσαι μέσα σε αυτόν τον κόσμο. Και όταν τελικά έγινες αυτό το άλλο ή προσπάθησες να γίνεις αυτό το άλλο, αλλά σε κάποιο βαθμό έγινες αυτό το άλλο, τότε φάνηκε ποια είναι η καρπή αυτού του πράγματος.
0: Ναι, συμφωνώ απολύτως. Θα λέγαμε ότι υπάρχει μια έλλειψη ενός νοήματος σταθερού που μπορεί να στηριχθεί ο σημερινός άνθρωπος, όπως είναι η πίστη, η οικογένεια που είπατε νωρίτερα, πατέρα Μιλτιάδη, ή εν πάση περιπτώσει μια ιδεολογία σοβαρή. Τώρα αυτά δεν υπάρχουν, υπάρχει μόνο η κατανάλωση. Και η λήψη νοήματος, ευτυχώς που υπάρχει και κατανάλωση σε όσους μπορούν να καταναλώνουν, δεν εννοώ να υπερκαταναλώνουν, γιατί έχω την αίσθηση ότι πολλοί θα πέφτανε από τα μπαλκόνια αν δεν είχαν μία διέξοδο να βρουν λίγη χαρά στην αγορά ενός προϊόντος που δεν χρειάζονται έστω. Αν δεν έχει άλλο νόημα να ζήσει αυτός ο άνθρωπος, αν δεν έχει άνθρωπο που να αγαπά και να αγαπιέται, αν δεν έχει έναν Θεό να πιστεύει, κάτι να κάνει. Έτσι, γι' αυτό έχουν αυξηθεί πάρα πολύ τα φαινόμενα αυτά της κατάθλιψης και του άγχους γενικότερα, ενώ και παρατηρούνται στις χώρες τις οικονομικά αναπτυγμένες. Έτσι.
3: Κοίταξε, εγώ νομίζω ότι αυτή η λειτουργία που περιγράφεις είναι μια εφηβική λειτουργία. Ο άνθρωπος λειτουργεί ως έφηβος. Το λέει πολύ ωραία ο Φασιανός σε αυτό που διαβάσαμε προηγουμένως. ήταν πλούσιος στη φτώχεια του. Εδώ όμως, στο παρελθόν, εδώ όμως εγώ νομίζω ότι χρειάζεται λίγο να δούμε τα πράγματα έτσι ακριβώς ως όριμοι άνθρωποι. Μέσα στην Εκκλησία υπάρχουν δύο συγκεκριμένα πράγματα που έχουν κατατεθεί και από την και από τους πατέρες και από τους ασκητές και από τη ζωή της Εκκλησίας. Το ένα είναι ο ασκητισμός. Αυτό δεν είναι μια θεωρία. Η νηστεία, οι νηστείες σε όλο τον χρόνο, σε όλο τον ενιαυτό στην Εκκλησία, κάνει αυτό το πράγμα. Μαθαίνει τον άνθρωπο να ζει με αυτά ακριβώς που χρειάζεται και να δίνει, να παίρνει νόημα και να δίνει μεγαλύτερο βάρος σε άλλο πράγμα, που είναι η σχέση του με τους ανθρώπους που είναι προηγουμένως και με το Θεό. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο, που είναι ειδικά στις μέρες μας τρομερά επαναστατικό, είναι το θέμα της φιλανθρωπίας. Από τη μία ζεις με ένα ασκητικό τρόπο και το ασκητικό τρόπο, ας μην πηγαίνει το μυαλό μας στους μεγάλους ασκητές και αναχωρητές. Στην καθημερινότητα, στη νηστεία της Τετάρτης και της Παρασκευής, στο λαδάκι, στο άλαδο, εκεί μαθαίνεις το ελάχιστο που είναι το απόλυτα αναγκαίο. Το δεύτερο λοιπόν που είναι η φιλανθρωπία, το επαναστατικό που λέω, είναι το ότι μαθαίνεις να δίνεις τον άλλον, χωρίς να παίρνεις πίσω. Εκεί ανατρέπεται όλη η σύγχρονη οικονομία. Μαθαίνεις να προσφέρεις τον άλλον ανεξάρτητα από οτιδήποτε, απροϋπόθετα στην ουσία. Γιατί έχεις ένα κέντρο, έχεις ένα νόημα.
2: Αυτό που λέει ο Γιώργος περί φιλανθρωπίας, θέλω να το πάω και λίγο παρακάτω. Και φιλανθρωπία ως εκκλησιαστική στάση και πρόταση ζωής, αλλά στην εποχή μας, ας πούμε, και στην εποχή της κρίσης, φάνηκε και η ανάγκη αυτού που κοσμικά λένε πολλοί αλληλεγγύης. Το οποίο είναι ένα ζήτημα που τέθηκε και νομίζω σε κάποιο βαθμό καρποφόρησε, αλλά σε κάποιο βαθμό φάνηκε πόσο δεν είμαστε έτοιμοι ούτε για να είμαστε φιλάνθρωποι προς τον άλλον, ούτε αλληλέγγυοι. Στο κείμενο του Νίκου του Ξηδάκη, «Φυγή προς τα εμπρός εν κοινωνία», λέει αυτό το πράγμα, ότι την κρίση την καταλάβαμε όταν αρχίσαμε να ακούμε από για φίλους μας, για δικούς μας ανθρώπους, για συγγενείς μας, ότι χάνουν τη δουλειά τους. Ότι μένουν τελικά χωρίς δουλειά. Και όλο αυτό από τη μια συγκινούσε μια θλίψη, από την άλλη, τι μπορώ να κάνω εγώ γι' αυτό. Πολλά καρποφόρησαν. Θα ήθελα να αναφέρω κάτι. Την περίοδο αυτή βγήκαν αρκετές ταινίες με θέματα που σχετιζόντουσαν με τα ζητήματα αυτά. Μια από αυτές ήταν μια βελγικής παραγωγής που λεγόταν «Δύο ημέρες και μια νύχτα». Δείχνει μια κοπέλα η οποία, μια μάνα παιδιών, σε μια οικογένεια, η οποία της ανακοινώνουν ότι πρέπει να φύγει από τη δουλειά της, αλλά της δίνουν την εξής δυνατότητα. Αν πείσει τους συναδέλφους να μην πάρουν τον μπόνους, το ετήσιο μπόνους εταιρείας, θα μπορούσαν να την κρατήσουν στη δουλειά. Και εκείνη έχει λοιπόν μία μέρα και μία νύχτα να γυρίσει από τα σπίτια την Κυριακή που είναι Σαββατοκύριακο που δεν δουλεύουν, να γυρίσει από τα σπίτια όλων
0: και
2: να τους ζητήσει, να τους πείσει ότι μην πάρετε αυτό το μπόνους. Ναι. Και έρχεται αντιμέτωπο του καθένας και βλέπει κανείς και τη σκληράδα, βλέπει και την ευαισθησία, βλέπει και την σκληρότητα που γίνεται μετάνοια, βλέπει τα πάντα. Έχει μια τραγικότητα το γεγονός ότι στην εποχή μας είναι πάρα πολύ δύσκολο και σε κάθε εποχή ίσως να σταθούμε αλληλέγγυοι, να σταθούμε αληθινά φιλάνθρωποι, ειδικά αν δεν έχουμε καλλιεργήσει την ψυχή μας για αυτό το πράγμα. Και μας βρήκε νομίζω η κρίση αυτή απροετοίμαστος και φάνηκαν πολλά. Γι' αυτό και νομίζω έχει μια σημασία κανείς να κοιτάξει τον εαυτό του και την ψυχή του, χωρίς να σημαίνει αυτό ότι δεν υπάρχουν κεντρικές ευθύνες, ότι δεν υπάρχουν είτε των συστημάτων, είτε των υπευθύνων, είτε των πολιτικών, είτε των διανοουμένων. Αλλά νομίζω ότι είναι πολύ γόνιμο αυτό το σκύψιμο προς τα μέσα.
0: Αυτή είναι μια συγκλονιστική ταινία των αδελφών Νταρντέν. Υπάρχει σε κάποιες πλατφόρμες, νομίζω, και στη χώρα μας. Στο Σινόμπο δεν κάνουμε διαφήμιση, αλλά αν κάποιος θέλει να το δει, εκεί υπάρχουν. Μπορούμε να θυμηθούμε πάλι να ξαναπούμε τον τίτλο.
2: Αν δεν κάνω λάθος, λέγεται μία ημέρα και μία νύχτα.
0: Ναι, όσο διαρκεί να
2: σου πει. Δύο ημέρες, μία νύχτα.
0: Ναι,
2: δύο ημέρες, μία νύχτα.
0: Ωραία. Λοιπόν, φίλοι ακροατές, ακούτε την εκπομπή «Περί Θεού, περί ανθρώπου», περιοδικό Πειραιική Εκκλησία, Συζητάμε για το τεύχος 217 Ιουλίου-Αυγούστου του 2010. Τίτλος «Οικονομία σε κρίση. Το έχειν και το είναι». Το τηλέφωνο του περιοδικού 210-46-21-440 για να προμηθευτείτε αυτό το τεύχος εφόσον το επιθυμείτε. Διατηρεί ακέραια την επικαιρότητα και τη σημασία του όλο το τεύχος. Και τα τηλέφωνα του σταθμού να πούμε επίσης 210-41-18-602 και 210-41-18-640.

Λοιπόν, φίλοι ακροατές, ακούτε την εκπομπή για το περιοδικό Πειραϊκή Εκκλησία, οικονομία σε κρίση, το έχει και το είναι. Θα ακούσουμε ένα κείμενο του πατρός Μιλτιάδη Ζέρβα που υπάρχει σε αυτό το περιοδικό, τα καταδικά μας φάλματα που έχει κάποια σχέση με αυτά που είπε ο πατήρ Μιλτιάδης και λέγαμε στην αρχή της εκπομπής όλοι εδώ, ότι δεν φταίνε μόνο οι άλλοι, ή από πάνω που τόνισα και εγώ ιδιαιτέρως, έχουμε και εμείς τη δική μας ευθύνη για το πώς στεκόμαστε απέναντι στην οικονομία, το χρήμα και τα σχετικά ζητήματα. Να το διαβάσουμε λοιπόν και τα λέμε. Τα καταδικά μας σφάλματα του πατρός Μιλτιάδη Ζέρβα. Κάθε κρίσιμη ιστορική περίσταση απευθύνει ένα πλήθος ερωτημάτων προς την κοινωνία, η οποία καλείται να επιλέξει με ποια από αυτά τα απορρίμματα επιθυμεί να διαλεχθεί. Τούτη ακριβώς η επιλογή αποκαλύπτει σε μεγάλο βαθμό τις προθέσεις της κοινωνίας, ίσως και την ποιότητά της. Η κρίση που εμφανίστηκε στην Ελλάδα τον τελευταίο καιρό, κρίση που όμως κυοφορείται όπως όλα μαρτύρουν εδώ και δεκαετίες, κατέθεσε και αυτή τα δικά της εγγενή ερωτήματα. Από αυτά, εκείνο που διακρίνεται, εκείνο που έχει κατακλείσει τις εφημερίδες, τους τηλεοπτικούς μας δέκτες και τις καθημερινές μας συζητήσεις, δεν είναι άλλο από το ποιος ευθύνεται για τη σημερινή κατάσταση. Σε τούτη τη διερεύνηση, οι θεσμοί, οι πολιτικοί, οι κερδοσκόποι, οι δημόσιοι λειτουργοί, μαζί με αυτούς και άλλοι πολλοί, προβάλλουν ως ένοχοι έναντι μιας αθώας κοινωνίας των πολιτών, η οποία καταγγέλει τους φταίχτες για να διαλαλήσει στους πάντες πως εκείνη δεν φέρει καμία ευθύνη για την καταστροφή. Οι αβίαστες απαντήσεις δεν μοιάζουν ικανές να αποκρύψουν όμως τα κοινά μας κρίματα. Η κατάφαση στον τρόπο της ευκολίας. Στην Ελλάδα η γερμανική κατοχή και τα επακολουθήματά της οδήγησαν καθολικά τους ανθρώπους στην απόλυτη εξαθλίωση. Η πείνα, οι ασθένειες, η ανελευθερία αποτελούσαν στοιχεία μιας απέλπιδος καθημερινότητας. Η ίδια η ζωή είχε απολέσει την αξία της μπροστά στα κατοχικά αποσπάσματα ενώπιον του λοιμού και της ανέχειας. Ο τραγικός εμφύλιος πόλεμος που ακολούθησε αποτέλεσε την άμεση επιβεβαίωση της απαξίωσης της ζωής που συντελέστηκε στον τόπο αυτό. Κάτω από αυτές τις νοπές εμπειρίες δεν μοιάζει παράδοξο που οι Έλληνες μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο ξεκινούν την ανασύσταση του κράτους αλλά και της ατομικής τους ευημερίας με ένα κοινό όραμα, την επίτευξη μιας καλύτερης ζωής. Πώς κατανοήθηκε όμως η έννοια «καλή ζωή»? Σίγουρα για τους ανθρώπους της κατοχής, καλός ήταν ο βίος εκείνος που τοποθετείται στους αντίποδες της κατοχικής εμπειρίας, των υπέρμετρων και απάνθρωπων δυσκεριών. Καλή ήταν η ζωή στην οποία ήταν εξασφαλισμένος ο άρτος ο επιούσιος. Καλή ήταν η ζωή που σου επέτρεπε να εργάζεσαι, να δημιουργείς και να εκφράζεσαι ελεύθερα. Καλή ήταν η ζωή που διευκόλυνε την κοινωνία των προσώπων. Σταδιακά όμως, από γενιά σε γενιά, η έννοια αυτή χάνει τον αρχικό της προσδιορισμό. Καλή δεν είναι απλώς η ζωή που έχει απεγκλωβιστεί από τα δεσμά της ανέχειας και της χρείας, αλλά εκείνη που έχει καταφέρει να εξωστρακίσει τη δυσκολία, εγκαθιδρύοντας στη θέση της την ευκολία. Η απόλυτη κατάφαση στην ευχέρεια αρχίζει να διέπει κάθε πτυχή του ατομικού και συλλογικού βίου. Η ευκολία γίνεται το απόλυτο ποιοτικό κριτήριο της ζωής και επιβάλλει τους όρους της στην κοινωνία.

Έτσι ερήμωσε η Ήπεθρος, ακριβώς γιατί η ζωή σε αυτήν δεν ήταν εύκολη. Εγκαταλείφθηκαν οι γεωργικές και ακτινοτροφικές εργασίες, επειδή απαιτούσαν μόχθο πολύ. Αλλά και εκείνοι που έμειναν στα επαγγέλματα αυτά, δέχθηκαν τις ευεργεσίες των κοινοτικών κονδυλίων, που αν τις χρησιμοποιούσε σωστά και έξυπνα, θα μπορούσες να ζεις χωρίς να καταβάλεις και πολύ κόπο. 2. Οι τέχνες από την άλλη, οι χειρονακτικές δηλαδή εργασίες, περιφρονήθηκαν όχι απαραίτητα γιατί δεν ήταν παραγωγικές, ακόμα και προσοδοφόρες, αλλά γιατί δεν μπορούσαν να συγκριθούν με τις καθόλου ανώτερες διανοητικές εργασίες. Η εκπαίδευση και η σπουδή μιας επιστήμης έγινε επιτακτική, όχι για να μορφώσει τον νέο άνθρωπο, αλλά για να μην καταντήσει αυτός εργάτης ή τεχνίτης. Κατά τον τρόπο αυτό τα επαγγέλματα ηθικοποιήθηκαν, εντός εισαγωγικών. Κάποια εμφανίστηκαν ως καλά, για παράδειγμα αυτά του ιατρού, του δικηγόρου, του μηχανικού, τα οποία κάθε γονιός ονειρευόταν για τα παιδιά του και άλλα έμοιαζαν να μην απέχουν πολύ από την κατεσκήνη και την αποτυχία. Τούτης της λογικής γέννημα ήταν και η φρενήρης επιδίωξη πολλών να καταλάβουν μια θέση στο δημόσιο, αφού εκεί μπορούσε κάποιος να κατοχυρώσει ικανές απολαβές και δικαιώματα, χωρίς να χρειάζεται να σκοτώνεται στη δουλειά. 3. Κοντά στα παραπάνω, ο στερημένος Έλληνας αποδέχεται πασιχαρής τα δώρα της τεχνολογίας που κομίζει σε αυτόν ο δυτικός πολιτισμός. Αναρρύθμιτες συσκευές και μέσα έρχονται να μεταμορφώσουν τη ζωή του, να την κάνουν πιο άνετη, να την καταστήσουν πιο εύκολη. Αμέτρητες διαφημίσεις είναι ικανές να τον πείσουν για την αξία της νέας αυτής βιωτής. Το μόνο που χρειάζεται είναι να έχει κανείς χρήματα για να αγοράσει την καθημερινή του ευτυχία. Αλλά και αν αυτά του λείπουν, ένα ολόκληρο τραπεζικό σύστημα είναι έτοιμο να βοηθήσει εντός εισαγωγικών όποιον το επιθυμεί να ικανοποιήσει τις καταναλωτικές του ανάγκες. Ακολουθώντας την προαναφερθήσα πορεία, δεν είναι δύσκολο να κατανοήσει κανείς πώς φτάσαμε στο σημείο η πατρίδα μας να μην παράγει σχεδόν τίποτα, οι άνθρωποι της να έχουν απολέσει τη δημιουργικότητά τους, η ποιότητα της ζωής τους, να εξαρτάται όχι από το ποιοι είναι, αλλά από το τι έχουν. Η απόθεση του τρόπου του Σταυρού. Οι προαναφερθήσεις επισημάνσεις όμως δεν φαίνονται από μόνες τους ικανές να δώσουν μια πλήρη απάντηση στο ζήτημα της εκτεταμένης διαφθοράς στα δημόσια και στα ιδιωτικά πράγματα του τόπου, αφού δεν απαντούν στο ποια είναι τα αίτια που κατακερμάτισαν το κοινό όραμα για μια καλύτερη ζωή σε αναρρύθμιτες ατομικές ταπεινές επιδιώξεις. Στην εξέλιξη αυτή κέριο ρόλο έπαιξε μια ακόμα επιλογή της ελληνικής κοινωνίας, η οποία συνοψίστηκε επιγραμματικά στη φράση «Δεν μπορείς να πας μπροστά με το σταυρό στο χέρι». Η απόθεση του τρόπου του σταυρού, του τρόπου της θυσίας του εαυτού μου υπέρ των άλλων, σήμαινε την άρρητη συνήθως άρνηση της εκκλησιαστικής βιωτής από το μεγαλύτερο τμήμα της ελληνικής κοινωνίας. Η απόσταση που άρχισε να καλλιεργείται από τους νεοέλληνες προς το εκκλησιαστικό γεγονός μπορεί να μην σήμαινε τον αφορισμό του Θεού, την ολίσθηση σε κάποιες μορφής αθεία, κατέδειξε όμως με σαφήνεια την προθυμία των πολλών να εγκαταλείψουν πίσω τους τα βαρύδια του παρελθόντος, όσα δηλαδή θα μπορούσαν να σταθούν ως εμπόδια στην επιδίωξή τους να πιάσουν την καλή. Φανέρωσε πως πλέον ανεμπόδιστα θα μπορούσαν να οικοδομήσουν την ατομική τους ευτυχία χωρίς να υπάρχει Θεός να τους κρίνει και αδελφός να τους θυμίζει τα όρια που θέτει η κοινή βιωτή. Η κατάφαση στον τρόπο της ευκολίας και η απόθεση του τρόπου του Σταυρού αποτελούν τις μήτρες εκείνες που γέννησαν στην πατρίδα μας την κρίση, είναι εκείνες που μαρτυρούν ποιοι είναι εκείνοι που κρύβονται πίσω από αυτή την αθλειότητα. Είμαστε εμείς οι ίδιοι, εμείς που εγκαταλείψαμε τους ιδιαίτερους μας τόπους, εμείς που κάναμε τη γη μας χέρσα και άκαρπη, εμείς που απαξιώσαμε τον κάματο της μέρας, εμείς που καταστήλαμε κάθε δύναμη δημιουργίας, εμείς που παραδοθήκαμε στην ευμάρεια, εμείς που λατρεύσαμε τα περί της ουσίας, εμείς που παραμορφώσαμε τα όνειρα των παιδιών μας, εμείς που ποθήσαμε τη γυαλιστερή κενότητα του lifestyle, εμείς που ταυτίσαμε την αγαθότητα με τη μορία, εμείς που αρνηθήκαμε να δούμε στα πρόσωπα των

0: γύρω μας τον αδελφό. Εμείς που εκτοπίσαμε το Θεό μόνο στα μέρη εκείνα του βίου, στα οποία θα μπορούσε να μας φανεί χρήσιμος, καλύπτοντας τις προσωπικές μας ανασφάλειες. Εμείς που αρνηθήκαμε να ψιθυρίσουμε προσευχητικά τη λειτουργική προτροπή και πάσαν την ζωήν ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα. Η διέξοδος από κάθε κρίση έχει τις απαρχές της στη μετάνοια, στη μεταβολή του νοός, στην αλλαγή του τρόπου που κανείς πολιτεύεται. Της μετανοίας όμως πάντα προηγείται ο αυτοέλεγχος και η αυτομεμψία, η ταπείνωση και η συντριβή. Όσο αρνούμαστε να αναμετρηθούμε με τα καταδικά μας σφάλματα, τόσο θα βυθιζόμαστε στο απίθυμενο έρευος των καταστροφικών μας επιλογών. Λοιπόν, εδώ δύο λέξεις, πατέρα Μιλτιάδη, Γιώργο και Χρήστο. Ο τρόπος της ευκολίας, η ευκολία, και μετά ο σταυρός. Επιθυμούμε την ευκολία, αποθούμε το σταυρό. Έτσι, μπορούμε να τα σχολιάσουμε αυτά λίγο.
1: Εγώ τόση ώρα μιλάω.
0: Ναι, η ευκολία γιατί είναι κακό πράγμα?
1: Η ευκολία δεν είναι από μόνη της κακό πράγμα. Το κακό νομίζω ότι είναι το να βάλεις ως απόλυτο κριτήριο ζωής το να είναι τα πάντα εύκολα. Και νομίζω ότι γενικά ο σύγχρονος πολιτισμός τοποθέτησε το κομμάτι αυτό πολύ κεντρικά στη σκέψη του και στην πρακτική του. Δηλαδή και η τεχνολογία, ας πούμε, νομίζω υπηρέτησε το πώς θα γίνει η ζωή μας πιο εύκολη, χωρίς να κατανοούμε ότι και μέσα από κάποια πράγματα που είχαν κόπο κερδίζαμε κάτι. Δηλαδή είναι το πολύ απλό παράδειγμα που πολλοί λένε, ας πούμε, ότι αυτή τη στιγμή πατάς ένα κουμπί και έχεις θέρμανση στο σπίτι σου, ας πούμε. Παλιότερα έπρεπε να πας να κόψεις ξύλα και να τα μεταφέρεις, να το κουβαλήσεις. Ναι, αλλά αυτό έχει κόπο και μπορεί και τελικά σε συνθήκες δύσκολες να έμενες και να κρύωνες, ας πούμε, να μην μπορούσες να το ικανοποιήσεις. Δεν είναι κακό που με ένα κουμπί έχεις θέρμανση, αλλά δεν ήταν και κακό που κόπιαζες για να την έχεις.
0: Εκτιμούσες διαφορετικά τα πράγματα.
1: Μόνο εκτιμούσες, αλλά τώρα λένε σήμερα που διαβάζω πολλά άρθρα ότι η επίσκεψη, ας πούμε, σε ένα δάσος, ότι έχει όχι μόνο αυτό, αλλά ότι μπορεί να αντικαταστεί σε ένα αντικαταθλιπτικό, ας πούμε.
0: Ναι, ναι, βέβαια.
1: Ότι οι εικόνες και παραστάσεις και οι μυρωδιές και όλα αυτά σε κάνουν πιο ισορροπημένο άνθρωπο, ας πούμε.
0: Πάντως, συνηθίζουμε την ευκολία. Και αν λείψει κάτι από αυτά που έχουμε συνηθίσει, το φανταζόμαστε σαν βουνό. Δηλαδή, ας πούμε, και στο μετρό, αν καμιά φορά δεν λειτουργεί η κυλιόμενη σκάλα, νομίζεις ότι πρόκειται να ανέβεις ένα βουνό.
1: Ναι.
0: Ενώ γιατί, πριν την κυλιόμενη σκάλα, ανέβαινες τη σκάλα στις κανονικές σκάλες.
2: Υπάρχει μια δομική, θεμελιακή πρόταση του τεχνολογικού πολιτισμού. Η τεχνολογία πλέον, τις τελευταίες δεκαετίες και εχμής πλέον, φτιάχνει λύσεις για προβλήματα που δεν υπάρχουν. Οπότε μαθαίνουμε ότι πρέπει για τα πάντα να υπάρχει κάτι. Αυτό είναι συγκλονιστικό στο σύγχρονο βίο. Ότι υπάρχουν τόσες πολλές λύσεις για προβλήματα που δεν έχεις. Οπότε πάνω σε αυτά πας και τοποθετείς πράγματα και ζεις με ευκολία. Εκεί αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα. Γιατί πέραν των άλλων, ξεπερνάει και το μέτρο και την αίσθηση του μέτρου όταν έχεις άπειρες λύσεις, όταν έχεις τόσα πολλά προϊόντα, τόσα πολλά πράγματα να σε διευκολύνουν, να πατάς το κουμπί, αυτό που λέει ο Αντρής Μιλτιάδης, εδώ μιλάμε από το κινητό, να μπορείς να διαχειρίζεσαι όλο στο σπίτι, ας πούμε. Όλα αυτά είναι λύσεις για... Δεν χρειαζόταν να τις έχουμε, λύσεις για προβλήματα που δεν δημιουργούνταν ποτέ. Το να μπει σπίτι σου και να αισθανθείς τη ζεστασιά του σπιτιού και να κάνεις τις δουλειές σου, κάτι που κάνουμε όλοι και κάνανε και οι παλιοί και πιο παλιοί ακόμα, δημιουργεί μια αίσθηση εστίας, αυτό που λέμε η εστία. Μια αίσθηση ζεστασιάς, μια αίσθηση ακόμα ενότητας της οικογένειας. Τώρα, ακριβώς η τεχνολογική κατάσταση και το τεχνολογικό πνεύμα, όπως λέει ένας στοχαστής, ανατρέπει πολύ τα πράγματα. Και αυτό συνδυάζεται άριστα με την οικονομία.
3: Νομίζω αυτός ο κύκλος της ευκολίας και της δυσκολίας είναι ο κύκλος, αυτό που βλέπουμε και στην ιστορία, των υφέσεων και της προόδου. Η μία διαδέχεται την άλλη. Ίσως να έχετε ακούσει έτσι ένα σχήμα το οποίο κυκλοφορεί. Οι δύσκολοι καιροί κάνουν δυνατούς ανθρώπους. Οι δυνατοί άνθρωποι κάνουν εύκολους καιρούς. Οι εύκολοι καιροί κάνουν αδύναμους ανθρώπους. Και πάνω λοιπόν σε αυτόν τον κύκλο, σε αυτό το σπιράλ, έχουμε αυτή την εξέλιξη. Πόσοι δεν θυμόμαστε όταν ήρθαν οι πρόσφυγες στην Ελλάδα, πόσο από τη δουλειά τους, από την εργασία τους, από τη φτώχεια τους και το κίνητρο που είχαν να επιβιώσουν, ήρθε μετά αυτή η οικονομική ανάπτυξη, η γενιά του 30. Δηλαδή θέλω να πω ότι αν δεν υπάρχει το κίνητρο να επιβιώσω, να αγωνιστώ για τη ζωή μου, δεν θα έρθει και η πρόοδος, δεν θα έρθει και η ανάπτυξη. Όταν έχουμε την ευκολία, συνήθως δεν έχουμε κίνητρο. Έτσι, επαναπαυόμαστε σε αυτά που αρκούμαστε, χωρίς να καταβάλουμε τον αντίστοιχο κόπο και αρχίζει μετά η φθορά και η παρακμή.
2: Βέβαια σήμερα με την οικονομία που υπάρχει, το πρόβλημα είναι ότι οι άνθρωποι δυσκολεύονται πολύ και προσπαθούν να κοπιάσουν πολύ, αντίθετα, χωρίς να κερδίσουν κάτι, χωρίς να έχουν την ηρεμία τους. Τώρα έχει γυρίσει ανάποδα το πράγμα.
3: Εγώ βλέπω να επικρατεί ένα πνεύμα της ίσονος προσπάθειας γενικά, τουλάχιστον από το χώρο που κινούμε στα σχολεία και στην εκπαίδευση. Δεν βλέπω να υπάρχει αυτή η διάθεση, αυτή η φλόγα, ας πούμε, για προσπάθεια, για κόπο, ώστε να απολαύσουμε την αξία μου αυτά που...
1: Σωστά. Εγώ εκτός από τον κόπο, γιατί συνώνυμο του κόπου είναι και ο πόνος. Φοβάμαι ότι αυτή η ευκολία μας έχει κάνει και να μην αντέχουμε και τον πόνο, να μην αντέχουμε τη δυσκολία, να μην αντέχουμε και αυτά που η ζωή θα φέρει σε κάθε εποχή, σε κάθε έτσι, περίσταση, καμιά φορά και πέρα από αυτά που εμείς ορίζουμε ή αποφασίζουμε. Και αυτό τώρα μας βάζει σε μια άλλη... Νομίζω η κρίση που περάσαμε μας το απέδειξε αυτό τελικά, ότι δεν ήμασταν έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε αυτές τις συνθήκες και νομίζω σε αυτό είχε παίξει και η απόλυτη κατάφασή μας στην ευκολία.
4: Να μείνουμε εδώ λοιπόν, να μην υπάρχει απόλυτη κατάφαση στον τρόπο της ευκολίας. Χρειάζεται και η ευκολία. Δεν χρειάζεται να είναι όλα δύσκολα στη ζωή και δεν πρέπει να είναι όλα δύσκολα. Ύπαρξη ίσον βάσανα, λέει κάποιος. Δεν χρειάζεται συνέχεια να βασανιζόμαστε. Αλλά να μην είναι το σήμα κατά τεθέν της ζωής μας η ευκολία.
3: Η άλλη ονομασία βέβαια της ζωής, Γιώργο, είναι βίος. Έτσι, ναι. Και η λέξη βίος περιέχει μέσα και την έννοια της βίας, της, ναι, προσπάθειας.
4: Ασφαλώς, ναι. Έτσι. Και του σταυρού. Έτσι, η ευκολία από τη μία, ο σταυρός από την άλλη. Και είναι δική μας ευθύνη, των χριστιανών κυρίως, να σταθούμε απέναντι στα θέματα για τα οποία συζητάμε σήμερα, την οικονομία, τον πλούτο, την ευκολία, την κατανάλωση, το σταυρό, με τρόπο που εμπνέεται από το Ευαγγέλιο και από το Χριστό. Ας μην κάνουμε δηλαδή ως βασικό στόχο ζωής τον πλούτο και την ευκολία που προκύπτει από αυτόν. Ειδικά οι χριστιανοί νομίζω ότι είναι αυτονόητο, και θυμάμαι τη Σιμών Βέιλ, η οποία δεν ήταν χριστιανή και δεν βαπτίστηκε χριστιανή, ήταν μάλλον χριστιανή αλλά δεν βαπτίστηκε γιατί θεωρούσε τον εαυτό της ανάξιο να βαπτιστεί χριστιανή. Έλεγε κάποια στιγμή κάτι που δεν γίνεται και δεν χρειάζεται να γίνει, αλλά έχει τη σημασία του, ότι έξω από τις εκκλησίες θα έπρεπε να υπάρχει μια πινακίδα, ότι επιτρέπεται η είσοδος σε αυτές από ένα εισοδηματικό κριτήριο και κάτω. Δηλαδή να απαγορεύεται να μπει κάποιος ο οποίος είναι πάμπλωτος, εκτός αν θέλει να μετανοήσει βεβαίως. Λοιπόν, εδώ τελειώνουμε. Πειραϊκή Εκκλησία, τεύχος 217, Ιούλιος-Αύγουστος του 2010, οικονομία σε κρίση, το έχει και το είναι. Ζητήστε το στο 210-46-21-440, κυρίως γραφτείτε συνδρομητές φίλοι ακροατές στο περιοδικό. Θα τα πούμε την επόμενη Παρασκευή. Από όλους εμάς και τον Παναγιώτη Γιάννη που ήταν στον ήχο και τον ευχαριστούμε. Να είστε καλά, χαίρετε.
5: Περί Θεού, περί ανθρώπου, περιοδικό Πειραϊκή Εκκλησία. Ο λόγος του περιοδικού στο ραδιόφωνο. Μία εκπομπή της συντακτικής ομάδας του περιοδικού Πειραϊκή Εκκλησία με τον πατέρα Μιλτιάδη Ζέρβα.
0: Περιοδικό Πειραϊκή Εκκλησία. Κυκλοφορεί το τεύχος Ιουνίου. Αφιέρωμα «Ο Αρχιερέας σήμερα». Αφιερωματικό τεύχος επί τη 20η ποιμαντορία του Μητροπολίτου Πειραιός κυρίου Σεραφείμ. Διαβάστε μεταξύ άλλων. Χαιρετισμός. Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κυρίου Ιερονίμου, ο λόγος του Επισκόπου, Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πρικονήσου κυρίου Ιωσήφ, η ποιμαντική του Ορθοδόξου Επισκόπου στην εποχή μας, Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου κυρίου Ιεροθέου, το Τρισόν Αξίωμα του Χριστού, Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Κρίνης, Υπερτίμου και Εξάρχου Ιωνίας κυρίου Κυρίλου, Πατριαρχικού Εξάρχου Μελίτης, εν το επανέρχεσθε με, Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Λαρίσης και Τυρνάβου κυρίου Ιερονίμου, τα καθήκοντα του Επισκόπου εν τη επαρχία αυτού, κατά τον Ήλο Θεσσαλονίκης και ο τιμόμενος Ιεράρχης, Μητροπολίτης Πειραιός κύριο Σεραφείμ, Θεοφιλεστά του Επισκόπου Αχελώου κύριου Νίφωνος, Πρωτοσυγγέλου Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός. Μια πορεία 20 ετών μέσα από τη δική μας ματιά, του Δημήτρη Αλφιέρη, Διευθυντού Ιδιαιτέρου Γραφείου Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πειραιός, ο Επίσκοπος και οι Ιερείς, Πρωτοπρεσβυτέρου Ιωάννου Παναγιώτου, Γενικού Αρχιερατικού Επιτρόπου Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός. Πείθεστε της Ηγουμένης ημών και υπήκετε περί υπακοής στον Επίσκοπο, Αρχιμανδρίτου Αυγουστίνου Θεοδωρόπουλου. Περιοδικό Πειραιική Εκκλησία, τεύχος Ιουνίου, ο Αρχιερέας σήμερα. Αφιερωματικό τεύχος επί τη 20ετή ποιμαντορία του Μητροπολίτου Πειραιός κυρίου Σεραφείμ. Βρείτε το στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός και στα κεντρικά βιβλιοπωλεία. Τηλέφωνο για συνδρομές 210-4621-440.
6: Ώρα Ελλάδος 2.
7: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Μοριοδότηση ΑΣΕΠ. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα. Πτυχίο ηλεκτρονικού υπολογιστή σε 3 ημέρες. 4 μόρια για το ΑΣΕΠ. Πληροφορική και για μαθητές γυμνασίου. Πτυχίο αγγλικών σε 30 ώρες. Έκδοση πιστοποίησης αγγλικών σε 10 ημέρες. Πληρώνουμε τα εξέταστρα αφού πετύχουμε. 7 μόρια για ΑΣΕΠ. Πτυχίο ιταλικών σε 120 ώρες. Απόκτησε πλεονέκτημα στην εργασία σου με 7 επιπλέον μόρια από τη γνώση της ιταλικής γλώσσας. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα και για τη μοριοδότηση ΑΣΕΠ. Περιστέρι Εγάλεο Χαϊδάρι. Τηλέφωνο 210-5909-095 και papadea.gr.
1: Με γνώση για τη ζωή της μέλισσας και μελισσοκομική εμπειρία 4 γενεών, παράγουμε και διαθέτουμε ανεπεξέργαστο, αγνό και υψηλής ποιότητας μέλι. Διαθέτουμε ποικιλίες μελιού από θυμάρι, έλατο, κουμαριά, καστανιά, βανίλια, ανθέων και 4 εποχών. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Για παραγγελίες και αποστολές σε όλη την Ελλάδα, καλέστε στο 27570-23715. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Τα προϊόντα μας παραδίδονται κατοίκων χωρίς οικονομική επιβάρυνση εντός νομού Αττικής κατόπιν τηλεφωνικής συνεννοήσεως.
2: Αναζητάτε καινούριο ή ελαφρώς μεταχειρισμένο σχολικό λεωφορείο με εγγύηση? Ψάχνετε μικρά τουριστικά λεωφορεία για μεταφορές? Απόστολος Κούτσιος και μόνο Mercedes-Benz. Είμαστε οι πρώτοι στην Ελλάδα που επί 37 χρόνια φροντίζουμε να μεταφέρονται τα παιδιά μας με απόλυτη ασφάλεια χάρη στα σχολικά μας λεωφορεία. Απόστολος Κούτσιος. Εντιμότητα, αξιοπιστία, εγγύηση. Χαλάνδρη και Παιανία. Τηλέφωνο 210-6826-300.
1: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Εντεύξεις. Επιμέλεια παραγωγή Κωνσταντίνα Τζίλιο.
1: Καλώς σας βρίσκουμε, φίλες και φίλοι ακροατές, και τούτο το μεσημέρι Παρασκευή στο ραδιόφωνο της Πυριακής Εκκλησίας. Είμαστε εδώ, η εκπομπή Εντεύξεις, η Κωνσταντίνα Τσίλιο στο μικρόφωνο, ο Τάσος Γιάκας ρυθμίζει τον ήχο μας και η επικοινωνία μαζί μας γίνεται στο 210-41-18-602. Σας απαντά πρόθυμα, όπως πάντοτε, η Φίβη Κωνσταντέλου. Να σας ευχαριστήσουμε για τα μηνύματά σας, τις ευχές σας. Είμαστε πάντα εδώ, στη διάθεσή σας για οτιδήποτε χρειάζεστε και σας ευχαριστούμε ιδιαιτέρως για τις όμορφες προτάσεις και τις όμορφες ιδέες που μας δίνετε για θέματα εκπομπών. Σήμερα λοιπόν θα μιλήσουμε για τις συναισθηματικές εξαρτήσεις που υπάρχουν σε σχέσεις, σε ανθρώπινες σχέσεις, και θα δούμε πότε είναι υγιής μία σύνδεση παύλα εξάρτηση ή πότε είναι μόνο εξάρτηση που πλέον πάβει να είναι υγιής. Συνοδοιπόρος μας για σήμερα θα είναι η αγαπητή η κυρία Ολυμπία Μποντίκη, η οποία είναι σύμβουλος ψυχικής υγείας, ψυχοθεραπεύτρια, θεολόγος και νομικός. Κύριε Μποντίκη, καλώς ήρθατε και στη σημερινή μας εκπομπή. Με μεγάλη χαρά σας υποδεχόμαστε όπως πάντα και είστε για σήμερα συνοδοιπόρος μας για να μιλήσουμε για τις συναισθηματικές εξαρτήσεις. Δίνω αμέσως τον τίτλο του θέματος για να προλάβω να δώσουμε στους ακροατές την αίσθηση ότι θα πούμε κάτι πραγματικά που αξίζει, αλλά που δεν το έχουμε συνειδητοποιήσει τόσο πολύ. Τι σημαίνουν οι συναισθηματικές εξαρτήσεις, ποιους κινδύνους ενέχουν και που οφείλονται όλα τα σχετικά. Να σας δώσουμε αμέσως το λόγο όμως.
2: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι ιδιαίτερη χαρά και τιμή για εμένα να βρίσκομαι κοντά σας στο αγαπημένο ραδιόφωνο της Πυραϊκής Εκκλησίας, που πάντοτε χτυπάει στον παλμό της καρδιάς μας. Σήμερα λοιπόν έχουμε την μοναδική ευκαιρία, θα έλεγα, να μιλήσουμε για τις συναισθηματικές εξαρτήσεις, για μια παγίδα της καθημερινότητας που συχνά περνάει φευγαλαία μπροστά μας, δεν μπορούμε να το δούμε, δεν μπορούμε να το αντιληφθούμε, να το καταλάβουμε ότι δημιουργούμε πολλές φορές γύρω μας συναισθηματικές εξαρτήσεις, και αυτές οι εξαρτήσεις μας κλέβουν πολλές φορές όχι μόνο τη χαρά και την ηρεμία μας, αλλά μας οδηγούν και σε δρόμους που μπορεί πραγματικά να είναι δύσκολο να επιστρέψουμε στους αρχικούς μας στόχους και να τους πετύχουμε.
1: Κυρία Μποντίκη, λοιπόν, όταν λέμε συναισθηματικές εξαρτήσεις, τι εννοούμε? Να το πάρουμε το θέμα από την αρχή.
2: Πολύ ωραία. Ακριβώς, το θέσατε υπέροχα. Καταρχάς, να πούμε τι είναι εξάρτηση. Η εξάρτηση είναι κάτι το οποίο έχει σίγουρα αρνητικό πρόσημο. Εξαρτώμαι από κάποιον, εξαρτώμαι από κάτι, σημαίνει ότι δεν υπάρχει ένα πλαίσιο αμοιβαίου σεβασμού και αμοιβαίας ελευθερίας, αλλά εγώ ως προσωπικότητα, ως οντότητα, έχω την ανάγκη από κάποιον άλλον άνθρωπο ή από κάποιο άλλο πράγμα να υπάρξει, να είναι εκεί για μένα, ούτως ώστε εγώ να τροφοδοτηθώ ψυχικά, σωματικά. Λέμε για παράδειγμα, εξαρτώνω από την τροφή. Αυτή είναι μια πραγματική εξάρτηση. Όντως, αν δεν φάμε, δεν μπορούμε να επιβιώσουμε, ο οργανισμός μας. Η συναισθηματική εξάρτηση είναι όταν εγώ δεν διατηρώ την αυτοσυστασία μου, δηλαδή δεν μπορώ να αυτορυθμιστώ, με αποτέλεσμα να εξαρτώμαι από κάποιον άλλον άνθρωπο ή από κάποια άλλη κατάσταση, που και αυτό ανάγεται σε ανθρώπους, ούτως ώστε εγώ να νιώσω αυτοεκτίμηση, να νιώσω ηρεμία, να νιώσω αγάπη, να νιώσω πληρότητα. Θα πει λοιπόν εδώ κάποιος, κυρία Μποντίκη, μα είμαστε σχεσιακά όντα οι άνθρωποι. Ναι, αλλά υπάρχει διαφορά σύνδεσης και εξάρτησης. Η σύνδεση, το connection που λέμε, είναι απαραίτητο μεταξύ μας με τους ανθρώπους, γιατί επικοινωνούμε, ανταλλάσσουμε ιδέες, απόψεις, συμπορευόμαστε, είμαστε συνεργάτες, είμαστε σύντροφοι, είμαστε σύζυγοι, βεβαίως είμαστε κοινωνικά όντα. Εξάρτηση όμως είναι όταν εγώ εξαρτώμαι από σένα, άρα δεν μπορώ μόνη μου να ρυθμίσω τα συναισθήματά μου, να νιώσω πληρότητα με μένα, και περιμένω από εσένα να με καθορίσεις, περιμένω από εσένα να μου δώσεις τη γραμμή στην οποία θα κατευθυνθώ. αποκοιμηθώ. Αυτό το dependence, αυτή η εξάρτηση, που με οδηγεί, σταδιακά στην απώλεια του εαυτού μου, να, συμπτωματολογία της εξάρτησης. Με οδηγεί στο να μην διατηρώ την ομοιόστασή μου. Τι σημαίνει ομοιόσταση? Η φύση λέμε ότι έχει ομοιόσταση, δηλαδή ρυθμίζονται έτσι τα καιρικά φαινόμενα, ούτως ώστε να υπάρχει μια ισορροπία. Η φύση μπορεί να αντιμετωπίσει τις αντικσότητες με ισορροπία. Ακριβώς το ίδιο συμβαίνει και στον οργανισμό τον ανθρώπινο. Δηλαδή ο οργανισμός μας είναι ομοιοστατικός μηχανισμός. Αν ας πούμε υπάρχει κάτι μέσα στο σώμα μας, αμέσως το οργανισμός πάει να το αντιμετωπίσει. Το ίδιο ισχύει και στην ψυχολογία μας. Τι σημαίνει αυτό? Ότι εγώ δεν μπορώ να αυτορυθμιστώ και περιμένω από εσένα, που μπορεί να είσαι συνεργάτης μου, φίλος μου, σύντροφός μου, σύζυγός μου, να μου δώσεις κάτι το οποίο εγώ το έχω ανάγκη και δεν μπορώ να το προσφέρω μόνη μου στον εαυτό μου. Άρα εξαρτώμαι, άρα γίνομαι σταδιακά έρμεο δικό σου και εσύ είσαι εκείνος ο οποίος με καθορίζεις. Άρα χάνεται η ελευθερία και το αυτεξούσιο που μου δίνει ακόμη και ο Θεός. Και αυτό με βάζει σε μία εκούσια φυλακή.
1: Πότε εμφανίζεται, κυρία Ποντίκη, η συναισθηματική εξάρτηση?
2: Πολύ ωραία ερώτηση, κυρία Κωνσταντίνα. Η συναισθηματική εξάρτηση εμφανίζεται, σας ευχαριστώ τόσο πολύ για την εύστοχη ερώτηση, όταν υπάρχουν στον ίδιο τον άνθρωπο εσωτερικά κενά και ανασφάλειες. Πραγματικά χτυπήσατε κέντρο. Οι άνθρωποι που αναπτύσσουν συναισθηματικές εξαρτήσεις είναι οι άνθρωποι οι οποίοι πληγώθηκαν, τραυματίστηκαν, κακοποιήθηκαν ή γενικότερα έχουν κενά από την περίοδο της παιδικής ηλικίας ή από άλλες τραυματικές εμπειρίες κατόπιν, με αποτέλεσμα να μην έχουν θεραπεύσει αυτά τα κενά, αυτά τα τραύματα και τις ανασφάλειες και να αναζητούν τη θεραπεία έξωθεν του εαυτού τους, δηλαδή από κάποιον άλλον. Οπότε εγώ εξαρτώμαι από σένα να μου δώσεις αυτό που θεωρώ ότι θα με θεραπεύσει. Και δεν φροντίζω εγώ να θεραπεύσω τον εαυτό μου, το τραύμα που έχω, το κενό, την ανασφάλεια που έχω, αλλά θεωρώ ότι θα με θεραπεύσει αυτό που θα μου δώσεις εσύ. Εκεί και εξαρτώμαι από εσένα, καταλαβαίνετε. Τον άνθρωπο που εξαρτάται από αυτόν που περιμένει τι, να του δώσει αυτό που θα τον γεμίσει.
1: Σε κάθε σχέση, κυρία Ποντίκη, στις πιο στενές κυρίως, υπάρχει ένα φυσιολογικό επίπεδο συναισθηματικής εξάρτησης, σκέφτομαι. Όταν όμως είναι υπερβολική, πάβει να είναι υγιής αυτή η σχέση. Εσείς τι άποψη έχετε?
2: Βέβαια. Κοιτάξτε, η εξάρτηση, εγώ θα πω, θα χρησιμοποιήσω άλλη λέξη. Σε κάθε επίπεδο σχέσης υπάρχει μία σύνδεση. Παράδειγμα, εκτιμώ εγώ εσάς, εκτιμώ το πρόσωπό σας, εκτιμώ το σπουδαίο έργο σας. Αυτό λέγεται σύνδεση και εσείς το ίδιο εμένα. Η εξάρτηση όμως είναι όταν εγώ περιμένω κάτι από τον άλλον και αυτό που περιμένω, αν δεν το πάρω μετά, δεν μπορώ να ορθοποδήσω. Δηλαδή είναι άλλο να πω ότι χαίρομαι τη σύνδεση, οπότε εγώ προσφέρω πράγματα στον άνθρωπο, μου προσφέρει και αυτό σε μένα, υπάρχει αμοιβαιότητα. Στην εξάρτηση ξέρετε τι συμβαίνει? Πεινώ και διψώ συναισθηματικά εάν δεν πάρω αυτό το οποίο χρειάζομαι από τον άλλον. Δεν το αντέχω να μην το πάρω. Οπότε αναπτύσσω άλλες δυναμικές, είτε οικετευτικούς τρόπους, είτε χειραγωγικούς τρόπους, προκειμένου εγώ να το πάρω αυτό από σένα. Εσύ πλέον γίνεσαι ο κύριος της ζωής μου. Εγώ έχω χάσει να είμαι πλέον ο πρωταγωνιστής της ζωής μου. Και δεν υπάρχει, ξέρετε, εκεί η χαρά της επικοινωνίας και της σύνδεσης, διότι περιμένω να πάρω αυτό που χρειάζομαι από σένα και μετά διαρκώς είμαι με το φόβο, άραγε θα το ξαναπάρω, γιατί δεν μπορώ μόνος μου να ορθοποδήσω. Για παράδειγμα, έχουμε δύο σύζυγους. Είναι άλλο να πούνε συνδεόμαστε αρμονικά μεταξύ μας, που βέβαια τι σημαίνει, και εγώ επενδύω σε σένα και εσύ επενδύεις σε μένα και πορευόμαστε στη ζωή αλίμονο, και είναι άλλο να πω εξαρτώμαι από το σύζυγό μου. Τι σημαίνει? Σημαίνει ότι εγώ μπορεί συναισθηματικά, πέραν του οικονομικού που είναι εύληπτο, να περιμένω ο σύζυγός μου να με τροφοδοτήσει, να μου δώσει την αξία του εαυτού, να μου δώσει αγάπη, αποδοχή. Βεβαίως στα πλαίσια της αμοιβαιότητας και θέλω από το σύζυγό μου να μου δώσει αγάπη και αποδοχή. Αλλά δεν εξαρτώμαι από εκείνον, δεν με καθορίζει εκείνος. ο ίδιος μου ο εαυτός μου τα προσφέρει πρώτα απ' όλα. Είναι δηλαδή λεπτή η διαφορά. Ναι, θα πάρω, αλλά αν δεν μου δώσεις, δεν εξαρτώμαι από εσένα, θα πάρω τις αποφάσεις μου για το αν θα είμαι με εσένα. Αυτό σημαίνει σύνδεση. Και προσέξτε τώρα ένα βασικό αποκύημα. Όταν η σύνδεση χαλάει, το άτομο μπορεί να φύγει από αυτή την σχέση, είτε είναι συνεργατική είτε είναι συντροφική, συζυγική. Όταν όμως χαλάει η σύνδεση, στην εξάρτηση δεν φεύγει ποτέ το άτομο, γιατί είναι εξαρτημένο και περιμένει και περιμένει και περιμένει. Γιατί, ξέρετε, περιμένει? Γιατί ετεροκαθορίζεται. Δεν αυτοκαθορίζεται. Για παράδειγμα, πολλές φορές μας λένε θεραπευόμενοι το εξής. Κοιτάξτε, όταν το αφεντικό μου στη δουλειά αλλάξει, τότε και εγώ θα μπορέσω να είμαι καλά. Δηλαδή, εγώ θα περιμένω πότε θα αλλάξει το αφεντικό. Μήπως χρειάζεται να βάλω τα ωριά μου, να σκεφτώ τον εαυτό μου πώς θα τον προστατεύσω, γιατί τότε γίνομαι έρμεος στις συναισθηματικές διαθέσεις του άλλου. Και έχω να πω σε αυτό το σημείο ότι και εγώ η ίδια θα κάνω ένα μεγάλο σεμινάριο διαζώσης για όσες και όσους θέλουν να δηλώσουν συμμετοχή, 11 Φεβρουαρίου και ώρα 6 με 8 σε συνεδριακό κέντρο στην Κηφισιά, όπου θα μιλήσουμε και ολόκληρο workshop για τις συναισθηματικές εξαρτήσεις. Γιατί το ζήτημα δεν είναι απλό. Είναι μία, θα έλεγα, είναι ένας ιστός της αράχνης στον οποίο μπλέκεται το άτομο, αναβάλει το να πάρει δράση, να αναλάβει τη ζωή του, να την πάρει στα χέρια του, με αποτέλεσμα τι να συμβαίνει? Να περνάει ο χρόνος, ο άνθρωπος να αισθάνεται εγκλωβισμένος και να περιμένει πότε ο άλλος θα μου δώσει αυτό που έχω ανάγκη, άρα εξαρτώμαι από εκείνον σαν επέτης και μετά εγώ να νιώσω καλά. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτό δεν γίνεται. Το μόνο πρόσωπο στο οποίο μπορώ πάντοτε να είμαι προσκολλημένη και ξέρω ότι είναι εκεί για μένα είναι ο Χριστός. Εξαρτήσεις από ανθρώπους, ακόμα και από το ίδιο μας το παιδί, μας κάνουν κακό. Συνδέομαι με το παιδί μου. Δεν εξαρτώμαι από το παιδί μου. Αν εξαρτώμαι από το παιδί μου, θα επεμβαίνω στη ζωή του. Γιατί? Για να πάρω αυτό το οποίο θέλω. Διότι δεν νιώθω ότι μόνος μου έχω την αυτοσυστασία μου, την αξία μου, τον αυτοσεβασμό μου. Άρα πρέπει μέσα από σένα να νοηματοδοτηθώ. Και αυτό για το ίδιο το άτομο που είναι εξαρτημένο, ξέρετε, είναι μια συναισθηματική φυλακή. Διότι δεν εκπτύσσει το άτομο τις δυνατότητές του. Πάντα είναι με το χέρι απλωμένο και πάντα είναι παραπονεμένο. Θα μου δώσεις, μου έδωσες, μήπως δεν μου ξαναδώσεις? Πόσο δύσκολο είναι αυτό.
1: Κυρία Ποντίκη, υπάρχει όμως και το ενδεχόμενο να μπερδέψουν κάποιοι ή να εκλάβουν τη συναισθηματική εξάρτηση με την αγάπη. Και εδώ θέλω σε αυτό το σημείο να μας πείτε τη διαφορά.
2: Ναι, τι ωραία η ερώτησή σας και η τοποθέτησή σας. Πράγματι, πολλοί μπορεί να μας πούνε, εντάξει, αγαπώ για παράδειγμα τον σύζυγο, δεν θα είμαι εξαρτημένη από εκείνον. Προσέξτε, εάν είσαι εξαρτημένη από εκείνον, όχι μόνο ταλαιπωρείς τον εαυτό σου, ταλαιπωρείς και τον σύζυγο. Γιατί? Η εξάρτηση έχει τρία βασικά στοιχεία, σημειώστε τα. Πρώτον, έχει υποτέλεια, δηλαδή χάνω την προσωπικότητά μου, είμαι υποτελής των άλλων, με κάνει ό,τι θέλει, με πάει όπου θέλει. Δεύτερον, που έχει είναι τι? Η απέτηση. Εγώ απαιτώ από εσένα. Δηλαδή, αν εσύ δεν μου δώσεις αυτό το οποίο εγώ έχω ανάγκη, εγώ είμαι δυσαρεστημένη απέναντί σου. Δεν είναι λοιπόν αγάπη ανεφόρων. Προσέξτε, εγώ στρέφομαι εναντίον σου όταν δεν μου δίνεις αυτό που έχω ανάγκη. Δεύτερο λοιπόν στοιχείο, η απέτηση. Τρίτον, έχει η λεγόμενη μεμσημυρία, στην οποία διαρκώς είμαι ένα παραπονεμένο παιδί που τι κάνω? Σου λέω, θα μ' αγαπήσεις? Και το σ' αγαπώ που λέω στην πραγματικότητα δεν είναι αληθινό σ' αγαπώ. Είναι αγάπησέ με. Ο εξαρτώμενος από άλλα πρόσωπα δεν αγαπάει πραγματικά. Είναι συγκλονιστικό αυτό που σας λέω. Δεν αγαπάει, έχει την ανάγκη να αγαπηθεί και ξεπουλάει τον εαυτό του προκειμένου να αγαπηθεί. Και όταν λέει σ' αγαπώ, εννοεί αγάπησέ με, ενώ η πραγματική αγάπη έχει τρία άλλα βασικά στοιχεία και αντλεί αυτά τα στοιχεία από τη σχέση μας με τον Θεό. Έχει εξέλιξη, έχει ελευθερία και τι έχει? Και χαρά. Αυτά τα τρία βασικά στοιχεία εκλείπουν από την εξάρτηση που υπάρχουν στην αγάπη. Τα άτομα δεν εξελίσσονται όταν υπάρχει εξάρτηση, δεν έχουν χαρά, ούτε έχουν ελευθερία. Οπότε αυτό το ονομάζουν αγάπη, ενώ στην πραγματικότητα είναι κάτι τοξικό. Είναι κάτι κακοποιητικό. Γιατί? Γιατί εγώ περιμένω από τον άλλο να με αγαπήσει, οπότε είμαι πάντα με το χέρι απλωμένο σε μια θέση ηκέτη, επέτη. Νευριάζω μαζί σου όταν δεν μου δίνεις αυτό το οποίο εμένα θα με κάνει να νιώσω καλά με τον εαυτό μου και το έχω ανάγκη, αλλά δεν μπορώ να το δώσω ίδια στον εαυτό μου, και κατόπιν να η απέτηση. Ποιο είναι το τρίτο? Μονίμως υπάρχει μια περιραίουσα δυστυχία. Γιατί η ευτυχία υπάρχει μόνο σε ανθρώπους που έχουν σύνδεση μεταξύ τους. Σε σέβομαι, με σέβεσαι, προχωράς τη ζωή σου, προχωρώ τη ζωή μου, αλλά είμαι γεμάτη εσωτερικά και εσύ γεμάτος εσωτερικά. Και χαιρόμαστε ο ένας στην ύπαρξη του άλλου. Δηλαδή δεν γκρέμομαι από σένα να νοηματοδοτήσεις την ύπαρξή μου. Πολλές φορές αυτό το βλέπουμε σε οικογενειακά περιστατικά που έχουμε, που λέει ας πούμε μία σύζυγος, σου έδωσα τα πάντα. Εγώ για σένα το έκανα και εσύ έπρεπε να το κάνεις αυτό. Δεν είναι αυτό αγάπη. Στην αγάπη δίνω και δεν περιμένω να πάρω. Άρα το να στα δώσω για να μου πεις εσύ μπράβο, είσαι καλή σύζυγος ή καλή μητέρα, σημαίνει ότι εγώ είμαι εξαρτημένη από εσένα. Είναι δικό μου όμως πρόβλημα ότι δεν νοηματοδότησα τον εαυτό μου. Ας έκανα και άλλα πράγματα. Το να περιμένω εγώ να στα δώσω για να πάρω αυτό το οποίο έχω ανάγκη, τι σημαίνει? Κρύβει και μία δολιότητα, ξέρετε. Ότι δεν στα δίνω με το περίσσευμα της καρδιάς μου, στα δίνω γιατί δεν μπορώ να κάνω αλλιώς. Δεν μπορώ συναισθηματικά να ορθοποδήσω χωρίς εσένα, οπότε πάρτα και δώσε μου αυτό που έχω ανάγκη. Και άμα δεν μου το δώσεις και θα εκνευριστώ μαζί σου, και το κυριότερο, δεν με ενδιαφέρει η ευτυχία, με ενδιαφέρει η κάλυψη του συναισθηματικού μου κενού. Και εκεί βλέπετε τι? Μία ολοκληρωτική έτσι διαιώνιση του τραύματος. Γιατί ο άνθρωπος μόνο αν ο ίδιος καλύψει μόνος του τα εσωτερικά του και να νιώθει ασφαλής. Και πολλές φορές υπάρχουν ζευγάρια που μας λένε, ξέρετε κάτι, με βοήθησε ο σύντροφός μου, κυρία Ποντίκη, στο να νιώσω καλύτερα. Βεβαίως, αυτό το ακούω, αυτό είναι σύνδεση. Όμως το να πεις ότι εκείνος μου έδωσε την εσωτερική αυτοεκτίμηση, από εκείνον μόνο γεμίζω εσωτερικά, αυτό είναι εξάρτηση. Όχι. Εκείνος είναι μια σοβαρή πηγή ευτυχίας. Δεν είναι ολόκληρη ευτυχία. Γιατί και εγώ χρειάζεται να είμαι ευτυχισμένη με τον εαυτό μου. Για να μπορώ να σταθώ αρμονικά, σωστά στη σχέση. Γιατί η σχέση θέλει σύνδεση. Η σχέση θέλει ανοιχτή καρδιά και ελευθερία. Ενώ μια σχέση που φυλακίζει, μια σχέση εξαρτητική, με κάνει πάντοτε... Τι να κάνω, να ικετεύω. Το ζήτημα δεν είναι να ικετεύσω. Η αγάπη δίνεται απλόχερα. Το ζήτημα είναι να θεραπεύσω τον εαυτό μου και να μπορώ να αφαιθώ και να αγαπήσω σωστά και να αγαπηθώ, αφού πρώτα αγαπήσω εμένα.
1: Κυρία Ποντίκη, είναι πραγματικά πολύ διαφωτιστικά και συγκλονιστικά, θα έλεγα, αυτά που μας λέτε. Κάθε λέξη έχει ένα ιδιαίτερο νόημα. Και αν όλα αυτά τα καταλάβουμε και προσπαθήσουμε μέσα μας να τα δούμε και να τα εφαρμόσουμε, θα είμαστε πολύ πιο ευτυχείς. Εγώ θέλω τώρα να σας πω μια παρατήρηση που κάνω. Εγώ διαπιστώνω ότι συναισθηματική εξάρτηση κυρίως υπάρχει μεταξύ γονέα και παιδιού, και κυρίως μεταξύ μητέρας και παιδιού. Και άμα είναι και κόρη, ακόμα περισσότερο.
2: Βέβαια.
1: Εσείς τι άποψη έχετε?
2: Έχετε απόλυτο δίκιο. Συνεννώ μαζί σας 100% και μου δίνετε μια μεγάλη ευκαιρία και σας ευχαριστώ ιδιαίτερα να μιλήσω για όλα αυτά τα περιστατικά τα οποία βλέπουμε, στα οποία έχουμε μητέρες εξαρτημένες από τα παιδιά τους, κυρίως από τους γιους τους. Προσέξτε, όταν η μάνα είναι εξαρτημένη από το γιο, σημαίνει ότι δεν έχει βρει, δεν έχει ανακαλύψει τον εαυτό της και ούτε τη σχέση της με το σύζυγό της. Ο γιος ή η κόρη και γενικά τα παιδιά είναι πουλιά. Τι σημαίνει πουλιά? Το παιδί το μεγαλώνουμε, το ανατρέφουμε για να ανοίξει τα φτερά του, να ανοίξει τη δική του οικογένεια, να ευτυχήσει, να κάνει τις δικές του προσωπικές επιλογές. Το τι θα σπουδάσει, το τι επάγγελμα θα κάνει, το με ποια σύζυγο θα παντρευτεί είναι καθαρά δική του ατομική επιλογή. Δεν είναι δικό μου αυτό το ζήτημα να παρέμβω. Όταν όμως εγώ θέλω να παρεμβαίνω ως μητέρα, διεκδικώ τι? διεκδικώ αυτό που θέλω εγώ να επιβληθώ στη ζωή του παιδιού μου. Άρα το παιδί μου να γίνει δυστυχισμένο. Προσέξτε, αυτή είναι η συνέπεια, γιατί δεν θα κάνει αυτό που θέλει πραγματικά, αλλά αυτό που του επιβάλλω εγώ ως μητέρα του. Να μην πούμε δε για τις τεράστιες αντιδικίες μεταξύ πεθερών και νυφών, που γίνεται έτσι, πώς το λένε, έχουμε την κοιλάδα του κλαθμόνος και γιατί η νύφη μου και η νύφη γιατί η πεθερά μου. Ένα λεπτό. Γιατί να μην υπάρχει αγάπη, σύνδεση ανάμεσα στην πεθερά και στην νύφη. Τι έχουμε να χωρίσουμε, έχουμε να χωρίσουμε κάτι. Η μία είναι η μητέρα του και η άλλη είναι η σύζυγός του. Τελείως διαφορετική και διακριτή η ρόλη. Μπορεί να αγαπάει τη μητέρα του, να τη σέβεται, να την εκτιμάει και να αγαπάει και να ζει ερωτευμένα και όμορφα και να συναποφασίζει με τη σύζυγό του. Προσέξτε τι έβαλα, να συναποφασίζει με ποιον είπα, με τη σύζυγό του. Στο γονιό ανήκει ο σεβασμός, η αγάπη και η εκτίμηση. Στο σύζυγο ανήκουν τα πάντα. Αυτό κρατήστε το. Ναι, θα σεβαστώ τον πατέρα μου, θα σεβαστώ τη μάνα μου. Δεν μπορεί η μάνα μου να είναι πιο πάνω από τον άντρα μου. Υπάρχει δυσλειτουργία σε μένα. Πρώτα είναι ο άντρας μου, γιατί αυτός είναι αυτός ο άνθρωπος που υποσχέθηκα στο Θεό ότι θα πορευτώ μαζί του. Άρα οι αποφάσεις λαμβάνονται μόνο μαζί του. Επομένως λοιπόν, όταν ο γονιός θέλει να μπει στη ζωή του παιδιού, να του λέει τι θα κάνει, να του λέει τι θα αποφασίζει, ξέρετε τι συμβαίνει. Πολλές φορές με τα λύπης μου το λέω, κρατούν τα παιδιά τους σε νηπιακή κατάσταση, με αποτέλεσμα να έχω γονείς μέχρι και 90 ετών να μου λένε σε περιστατικά: «Κυρία Ποντίκη, τι να κάνω τώρα, πώς θα λύσουν αυτά τα προβλήματα, τα τεράστια?» Και ξέρετε τι τους λέω: «Γιατί ανακατευτήκατε?» Δεν ανακατευόμαστε στη ζωή του άλλου. Όταν εγώ θα πω στο παιδί μου: «Θα γίνεις αυτό, τελείωσε, δεν θα κάνεις τίποτα άλλο στη ζωή σου. Αύριο μεθαύριο αυτό το παιδί δεν θα στραφεί εναντίον μου?» Όταν εγώ θα του πω: «Θα πάρεις αυτή τη γυναίκα, τελείωσε, δεν θα πάρεις άλλη», δεν θα στραφεί εναντίον μου? Γιατί τι κάνω ουσιαστικά? Του δημιουργώ ενοχές, λέγοντάς το ότι εγώ σου πρόσφερα, εγώ σου έκανα, οπότε καταλάβατε, θα κάνεις αυτό το οποίο θέλω εγώ. Με αποτέλεσμα τι? Εγώ να παίρνω λόγω της εξάρτησής μου την αποδοχή και την ασφάλεια, ψευδοασφάλεια, ότι να έχω τα πρωτεία στη ζωή του, και μετά όλο αυτό γυρίζει μπούμεραγκ. Θυμηθείτε την κουβέντα μου, γυρίζει μπούμεραγκ στους γονείς. Ξέρετε γιατί? Διότι το παιδί μου δυστυχεί. Και ποιος γονέας θέλει να δυστυχεί το παιδί του? Δεν υπάρχει μεγαλύτερη τιμωρία από αυτό. Άρα να απεξαρτηθεί και η μάνα από τα παιδιά και τα παιδιά από τη μάνα. Η μάνα ανήκει στον εαυτό της και στον σύζυγό της. Θα βοηθήσει το παιδί, θα το αναθρέψει, θα θυσιαστεί, αλλά δεν περιμένει από το παιδί να την αποδεχτεί, να την επιβραβεύσει για να νιώσει καλά με τον εαυτό της. Η μάνα προσφέρει, χωρίς να περιμένει να λάβει αυτή την ανταπόκριση για να νοηματοδοτηθεί. Βεβαίως, σε όλες μας αρέσει να γυρίσει το παιδί μας και να μας πει: «Σε ευχαριστώ, μαμά», αλλά άλλο εγώ να είμαι εξαρτημένη και να λέω, ας πούμε, για παράδειγμα στο παιδί μου: «Α, έκανες αυτό το πράγμα, δεν σκέφτηκες τη μανούλα, δεν έπρεπε πρώτα απ' όλα να πεις μπράβο στη μαμά?» Αυτό είναι εξάρτηση. Και είναι άλλο να μας επιβραβεύσει το παιδί μας για κάτι, να πει: «Μπράβο ρε μανούλα, τι ωραίο αυτό που έφτιαξες για μένα». Τελείως διαφορετικό. Το ένα είναι σύνδεση, το άλλο είναι εξάρτηση, ότι το περιμένω από σένα παιδί μου. Και αν δεν μου το δώσεις, εγώ δεν θα είμαι καλά. Και σου δίνει το παιδί. Και μετά μεγαλώνει και γυρίζει μπούμερα. Και βλέπεις το παιδί σου δυστυχισμένο και λες: «Τι έκανα?» Και το έχεις προκαλέσει εσύ. Άρα είναι πολύ σημαντικό. Το παιδί, ξέρετε, δεν το κάνουμε για να δέσουμε τον άλλον, ούτε το σύζυγο, ούτε για να πάρουμε επιβράβευση από το παιδί. Το παιδί είναι καρπός αγάπης. Προσφέρουμε χωρίς να περιμένουμε να λάβουμε. Χωρίς να περιμένω εγώ να νοηματοδοτηθώ από το παιδί. Ούτε από το σύζυγο, δεν μπορεί να είμαστε στην οτροπία. «Α, σου φτιάξα αυτό το φαγητό, δεν μου είπες τίποτα?» Θα μου πει κάποια στιγμή. Δηλαδή να είμαι με το καλαθάκι μου αμέσως να περιμένω να νοηματοδοτηθώ από εκείνο? Όχι, τον αγαπώ ελεύθερα. Τον αγαπάω, του το προσφέρω από την καρδιά μου. Ξέρω την καλοσύνη μου, γιατί αναγνωρίζω τον εαυτό μου. Αυτό που σας λέω προϋποθέτει κάτι, να αναγνωρίσουν οι μητέρες τον εαυτό τους. Ξέρω ποια είμαι, ξέρω αν είμαι καλή, ξέρω αν έχω καλοσύνη, ξέρω αν προσφέρω. Άρα το καταλαβαίνω εγώ για τον εαυτό μου. Το αν θα μου το δώσεις εσύ, καλώς δεχούμενο, αλλά δεν εξαρτώμαι από αυτό. Πολύ σημαντικό.
1: Πράγματι, κυρία Ποντίκη, και στη ζωή μας όλα αυτά τα παραδείγματα είναι πολύ σημαντικά και θα τα δούμε μπροστά μας ή δίπλα μας, μπορεί και να υπάρχουν. Γι' αυτό λοιπόν Όπως λέμε πάντοτε, να αγαπάμε τον εαυτό μας, να τον φροντίζουμε, ώστε έτσι θα μπορέσουμε να αγαπήσουμε υγιώς και τους άλλους, όποιους άλλους βρεθούν δίπλα μας. Να έχουμε πραγματικά την ασφάλεια, την αυτοπεποίθηση, να έχουμε την ομοιόσταση, να έχουμε την αυτορύθμιση, να έχουμε τον αυτοκαθορισμό. Όλες αυτές τις όμορφες λέξεις που χρησιμοποιήσατε για τον εαυτό μας, που είναι πολύ καλές και πολύ χρήσιμες. Και έτσι λοιπόν, με ανοιχτή καρδιά, με ελευθερία, θα συνδεθούμε με τον άλλον σε μια υγιή σχέση. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εδώ ολοκληρώνεται ο ραδιοφωνικός μας χρόνος. Να σας καλέσουμε και σε μια από τις επόμενες εκπομπές μας με χαρά, για να συνεχίσουμε τις όμορφες κουβέντες που κάνουμε μαζί σας. Αυτό λοιπόν ήταν το θέμα της σημερινής μας εκπομπής, οι συναισθηματικές εξαρτήσεις. Πιστεύουμε να απαντήσαμε σε πολλά ερωτήματα και απορίες των ακροατών μας. Συνοδοιπόρος μας ήταν για μια ακόμη φορά η κυρία Ολυμπία Ποντίκη, η οποία είναι σύμβουλος ψυχικής υγείας, ψυχοθεραπεύτρια, θεολόγος και νομικός. Να την ευχαριστήσουμε θερμά. Να ευχαριστήσουμε και εσάς, φίλες και φίλοι ακροατές, για τη συντροφιά σας. Είναι ευπρόσδεκτα όλα τα μηνύματά σας στο 210-41-18-602. Να είστε πάντα καλά.
0: Εντεύξεις. Επιμέλεια, παραγωγή Κωνσταντίνα Τζίλιου.

Αγαπητοί ακροατές, θα ακούσουμε τον παρακλητικό κανόνα του Τιμίου Σταυρού. Ψάλλει ο πρωτοψάλτης του Ιερού Ναού Αγίου Δημητρίου Νέου Φαλήρου, Περικλής Ασημακόπουλος.

Αμήν. Κύριε, εισάγουσον τις προσευχής μου ενώτησε την δέησίν μου εν τη αληθεία σου, εισάγουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά το δούλου σου, ότι ού δικαιώθησε τεν οποιόν σου πας ζών. Ότι κατεδίω εξον εχθρός την ψυχήν μου, μεταπείνωσε εν σκήν τη ζωή μου, εκάθισε με εν σκοτεινή ως νεκρούς αιώνος, και η κηδεία συνέπε με το πνεύμα μου, εν εμία ταράχθη η καρδία μου. Εμνήστη ημέρων αρχαίων εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποίημαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προς τα σχήρα μου ψυχή μου ως γιάνιδρος εσύ. Ταχύ εισάκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το προσωπόν σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουν συνεισλάκων. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί το έλεος ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισόν μη, Κύριε, οδόν υπορεύσομαι ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προς εκατέφυγον. Δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου ότι εσύ ή ο Θεός μου. Το πνεύμα στο αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεις την ψυχή μου και εν το έλεη σου εξολοθρεύσεις στους εχθρούς μου και απολυσπάντας τους λίγοντας την ψυχή μου ότι εγώ δούλος σου ημί.

Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα έλεος σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλειψον το άνομιμά μου. Επιπλήον πλήνων με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενωπιών με στη διαπαντός. Σήμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενωπιών σου επίησα όπως αν δικαιώθησε της λόγης σου και νικήσε ενωκνεσθέσε. Ιδού γάρ εν ανομίες συνελήθην και εν αμαρτίες εκείσησέ με η μύτη μου. Ιδού γάρ αλήθεια εν ηγάψα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδηλωσάς με. Ραντιείς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιών αλευκαντήσω με. Ακουτιείς με αγαλίασιν και εφροσύνην αγαλιάσονται ως θέατα ταπεινωμένα. Απόστρεψον το προσωπόν σου από των αμαρτιών και πάστας ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν πτήσω εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εις εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από το προσώπο σου και το πνεύμα στο Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδοσμη την αγαλίασιν της σωτηρίου σου και πνεύμα τη ηγεμονικό στηρίξον με. Διδάξον όμως τα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου, ότι η θέλησα θυσίαν εδώ καν, ολοκαυτώματα ο και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός, ουκ εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε, εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθήτατα τυχή Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσου είναι επί το θυσιαστηριών σου μόσχους.

Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάστητε τις αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών. Ένε και εν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου. Ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγκυση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

Δόξα σοι ο Θεός η ελπίσιμον, Κύριε δόξα σοι. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράτου και Παναμόμου και Πανακυράτου, Παναγίας Αυτομητρός, δεσπίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας. Θεία δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, χάρητη του Παναγίου και Ζωοδόχου Τάφου, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων Θεών Αήλων Δυνάμεων και Νεωρών Ασωμάτων, οικεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων Πανεφημών Αποστόλων και Εισαποστόλων, των Αγίων Ενδόξων Καλλινίκων Μαρτύρων, Ιερομαρτύρων και Ομολογητών, των Οσίων και Θεοφόρων, Πατέρων, Μητέρων και Δικαίων ημών, των Αγίων Ενδόξων και Θαυματουργών, Ιαματικών, Ιατρών, Αναργύρων, του Εν Αγίης Πατρός ημών, Σπυρίδωνος Επισκόπου Τριμηθούντος του Θαυματουργού, του και Προστάτου της Πόλεως ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήσε.

0: Αγαπητοί ακροατές, ακούσαμε τον παρακλητικό κανόνα του Τιμίου Σταυρού. Έψαλε ο πρωτοψάλτης του Ιερού Ναού Αγίου Δημητρίου Νέου Φαλήρου, Περικλής Ασημακόπουλος.
1: Ώρα Ελλάδος, 3.
2: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: 3 με 5 Ιουλίου, προσκυνηματική εκδρομή στη Θεσσαλονίκη και περίπλους Αγίου Όρους. Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να προσκυνήσουν τα Ιερά Λείψανα του Οσίου Εφραίμ του Σύρου στην ομώνυμη Ιερά Μονή στην Κατερίνη, του Αγίου Αρσενίου του Καπαδόκη και τον τάφο του Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου στην Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου στη Σουρωτή και Λείψανα Αγίων από την Ιερά Μονή Ξενοφόντος Αγίου Όρους κατά τη διάρκεια του περίπλου. Θα επισκεφθούν επίσης τον ναό, την κρύπτη και τον τόπο μαρτυρίου του Αγίου Δημητρίου, πολιούχου της Θεσσαλονίκης και θα προσκυνήσουν λείψανά του. Ένα μοναδικό τριήμερο με επισκέψεις στην Κατερίνη, τη Σουρωτή και τη Θεσσαλονίκη που συνδυάζει και περίπλου του Αγίου Όρους. 3 με 5 Ιουλίου με τη φροντίδα της Πειραϊκής Εκκλησίας. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής 210-41-18-602 και 210-41-18-640.
1: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς στις μονώσεις. Η μόνη που παρέχουμε εγγύηση για 15 χρόνια. Έμμα, 210-5140-031.
2: Η εκδόση Καλοκάθη παρουσιάζει ένα τεράστιο ιστορικό έργο, Αιρέσεις και Δόγματα. 4 ογκώδεις τόμοι, 1230 σελίδες. Τώρα από 80 ευρώ, μόνο 30 ευρώ. Στην τιμή περιλαμβάνονται και τα έξοδα αποστολής. Πρώτη φορά εδώ και 2.000 χρόνια που επιχειρείται λεξικογραφικά η παρουσίαση χιλιάδων χριστιανικών εκκλησιών. Εκδόσεις Καλοκάθη 210-3306-397. Από τον πρώτο χριστιανικό αιώνα μέχρι σήμερα έχουν υπάρξει πάνω από 150.000 αιρέσεις και δόγματα. Μόνο στις Ηνωμένες Πολιτείες μέχρι σήμερα υπάρχουν πάνω από 6.000 αιρέσεις. Αιρέσεις και δόγματα, 4 πολυτελείς τόμοι. Εκδόσεις Καλοκάθη 210-3306-397.
3: Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Από το 1985 παρασκευάζουμε με γνώση και τέχνη χειροποίητα προϊόντα με αγνές πρώτες ύλες. Μεγάλη ποικιλία σε λουκούμια, παραδοσιακά ζυμαρικά, χιλοπίτες, τραχανάδες, παραδοσιακούς κουραμπιέδες Λαμίας. Πώληση χονδρική λιανική. Με σεβασμό στην παράδοση, καλύπτουμε τις ανάγκες και απαιτήσεις του κοινού. Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Σιδηροδρομικός σταθμός Λιανοκλαδίου Λαμίας. Τηλέφωνο 22310-61333.
4: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσοχοείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
0: Βρείτε μας και στο goldenpub.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
5: Είσαι δικαιούχος του προγράμματος Εξοικονομώ? Έχεις βάουτσερ για το πρόγραμμα Αλλάζω Θέρμανση? Η Gas Pipe συμμετέχει σε όλα τα προγράμματα και αναλαμβάνει όλη τη διαδικασία για εσάς. Μελέτη, προμήθεια, εγκατάσταση. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-2470-870 για να σας ενημερώσουμε δωρεάν για την προσφορά μας. Gas Pipe. Εγκαταστάσεις αντλιών θερμότητας και φυσικού αερίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-2470-870.
0: Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. Για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο στον τηλεφωνικό αριθμό 210-4634-113. Για το δημοτικό σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο στον τηλεφωνικό αριθμό 210-4610-915.
6: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Στα χνάρια των σύγχρονων Αγίων. Ευωδία Χριστού, Οσίου Εφραίμ Κατουνακιώτου. Αποσπάσματα από την ομότιτλη έκδοση της Ιεράς Μονής Τιμίου Προδρόμου μέσα από τα Μου Κύπρου. Ανάγνωση Κώστας Δαντήλης. Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Άθος.
1: Όταν έρχεται η Χάρις, ανεβαίνομεν ένα σκαλοπάτι. Αν μας εγκαταλείψει, πέφτομεν. Ο Θεός άφησε τον Απόστολο Πέτρο να πέσει επειδή φρονούσε ότι όλοι θα σαλευθούνε, αυτός όμως όχι. Σου λέγει, θα πέσεις για να μάθεις ταπείνωση. Όλα στηρίζονται στην ταπείνωση. Και ο Αββάς Ισαάκ λέγει, όποια άσκηση κι αν κάνω, την κάνω για τον καρπό. Ο καρπός είναι η ταπείνωσης. Εταπεινώθην και έσωσέ με ο Κύριος. Ο Θεός ηλά στη τίμη το αμαρτωλό υποτελώνης και δικαιώθηκε. Να κάνετε δε πάντοτε ταπεινούς λογισμούς μέσα σας. Εγώ δεν είμαι άξιος ούτε στα πόδια του να προσπέσω. Ο Άγιος Σιμεών ο Νέος Θεολόγος λέει ότι όταν πάτε να διαβάσετε το ψαλτήρι ή τον κανόνα ή οτιδήποτε άλλο, να έχετε την αίσθηση ότι οι άλλοι πατέρες είναι άγγελοι και να πάτε με πολύ ευλάβεια. Και να βάζετε με επίγνωση μετάνοια έχοντας υπόψη σας ότι δεν είστε άξιοι να ζείτε μεταξύ των αγγέλων αυτών. Ποτέ δεν σας πειράζει ο πειρασμός όταν ταπεινώνεστε. Και μην πείτε ποτέ, τώρα εσύ θα με διδάξεις. Αν το πείτε αυτό, ήδη αρχίσατε κακό δρόμο. Ο καλόγερος αρχίζει με την υπακοή και αυτή οδηγεί στην ταπείνωση. Είπε ο Αββάς Αντώνιος, είδον πάσα στα σπαγίδας του εχθρού υπλωμένας επί της γης και στενάξας ύπων. Τι σάρα παρέρχεται ταύτα και ήκουσα φωνής λεγούσις μη, η ταπεινοφροσύνη. Είδες παιδί μου, η ταπεινοφροσύνη. Μεγίστη των αρετών, χωρίς ταπείνωση δεν σώζεσαι. Οι Άγιοι ήταν όλοι ανεξαιρέτως ταπεινοί. Ξέρεις τι είναι Άγιος? Αυτός που δεν θέλει να προβάλλει τον εαυτό του ούτε και στις κότες. Αν δείτε άνθρωπο ο οποίος έχει χαρίσματα, να ξέρετε ότι έχει ταπείνωση. Είδατε άνθρωπο ο οποίος δεν έχει χαρίσματα? Υπερηφάνεια έχει. Γι' αυτό ο Θεός δεν τον στεφανώνει και δεν τον χαριτώνει.

για τη σιωπή και το ανέκφραστον των συναισθημάτων. Τελείωσε το απόδειπνο. Άκρα σιωπή. Άκρα σιωπή. Αν θέλετε να κερδίσετε τον αγιασμό που πήρατε από την ακολουθία, από την Εκκλησία, άκρα σιωπή. Αυτό λέει και ο Άγιος Θεόδωρος ο Στουδίτης. Ό,τι προσπαθεί τότε ο πειρασμός, αν δεν μπορεί όλο τον αγιασμό, τον οποίον πήρες από τη λειτουργία να τον αφαιρέσει, τουλάχιστον έστω και κάτι τι να σου αφαιρέσει, για να μην πάρεις ολόκληρο το μισθό, αντί να πάρεις 100, να πάρεις 60 ή 30. Μέσα σου να βράζει η χαρά, αλλά να μην φαίνεται. Μέσα σου να βράζει η λύπη, η κόλαση, αλλά να μην το εξωτερικεύεις. Αυτό είναι ο καλόγυρος. Επίσης, εσύ να είσαι εκεί και εγώ εδώ και να προσευχόμεθα και να μην ακούει ο ένας τον άλλονε. Μπορεί να κατανήσεσαι εσύ και εγώ εδώ και ο ένας να μην παίρνει μυρωδιά τον άλλονε. Αυτό είναι κατά Θεόν. Άμα το εξωτερικεύεις, η υπερηφάνεια θα σε πιάσει ή θα το χάσεις. Μπορείς να κλαις δίχως να βγάζεις δάκρυα από τα μάτια. Μπορείς να κλαις και ο διπλανός να μην σε ακούει. Αλλά για να φτάσεις εκεί πέρα, πρέπει να έχεις εξασκηθεί. Να έχεις εξασκηθεί και στα δάκρυα, μάλλον στην ταπείνωση. Κατάνοιξη, παιδί μου, είναι να κάθεσαι εσύ εκεί και εγώ εδώ και να μου έρθουν δάκρυα στην προσευχή και εσύ να μην με καταλάβεις.

για τα πνευματικά αναγνώσματα. Στην ανάγνωση, την ώρα των ακολουθιών, μας είχε γυμνάσει πάρα πολύ έτσι ώστε να διαβάζουμε ευανάγνωστα και καθαρά, να καταλαβαίνει ο άλλος τι λέμε. Η πνευματική ανάγνωση για τον καλόγερο είναι σαν δεύτερη θεία μετάληψη. Έχει τόση δύναμη η ανάγνωση τρόπων τεινά, ωσαν να μεταλάβεις. Αυτό που λένε οι πατέρες ότι ανοίγονται τα μάτια της ψυχής, ξέρουν γιατί το λένε. Γι' αυτό να διαβάζουμε και τα πατερικά βιβλία και τη Θεία Γραφή. Μα δεν αδειάζεις. Έστω μισή ώρα κάθε μέρα να διαβάζεις. Αυτή η κάθαρση, αυτός ο φωτισμός τον οποίον θα πάρεις διαβάζοντας τη Θεία Γραφή, θα σου κρατήσει όλη την ημέρα και τη νύχτα. Όπου υπάρχει το Ευαγγέλιο, δεν υπάρχει δαιμονική επίρρεια. Φοβούνται οι δαίμονες. Πάντα διάβαζα το Ευαγγέλιο. Είναι το καλύτερο ανάγνωσμα.

για τα πνευματικά μας καθήκοντα. Όταν μιλούσε ο γέροντας, εκινήτωσε δύο βασικούς άξονες, την υπακοή και την προσευχή. Επίσης αναφερόταν και στα πνευματικά μας καθήκοντα. Συνήθιζε να λέει «Να μην αφήνετε τα πνευματικά σας, γι' αυτό ήρθαμε στο Άγιον Όρος, γι' αυτόν τον Εσπερινό ήρθαμε, γι' αυτό το απόδειπνο. Άμα τα αφήνουμε, τι κάνουμε». Διηγιόταν και πολλά περιστατικά. Είχε έναν τρόπο που τα έλεγε και δεν ήταν εύκολο να κορεστείς. Τα έλεγε με την ψυχή του, με μια ορμητικότητα, ήταν πολύ δυνατός. Στο θέμα των πνευματικών καθηκόντων μας ήταν πολύ αυστηρός, δεν ήθελε να τα παραμελούμε. Μας διηγιόταν για μεγάλες συνοδείες που είχαν αυτάρκεια αγαθών και επειδή αμέλησαν τα πνευματικά τους, στερήθηκαν και των άρτων των επιούσιων. Συχνά έλεγε «Κάντε τα πνευματικά σας και μη φοβάστε τίποτα για τ' άλλα. Κάντε τα πνευματικά σας και τ' άλλα θα τα μεριμνήσει ο Θεός». Ο Όσιος με συμβούλεψε «Άκουσε παιδί μου να δεις. Θα πρέπει να ξεκουράζεσαι και να κοιμάσαι αρκετά. Αν δεν ξεκουράζεσαι, ούτε σωματικά θα νιώθεις καλά, θα αρρωστήσεις κιόλας, αλλά ούτε και διανοητικά. Δεν θα έχεις νυφαλιότητα να συμβουλεύσεις ή να πεις κάτι σωστό. Θα κάνεις λάθος, όπως σε μια δουλειά. Πριν από μέρες, ρίχναμε μπετά. Όσο είμαστε ξεκούραστοι, πήγαμε καλά. Μετά, κουραστήκαμε, αλλά θέλαμε να τελειώσουμε. Είπαμε, λίγο έχουμε, ας συνεχίσουμε. Συνεχίσαμε, αλλά δεν έγινε καλή δουλειά. Έτσι και εσύ να ξεκουράζεσαι, να κοιμάσαι αρκετά, να κοιτάς την υγεία σου. Παλιά οι άνθρωποι άντεχαν. Τώρα πολλές φορές 6 ή 7 ώρες ύπνου δεν είναι επαρκής. Όλα να γίνονται με μέτρο. Μηδέν άγαν. Μέτρον άριστον. Παλιά αντέχαμε. Εγώ πήγαινα κάθε μέρα με τα πόδια στον Άγιο Βασίλειο, στη Νέα Σκήτη και λειτουργούσα στον πατέρα Ιωσήφ. Τώρα δεν μπορούν τα παιδιά. Είναι αδύναμα. Να τα σακατέψουμε. Θέλουμε να κόψουμε κάτι βράχους. Κουραστήκαμε. Πήραμε ένα μικρό κομπρεσέρ. Θεός χωρέσει αυτόν που το ανακάλυψε. Ο γέροντας πίστευε ότι ο άνθρωπος δεν μπορεί να αγωνίζεται μόνο με έναν τρόπο, παραδείγματος χάρη το κομποσκήνι και την ευχή. Χρειάζεται ποικιλία. Δεν είναι μόνο το κομποσκήνι, πάτερ μου, είναι και άλλα πράγματα. Ήξερε ότι το πνεύμα του ανθρώπου δεν μπορεί συνέχεια ένα πράγμα, θα κουραστεί. Όλα χρειάζονται. Και λίγη μελέτη, και ύμνη, και πνευματικές θεωρίες, και ξεκούραση, και προσευχή, και πολλών ειδών προσευχές. Γι' αυτό, παρόλο που στη συνοδεία του είχαν ησυχαστικό πρόγραμμα, έστειλε τα καλογέρια του στους Δανιηλαίους για να μάθουν μουσικά. «Τα πνευματικά πατέρες είναι η φρουρά μας. Οι Άγιοι Πατέρες λένε ότι τα πνευματικά που κάνουμε έστω 5 μετάνοιες την ημέρα, 2 κομποσκινάκια, αυτά μας φρουρούν. Οι Άγιοι Πατέρες το λένε αυτό σκύλο. Γυρίζει γύρω-γύρω στη μάνδρα και φωνάζει γαβ-γαβ. Ο λύκος ακούει το σκύλο, αλλά δεν τον φοβάται, διότι πάει επάνω και τον πνίγει το σκύλο. Ο λύκος είναι 10 φορές μεγαλύτερος και πιο δυνατός από το σκύλο. Ο σκύλος δεν έχει δύναμη να πολεμήσει το λύκο, αλλά γαβ-γαβ ειδοποιεί τον Τζοπάνι ότι ήρθε ο λύκος στα πρόβατα και πάει ο Τζοπάνης και σκοτώνει το λύκο. Αυτός ο σκύλος είναι τα πνευματικά μας. Αν αφήνουμε τα πνευματικά σήμερα, αν αφήσεις έστω ένα κομποσκήνι την άλλη μέρα, δεν βιάζεται ο πειρασμός, όχι. Δεν βιάζεται. Πάει αυτός με το ραχάτι του, θα αφήσεις 2 κομποσκήνια την επόμενη μέρα. Θα αφήσεις 3 κομποσκήνια την παράλληλη. Δεν θα σε ελέγξει ο λογισμός σου. Στο τέλος, έφυγες. Να προσέχουμε, παπά μου, τις αργίες και τα τυπικά. Πρώτα να κοιτάμε τα πνευματικά και μετά τα άλλα. Όσες φορές παραβήκαμε το τυπικό, δεν μας βγήκε σε καλό. Όταν χτίζαμε τα 2 κελιά, οι εργάτες επέμειναν να δουλέψουν και την Κυριακή. Με πίεσαν και ενέδωσα. Όμως τα κελιά δεν βγήκαν καλά. Έχουν υγρασία. Πήγα και εξομολογήθηκα. Αμάρτησα, παπά μου. Το ίδιο και με τα φρούτα ή φυτά, σίκα, καλαμπόκια κλπ. Όσα δουλέψαμε στις αργίες, τα άφαγαν οι ποντικοί. Ο μεγαλύτερος εχθρός του ανθρώπου δεν είναι ο διάβολος. Ο μεγαλύτερος εχθρός του εαυτού σου
είσαι εσύ ο ίδιος. Γιατί δεν συμβουλεύεσαι, δεν ακούς, δεν διαβάζεις τους Αγίους Πατέρες. Και έχεις την πεποίθηση ότι είσαι αλάθητος, γι' αυτό την παθαίνεις. Να συμβουλεύεσαι, να εξομολογείσαι, να προσεύχεσαι. Τότε αυτά θα σε σκεπάσουν. Είναι σαν την ομπρέλα που την κοιτάς και ενώ βρέχει, εσύ δεν βρέχεσαι. Αυτό είναι τα πνευματικά. Από εμάς εξαρτάται να αυξηθεί ο ζήλος. Από εμάς εξαρτάται να ψυχρανθεί. Είτε η κακία είτε η αρετή δεν μένουν στάσιμες. Ή απάνω θα πάνε, ή κάτω θα πάνε, ή θα μεγαλώσουν, ή θα σμικρύνουν. Από εμάς εξαρτάται. Αλλά θα βιάσεις τον εαυτό σου κάθε μέρα βία, κάθε μέρα βία, και θα βρίσκεις μία γλυκύτητα στη βία την οποία βάζεις. Αν δεν βάλεις βία, τα χρόνια θα μετράς και καμιά προκοπή δεν θα δεις. Η διάκριση είναι η μεγαλύτερη αρετή. Δεν μπορούμε να παραλύσουμε το σώμα με αδιάκριτον ταλαιπωρίαν και μετά να θέλουμε ιατρών. Όλα με διάκριση και υπακοή. Όσον είναι κανείς νέος να κάνει άσκηση. Όταν γεράσει, τότε αναμασά αυτά που κέρδισε από την άσκηση όταν ήταν νέος. Όταν το σώμα είναι γερό, τότε χρειάζεται αυστηρότης. Εάν πέσει το σώμα, τότε χρειάζεται συγκατάβασης. Αδιάκριτος αυστηρότης γέροντος προς υποτακτικών, οδήγησε τούτον εις φυματίωσιν και ταχύν θάνατον. Εις τον Άγιον Δημήτριον κάνανε αδιάκριτο νηστεία. Ακόμη και το Πάσχα, αντί για κόκκινα αυγά, βάφανε πατάτες και τρώγανε. Σε λίγο χρονικό διάστημα, όλοι εξαφανίστησαν. Αχ, παιδί μου, όλος ο αγώνας μας είναι να μην ψυχρανθεί ο πρώτος ζήλος. Αν ψυχρανθεί ο πρώτος ζήλος, πάει, τέλειωσε. Όλα τα θεωρείς ότι είναι ψέμα. Έλεγε ο γέροντας για την προσευχή. Όταν ήμουν λαϊκός, είχα φιλοξενηθεί για μία εβδομάδα στο ησυχαστήριο του Οσίου. Του ανέφερα ότι αισθάνομαι εσωτερικά ένα μεγάλο κενό. Ο Όσιος τότε με συμβούλευσε. Να λες περισσότερο την ευχή. Να επιμένεις στην ευχή. Και εγώ επέμενα και έβλεπα ότι ξεπερνιόταν αυτή η κενότητα που αισθανόμουν. Όταν έκανα μαζί με τον γέροντα την ακολουθία με κομποσκίνη, συνήθως έλεγε την ευχή σιωπηλά. Πολλές φορές όμως την έλεγε και ψιθυριστά. Θέλεις να γίνεις ένας καλόγυρος πολύ καλός, μην αφήνεις την ευχή. Κατά το μέτρο σου και η ευχή σου.

Παράλληλα με την εξάρτηση από το γέροντα, θα λέτε την ευχούλα. «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με». Η ευχή είναι το πρώτο καθήκον κάθε μοναχού. Ας προσέξουν ιδιαίτερα οι νέοι, οι αρχάριοι και αυτοί που μένουν μόνοι τους και είναι εχμάλωτοι του θελήματός τους. Υπακοή στο γέροντα και ευχή. Με τρεις ευχές χάνεται ο διάβολος. Στην αρχή η ευχή σε κάνει να τους βλέπεις όλους καλούς. Σου μιλά όλη η κτήση και χαίρεσαι πολύ. Όσο πιο πολύ τη λες, είναι σαν να φυτεύεις μια ρίζα μέσα σου και σιγά σιγά θα βλαστήσει και θα γίνει δέντρο. Όταν θα βγαίνεις από το κελί σου να διαβάζεις έναν όρο, ένα σημάδι, θα λες «Από εδώ μέχρι εκεί θα λέω κάθε μέρα την ευχούλα. Από τα σκαλοπάτια μέχρι την εκκλησία θα λέω «Υπεραγία Θεωτό και σώσον με». Και έτσι θα γίνει και θα μείνει καλή συνήθεια. Στο διακόνημά σου πάλι να λες την ευχή. Το βράδυ να κάνεις και πνευματική μελέτη. Στην αρχή όταν θα τη λες θα αισθάνεσαι κόπωση στο μυαλό. Αλλά μετά θα σου έρθουν δάκρυα. Φροντίστε για τα δάκρυα. Αν δεν έχουμε δάκρυα δεν πάμε καλά, να το ξέρετε. Τα πρώτα που έρχονται καθαρίζουν. Και μετά ακολουθούν άλλα που είναι από αγάπη. Και τούτο να ξέρετε. Ότι τα δάκρυα γίνονται συνήθεια. Όπως στο πλυντήριο καθαρίζονται τα ρούχα, έτσι και τα δάκρυα καθαρίζουν την ψυχή. Να μάθεις να λες τους χαιρετισμούς της Παναγίας. Μεγάλο αυτό το δώρο στην Παναγία για την ψυχή σου. Μεγάλος θα υποχρεωθεί απέναντί σου και μεγάλην χάριν θα λάβεις από αυτήν. Η ιστορία αναφέρει ότι πολλούς που έλεγαν τους χαιρετισμούς της, με μεγάλα χαρίσματα τους αξίωσε. Έπεσες να κοιμηθείς? Λέγε την ευχούλα ή τους χαιρετισμούς της Παναγίας ωσότου έρθει η ώρα να σε πάρει ο ύπνος. Ξύπνησες? Πάλι την ευχούλα ωσότου να έλθει η ώρα να πας στην εκκλησία που όλοι μαζί θα ψάλουμε. Τις άλλες ώρες? Εδώ είναι η ακηδεία. Αν είσαι βιαστής, θα βιάζεσαι να λες την ευχή. Λένε ότι η ομαδική προσευχή 6 έως 7 ώρες είναι. Τις άλλες ώρες τι θα κάνουμε? Αν υποθέσουμε ότι άλλες τόσες ώρες είναι και ο ύπνος, τις άλλες ώρες τι θα κάνουμε? Θα προσπαθήσουμε να λέμε την ευχούλα και να μην αργολογάμε. Να προσπαθήσουμε να έχουμε αυτοσυγκέντρωση. Με την ησυχία απλοποιείται ο νους. Δεν γνωρίζει κακία να πάει παραπέρα. Δεν γνωρίζει. Και όταν ακούσεις ένα λάθος, μα μπορεί να γίνει αυτό το λάθος, λες, διότι απλοποιείται ο νους στην ησυχία.

0: Στα χνάρια των σύγχρονων Αγίων. Ευωδία Χριστού, Οσίου Εφραίμ Κατουνακιώτου. Αποσπάσματα από την ομότιτλη έκδοση της Ιεράς Μονής Τιμίου Προδρόμου μέσα από τα Μου Κύπρου. Ανάγνωση Κώστας Δαντήλης. Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Άθος.
1: Η Αγία Σοφία στην ιστορία και τον θρύλο. Ακούστε σήμερα το βράδυ στις 10.30 ένα αφιέρωμα στη Μεγάλη Εκκλησία της Βασιλεύουσας από το νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
2: Περιοδικό Πειραϊκή Εκκλησία. Κυκλοφορεί το τεύχος Ιουνίου. Αφιέρωμα «Ο Αρχιερέας σήμερα». Αφιερωματικό τεύχος επί τη 20ετή ποιμαντορία του Μητροπολίτου Πειραιός κ. Σεραφείμ. Διαβάστε μεταξύ άλλων. Χαιρετισμός. Μακαριωτά του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ. Ιερονίμου. Ο Λόγος του Επισκόπου. Σεβασμιωτά του Μητροπολίτου Πρικονήσου κ. Ιωσήφ. Η ποιμαντική του Ορθοδόξου Επισκόπου στην εποχή μας. Σεβασμιωτά του Μητροπολίτου Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου κ. Ιεροθέου. Το Τρισόν Αξίωμα του Χριστού. Σεβασμιωτά του Μητροπολίτου Κρίνης, Υπερτίμου και Εξάρχου Ιωνίας κ. Κυρίλου, Πατριαρχικού Εξάρχου Μελίτης. Εν το επανέρχεσθε με. Σεβασμιωτά του Μητροπολίτου Λαρίσης και Τυρνάβου, κυρίου Ιερονίμου. Τα καθήκοντα του Επισκόπου εν τη επαρχία αυτού, κατά τον Ήλο Θεσσαλονίκης και ο τιμόμενος Ιεράρχης, Μητροπολίτης Πειραιός κύριο Σεραφείμ. Θεοφιλεστά του Επισκόπου Αχελώου, κυρίου Νίφωνος, Πρωτοσυγγέλου Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός. Μια πορεία 20 ετών μέσα από τη δική μας ματιά, του Δημήτρη Αλφιέρη, Διευθυντού Ιδιαίτερου Γραφείου Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πειραιός. Ο Επίσκοπος και οι Ιερείς. Πρωτοπρεσβυτέρου Ιωάννου Παναγιώτου, Γενικού Αρχιερατικού Επιτρόπου, Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός. Πείθεστε τη ηγουμένη Σιμών και υπήκετε περί υπακοής στον Επίσκοπο, Αρχιμανδρίτου Αυγουστίνου Θεοδωρόπουλου. Περιοδικό Πειραϊκή Εκκλησία, τεύχος Ιουνίου, ο Αρχιερέας σήμερα. Αφιερωματικό τεύχος επί τη 20ετή ποιμαντορία του Μητροπολίτου Πειραιός κ. Σεραφείμ. Βρείτε το στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός και στα κεντρικά βιβλιοπωλεία. Τηλέφωνο για συνδρομές 210-4621-440.
3: Με 5 Ιουλίου, προσκυνηματική εκδρομή στη Θεσσαλονίκη και περίπλους Αγίου Όρους. Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να προσκυνήσουν τα Ιερά Λείψανα του Οσίου Εφραίμ του Σύρου στην ομώνυμη Ιερά Μονή στην Κατερίνη, του Αγίου Αρσενίου του Καπαδόκη και τον τάφο του Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου στην Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου στη Σουρωτή και Λείψανα Αγίων από την Ιερά Μονή Ξενοφόντος Αγίου Όρους κατά τη διάρκεια του περίπλου. Θα επισκεφθούν επίσης τον ναό, την κρύπτη και τον τόπο μαρτυρίου του Αγίου Δημητρίου Πολιούχου της Θεσσαλονίκης και θα προσκυνήσουν λείψανά του. Ένα μοναδικό τριήμερο με επισκέψεις στην Κατερίνη, τη Σουρωτή και τη Θεσσαλονίκη που συνδυάζει και περίπλου του Αγίου Όρους. 3 με 5 Ιουλίου με τη φροντίδα της Πειραϊκής Εκκλησίας. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής 210-4118-602 και 210-4118-640.
4: Τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός διοργανώνουν και αυτό το καλοκαίρι θερινό πρόγραμμα Summer Camp με αθλητικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Το Summer Camp απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 4 έως 14 ετών, ανεξαρτήτως του σχολείου που φοιτούν.
5: Συνολικά θα πραγματοποιηθούν 5 περίοδοι, από τις 16 Ιουνίου έως τις 17 Ιουλίου. Για όλους τους συμμετέχοντες, το πρόγραμμα θα αρχίζει στις 8 το πρωί και θα ολοκληρώνεται στις 4 το απόγευμα.
4: Οι δραστηριότητες περιλαμβάνουν φουσκωτά πολύ παιχνίδια, παιχνίδια δεξιοτήτων και διαγωνιστικά, ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ, κολύμβηση 2 φορές την εβδομάδα για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και 3 για τα παιδιά δημοτικού και γυμνασίου, παιχνίδια στην πισίνα, καλλιτεχνικές παραστάσεις, μουσικοκινητική, Zumba Kids, οικαστικά, χειροτεχνία, αγιογραφία, ψηφιδωτό, θεατρικό παιχνίδι, κουκλοθέατρο και πολλά ακόμη.
5: Σχετικά με τη διατροφή, προσφέρονται σε όλα τα παιδιά από την κουζίνα των εκπαιδευτηρίων μας φτιαγμένα με αγνή. λιγνά υλικά, πρωινό, δεκατιανό, μεσημεριανό, γλυκίσματα και παγωτά.
4: Στο Summer Cup των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, η διασκέδαση, οι όμορφες παρέες και τα πολλά χαμόγελα στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας προσφέρουν ασφάλεια, ενώ το επιστημονικό και παιδαγωγικό προσωπικό αποτελεί εγγύηση για το επιθυμητό αποτέλεσμα.
5: Η συμμετοχή στο θερινό πρόγραμμα του νηπιαγωγείου αφορά παιδιά που έχουν γεννηθεί τα έτη 2020, 2021 και 2022, ενώ το δημοτικό και το γυμνασίου αφορά παιδιά ηλικίας 6 έως 14 ετών. Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές, καλέστε στο 210-4634-113 για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και στο 210-4610-915 για τους μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Μπορείτε επίσης να συμπληρώνετε ηλεκτρονικά την αίτησή σας στο site των εκπαιδευτηρίων.
1: Η προσπάθεια συνεχίζεται. Οι ανάγκες των απόρων αδελφών μας δυστυχώς δεν έχουν τέλος.
2: Η Πειραιική Εκκλησία στηρίζει τις πολύτεκνες οικογένειες, τα ορφανά παιδιά, τα μοναχικά άτομα, τους ανήμπορους ηλικιωμένους, τους ασθενείς, τα εξαρτημένα από ουσίες παιδιά και παίρνουμε δύναμη και κουράγιο για να συνεχίσουμε από τη δική σας αγάπη και το ανίσταχτο ενδιαφέρον σας.
3: Βλέπουμε στο πρόσωπο του δυστυχισμένου αδελφού μας τον Κύριό μας και χωρίς δεύτερη σκέψη τους σφουγγίζουμε τα δάκρυα του πόνου του με την προσφορά μας.
6: Γίνε και εσύ ένας ισχυρός κρίκος στη μεγάλη αλυσίδα αγάπης, ιεραποστολής και φιλανθρωπίας της τοπικής μας Εκκλησίας.
7: Μια μερίδα από τις χιλιάδες που προσφέρονται καθημερινά σε εκείνους που στερούνται ακόμη και τα απαραίτητα, ας είναι από σένα.
2: Δανείζει Θεό ο ελαιών πτωχών. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-4118-646.
3: Σας περιμένουμε, σας χρειαζόμαστε. Είστε η δύναμή μας για να συνεχίσουμε. Σε αυτή την ιεραποστολική προσπάθεια δεν περισσεύει κανείς.
0: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Ευλογημένος τόπος. Με τον Παναγιώτη Βλάχο.

Φίλες και φίλοι της Πειραϊκής Εκκλησίας, χαίρετε. Ως τις Κυκλάδες θα ταξιδέψουμε σήμερα και συγκεκριμένα στην Ίω ή Νιώ για να γνωρίσουμε από κοντά αυτό τον όμορφο τόπο. Η Ίως βρίσκεται ανάμεσα στην Άξο και τη Σαντορίνη και έχει επιφάνεια 108 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Το ταξίδι ως εδώ από το λιμάνι του Πειραιά διαρκεί 8 περίπου ώρες και 2 ώρες από το λιμάνι της Νάξου ή της Σαντορίνης. Κατοικούν δε σε αυτήν 2.000 περίπου κάτοικοι. Ιστορικά η Ίως πήρε το όνομά της από τη λέξη Ία, τα λουλούδια δηλαδή που φύτρωναν άφθονα στο νησί. Κατά άλλους το όνομά της η Ίως το χρωστάει στη φοινικική λέξη Ίως που σημαίνει σωρός από πέτρες. Στο λόφο Σκάρο, κοντά στη δυτική ακτή του νησιού με το φυσικό λιμάνι και τις καλλιεργήσιμες εκτάσεις του πάνω και του κάτω κάμπου, έχει εντοπιστεί ένας από τους μεγαλύτερους οικισμούς του κυκλαδικού πολιτισμού. Ο οικισμός έχει χρονολογηθεί στην πρωτοκυκλαδική περίοδο 2, πολιτισμός Κέρου Σύρου, περίπου 2700 με 2300 π.Χ. Είναι εκτισμένο στην ανατολική πλευρά του λόφου και έχει περίκεντρη οργάνωση. Λόγω της γεωγραφικής της θέσης που βρίσκεται σε στρατηγικό σημείο, στο θαλάσσιο δρόμο προς την Κρήτη και τη Νότια Ασία, έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη του κυκλαδικού πολιτισμού. Αρχικά η Ίως φαίνεται πως κατοικήθηκε από τους Κάρες και αργότερα από τους Μινωίτες, τους Αχαιούς και τους Φίνικες, οι οποίοι όμως αποχώρησαν από το νησί. Τον 10ο αιώνα π.Χ. οι Ίωνες καταλαμβάνουν το νησί. Κατά τον Ηρόδοτο, στην Ίω, την πατρίδα της μητέρας του, θαύτηκε ο Όμηρος, ο διασημότερος ποιητής της αρχαιότητας και δημιουργός των επικών έργων Ιλιάδα και Οδύσσια. Σύμφωνα με την παράδοση, η μητέρα του Ομήρου καταγόταν από την Ίω. Γι' αυτό και ο ποιητής πέθανε στο νησί. Βέβαια, υπάρχει και μία άλλη εκδοχή σύμφωνα με την οποία ο Όμηρος δεν έλυσε το ένιγμα που του έθεσαν οι ντόπιοι και έτσι τον θανάτωσαν. Αργότερα η Ίως προσχώρησε στην Αθηναϊκή Συμμαχία και έπειτα πέρασε στην κυριαρχία των Μακεδόνων και των διαδόχων τους. Κατά την επικυριαρχία της Ρώμης και του Βυζαντίου, το νησί περνά στην αφάνεια και μαστίζεται από πειρατικές επιδρομές. Το 1207 η Ίως περνάει στην επικυριαρχία του Μάρκου Σανούδου και το 1269 επανέρχεται στους Βυζαντινούς για να ακολουθήσει νέα περίοδος ενετοκρατίας από το 1296 έως το 1537, οπότε και κατελήφθη από τους Τούρκους. Οι Τούρκοι κατακτητές χαρακτήριζαν το νησί «Μικρή Μάλτα» λόγω της απόλυτης ασφάλειας που προσέφερε το φυσικό του λιμάνι. Στις αρχές του 15ου αιώνα, ο Μάρκος Κρίσπος επίκησε το νησί με Αλβανούς λόγω έλλειψης εργατικού δυναμικού. Τα χρόνια της τουρκοκρατίας η Ίως ήταν άντρο Γάλλων πειρατών, οι οποίοι μάλιστα το 1668 στη θαλάσσια περιοχή μπουρλοτονίκησαν τον τουρκικό στόλο. Ο Τουρνεφόρ αναφέρει το 1700 πως στο νησί κατοικούσαν εκτός των Ελλήνων αρκετοί Αλβανοί ή Αρβανίτες, απόγονοι επίκων του 1579 και ξένοι πειρατές. Παρά την τουρκική κυριαρχία, τα Κυκλαδονήσια απολάμβαναν μια σχετική αυτονομία και μάλιστα το 1774 δόθηκαν ειδικά προνόμια σχετικά με την ναυτιλία και το εμπόριο, με τη συνθήκη του Κιουτσούκ Καϊναρτζή. Έως το 1821, οπότε και ξεκίνησε η Ελληνική Επανάσταση που οδήγησε στην απελευθέρωση του έθνους. Κατά την Επανάσταση του 1821 συμμετείχε ενεργά και η Ίως, η οποία μάλιστα ήταν πατρίδα του φιλικού Σπύρου Βαλέτα. Το νησί συμμετείχε επίσης στην αυμαχία του Κουσάντασι στις 9 Ιουλίου του 1821, όπως και στην δεύτερη εθνοσυνέλευση στο Άστρος το 1823 και στην τρίτη εθνοσυνέλευση στην Τριζίνα το 1827. Στην τελευταία αυτή περίοδο, ο Σπυρίδων Βαλέτας, τέκνο της Ίου και φιλικός, διακρίθηκε στον αγώνα και μάλιστα υπήρξε ο πρώτος υπουργός παιδείας του έθνους και μεγάλος ευεργέτης του νησιού. Στο νεοελληνικό κράτος, η Ίως παρέμεινε ένα άγωνο νησί που οι λιγοστοί κάτοικοι του πάλευαν να επιβιώσουν με την μικρής έκτασης καλλιεργήσιμη γη,
την κτηνοτροφία και μερικά ορυκτά που διέθετε το υπέδαφος του νησιού. Σε νέα εποχή αρχίζει να περνάει το νησί από τη δεκαετία του 70, καθώς όλο και περισσότερο αναδεικνύεται σε δημοφιλή τουριστικό προορισμό, κυρίως για τους νέους. Σήμερα η Ίος διατηρεί τη φήμη της ως το νησί των νέων και της διασκέδασης, αλλά διαθέτει και άρτιες τουριστικές υποδομές, οργανωμένη μαρίνα και πολύ καλό οδικό δίκτυο. Πέραν του τουρισμού, η οικονομία του νησιού, σε σαφώς μικρότερη κλίμακα, στηρίζεται και στην τυροκομεία, αφού τα τυριά της Ίου είναι διάσημα σε όλες τις Κυκλάδες. Οφείλουν την οστιμιά τους στο ορεινό ανάγλυφο του νησιού, στο άνυδρο τοπίο και στο πλήθος των αρωματικών φυτών όπως το θρούμπι και το θυμάρι. Η φιλοξενία των νιωτών στα πανηγύρια τους είναι ξεχωριστή, με προσφορά παραδοσιακών τοπικών φαγητών και εδεσμάτων. Σε κάθε πανηγύρι προσφέρονται διαφορετικές συνταγές με βάση το κρέας, οι οποίες μαγειρεύονται στο χώρο της εκδήλωσης με παραδοσιακό τρόπο που μόνο οι νιώτες γνωρίζουν. Συγκεκριμένα, στις 24 Ιουνίου εδώ εορτάζεται ο Άι Γιάννης στον Κλείδωνα, στον Πύργο, στις 15 Αυγούστου την κοίμηση της Θεοτόκου, στην Κρεμιώτισσα, στη Χώρα, στις 29 Αυγούστου τον Άι Γιάννη τον Κάλαμο και τον Άι Γιάννη της Ψάθης και στις 8 Σεπτεμβρίου τη γέννηση της Παναγίας στην Αγία Θεοδότη και στο Παλιόκαστρο. Επίσης, γίνονται και τα μικρότερα πανηγύρια της Αγίας Βαρβάρας, της Μερσινιάς, του Αγίου Γεωργίου, στα Βουρλιδάκια και του Άι Βλάση, που όμως δεν στερούν σε τίποτα από τα μεγάλα πανηγύρια. Τα πανηγύρια του νησιού περιλαμβάνουν βέβαια νησιωτικούς χορούς και μουσική, και όπως σε κάθε νησί των Κυκλάδων εξάλλου, την τιμητική του και εδώ έχει ο Κυκλαδίτικος μπάλος. Να κάνουμε λοιπόν ένα μικρό διάλειμμα και να ακούσουμε έναν τέτοιο μπάλο με το βιολί του Νίκου Χατζόπουλου.

Πάμε όμως τώρα να κάνουμε μία βόλτα στο νησί. Το καράβι μας αποβιβάζει στο καλά φυλαγμένο λιμάνι που βρίσκεται σφηνωμένο μέσα σε ένα κόλπο στο μέσο της δυτικής πλευράς του νησιού. Ένα γραφικό λιμάνι με πολλά μαγαζιά, καταλύματα και τη γνωστή παραλία του γυαλού. Όπως συμβαίνει με τα περισσότερα κυκλαδονήσια, έτσι και στην Ίω η χώρα του νησιού είναι κτισμένη στα ορεινά λόγω της απειλής των πειρατών στα δύσκολα χρόνια. Μόλις 3 χιλιόμετρα από το λιμάνι απέχει η χώρα της Ίου και από το ξεκίνημα της διαδρομής ακόμα, αυτό που κάνει εντύπωση κοιτώντας παντού γύρω τα διάφορα μέρη είναι τα πολλά ξοκλήσια που βρίσκονται διασκορπισμένα σε κάθε γωνιά του νησιού, καθιστώντας την Ίω ως το νησί με τα περισσότερα ξοκλήσια. Μάλιστα, η τοπική παράδοση θέλει τον αριθμό των εκκλησιών να ανέρχεται σε 365, όσες και οι μέρες ενός χρόνου, αριθμός που στα τέλη της δεκαετίας του 60 μειώνεται σημαντικά, μια που οι περισσότερες από αυτές είναι βουλισμένες, ρυπωμένες ή τα ίχνη τους έχουν χαθεί. Φτάνουμε στη χώρα, μια λευκή πινελιά στο γκρίζο τοπίο. Η νέα πόλη έχει κτιστεί πάνω στην αρχαία πόλη του νησιού, δημιουργώντας ένα όμορφο συνδυασμό σύγχρονης και αρχαίας ιστορίας που είναι πολύ εύκολα να αντιληφθούμε. Καθώς διάσπαρτα στοιχεία της αρχαίας πόλης υπάρχουν σε διάφορα σημεία

15 εκκλησάκια έχουν χαρακτηριστεί διατηρητέα ως ιστορικά μνημεία, κυρίως των μεταβυζαντινών χρόνων, αφού αποτελούν τυπικά δείγματα νησιωτικής ναοδομίας των Κυκλάδων. Ο ρυθμός που κυριαρχεί στη χώρα της Σίου είναι η βασιλική μετατρούλου, ρυθμός διαδεδομένος στην Ανατολή και στη Δύση από την εποχή του Μεγάλου Κωνσταντίνου μέχρι την εποχή του Ιουστινιανού. Όλος ο παλιός οικισμός της χώρας έχει χαρακτηριστεί διατηρητέως, διατηρώντας τον αέρα και το άρωμα παλιών εποχών με τα καλντερίμια του και τα μικρά κάτασπρα σπιτάκια του που δεν χορταίνουμε να τα βλέπουμε. Βεβαίως, η χώρα που κάθε χρόνο κατακλείζεται από μεγάλο αριθμό νέων, κυρίως τουριστών, είναι γεμάτη εστιατόρια, ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα δωμάτια. Παρ' όλα αυτά, το παραδοσιακό χρώμα δεν έχει αλλοιωθεί στο ελάχιστο. Προχωρούμε στο κεντρικό ισοκάκι και στο τελείωμα βρισκόμαστε στην περιοχή των ανεμόμυλων, 12 στον αριθμό, που πριν από αρκετά χρόνια αποτελούσαν στοιχείο της παραγωγικής δύναμης του νησιού και τώρα ένα τουριστικό αξιοθέατο. Σε ένα σημείο που πραγματικά φυσάει πολύ βρίσκονται αυτοί οι ανεμόμυλοι. Εντυπωσιακοί, παρόλο που δεν σώζονται όλοι στην αρχική τους μορφή, οι ανεμόμυλοι της Σίου συνδέουν με τον καλύτερο τρόπο το παρελθόν και το παρόν, πλήρως ενταγμένοι σήμερα στον παραδοσιακό οικισμό της χώρας ως ένα όμορφο τουριστικό αξιοθέατο. Βγαίνουμε από τη χώρα και ανεβαίνουμε για να προσκυνήσουμε την τοποθεσία με τα τρία εκκλησάκια, ανάμεσά τους η Παναγία η Γκρεμιώτισσα. Η εκκλησία της Παναγίας της Γκρεμιώτισσας δεσπόζει ψηλά στη χώρα της Σίου και με τους δύο χαρακτηριστικούς φοίνικες στο προάβλιό της είναι από τα πιο φωτογραφισμένα μέρη του νησιού. Το όνομα Γκρεμιώτισσα οφείλεται στην τοποθεσία αφού έχει κτιστεί πάνω σε ένα απόκριμνο βράχο. Σύμφωνα με την παράδοση, στα χρόνια της Τουρκοκρατίας, όταν η Κρήτη στέναζε κάτω από το ζυγό των Τούρκων, ευσεβείς κριτικοί θέλοντας να σώσουν τη θαυματουργή εικόνα της Παναγίας, την έβαλαν σε μια σχεδία. Ανάψανε πάνω ένα καντήλι και την εμπιστεύτηκαν στα κύματα του Αιγαίου. Η σχεδία ταξίδεψε από στα βορεινά και στα πιο ήσυχα νησιά του Αιγαίου Πελάγους και κατέληξε στα βράχια του Μιλοπότα, όρμου της Ίου. Αγαθοί τσοπάνιδες πρόσεξαν το βράδυ το παράξενο φως και έτρεξαν περίεργοι κοντά. Με έκσταση αντίκρισαν την εικόνα και με κατάνοιξη τη μετέφεραν στο χωριό και την τοποθέτησαν στο ναό του Αγίου Νικολάου στη θέση του σημερινού Ευαγγελισμού. Το πρωί όμως η εικόνα βρέθηκε στον Άγιο Ελευθέριο πάνω στο κάστρο. Επειδή αυτό επαναλήφθηκε τρεις φορές, την τοποθέτησαν στο ναό του Αγίου Ελευθερίου. Λόγω όμως των θαυμάτων που έκανε, αποφάσισαν να φτιάξουν εκκλησία στο όνομά της δίπλα στο ναό της Αγίας Εκατερίνης, κοντά στο πηγάδι αφεντικού. Εκεί όμως παρουσιάστηκε νέο θαύμα. Κάθε πρωί τα θεμέλια έλειπαν από τη θέση τους και τα έβρισκαν κάτω από τον Άγιο Ελευθέριο σε μέρος απόκριμνο. Οι κάτοικοι κατάλαβαν ότι εκεί έπρεπε να χτίσουν την εκκλησία για να βλέπει προς την Κρήτη. Όλοι ανεξαρτήτως φύλου και ηλικίας δούλεψαν. Οι γυναίκες μετέφεραν πέτρες και λάσπη, φορώντας τα χρυσά μπινίσια τους, τα ενδύματά της δηλαδή, που δεν έπαθαν τίποτα από τη σκληρή εργασία. Κατά μια άλλη εκδοχή, οι νιώτες τοποθέτησαν την εικόνα στην εκκλησία του Αγίου Ανδρέα. Την επόμενη όμως ημέρα η εικόνα χάθηκε και ο παπάς πήγε στο Μιλοπότα, στο μέρος δηλαδή που βρέθηκε η εικόνα. Με έκπληξη είδε ότι φύκια είχαν σχηματίσει την Κρήτη. Τότε έφερε πάλι την εικόνα στο χωριό και άρχισαν να κτίζουν την εκκλησία εκεί όπου σήμερα βρίσκεται ο ναός του Ευαγγελισμού. Το πρωί έκτιζαν, αλλά το βράδυ γκρεμιζόταν ό,τι έφτιαχναν. Αυτό γινόταν συνεχώς και τελικά κατάλαβαν ότι πρέπει να χτίσουν την εκκλησία σε μέρος που να βλέπει προς την Κρήτη. Έτσι έκτισαν την εκκλησία ψηλά, στο κάστρο. Εμείς προσκυνούμε αυτή την θαυματουργή εικόνα τώρα και κατόπιν εξερχόμαστε και ανεβαίνουμε και λίγο πιο πάνω στην κορυφή αυτού του μικρού λόφου και αγναντεύουμε το Πέλαγος με τα γύρω νησιά του Αιγαίου. Αφήνουμε αυτή τη μοναδική τοποθεσία όμως και συνεχίζουμε τη βόλτα μας στη χώρα. Περνάμε στον απέναντι λόφο από την άλλη πλευρά του οικισμού και ανηφορίζοντας κι άλλο φτάνουμε στα Τσουκαλαριά, όπου βρίσκεται ένα διαμάντι θα λέγαμε του νησιού. Το πετρομαρμαρόκτιστο ανοιχτό θέατρο Οδυσσέας Ελίτης 1000 θέσεων, κτισμένο στο μπαλκόνι του Αιγαίου, μια από τις αγαπημένες μεριές του μεγάλου μας ποιητή, με καταπληκτική θέα στον κόλπο του Μιλοπότα,
αλλά και στη μεγαλοπρέπεια όλων.

του Αιγαίου. Επιστρέφουμε στα σοκάκια της χώρας και πάμε βόλτα στο Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης της Σίου, που στεγάζεται στην οικία του Γάλλου σκηνοθέτη και πρώην διευθυντή του Γαλλικού Ινστιτούτου Αθηνών, Ζαν Μαρί Ντρο. Τέλος, επισκεπτόμαστε το Αρχαιολογικό Μουσείο της Σίου, το οποίο στεγάζεται στο Αμυραδάκιο Μέγαρο, ένα πανέμορφο νεοκλασικό κτίριο που βρίσκεται σε κεντρικό σημείο της χώρας της Σίου. Το μουσείο εκτείνεται σε 4 αίθουσες και μεταξύ άλλων η έκθεση που αφορά στους προϊστορικούς χρόνους διαφωτίζει μέσω του πλούσιου υλικού από την ανασκαφή του Σκάρκου τις οικονομικές και κοινωνικές δομές των κοινοτήτων που ανέπτυξαν τον κυκλαδίτικο πολιτισμό κατά την 3η χιλιετία π.Χ. στο Αιγαίο και των παραγόντων που τις οδήγησαν να ενταχθούν στη συνέχεια στα ανακτορικά κράτη της Μινωικής Κρήτης και της Μινωικής Ελλάδας. Αφήνουμε όμως και τη χώρα και πάμε τώρα να κάνουμε μία βόλτα στα υπόλοιπα μέρη του σχετικά μικρού νησιού, το οποίο εκτείνεται από βορρά προς νότο. Πάμε πρώτα προς τα νότια, όπου ο δρόμος σε 3 μόλις χιλιόμετρα μας φέρνει στην πιο πολυσύχναστη παραλία της Σίου, το Μιλοπότα, μια τεράστια χρυσή αμμουδιά με ωραία νερά που δικαίως συγκεντρώνει τον κύριο όγκο των τουριστών τους θερινούς μήνες, αφού θεωρείται μία από τις ομορφότερες παραλίες όχι μόνο της Σίου αλλά όλων των Κυκλάδων. Η διαδρομή μας συνεχίζεται κι άλλο νότια, με προορισμό το όμορφο Μαγκανάρι, που βρίσκεται στο νότιο άκρο του νησιού απέναντι από τη Σαντορίνη. Η διαδρομή έως εδώ είναι μία πραγματική απόλαυση, γιατί ο δρόμος συνολικής απόστασης 23 χιλιόμετρων διασχίζει το νησί εσωτερικά σε ένα κλασικό κυκλαδίτικο ορεινό τοπίο και φτάνει σχεδόν ως το υψηλότερο σημείο στα 500 περίπου μέτρα. Τα σχήματα των βράχων είναι εντυπωσιακά και καθώς φτάνουμε η θέα από ψηλά των τριών συνεχόμενων παραλιών του εξωτικού Μαγκαναρίου μας καλωσορίζει με τα γαλαζοπράσινα νερά και την χρυσαφένια άμμο. Παίρνουμε το δρόμο της επιστροφής και πάμε στα βόρεια μέρη της Σίου. Το ξερό τοπίο του νησιού στολίζουν οι ξερολιθιές και τα διάσπαρτα ξοκλήσια τάματα των ντόπιων, οικογενειακά στην πλειονότητά τους, χτισμένα από πέτρα και πυλό και προορισμένα μέσω του φερόνιμου Αγίου να προστατεύουν τα ζώα και τα κτήματα της κάθε οικογένειας. Στα βόρεια επισκεπτόμαστε τις παραλίες της Αγίας Θεοδότης και της λίγο πιο άγριας Κουμπάρας που είναι οργανωμένες. Ενώ φτάνοντας στο βορειότερο σημείο του νησιού, στην περιοχή Πλακωτός απέναντι από την Άκο, επισκεπτόμαστε τον τάφο του Ομήρου. Ένα μικρό μονοπάτι μας οδηγεί εκεί, όπου υπάρχει ο αρχαίος τάφος και μια επιτύμβια στήλη δηλώνει το σημείο ταφής. Πιο πέρα, από ένα κιόσκι που έχει φτιαχτεί, η θέα μας εντυπωσιάζει για μία ακόμη φορά, αυτή τη φορά από την ανατολική μεριά του Αιγαίου. Η βόλτα μας όμως στο νησί θα ολοκληρωθεί εκεί από όπου ξεκίνησε, στο λιμάνι και συγκεκριμένα από ένα ύψωμα εκεί που βρίσκεται το πανέμορφο κάτασπρο εκκλησάκι της Αγίας Ειρήνης του 17ου αιώνα που είναι κτισμένο δεξιά στην είσοδο του λιμανιού. Στέκει αιώνες τώρα αγέροχο και είτε καλωσορίζει είτε αποχαιρετά τα πλοία που μπαίνουν και βγαίνουν από το λιμάνι. Η Αγία Ειρήνη μαζί με την Αγία Θεοδότη, την Παναγία στον οικισμό Παλαιόκαστρο και τον Άγιο Ιωάννη θεωρούνται ως σήμερα οι μεγαλύτερες εκκλησίες εκτός οικισμού. Χαρακτηριστικό των εκκλησιών της Σίου είναι πως κοσμούνται με πολύτιμες εικόνες, έργα γνωστών ζωγράφων όπως του Μιχαήλ του Δαμασκηνού και του Ιωάννη Σκορδίλη, οι οποίοι τον 17ο αιώνα, διωκόμενοι από το τουρκικό μαχαίρι, κατέφυγαν στα νησιά του Αιγαίου. Το ιερό των μικρών εκκλησιών χρησιμοποιείται ως οστεοφυλάκιο. Επίσης, μερικές εκκλησίες της εξοχής αποτελούσαν μέρος μοναστηριών, όπως ο Άγιος Ιωάννης στον Πύργο και η Παναγία στο Παλαιόκαστρο. Εξερχόμαστε και μας γαλινεύει η ηρεμία του τοπίου, παρόλο που λίγα μέτρα από εδώ το λιμάνι σφίζει από ζωή με τα αμέτρητα καταστήματα, τις καφετέρειες, τα εστιατόρια και τα ξενοδοχεία. Σαν τελευταία εικόνα από αυτό τον ευλογημένο τόπο, κρατάμε αυτή του πετρόκτης του Φάρου που δεσπόζει στην είσοδο του λιμανιού. Μας αποχαιρετά, καθώς αφήνουμε το νησί, βάζοντας πλώρη για κάποιο άλλο προορισμό. Την Ίω επισκεφτήκαμε σήμερα, φίλες και φίλοι, στις Κυκλάδες και εκτός από προσωπικές εικόνες και εμπειρίες, επιπλέον ιστορικά στοιχεία συλλέξαμε από τις ιστοσελίδες ios.gr, wikipedia.org. Ως το επόμενο μας ταξίδι, να είστε όλοι καλά. Χαίρετε.

0: Η Αγία Σοφία στην ιστορία και τον θρύλο. Ακούστε σήμερα το βράδυ στις 10.30 ένα αφιέρωμα στη Μεγάλη Εκκλησία της Βασιλεύουσας από το νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
1: Θέλετε να μεταφέρετε άμεσα και με ασφάλεια το δέμα σας σε Ελλάδα και εξωτερικό? Εταιρεία ταχυμεταφορών Άγιος Ζήνων Courier. Παραλαμβάνουμε από το χώρο σας. Συσκευάζουμε δωρεάν και παραδίδουμε σε όλο τον κόσμο από 2 έως 8 ημέρες. Αναλαμβάνουμε επίσης εισαγωγές από το εξωτερικό και παράδοση στο χώρο του παραλήπτη με ασφάλεια και ταχύτητα. Εταιρεία ταχυμεταφορών Άγιος Ζήνων Courier. 210-7704-704 και 694-4416-076.
2: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσογωγείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
3: Βρείτε μας και στο goldenpub.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
4: Από το 1965, το κατάστημα ηλεκτρικών οικιακών συσκευών και χαγιά στην Οίκαια προσφέρει γνήσια προϊόντα, συμβουλεύοντας και βοηθώντας τους καταναλωτές στις επιλογές τους. Κλιματιστικά, ψυγεία, πλυντήρια, κουζίνες, τηλεοράσεις, ηλιακά, μικροσυσκευές και άλλα, σε ανταγωνιστικές τιμές. Βρείτε μας Παναγή Τσαλδάρη 220, τηλέφωνο 210-49-065-58 και στο www.kehagiaspavlasop.gr.
1: Μπαρέτι Ιταλή. Μην ψάχνετε άλλο. Επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα baretti.gr για να βρείτε τα πάντα για την ανδρική ένδυση με ιταλική υπογραφή. Οι τελευταίες τάσεις της μόδας στην καλύτερη ποιότητα και ασυναγώνιστες τιμές. Κάντε τις αγορές σας και στο φυσικό μας κατάστημα 28 Οκτωβρίου 3 στο Μαρούσι, δίπλα στο σταθμό ΙΣΑΠ. Μπαρέτι 210-8069-008 και 694-078-9316.
5: Blue Brown. Εταιρεία συμβουλευτικής διαμεσολάβησης με εμπειρία, γνώση, μεθοδολογία. Με σημείο εκκίνησης στην Αθηναϊκή Ριβιέρα μέχρι το κέντρο της Αθήνας και τα νησιά μας, αναλαμβάνουμε τη μίσθωση, πώληση, αξιοποίηση και επένδυση ακινήτων, προσφέροντας επενδυτικές επιλογές με προοπτικές. Αναλαμβάνουμε την προώθηση και διαχείριση της περιουσίας κατοίκων του εξωτερικού και της ελληνικής διασποράς. Blue Brown. Η ανθρώπινη προσέγγιση στο real estate. Τηλέφωνο 210-8948-048 και bluebrown.gr.
1: Είσαι δικαιούχος του προγράμματος Εξοικονομώ? Έχεις βάουτσερ για το πρόγραμμα Αλλάζω Θέρμανση? Η Gas Pipe συμμετέχει σε όλα τα προγράμματα και αναλαμβάνει όλη τη διαδικασία για εσάς. Μελέτη, προμήθεια, εγκατάσταση. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-2470-870 για να σας ενημερώσουμε δωρεάν για την προσφορά μας. Gas Pipe. Εγκαταστάσεις αντλιών θερμότητας και φυσικού αερίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-2470-870.
6: 3 με 5 Ιουλίου, προσκυνηματική εκδρομή στη Θεσσαλονίκη και περίπλους Αγίου Όρους. Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να προσκυνήσουν τα Ιερά Λείψανα του Οσίου Εφραίμ του Σύρου στην ομώνυμη Ιερά Μονή στην Κατερίνη, του Αγίου Αρσενίου του Καπαδόκη και τον τάφο του Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου στην Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου στη Σουρωτή και Λείψανα Αγίων από την Ιερά Μονή Ξενοφόντος Αγίου Όρους κατά τη διάρκεια του περίπλου. Θα επισκεφθούν επίσης τον ναό, την κρύπτη και τον τόπο μαρτυρίου του Αγίου Δημητρίου, πολιούχου της Θεσσαλονίκης, και θα προσκυνήσουν λείψανά του. Ένα μοναδικό τριήμερο με επισκέψεις στην Κατερίνη, τη Σουρωτή και τη Θεσσαλονίκη που συνδυάζει και περίπλου του Αγίου Όρους. 3 με 5 Ιουλίου με τη φροντίδα της Πειραϊκής Εκκλησίας. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής 210-4118-602 και 210-4118-640.
7: Ώρα Ελλάδος, 4.
8: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Παρασκευή σήμερα 19 Ιουνίου του 2026. Συντονισμένοι στο ραδιόφωνο της Πυριακής Εκκλησίας είναι ώρα για την εκκλησιαστική σας ενημέρωση. Ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πυραιός κύριος Σεραφείμ θα ιερουργήσει στον Ιερό Ναό Αγίας Μαρίνας Κάραβα την προσεχή Κυριακή το πρωί. Η Ιερά Μητρόπολης Πυραιός πραγματοποιεί την 31η γιορτή νεολαίας την προσεχή Κυριακή 21 Ιουνίου στις 7 το απόγευμα στο Βεάκιο Θέατρο Πυραιός, παρουσία του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πυραιός κ. Σεραφείμ. Στην εκδήλωση θα λάβουν μέρος παιδιά δημοτικού και νέοι γυμνασίου και λυκείου από τις 30 ενορίες των Δήμων Πυραιός, Αγίου Ιωάννου Ρέντι και Δραπετσόνας. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει παρουσίαση χοροδιών, παραδοσιακών χωρών, θεατρικού έργου και θεατρικών δρομένων. Ο θεσμός αυτός αποτελεί επιβράβευση των προσπαθειών των παιδιών. Η είσοδος είναι ελεύθερη. Την Τετάρτη 24 Ιουνίου πανηγυρίζει επί τη εορτή του γενεθλίου του Τιμίου Προδρόμου ο Φερόνιμος Κημητηριακός Ναός Χιστού της Ιεράς Μητροπόλεως Πυραιός. Στον πανηγυρικό Εσπερινό που θα ψαλεί την Τρίτη 23 Ιουνίου στις 7 το απόγευμα θα χωροστατήσει ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πυραιός κ. Σεραφείμ. Στις 8.30 το βράδυ θα τελεσούν τα εγγένεια του κηλικίου του Διαδημοτικού Κημητηρίου Σχιστού. Την Τετάρτη 24 Ιουνίου το πρωί θα τελεστεί πανηγυρική θεαλειτουργία. Για την εξυπηρέτηση όσων ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στον πανηγυρικό Εσπερινό θα αναχωρήσει πούλμαν την Τρίτη 23 Ιουνίου στις 6 και 4 το απόγευμα από το Δημοτικό Θέατρο Πυραιός προς το Κημητήριο Σχιστού. Η συμμετοχή είναι δωρεάν και για κρατήσεις θέσεων μπορείτε να απευθύνεστε στο κατάστημα εκκλησιαστικών ειδών στον προαύλιο χώρο του Μητροπολιτικού Ιερού Ναού Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Πυραιός από τις 9 το πρωί στις 2 μετά το μεσημέρι και τις υπόλοιπες ώρες στους υπευθύνους εντός του ναού. Τηλέφωνο 210-4178-178. Στο Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Πυραιός καθημερινά τελούνται ιερές ακολουθίες, το πρωί θεία λειτουργία, το απόγευμα Εσπερινός και η παράκληση. Έκθεση βιβλίου θα λειτουργήσει από σήμερα μέχρι τις 5 Ιουλίου στο Πασαλιμάνι. Στην έκδοση θα συμμετέχει και το βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πυραιός. Οι ιερές αγρυπνίες θα τελεστούν απόψε στο παρεκκλήσιο Αγίων Κυρίλου και Μεθοδίου του Καθεδρικού Ιερού Ναού Αγίας Τριάδος Πυραιός και στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου Ηρακλείου Αττικής. Η παράκληση στον Άγιο Ιούδα το Θαδαίο θα ψαλεί σήμερα στους ιερούς ναούς Αγίου Χαραλάμπους Καστέλας, Αγίου Αθανασίου και Ευγενίας Περιστερίου και Παναγίας Ελευθερώτριας στην Πολιτεία Κηφισιάς στις 6.30 το απόγευμα, Αγίου Γεωργίου Κηπού Πόλεως και στην Ιερά Μονή Αγίου Βλασίου Μεγάρων στις 7 το απόγευμα. Με την ευκαιρία της εορτής του Αγίου Αποστόλου Ιούδα του Θαδαίου, σήμερα στις 6.30 το απόγευμα θα τελεστεί εσπερινή θεία λειτουργία στο Ιερό Παρεκκλήσιο των Αγίων Τριών Ιεραρχών και του Αγίου Λουκά του Ιετρού στη Νέα Ιωνία. Κατά τη διάρκεια της Ιεράς Ακολουθίας θα τεθούν προς προσκύνηση εικόνα Άξιο Νησί, η οποία αποτελεί αντίγραφο εκ του πρωτοτύπου που φυλάσσεται στο Άγιο Όρος, καθώς και η Ιερά Λείψανα των Αγίων Τριών Ιεραρχών και του Αγίου Λουκά του Ιετρού. Το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου θα τελεστεί αύριο Σάββατο στον Ιερό Ναό Αγίου Νείλου Πυραιός στις 6 το απόγευμα. Με πρωτοβουλία του Συλλόγου Νησιρίων Αθηνών Γνωμαγόρας θα τελεστεί πανηγυρικός εσπερινός στον Ιερό Ναό Αγίων Εναργύρων Ψηρή αύριο Σάββατο στις 6.30 το απόγευμα για την εορτή του Αγίου Νικήτα του Νησίριου. Η Ιερά Αγρυπνία θα τελεστεί στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Οδού Φιλελλήνου στο Σύνταγμα το Σάββατο στις 9 το βράδυ, επίσης στον Ιερό Ναό Ευαγγελιστρίας Πυραιός όπως κάθε Σάββατο στις 9.30 το βράδυ. Στον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Πυραιός θα πραγματοποιηθεί σύναξη με υπεύθυνο τον Αρχιμανδρίτη Δανίλη Ψωίνο αύριο Σάββατο στις 7 και 4 το απόγευμα. Το γενικό θέμα είναι αναζητώντας βαθιά νοήματα στην Παλαιά Διαθήκη. Στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου Νεοφαλήρου, την Κυριακή το πρωί θα τελεστεί η θεία λειτουργία, ιερουργούντας το Θεοφλεστάτο Επισκόπο Χελόου Κυρίου Νύφωνος και στη συνέχεια θα πραγματοποιηθεί η ενθρόνηση της εικόνας των Νεοφανών Αγίων. Στον Ιερό Ναό Μεταμορφώσεις του Σωτήρος Μοσχάτου, την Κυριακή στις 10.30 το πρωί θα τελεστεί η δεύτερη θεία λειτουργία και στις 12 το μεσημέρι θα μιλήσει ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Σιγκαπούρης κ. Κωνσταντίνος. Στον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Πυραιός, την Κυριακή στις 10.30 το πρωί θα πραγματοποιηθεί αρχονταρίκη με θέμα βιοειθικά διλήμματα και υπεύθυνο τον Αρχιμανδρίτη Δανίλη Ψωίνο. Στον Ιερό Ναό Αγίου Ελευθερίου Καμηνίων, τη Δευτέρα στις 6 το απόγευμα θα ψαλεί παράκληση του Αρχαγγέλου Μιχαήλ Πανορμήτου. Οι ιερές αγρυπνίες θα τελεστούν τη Δευτέρα το βράδυ στους ιερούς ναούς Αγίου Νείλου Πυραιός και Αγίας Λυκερίας Γαλατσίου. Στον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Πυραιός θα πραγματοποιηθεί κύκλος ομιλιών με θέμα προβληματισμοί και σκέψεις στις παραβολές του κυρίου με υπεύθυνο τον Αρχιμανδρίτη Δανίλη Ψωίνο τη Δευτέρα στις 6 το απόγευμα. Συνάξεις νέων με επίκαιρα θέματα θα πραγματοποιηθούν στο Πνευματικό Κέντρο του Ιερού Ναού Παναγίας Ρόδου του Αμάρα του Χατζικυριακίου τη Δευτέρα 22 και τη Δευτέρα 29 Ιουνίου στις 8.30 το βράδυ. Για τον Όσιο Γέροντα Φιλόθεο Ζερβάκο θα μιλήσει ο θεολόγος Στέλιος Κεμεντζετζίδης τη Δευτέρα στις 6.30 το απόγευμα στον Ιερό Ναό Αγίων Αποστόλων Θεσσαλονίκης. Οι κατασκηνώσεις της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς θα λειτουργήσουν και φέτος στο Πειραϊκό Χωριό στην Παιανία Αττικής. Εκατοντάδες παιδιά δημοτικού και νέοι και νέες γυμνασίου και λυκείου θα έχουν την ευκαιρία να χαρούν το φυσικό περιβάλλον, να δημιουργήσουν σταθερές φιλίες, να συμμετέχουν ενεργά στη μυστηριακή ζωή της Εκκλησίας μας, να κοινωνικοποιηθούν μέσα από το παιχνίδι και να διαμορφώσουν μια προσωπικότητα με αρετές και αξίες. Οι εγγραφές πραγματοποιούνται στη Γραμματεία του Πνευματικού Κέντρου της Ενωρίας Ευαγγελιστρίας Πειραιώς. Τηλέφωνο 210-41-35-224 κάθε Δευτέρα και Τετάρτη απόγευμα και Σάββατο πρωί. Στις κατασκηνώσεις μπορείτε να εγγραφείτε με βάουτσερ της ΔΥΠΑ. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της Μητροπόλεως στο www.imp.gr/νεότητα για να βρείτε πληροφορίες και τα σχετικά δικαιολογητικά. Τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς οργανώνουν και αυτό το καλοκαίρι θερινό πρόγραμμα Summer Camp με αθλητικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες για παιδιά ηλικίας 4 έως 14 ετών ανεξαρτήτως του σχολείου που φοιτούν. Συνολικά θα πραγματοποιηθούν 5 περίοδοι έως στις 17 Ιουλίου. Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές καλέσε στο 210-46-34-113 για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και στο 210-46-19-15 για τους μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Μπορείτε επίσης να συμπληρώνετε ηλεκτρονικά την αίτησή σας στο site των εκπαιδευτηρίων. Το ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας και οι σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης ΑΕΚ Α προσφέρουν για μία ακόμη χρονιά μία πλήρη υποτροφία καθώς και δύο ετήσιες σε ακροατές που επιθυμούν να αποκτήσουν γνώσεις και κατάρτιση σε σύγχρονους και εξειδικευμένους τομείς σπουδών. Μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε ειδικότητες όπως πληροφορική και γραφιστική, ναυτιλιακά και διοίκηση επιχειρήσεων, παιδαγωγικά και εργοθεραπεία, νοσηλευτική και φυσικοθεραπεία, τουριστικά επαγγέλματα, τεχνικά επαγγέλματα, μαγειρική και ζαχαροπλαστική, αισθητική, μακιγιάζ, κομμωτική και ποδολογία. Δηλώστε συμμετοχή στο 210-41-18-602 και λάβετε μέρος στην κλήρωση, η οποία θα γίνει στα τέλη του Σεπτεμβρίου στην εκπομπή του Δημήτρη Αλφιέρη Εφόλης της Ύλης. Τριήμερη οδική προσκυνηματική εκδρομή στη Θεσσαλονίκη με περίπλου του Αγίου Όρους και προσκύνημα στον τάφο του Αγίου Παϊσίου του Αγίου Ρήτου και στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου θα πραγματοποιήσει η Πειραιακή Εκκλησία από 3 έως 5 Ιουλίου. Περισσότερες πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχή στο 210-41-18-602. Εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από την Πειραιακή Εκκλησία. Να είστε πάντα καλά. Χαίρετε.
1: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις.
2: Περιοδικό Πειραϊκή Εκκλησία. Κυκλοφορεί το τεύχος Ιουνίου. Αφιέρωμα «Ο Αρχιερέας σήμερα». Αφιερωματικό τεύχος επί τη 20η ποιμαντορία του Μητροπολίτου Πειραιός κ. Σεραφείμ. Διαβάστε μεταξύ άλλων. Χαιρετισμός. Μακαριωτά του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ. Ιερονίμου. Ο Λόγος του Επισκόπου. Σεβασμιωτά του Μητροπολίτου Πρικονήσου κ. Ιωσήφ. Η ποιμαντική του Ορθοδόξου Επισκόπου στην εποχή μας. Σεβασμιωτά του Μητροπολίτου Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου κ. Ιεροθέου. Το Τρισόν Αξίωμα του Χριστού. Σεβασμιωτά του Μητροπολίτου Κρίνης, Υπερτίμου και Εξάρχου Ιωνίας κυρίου Κυρίλου, Πατριαρχικού Εξάρχου Μελίτης. Εν το επανέρχεσθέ με, Σεβασμιωτά του Μητροπολίτου Λαρίσης και Τυρνάβου κυρίου Ιερονίμου, τα καθήκοντα του Επισκόπου εν τη επαρχία αυτού, κατά τον Ήλο Θεσσαλονίκης και ο τιμόμενος Ιεράρχης, Μητροπολίτης Πειραιός κύριο Σεραφείμ, Θεοφιλεστά του Επισκόπου Αχελώου κύριου Νίφωνος, Πρωτοσυγγέλου Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός. Μια πορεία 20 ετών μέσα από τη δική μας ματιά, του Δημήτρη Αλφιέρη, Διευθυντού Ιδιαίτερου Γραφείου Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πειραιός, ο Επίσκοπος και οι Ιερείς, Πρωτοπρεσβυτέρου Ιωάννου Παναγιώτου, Γενικού Αρχιερατικού Επιτρόπου Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός. Πείθεστε τη ηγουμένη Σιμών και υπήκετε περί υπακοής στον Επίσκοπο, Αρχιμανδρίτου Αυγουστίνου Θεοδωρόπουλου. Περιοδικό Πειραϊκή Εκκλησία, τεύχος Ιουνίου, ο Αρχιερέας σήμερα. Αφιερωματικό τεύχος επί τη 20η ποιμαντορία του Μητροπολίτου Πειραιός κ. Σεραφείμ. Βρείτε το στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας περιφέρειας, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός και στα κεντρικά βιβλιοπωλεία. Τηλέφωνο για συνδρομές 210-46-21-440.
1: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται με την ευγενική χορηγία των εκδόσεων Γρηγόρη. Πατρός Βασιλείου Χριστοδούλου, Χρυσέ ζωή εις αέρα, φύσα ως εμάς. Ένα βιβλίο που φέρνει σε διάλογο τη λογοτεχνία με τη θεολογία. Μια πρωτότυπη προσπάθεια να μιλήσουμε για τον Θεό και τα ουσιώδη της ζωής με άξονα τη λογοτεχνία και σκοπό ποιμαντικό, όχι ακαδημαϊκό. Ίσως και ο Θεός να αισθάνεται πιο άνετα παραμένοντας στο χώρο και τις γραφές ενός λογοτέχνη, για να περνά απαρατήρητος, βαδίζοντας ησύχως και αφανώς στις μύτες των λέξεων και των νοημάτων, ως έκπληξη και όχι δεδομένος. Χρυσέ ζωή εις αέρα, φύσα ως εμάς, από τις εκδόσεις Γρηγόρη. Ζητήστε το στο βιβλιοπωλείο των εκδόσεων Γρηγόρη Ιπποκράτου 43 στην Αθήνα και ταχυδρομικά στο 210-3637-011. Ομιλήματα. Ανθολογία κειμένων και σχολείων. Επιμέλεια παραγωγή Γιώργος Μπάρλας.
1: Φίλοι ακροατές, χαίρετε. Ομιλήματα για σήμερα στο ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας. Μείνετε κοντά μας για την επόμενη ώρα περίπου. Τα τηλέφωνα είναι γνωστά, τα ξαναλέγω ωστόσο, 210-4118-602 και 210-4118-640. Τον ήχο φροντίζει ο Δημήτρης Γερονιμάκης, τα τηλέφωνα είναι η Φίβη Κωνσταντέλου. Θα επιστρέψουμε στο βιβλίο με τίτλο «Νέο Μητερικό. Άγνωστες και θαυμαστές ιστορίες για γυναίκες της ερήμου και της πόλης». Επιμέλεια και νέο ελληνική απόδοση από τον Παντελή Πάσχο. Επιστημονική επιμέλεια Κωνσταντίνος Μπελέζος από τις εκδόσεις Ακρίτας. Ένα πραγματικά πάρα πολύ όμορφο βιβλίο, ένα γεροντικό, κλασικό, αλλά μιλάει όχι για γέροντες, κυρίως για αμάδες, για μητέρες δηλαδή και όχι για πατέρες, που ασφαλώς έχουν πολλά και παρόμοια βέβαια χαρίσματα με τους αντίστοιχους Αγίους Γέροντες. Μπορεί να είναι λιγότερες αυτές οι ιστορίες που αφορούν αμάδες σε σχέση με τους γεροντάδες της παραδοσής μας, αλλά έχουν την αυτή αξία. Είναι πάρα πολύ ωραίο το βιβλίο, θα δούμε και σήμερα κάποιες παράξενες ιστορίες με βαθύ όμως θεολογικό νόημα, και γι' αυτό μείνετε κοντά μας και καλή σας ακρόαση. Περί της γυναικός όπου απέθανε και αναισθήθη πάλιν. Κάποια γυναίκα στην Κωνσταντινούπολη, ονομαζόμενη Άννα, αρρώστησε βαριά. Σιγά σιγά βουβάθηκε εντελώς και ύστερα πέθανε. Αν βέβαια πέθανε τελείως ή την έπιασε κάποιο είδος καταληψίας και έμεινε ως αν νεκρή, αυτό μονάχα ο Θεός το ξέρει. Τότε η μητέρα της και οι αδελφές της άρχισαν να τη θρηνούν και έστειλαν να φωνάξουν και τον άντρα της να έρθει γρήγορα στο σπίτι του για να παραβρεθεί στην κηδεία της. Γιατί είχε πάει σε τόπο γειτονικό για τις ανάγκες του σπιτιού. Καθώς όμως αργούσε να φανεί ο άντρας της νεκρής, εκείνες δεν έπαψαν να τη θρηνούν όλη τη μέρα. Και προς το βράδυ άρχισε να σελεύει κάπως τα δάχτυλα του δεξιού χεριού της. Μετά σήκωσε και τα δυο χέρια της και είπε «Δόξα σοι Θεοτό και Παναγία μου». Και καθώς εκεί δίπλα της καθότανε τα δυο αντραδέλφια της, μαζί με τη μητέρα και τα αδέλφια της, τους αγκάλιασε και τους φίλησε. Εκείνοι δεν μπορούσαν να κρύψουν την έκπληξή τους και το θαυμασμό τους. Μα όταν τη ρώτησαν να τους πει τι τη συνέβη, δεν μπορούσε να τους αποκριθεί ούτε μια λέξη. Την άλλη μέρα κάποιοι γνωστοί μου συγγενείς της έστειλαν να με φωνάξουν να την ειδώ και εγώ. Επήγα και την είδα και όταν τη ρώτησα τι έπαθε μου απάντησε «Δεν μπορώ να σου πω τι έχω ήδη». Και ύστερα από λίγο άρχισε ψιθριστά σχεδόν να μου λέει «Βουβάθηκα και ψυχομαχούσα με το συνηθισμένο ρόγχο, σαν όπως όλοι που έρχεται η ώρα του θανάτου τους. Και άκουγα τους τρίνους και τα λυπητερά τραγούδια της μητέρας μου και των αδελφών μου, μα δεν μπορούσα να βγάλω ούτε τον παραμικρό φθόγκο από το στόμα μου. Και όταν πέρασε αρκετή ώρα, άκουσα σαν από πολύ μακριά τις φωνές τους. Και τότε είδα δυο φοβερούς άντρες να έρχονται, όμως το μέγεθός τους, τη λαμπρότητά τους και τη σοβαρότητά τους δεν μπορεί να τα περιγράψει η ανθρώπινη γλώσσα και να με παίρνουν σηκωτή και να με ανεβάζουν προς τον ουρανό. Και αυτά που εγώ έβαζα με το νου μου, εκείνοι τα καταλάβαιναν. Αλλά και εκείνα που αυτοί σκεφτότανε, εγώ τα καταλάβαινα. Όταν σκεφτόμουνα πως είμαι αμαρτωλή και θα περάσω πολλές τιμωρίες, εκείνοι αμέσως έβαζαν με το νου τους να με πάνε στο Άδη τα καταχθόνια. Όταν με ανεβάσανε ψηλά στον ουρανό, είδα εκεί αναρρύθμιτα πλήθη αγγέλων να είναι ντυμένοι με δόξα και φως και να προσκυνούν ψάλλοντας τον τρισάγιον ύμνο «Άγιος, Άγιος, Άγιος, Κύριος Σαββαώθ, πλήρης ο ουρανός και η γη της δόξης σου». Οι άγγελοι που με είχαν αρπάξει μου έλεγαν και μένα να προσκυνήσω και καθώς προσκυνούσα ήρθε στα αυτιά μου μια φωνή φοβερή που έλεγε «Πάρτε την και πηγαίνετε την γρήγορα στα καταχθόνια». Δεν έβλεπα ποιον προσκυνούσαμε, αλλά ύστερα από εκείνη τη φοβερή φωνή με άρπαξαν οι άγγελοι πάλι και με κατεβάσανε όπως νομίζω κάτω από τη γη σε έναν τόπο φοβερό και κατασκότεινο. Εκεί με εγκατέλειψαν και έφυγαν. Έβλεπε κανείς εκείνο τον τόπο έναν κόσμο αμέτρητο, σκεπασμένο από γοηρούς θρήνους και να τρίζουν τα δόντια τους ασταμάτητα. Εκεί μέσα έπεσα κι εγώ, θρηνώντας το ίδιο ακατάπαυστα. Αλίμονό μου και τρισαλίμονο σε μένα, την άθλια και αμετανόητη. Ποιος θα βρεθεί να με βοηθήσει τώρα και ποιος να εγγυηθεί να με γλιτώσει από τούτα δότα δεινά για να μετανοήσω ειλικρινά? Ο πλούσιος εκείνος του Ευαγγελίου παρακαλούσε τον Αβραάμ να στείλει το Λάζαρο στο σπίτι του πατέρα του και να ειδοποιήσει τα αδέλφια του να μετανοήσουν, μα δεν εισακούστηκε. Ποιος να με λυπηθεί εμένα την ταλέπορη? Θεωτό και Παναγία μου, κάμε και δείξε μου το έλεος σου. Λύτρωσέ με από τη φοβερή και ζωφερή ετούτη κόλαση για να βγω και να μετανοήσω γνήσια και ειλικρινά. Οι άλλοι συγκατάδικοί μου δίπλα μου με κοιτούσαν και έλεγαν «Και εσύ εδώ ήρθες ταλέπορη, δεν άκουγες τη Θεία Γραφή και τα Ιερά Ευαγγέλια στην Εκκλησία τι έλεγαν? Καλά, εμείς τα καταφρονήσαμε όλα και περάσαμε τη ζωή μας με ασυγχώρητη αμέλεια. Εσύ όμως γιατί?» Καθώς τους άκουγα να λένε αυτά τα ελεγκτικά λόγια, βλέπω ξανά τους Αγίους εκείνους αγγέλους που με είχαν φέρει, να με πλησιάζουν και να μου λένε «Πρέπει να μάθεις ότι η Υπεραγία Θεοτόκος άκουσε τη δέησή σου και εγγυήθηκε για σένα. Έτσι, μπορείς να ξαναμπεί στο ίδιο παλισώμα σου και να μετανοήσεις ειλικρινά και να συμφιλειωθείς με τα αδέλφια σου. Και αφού συμπληρωθούν 2 μήνες, εμείς θα έρθουμε πάλι να σε πάρουμε». Τελειώνοντας τη φράση τους, με πήραν πάλι και με φέραν εδώ κάτω, βάζοντας την ψυχή μου στο ίδιο το σώμα μου, όπως ήταν πριν. «Σε παρακαλώ, Άγιε Γέροντα, κάμε όπως σε οδηγήσει ο Θεός. Μα θα ήθελα, όταν έρθει ο άντρας μου, να μου πεις να μ' αφήσει να πάω στο μοναστήρι και εκεί να κλάψω τις αμαρτίες μου, γιατί μετά 2 μήνες πάλι θα ξαναπεθάνω». Τότε πήρα το λόγο κι εγώ και τη ρώτησα «Και ποιο ήταν το κακό που έφερε την έχθρα σε σένα και στα αδέλφια σου ανάμεσα?» «Αχ, υπήρχε τόση έχθρα και κακία μεταξύ μας, για πολλούς λόγους, που μήτε εγώ ήθελα να τους βλέπω στα μάτια μου, μήτε εκείνη εμένα». Καθώς μου έλεγε τα λόγια αυτά, να και έρχεται και ο άντρας της που έλαμψε από χαρά το πρόσωπό του, καθώς τη βρήκε ζωντανή και να μιλάει. Πήρα εγώ τότε το λόγο και του λέω «Κάποιο περίεργο πράγμα συνέβη στη γυναίκα σου, που εγώ δεν έχω ξαναειδεί ποτέ μου. Μου μίλησε και μου εξήγησε για πράγματα φοβερά και τρομερά και στο τέλος είπε «Μετά 2 μήνες πάλι θα ξαναπεθάνω. Για όλα αυτά σε παρακαλεί να την αφήσεις να πάει σε μοναστήρι». Εκείνος, ακούγοντας αυτά τα λόγια μου, αποκρίνεται «Δεν ταιριάζει σε σένα, γέροντα, να λες τέτοια λόγια, δηλαδή να αφήσω τη γυναίκα μου που δεν έκλεισε ακόμη τα 22 της χρόνια να πάει να γίνει μοναχή και εγώ να μείνω στον κόσμο, με κίνδυνο βέβαια να χάσω και την ψυχή μου». «Ναι, αλλά όπως μας λέει, σε 2 μήνες πεθαίνει». «Ούτε πεθαίνει», λέει ο σύζυγος, «ούτε άλλο κακό έχει να πάθει. Απλώς Θα την έπιασε κάποια καταληψία και με τη φαντασία της είδε πράγματα που λέει χωρίς να ξέρει και εκείνη τι σημαίνουν όλα αυτά. Και με τα λόγια του αυτά έκλεισε το θέμα, δίχως να την αφήσει να πάει στο μοναστήρι, όπως είχε ζητήσει εκείνη και παρακαλέσει. Ύστερα από 2 μήνες η γυναίκα πέθανε. Και μετά το θάνατό της, η μητέρα περιέγραφε τις τελευταίες μέρες της κόρης, σε αυτούς τους 2 μήνες λέγοντας: «Από τη μέρα που είδε εκείνο το όραμα, το τόσο παράδοξο, νύστευε κάθε μέρα. Το βράδυ έτριβε μερικά ψίχουλα σε ένα πιάτο, έριχνε και λίγο νερό, και αυτό ήταν όλο και όλο το φαγητό της για όλη την ημέρα και τίποτα άλλο. Την κάθε νύχτα ξαγρυπνούσε και έκανε αναρρύθμιτες γονικλησίες και βαθιές μετάνοιες, χύνοντας ποτάμι δάκρυα, και έτσι πέρασε αυτούς τους 2 μήνες».

των γυναικών όπου ευρέθησαν κοντά εις το όρος Λάτρος εις τους χρόνους του βασιλέως Κωνσταντίνου. Στα χρόνια που βασίλευε ο αυτοκράτορ Κωνσταντίνος, έτσι άρχισε τη διήγηση, δηλαδή ο Κωνσταντίνος ο Πορφυρογέννητος, ο γιος του Λέοντος και της Ζωής, έλαβε εντολή να πάω διοικητή στην Ανατολή. Όταν πήγα σε εκείνα τα μέρη, ανάμεσα στις άλλες αποστολές και στα άλλα έργα που είχα να κάμω, πήγα και σε ένα μοναστήρι για να πάρω τον οφειλόμενο φόρο προς το δημόσιο. Ήταν καλοκαίρι και ο ηγούμενος με τους μοναχούς βγήκα να με προϋπαντήσουν. Χαιρετιστήκαμε και καθίσαμε κάτω από τα δέντρα της αυλής. Ήταν η εποχή που τα καρποφόρα δέντρα της αυλής ήταν γεμάτα ώριμους καρπούς. Καθώς συνομιλούσαμε, καθισμένοι κάτω από τα δέντρα, βλέπουμε να κατεβαίνουν κάτι μεγάλα όρνια, να σπάζουν τα κλονάρια με τους καρπούς, να τα παίρνουν στα νύχια ή στο ράμφος τους και να φεύγουν πάλι πετώντας ψηλά. Βλέποντας τούτο το παράδοξο φαινόμενο, ρώτησα τους μοναχούς: «Πώς γίνεται και τα όρνια δεν τρώνε τους καρπούς, μα τους παίρνουνε μαζί με τα κλονάρια τους και φεύγουν?» Οι μοναχοί μου απάντησαν: «Κάθε χρόνο τέτοιο καιρό κάνουν το ίδιο πράγμα, εδώ και 11 χρόνια τώρα. Μα τι σημαίνει αυτό και γιατί συμβαίνει?» τους ρώτησα. «Δεν ξέρουμε κι εμείς», μου απαντούν, «αλλά βλέποντάς το θαυμάζουμε και απορούμε μαζί τι να είναι τούτο το φαινόμενο». Εγώ τότε, σαν να μου ήρθε κάποια έμπνευση άνωθεν, τους λέω: «Να ξέρετε πως τα όρνια, παίρνοντας τους καρπούς αυτούς από τα δέντρα, πρέπει να τους μεταφέρουν σε κάποιους ερημίτες μοναχούς που βρίσκονται πιθανότατα μέσα στα βουνά». Δεν πρόλαβα να τελειώσω τη φράση και να σου ένας μεγάλος κόρακας που έσπασε κάποιο κλονάρι με καρπό και το πήρε μαζί του. Λέω λοιπόν στον Άγιον Ηγούμενο και στους μοναχούς: «Ελάτε και ακολουθήστε με». Και ενώ αυτοί όλοι με ακολουθούσαν τρέχοντας, ο κόρακας πετούσε πάνω μας κρατώντας πάντα το κλονάρι. Έφτασε στο βουνό, απόθεσε στο βράχο το κλονάρι και ξυνότανε απλώνοντας τις φτερούγες του. Όταν ανεβαίνοντας κι εμείς φτάσαμε στο σημείο εκείνο και τον πλησιάσαμε, εκείνος πήρε πάλι το κλονάρι, ανέβηκε ψηλά και μετά κατέβηκε σε ένα φαράγγι. Εκεί κάτω άφησε το κλαδί με τον καρπό και ανέβηκε πάλι χωρίς το φορτίο του και αναχώρησε κρόζοντας. Ανεβήκαμε κι εμείς εκεί ψηλά και φτάσαμε ίσα με την άκρη του γκρεμού όπου είχαμε ήδη να κατεβαίνει ο κόρακας και αρχίσαμε να πετάμε πέτρες. Σε λίγο μας αποκρίθηκαν κάτι φωνές από εκεί κάτω λέγοντας: «Αν είστε χριστιανοί μην πετάτε πέτρες, γιατί θα μας σκοτώσετε». «Και ποιοι είστε εσείς?» τους ρωτήσαμε. Και εκείνοι μας απάντησαν: «Αν θέλετε να μας ειδείτε ρίξτε μας 3 χιτώνες να φορέσουμε, γιατί είμαστε γυμνοί. Μετά, περνώντας από το απότομο μέρος του βουνού, θα βρείτε κάποιο δρομάκι δύσβατο από που μπορείτε να φτάσετε ως εμάς». Μόλις ακούσαμε το τι μας είπαν, αμέσως 3 μοναχοί ξεντήθηκαν τους χιτώνες τους και τους έριξαν με ένα βαρύδιο για να φτάσουν κάτω. Και εμείς, καθώς μας έδωκαν οδηγίες, βρήκαμε εκείνο το δύσβατο μονοπάτι. Μόλις το κατεβήκαμε, βλέπουμε να μας περιμένουν και να μας υποδέχονται 3 γυναίκες. Μας προσκύνησαν με μια εδαφιαία μετάνοια, κάναμε και εμείς το ίδιο και αφού χαιρετιστήκαμε και ευχηθήκαμε ο ένας τον άλλο, εκαθίσαμε. Μαζί μας εκάθισε η μια μόνο από εκείνες, ενώ οι άλλες 2 στεκότανε όρθιες. Τότε ο Άγιος Ηγούμενος ρωτάει εκείνη που καθότανε: «Πού θα είσαι, Αγία Γερόντισσα, και πώς έφτασες σε τούτα τα μέρη?» Και εκείνη του απάντησε: «Εγώ, Άγιε Πάτερ, είμαι από την Κωνσταντινούπολη και ο άντρας μου ήταν πρωτοσπαθάριος. Και όταν πέθανε ο άντρας μου στην ηλικία πολύ νέος, έμεινα χείρα και άτεκνη, πολύ νέα κι εγώ, γύρω στα 22 μου χρόνια, πενθώντας και κλαίοντας και τη χειρία μου και την ατεκνία μου. Ύστερα από λίγες ημέρες, ένας από τους πλούσιους και παντοδύναμους μεγιστάνες, μαθαίνοντας για το θάνατο του άντρα μου και βαλμένος από τον ψυχοπειρατή, το Σατανά, θέλησε να με αρπάξει και να με κάνει δική του με τη βία, στέλνοντας τους δούλους και οι υπηρέτες του. Εγώ τους απάντησα με κατάλληλο τρόπο και αρνήθηκα ευγενικά, μα εκείνοι μου είπαν φεύγοντας πως θα ξαναρχότανε την άλλη μέρα, οπότε θα με έπαιρναν και χωρίς τη θέλησή μου και θα με οδηγούσαν στον άρχοντά τους. Τη νύχτα εκείνη, από τη λαχτάρα και το φόβο μου, δεν μπορούσα να κοιμηθώ. Παρακαλούσα τον Κύριο ημών Ιησού Χριστόν να μου δώσει λόγια κατάλληλα και δύναμη να αντισταθώ
και να διώξει από μένα εκείνο τον πανούργον άνθρωπο που ήθελε να καταστρέψει και την ψυχή μου μαζί με το σώμα. Σκεφτόμουν λοιπόν, αν ξανάρθουν οι άνθρωποι του, τι δικαιολογία να τους πω για να μην με πάρουν με το ζόρι. Και οι άνθρωποι εκείνοι έφτασαν την άλλη μέρα με την απόφαση και τη διαταγή που είχαν να με πάρουν. Τότε τους πήραμε το γλυκό λέγοντάς τους: «Άνθρωποι μου, νομίζετε πως εγώ δεν θα ερχόμουν και με πολύ χαρά μάλιστα προς τον ενδοξότατον κύριό μου και δεσπότη σας, αλλά δυστυχώς έχω μια φοβερή αρρώστια που έχει μια δυσοδεία και βρώμαση χαμερή και ανυπόφορη. Για αυτή την πληγή λοιπόν κάνω αυτό τον καιρό κάποια θεραπεία. Κάνετε λίγη υπομονή ώσπου να γιατρευτώ και τότε θα έρθω εγώ η ίδια και με πολύ προθυμία στο αφεντικό σας. Άλλωστε ποιο το όφελος, έχοντας τέτοια πληγή και δυσοσμία πάνω μου, να έρθω σήμερα στον άρχοντά σας, έτσι που κι εσείς να τιμωρηθείτε και να ατιμαστείτε και εγώ η καημένη να ντροπιαστώ. Κάνετε λοιπόν λίγες μέρες υπομονή κι εσείς κι εκείνος, γιατί νομίζω πως σε καμιά σαρανταριά μέρες θα γίνω τελείως καλά». Μόλις τα άκουσαν αυτά εκείνοι έφυγαν λέγοντας: «Αν πρόκειται για 40 μέρες μόνο, το αφεντικό μας θα σε περιμένει». Μόλις όμως έφυγαν οι άνθρωποι του σατανικού εκείνου μεγιστάνα, λευτέρωσα όλους τους δούλους και τους υπηρέτες, δίνοντας κλήρους από την περιουσία μου, και δεν κράτησα παρά μονάχα τούτες τις δυο θεραπενίδες που βλέπεις. Επίσης, αφού μοίρασα όλη την κινητή περιουσία μου στις κύριες και στα ορφανά, προσκάλεσα ένα συγγενή μου πολύ ευσεβή και τον εξόρκησα να πουλήσει όλα τα χτήματα, υποστατικά και το μεγάλο σπίτι μου, και να μοιράσει όλα τα χρήματα σε όσους είχαν ανάγκες. Έτσι, απαλλαγμένοι από όλες τις μέριμνες και τις φροντίδες της περιουσίας μου, σηκώθηκα τη νύχτα, πήρα μαζί μου τις δυο του τις αδελφές και μπήκαμε στο πρώτο πλοίο. Εφύγαμε και οδηγημένες από το Θεό εφτάσαμε σιγά σιγά σε τούτο τον τόπο. Πέρασαν 11 χρόνια από τότε και δεν είδαμε ποτέ κανέναν άνθρωπο εκτός από σας σήμερα. Και τα ρούχα που φορούσαμε σκιστήκανε, λιώσανε και πέσανε από πάνω μας. Άκουσε ο ηγούμενος όλα αυτά και στο τέλος τη ρώτησε: «Και δεν μου λες, γερόντισσα, πού βρίσκατε την τροφή σας τόσα χρόνια?» Ο αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός, αποκρίνεται εκείνη, ο Θεός που έθρεψε στην έρημο το λαό των προσφύγων επί 40 χρόνια, εκείνος μας στέλνει και σε εμάς, τις ανάξιες δούλες του, την τροφή μας. Με το θείο θέλημά του, κάθε χρόνο, τέτοιο καιρό, τα όρνια μας φέρνουν διάφορους καρπούς, όχι μόνο για μια μέρα βέβαια, μα πολύ περισσότερους, και μας φτάνουν για όλο το χρόνο, ίσαμε να ξαναβγούν οι άλλοι καρποί. Μα και στη γύμνια μας έρχεται η χάρη του και μας σκεπάζει, ώστε μήτε το χειμώνα να αισθανόμαστε κρύο, μήτε το καλοκαίρι ζέστη και καύσωνα. Και έτσι μένουμε και ζούμε σε τούτο το παράδεισο της τρυφής, δοξάζοντας με ασίγαστους και ακατάπαυστους ύμνους το Πανάγιον όνομα της υπερούσιας και Παναγίας Τριάδος. Ακούοντας όλοι μας τούτα τα λόγια, εθαυμάζαμε. Σε μια στιγμή λέει ο ηγούμενος: «Επιτρέπεις, γερόντισσα, να στείλω ένα μοναχό στο μοναστήρι για να φέρει τα απαραίτητα και να φάμε όλοι μαζί?» Μα εκείνη πήρε την ευκαιρία να ζητήσει κάτι άλλο: «Αν θέλεις, Άγιε Γέροντα, να γίνει κάτι τέτοιο, δώσε παρακαλώ εντολή να έρθει και ο πρεσβύτερος του μοναστηριού να φέρει και τα άχραντα μυστήρια για να μεταλάβουμε κιόλας. Γιατί από τότε που φύγαμε και ήρθαμε στον τόπο ετούτο, δεν μεταλάβαμε τα φρικτά και ζωοποιά θεία μυστήρια». Αμέσως, μόλις τ' άκουσε ο ηγούμενος, έστειλε ένα μοναχό στο μοναστήρι να ειδοποιήσει τον ιερέα να έρθει και να φέρει και τα απαραίτητα. Όταν έφτασε ο πρεσβύτερος, τέλεσε τη θεία λειτουργία και στο τέλος μετάλαβαν και οι τρεις τους τα άχραντα και ζωοποιά μυστήρια. Μετά την πρόχειρη τράπεζα που είχαμε όλοι μαζί, η γερόντισσα παρακάλεσε τον ηγούμενο: «Γέροντα, παρακαλώ την αγιοσύνη σου να περιμένετε 3 μέρες εδώ, που υπάρχει λόγος». Ο αγίος ηγούμενος δέχτηκε την παράκλησή τους και υποσχέθηκε να μείνει εκεί τις 3 μέρες που ζήτησε η γερόντισσα. Την άλλη μέρα, πρωί-πρωί, η γερόντισσα σηκώθηκε και ύστερα από μια μακρά προσευχή στον Κύριο, παρέδωκε σε εκείνον την ψυχή της και αναπαύθηκε. Την κυδέψαμε την ίδια μέρα με δάκρυα και ύμνους και την ενταφιάσαμε. Την άλλη μέρα κοιμήθηκε εν Κυρίω και η άλλη, και την επομένη μέρα και η τρίτη. Όταν τις κυδέψαμε και τις ενταφιάσαμε όλες, επιστρέψαμε στο μεγάλο μοναστήρι πάλι, υμνώντας και δοξάζοντας το Θεό,
που κάνει αναρρύθμιτα εξαίσια και θαυμαστά τέτοια σημεία. Ας είναι δοξασμένο το Άγιον όνομά Του στους αιώνες των αιώνων. Αμήν.

της γυναικός, όπου εξομολογήθη τις αμαρτίες της εις των λεπρών μοναχών. Ο αείμνηστος και πολύ ανάρετος ιερομόναχος Ευθύμιος, που ασκήτευε στο μοναστήρι του Αγίου Πατρός ημών Αρσενίου του Νέου, μου διηγήθηκε τα παρακάτω. Μια γυναίκα ενός μεγάλου και επίσημου άρχοντα, όταν πέθανε ο άντρας της, σημάζωξε όλους τους λογισμούς της και συλλογίστηκε όλες τις αμαρτίες της και βάζοντας με το νου της πως έρχεται θάνατος και ύστερα το φοβερό δικαστήριο της Δευτέρας Παρουσίας, πήγε να επισκεφθεί τον Αβά Νεόφυτο. Προσκύνησε, τον χαιρέτησε και μετά του λέει «Αβά μου, η πίστη μου και η εμπιστοσύνη μου με φέρνουν κοντά σου για να σου εξομολογηθώ τα αμαρτήματά μου». Εκείνος της απάντησε αρνητικά λέγοντάς της «Τέκνον μου, δεν έχω τη δύναμη και την ικανότητα να ακούω τις εξομολογήσεις των γυναικών και τις αμαρτίες τους». Εκείνη όμως επέμεινε και κάπως επιθετικά του είπε «Άγιε Γέροντα, ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός, ο Θεός μας ο αληθινός, που εντύθηκε τη μορφή μας, δεν εδίστασε να φάει και να πηγεί με τελώνες και αμαρτωλούς, όπως έγινε παραδείγματος χάρη στο σπίτι του Σίμωνος του Λεπρού και του Φαρισαίου. Και όταν ήρθε σε εκείνον η πόρνη και του καταφυλούσε με δάκρυα τα άχραντα πόδια του και του φανέρωνε τις αμαρτίες της, δεν την απόδιωξε. Και εσύ με διώχνεις, που έρχομαι κοντά σου να εξομολογηθώ, να μετανοήσω και να σωθώ». Όταν τ' άκουσε αυτά, ο μοναχός της αποκρίθηκε «Επειδή μου λες, τέκνον μου, πως ήρθες με πίστη να εξομολογηθείς την αναξιότητά μου, ας μπούμε στην εκκλησία και εκεί, λέγε προς τον φιλάνθρωπο Θεό της πράξης σου, με ταπεινό φρόνημα και συντριβή καρδίας, να ακούω κι εγώ ο ανάξιος». Εκείνη όταν τ' άκουσε αυτά, σήκωσε τα χέρια να προσευχηθεί και μετά προσκύνησε και έμεινε άφωνη σαν σε έκσταση. Ο Αβάς Νεόφυτος την κοίταξε με απορία. Σε λίγο της λέει «Τι σημαίνει τούτο, τέκνο μου? Ενώ πρώτα σε είχε πιάσει βιασύνη και παρακαλούσε στην αναξιότητά μου να ακούσω την εξομολόγησή σου, τώρα στέκεσαι βουβή δίχως να λες τίποτε?» Και εκείνη σαν να τα είχε χαμένα του αποκρίνεται «Δεν τολμώ να τα ονομάσω Άγιε Γέροντα, με κυριεύουν ολόκληροι, πολύ πονηροί και άλλοι λογισμοί». «Αν έτσι, τέκνο μου, κυριεύεσαι από τους λογισμούς και δεν θέλεις να πεις τίποτε, γράψε τις αμαρτίες σου σε ένα χαρτί, αν ξέρεις. Εγώ τις διαβάζω εμπρός στον Κύριο και Θεό μας, που γνωρίζει όλα τα κρυφά των ανθρώπων και συγχωρεί όλα τα αμαρτήματά μας, γιατί είναι πολύ ευσπλαχνός και με αμέτρητη φιλανθρωπία». «Ούτε αυτό μπορώ να κάνω», είπε εκείνη. Τότε ο γέροντας έμεινε σκεφτικός για αρκετή ώρα και ύστερα της λέει «Αν δεν σου είναι μπορετό ούτε και να τις γράψεις, τότε θα σου λέω εγώ ρωτώντας σε όσα συνήθως συμβαίνουν στο βίο των ανθρώπων. Μήπως έκαμες αυτό ή εκείνο?» Και εκείνη μετά τις ερωτήσεις του γέροντα λέει «Με τη βοήθεια του Θεού, Άγιε Γέροντα, και με τις Άγιες ευχές σου, τίποτα από όσα με ρωτάς δεν έκαμα, γιατί άλλα είναι τα δικά μου τα αμαρτήματα». «Αν υπάρχουν άλλα», της λέει ο γέροντας, «δεν είμαι καρδιογνώστης και ούτε γνωρίζω τα κρυφά των ανθρώπων. Εύχου και προσεύχου για μένα, γέροντα, και όπως ξέρει ο Κύριος θα οικονομήσει τα προβλήματά μου». Μόλις τελείωσε τη φράση, έβαλε μετάνοια στο γέροντα και έφυγε. Επιστρέφοντας στο σπίτι της, πέρασε από μια γέφυρα και είδε κάποιον μοναχό λεπρό, γεμάτον πληγές και εντελώς απεριποίητον, του λέει «Τι θα λέγες, γέροντά μου, αν σε έπαιρνα στο σπίτι μου να σε περιποιηθώ και εσύ να προσεύχεσαι στο Θεό για μένα?» «Μακάρι, κυρία μου, να έδειχνες έλεος και σπλάχνω σε μένα τον ταλέπορο και αμαρτωλό». Έφυγε τότε η γυναίκα και πήγε στο σπίτι της. Εκεί καθάρισε και ευτρέπησε ένα κατάλληλο δωμάτιο σαν κελί, ετοίμασε το κρεβάτι για τον άρρωστο μοναχό, έστειλε μετά τους υπηρέτες της να αγοράσουν καινούργια καλογερικά ρούχα. Στη συνέχεια πρόσταξε τους υπηρέτες να πάνε τον λεπρό μοναχό στο δημόσιο λουτρό και να τον πλύνουν προσεκτικά και να τον φέρουν κατόπιν να τον εγκαταστήσουν στο ετοιμασμένο δωμάτιο. Και όταν έγινε αυτό, η ίδια η αρχόντισσα τον υπηρετούσε, αλήφοντάς του τα τραύματα και τις πληγές και θεραπεύοντας με κάθε τρόπο και περιποίηση τις ανάγκες που έχει ένας τέτοιος άρρωστος. Έφτασε η Μεγάλη Εβδομάδα, οπότε τη Μεγάλη Πέμπτη των Παθών λέει στον άρρωστο μοναχό «Θέλω, γέροντα, να κάνω κάτι για σένα, η μέρα που είναι.
Σε παρακαλώ λοιπόν να υπομείνεις και να μην πεις τίποτα και σε κανένα. Ό,τι νομίζεις, καλό κυρία μου, κάνε μου και δεν θα μιλήσω. Όταν ήρθε η ώρα της Θείας Λειτουργίας και καθώς ο ιερεύς λειτουργούσε στο εσωτερικό εκκλησάκι του σπιτιού της, έφτασε στην ώρα του Αγίου Ευαγγελίου που λέει «Του Ιησού γενωμένου εν Βιθανία, εν τη οικία Σίμωνος του Λεπρού, προσήλθεν αυτογυνή αλάβαστρον μύρου έχουσα βαρυδί μου» και τα υπόλοιπα. Τότε η αρχόντισσα πήρε και εκείνη μύρο πολύτιμο, πήγε κοντά στο μοναχό και του περίβρεξε τα πόδια. Μετά έσκυψε και τα καταφυλούσε, σκουπίζοντάς τα με τα μαλλιά της κεφαλής της και εξομολογιότανε τις αμαρτίες της. Την ώρα εκείνη έγινε μεγάλος και φοβερός σεισμός, όχι σε όλη την πολιτεία, μα μονάχα στο σπίτι εκείνο. Μετά το σεισμό ακούστηκε φωνή άνωθεν που έλεγε «Έχουν συγχωρεθεί οι αμαρτίες σου». Όταν ακούστηκε η φωνή αυτή, ο άρρωστος μοναχός σηκώθηκε, κατάγερος και υγιέστατος σε όλα, δίχως την παραμικρή πληγή στο σώμα του, και άρχισε να υμνεί και να δοξάζει τον Κύριον ημών Ιησού Χριστό, που τελεί αυτά τα φοβερά και εξαίσια θαύματα. Και εκείνη η μακάρια γυναίκα, τώρα που απόλευσε την άφεση των αμαρτιών της και γνώρισε την άρρητη φιλανθρωπία του Θεού, αφιέρωσε όλο τον υπόλοιπο βίο της στη μετάνοια και εκοιμήθη εν Κυρίω, αφήνοντας ένα λαμπρό παράδειγμα για όσους θέλουν να πλησιάσουν εν εξομολογήση και μετανοία τον φιλάνθρωπο Θεό, ο οποίος θέλει όλοι να σωθούμε και να γνωρίσουμε την αιωνίαν αλήθεια. Ας είναι δοξασμένος στους αιώνες των αιώνων. Αμήν.

Περί της Σόφρονος Παρθένου. Όταν τις αφήσαμε στην άκρη και καταφρονήσαμε τις εντολές του Θεού, δοσμένοι ολοκληρωτικά στην αμαρτία, τότε και ο Θεός μας παρέδωκε στους χείρους. Γι' αυτό και αποξενωθήκαμε από τους Αγίους Τόπους κατά τη δίκαιη κρίση του Θεού, που έπεσαν στα χέρια των Περσών, όπως και τα περίχωρα όλων των Ιεροσολύμων. Εκείνες τις ημέρες λοιπόν έγινε ένα παράδοξο γεγονός στα Ιεροσόλυμα που αξίζει να το γράψει κανείς. Το ακούσαμε όχι μονάχα από έναν, αλλά από πολλούς αξιόπιστους μάρτυρες και το καταγράφουμε προς χάριν όλων εκείνων που αγαπούν την παρθενία και την αγνότητα. Οι εχθροί κυρίευσαν όλη την πόλη, έσφαξαν και σκότωσαν μυριάδες ανθρώπους. Τέλος, εμπήκαν και στον Άγιο Ναό της Αναστάσεως του Χριστού και στους άλλους ιερούς τόπους όπου είχαν καταφύγει πλήθη πιστών για να σωθούν. Και εκεί γινόταν το ίδιο. Σκότωναν και έσφαζαν όλους όσους έβρισκαν δίχως λύπηση. Τους μόνους που άφηναν ζωντανούς ήταν οι ωραίοι νέοι και τα νέα παρθένα κορίτσια. Και οι Πέρσες πήραν άδεια να γλεντούν και να κάνουν συμπόσια στα σπίτια, τραβώντας και τα παρθένα κορίτσια στην κρεπάλη και στη διαφθορά. Μία λοιπόν από τις παρθένες αυτές κόρες, πραγματική αμνάς και νύμφη του Χριστού, βλέποντας την καθημερινή διαφθορά των παρθένων στα χέρια των Περσών, θυμήθηκε τα λόγια του Δαβίδ και τα έβαλε καλά στο νου της, είδωνα συνετούντας και εξαιτικόμην. Και έτσι άρχισε να λιώνει σιγά σιγά το σώμα της με αυστηρότατη νηστεία. Για 15 μέρες δεν έβαλε τίποτε ούτε μπουκιά ψωμί στο στόμα της, ενώ με τα δάκρυα και τους στεναγμούς και την αγρύπνια ξόδευε την υπόλοιπη δύναμη του σώματος. Ήτανε πάρα πολύ όμορφη, γι' αυτό και την είχε πάρει ένας από τους αρχηγούς των Περσών. Εκείνος την κάλεσε να γλεντήσει μαζί του με τις άλλες κοπέλες που ήταν δοσμένες στην κρεπάλη και στη φθορά, μα εκείνη και στο άκουσμα μονάχα αισθανόταν μια βαθιά βεδελιγμία και έναν αποτροπιασμό. Οι άλλες κόρες που έτρωγαν και έπιναν πολύ, στη συνέχεια υπέμεναν και την τροπή της διαφθοράς χωρίς συστολή και την προσκαλούσαν και εκείνη, μα η ευλογημένη εκείνη στέναζε και δάκρυζε και της ελεηνολογούσε. Όλα αυτά τα μάθαινε ο επίσημος Πέρσης, που την κράτησε για τον εαυτό του και τον έπιανε θυμός και σκύλιαζε, μα τη λυπότανε και δεν ήθελε αμέσως να της κάνει κακό, γιατί ήταν πολύ έμορφη. Και μια μέρα που αυτός έτρωγε και έπινε με άλλους Πέρσες, τον έβαλε ο διάβολος σε πειρασμό και τη ζητούσε κοντά του. Την κάλεσε να έρθει να κάτσει δίπλα του στο δείπνο και όταν εκείνη αρνήθηκε η δούλη, την κουβαλήσανε με το ζόρι. Μα και όταν την έβαλα να καθίσει δίπλα του, εκείνη δεν έπαιρνε τίποτα να βάζει στο στόμα της, ούτε να φάει ούτε να πιει. Και όταν τελείωσε το δείπνο, εκείνος, ξαναμένος από το πολύ πιωτό και τον πόθο της ακολασίας, τις έδιωξε όλες τις άλλες γυναίκες και κράτησε μονάχα εκείνη.

Δέχεται την πρότασή του να κοιμηθεί μαζί του. Μα όταν και τότε δεν συνάντησε παρά την οργισμένη άρνησή της και τη βδελιγμία και τον αποτροπιασμό της για την ακόλαστη πράξη, έδειξε κάθε γειτόνα ευγένειας και ανθρωπιάς. Και με περισσήν απανθρωπιά ξεγύμνωσε το σπαθί του και άρχισε να τη χτυπάει και να τη βασανίζει. Σε κάθε σπαθιά επαναλάμβανε την πορνική του πρόταση, μα η αγιασμένη εκείνη κόρη επέμενε στην πρόθεση της παρθενίας και της αγνότητος. Καταματωμένη και γεμάτη πληγές από τα χτυπήματα του ψήφους, εμόφερτη και αγνώριστη σχεδόν, δέχεται την τελευταία του λέξη και την ίδια πρόταση. Μα εκείνη και πάλι του έδωκε την ίδια νομολογία και απάντηση. Και τότε, οργισμένος και μεθυσμένος από τον ίστρο και το δαίμονα, δίνει εντολή στους υπηρέτες να τη ρίξουν κάτω από το ακραίο πτερύγιο του κάστρου. Την ίδια εκείνη στιγμή, εκείνοι έκαναν έργο το λόγο του αφεντικού τους. Και η ευλογημένη εκείνη κόρη, που αντρίκια επάλεψε και αγωνίστηκε, παρέδωκε στο Θεό το πνεύμα της και παρέλαβε από τα χέρια του το στεφάνι της ομολογίας και της νίκης.

περί της Μητρός όπου εφώνευσε τα ίδια τέκνα. Το γεγονός τούτο μας το διηγήθηκε ένας καπετάνιος. Ιδού τα ίδια τα λόγια του με τα οποία μας το αφηγήθηκε. Ταξίδευα μια μέρα με το καράβι μου, έχοντας για επιβάτες άντρες και γυναίκες, και ξενυχτήκαμε στο πέλαγος. Κι ενώ τα άλλα καράβια μπορούσαν να πλεύσουν με κάθε άνεση, με ούριον άνεμο, είτε για την Κωνσταντινούπολη, είτε για την Αλεξάνδρεια, ή όπου αλλού ήθελαν, εμείς δεν μπορούσαμε να κινηθούμε καθόλου, λες και είχαμε πιάσει ρίζες σε εκείνο το σημείο. Επί 15 μέρες μέναμε πάντα στο ίδιο σημείο, δίχως να μετακινηθούμε διόλου. Μπήκαμε όλοι σε μεγάλη στενοχώρια και ιδιαίτερα εγώ, που σαν καπετάνιος είχα και την ευθύνη για το πλοίο, για το ταξίδι και για όλους όσοι ταξίδευαν μαζί μου. Άρχισα λοιπόν να δέομαι και να παρακαλώ το Θεό να με γλιτώσει από αυτή τη δύσκολη στιγμή. Ξαφνικά τότε άκουσα να έρχεται μία φωνή και να μου λέει, δίχως να βλέπω ποιος μιλούσε, «Βγάλε από το καράβι τη Μαρία και τότε θα ταξιδέψεις δίχως καμιά δυσκολία». Ακούγοντας τα λόγια αυτά, εγώ άρχισα να συλλογίζομαι. Τι να σημαίνει άρα γι' αυτό και ποια να είναι αυτή η Μαρία? Καθώς όμως απορούσα και αδειμονούσα, ξανάρχεται πάλι από άγνωστο σημείο η ίδια φωνή. «Σου το είπα, βγάλε από το καράβι σου τη Μαρία και θα σωθείτε». Μου ήρθε τότε μια σκέψη, να σταθώ ξαφνικά στη μέση του πλοίου και να φωνάξω δυνατά «Μαρία». Δεν την εγνώριζα βέβαια ποια ήταν. Εκείνη, ξαπλωμένη στο πρόχειρο στρωσίδι της, σε μια άκρη ανασηκώθηκε λέγοντας, «Τι θέλεις να κάνω, κύριε?» «Κάνε μου τη χάρη», της λέω, «και έλα εδώ». Σηκώθηκε με προθυμία και ήρθε. Την πήρα τότε κατά μέρος και της λέω, «Βλέπεις, αδελφή Μαρία, πως είμαι πολύ αμαρτωλός και εξαιτίας μου κινδυνεύετε να πεθάνετε όλοι οι επιβάτες». Εκείνη δεν μ' άφησε να προχωρήσω άλλο. Αναστέναξε βαθιά και μου λέει, «Αχ, καπετάνια μου, στην πραγματικότητα εγώ είμαι η πανάθλια και αμαρτωλή. Καλύτερα όμως να σου τα πω από την αρχή όλα και να μην κρύψω τίποτε. Εγώ λοιπόν, η ταλέπορη και πανάθλια, ήμουν παντρεμένη και είχα δύο παιδιά, το ένα 9 και το άλλο 12 χρονών. Πέθανε όμως ο άντρας μου και εγώ έμεινα χείρα. Στη γειτονιά μου έμενε κάποιος στρατιώτης που πολύ μου άρεσε και ήθελα να γίνω γυναίκα του. Έστειλα λοιπόν προξενητάδες να του το πούνε, μα εκείνος απαντά, «Δεν παίρνω γυναίκα που έχει παιδιά με άλλον άντρα». Και εγώ η καταναμένη

Ξένοι, όταν τ' άκουσα συγκλονίστηκα και πολύ αταράχθηκα. Τον αγαπούσα το στρατιώτη και ήθελα πολύ να μην τον χάσω. Τυφλώθηκα από το πάθος μου, παίρνω και σφάζω η άθλια τα δυο παιδιά μου και του παραγγέλνω. Ιδού που τώρα είμαι ελεύθερη για σένα και δεν έχω πια παιδιά. Μόλις τ' άκουσε εκείνος πως σκότωσε τα παιδιά, είπε: «Ο Θεός να με φυλάξει από τέτοια γυναίκα, ποτέ δεν θα την πάρω». Με έπιασε τότε σύγκριο και φόβος, μήπως φανερωθεί το έγκλημά μου και με σκοτώσουν και μένα. Πήρα το νοματιόν μου και έφυγα. Βέβαια, όταν τ' άκουσα όλα αυτά από την ταλέπορη εκείνη γυναίκα και εγώ συγκλονίστηκα, μα και πάλι δεν θέλησα να τη ρίξω στη θάλασσα. Σκέφτηκα έναν άλλο τρόπο και της λέω: «Θα κατέβω εγώ μόνος μου στη μικρή ετούτη βάρκα και αν ύστερα από αυτό προχωρήσει το πλοίο, να ξέρεις πως οι δικές μου πολλές αμαρτίες το εμποδίζανε να ξεκινήσει». Μπαίνω στη βάρκα που ήρθε κοντά μου, αλλά και πάλι το πλοίο έμενε ακίνητο. Ούτε το πλοίο ούτε η βάρκα κουνιότανε. Τότε ανέβηκα εγώ από τη βάρκα και λέω στη Μαρία: «Τώρα κατέβα και εσύ στη βάρκα, Μαρία». Εκείνη με άκουσε και μπήκε στη βάρκα και αμέσως, θαυματουργικά, η βάρκα έκανε 5 γύρους και μετά έφυγε κατευθείαν. Αλλά και το πλοίο ξεκίνησε και προχώρησε με τέτοια γρηγοράδα που μέσα σε 3,5 μέρες κάναμε όλο το ταξίδι, που συνήθως το κάναμε σε 15 μέρες. Περί του Τελώνου, όπου έδωκεν εις την σύζυγον του πραγματευτού 5 λίτρα χρυσού. Επισκεφτήκαμε κάποτε στο σπήλαιο του Αγίου Σάβα, του φημισμένου Αβά, τον Αβά Ευστάθιο, τον καθηγούμενο, ο οποίος μας διηγήθηκε τα ακόλουθα συμβάντα. Στην Τύρο υπήρχε κάποιος Τελώνης, ονομαζόμενος Μόσχος. Επιάσαμε κουβέντα μια μέρα που τον επισκεφθήκαμε και ανάμεσα σε άλλα μας είπε και τούτο: «Είχα υπηρεσία στο Τελωνίο και τελειώνοντας ένα βράδυ, νύχτα σχεδόν, είπα να πάω στο δημόσιο λουτρό να πληθώ. Στο δρόμο που πήγαινα βρίσκω μια γυναίκα να στέκεται παράμερα στο σκοτάδι. Ο πειρασμός με κυρίεψε και πήγα κοντά της με άσεμνες προτάσεις. Εκείνη δέχτηκε να με ακολουθήσει και φύγαμε αμέσως. Εγώ από τη διαβολική χαρά που προαπαλάμβανα την αμαρτία, ξέχασα και το λουτρό και όλα και όρμησα κατευθείαν στο καπηλιό για φαγητό και για πιωτό. Την κάλεσα και εκείνη να φάει και να πιει, μα δεν θέλησε να βάλει τίποτε στο στόμα της. Όταν τελείωσα το φαγητό, σηκωθήκαμε και πήγαμε στο κρεβάτι. Όταν όμως την πλησίασα να τη φιλήσω, εκείνη εδάκρισε και έβγαλε ένα βαθύ αναστεναγμό. Αλίμονό μου την πανάθλια. Ετρώμαξα με την κραυγή και τα δάκρυά της και τη ρώτησα τι συμβαίνει. Εκείνη κλαίοντας ακόμη πιο γοερά μου απαντά: «Ο άντρας μου είναι πραγματευτής και καθώς ταξίδευε στη θάλασσα με όλα τα εμπορεύματά του, ναυάγησε και έχασε τα πάντα και τα δικά του και τα ξένα. Κι εγώ μην έχοντας τι άλλο να κάνω, για να τον ξεχρεώσω και να τον ελευθερώσω, δέχθηκα έστω και παρά τη θέλησή μου να πουλήσω το κορμί μου για να έχουμε αν όχι τίποτε άλλο τουλάχιστον ένα κομμάτι ψωμί, γιατί αλίμονό μας όλα μας έχουν χαθεί». Εγώ τότε τη ρώτησα: «Και πόσο είναι όλο το χρέος σας?» «Είναι 5 λίτρες», μου απαντά δακρυσμένη. Έβγαλα λοιπόν και της έδωκα το χρυσό που χρειαζόταν και της είπα: «Πάρε τα χρήματα για την αγάπη και το κρίμα του Θεού. Δεν χρειάζεται να σ' αγγίξω καν. Δώσε το χρυσό που σου δώκα να βγάλεις τον άντρα σου από τη φυλακή και να προσεύχεστε και για μένα». Έφυγε η γυναίκα. Ύστερα από κάμποσο καιρό, κάποιος πήγε και με συκοφάντησε στο βασιλιά ότι τάχα σκόρπισα και σπατάλησα το δημόσιο χρήμα του Τελωνίου. Εκείνος, ακούγοντας τους συκοφάντες, στέλνει και δημεύει όλη την περιουσία μου και οι άνθρωποι μου με πήραν μόνο με το πουκάμισο που φορούσα εκείνη τη στιγμή, με οδήγησαν στην Κωνσταντινούπολη και με έβαλαν φυλακή. Έκαμα πολύ καιρό στη φυλακή με εκείνο το παλιό πουκάμισο και κάθε μέρα ερχόταν οι φύλακες και μου λέγανε: «Ο βασιλιάς θέλει να σε ξεκάνει». Με τον καιρό απελπίστηκα και ξέγραψα τη ζωή μου. Κλαίγοντας και θρυνώντας, κουράστηκα και αποκαμωμένον με πήρε ο ύπνος. Και τότε βλέπω σε όραμα ζωντανό τη γυναίκα εκείνη του πραγματευτού να έρχεται κοντά μου και να μου λέει: «Τι έχεις, κύριε Μόσχο, και γιατί σε έχουν εδώ μέσα κλεισμένον?» Όταν της απάντησα πως με κακολόγησαν και πως ο βασιλιάς θα με ξεκάνει όπου να είναι κατά τη γνώμη μου, με ρώτησε:
«Θα ήθελες να μιλήσω στο βασιλιά για σένα και να σε ελευθερώσει?» «Και σε γνωρίζει ο βασιλιάς?» της λέω. «Ναι», μου απαντά με σιγουριά. Τότε ξύπνησα και απορούσα και συλλογιζόμουν τι νόημα έχει εκείνο το όραμα. Εν τω μεταξύ βλέπω τη γυναίκα εκείνη να έρχεται για δεύτερη και τρίτη φορά και να μου λέει: «Μη στενοχωριέσαι και μη φοβάσαι, γιατί αύριο θα σε ελευθερώσουν». Πράγματι, το πρωί με διαταγή του βασιλιά με πήραν και με πήγαν στο παλάτι. Και όταν εμπήκα και με είδε ο βασιλιάς με τη σκισμένη και βρώμικη εκείνη που καμίσα, μου λέει: «Ήρθε η ώρα σου να γνωρίσεις την ευσπλαχνία μου. Πρόσεξε από τώρα και πέρα να διορθωθείς». Εγώ τα είχα εντελώς χαμένα. Έβλεπα ωστόσο τη γυναίκα εκείνη να στέκεται στη δεξιά πλευρά του βασιλιά και να με κοιτάει χαρούμενη. Και ο βασιλιάς έδωκε διαταγή να μου δώσουν πίσω την περιουσία μου. Και αφού μου έδωσε πολλά δώρα και καλούδια, με έστειλε πάλι στο σπίτι μου. Την ίδια βραδιά έρχεται τη νύχτα στον ύπνο μου η ίδια πάλι γυναίκα και μου λέει: «Με ξαναείδες και με γνώρισες ποια είμαι. Εγώ είμαι η γυναίκα εκείνη την οποία λυπήθηκες και δεν την άγγιξες από αγάπη στον Κύριο. Να λοιπόν που ήρθα κι εγώ να σε γλιτώσω από τον κίνδυνο». Και δεν μπορεί να ειδεί κανείς τη φιλανθρωπία του Θεού. Ο Άγιος Θεός φανερώθηκε με τη μορφή εκείνης της γυναίκας, προς την οποία δείχτηκε τόσο σπλαχνικός εκείνος τότε. Αφού λοιπόν για μένα έκαμες το καλό και έδειξες πλάχνος και έλεος, γι' αυτό κι εγώ εγύρισα μεγαλωμένο το έλεος και το σπλάχνος επάνω σου.

0: πρέπει να σας αφήσουμε για σήμερα. Είδαμε λοιπόν τις συνέπειες της αμαρτίας σε μερικές περιπτώσεις και την παρέμβαση του Θεού για τιμωρία, αλλά και δι' αυτής, για παιδαγωγικούς λόγους δηλαδή, τη σωτηρία του ανθρώπου έχει σκοπό ο Θεός όταν μας αποσύρει τη χάρη του και όταν βρισκόμαστε μόνοι μας, και άρα τα εμπόδια στη ζωή γίνονται σαφώς μεγαλύτερα. Υπάρχει προφανώς και ως μητερικό, που αναφέρεται δηλαδή σε ασκήτριες γυναίκες, και το θέμα το ερωτικό ως αμαρτία, με την έννοια ότι κάποιος αφιερώθηκε προφανώς στο Θεό και γι' αυτό είναι μοναχός ή μοναχή, και άλλοι που ήθελαν να βιάσουν επί της ουσίας τις γυναίκες ή κάποιες από τις γυναίκες που είδαμε και σε άλλες ιστορίες σε παλιότερες εκπομπές. Και επομένως αυτό το ερωτικό ένστικτο, το οποίο ενέσπειρε ο Θεός στους ανθρώπους για την έκφραση της αγάπης του ενός προς τον άλλο μέσα στο γάμο, και όχι μόνο για την τεκνογωνία, γιατί υπάρχουν και ζευγάρια που δεν μπορούν να κάνουν παιδιά, είναι η έκφραση, η σωματική έκφραση της αγάπης, και το ότι γίνονται οι δύο σάρκα μία. Έτσι, που προϋποθέτει βέβαια την αγάπη και όχι τυπικά συμβόλαια. Εδώ η διαστροφή είναι τεράστια βέβαια, και οι γυναίκες τις αντιμετώπισαν έστω και δίνοντας και τη ζωή τους για να μην πουν ναι σε ανθρώπους, άντρες δηλαδή, ακόλαστους. Νέο μητερικό, Παντελής Πάσχος, εκδόσεις Ακρίτας. Προμηθευτείτε το, θα έχετε πολύ ωραίες ιστορίες με βαθύ νόημα να διαβάσετε. Να είστε καλά φίλοι ακροτές, γεια σας.
1: Ομιλήματα. Επιμέλεια παραγωγή Γιώργος Μπάρλας.

0: Η εκπομπή που προηγήθηκε μεταδόθηκε με την ευγενική χορηγία των εκδόσεων Γρηγόρη. Οι εκδόσεις Γρηγόρη παρουσιάζουν ένα σπουδαίο πατερικό έργο της χριστιανικής γραμματείας, βίος Αγίου Ευθυμίου του Μεγάλου, του Κυρίλου Σκυθοπολίτου, σε μετάφραση, σχολιασμό και επιμέλεια του πρωτοπρεσβυτέρου Σταύρου Τρικαλιώτη. Γνωρίστε τη ζωή του μεγάλου ασκητή της Παλαιστίνης και πατέρα της Ερήμου, που σφράγισε με την αγιότητα, τη διάκριση και τη σοφία του την πνευματική παράδοση της Ανατολής. Ο Άγιος Ευθύμιος παραμένει ένας αιώνιος οδηγός, υπενθυμίζοντας ότι ο δρόμος της αγάπης μπορεί να μεταμορφώσει τη ζωή του ανθρώπου. Βίος Αγίου Ευθυμίου του Μεγάλου, Κυρίλου Σκυθοπολίτου, από τις εκδόσεις Γρηγόρη, στα βιβλιοπωλεία και στις εκδόσεις Γρηγόρη. Τηλέφωνα 210-3637-011.
1: Ώρα Ελλάδος, 5.
2: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Ιερατικά Πατριανάκος. Με εμπειρία και αγάπη για την ιεροραπτική τέχνη και με οδηγό την πίστη μας στην Ορθόδοξη Παράδοση, καλύπτουμε όλες τις ανάγκες για την ένδυση των ιερέων και τον στολισμό των ναών. Μεταλλικές στόφες, γαλόνια, κρόσια, αντιρρή και υφάσματα για την Αγία Τράπεζα. Οι γνώσεις μας και η εμπεριστατωμένη άποψη αισθητικής σε συνδυασμό με το μεράκι μας για δημιουργία αποτελούν τον ιδανικό συνδυασμό για άψογο αποτέλεσμα. Ιερατικά Πατριανάκος. Σπάρτης 1, Πετρούπολη. Ωράριο λειτουργίας από τις 9 το πρωί έως και τις 6 το απόγευμα. Τηλέφωνα 211-4210-317 και 6936-8022-14. Διαδικτυακά στο ieratika.gr.
1: Είσαι δικαιούχος του προγράμματος Εξοικονομώ. Έχεις βάουτσερ για το πρόγραμμα Αλλάζω Θέρμανση. Η Gas Pipes συμμετέχει σε όλα τα προγράμματα και αναλαμβάνει όλη τη διαδικασία για εσάς. Μελέτη, προμήθεια, εγκατάσταση. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-2470-870 για να σας ενημερώσουμε δωρεάν για την προσφορά μας. Gas Pipe. Εγκαταστάσεις αντλιών θερμότητας και φυσικού αερίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-2470-870.
2: Με γνώση για τη ζωή της μέλισσας και μελισσοκομική εμπειρία 4 γενεών, παράγουμε και διαθέτουμε ανεπεξέργαστο, αγνό και υψηλής ποιότητας μέλι. Διαθέτουμε ποικιλίες μελιού από θυμάρι, έλατο, κουμαριά, καστανιά, βανίλια, ανθέων και 4 εποχών. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Για παραγγελίες και αποστολές σε όλη την Ελλάδα, καλέστε στο 27570-23715. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Τα προϊόντα μας παραδίδονται κατοίκων χωρίς οικονομική επιβάρυνση εντός νομού Αττικής κατόπιν τηλεφωνικής συνεννοήσεως.
1: Μοριοδότηση ΑΣΕΠ. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα. Πτυχίο ηλεκτρονικού υπολογιστή σε 3 ημέρες. 4 μόρια για το ΑΣΕΠ. Πληροφορική και για μαθητές γυμνασίου. Πτυχίο αγγλικών σε 30 ώρες. Έκδοση πιστοποίησης αγγλικών σε 10 ημέρες. Πληρώνουμε τα εξέταστρα αφού πετύχουμε. 7 μόρια για ΑΣΕΠ. Πτυχίο ιταλικών σε 120 ώρες. Απόκτησε πλεονέκτημα στην εργασία σου με 7 επιπλέον μόρια από τη γνώση της ιταλικής γλώσσας. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα και για τη μοριοδότηση ΑΣΕΠ. Περιστέρι Εγάλεο Χαϊδάρι. Τηλέφωνο 210-5909-095 και papadea.gr.
0: Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών όλων των γνωστών εταιριών. Λεωφόρος Αμφιθέας 8890, Παλαιό Φάληρο. Ελαστικά, ζάντες, ευθυγραμμίσεις και ζυγοσταθμίσεις. Για άμεση εξυπηρέτηση από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Με άτοκες δόσεις και ευκολίες πληρωμής. Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών. 210-9818-854 και 210-9821-946.
3: Όταν γελάει ο ουρανός 12, θηρία και θηριοδαμαστές 3, φίδια και χελιδόνια, λιοντάρια και λαγή, ταύροι και ποιος μπορεί να τα αντιμετωπίσει χωρίς φόβο, οι άγιοι και οι γέροντες που έχουν για όπλο την πίστη τους. Μοναδικά συναρπαστικές ιστορίες γεμάτες αγωνία, δέος και πολύ γέλιο. Περιέχει QR με όλες τις ιστορίες σε ηχητικό βιβλίο. Κείμενα Άννα Ιακώβου. Εικονογράφηση Εύα Καραντινού. Όταν γελάει ο ουρανός 12, θηρία και θηριοδαμαστές 3. Βρείτε το στο βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Άθος το 210-5238-305 και στο stamoulis.gr.
2: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

ξεφυλίζοντας το βιβλίο της ζωής. Μια εκπομπή για την τρίτη και τέταρτη ηλικία. Επιμελείται και παρουσιάζει η Διευθύντρια του Γεροκομείου Πειραιώς, Ευαγγελία Κονταξίδου.

Η οστεοπόρωση είναι μία από τις πιο συχνές παθήσεις των οστών. Μία στις τρεις γυναίκες μετά την εμμηνόπαυση και ένα στους πέντε άνδρες άνω των 50 ετών πάσχουν από οστεοπόρωση. Τα οστά έχουν την ικανότητα προσαρμογής του σχήματος και του μεγέθους τους, ανταποκρινόμενα στο μέγεθος και το είδος των μηχανικών φορτίων που δέχονται. Ωστόσο, στην περίπτωση των οστεοπορωτικών ασθενών, παρατηρούνται μειωμένη οστική μάζα και διαταραχές στην αρχιτεκτονική της δομής των οστών που αυξάνει την επικινδυνότητα για κάταγμα. Τα κατάγματα έχουν σημαντική επίπτωση στην ποιότητα ζωής και μειώνουν το προσδόκιμο επιβίωσης των οστεοπορωτικών ασθενών. Η οστεοπόρωση, αγαπητοί ακροατές, διακρίνεται στην πρωτοπαθή οστεοπόρωση σχετιζόμενη με την εμμηνόπαυση ή την πάροδο της ηλικίας και στη δευτεροπαθή οστεοπόρωση. Η πιο συχνή μορφή είναι η μετεμεινοπαυσιακή, η οποία εμφανίζεται σε γυναίκες στην περίοδο της εμμηνόπαυσης και είναι αλληλένδετη με τη μείωση των ιστρογόνων. Η οστεοπόρωση των ηλικιωμένων εμφανίζεται μετά τα 70 και μπορεί να επηρεάσει και τα δύο φύλλα. Η δευτεροπαθής οστεοπόρωση εμφανίζεται είτε σε ασθενείς με συγκεκριμένες παθήσεις, παραδείγματος χάρη ρευματοειδής αρθρίτιδα, είτε σε ασθενείς που λαμβάνουν φαρμακευτική αγωγή που περιλαμβάνει κορτιζόνη, αντιεπιληπτικά χάπια και άλλα. Αγαπητοί ακροατές, είναι μια πάθηση η οποία προσβάλλει το μεταβολισμό των οστών, πλήττει οι περισσότερο τις γυναίκες, στατιστικά, όχι όμως ότι δεν αφορά και τους άνδρες. Ξεφυλίσσοντας λοιπόν και σήμερα το βιβλίο της ΟΗΣ, θα ασχοληθούμε με αυτή την ασθένεια η οποία αφορά πολλούς συνανθρώπους μας. Οι παράγοντες κινδύνου για την οστεοπόρωση μπορεί να επηρεάσουν. Αυτοί διαχωρίζονται σε παράγοντες που μπορούν να τροποποιηθούν με τις καθημερινές συνήθειες ή σε μη τροποποιήσιμους παράγοντες, όπως είναι γενετική, η κληρονομικότητα, το ιστορικό κατάγματος, το γυναικείο φύλο, η ηλικία άνω των 50 ετών, η εμμηνόπαυση, οι διάφορες παθήσεις και η συνεχής λήψη κορτιζόνης. Χαμηλή πρόσληψη ασβεστίου και βιταμίνης D μέσω της διατροφής είναι ένας από τους παράγοντες που μπορούν να προσαρμοστούν. Οι ουσίες αυτές είναι απαραίτητες για την ανάπτυξη των οστών και την υγιή οστική μάζα. Η έλλειψη σωματικής άσκησης, το χαμηλό σωματικό βάρος, το κάπνισμα και η μεγάλη κατανάλωση αλκοόλ είναι ακόμη κάποιοι παράγοντες οι οποίοι μπορούν να προσαρμοστούν και να κάνουν έναν άνθρωπο να νοσήσει. Η οστεοπόρωση είναι μια ύπουλη νόσος. Η απουσία συμπτωμάτων για μεγάλο χρονικό διάστημα είναι χαρακτηριστικό της. Μπορεί να περάσουν χρόνια με συνεχή αλλίωση της οστικής μάζας έως ότου εμφανιστεί το πρώτο σύμπτωμα που είναι το κάταγμα. Ασθενείς που έχουν υποστεί ένα οστεοπορωτικό κάταγμα έχουν αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης ενός επόμενου κατάγματος κατά 86%. Το συντριπτικό ποσοστό των οστεοπορωτικών καταγμάτων αφορούν στη σπονδυλική στήλη, την πυχιοκαρπική άρθρωση και το ισχύο. Επίσης, οστεοπορωτικά κατάγματα μπορούν να εμφανιστούν σε άλλα οστά. Υπάρχει περίπτωση το κάταγμα να εμφανίζεται με την ένδειξη πόνου στη μέση και χωρίς να έχει προηγηθεί κάποιο τραύμα. Η διάγνωση της οστεοπόρωσης είναι απλή και γίνεται με τη μέτρηση της οστικής πυκνότητας. Η οστική πυκνότητα, όπως μετράται με την φωτονιακή απορροφησιομετρία διπλής ενεργειακής δέσμης, αποτελεί την καθιερωμένη μέθοδο διάγνωσης της οστεοπόρωσης και παρακολούθησης των οστεοπορωτικών ασθενών. Η μέτρηση της οστικής πυκνότητας γίνεται στην οσφυϊκή μοίρα και στο εγγύς άκρο του μυριαίου οστού. Ωστόσο, ο γιατρός σας, προκειμένου να πραγματοποιήσει μια ολοκληρωμένη αποτίμηση του προβλήματος, μπορεί να χρησιμοποιήσει πιο σύνθετα μοντέλα αξιολόγησης του καταγματικού κινδύνου, τα οποία εκτός από την οστική πυκνότητα λαμβάνουν υπόψη και τους υπόλοιπους παράγοντες κινδύνου. Πότε άραγε πρέπει να γίνεται η μέτρηση της οστικής πυκνότητας? Η απάντηση είναι πολύ συγκεκριμένη. Σε όλες τις γυναίκες άνω των 65 ετών είτε εμφανίζουν είτε όχι παράγοντες κινδύνου. Σε γυναίκες και άνδρες που λαμβάνουν κορτιζόνη για μεγάλο χρονικό διάστημα. Σε ασθενείς με παραμόρφωση σπονδύλων. Σε ασθενείς που έχουν υποστεί κάταγμα. Σε όλους όσοι βρίσκονται ήδη σε θεραπεία για οστεοπόρωση προκειμένου να αξιολογηθούν τα αποτελέσματα. Με τις σύγχρονες θεραπευτικές δυνατότητες για την οστεοπόρωση μπορεί να επιτευχθεί η αναστολή επιπλέον οστικής απώλειας, η αύξηση της οστικής μάζας,
και η μείωση της πιθανότητας κατάγματος. Ανάμεσα στα φάρμακα που λαμβάνονται είναι το ασβέστιο και η βιταμίνη D. Το θεραπευτικό πλάνο καθορίζεται από τον γιατρό για τον κάθε ασθενή ξεχωριστά, λαμβάνοντας υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του ανθρώπου. Συχνές ερωτήσεις που μπορεί να δεχτεί κάποιος σχετικά με την οστεοπόρωση είναι ποια είναι τα αποτελέσματα, τι δείχνει δηλαδή η εξέταση της οστικής πυκνότητας για την οστεοπόρωση. Η απάντηση είναι η εξής. Η μέτρηση της οστικής πυκνότητας θα δείξει τις φυσιολογικές ή μη τιμές που μπορεί να υποδηλώνουν οστεοπόρωση. Είναι η μοναδική εξέταση που προσφέρει ασφαλή διάγνωση της πάθησης. Όσο χαμηλότερη είναι η τιμή της οστικής πυκνότητας, τόσο αυξάνεται ο κίνδυνος κατάγματος. Η εξέταση θα φανερώνει πόσο αδύναμα είναι τα οστά, θα εκτιμήσει την επικινδυνότητα κατάγματος στο επόμενο διάστημα και θα αξιολογήσει αν βελτιώνεται η οστική μάζα ή χειροτερεύει. Η εξέταση της οστικής πυκνότητας θα πρέπει να επαναλαμβάνεται κάθε 1 με 2 χρόνια σε ασθενείς που βρίσκονται ήδη σε φαρμακευτική αγωγή. Τι συμβαίνει όμως όταν υπάρχει οστεοπαινία και ποιες είναι οι διαφορές της με την οστεοπόρωση? Αν ο γιατρός αναφέρει ότι έχετε οστεοπαινία, αυτό σημαίνει ότι η οστική πυκνότητα είναι μεν χαμηλή, αλλά όχι τόσο ώστε να διαγνωστείτε με οστεοπόρωση. Οστεοπαινία δεν σημαίνει ότι απαραίτητα χάνετε οστική μάζα, αλλά μπορεί να ανήκετε στην κατηγορία εκείνων που η οστική τους μάζα ανέκαθεν ήταν χαμηλή. Δηλαδή, για το δικό σας οργανισμό, η τιμή αυτή να είναι φυσιολογική. Η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει άτομα με κληρονομική χαμηλή οστική συχνότητα, με ιδιαίτερο σωματότυπο ή με συγκεκριμένα νοσήματα. Στην περίπτωση οστεοπαινίας πρέπει να γίνει και δεύτερη μέτρηση οστικής μάζας. Ο ιατρός θα κάνει σύγκριση των 2 μετρήσεων και θα αξιολογήσει αν όντως υπάρχει απώλεια οστικής μάζας ή αν αυτή η τιμή που βρέθηκε στην πρώτη μέτρηση είναι σταθερή. Μερικές φορές ίσως χρειαστεί δεύτερη και τρίτη μέτρηση προκειμένου ο γιατρός να αποφανθεί αν χρειάζεστε ή όχι φαρμακευτική αγωγή. Ποια είναι, κυρίες και κύριοι, όμως η πρωτογενής πρόληψη της οστεοπόρωσης? Η προσεγμένη διατροφή ανάλογα με το φύλο και την ηλικία είναι η βάση για την πρόληψη της οστεοπόρωσης. Η πρόσληψη της απαραίτητης ποσότητας ασβεστίου και βιταμίνης D είναι πολύ σημαντική, παράλληλα με ένα πρόγραμμα σωματικής άσκησης. Η ρύθμιση των ορμονών σε περιπτώσεις πρώιμης εμμηνόπαυσης ή αμινόρειας για μεγάλο χρονικό διάστημα είναι σαφώς απαραίτητη. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να υπάρχει στη διατήρηση του κανονικού σωματικού βάρους και στην διακοπή του καπνίσματος. Σε περιπτώσεις που επιβάλλεται η λήψη κορτιζόνης, θα πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τις οδηγίες του θεράποντος ιατρού και σε ποσότητες πολύ προσεκτικά μετρημένες.

0: Η οστεοπόρωση, αγαπητοί ακροατές, είναι δυνατό να προληφθεί. Η δημιουργία της, όπως έχει ήδη λεχθεί, εξαρτάται από τους βασικούς παράγοντες, δύο συγκεκριμένα, την κορυφαία οστική μάζα που ολοκληρώνεται στα 35 περίπου χρόνια και το ρυθμό της οστικής απώλειας. Όσο μεγαλύτερη είναι δηλαδή η κορυφαία οστική μάζα και όσο μικρότερος ο ρυθμός οστικής απώλειας, τόσο λιγότερες είναι οι πιθανότητες να εμφανιστεί οστεοπόρωση. Η πρόληψη λοιπόν έχει ως στόχο την κατά το δυνατόν μεγαλύτερη αύξηση της κορυφαίας οστικής μάζας και την ελάττωση του ρυθμού οστικής απώλειας με όλα τα μέσα που διαθέτει σήμερα η σύγχρονη ιατρική. Τα μέσα αυτά είναι η άσκηση, η σωστή διατροφή και τα φάρμακα. Η ευεργετική επίδραση της σωματικής άσκησης στην ανθρώπινη υγεία είναι γνωστή σε όλους μας. Είναι ουσιώδης παράγοντας για την διατήρηση της σωστικής πυκνότητας, αλλά και για τη βελτίωση της σωστικής απώλειας. Η άσκηση πρέπει να αρχίζει πρόωρα στην περίοδο της σκελετικής ορίμανσης, δηλαδή κατά την παιδική ηλικία. Επίσης, πρέπει να είναι στοχευμένη και εξατομικευμένη ανάλογα με την ηλικία, το φύλο, το αν υπάρχει οστεοπόρωση ή άλλα προβλήματα υγείας, ώστε να έχει τα μεγαλύτερα δυνατά ωφέλη και τους λιγότερους δυνατούς κινδύνους. Τροφή με επαρκή ποσότητα ασβεστίου είναι απαραίτητη για την επίτευξη και διατήρηση της κορυφαίας οστικής μάζας. Έχει λεχθεί ότι χρειάζονται 800 μιλιγκράμμα ασβεστίου ημερησίως για υγιείς γυναίκες, ενώ 1400 μιλιγκράμμα ασβεστίου για γυναίκες με μόνιμες βλάβες στα οστά. Αποφυγή υπερβολικής κατανάλωσης πρωτεϊνών, καπνίσματος, καθώς και υνοπνευματοδών για τους λόγους που έχουν ήδη αναφερθεί. Στόχος της διαιτητικής αγωγής για την οστεοπόρωση αποτελεί η καθυστέρηση ή ο περιορισμός της απώλειας της σωστικής μάζας, όπως προαναφέραμε. Τα άτομα τα οποία βρίσκονται σε κίνδυνο ανάπτυξης ή πάσχουν από οστεοπόρωση πρέπει να υιοθετήσουν μια ισορροπημένη διατροφή με επαρκή πρόσληψη ασβεστίου. Οι σημαντικότερες πηγές πρόσληψης ασβεστίου είναι όλα τα γαλακτοκομικά προϊόντα, γάλα, τυρί, γιαούρτι με πολύ καλό ποσοστό απορρόφησης. Με δεδομένο το γεγονός ότι η συνιστόμενη πρόσληψη ασβεστίου είναι από 800 έως 1000 μιλιγκράμμ ημερησίως για υγιείς ενήλικες, φτάνοντας έως 1200 με 1500 μιλιγκράμμ για ειδικές ομάδες πληθυσμού, όπως τα παιδιά, οι έγκυες, οι θυλάζουσες, οι μετεμηνοπαυσιακές γυναίκες, τουλάχιστον 2 και 3 μερίδες γαλακτοκομικών κατά περίπτωση ημερησίως, είναι απαραίτητες. Σημαντικές ποσότητες ασβεστίου εντοπίζονται στα πράσινα φυλλώδη λαχανικά, μπρόκολο, λάχανο, ραδίκια, σπανάκι, γογγίλια, στα φασόλια, στα ολόκληρα δημητριακά με μειωμένο όμως βαθμό απορρόφησης. Και αυτό καθώς η παρουσία οξέων όπως τα φυτικά και τα οξαλικά δεσμεύουν ένα σημαντικό ποσοστό αυτού. Επίσης, στα λιπαρά ψάρια και αυτά τα οποία καταναλώνονται με κόκαλα, παραδείγματος χάρη σαρδέλα, θα βρείτε υψηλή περιεκτικότητα σε ασβέστιο. Στο σημείο αυτό είναι απαραίτητο να γίνει αναφορά σε άτομα στα οποία είτε λόγω κάποιας ενδογενούς διαταραχής, παραδείγματος χάρη δυσανοχή στη λακτόζη, είτε λόγω μη αρέσκειας δεν καταναλώνουν ικανοποιητικές ποσότητες γαλακτοκομικών προϊόντων. Σε αυτά είναι σημαντικό να ενισχυθεί το διαιτολόγιο τους με τροφές που αποτελούν καλές εναλλακτικές πηγές ασβεστίου. Οι περισσότερες όμως φυτικές τροφές που αναφέρθηκε ότι περιέχουν ασβέστιο δεν εμφανίζουν υψηλό βαθμό βιοδιαθεσιμότητας αυτού. Για το λόγο αυτό, συστήνεται η κατανάλωση τροφών με ικανοποιητική περιεκτικότητα αλλά και απορρόφηση του ασβεστίου αυτών από τον οργανισμό. Τέτοιες είναι το σουσάμι και τα προϊόντα του, ταχίνι και χαλβάς, οι οποίοι περιέχουν υψηλά ποσότητα ασβεστίου, τα οποία μάλιστα απορροφούνται σε ικανοποιητικό βαθμό λόγω της μη παρουσίας σε αυτά τα τρόφιμα φυτικών οξέων. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι η κατανάλωση 50 γραμμαρίων ταχυνιού ή σισαμιού ή χαλβά ημερησίως καλύπτει σημαντικό μέρος της τάξης του 30 με 40% της συνιστόμενης ημερήσιας πρόσληψης ασβεστίου για έναν ενήλικα. Επίσης, επιβάλλεται ο περιορισμός της κατανάλωσης της καφέινης, η μείωση στην κατανάλωση των φυτικών ινών, να αποφεύγονται δίαιτες με υπερβολικές ποσότητες πρωτεΐνης, να αποφεύγεται η κατάχρηση ινοπνεύματος, ελάττωση ή διακοπή του καπνίσματος, υιοθέτηση ενός τακτικού προγράμματος άσκησης, το οποίο περιλαμβάνει ήπιες ασκήσεις με βάρη. Σε ορισμένες περιπτώσεις, ίσως χρειαστεί η χορήγηση συμπληρωμάτων ασβεστίου ή ακόμη και φαρμακευτική θεραπευτική αγωγή. Τα φάρμακα που χρησιμοποιούνται για την πρόληψη και θεραπεία της οστεοπόρωσης διακρίνονται σε αντιοστελωτικά, δηλαδή αναστολή δράσης οστεοβλαστών, και τέτοια είναι τα ιστρογόνα, η καλσιτονίνη και τα διφοσφωνικά. Τα οστεοπαραγωγικά είναι μια άλλη κατηγορία που ενεργοποιούν τους οστεοβλάστες και είναι το φθόριο. Τροποποιητικά του μεταβολισμού του ασβεστίου είναι το ασβέστιο, η παραρθορμόνη και η βιταμίνη D. Σε κάθε περίπτωση, κανείς θα πρέπει να συμβουλεύεται το γιατρό του πρωτού προχωρήσει σε οποιαδήποτε λήψη σχεβάσματος, φυτικού ή χημικού. Η εκπαίδευση στην πρώιμη παιδική ηλικία μπορεί να είναι ένας σημαντικός παράγοντας για την πρόληψη της οστεοπόρωσης αργότερα στη ζωή. Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι η ποιότητα του οστού επιτυγχάνεται με κατάρτιση σε νεαρότερη ηλικία και δεν μπορεί να διατηρηθεί μόνιμα αν δεν υποστηρίζεται από τη φυσική δραστηριότητα αργότερα στη ζωή. Η προσαρμοσμένη σωματική δραστηριότητα αντιπροσωπεύει η σωματική δραστηριότητα εξατομικευμένη σύμφωνα με τις ψυχοσωματικές ικανότητες ενός ατόμου. Μπορεί να εφαρμοστεί σε οποιαδήποτε ηλικία προκειμένου να διατηρηθεί η ισχυρότητα των οστών και να μειωθεί ο κίνδυνος της οστεοπόρωσης. Η συστηματική άσκηση με βάρη που επικεντρώνεται κυρίως στην ενδυνάμωση των μειών της ράχης ελαττώνει σημαντικά το κίνδυνο οστεοπορωτικών καταγμάτων της σπονδυλικής στήλης σε γυναίκες μεταμενοπαυσιακής ηλικίας. Επιστήμονες μελέτησαν τη φυσική κατάσταση 50 γυναικών ηλικίες 58 έως 75 ετών και διαπίστωσαν πως εκείνες που δεν ακολουθούσαν ένα πρόγραμμα εκγύμνασης των μειών της ράχης είχαν τριπλάσιες πιθανότητες να υποστούν κάταγμα της σπονδυλικής του στήλης συγκριτικά με όσες γυμνάζονταν καθημερινά. Οι ασκήσεις τόνωσης των μειών της ράχης δεν αυξάνουν άμεσα την πυκνότητα της οστικής μάζας. Ωστόσο, τα αποτελέσματα των ερευνητών έδειξαν πως η οστική πυκνότητα βελτιώθηκε σε όσες γυναίκες ακολούθησαν συστηματικά για μεγάλο χρονικό διάστημα το εν λόγω πρόγραμμα γυμναστικής. Σημειώνεται πως μολονότι καμία από τις γυναίκες δεν έλαβε θεραπεία ορμονικής υποκατάστασης, όλες κατάφεραν να ενισχύσουν την οστική τους μάζα. Επίσης, οι περισσότερες κατάφεραν να συντηρήσουν τα ευεργετικά ωφέλη της άσκησης όσον αφορά στην αποτροπή της οστεοπόρωσης για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Οι ειδικοί τονίζουν ότι τα αποτελέσματα της εκγύμνασης των ραχιαίων είναι εμφανή και συγκεκριμένες ασκήσεις θα μπορούσαν να αποτελούν συμπληρωματική ή ακόμα και εναλλακτική της θεραπεία για την ορμονική αποκατάσταση. Σύμφωνα τώρα, φίλες και φίλοι ακροατές, με βρετανική μελέτη, ένα ποτήρι κρασί την ημέρα χτίζει πιο γερά οστά και μειώνει τον κίνδυνο της οστεοπόρωσης. Οι ερευνητές μελέτησαν τη σύνδεση μεταξύ της διατροφής και του κινδύνου καταγμάτων και ανακάλυψαν ότι οι μέτριες ποσότητες κρασιού αυξάνουν την οστική πυκνότητα στη σπονδυλική στήλη και στα ισχύα. Τα ωφέλη αυτά πάντως δεν φάνηκε να συνδέονται με άλλα αλκοολούχα ποτά όπως η μπύρα και τα βαριά ενοπνευματώδη. Τα ευρήματα προέκυψαν μετά από παρακολούθηση χιλίων ζευγών διδύμων μεταμενοπαυσιακών γυναικών στη Βρετανία με μέσο όρο ηλικίας στα 55 έτη. Οι επιστήμονες υπέβαλαν στις εθελόντριες ερωτήσεις σχετικά με τις διατροφικές συνηθίες τους και στη συνέχεια διεξήγαγαν απεικονιστικές εξετάσεις προκειμένου να μετρήσουν την πυκνότητα των οστών τους στην άρθρωση του ισχύου, στη σπονδυλική στήλη, καθώς και στο επάνω μέρος του μυριαίου οστού. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, οι γυναίκες που κατανάλωναν μέτριες ποσότητες κρασιού εμφάνιζαν μεγαλύτερη οστική πυκνότητα στη σπονδυλική στήλη και στο ισχύο σε σύγκριση με όσες δεν έπιναν καθόλου κρασί ή προτιμούσαν άλλα είδη αλκοόλ. Αν και δεν είναι γνωστό το πώς ακριβώς το κρασί ενισχύει τα οστά, προηγούμενες μελέτες έχουν δείξει ότι πιθανώς η ευεργετική δράση του οφείλεται στις πολυφενόλες που περιέχει. Πρόκειται για ουσίες που βρίσκονται στη φλούδα των σταφυλιών και είναι ισχυρά αντιοξειδωτικά. Το κόκκινο κρασί έχει 10 φορές περισσότερα αντιοξειδωτικά από το άσπρο κρασί. Μπορεί λοιπόν η μέτρια κατανάλωση αλκοόλ να φαίνεται ότι είναι ευεργετική για τα οστά, δεν συμβαίνει όμως το ίδιο και με τη μεγάλη κατανάλωση, η οποία είναι γνωστό ότι αποτελεί παράγοντα κινδύνου για την οστεοπόρωση. Ότι η άσκηση καθυστερεί την οστεοπόρωση είναι γνωστό και το αναφέραμε ήδη. Αυτό που χρειάζεται να ξέρουμε είναι ότι άτομα τα οποία έχουν ήδη διαγνωστεί με οστεοπόρωση δεν είναι ποτέ αργά να ξεκινήσουν ένα πρόγραμμα άσκησης για αύξηση της οστικής πυκνότητας. Φυσικά, μπορεί κάποιος που έχει διαγνωστεί με οστεοπόρωση να ανησυχεί το ότι να ασκηθεί σημαίνει ότι είναι πιο πιθανό να πέσει και να σπάσει ένα κόκαλο. Αλλά ισχύει ακριβώς το αντίθετο. Ένα σωστά σχεδιασμένο πρόγραμμα άσκησης μπορεί στην πραγματικότητα να βοηθήσει στην πρόληψη πτώσεων και καταγμάτων. Αυτό συμβαίνει επειδή η άσκηση ενισχύει τα οστά και τους μυς και βελτιώνει την ισορροπία, το συντονισμό και την ευελιξία. Αυτό είναι το κλειδί για τα άτομα με οστεοπόρωση. Δεν υπάρχει ένα ενιαίο πρόγραμμα άσκησης το οποίο να είναι το καλύτερο για όλους όσοι έχουν οστεοπόρωση. Το πρόγραμμα που θα επιλέξει το άτομο με οστεοπόρωση πρέπει να είναι εξατομικευμένο με βάση τον κίνδυνο θράψης, τη μυϊκή δύναμη, το εύρος κίνησης, το επίπεδο φυσικής δραστηριότητας, το βάδισμα και την ισορροπία του. Και φυσικά, πριν ξεκινήσει ένα τακτικό πρόγραμμα άσκησης, θα πρέπει να συμβουλευτεί το γιατρό και το φυσιοθεραπευτή του, γιατί μόνο εκείνοι μπορούν να πούν τι είναι ασφαλές για το στάδιο της οστεοπόρωσης στο οποίο βρίσκεται, λαμβάνοντας ταυτόχρονα υπόψη και το επίπεδο φυσικής του κατάστασης. Ο γιατρός επίσης θα πρέπει να εξετάσει οποιαδήποτε άλλα προβλήματα υγείας που έχουν σχέση με την ικανότητά του να ασκείται, όπως παχυσαρκία, υψηλή αρτηριακή πίεση και καρδιακές παθήσεις, και να του δώσει τις κατάλληλες ασκήσεις. Μπορεί μάλιστα να παραπέμψει σε έναν ειδικά εκπαιδευόμενο καθηγητή φυσικής αγωγής που μπορεί να διδάξει στον πάσχοντα από οστεοπόρωση ασκήσεις που επικεντρώνονται στη μηχανική και στη στάση του σώματος, την ισορροπία, τα βάρη με αντιστάσεις και άλλες τεχνικές. Οι πιο φιλικές ασκήσεις για άτομα με οστεοπόρωση θεωρούνται οι ασκήσεις με βάρη. Επίσης, ασκήσεις για την ενίσχυση των μυών. Οι ασκήσεις που δεν ενισχύουν άμεσα τα οστά μπορούν να βελτιώσουν τον συντονισμό, την ευκαμψία και τη μυϊκή δύναμη. Αυτό θα μειώσει την πιθανότητα πτώσης και κατάγματος. Είναι οι ασκήσεις ισορροπίας που μπορούν να ενισχύσουν τους μυς των ποδιών και να βοηθήσουν να παραμείνετε πιο σταθεροί στα πόδια σας. Οι ασκήσεις στάσης μπορούν να σας βοηθήσουν να εργαστείτε ενάντια στους κεκλειμένους ώμους που είναι αποτέλεσμα της οστεοπόρωσης, μειώνοντας τις πιθανότητες κατάγματος της σπονδυλικής στήλης. Ασκήσεις οι οποίες μπορούν να βελτιώσουν τη δύναμη, την ισορροπία και την ευελιξία σε άτομα με οστεοπόρωση μπορούν να είναι μόνο ευεργετικές. Κάμψη προς τα εμπρός, κάμψη προς τα πίσω είναι ασκήσεις που πολύ πιθανόν μπορεί να προκαλέσουν κάποια κατάγματα αν κάποιος πάσχει από σοβαρή οστεοπόρωση. Γι' αυτό πάντοτε θα πρέπει να μιλάτε με το γιατρό σας αν θέλετε να κάνετε τέτοιου είδους ασκήσεις και να ζητάτε από τον εκπαιδευτή σας να σας πει τις κινήσεις που είναι ασφαλείς και αυτές που πρέπει εσείς να αποφύγετε πάντα κατά περίπτωση. Η άσκηση μπορεί να ωφελήσει σχεδόν όλους όσοι πάσχουν από οστεοπόρωση, αλλά και να συντελέσει στην πρόληψή της. Θυμηθείτε όμως ότι είναι μόνο ένα μέρος ενός καλού σχεδίου θεραπείας. Αποκτήστε άφθονο ασβέστιο και βιταμίνη D στη διατροφή, μείνετε σε υγιές περιβάλλον, σε ένα υγιές βάρος και μην καπνίζετε ή πίνετε υπερβολικό αλκοόλ. Μπορεί επίσης να χρειαστεί να λάβετε φάρμακα οστεοπόρωσης για να χτίσετε ή να διατηρήσετε την οστική σας πυκνότητα. Μείνετε λοιπόν πάντα σε εγρήγορση και σε στενή συνεργασία με τον θεράποντα ιατρό σας. Αγαπητοί ακροατές, ελπίζουμε να ήταν και σήμερα χρήσιμες οι σύμβουλες για την οστεοπόρωση, μια πάθηση η οποία απασχολεί πολλούς συνανθρώπους μας, ειδικά αυτούς που βρίσκονται στην τρίτη και τέταρτη ηλικία. Ελπίζουμε όσα ακούσατε να σας φάνηκαν χρήσιμα. Ανανεώνουμε το ραδιοφωνικό μας ραντεβού για την ερχόμενη εβδομάδα για να ξεφυλίσουμε και πάλι το πολύ σπουδαίο βιβλίο της ζωής.
1: Ξεφυλίζοντας το βιβλίο της ζωής. Μια εκπομπή για την τρίτη και τέταρτη ηλικία. Επιμελείται και παρουσιάζει η Διευθύντρια του Γεροκομείου Πειραιώς, Ευαγγελία Κονταξή.

0: Είναι τελικά η Δύση χριστιανική? Επιμελείται και παρουσιάζει ο θεολόγος Λέον Μπρανκ.
1: Αγαπητοί ακροατές, αγαπητές ακροάτριες, χαίρετε. Στην αρχή της σημερινής μας εκπομπής θα ήθελα να θυμηθούμε μια μεγάλη σύνοδο για την Εκκλησία μας. Τη Σύνοδο της Κωνσταντινοπόλεως των ετών 879-880. Πρόκειται για την τελευταία Γενική Σύνοδο της Αρχαίας Εκκλησίας με τη συμμετοχή 383 πατέρων από την Ανατολή και την Δύση, η οποία από πολλούς θεωρείται ως 8η Οικουμενική Σύνοδος. Αυτή η Σύνοδος καταδίκασε με τον πλέον ξεκάθαρο τρόπο την καινοτομία του Φιλιόκβε ως αίρεση. Πρόκειται για την προσθήκη εκ μέρους των παπικών στο σύμβολο της πίστης των δύο πρώτων Οικουμενικών Συνόδων της Νικαίας το 325 μετά Χριστόν και της Κωνσταντινοπόλεως το 381 μετά Χριστόν. Αυτή η προσθήκη αλλοιώνει τη μόνη αληθινή αυθεντική εν Αγίω Πνεύμα τη διδασκαλία για το τρίτο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος. Αντί για την αρχική διατύπωση του συμβόλου της πίστης περί του Αγίου Πνεύματος, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, εισάγει την αιρετική προσθήκη το εκ του Πατρός και του Υιού, στα λατινικά φιλιόκβε εκπορευόμενον. Στον όρο που εκδίδει η Σύνοδος της Κωνσταντινοπόλεως στην έκτη συνεδρία της, τον Μάρτιο του 880, δεν κατονομάζει μεν ρητά το φιλιόκβε, αλλά καταδικάζει κάθε παραχάριξη του Ιερού Συμβόλου της Νικαίας Κωνσταντινοπόλεως. Προφανώς δεν αναφέρει ρητά το φιλιόκβε για να κάνει στους απεσταλμένους του Πάπα Ιωάννη του 8ου πιο εύκολη την αποδοχή των αποφάσεων της Συνόδου. Φυσικά η Σύνοδος αυτή έχει την προϊστορία της. Ο Άγιος της Εκκλησίας μας, Μέγας Φώτιος, που ήταν ο κατευθύνων νους αυτής της Συνόδου, είναι ο πρώτος που αντιμετώπισε το φιλιόκβε ως αιρετική διδασκαλία, επειδή μέχρι τότε εθεωρείται ως θεολογούμενο. Άλλωστε η Ρώμη μέχρι τότε δεν το είχε ασπαστεί γενικά. Επικρατούσε μόνο στους Φράγκους από τη Σύνοδο του Άχεν του 809. Εκείνοι το προβάλλανε για να εμφανιστούν μέσα στα μεγαλοειδιάτικα σχέδια του Κάρλο Μάγνου ως εκφραστές της κατά αυτούς αληθινής πίστης και να μπορέσουν να κατηγορούν τους Ορθόδοξους στην Ανατολή ως αιρετικούς. Με αυτή την απόφαση δικαιολογείται στα μάτια τους η κατάκτηση της Ορθόδοξης Ανατολής, κάτι που έγινε πραγματικότητα όχι άμεσα, αλλά περίπου 400 χρόνια αργότερα με την κατάκτηση και τη λαιλασία της Κωνσταντινοπόλεως από τους Φράγκους το 1204. Όπως βλέπετε αγαπητοί ακροατές, όλα τα σχέδια θέλουν την συστηματική προετοιμασία τους, την καλλιέργεια του κατάλληλου κλίματος. Άλλωστε η εποχή εκείνη δεν διέθετε τα σημερινά μέσα επηρεασμού των ανθρώπων. Έτσι έπρεπε πρώτα να οριμάσει η κατάκτηση του Πατριαρχείου της Ρώμης, το οποίο αποδέχτηκε το 1014 το Φιλιόκβε, να γίνει πραγματικότητα το Μεγάλο Σχίσμα το 1054, να ακολουθήσει η κήρυξη της πρώτης ταφοφορίας το 1095 με την κατάληψη του Πατριαρχείου της Αντιόχειας το 1098 και της Ιερουσαλήμ το 1099 από Λατίνους Πατριάρχης. Και από εκεί και έπειτα χρειάστηκαν άλλα 105 χρόνια μέχρι να γίνει η κατάληψη του Πατριαρχείου Κωνσταντινοπόλεως το 1204 από τους Δυτικούς. Αφορμή για την αντιμετώπιση του Φιλιόκβε από το Μέγα Φώτιο στάθηκε η χρήση αυτής της καινοτομίας από τους απεσταλμένους του Πάπα Νικολάου του Πρώτου, ενός ιδιαίτερο δυναμικού Πάπα, στην Βουλγαρία από το 866. εκεί οι παπικοί προσπάθησαν να παρασύρουν την καινούργια αυτή εκκλησία που μόλις είχε ιτρηθεί με πρωτοβολία το Πατριαρχείο Κωνσταντινοπόλιος στην δική τους επιρροή. Απευθύνοντας εγκύκλιο επιστολή προς τους της Ανατολής αρχιερατικούς θρόνους, ο Πατριάρχης Φώτιος στιγματίζει τις καινοτομίες των Λατίνων, όπως την νηστεία την ημέρα του Σαββάτου, την κατάλυση νηστείας την πρώτη εβδομάδα της Μεγάλης Τεσσαρακοστής, την επανάληψη του μυστηρίου του χρήσματος, επειδή είχε τελεστεί από πρεσβυτέρους και όχι από επισκόπους, και την προσπάθεια επιβολής της αγαμίας του κλήρου. Εκείνο δε που όχι απλώς ξεπερνάει τα παραπάνω, αλλά το καυτεριάζει ως φλασφημία κατά του Πνεύματος, μάλλον δε καθόλης της Αγίας Τριάδος, είναι η προστίκη του Φιλιόκβε στο σύμβολο της πίστεως. Αυτό, όπως τονίζει, εξακεί και μόνον μυρίες αυτούς υπαγαργήν αναθέμασιν. Γιατί όμως αναφερόμαστε στη σημερινή εκπομπή στο θέμα αυτό? Το ζήτημα του Φιλιόκβε, όπως έχουμε πει και σε παλιότερες εκπομπές, αλλά θα το δούμε και στη συνέχεια, από τότε απασχόλησε την Εκκλησία μας. Ιδιαίτερα, όπως φάνηκε ήδη εδώ, το Μεγάλο Φώτιο, έπειτα όμως και τους Αγίους Γρηγόριο Παλαμά, Μάκο Εφέσου και άλλους Αγίους Πατέρες. Αποτέλεσε κεντρικό ζήτημα στην πολεμική του παπισμού εναντίον της Ορθοδοξίας, με την έννοια ότι αρχικά η Ορθοδοξία κατηγορήθηκε παράφορα ότι αφαίρεσε δήθεν το Φιλιόκβε από το σύμβολο της πίστεως. Σήμερα βέβαια τέτοιοι παράλογοι ισχυρισμοί δεν προβάλλονται πια. Αλλά ο παπισμός επιμένει σε αυτή την προσθήκη και γι' αυτό πάντα το ζήτημα αυτό είναι επίκαιρο. Μάλιστα, διαφημίζει αυτή την προσθήκη ως ένα είδος συμπλήρωσης της αυθεντικής και μόνης αληθινής πατρικής διατύπωσης, το εκ του πατρός εκπορευόμενον. Και όπως επιβεβαιώνεται σε συναντήσεις σε υψηλά κλιμάκια από ορθόδοξης πλευράς, μοιάζει να γίνεται αποδεκτή αυτή η αιρετική προσθήκη ως μία απλή ιδιαιτερότητα του Ρωμαιοκαθολικισμού. Το παρατηρήσουμε προς μεγάλη μας λύπη στη συνάντηση στο τέλος Νοεμβρίου του 2025 στην Κωνσταντινόπολη. Στις εκδηλώσεις για την επέτειο των 1700 ετών της πρώτης Οικουμενικής Συνόδου στη Νίκαια της Βυθινίας στις 28 Νοεμβρίου, ο Πάπας Λέων ο 14ος μαζί με τους υπόλοιπους παρόντες είχε απαγγείλει το σύμβολο της πίστεως στα αγγλικά χωρίς το Φιλιόκβε. Μία μέρα αργότερα, στις 29 Νοεμβρίου, σε τέλεση ομοιοκαθολικής λειτουργίας στην Volkswagen Arena στην Κωνσταντινούπολη, εκ μέρους του Πάπα, απαγγέλθηκε το σύμβολο της πίστεως στα λατινικά με την αιρετική προσθήκη του Φιλιόκβε. Και αυτό παρουσία του Πατριάρχη Κωνσταντινοπόλιος κυρίου Βαρθολομαίου. Και την επόμενη ημέρα, κατά τη θρονική γιορτή του Αγίου Ανδρέου στην Κωνσταντινούπολη, η οικουμενιστική αγάπη του Πατριάρχη Βαρθολομαίου σκέπασε τα πάντα. Όχι απλώς παρέστη ο Πάπας, αλλά ο Πατριάρχης του παρήχε ακόμα και συμμετοχή στην Ορθόδοξη Θεία Λειτουργία με την απαγγελία της Κυριακής Προσευχής εκ μέρους όλων των εκκλησιαζομένων. Τι όμως προβλέπει η κανονική τάξη η οποία θέλει να περιφορήσει τα ντόγματα της Αγίας μας Εκκλησίας για τέτοιες περιστάσεις? Ο κανόνας 45 των Αγίων Αποστόλων λέγει «Επίσκοπος ή πρεσβύτερος ή διάκονος, αιρετικής συνευξάμενος μόνον αφορίζεστο, ή δε επέτρεψεν αυτής ως κληρικής ενεργήσετη καθερίστου». Σε συνέντευξή του της 18 Νοεμβρίου του 2014, ο Γέροντας Γκαβριήλ ο Αγιορείτης, μία από τις τελευταίες μεγάλες μορφές του Αγίου Όρους, αναφέρθηκε την χρονική εορτή του Πατριαρχείου Κωνσταντινοπόλιος το 2006, κατά την οποία ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος είχε δεχτεί τον προπροηγούμενο του σημερινού Πάπα, τον Βενέδικτο τον 16ο, μέσα στη Θεία Λειτουργία και του επέτρεψε να πει τον Πάτερ ημών. Αναφερόμενος λοιπόν σε αυτά τα συμβάντα, αποφάνθηκε το εξής για τον Πατριάρχη Βαρθολομαίο. Σύμφωνα με αυτόν τον 45ο Αποστολικό Κανόνα, είναι αφορισμένος και καθιερημένος δυνάμει. Ενεργεία πρέπει να γίνει μια σύνοδος, να τον βγάλει. Πολύ περισσότερο ισχύει αυτό φυσικά μετά τα γεγονότα στα τέλη Νοεμβρίου του 2025. Ώσπου όμως να γίνει αυτό, μας συμβολεύει ο Άγιος Παΐσιος σε μια επιστολή του προς τον Αρχιμαντρίτη Χαράλαμπο Βασιλόπουλο, γραμμένη το 1969 με αφορμή τις φιλενωτικές κινήσεις του Πατριάρχη Αθηναγόρα με τον Πάπα Παύλο τον Έκτο. «Έχω την γνώμη», γράφει ο Άγιος Παΐσιος, «ότι δεν είναι καθόλου καλό να αποχωριζόμεθα από την Εκκλησία κάθε φοράν που θα πτέει ο Πατριάρχης. Αλλά από μέσα, κοντά στη Μητέρα Εκκλησία, έχει καθήκον και υποχρέωση ο καθένας να αγωνίζεται με τον τρόπο του. Το να διακόψει το μνημόσυνο του Πατριάρχου, να αποσχιστεί και να δημιουργήσει ειδική του Εκκλησία και να εξακολουθεί να ομιλεί υβρίζοντας τον Πατριάρχην, αυτό νομίζω είναι παράλογο». Διακόπτουμε για ένα σύντομο μουσικό διάλειμμα.

Αγαπητοί ακροατές, είστε συντονισμένοι με την Πειραϊκή Εκκλησία τους 91,2 μεγακύκλους των FM και παρακολουθείτε την εκπομπή «Είναι τελικά ειδήσει χριστιανική». Εάν έχετε ερωτήσεις, παρατηρήσεις ή και προτάσεις για θέματα που σχετίζονται με την προβληματική που αναπτύσσεται στον κύκλο αυτών των εκπομπών, σας παρακαλώ να τις καταθέτετε στα τηλέφωνα του σταθμού μας 210-41-18-640 και 210-41-18-602. Πήραμε ως τώρα στο πρώτο μέρος της εκπομπής μας μία γεύση της βαρύτητας της αιρετικής προσθήκης του Φιλιόκβε στο σύμβολο της πίστης και είδαμε την αποφασιστική αντιμετώπιση αυτής της πρακτικής των Λατίνων από την μέγιστη Αγία Μορφή της Εκκλησίας μας, τον Πατριάρχη Φώτιο. Τα λόγια του ότι αυτή η αιρετική προσθήκη εξαρκεί και μόνον μυρίς αυτούς, δηλαδή τους Λατίνους που την εισήγαγαν στο σύμβολο της πίστης, η παγαγήν αναθέμασιν, φανερώνουν το μέγεθος και τις διαστάσεις του κινδύνου για την αυθεντική Εκκλησία του Χριστού. Από την άλλη πλευρά, επισημάναμε την εγκληματική αδιαφορία του σημερινού Πατριάρχη Κωνσταντινούπολης, κυρίου Βαρθολομαίου, ο οποίος δέχτηκε να παρευρεθεί στην δική του έδρα στην Κωνσταντινούπολη σε λειτουργία με προεξάρχοντα τον Πάπα Λέοντα τον 14ο, στην οποία απαγγέλθηκε το σύμβολο της πίστης με το Φιλιόκβε. Μάλιστα, τρόπον τεινά, ως αμοιβή για αυτή την αιρετική απαγγελία, η οποία για τον διάδοχο του Αγίου Μεγάλου Φωτίου στον θρόνο της Κωνσταντινούπολης, όπως φαίνεται, δεν αποτελεί πια αίρεση, δέχτηκε αυτόν τον Πάπα Εξαμρεκής την επόμενη μέρα στη θρονική γιορτή του Αποστόλου Ανδρέα, όχι απλώς ως παριστάμενο, αλλά ακόμα και ως συμμετέχοντα στην Ορθόδοξη Θεία Ευχαριστία. Του ανέθεσε να απαγγέλει το Πάτερ ημών εκ μέρους όλου του εκκλησιάσματος. Ας δούμε όμως τη συνέχεια σύντομα την επιχειρηματολογία την οποία ο Μέγας Φώτιος αναπτύσσει σχετικά με την αιρετική προσθήκη του Φιλιόκβε στο σύμβολο της πίστης Νικαίας Κωνσταντινούπολης. Πρόκειται για μεγάλο πλούτο επιχειρημάτων σχετικά με τις αλλοιώσεις που επιφέρει η λατινική προσθήκη στην πατρική κατανόηση του μυστηρίου της Αγίας Τριάδος. Όχι μόνο αφοπλίσει πλήρως τους Λατίνους, αλλά αποδεικνύει ότι είναι άντρες δισεβείς και αποτρόπαιοι, εξκότους αναντίντες, της καεσπερίας μοίρας υπήρχων γεννήματα. Κατά πάντων ομού των προφητών, αποστόλων, ιεραρχών, μαρτύρων και αυτών των δεσποτικών φωνών, η φλάσφημος

Μόνο αίτιο του Αγίου Πνεύματος, το οποίο εκπορεύεται προαιωνίως εκ του Πατρός. Αντί γι' αυτό εισάγει δύο αρχές στην Αγία Τριάδα, εισάγει τη Θεία. Από τη μία πλευρά ο Πατέρας παρουσιάζεται ως αίτιο του Υιού και του Αγίου Πνεύματος και από την άλλη ο Πατέρας και ο Υιός παρουσιάζονται μαζί ως αίτιο του Αγίου Πνεύματος. Με μια τέτοια αντίληψη περί Αγίας Τριάδος, η χριστιανική θεολογία θα έμοιαζε με τις δοξασίες των αρχαίων ειδωλολατρών. Επίσης αναρωτιέται ο Μέγας Φώτιος, εφόσον η εκπόρευση του Αγίου Πνεύματος είναι τέλεια και είναι τέλεια αφού Θεός τέλειος εκπορεύεται από Θεό τέλειο, τι νόημα θα μπορούσε να έχει η εκπόρευση και εκ του Υιού. Τι θα είχε να προσθέσει, άρα δεν έχει κανένα νόημα. Και λίγο πιο κάτω προσθέτει. Προφανώς δεν θα τολμήσει κανείς να πει ότι αυτή η εκπόρευση και εκ του Υιού θα συμπληρώσει κάποιο άλλο στοιχείο της ουσίας του Αγίου Πνεύματος, η οποία βρίσκεται πέρα από κάθε πολλαπλότητα και σύνθεση και είναι κοινή και στα τρία πρόσωπα της θεότητας. Δηλαδή είναι ίδια η ουσία του Πατρός, ίδια η ουσία του Υιού και ίδια η ουσία του Αγίου Πνεύματος. Επίσης, εάν αποδέχεται κανείς ότι το Άγιο Πνεύμα εκπορεύεται και εκ του Υιού, γιατί να μην γεννάται ο Υιός και από το Άγιο Πνεύμα. Να έχει και ο Υιός δύο αρχές, τον Πατέρα εκ του οποίου γεννάται ως η μία αρχή, και τον Πατέρα και το Άγιο Πνεύμα εκ των οποίων γεννάται από κοινού ως δεύτερη αρχή. Και ένα άλλο παραδοξολόγημα προκύπτει από την αιρετική αυτή προσθήκη. Η τυχόν εκπόρευση του Αγίου Πνεύματος και εκ του Υιού καθιστά το Άγιο Πνεύμα ταυτόχρονα αιτιατό και αίτιο, κάτι που υπερβαίνει ακόμα και τη μυθοπλασία των αρχαίων Ελλήνων. Αιτιατό πρέπει να θεωρείται το Άγιο Πνεύμα, διότι έχει ως αίτιο της ύπαρξής του την εκπόρευση από τον Πατέρα και τον Υιό. Από το δεδομένο όμως ότι σύμφωνα με αυτή την αιρετική διδασκαλία συμμετέχουν δύο πρόσωπα, ο Πατήρ και ο Υιός, στην εκπόρευση του Αγίου Πνεύματος, εξάγεται αναγκαστικά το συμπέρασμα ότι η εκπόρευση του Αγίου Πνεύματος ανήκει στα κοινά των προσώπων της Αγίας Τριάδος, όπως και το ότι το κάθε θείο πρόσωπο είναι κατά την ουσία και φύση του Θεός και Δημιουργός, υπερούσιο και άλλα. Εάν όμως η εκπόρευση ανήκει στα κοινά των προσώπων της Αγίας Τριάδος, τότε το Άγιο Πνεύμα δεν μπορεί να αποκλείεται από αυτό το κοινό στοιχείο των τριών προσώπων της Αγίας Τριάδος. Επομένως, το Άγιο Πνεύμα θα πρέπει να θεωρείται και αίτιο του εαυτού του, να εκπορεύεται και από τον εαυτό του. Επίσης, αυτή η αιρετική προσθήκη καθιστά σύνθετο το Άγιο Πνεύμα, αφού θα είχε δύο αίτια, αφενός τον Πατέρα και αφετέρου τον Πατέρα και τον Υιό. Γενικά αυτή η προσθήκη οδηγεί στην ανέρηση των ιδιωμάτων των προσώπων της Αγίας Τριάδος και επομένως στην παραφροσύνη. Τα υποστατικά ιδιώματα αναγκαστικά μπορεί να ανήκουν μόνο σε ένα από τα τρία πρόσωπα. Διαφορετικά δεν θα ήταν υποστατικά ιδιώματα, αλλά κάτι που ανήκει στο κοινό των τριών προσώπων. Άρα η εκπόρευση του Αγίου Πνεύματος μπορεί να είναι υποστατικό ιδίωμα μόνο ενός προσώπου της Αγίας Τριάδος. Εάν επομένως ισχυρίζονται κάποιοι την καινοτομία ότι η εκπόρευση του Αγίου Πνεύματος ανήκει στον Υιό, τότε αναγκαστικά προκύπτει από τον ισχυρισμό αυτό ότι την αφαιρούν από τον Πατέρα. Αλλά τότε θα μπορούσαν να ανταλλάσσουν και την γέννηση με την εκπόρευση και να πούν ότι δεν γεννάται ο Υιός από τον Πατέρα, αλλά ο Πατέρας από τον Υιό.
όλες

αυτές οι εξαιρετικά λογικές θέσεις του μεγάλου Φωτίου φανερώνουν την πλήρη διαστροφή και παραφροσύνη που προκύπτει από αυτή την αιρετική διδασκαλία του παπικού Φιλιόκμου. Για ποια αγία και υπερούσιο τριάδα, μετά από όλα τα παραπάνω, μπορεί να γίνει λόγος ακόμα στον παπισμό? Η απάντηση που επιχειρούν να δώσουν οι ίδιοι παπικοί στην πιο επίσημη έκφραση της διδασκαλίας τους στην κατήχηση της Καθολικής Εκκλησίας έχει ως εξής: ο Πατέρας είναι η πρώτη αρχή του Αγίου Πνεύματος ως αρχή άναρχος, αλλά επίσης και ως Πατέρας του μονογενούς Υιού είναι μαζί με τον Υιό η μοναδική αρχή από την οποία εκπορεύεται το Άγιο Πνεύμα. Πάντως είναι χαρακτηριστικό ότι επιμένουν σε αυτόν τον παραδοξολογισμό, σε αυτήν την αιρετική προσθήκη μέχρι τις μέρες μας. Γιατί όμως οι παπικοί επιμένουν τόσο σε αυτή την αιρετική προσθήκη του Φιλιόκβα? Επειδή αυτή έχει διαμορφώσει όλη την παράδοσή τους. Με την σαφή υποτίμηση του Αγίου Πνεύματος που εισάγει, εξουδετερώνει την σωτηριολογική παρουσία του Θεού στο παρόν. Η μεγάλη εορτή της Πεντηκοστής, η έλευση του Αγίου Πνεύματος στην Εκκλησία, το ίδιο το πρόσωπο του Αγίου Πνεύματος υποτιμάται, προκειμένου ο παπικός θεσμός ως ιστορική πραγματικότητα να ανάγεται σε διαμεσολαβητή ανάμεσα στον Θεό και τον άνθρωπο. Έτσι, η παρουσία του Πάπα υποκαθιστά την παρουσία του Θεού, χειρίζεται κατά το δοκούν την χάρη του Θεού και την παρέχει στους πιστούς. Αυτό φαίνεται ιδιαίτερα στην διδασκαλία του παπισμού για τα λυσίπινα αφέσεις των αμαρτιών. Ο κώδικας κανονικού δικαίου του 1987 ορίζει τα λυσίπινα στον κανόνα 992 ως εξής: τα λυσίπινα είναι οι αφέσεις της χρονικής τιμωρίας ενώπιον του Θεού για αμαρτία στον οποίον η ενοχή έχει ήδη συγχωρηθεί. Επιτυγχάνονται από τον κατάλληλα διατεθειμένο πιστό υπό ορισμένες συνθήκες μέσω της βοήθειας της Εκκλησίας, η οποία στην υπηρεσία της λύτρωσης διαχειρίζεται και εφαρμόζει τον θησαυρό των εξυλαστηρίων του Χριστού και των Αγίων. Και στον κανόνα 994 τονίζεται ότι ο κάθε πιστός μπορεί να αποκτήσει λυσίπινα για τον εαυτό του ή να τα διαθέσει για τους αποθανόντες. Και ο κανόνας 995 ορίζει ότι ο Πάπας είναι το μοναδικό κέντρο από τον οποίο εκπηγάζει το δικαίωμα της χορήγησης αυτών των λυσίπινων ή αφέσεων. Κατά λέξη στη παράγραφο 2 τονίζεται: καμία εξουσία κατώτερη του Πάπα δεν μπορεί να αναθέσει την εξουσία χορήγησης λυσίπινων σε άλλους, εκτός εάν έχει ρητά εξιοδοτηθεί από την Αποστολική Έδρα. Αγαπητοί ακροατές, αγαπητές ακροάτριες, με τις επισημάνσεις αυτές κλείνουμε τη σημερινή μας εκπομπή. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Ευχαριστώ και την ηχοληψία και το τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού μας για την υποστήριξή τους. Χαίρετε.

0: Είναι τελικά η Δύση χριστιανική? Επιμελείται και παρουσιάζει ο θεολόγος Λέον Μπρανκ.
1: Με 5 Ιουλίου προσκυνηματική εκδρομή στη Θεσσαλονίκη και περίπλους Αγίου Όρους. Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να προσκυνήσουν τα Ιερά Λείψανα του Οσίου Εφραίμ του Σύρου στην ομώνυμη Ιερά Μονή στην Κατερίνη, του Αγίου Αρσενίου του Καπαδόκη και τον τάφο του Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου στην Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου στη Σουρωτή και Λείψανα Αγίων από την Ιερά Μονή Ξενοφόντος Αγίου Όρους κατά τη διάρκεια του περίπλου. Θα επισκεφθούν επίσης τον ναό, την κρύπτη και τον τόπο μαρτυρίου του Αγίου Δημητρίου Πολιούχου της Θεσσαλονίκης και θα προσκυνήσουν λείψανά του. Ένα μοναδικό τριήμερο με επισκέψεις στην Κατερίνη, τη Σουρωτή και τη Θεσσαλονίκη που συνδυάζει και περίπλου του Αγίου Όρους. 3 με 5 Ιουλίου με τη φροντίδα της Πειραϊκής Εκκλησίας. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής 210-4118-602 και 210-4118-640.
2: Μεγάλη Ορθόδοξη Χριστιανική Εγκυκλοπαίδεια. Η εκδόση Καλοκάθη προσφέρουν σε όλους τους αναγνώστες ένα μνημειώδες έργο, τη Μεγάλη Ορθόδοξη Χριστιανική Εγκυκλοπαίδεια. 12 δερματόδετοι τόμοι, 560 σελίδες ο κάθε ένας. Τώρα, από 1.170 ευρώ μπορούν να γίνουν δικοί σας με μόνο 170 ευρώ. Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται και τα έξοδα αποστολής. Τηλεφωνήστε τώρα στο 210-3306-397, γιατί το καλό βιβλίο πρέπει να έχει τη σωστή τιμή. Εκδόσεις Καλοκάθη. 210-3306-397.
3: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσογωγείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
1: Βρείτε μας και στο goldenpub.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
4: Πτήση ζωής. Το νέο εφηβικό μυθιστόρημα της Κατερίνας Τσούκη από τις εκδόσεις ΕΑΡ.
5: Μία νέα κοπέλα, ένα ταξίδι στην Αμερική, μια αναπάντεχη στιγμή και ένα εισιτήριο για μία πτήση ζωής.
4: Μία συναρπαστική ιστορία με κινηματογραφική πλοκή και απρόσμενο τέλος.
5: Πτήση ζωής. Της συγγραφέως Κατερίνας Τσούκη.
4: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΕΑΡ. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
5: Για παραγγελίες καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε μας στο ηλεκτρονικό κατάστημα airbooks.com.
6: Είσαι δικαιούχος του προγράμματος Εξοικονομώ? Έχεις βάουτσερ για το πρόγραμμα Αλλάζω Θέρμανση? Η Gas Pipe συμμετέχει σε όλα τα προγράμματα και αναλαμβάνει όλη τη διαδικασία για εσάς. Μελέτη, προμήθεια, εγκατάσταση. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-2470-870 για να σας ενημερώσουμε δωρεάν για την προσφορά μας. Gas Pipe. Εγκαταστάσεις αντλιών θερμότητας και φυσικού αερίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-2470-870.
7: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
8: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς της μονώσης. Η μόνη που παρέχουμε εγγύηση για 15 χρόνια. Έμμα, 210-5140-031.
9: Κέντρο αποκατάστασης ακοής Ακοής Γουρίτσας, Λεωφόρος Ηρακλείου 307, Ηράκλειο Αττικής. Παρέχουμε υψηλής ποιότητας προϊόντα με μοναδικό μας σκοπό την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής όσων αντιμετωπίζουν απώλεια και προβλήματα ακοής. Διαθέτουμε αθέατες λύσεις ακοής, επαναφορτιζόμενα ακουστικά βαρικοΐας, αδιαβροχοποίηση για όλες τις συνθήκες υγρασίας, σκόνης και εφίδρωσης. Προσφέρουμε κατοίκον εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική, δωρεάν δοκιμή ακουστικών τελευταίας τεχνολογίας. Κέντρο αποκατάστασης ακοής Ακοής Γουρίτσας. Ακοή για όλους. Τηλέφωνα για επικοινωνία 211-4206-026 και 6974-810-626.
10: Ώρα Ελλάδος 6.
11: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
12: Και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφιέμεν τις οφειλές.
13: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με τον καθεδρικό ιερό ναό Αγίας Τριάδος Πειραιός, από όπου θα ακούσουμε την ακολουθία της 9ης ώρας του Εσπερινού και του Παρακλητικού Κανόνος προς την Παναγία Πορταΐτισσα.
14: Νην και αη και στους αιώνας των αιών.
15: Αμήν, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αη και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ως αγαπητά τα σκηνώματά σου, Κύριε των δυνάμεων, επιποθεί και εκλείπει η ψυχή μου εις τα σαυλάς του Κυρίου. Η καρδία μου και η σάξη μεγαλιάσαν το επί Θεών ζώντα, και γάστρου Θείων έβραινε αυτόν οικίαν και τριγών οσιάνι αυτοί ουθείς ήταν οσία εαυτής. Τα θυσιαστήριά σου, Κύριε των δυνάμεων, ο βασιλεύς μου και ο Θεός μου, μακάρι κατοικούντες εν το οίκο σου στους αιώνας των αιώνων ενέσους είσαι, μακάρι ως ανήρωες την αντίληψη σε αυτό παρά σου, αναβάσαι την καρδία αυτού διέθετο εις την κοιλάδα των κλαθμών ως εις τον τόπον ενέθετο, και γάρ ευλογίας δώσω νομοθετών, πορεύσω δε εκ δυνάμειος εις δύναμην οφθήσε το Θεός τεν Θεών εν Σιών. Κύριε ο Θεός των δυνάμεων εις άκουσον της προσευχής μου ενώτης ο Θεός Ιακώβ, υπερασπιστά ήμουν ιδε ο Θεός και επίβλεψον εις το πρόσωπον του Χριστού σου, ότι κρίσον ημέρα μία εν της ευλές σου υπέρ χιλιάδας, εξέλεξά μην παραληπτήστην το οίκο του Θεού μου μάλλον η οικείμεν σκηνόμασιν αμαρτωλών, ότι έλεος και αλήθειαν αγαπά Κύριος ο Θεός χάριν και δόξαν δώσει, Κύριος σου στηρίσει τα αγαθά της πορευωμένης εν ακακία. Κύριε ο Θεός των δυνάμεων, μακάριος άνθρωπος, ελπίζων επί σε. Ευδόκησας, Κύριε, την γήν σου απέστρεψας, την εχμαλωσίαν Ιακώβ. Αφήκας τας ανομίας το λαό σου, εκάλυψας πάσας τας αμαρτίας αυτών. Κατέπαυσας πάσαν την οργήν σου, απέστρεψας από οργής θυμού σου. Επίστρεψον ημάς ο Θεός των σωτηρίων ημών και απόστρεψον των θυμών σου αφημών. Μη στους αιώνας οργιστής ημίν, ιδιατενείς την οργήν σου από γενεάσεις γενεάν. Ο Θεός η επιστρέψα ζώσεις ημάς και ο λαός σου εφρανθήσεται επίση. Δείξον ημίν Κύριε το έλεος σου και το σωτηριόν σου δόης ημίν. Ακούσω με τη λαλήσιν εμή Κύριος ο Θεός, ότι λαλήσει ειρήνην επί των λαών αυτού και επί τους ουσοσίους αυτού και επί τους επιστρέφοντας καρδίαν επ' αυτών. Πλην εγγύς των φοβουμένων αυτών, το σωτήριον αυτού του κατασκηνώσε δόξαν εν τη γη ημών, έλεος και αλήθεια συνήντησαν, δικαιοσύνη και ειρήνη κατεφύλησαν, αλήθεια εκ της γης ανέτειλε και δικαιοσύνη εκ του ουρανού διέκυψε, και γάρ ο Κύριος δώσει Χριστότητα και η γη ημών δώσει των καρπών αυτής, δικαιοσύνη ενώπιον αυτού προπορεύσετε και θύσει εισοδόν τα διάβηματα αυτού. Κλείνον Κύριε του ούσου και επάκουσόν μου ότι πτωχός και παίνεις ημί εγώ. Φύλαξον την ψυχή μου ότι όσιος ημί σώσον τον δούλον σου ο Θεός μου τον ελπίζοντα επί σε. Ελέησον με Κύριε ότι προσεκε κράξω με όλην την ημέραν. Έφρανον την ψυχή του δούλος ότι προσέειρα την ψυχή μου. Ότι σοι Κύριε Χριστός και επίκης και πολυέλεος πάση της επικαλουμένησε. Ενώτησε, Κύριε, την προσευχή μου και πρόσχε στη φωνή της δέησεώς μου. Εν ημέρα θλίψεώς με και έκραξα προσεώτη επικουσάς μου. Ουκέστην ομοιώσε ίνθις, Κύριε, και ουκέστη κατά τα έργα σου. Πάντα τα εθνιώσε επί εισας ήξουση και προσκυνήσουσι ενωπιών σου, Κύριε, και δοξάσουσι το όνομά σου. Ότι μέγας είσαι και ποιόν θαυμάσια εσύ, Θεός μόνος,
16: Οδήγησόν με, Κύριε, εν τη οδό σου και πορεύσουμε εν τη αληθεία σου. Εφρανθεί το η καρδία μου, του φοβήστε το όνομά σου. Εξομολογήσω μέση, Κύριε, ο Θεός με όλη η καρδία μου και δοξάσω το όνομά σου εις τον αιώνα. Ότι το έλεος σου με εγέπε με και ρίσου την ψυχή μου εξάδου κατωτάτου. Ο Θεός παράνομη επανέστη συνεπε με και συναγωγή κρατέων εζήτησαν την ψυχή μου και ο προέθεντος ενώπιον αυτών. Και εσύ, Κύριε, ο Θεός μου, εκτήρμον και λέιμον, μακρόθυμος και πολύ έλεος και αληθινός, επίβλεψαν επ' εμέ και λεϊσόν με εδώ στο κράτος του παιδί σου και σώσον των ιών της παιδίσκης σου, πείσουν με τιμού σημείων εις αγαθών και είδετοσαν ημισούντες με και εσχυνθήτωσαν, ότι εσύ, Κύριε, βοήθησάς με και παρακάλεσάς με. Πείσον με τεμού σημείων εις αγαθών και ειδέτωσαν ημισούντες με και εσχυνθήτωσαν, ότι εσύ, Κύριε, βοήθησάς με και παρακάλεσάς με. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, Χριστούς εν συγγενή ο Ιούδα, ειδώτες και μάρτυρας θερών ιερός εφημούμεν. Την πλάνη παντήσαντα και την πίστην τηρήσαντα, όθεν σήμερον την Παναγίαν σου μνήμην εορτάζοντες αμαρτημάτων την λύσιν ευχές σου λαμβάνομεν, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Ο διημάς γεννηθείς εκ Παρθένου και σταύρωσιν υπομείνας αγαθέ, ο θανάτων των θάνατων σκυλεύσας και έγερ συνδείξας ως Θεός, μη παρήδησους έπλασα στη χειρή σου. Δείξον την φιλανθρωπίαν σε λεήμων, δέξε την δεκούσαν σε Θεοτόκον, πρεσβεύουσαν υπέρ ημών και σώσον σωτηρημών λαών απεγνωσμένων. Ήδη παραδόηση μας εις τέλος δια το όνομά σου το Άγιον και μη διασκεδάσεις την διαθήκην σου και μη αποστήσεις το έλεος σου αφημών δι' Αβραάμ των ηγαπημένων υπό σου και δια Ισάκ των δούλων σου και Ισραήλ των Άγιών σου. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάστη, δίτες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρεσον τας ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψη και ίαστας ασθενίας ημών, ένε και εν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφιέμεν τις οφειλέτες ημών. Και εμείς εν έγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
17: Ότι σου έστειν η βασιλεία, και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
16: Αμήν. Εκρίζεις ευκλέους Θεοδόρη τον κλίμα ανέτειλα σημείν του Κυρίου Αυτόφτα, Απόστολε Θεάδελφε του Χριστού Κύριξ Πάνσοφε, τρέφωνα πάντα κόσμων καρπίσου των λόγων την Ορθόδοξον πίστην Κυρίου διδάσκονος μίστης της Χάριτος. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυεύσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προς σωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελών των αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδεξε και ήμουν εν τη ώρα ταύτη τα συντεύξεις και ήθινον την ζωήν ημών προς τα συντολά σου, τα ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα σενείας κάθαρον, και ρίσε ημάς από πάσης λήψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίης σου Αγγέλησιν να την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη καταντήσουμενη στην ενότητα της πίστεως και εις την επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
18: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, την τιμιωτέραν των χερουβήμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόλος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόκον σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
19: Θεός, εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εθιμάς και ελεήσε ημάς.
18: Αμήν.
19: Δέσποτα, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ημών μακροθυμήσασαι επί της ημών πλημελήμασι και άχρη της παρούσης ώρας αγαγών ημάς, ενή επί του ζωοποιού ξύλου κρεμάμενος το ευγνώμων ηλίστη την εις τον παράδεισον οδοποίησας είσοδον και θανάτω των θάνατων όλες σας ηλάστη με τις ημαρτωλείς και αναξίης δούλη σου ημάρτωμεν κάρ και ενομίσαμεν και ουκέσμεν άξια αρετάματα ημών και βλέψε εις το ύψος του ουρανού. Διότι κατελείπομεν την οδόν της δικαιοσύνης και πορεύθυμεν τις θελήμας την καρδιών, ημών αλικετεύομεν της συνανίκαστον αγαθότητα, αφήσε ημών, Κύριε, κατά το απλήδος του πελαίους σου Χριστόν ημάς, δια το όνομά σου Άγιον, ότι εξέλπων εν ματαιότητη, ειμέρε ημών. Εξέλου ημάς στον αντικειμένου χειρός και άφεσιμήν τα αμαρτήματα και νέκρωσον τους αρχικών ημών φρόνημα, εν των παλαιών αποθεμένοι άνθρωπον. Το νέο εν δυσόμεθα και συζήσουμε εν το ημετέρω δεσπότη και κηδεμόνη και ούτω της εις ακολουθείς προστάγμασιν. Εις την αιώνιον ανάπαυσιν καταδύσουμε εν θα πάντων εστί εφρενωμένων η κατοικία σιγαριό τους αληθινή ευφροσύνη και αγαλίας των αγαπώντων σε Χριστέ ο Θεός ημών. Και στην δόξα να αναπέμπομεν, συν το ανάρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθού και ζωοποιό σου πνεύμα την ίντια ή και εις τους αιώνας των αιώνων.
18: Αμήν.
19: Δόξα σε Θεός, ελπίσιμον δόξες.
18: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πατέρ Άγιε ευλόγησον.
19: Ο εναγίης θαυμαστός Χριστός ο αληθινός Θεός ημών της πρεσβείας Παναχράντου και Παναμόμου, Αγίας από του Μητρός Υιού και εκλημένης πορταϊτής εις τη αδυνάμη του Τιμίου και ζωοποιού Σταυρού, των Αγίων ενδόξων και πανεθμών Αποστόλων, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωάκιμ και Άννης, του Αγίου ενδόξου Αποστόλου Ιούδα του Αδελφού Θεού, των Οσίων Παϊσίου του Μεγάλου και Ζήνωνος και του Αγίου ενδόξου Ιερομάρτυρος Ασυγκρίτου, έτη και δε και του Αγίου Μάρτυρος Ζωσίμου, όν την μνήμην επετελέσαμεν, πάντων των Αγίων ελεήσει και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.

0: Αμήν. Δεύτερος γνήσιον το εσπέρασαν το βασιλεί μόν Θεό. Δεύτερος γνήσιον το εσπέρασαν το χριστό το βασιλεί μόν Θεό. Δεύτερος γνήσιον το εσπέρασαν τον αυτό Χριστό το βασιλεί και Θεό ημών. Ευλόγηψιν τον Κύριον Κύριο Θεός μεγαλύνθης φόδρα. Εξομολόγησιν αλλά πρέπει να ανεδίσω αναβαλόμενος φως ο σημάτιον. Εκτείναν τον ανώ σιδεύνο στεγάζον εν είδα εις τεπερό αυτού. Ότι θυς νεύτην επί βασιν αυτού απεριπατών επτρίβα ανέμων. Οποιών τους αγγέλους αυτού πνεύματα και τους λειτουργούς αυτού πυρός φλόγα. Ο θεμελιών τη γίνει επί την ασφάλεια αυτής που κληθήσεται εις τον αιώνα του αιώνος. Άβυσσος ως ημάτων του περιβόλων αυτού επί των ωραίων στους αντίδατα. Από επιτιμήσω όσου φεύξονται, από φωνής βλαντήσου δηλιάσουσι. Αναβαίνουν στους νόροι και καταβαίνουν στην παιδεία εις τον τόπο ανεθεμελίωσης αυτά. Όρεν έθω που παρελεύσονται ουδέ επιστρέψει καλύψει την υγιή. Ο εξαπεστάνων πηγάσαν φάραγξιν, παναμέσων των ωραίων τελεύσονται ύδατα. Ότι ούσι πάντα τα θηρία του αγλού προσδέξονται όγουν αγρίστηψαν αυτόν. Επ' αυτά τα πετεινά του λόγου τα συγνώσει, εκ μέσου των πετρών δώσει τη φωνή. Ότι ζων όλοι των υπερόγων αυτό από καρπού των έργων σου χόρτα αστήσεται η γη. Ο εξάνετων χόρτων τη στήνει στη χλώτη δουλειά των ανθρώπων. Το εξαγάγει να έρθουν εκ της γης και είναι όσο φαίνει καρδίαν ανθρώπου. Του λέρνε πρόσωπο με νελαίο και άρτος καρδίαν ανθρώπου στηρίζει. Χορταστήσονται τα ξύλα του πεδίου, εκέδη του λιβάνου, ασεφύτευσας. Εκείς του θεανός εύσουση, του εραδιού η κατοικία ηγείται αυτών. Όρη τα υψηλά τα σελάφης, πέτρα καταφυγή της λαγωής. Επίησες Ελλήνης καιρούς ο ήλιος έγνω την δύσην αυτού, έθου σκότος και γίνεται νίξ, εν αυτοί διελεύσονται πάντα τα θηρία του δρυμού. Σκύμνη οριόμενη του αρπάσε και ζητήσε παρά το Θεό γλώσσιν αυτής. Ανέτρεν ο ήλιος και συνήχθησαν και εις τα σμάντα θα τον κοιταστήσονται. Εξελεύσετε άνθρωπος από το έργο αυτού και από την εργασία αυτού έως σας πέρας. Όσε μεγάλη θέργα σου, Κύριε, πάντα εν σοφία ποιή σας, επληρώθη η γη της κτήσεως. Αυτή η θάλασσα μεγάλη και ευρύχωρος, εκεί ρεπετάουν και στην αριθμό ζώα μικρά με τα μεγάλων. Εκεί πλοία διαπορεύονται δράκων ούτως, ον έπλασε εμπέζειν αυτοί. Πάντα προς σε προσδοκώσει, δούνε την τροφήν αυτών εις εύχερον δόντος σου αυτή η συλλέξουση. Άνοιξαν τόσο την χείρα, τα σύμπαντα πλήστησαν το Χριστότητος, αποστρέψαν ως δέσου του πρόσωπο τα ραφθήσονται. Αντανελείς το πνεύμα αυτών και εκλείψουσι και στον χούν αυτών επιστρέψουσι. Εξαποστελείς το πνεύμα σου και εκτιστήσονται και ανακαινείς το πρόσωπο της γης. Ή το ειδόξα Κυρίου της αιώνας, εφρανθήστε Κύριος επί της έργης αυτού, που επιβλέπουν επί τη γη και ποιον αυτήν τρέμει, ο απτώμενος των ωραίων και καπνίζονται. Άσω το Κυρία εν τη ζωή μου, ψαλώ το Θεό μου έως επάρχω. Δυνθεί αυτό η διαλογή μου, εγώ δε εφρανθήσω επί το Κυρίο. Εκλείπει να αματωλεί από τη γη και άνω μέρος των υπάρχειν αυτούς. Ευλόγη ψυχή μου των Κύριων. Ο ήλιος έγνω την δύσην αυτού. Έθου σκότος και γίνεται νίξ. Όσε μεγάλην θέρα σου, Κύριε, πάντα εν σοφία ποιήσας. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα, την κοινή και Αγίη και στους αιώνας την αιώνα. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σου ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σου ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σου ο Θεός. Η ελπίσιμον, Κύριε, δόξα σου.
1: Εν ειρήνη του Κυρίου δεϊθόμεν.
0: Κύριε λέησον.
1: Υπέρ της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεϊθόμεν.
0: Κύριε λέησον.
1: Υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεϊθόμεν.
0: Κύριε λέησον.
1: Υπέρ του Αγίου οικού τούτου και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού ισιόντων εν αυτό του Κύριου δεϊθόμεν.
0: Κύριε λέησον.
1: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών του Κύριου δεϊθόμεν.
0: Κύριε λέησον.
1: Υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ του Τμίου Πρεσβυτερίου της Αν Χριστώ Διακονίας Παντός του Κλήρου και του Λαού του Κυρίου δεϊθόμεν.
0: Κύριε λέησον.
1: Υπέρ του ευσεβούσιμων έθνους πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό και του καταξηράν θαλασσάν και αέρα φιλοχρήστου ημών στρατού του Κυρίου δεηθόμεν.
0: Κυρία λέησον.
1: Υπέρ της πόλεως ταύτης πάσης μονής πόλεως και χώρες και των πιστήκων των εν αυτές του Κυρίου δεηθόμεν.
0: Κυρία λέησον.
1: Υπέρ ευκρασίας αέρων εφορίας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών του Κυρίου δεηθόμεν.
0: Κυρία λέησον.
1: Υπερπλέον των οδηπορών των οσούντων καμνών των εκμαλώτων και της σωτηρίας αυτών του Κυρίου δεηθόμεν.
0: Κυρία λέησον.
1: Υπερτουρίστην εμάς από πάσης θλίψεως, οργής, κινδύνου και

0: Ave Μαρίας, τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθαν.
1: Σιτηρία.
0: Ότι πρέπει σι πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης το Πατρί και το

Κύριος. Φως ηλάρων Αγίας δόξα θανάτου Πατρός ουρανίου Αγίου Μάκαρος Ιησού Χριστέ, ερθόντες επί την ηλίου δύσην, ειδώντες φως εσπερινών, ύμνου με πατεραιών και Άγιον Πνεύμα Θεών, άξιον σεν πάση καιρής ημινείστε φωνές εσίες, Υιέ Θεού ζωήν οδηδούς, διό ο κόσμος σε δοξάζει.

καταξίωσον, Κύριε, διέσπερα ταύτη, αναμαρτή της φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο και το ελεός εφ' ημάς, καθά περιπίσαμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε, δίδαξόμε τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα, συνέχισόμε τα δικαιώματά σου. Ευλογητός οι Άγιοι, φώτισόμε τη δικαιώμασή σου. Κύριε το έλεος στον αιώνα, τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένωση, πρέπει ύμνος, η δόξα πρέπει. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

0: Άγγελο ειρήνη πιστών οδηγών, φύλακα των ψυχών και των σωμάτων ημών, παρά του Κυρίου ετησόμεθα.
1: Παράσκου Κύριε.
0: Συγγνώμην και άφεσιν των αμαρτιών και των πλημελημάτων ημών, παρά του Κυρίου ετησόμεθα.
1: Παράσκου Κύριε.
0: Τα καλά και συμφέροντα τις ψυχές ημών και ειρήνη το κόσμο, παρά του Κυρίου ετησόμεθα.

0: Την απολύ στον δούλων σου δέσποτα κατά του έρημα σου εν ειρήνη, ότι εδονή οφθαλμή μου το σωτηριόν σου. Ο ετοίμασες κατά πρόσωπον πάντων των λαών, φως αποκάλυψην εθνών και δόξαν λαού σου Ισραήλ.
1: Κύριε, εισάκουσε προσευχήσμενα όσα ειδήσιμαν τη αληθεία σου. Εισάκουσε όμως τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις εις κρίση με δούλου σου, ότι ο δικαιώθησετε ενώπιον σου παζών. Ότι καταδίωξαν ο εχθρός την ψυχή με ταπείνωσιν εις γίνει τη ζωή μου. Εκάθισε με εν σκοτεινήσω ως νεκρούς αιώνας και οικειδίασεν επαμέ το πνεύμα μου. Είναι μία ταράφθη η καρδία μου. Εμνήστην ημερών αρχαίων, εμελέτησεν πάση της έργης σου εν ποίημας των εγχειρών σου μελέτων. Διεπέτασε από εσέ τα σχήρας μου ψυχή μου ως γη ανιδρώσει. Ταχύς άκουσό μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψει το πρόσωπον σ' απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καβαίνους εις λάκων. Ακουστών πίσω με το πολιτό ελαιό σου ότι επισήλπισα. Γνώρισό μου, Κύριε, οδόν εν υπορέψομαι, ότι προσέειρα την ψυχή μου, εξέλουμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, πως σε κατέφυγον. Δίδαξό με το πλήν το θελημά σου, ότι είσαι ο Θεός μου. Το πνεύμα στο αγαθό να οδηγήσει με υγεία ευθεία. Ένε και εν τροματό σου, Κύριε, ζήσεις με εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις. Εκθλίψες την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξαδοθρεύσεις τους εχθρούς μου. Και απολύσεις πάντας, τους θλίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου ημίν.

Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα έλεος σου και κατά το πλήθος των ικτυρμών σου εξάλληψον το ανώμημά μου, επιπλείον πλήνον με από της ανομίας μου και από της αμαρτίας μου καθαρίσον με, ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιον με στήδια παντός, σημώνω ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιον σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Ιδούγαρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες οικήσεις έμε η μήτυρ μου. Ιδούγαρ αλήθεια νιγάψα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδηλωσάς μη. Λαντείς με ισόβου και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτείς με αγαλία συγκέφρο συνλαγαλιάσον δεως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπον σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαράν κτίσουν εν εμεί ο Θεός και πνεύμε ευθές εν γέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλης απ' εμού. Απόδος μη την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στηριξών με. Διδάξον όμως τα σωδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξ αιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου αγαλιάστε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγείλει την ένεσή σου, ότι η θέλησα στη σία ανεδοκάν ολοκαυτώματα ουκ ευδοκίσεις, θυσία του Θεού πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου και εξουδενώσει, αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία στην Σιών και οικοδομήθη το τα τείχη Ιερουσαλήμ, τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσεις είναι επί το θυσιαστήριόν σου μόνο.

0: Μον Σεραφείμ, των αδελφών ημών των ιερέων ιερομονάχων ιεροδιάκονων και μοναχών και πάσης εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Τι δεόμεθα υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό και του καταξηράν θάλασσαν και αέρα φιλοκρίστου ημών στρατού και υπέρ του Κύριον των Θεών ημών συνεργήσε και κατεβοδώσε

0: Μεθόν. Υπερελαίου ζωή, ειρήνη, υγεία, σωτηρία, επισκέψεω, συγχωρήσεω και αφέσεω των αμαρτιών, των δούλων του Θεού πάντων, των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρεπιδημούντων εν την πόλη ταύτη, των επιτρόπων συνδρομητών αφιερωτών τη Αγία Εκκλησία ταύτη και πάντων των μετευλαβία και κατανήξεω συμμετεχόντων ει την ιεράν παράκληση ταύτη μετά των οικείων αυτών.
1: Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον.
0: Τι δεόμεθα υπέρ επιτυχίας και αριστεύσεως των μαθητών, σπουδαστών και νέων ετες εξετάσεις συναυτών και υπέρ του ελθύν Κύριων των Θεών βοηθών εν τες προσπαθίες και

του εν Αγίης Πατρόσιμο Νεκταρίου Επισκόπου Πενταπόλεως του εν Αιγίνη του Θαυματουργού των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωάκιμ και Άνης, των εν Αγίης Πατέρων ημών Μεθοδίου Ιερομάρτυρος Επισκόπου Πατάρων και Καλής του Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως και του Οσίου Πατρόσιμων Νικολάου του Καβάσιλα, ον και την

0: Αμήν, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάσθη τίτες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρεσον τας ανομίας ημών, Αγία επίσκεψε και ιέστες ασθενίας ημών, ένε και εν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφιέμεν τους οφειλέτες ημών, και μη εις εν έγγιση μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού.

Τη δεόμεθα υπέρ των εν μέση Ανατολή και Βόρειο Αφρική και αλλαχού της γης, χυμαζομένων υπό της Ισλαμικής απειλής Ορθοδόξων Χριστιανών και της από Θεού αντιλήψεως βοηθείας της

Κοιναγία εκκλησίαν γιατί μπορεί το άφημα και πάσαν πόλεις και χώραν από τους βούλους που σου καταφωνήσουν φίλος μαχαίρας από τρόμις αλόφιλων επίλειου πολέμου και επίλειου θανάτου και επί του ήλαιων ευρενική διάλα που γενέστη των αγαθών και πιλάνσου των θεών ημών. Όπως τρέψε και διασκεδάσεις ασυνοχής και νόσου δεθμός κινουμένη και ίσα στήμας της ευκημένης δικαίας αυτού.

0: Όνεθα και υπέρ του εις άκουσε, Κύριον των Θεών ημών, φωνής της δεήσεως ημών των αμαρτωλών, και ελεήσε ημάς.
1: Κύριε ελεήσον.
0: Επάκουσον ημών ο Θεός, ο σωτήρ ημών, η ελπής πάντων των περάτων της γης και των ενθαλάτων,

0: Ον ευλογητός Χριστός ο Θεός, ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Στερεώσει Κύριος ο Θεός την Αγίαν και αμόμητον πίστην των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών συν τη Αγία αυτού Εκκλησία, πόλη, ιερά Μητροπόλητα αυτή και το γέννη παντή εις αιώνας αιώνων. Αμήν.
0: Περαγία Θεοτόκε, σώσον ημάς.
1: Λιμιωτέραν των χειροβήμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των Σεραφείμ, την αδιαφθόλος Θεών λόγων δεκούσαν την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν.
0: Δόξασαι ο Θεός, ελπίσιμον δόξασαι.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πατέρ Άγιε ευλόγησον.
0: Ο εν Αγίης θαυμαστός Χριστός, ο αληθινός Θεός, ημών της πρεσβείας Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός επί και κλειμένης πόρτα ητήσης, Θεία δυνάμη του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασία των τιμίων επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων και εσύ τιμίων ενδόξου προφήτου προδρόμου και βαπτίστου Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανέθυμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων και καλλινίκων μαρτύρων των Οσίων και Θεοφόρων πατέρων και μητέρων ημών, των Αγίων ενδόξων εις Αποστόλων Κυρίλου και Μεθοδίου των Αυταδέλφων και φωτιστών των Σλάβων του εν Αγίης Πατρόσιμων, Νεκταρίου Επίσκοπου Πενταπόλεως του εν Αιγίνη του Θαυματουργού, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωάκιμ και Άνης, του εν Αγίης Πατέρων ημών Μεθοδίου Ιερομάρτυρος Επισκόπου Πατάρων και Καλής του Πατριάρχου Κωνσταντινού Πόλεως και του Οσίου Πατρός ημών Νικολάου του Καβάσιλα, όν και την μνήμην επιτελούμεν και πάντων των Αγίων ελεήσε και σώσε ημάς τους αγαθούς.

0: ευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
1: Αμήν.
0: Η Αγία Τριάστια φύλαξε πάντα σημάς. Καλό σας βράδυ.
2: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Πειραιός, από όπου ακούσαμε την ακολουθία της 9ης ώρας, του Εσπερινού και του Παρακλητικού Κανόνος προς την Παναγία Πορταΐτισσα.

0: Με γνώση για τη ζωή της μέλισσας και μελισσοκομική εμπειρία 4 γενεών, παράγουμε και διαθέτουμε ανεπεξέργαστο, αγνό και υψηλής ποιότητας μέλι. Διαθέτουμε ποικιλίες μελιού από θυμάρι, έλατο, κουμαριά, καστανιά, βανίλια, ανθέων και 4 εποχών. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Για παραγγελίες και αποστολές σε όλη την Ελλάδα, καλέστε στο 27570-23715. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Τα προϊόντα μας παραδίδονται κατοίκων χωρίς οικονομική επιβάρυνση εντός νομού Αττικής κατόπιν τηλεφωνικής συνεννοήσεως.
1: Το ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας και οι σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α προσφέρουν για μία ακόμη χρονιά μία πλήρη υποτροφία καθώς και 2 ετήσιες σε ακροατές που επιθυμούν να αποκτήσουν γνώσεις και κατάρτιση σε σύγχρονους και εξειδικευμένους τομείς σπουδών. Μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε ειδικότητες όπως πληροφορική και γραφιστική, ναυτιλιακά και διοίκηση επιχειρήσεων, παιδαγωγικά και εργοθεραπεία, νοσηλευτική και φυσικοθεραπεία, τουριστικά επαγγέλματα, τεχνικά επαγγέλματα, μηχανοτρονική, ηλεκτρολογία ψυκτικών, μαγειρική και ζαχαροπλαστική, αισθητική μακιγιάζ, κομμωτική και ποδολογία. Μια ξεχωριστή πρωτοβουλία στήριξης και προσφοράς, γιατί η γνώση και η εκπαίδευση αξίζουν σε όλους. Δηλώστε συμμετοχή στα 210-4118-602 και 210-4118-640 και λάβετε μέρος στην κλήρωση η οποία θα γίνει στα τέλη του Σεπτεμβρίου στην εκπομπή του Δημήτρη Αλφιέρη, Φόλης της Ύλης.
2: Γεωφως.
3: Εταιρεία εξειδικευμένη στην κοπή και το κλάδεμα ψηλών και επικίνδυνων δέντρων. Τη συλλογή, την επεξεργασία και την κομποστοποίηση φυτικών υπολοιμάτων.
2: Γεωφως.
3: Η εταιρεία μας απασχολεί πιστοποιημένο προσωπικό και χρησιμοποιεί τα πλέον κατάλληλα μηχανήματα.
2: Γεωφως. Θέση Ξηρόπηγάδη Μανδρατικής.
3: Τηλέφωνο 210-5560-398.
2: Στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση θα βρείτε πληροφορίες για το ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων μας. www.geofos.gr. Email info@geofos.gr.
3: Δυνατότητα πληρωμής και σε 12 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα.
4: Ιερατικά Πατριανάκος. Με εμπειρία και αγάπη για την ιεροραπτική τέχνη και με οδηγό την πίστη μας στην Ορθόδοξη Παράδοση, καλύπτουμε όλες τις ανάγκες για την ένδυση των ιερέων και τον στολισμό των ναών. Μεταλλικές στόφες, γαλόνια, κρόσια, αντιρρή και υφάσματα για την Αγία Τράπεζα. Οι γνώσεις μας και η εμπεριστατωμένη άποψη αισθητικής σε συνδυασμό με το μεράκι μας για δημιουργία αποτελούν τον ιδανικό συνδυασμό για άψογο αποτέλεσμα. Ιερατικά Πατριανάκος. Σπάρτης 1 Πετρούπολη. Ωράριο λειτουργίας από τις 9 το πρωί έως και τις 6 το απόγευμα. Τηλέφωνα 211-4210-317 και 6936-8022-14. Διαδικτυακά στο ieratika.gr.
5: Η ακτοπλοϊκή εταιρεία Aegina Ferries με το πλοίο της Ελένη και πάνω από 50 χρόνια εμπειρίας στην ακτοπλοεία ενώνει καθημερινά τον Πειραιά με την όμορφη Αίγινα. Προσκύνημα πίστης και ελπίδας στον τόπο όπου έζησε, δίδαξε και θαυματούργησε ο Άγιος Νεκτάριος. Προσφορές για ομαδικές εκδρομές στο τηλέφωνο 210-8104-435. Πληροφορίες και ατομικές κρατήσεις σε προσιτές τιμές στο www.aeginaferries.gr.
6: Αγρόκτημα Μουστάκα. Κατευθείαν από τα Μέγαρα στο κατάστημά μας στον Πειραιά. Σε μας θα βρείτε αυγά ημέρα, σε ελαιόλαδο, κρασί και κελιφωτό φιστίκι. Νικήτα 10 Πειραιάς, 210-4177-204. Βρείτε μας και στο www.mustakas.farm. Τρεις με 5 Ιουλίου, προσκυνηματική εκδρομή στη Θεσσαλονίκη και περίπλους Αγίου Όρους. Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να προσκυνήσουν τα Ιερά Λείψανα του Οσίου Εφραίμ του Σύρου στην ομώνυμη Ιερά Μονή στην Κατερίνη, του Αγίου Αρσενίου του Καπαδόκη και τον τάφο του Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου στην Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου στη Σουρωτή και Λείψανα Αγίων από την Ιερά Μονή Ξενοφόντος Αγίου Όρους κατά τη διάρκεια του περίπλου. Θα επισκεφθούν επίσης τον ναό, την κρύπτη και τον τόπο μαρτυρίου του Αγίου Δημητρίου Πολιούχου της Θεσσαλονίκης και θα προσκυνήσουν λείψανά του. Ένα μοναδικό τριήμερο με επισκέψεις στην Κατερίνη, τη Σουρωτή και τη Θεσσαλονίκη που συνδυάζει και περίπλου του Αγίου Όρους. 3 με 5 Ιουλίου με τη φροντίδα της Πειραϊκής Εκκλησίας. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής 210-41-18-602 και 210-41-18-640.

0: Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι ακροατές της Πειραϊκής Εκκλησίας, καλή και ευλογημένη βραδιά. Συντονισμένοι και τούτη την ώρα εδώ στο ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Είναι εκπομπή Επίσκεψη, ακούτε τον πρώτο εκκλησιαστικό ραδιοφωνικό σταθμό της χώρας. info@papakipiradio.com, το email της Πειραϊκής Εκκλησίας για τον δικό μας άμεσο για τούτη την ώρα τρόπο επικοινωνίας. Θα θυμηθούμε όμορφες ραδιοφωνικές στιγμές που ζήσαμε επισκεπτόμενοι ή συνομιλώντας εδώ στην Πειραϊκή Εκκλησία ανθρώπους που σίγουρα μας είπαν κάτι καλό και ωφέλιμο. Έτσι λοιπόν θα συνεχίσουμε και σήμερα. Θα θυμηθούμε μία ραδιοφωνική επίσκεψη που είχαμε κάνει στον πατέρα Βυσαρίωνα Καραλάσκο. Ο πατήρ Βυσαρίων Καραλάσκος είναι πρωτοσύγγελος της Ιεράς Μητροπόλεως Ελασσόνος. Είναι τα τελευταία χρόνια στην ραδιοφωνική μας συντροφιά εδώ στην Πειραϊκή Εκκλησία με έναν λόγο καλό και ωφέλιμο, πάντα επικοδομητικό και πρακτικό. Ο τίτλος της εκπομπής του, όσοι δεν το θυμάστε, είναι «Ψηφίδες ζωής». Για αυτή τη ζωή λοιπόν μιλήσαμε και για το πώς πρέπει να την περπατήσουμε ως Ορθόδοξοι Χριστιανοί, πώς πρέπει να την διαβούμε και πώς πρέπει από το κατ' εικόνα να φτάσουμε στο καθομοίωση. Με τις όποιες δυσκολίες θα ακούσουμε και τον πατέρα Βυσαρίωνα να μας τα λέει, να μας τα εξηγεί, να μας προτρέπει μέσα από τον δικό του πνευματικό και επικοδομητικό λόγο και πώς θα πρέπει να γινόμαστε και παράδειγμα και στους μεγαλύτερους και στους μικρότερους. Παράδειγμα γενικότερα, αλλά και ποιο παράδειγμα πρέπει να ακολουθούμε όλοι μας στην πνευματική μας ζωή. Πάμε λοιπόν να θυμηθούμε τα όσα είχαμε συζητήσει με τον πρωτοσύγγελο της Ιεράς Μητροπόλεως Ελασσόνος και ραδιοφωνικό παραγωγό της Πειραϊκής Εκκλησίας, πατέρα Βυσαρίωνα Καραλάσκο. Πάμε λοιπόν, κυρίες και κύριοι, να καλωσορίσουμε στη ραδιοφωνική μας συντροφιά έναν συνεργάτη των τελευταίων ετών της Πειραϊκής Εκκλησίας, έναν άνθρωπο τον οποίο δεν ξέρω καμιά φορά, νομίζω όλοι θα το έχουμε βιώσει. Είναι κάποιοι άνθρωποι που τους βλέπεις για πρώτη φορά και είναι σαν να τους ξέρεις χρόνια. Νομίζω ότι έχεις κάνει παρέα μαζί τους, ότι γνωρίζεστε τέλος πάντων από παλιά. Ένας τέτοιος άνθρωπος, πάντα χαμογελαστός, πάντα ευδιάθετος και πάντα με ένα λόγο παρηγοριάς, όταν ερχόταν εδώ στην Πειραϊκή Εκκλησία, είναι και ο πατήρ Βυσαρίων Καραλάσκος, ο οποίος ερχόταν εδώ και από μακριά. Έπαιρνε ως βραβείο και τον κόπο.
1: Δεν είναι κόπος, είναι χαρά. Όταν μπορείς να κάνεις εκπομπές και όταν μπορείς να μοιραστείς τόσα συναισθήματα, τόσα πράγματα και κυρίως αυτή τη μεγάλη παρέα της Πειραϊκής Εκκλησίας και την οικογένεια.
0: Σας ακούμε κάθε Τετάρτη μέσα από την Πειραϊκή Εκκλησία εκεί λίγο μετά τις 7 το απόγευμα με τον τίτλο «Ψηφίδες ζωής». Ναι. Θέλω με βάση αυτό το θέμα της εκπομπής σας να κάνουμε μια μικρότερη μεγαλύτερη συζήτηση όπως μας βγάλει για αυτή τη ζωή. Γιατί σας έχω ακούσει πολλές φορές μέσα στη θεματολογία σας να συμπεριλαμβάνετε τα πάντα. Και την ζωή που έχουν ζήσει οι προπάτορές μας και τους χρόνους πριν από το Χριστό και τους χρόνους του Χριστού αλλά και τη ζωή που καλούμαστε να ζήσουμε στο μέλλον. Έτσι δεν είναι?
1: Η ζωή είναι μια συνέχεια. Δεν έχει η ζωή διακοπή. Και άλλωστε για εμάς τους χριστιανούς η ζωή πλέον νοηματοδοτείται από μια νέα διάσταση. Την αναστημένη ζωή. Πράγμα που σημαίνει ότι ο χριστιανός είναι ο κατεξοχήν λάτρης της ζωής. Αυτής της ζωής η οποία τον οδηγεί με ασφάλεια και θα έλεγα και με ακρίβεια στην αιώνια ζωή. Δεν μπορεί να υπάρχει χριστιανός αποτραβηγμένος από τη ζωή. Αν διαβάσουμε τους πατέρες μας, ακόμη και τους πιο ασκητικούς, θα δούμε εκεί πέρα ότι όλοι έχουν κάτι να πούν για τη ζωή, για το πώς αξίζει να παλεύει ένας άνθρωπος, το πώς θα πρέπει να δέχεται την κάθε μέρα με ευχαριστία απέναντι στο Θεό. Και μην ξεχνάμε ότι κάθε μέρα είναι και μια αφορμή να ζήσουμε περισσότερο, να δοξάσουμε περισσότερο να μετανοήσουμε περισσότερο, να διορθώσουμε όσα δεν πρόλαβε η προηγούμενη μέρα, έτσι από τη μετάνοια. Μιλάμε λοιπόν για μια ζωή η οποία είναι ψηφίδες, είναι κομμάτια αυτό της μεγάλης εικόνας της αιωνιότητας. Αυτό με όθησε και να ονομάσω και την εκπομπή μου «Ψηφίδες ζωής», γιατί βλέπουμε διεσόπτρο, λέει ο Απόστολος Παύλος ακόμα. Δεν έχουμε ακόμα την πληρότητα της αιώνιας ζωής, αλλά τη βλέπουμε, την αισθανόμαστε, την κοινωνούμε.
0: Και σε αυτή προσδοκούμε.
1: Και σε αυτήν προσδοκούμε όχι μυρολατρικά, όπως κάποιοι αισθάνονται ή καταλαβαίνουν, αλλά με έναν δυναμισμό και με έναν ρεαλισμό που λέει ότι είναι εκεί. Και όχι κάπου μακριά μου, είναι εκεί μέσα στην καρδιά μου. Σπαρμένη, σαν πότο, σαν λαχτάρα διαρκής. Λοιπόν, βλέπουμε διεσόπτρο και ανενίγματι. Και έτσι υφαίνεται και το ψηφιδωτό. Ψηφίδα, ψηφίδα, μέρα με την ημέρα, αγώνας με τον αγώνα, αποτυχία πάνω στην αποτυχία, για να είμαστε και λίγο ρεαλιστές.
0: Αυτή είναι η πραγματικότητα.
1: Έτσι. Αλλά ακόμη και αυτές οι αποτυχίες έχουν την αξία τους.
0: Μαθαίνουμε από τις αποτυχίες ή τουλάχιστον έτσι θα έπρεπε να είναι, πατέρα Βυσσαρίων, ε?
1: Τις αποτυχίες, τις οποίες οι πατέρες μας ονόμασαν αμαρτίες, τις θεωρούν πολύ ιδανικές ευκαιρίες για μεγαλύτερη μετάνοια. Και για να μην θεωρηθεί ότι είναι απλά δικά μου λόγια, αλλά διαβάσουμε την κλίμακα που λέει ότι είδα ανθρώπους που έπεσαν, λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Συναίτης, και έλαβαν μέσα από αυτές τις αμαρτίες ικανήν αφορμήν μετανοίας. Δηλαδή, άνθρωποι σαν εμάς, καθώς πρέπει ενδεχομένως, μέσα από πολλές πτώσεις, μέσα από τις πτώσεις που επέτρεψε ο Θεός, βρήκαν και βρίσκουν το δρόμο της μετανοίας. Άλλωστε και η παρουσία του Θεού στη γη, αυτό μας δείχνει. Ότι μαγνήτησε κοντά του ανθρώπους αμαρτωλούς, ανθρώπους τσακισμένους, ανθρώπους οι οποίοι δεν είχαν και το καλύτερο όνομα στην κοινωνία. Και όμως, ενώ οι Φαρισαίοι ήξεραν, γνώριζαν πολύ καλά ποιος είναι, δεν τον αποδεχόντουσαν. Οι αμαρτωλοί όμως συναισθανόμενοι, πώς το λέει πολύ ωραία εκεί η Κασιανή, τη συναισθωμένη θεότητα στο τροπάριό τη, συναισθανόμενοι αυτήν την αγάπη, αυτό που κουβαλούσε ο Χριστός με την ύπαρξή του μέσα στην ιστορία, έτρεχαν. Οπότε κάθε αμαρτία μπορεί να γίνει μια πολύ ωραία απαρχή μετανοίας και μιας πιο ουσιαστικής σχέσης και άποψης πάνω στα πράγματα. Η ζωή δεν είναι κεντυμένη πάνω σε ευτυχισμένα σύννεφα, ούτε χτισμένη πάνω στην άμμο, την οποία την χτίζουν τα παιδιά και την χαίρονται. Η ζωή μας είναι χτισμένη πάνω στον καημό, πάνω στον λυγμό, πάνω στον πόνο, στην αρρώστια και απέναντι σε έναν μεγάλο εχθρό εκτεθειμένη καθημερινά, το θάνατο. Έχει λοιπόν όλες τις αποχρώσεις για να γίνει ένα θεσπέσιο μοσαϊκό. Γιατί όταν μπορείς και εγκολπωθείς τα πάντα, όταν μπορείς όλα να τα δεις μέσα από αυτήν την ματιά του Χριστού, όταν μπορείς να τα αξιολογήσεις μέσα από αυτό το πρίσμα της πίστης σου στην αιωνιότητα της ύπαρξης, της αγάπης του Θεού και της δικής σου ύπαρξης, νομίζω ότι το μοσαϊκό στο τέλος θα δικαιώσει τους κόπους και τους αγώνες. Ιδάλλως θα είναι κάτι άτεχνες μουτζούρες, παραπεταμένες ζωές και ακυρωμένες ταυτόχρονα. Κάτι το οποίο είναι απευκταίο για όλους όσους πιστεύουμε στη δύναμη της ζωής.
0: Μια ζωή που αρκεί να μπορούμε, όπως το είπατε πάρα πολύ όμορφα τώρα αυτό σημείωνα, να μπορούμε να τη βλέπουμε και να βλέπουμε τα πράγματα μέσα από τα μάτια του Χριστού. Δηλαδή με
1: ναι,
0: αγάπη,
1: και την προοπτική της αιωνιότητας. Όχι μονάχα με τα μάτια του Χριστού και με την προοπτική αυτήν ότι ζούμε αιώνια. Ότι η κόλασή μας και ο παράδεισος θα είναι αυτή η συνέχεια όλων όσων αγαπάμε σήμερα, όλων όσων αξιολογούμε, όλων όσων είναι προτεραιότητα σήμερα. Πώς να αγαπήσεις τον ουρανό αν δεν τον αγαπήσεις σήμερα? Πώς να αντικρίσεις τον ήλιο αν δεν σε συγκινεί σήμερα αυτός ο ήλιος που ανατέλει? Πώς να ανοίξεις την αγκαλιά σου όταν δεν πιστεύεις σε αυτήν την αγκαλιά του Θεού Πατέρα?
0: Μια αγκαλιά η οποία πρέπει να ανοίγει, πατέρα Βυσσαρίων, προς όλους τους ανθρώπους, διότι...
1: ανεξαιρέτως.
0: Είπατε λίγο νωρίτερα ότι ο Χριστός πλησίασε αυτούς που δεν είχαν και το καλύτερο όνομα, κάπως έτσι δεν το είπατε.
1: Κυρίως, ναι, μα δεν το λέω εγώ, το καταγράφει Δαντήλ το Ευαγγέλιο. Αυτή είναι η ομορφιά της πίστης μας. Δεν είναι ένας ωραίος ηθικός κανόνας ή ένα νομικό σύστημα. Είναι μια αλήθεια ζωής και κυρίως ένα άγγιγμα, ένα χάδι, μια αγκαλιά. Και όλα αυτά, όλα αυτά που φαίνονται ξεπερασμένα, δείτε τα μέσα από το πρίσμα της σημερινής πραγματικότητας. Μιας άλλης σχέσης, μιας άλλης επικοινωνίας, μιας άλλης αγάπης. Επικοινωνούμε χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά με ανθρώπους τους οποίους δεν τους έχουμε. Με την ασφάλεια της μοναξιάς μας όμως, από το σπίτι, από ένα λάπτοπ, από μία οθόνη. Ανταλλάσσουμε πληροφορίες χωρίς να χρειάζεται να έρθουμε ούτε σε σύγκρουση ούτε σε επαφή με ανθρώπους. Προσπαθούμε να βρούμε αγάπες και αγαπημένους μέσα από μία αόρατη επαφή. Σε αυτόν τον αόρατο κόσμο και στον πολιτισμό, ο οποίος προφανώς θέλοντας να κυνηγήσει τον χρόνο και τη φθορά του θανάτου, τον μετουσιώνει σε κάτι άλλο.

0: αποτυχίες. Μια αναγνώριση δηλαδή ότι δεν τα κάνουν όλα τέλεια. Σε έναν πολιτισμό ο οποίος νομίζει ότι τα κάνει όλα τέλεια ή ότι μπορεί να τα ελέγξει όλα. Ο άνθρωπος, ο χριστιανός, ο συνειδητοποιημένος ή τουλάχιστον αυτός που αγωνίζεται να είναι χριστιανός, για να είμαστε πιο ακριβείς, ακριβώς επειδή μπορεί και να γνωρίζει τα λάθη του, μπορεί και είναι πραγματικός, είναι αληθινός. Γι' αυτό και η ζωή του είναι ψηφίδα. Ψηφίδα η κάθε μέρα και η κάθε στιγμή που κερδίζεται. Και δεν κερδίζεται για τον εαυτό του. Δεν κερδίζεται για τον εαυτό μας. Κερδίζεται για την διακονία του αδελφού. Στην Εκκλησία διδαχτήκαμε να είμαστε σε σχέση με άλλους. Σε σχέση με εκείνον, πρώτιστα, τον Χριστό, και μετά μέλη ενός και του αυτού σώματος. Που σημαίνει ότι ό,τι καλό έχω μου δόθηκε για να διακονήσει αυτό το σώμα. Όση χαρά έχω μοιράζεται και κατεβαίνει σε ολόκληρο το σώμα. Και όση λύπη και αν σηκώσω, την μετριάζω καθώς διαχέεται σε όλο το σώμα. Πράγματα τα οποία τα ξεχάσαμε. Κομμάτια ενός πολιτισμού ο οποίος άντεξε αιώνες. Και αυτά δεν τα λέω με μια νοσταλγία, ξέρετε, των παλιών καλών καιρών. Αλλά ως μια ιστορική πράξη αυτού του τρόπου ζωής και στον τόπο μας. Κοινότητες, περιγοριά, φροντίδα, χαρές, λύπες, όλα μέσα σε μια κοινότητα. Σε μια αναφορά σε σχέση με τον άλλον, με την Εκκλησία, με τον Θεό, με την αιωνιότητα.
1: Ξέρετε, πατέρα Βησαρίωνα, όλα αυτά που λέτε τα ακούω με ιδιαίτερη προσοχή και σημειώνω αρκετά από αυτά. Απλά τώρα μου γεννάτε το εξής ερώτημα. Όλα αυτά τα πολύ όμορφα συναισθήματα που μας περιγράφετε, αυτό το άλλοτε, αυτά όντως τα χρόνια τα καλά, είναι γεμάτα συναισθήματα. Γιατί τα διώχνουμε, γιατί τα λησμονούμε? Έχει να κάνει με αυτή την ασφάλεια της μοναξιάς που είπατε νωρίτερα?
0: Είναι αυτό. Είναι ότι εκείνος ο κόσμος πέρασε, κύριε Δαντήλη. Πέρασε εκείνος ο κόσμος.
1: Δεν πρέπει να τον φτιάξουμε καλύτερο τον επόμενο? Ακριβώς. Στο χέρι μας.
0: Όχι να τον κάνουμε καλύτερο, να τον μεταμορφώσουμε. Η Εκκλησία είναι η μικρή ζήμη. Τώρα θα πει κάποιος τι είναι η μικρή ζήμη. Ποιος να ξέρει από τους νεαρότερους τι είναι το προζήμη. Πώς να υποψιαστούμε τη δυναμική που μπορεί να έχει ένα προζήμη. Να, μια δυναμία του πολιτισμού μας. Και να αυτό το εικονικό που λέγαμε και πριν, αυτή η απόσταση και αυτή η μοναξιά του ανθρώπου και η προφύλαξη του πίσω από ένα προσωπείο, ένα όνομα, ένα νούμερο, ένα κωδικό. Μια σταλιά προζήμη, ζήμωνε το ψωμί και χόρτινε η οικογένεια. Ζήμωνε το ψωμί και γινόταν πρόσφορο για να ταϊστεί ο κόσμος και να σωθεί. Ζήμωνε το ψωμί, αυτό το μικρό προζήμη, και χόρτινε και τους φτωχούς. Και εκείνους που θα χτυπούσαν την πόρτα. Ο τρόπος είναι η μεταμόρφωση του κόσμου. Δεν μπορούμε να τον κάνουμε τον κόσμο. Ο κόσμος υπάρχει, εξελίσσεται. Ο κόσμος άλλωστε ζει μέσα στη χάρη του Θεού. Ανεπίγνωστα ενδεχομένως, αλλά υπάρχει ο κόσμος γιατί το θέλει ο Θεός. Αυτό να μην το ξεχνάμε.
1: Ανεπίγνωστα ζούμε μέσα στη χάρη του Θεού.
0: Πώς. Αν είχαμε την επίγνωση, θα είχαμε πολέμους. Αν είχαμε αυτή την επίγνωση, θα είχαμε αυτούς τους διχασμούς, τους ατελείωτους. Αν είχαμε αυτή την επίγνωση, θα υπήρχε για μας εχθρός. Έχετε σκεφτεί ότι η Εκκλησία ποτέ δεν είχε κανέναν εχθρό? Έχουμε βάλει στο μυαλό μας ότι οι μάρτυρές μας πέθαιναν μέσα σε φρικτά βασανιστήρια και η λαχτάρα τους ήταν να πείσουν τον δικαστή, τον έπαρχο, τον αυτοκράτορα για την αλήθεια της πίστεώς τους. Και τους καλούσαν να έρθουν. Και αυτοί να γνωρίσουν τον Χριστό. Δηλαδή, αν αυτό δεν είναι το μεγαλείο της Εκκλησίας μέσα στην οποία ζούμε, ποιο είναι? Η ωραία τύχη και τα ωραία κοιμήλια? Μα είναι άχρηστα χωρίς τον άνθρωπο. Είναι άχρηστα χωρίς αυτή την αίσθηση ότι εδώ ζούμε. Εδώ πραγματικά ζούμε. Πώς ζει αυτός ο κόσμος, αν όχι μέσα από τη χάρη του Θεού? Τι κρατάει τον κόσμο όρθιο ακόμα? Πώς, ενώ το κακό έχει φτάσει και κορυφώνεται και σε προσωπικό

0: επίπεδο και σε παγκόσμιο επίπεδο πολλές φορές δεν καταστρέφεται ο κόσμος. Είναι οι μεγάλες δυνάμεις. Είναι αυτοί που νομίζουν ότι είναι ισχυροί στον κόσμο. Όχι βέβαια.
1: Προφανώς είναι
0: και για να γυρίσω
1: μεγάλη,
0: στο προηγούμενο ερώτημα. Υπάρχει πάντοτε μια άλλη δύναμη. Μα δείτε την αδυναμία του κόσμου μας. Σήμερα με τον κορονοϊό ή κοροναϊό όπως τον θέλουν. Ναι. Όπως θέλει και εμείς να τον πει. Μα δείτε αυτήν την ταραχή και αυτόν τον πανικό τον σημερινό. Τι άλλο δηλώνει παρά αδυναμία αυτού του κόσμου, του τόσο σπουδαίου, του τόσο μεγάλου, του τόσο πολιτισμένου, του τόσο εξελιγμένου. Ένας ιός ο οποίος σπείρει παντού τον πανικό και τον φόβο του θανάτου. Και αυτό δείχνει ποιοι πραγματικά είμαστε. Πανικόβλητα ανθρωπάκια. Πανικόβλητα ανθρωπάκια. Σε όλα τα επίπεδα. Και αυτό δεν είναι τωρινό. Είναι αιώνιο. Είναι από τότε που ο άνθρωπος ήταν εκτεθειμένος στα καιρικά φαινόμενα και τα φοβόταν και τα ονόμασε Θεός. Είναι από τότε που έφτιαξαν πολιτισμούς και νόμισαν ότι μπορούν να χτίσουν πύργους της Βαβέλ σε διάφορα μέρη της γης. Αλλά γκρεμίζονταν γιατί δεν μπορούσαν να βρουν εκείνη τη συνεκτική γλώσσα ανάμεσα στους ανθρώπους. Και έρχεται ένας Χριστός, ένας ταπεινός Χριστός, ένας ανυποψίαστος Χριστός μέσα στον κόσμο. Απογεγραμμένο στα κατάστοιχα του Αυγούστου, του παντοδυνάμου Αυγούστου, του αυτοκράτορα. Και ανατρέπει όλη την ιστορία. Και δίνει σχέση, και δίνει τρόπους, και δίνει ανάσταση, και δίνει 11 εκατομμύρια μάρτυρες μέσα σε μόλις 300 χρόνια. Και δίνει έναν πολιτισμό, ο οποίος είναι εμβολιασμένος με αυτόν τον Χριστό. Και δίνει μάρτυρες μέσα στην τουρκοκρατία, δίνει ανθρώπους και φανερώνεται μέχρι και σήμερα. Μέχρι και σήμερα. Να πώς χτίζεται ή πώς μεταμορφώνεται ο νέος κόσμος. Με ένα ζυμάρι το οποίο το κρατάμε αλλά το αφήνουμε δυστυχώς και σαπίζει. Με ένα ζυμάρι το οποίο είναι λόγος Θεού, είναι καθημερινή πράξη, είναι χαρά, είναι ελπίδα, είναι τραγούδι, είναι ύμνος. Είναι όλα εκείνα τα οποία έρχονται από πολύ παλιά για να καταλήξουν στην αιωνιότητα του Θεού.
1: Αιωνιότητα.
0: Δεν είμαστε βουδιστές που περιμένουμε να εξαφανιστούμε μέσα στον Θεό, μέσα στην απρόσωπη μάζα του Θείου, ένα ποταμάκι που θα πέσει στη θάλασσα. Είμαστε ο καθένας μια μοναδική και ανεπανάληπτη προσωπικότητα. Ένα πρόσωπο για το οποίο ο Χριστός πέθανε στο Σταυρό. Και ένα πρόσωπο το οποίο μπορεί να αλλάξει τη γη. Σκεφτείτε ότι οι δικοί μας, οι αρχαίοι πρόγονοι, ζητούσαν ένα σημείο πάνω στη γη. Το έλεγε ο Πυθαγόρας. Παύω, ένα σημείο πάνω στη γη και μπορούσαν να γυρίσουν τη γη διαφορετικά. Αυτό είναι ο άνθρωπος, θεολογικά. Γι' αυτό και δεν κλαίμε τους πολιτισμούς που πέρασαν. Αν κλαίμε κάτι και αν πρέπει να κλαίμε κάτι είναι για τους εαυτούς μας που δεν καταλαβαίνουμε την δυναμική που έχουμε. Την δυναμική από την δημιουργία μας αφού είμαστε κατ' εικόνα Θεού και την βαθιά προοπτική που έχει ο κάθε άνθρωπος. Να τον μοιάσει τον Θεό κατά χάρη. Να καταστεί ένας μικρός Θεός μέσα στη γη. Ξέρετε, ο Άγιος Μακάριος, ο Αιγύπτιος, όχι ο άλλος ο Αλεξανδρίας, ο Αιγύπτιος, ονομάστηκε μικρός Θεός επί της γης. Γιατί είχε τόση αγάπη για τους ανθρώπους, που έμοιαζε με Θεό και έλαμπε. Πού? Στην έρημο, σε έναν τόπο ξερό και άνυδρο, μέσα σε αντίξωες συνθήκες, χωρίς τις ανέσεις και χωρίς τα μέσα που έχουμε εμείς, αλλά θεωρούνταν ένας μικρός Θεός επί γης, επειδή αγαπούσε. Και σκεφτείτε, ένας άνθρωπος, και αν πιάσουμε έναν τους Αγίους μας, δεν τελειώνουμε. Δεν τελειώνουμε, κύριε Θεοτή.
1: Έτσι. Μιλήσατε πριν και για τους πατέρες της Εκκλησίας μας και για τα όσα μας λένε, το αναφέρατε στην αρχή της εκπομπής. Θα μπορούσε κάποιος να πει ή να αντιτείνει εύκολα ότι εντάξει, πατέρα Βυσσαρίωνα, καλά τα λέτε προφανώς, καλά τα λέγανε οι πατέρες, αλλά οι πατέρες τα είπαν και σε μια άλλη εποχή. Με άλλα δεδομένα, άλλα κριτήρια.
0: Σίγουρα. Αλλά οι πατέρες αποτελούν ένα αυθεντικό δείγμα. Είναι η ασπιρίνη. Και η ασπιρίνη έχει πάνω από 100 χρόνια που χρησιμοποιείται, αλλά ακόμα χρησιμοποιείται.
1: Ισχυρό φάρμακο.
0: Ισχυρό φάρμακο, παρότι είναι παλιό. Ναι, είναι μια αλήθεια, έτσι όπως το θέτουν, αλλά τι εννοούμε με τη λέξη πατέρες? Οι πατέρες μας δεν πρόσφεραν κάτι δικό τους, και αυτή είναι η απάντηση για να μην υπεκφεύγω από το ερώτημά σας. Δεν πρόσφεραν κάτι δικό τους. Ενσάρκωσαν στη ζωή τους το Ευαγγέλιο. Μας δείχνουν πως οι εντολές του Χριστού μπορούν να εφαρμοστούν. Αν όλα είχαν τελειώσει εκείνη το πρωί του Σαββάτου, του Σαββάτου εκείνο το μεγάλο, μετά το Σάββατο μάλλον, τη μία των Σαββάτων, αν όλα είχαν τελειώσει με έναν Χριστό που είχε εμφανιστεί στις μυροφόρες και δεν υπήρχε καμία άλλη συνέχεια, τότε θα μας ήταν αδιάφορη, ξέρετε, η Ανάσταση. Θεός ήταν, αναστήθηκε. Όταν όμως μέσα από όλους αυτούς τους Αγίους, τους οποίους Αγίους και Πατέρες δεν ήταν μονάχα όλοι τόσο έξω από τον κόσμο, έξω από τα πάθη, έξω από τις αμαρτίες όπως τους φανταζόμαστε. Λοιπόν, και τις αδυναμίες τις ανθρώπινες. Αν δεν υπήρχαν όμως αυτοί να μας πούν ότι οι εντολές του Ευαγγελίου μπορούν να εφαρμοστούν και να η ζωή μου, θα ήταν ένα Ευαγγέλιο μακριά από μας. Οι Άγιοι και οι Πατέρες μας φέρουν τον Χριστό βιωμένο μέσα από τη δικιά τους ζωή. Μας δείχνουν πώς ζήμωσαν την ύπαρξή τους με τον Θεό και μας τον προσφέρουν ξανά και ξανά αυτόν τον Χριστό. Άλλωστε, για να είμαστε και ακριβείς περί την πίστη, σε κάθε εορτή ενός Αγίου τελείται η Θεία Λειτουργία. Έτσι δεν είναι? Αυτή είναι η τιμή του Αγίου. Η Θεία Λειτουργία όμως δεν πάβει να είναι η χαρά της Αναστάσεως. Γιατί κάθε Θεία Λειτουργία παραπέμπει σε εκείνη τη χαρά, στη συνάντηση με τον Αναστημένο Χριστό. Κάθε Θεία Κοινωνία είναι μια ανανέωση της υπόσχεσης ότι έρχομαι ταχύ, που λέει στην Αποκάλυψη. Και ως τότε, μέχρι να φανεί, τελούμε τη Θεία Λειτουργία. Τρεφόμαστε από Αυτόν για να ανανεώνουμε την ελπίδα. Οπότε κάθε γιορτή, κάθε Αγίου, σε αυτόν τον Χριστό παραπέμπει. Οι εποχές άλλαξαν. Ναι, κάποια πράγματα μπορεί να μην ισχύουν σήμερα. Αλλά όποιος διαβάσει ειλικρινά τους πατέρες, στα μεγάλα της ζωής, δεν έχει αλλάξει ο άνθρωπος. Και τα ερωτήματά του πανομοιότυπα είναι. Και οι αγωνίες του και οι φόβοι του έχουν την ίδια ανθρώπινη διάσταση. Οι πατέρες μας λοιπόν δεν είναι κάτι το οποίο μπορούμε να το προσπεράσουμε, γιατί μέσα από αυτούς αχνοθέγγει ο Χριστός. Αλλά η στήρα παράθεση χωρίων από τους πατέρες, έτσι είπε ο πατέρας, επιλεκτικά εκείνο είπε ο πατέρας, επιλεκτικά αυτό επιβάλλει ο πατέρας, είναι πράγματι κάτι αποκρουστικό ακόμη και για την ίδια την Εκκλησία.
1: Μας έχετε περιγράψει τόση ώρα, μας έχετε προσφέρει μάλλον να το πω καλύτερα, πολλές ψηφίδες ζωής και καθημερινότητας πολλών εποχών. Οι νέοι, θέλω να ρωτήσω, στην εποχή μας, όλα αυτά που συζητάμε τόση ώρα, δηλαδή ένας νέος άνθρωπος 18, 20, 22 ετών, πώς μπορεί να τα ακούει? Μήπως, θέλω να πω, τα ακούει και κουνάει έτσι το κεφάλι ή δεν καταλαβαίνει και πολλά από αυτά που λέμε?
0: Εμείς τι καταλαβαίναμε στα 18 μας και στα 20 και στα 22?
1: Σωστό ερώτημα.
0: Να ξεκινήσουμε από ρεαλιστικά ερωτήματα. Σωστό. Για να υπάρξουν ρεαλιστικές απαντήσεις. Ο Χριστός είναι το καταστάλαγμα της ζωής. Τα νιάτα είναι το ορμητικό ποτάμι. Δύσκολα μπορούν να συναντηθούν έτσι τόσο βαθιά. Αλλά αυτό το ορμητικό ποτάμι, αν δεν ανακοπεί βία, κάποτε φτάνει στην πλατιά θάλασσα. Βρίσκει τον προορισμό του. Και είδατε, λέμε και κάτι ωραίο, ότι το νερό έχει μνήμη. το βιώνουμε όποτε έχει πλημμύρες, όπου το νερό περνάει μέσα από παλιές κήτες ή ξεμπαζώνει ό,τι το εμποδίζει. Το νερό λοιπόν έχει μνήμη. Η ορμή της νεότητας έχει μνήμη. Ψάχνει την απεραντοσύνη της θάλασσας. Αν λοιπόν η απεραντοσύνη της θάλασσας είναι ο Χριστός, κάποια στιγμή το ορμητικό ποτάμι θα βρεθεί στη θάλασσα. Και εκεί στη θάλασσα θα κάνει και τους απολογισμούς του. Η θάλασσα είναι αλμυρή, το ποτάμι δεν είναι. Κι όμως γίνονται ένα. Για να ζήσουμε τον Χριστό και να καταλάβουμε αυτά τα πράγματα, χρειάζεται υπομονή. Χρειάζεται μια εσωτερική διεργασία. Χρειάζεται χρόνος. Όπως με το κρασί, το κόκκινο κρασί, το οποίο περνά τα χρόνια και γίνεται όλο και πιο μυρωδικό και πιο εύγευστο. Έτσι είναι και ο Χριστός. Είναι το καταστάλαγμα. Γι' αυτό και πολλές φορές μιλάμε προς τους νέους για τον Χριστό, και επειδή τα λόγια μας δεν είναι το καταστάλαγμα και η εμπειρία της ζωής μας, δεν τα ακούν και καλά κάνουν. Τι να ακούσουν? Και έναν Χριστό που έχει να τους πει ένα ναι, που έχει να τους πει μονάχα όχι. Έναν Χριστό ο οποίος ενδύεται το χιτώνα του μπαμπούλα και της απαγόρευσης. Έναν Χριστό ο οποίος ζει κάπου πολύ μακριά τους και όχι μέσα στην καρδιά τους. Θυμηθείτε ότι ο Άγιος Πορφύριος πήγαινε στα πιο κακόφημα μέρη και κανένας δεν τον κακοδέχτηκε. Πήγαιναν παιδιά ναρκωμανείς και ναυαγισμένα στον Άγιο Παΐσιο και αισθανόντουσαν εκείνη τη γλυκύτητα του Θεού. Γιατί είχαν κάτι να τους πούν και κυρίως είχαν κάτι να τους δείξουν από τη ζωή τους. Το πώς είναι ο Χριστός στη δικιά τους ζωή. Αυτό είναι πολύ και σήμερα. Και αν τα παιδιά μας δεν μας ακούν, γιατί είμαστε μονάχα λόγια, καλώς δεν μας ακούν. Γιατί μπορεί να κάνουμε κακό αντί για καλό. Και θυμηθείτε και εκείνη την προτροπή του Αγίου Πορφυρίου, που είναι και ο προστάτης του σταθμού μας, που έλεγε στις μητέρες να μιλούν περισσότερο στο Θεό και λιγότερο στα παιδιά. Είναι λόγια τα οποία, ενώ φαίνονται τόσο απλοϊκά, κρύβουν μεγάλες αλήθειες και πράγματα πολύτιμα, ζυβαερικά, που έλεγε και ο μακαριστός ο Χριστόδουλος, ενθυμούμενος στο Μακρυγιάννη. Οι νέοι μας ακούνε, και μπορούν να μας ακούσουν πολύ πιο ουσιαστικά όταν θα τους πούμε για τις αποτυχίες μας και για τα λάθη μας. Τους δείξουμε την μετάνοιά μας, τότε μας ακούνε. Οι νέοι μας ακούνε όταν ο λόγος μας και αυτό που προσφέρουμε είναι απελευθερωτικό. Για να αναλογιστούμε έτσι με το χέρι στην καρδιά όλοι μας, και εσείς και εγώ και οι φίλοι ακροατές του την ώρα. Είναι ο λόγος της Εκκλησίας απελευθερωτικός για τον άνθρωπο? Τις περισσότερες φορές όχι και μη, και απαγορεύσεις ακούγεται. Χωρίς κανένας να μιλήσει για αυτήν την ομορφιά που έχει η ζωή μαζί με τον Χριστό. Ή αν θα μιλήσει για την ομορφιά του Χριστού, πολλές φορές θα παραπέμπει σε κάτι σύριαλ, σαν το μικρό σπίτι στο Λιβάδι, μια τέλεια κοινωνία αγγελικά πλασμένη που είναι ψεύτικη και δεν στέκει. Ξέρετε, με πίκρα διαβάζω μερικές φορές κάποια άρθρα κάποιων ανθρώπων οι οποίοι καταφέρονται στον χριστιανισμό και λένε ότι εγώ απελευθερώθηκα εκεί, απελευθερώθηκα αλλού, έχουμε τόσα παραδείγματα, όπου ένας άνθρωπος λογικός καταλαβαίνει ότι εδώ μιλάμε για μια καινούργια σκλαβιά. Κι όμως ο άνθρωπος αισθάνεται απελευθερωμένος. Και εμείς σαν χριστιανοί, σαν σώμα Χριστού, δεν μπορούμε να το πούμε αυτού του ανθρώπου: όχι παιδί μου, αυτό είναι φυλακή. Μη φυλακίζεις την ύπαρξή σου. Το ότι δεν μας ακούν οι νέοι σημαίνει ότι έχουν μια ορμή την οποία δεν μπορούμε ούτε να την παρακολουθήσουμε, και μας δημιουργεί και έναν ήλιγκο και έναν πανικό η νεότητα. Γιατί φοβόμαστε. Ξεχάσαμε πως ήμασταν κι εμείς νέοι. Και απ' την άλλη, όταν τους πλησιάζουμε και θέλουμε απλά να τους πούμε για την ομορφιά του Χριστούλη και της Παναγίτσας, και δεν συγκινούνται.
1: Ίσως επειδή, πατέρα Βυσσαρίωνα, Δεν το μεταφέρουμε κι εμείς καλά το μήνυμα για τον απρόστατο λόγο ότι δεν αυτό... το ζούμε όπως πρέπει. Έτσι, αυτό δεν θέλετε να πείτε.
0: Α, όταν δεν ζούμε εμείς τον Χριστό, τι να πούμε
1: για τον Χριστό. Πώς θα τον μεταδώσουμε κιόλας.
0: Τι να πούμε για τον Χριστό. Ιστορίες. Σου λέει, εγώ δεν θέλω ιστορίες. Τα παιδιά μας θέλουν έργο. Μου δίνετε όμως την ευκαιρία με αυτή την ερώτηση να σας πω ότι όσες φορές βρίσκομαι εδώ στην επαρχία μας σε σχολεία ως υπεύθυνος νεότητος, δεν βρήκα ποτέ, ξέρετε, παιδιά τα οποία δεν είχαν κάτι να πούν, έστω και να επιτεθούν. Γιατί και η επίθεση καλή είναι. Η επίθεση βγάζει καημό. Η επίθεση απέναντι σε έναν ιερέα, στην εκκλησία ή ακόμα και στον ίδιο τον Χριστό, βγάζει μια αγωνία και είναι καλοδεχούμενη. Λοιπόν, στα σχολεία μας και με το Δεσπότη και μόνος όταν βρίσκομαι, όταν καθόμαστε και συζητάμε με τους μαθητές, μας δίνεται η ευκαιρία να δούμε τον καινούριο κόσμο. Έναν όμορφο καινούριο κόσμο ο οποίος υπάρχει μέσα τους. Ένας κόσμος ο οποίος μπορεί να βομβαρδίζεται από παντού για να τον καταστρέψουν, αλλά κρατά ακόμη κάποια ίχνη, έχει αυτή την ανική ορμή. Και μπορώ να σας πω πολλά, πολλά παραδείγματα. Θα χρειαζόταν ώρα πολύ.
1: Θέλω παρόλα αυτά,
0: με νέα παιδιά,
1: αν θυμάστε, να μας πείτε έτσι μια-δυο χαρακτηριστικές επιθέσεις, έτσι όπως τις χαρακτηρίσατε.
0: Τα παιδιά μας έχουν, θα πω τα πιο κοινότυπα. Mm-hmm. Θα πω τα πιο κοινότυπα. Ξέρετε, μία από τις μεγάλες τους αγωνίες είναι το ερωτικό κομμάτι. Είναι το ψάξιμο αυτό που έχουν λόγω ηλικίας, λόγω εφηβείας, λόγω του σώματος, λόγω όλου αυτού του πολιτισμού που τους μπρόχνει προς τα εκεί. Ξέρετε, μου είπαν, είστε ανέραστοι. Εσείς στην εκκλησία είστε ανέραστοι, και γέλασα. Και λέει, καλά δεν σοκάρεστε το αυτό. Λέω, ελάτε να δούμε την έρωτας. Ελάτε να δούμε αν ο έρωτας είναι μονάχα μια πράξη ή είναι μια πραγματικότητα. Και όταν φτάσαμε στο άγγιγμα, στο κοίταγμα, στη σιωπή, πράγματα τα οποία τα χρησιμοποιούν οι πατέρες μας, οι μυστικοί κυρίως, και ο Άγιος Σημεών ο Νέος Θεολόγος. Όταν τους ανέφερα λοιπόν κάποιους από τους ποιητές μας Αγίους που μιλάνε για αυτόν τον έρωτα, τον ανθρώπινο που γίνεται σκαλοπάτι προς τον θεϊκό έρωτα. Όταν τους ανέφερα κομμάτια από την Κλίμακα, ξέρετε, σοκαρίστηκαν. Λέει, εμάς δεν μας τα είπε αυτά ποτέ κανείς. Εμείς ξέρουμε μονάχα ότι απαγορεύονται όλα. Ναι, όταν τους είπε ότι όμως η απαγόρευση δεν είναι απαγόρευση, αλλά είναι μια προστασία που σου λέει, βάλε ένα τοίχο, βάλε ένα όριο. Μην σπαταλιέσαι, μην ξοδεύεσαι τόσο εύκολα. Βρήκαμε έναν τρόπο να μιλήσουμε, ξέρετε. Βρήκαμε έναν κοινό τόπο που σταθήκαμε. Ο ένας απέναντι από τον άλλον. Ή μας κατηγορούν, ή πολλές φορές κάποια παιδιά, ξέρετε, έχουν πέρα από αυτά, πέρα από αυτό το ερωτικό, το οποίο είναι το πιο κοινότυπο μέσα στις αγωνίες τους, ξέρετε, έχουν μια άγνοια για την ιστορία του Χριστού και της Εκκλησίας, και πολύ περισσότερο μια παραπληροφόρηση. Μια παραπληροφόρηση, δηλαδή, μου είπαν, πού ήταν ο Χριστός, για παράδειγμα, από όταν γεννήθηκε μέχρι τα 30 του χρόνια. Και όταν τους είπα ότι δούλευε μαζί με τον πατέρα του και ήταν ξυλουργός και το γράφει η Καινή Διαθήκη, ξέρετε, σου φάνηκε πάρα πολύ παράξενο. Ο Χριστός δούλευε. Και ήμουν σε ένα τεχνικό σχολείο, ξέρετε, εκείνη την ημέρα. Και τους είπα, ξέρετε, ο Χριστός θα μπορούσε να είναι ένας από τους συμμαθητές σας. Να είναι ένας από εσάς. Τόσο απλοϊκός. Και άνοιξαν τα παιδιά τα μάτια τους, ξέρετε, με έναν ενθουσιασμό. Ήταν εκείνα τα παιδιά των τεχνικών λυκείων, που λίγο πολύ τα θεωρούμε λίγο κάπως πιο υποδέστερα των άλλων σπουδαίων. Πήγα για μισή ώρα και μείναμε 3 ώρες. Ξεκινώντας από το ότι ο Χριστός ήταν ξυλουργός. Και σκεφτείτε. Και πολλά, πολλά.
1: Και πολλά ακόμα.
0: Πάρα πολλά τα οποία έχουν και γέλιο, έχουν και δάκρυ.
1: Ναι, εδώ νομίζω ότι ταιριάζει γιατί, το τραγούδι που λέει ο στίχος που λέει το πώς να κρυφτείς από τα παιδιά έτσι και αλλιώς τα ξέρουν.
0: Ξέρετε, ας το πούμε, τι παράπονα. Και αυτά τα παράπονα και οι κατηγορίες τους πολλές φορές έτσι που εκτοξεύουν είναι πληγωμένοι, είναι από μια πληγωμένη καρδιά. Γιατί εμένα δεν με αποτέχεται η Εκκλησία που είμαι βάφτιστος, μου είπε κάποιος άλλος. Του λέω δεν σε έχει απορρίψει η Εκκλησία, δεν σε έχει απορρίψει κανένας. Λέει δεν μου το έχει πει κανείς αυτό. Γιατί δεν ρώτησες μάλλον το. Γιατί οι γονείς χωρίζουν οι γονείς μου. Ερώτησες, ιερέα είναι αυτά.
1: Που προφανώς, πατέρα Βυσσαρίων, όταν βρίσκουν την ευκαιρία τα παιδιά να απευθύνουν ερωτήματα...
0: Ξεδιπλώνονται πολλά.
1: Ακριβώς.
0: Πολλά και σπουδαία. Από τα πιο μικρά μέχρι τα πιο μεγάλα. Να σας πω και να ευθυμίσουμε.
1: Βεβαίως.
0: Προνήπια. Είναι η γιορτή των ταξιαρχών, είμαστε στα καταιγητικά μας, έχουμε τη χαρά να έχουμε από προνήπια, νήπια και πρώτη είναι η πρώτη ομάδα, μιλάμε για τους αγγέλους και λέμε ότι ήταν και ένας άγγελος ο οποίος δεν ήθελε να ζήσει κοντά στον Θεό και έφυγε και έγινε ο διάβολος, δεν πρέπει να ταράξουμε τα παιδιά. Έκανε λάθος δηλαδή, λέμε, δεν μωρά. Ναι, έκανε λάθος. Μα λέει, κάνουμε και εμείς λάθη. Αυτές οι κουβέντες από εδώ και πέρα είναι ως προνήπιο. Είναι ένα κοριτσάκι. Λέει, κάνουμε και εμείς λάθη. Ναι, αλλά λέει η κατηχήτρια, εμείς έχει δώσει ο Χριστούλης, λέει, μία γόμα στον παππούλη και σβήνει τα δικά μας τα λάθη. Πώς θα τους εξηγήσουν τώρα τη συγχώρεση.
1: Ακριβώς.
0: Και η μικρή γουρλώνει τα βάτια και λέει «Μα πώς δεν τελειώνει αυτή η γόμα αφού είναι τόσο πολλοί, τόσοι πολλοί άνθρωποι». η πρώτη ερώτηση σοκαριστική και η δεύτερη είναι ακόμα πιο μεγαλειώδης. Λέει «Εκείνος ο διάβολος, γιατί δεν πάει στον παππούλη να τους βήθει και αυτόν λέει ο παππούλης της αμαρτίας για να γυρίσει τον Χριστό». Και βλέπουμε εξ στόματος νηπίων και θυλαζόντων, όπως λέει ο ψαλμός, να τίθενται ερωτήματα αιώνια. Για σκεφτείτε. Και μετά λέμε, α, παιδιά, όχι. Είναι ότι εμείς δεν στρεφόμαστε με εκείνη την ειλικρίνεια και την ευθύτητα. Θέλουμε τα παιδιά μας, αλλά φοβόμαστε να τα αφήσουμε στον Χριστό. Θέλουμε να είναι καλά παιδιά, αλλά μέχρι ενός σημείου. Δεν τους αφήνουμε να γνωρίσουν τον Χριστό από το φόβο να φύγουν στα μοναστήρια, γίνουν ιερείς και θα τα χάσουμε.
1: Θέλουμε τόσο.
0: Έχουμε εμείς τις ανασφαλιές μας, γι' αυτό και τα παιδιά δεν έχουν ποτέ εκείνη την ωραία ιδέα, την ωραία αίσθηση. Και σύν της άλλης, έρχονται πολλές φορές και μέσα στην Εκκλησία και βρίσκουν κάποιους βαργιστημένους χριστιανούς, ακόμα και ιερείς, που δεν μπορούμε να τους δώσουμε αυτήν την ζωντάνια του Χριστού. Αυτό το βίωμα της ελευθερίας. Γιατί ενδεχομένως δεν το έχουμε ζήσει κι εμείς, δεν το έχουμε βρει ακόμα κι εμείς. Και έτσι θα εφαρμοστεί στη Δευτέρα Παρουσία ο λόγος που είπε για τους Φαρισαίους. Ούτε εσείς μπαίνετε, λέει, ούτε άλλους αφήνετε να μπουν.
1: Βέβαια, μας έχει δώσει και τη λύση. Αν θέλουμε να μπούμε, σαν τα παιδιά να γίνουμε.
0: Σαν τα παιδιά, αλλά υπάρχει και το άλλο. Κρούεται και ανοιγήσετε. Ας χτυπήσουμε και να μας ανοίξει ο Θεός. Όταν υπάρχει αυτή η κρούση, η απάντηση είναι άμεση. Αυτό το επιβεβαιώνει ο Θεός. Με πολλούς και ποικίλους τρόπους μέσα στην ιστορία. Και όχι στους Αγίους, στην καθημερινότητα,
1: τη δική μας.
0: Μπορούμε να το δούμε αυτό, κύριε Δαντήλη.
1: Σας έκλεψα πάρα πολύ χρόνο. Αλλά...
0: Εγώ δεν ήξερα καν πόσο χρόνο θα μιλήσουμε. Καταλήξαμε άχρονοι.
1: Άχρονοι, όντως. Η αλήθεια του Θεού ότι υπερκεράσαμε λίγο το χρόνο μας, αλλά νομίζω ότι ήταν τόσο όμορφα αυτά που ακούσαμε, τόσο απλά, πρακτικά, κατανοητά, που ο καθένας πήρε τα δικά του μηνύματα για να τα κάνει πράξη στη δική του καθημερινότητα. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω θερμά για την συνομιλία μας αυτή, που δεχτήκατε αυτή τη ραδιοφωνική μας επίσκεψη, έστω και τηλεφωνικά.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ για την αγάπη και για τα καλά σας λόγια και σας ευχαριστώ που μου δίνετε την ευκαιρία να μοιραστούμε αυτές τις σκέψεις μας και ουσιαστικά το Χριστό μας μέσα σε αυτήν τη μεγάλη οικογένεια του ραδιοφώνου.
1: Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ για όλα, πατέρα Βυσσαρίωνα.
0: Ο Θεός να σας ευλογεί.
1: Την ευχή σας. Ευλογείτε. Χαίρετε.
0: Κυρίω, χαίρετε.
1: Καλό βράδυ.

Ακούσαμε, κυρίες και κύριοι, τα όσα είχαμε συζητήσει με τον πρωτοσύγκελο της Ιεράς Μητροπόλεως Ελασσόνος και παραγωγό της Πειραϊκής Εκκλησίας, τον πατέρα Βυσσαρίωνα Καραλάσκο. Θυμηθήκαμε τα όσα μας είπε, τον ευχαριστούμε για μία ακόμη φορά και για την ευγένειά του και για την ανταπόκρισή του στην πρόσκλησή μας και κυρίως για τα όσα μας είπε. Λοιπόν, κάπου εδώ ο ραδιοφωνικός μας χρόνος ολοκληρώθηκε. Θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε θερμότατα, να σας προτρέψουμε φυσικά να μείνετε συντονισμένοι και στο υπόλοιπο πρόγραμμα του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας. Όσον αφορά την εκπομπή Επίσκεψη, ανανεώνουμε τη ραδιοφωνική μας συνάντηση για την ερχόμενη Παρασκευή, πρώτα ο Θεός. Να είστε όλες και όλοι καλά. Καλή και ευλογημένη βραδιά να έχουμε. Καλό ξημέρωμα. Καλή μας ακρόαση.

0: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς της μονώσης. Η μόνη που παρέχουμε εγγύηση για 15 χρόνια. Έμμα, 210-5140-031.
1: Μαζωμός, ένα αξιότικο παραδοσιακό εστιατόριο με ζεδοπολείο. Ανεμένο μέσα στο μαζωμό μας να δοκιμάξετε γνήσιες παραδοσιακές γεύσεις με αξιότικα προϊόντα όπως τα κρέατα, τα τυριά και τις πατάτες. Η εξυπηρέτηση και οι φιλικές τιμές μας θα σας εκπλήξουν ευχάριστα.
0: Ελάτε να μας έβρετε στην Αγίου Γεωργίου 59 στο Χαλάνδρι.
1: Τηλέφωνο 210-8035-800.
0: Blue Brown. Εταιρεία συμβουλευτικής διαμεσολάβησης με εμπειρία, γνώση, μεθοδολογία. Με σημείο εκκίνησης στην Αθηναϊκή Ριβιέρα μέχρι το κέντρο της Αθήνας και τα νησιά μας, αναλαμβάνουμε τη μίσθωση, πώληση, αξιοποίηση και επένδυση ακινήτων, προσφέροντας επενδυτικές επιλογές με προοπτικές. Αναλαμβάνουμε την προώθηση και διαχείριση της περιουσίας κατοίκων του εξωτερικού και της ελληνικής διασποράς. Blue Brown. Η ανθρώπινη προσέγγιση στο real estate. Τηλέφωνο 210-8948-048 και bluebrown.gr.
2: Το συναξάρι της εποχής μας. Γερόντισσα Μακρίνα Βασοπούλου. Αποσπάσματα από την έκδοση της σειράς μονής Παναγίας Οδηγητρίας, Πορταριά Βόλου, 2013.

Ιερόντισσα Μακρίνα, κατά τους χρόνους της διαπημάνσεως της Ιεράς Μονής Παναγίας Οδηγητρίας της Πορταριάς του Βόλου, ακολουθώντας την παράδοση των Αγίων Πατέρων, οι οποίοι, όπως διασώζεται στις διηγήσεις των ιεροντικών, περιέβαλλον αλλήλεις προς πνευματική οικοδομή, επισκεπτόταν με πολύ ζήλο ψυχής σύγχρονες όσιες μορφές της μοναχικής πολιτείας, που διακρίνονταν τόσο για την θεόπνευστη και απλανή διδασκαλία τους, όσο και για την αγιότητα του βίου τους. Μετά το 1967, με μοναχές της, η Γερόντισσα επισκέφθηκε την Ιερά Μονή της Παναγίας στην περιοχή Κλεισούρα της Καστοριάς, για να λάβει την ευχή και την ευλογία της Οσίας Ασκήτριας Γερόντισσας Σοφίας Χωτοκουρίδου, την οποία προσφάτως η Ορθόδοξη Εκκλησία με πατριαρχική συνοδική πράξη κατέγραψε και συναρρύθμισε στο αγιολόγιο της, ορίζοντας η μνήμη της να τιμάται την 6η του μηνός Μαΐου. Η Αγία Γερόντισσα Σοφία, ζώσα σε διαρκή επικοινωνία με την Παναγία, επεδίδετο σε υπεράνθρωπη άσκηση, προσεποιήτω την δια Χριστών σαλή και συμβούλευε όλους όσοι την επισκέπτονταν και ιδιαιτέρως τους νέους ανθρώπους να προσέχουν το θέμα της αγνότητας. Για όλη αυτή την ενσκληραγωγία και ασκήση ζωή της, το παράκλητο Άγιο Πνεύμα της δόρισε τα χαρίσματα της διοράσεως, της προοράσεως και της θαυματουργίας. Η Αγία Σοφία υποδέχθηκε με πολύ αγάπη τη Γερόντισσα και την ουθέτησε στα θέματα του πνευματικού αγώνα, αλλά και της μοναχικής πολιτείας και της διακονίας των ψυχών που έρχονται στη Μονή. Χαρακτηριστικός, συμβούλευσε τη Γερόντισσα να προτρέπει όλους τους ανθρώπους να κάνουν καθαρή εξομολόγηση. «Εσύ έχεις μοναστήρι και κοίταξε, θα δώσεις λόγο αν έρχονται άνθρωποι και δεν τους μιλάς για να γνωρίσουν τον Χριστό. Θα τους λες όπως καθαρίζουν τα σπίτια τους, τις γωνιές και τις τρυπούλες και βγάζουν τα σκουπίδια, έτσι να καθαρίζουν και την ψυχή τους, να κάνουν καθαρή εξομολόγηση, να τα βγάζουν, να καθαρίζουν το σπίτι της ψυχής τους». Για να ενισχύσει την πίστη των παρευρισκομένων στην ευλογημένη εκείνη συνάντηση, όπως συνήθιζε, διηγήθηκε την θαυμαστή χειρουργική επέμβαση που της έκανε η Παναγία και οι Άγιοι το Σεπτέμβριο του 1967 και τους έδειξε με την Αγία απλότητά της την σταυροειδή ουλή στο σώμα της. Αναχωρώντας, η Γερόντισσα Μακρίνα είχε μια σαλπούλα και την έβαλε με ευλάβεια στην πολύ κυρτωμένη πλάτη της Οσίας, που αναπαύθηκε και της ευχήθηκε. «Όπως με σκέπασες, έτσι να σε σκεπάσει ο άγγελός σου και η Παναγία με τη σκέπη της». Η Γερόντισσα χρησιμοποιούσε πάντοτε τις διδαχές της Αγίας Σοφίας όταν ουθετούσε τους ανθρώπους.

Κατά την ίδια περίοδο, μετά το 1967, ο μακαριστός γέρον πατήρ Φιλόθεος Ζερβάκος επισκέφθηκε δύο φορές τη Μονή, η οποία του προσέφερε την δέουσα υποδοχή και φιλοξενία όταν ευρέθη στην περιοχή για λόγους ποιμαντικής διακονίας. Η γερόντισσα Μακρίνα συνομίλησε εκτενώς μαζί του και ωφελήθηκε από τους χαριτοβρήτους λόγους και τις πνευματικές εμπειρίες του. Η γερόντισσα τιμούσε επίσης για την πνευματικότητα και την θεολογική και δογματική του κατάρτιση τον πατέρα Αθανάσιο Μυτιλιναίο, εκ της Ιεράς Μονής Κομνηνίου στο Μίου Λαρίσης, τον οποίο επισκέφθηκε το 1979 για να πάρει την ευχή του. Πνευματικά τέκνα του πατρός Αθανασίου έφερναν ως ευλογία στη Μονή μας ομιλίες του, τις οποίες η γερόντισσα συχνά χρησιμοποιούσε στις συνάξεις της αδελφότητος. Έτρεφε δε βαθιά εκτίμηση για την μεγίστη προσφορά του στην Ορθόδοξη Εκκλησία, καθώς ο μακαριστός πατήρ Αθανάσιος, όπως πολλάκις έλεγε και η γερόντισσα, δεν εφίδετο κόπων και μόχθων, περιορίζοντας στο ελάχιστο την προσωπική του ανάπαυση, προκειμένου να διακονεί τον Θείο Λόγο. Τον Σεπτέμβριο-Οκτώβριο του έτους 1981 νοσηλεύθηκε επί ένα μήνα στο νοσοκομείο των Κληρικών στην Αθήνα ο μακαριστός γέρον, ο Όσιος Εφραίμ Κατουνακιώτης, ο οποίος έπασχε από χρόνια δερματική πάθηση των ποδιών. Το γεγονός αυτό έγινε γνωστό σε όλους τους εκκλησιαστικούς κύκλους και επειδή ο Όσιος γέρον δεν εξέρχεται από το Άγιον Όρος, έσπευσαν πολλές μοναστικές αδελφότητες και από γυναικεία μοναστήρια να τον επισκεφτούν χάριν διδαχής και ευλογίας. Ο γέρον συνοδευόταν από τον πρώτο του υποτακτικό ιερομόναχο πατήρ Ιωσήφ. Πρόκειται για τον διάδοχο του γέροντος Εφραίμ στα Κατουνάκια, στο ιερό εισηγαστήριο του Οσίου Εφραίμ του Σύρου, στην έρημο του Αγίου Όρους, ο οποίος τον βοηθούσε στην οσιλία και εκτελούσε χρέη θυρωρού στον θάλαμο για να διατηρείται η ησυχία του ασθενούς. Η γερόντισσα Μακρίνα με μερικές αδελφές μετέβησαν στο νοσοκομείο προκειμένου να επισκεφθούν τον πατέρα Εφραίμ και απευθυνόμενες στον πατέρα Ιωσήφ, που βρισκόταν στον διάδρομο, ζήτησαν άδεια να δουν για λίγο τον γέροντα. Ο πατήρ Ιωσήφ εισήλθε στον θάλαμο και πλησιάζοντας τον Όσιο Γέροντα του ανακοίνωσε την άφιξη της γερόντισσας Μακρίνας με τις μοναχές της. Η απάντηση του Οσίου ήταν εμφαντική. «Διάπλατα τις πόρτες, παιδί μου». Η γερόντισσα εισήλθε με πολύ σεβασμό προς τον γέροντα και με έκδηλε την αγάπη και την συγκίνησή της. Αφού πήραν την ευλογία του γέροντος, αναχώρησαν. Η στάση αυτή της γερόντισσας έκανε εντύπωση στον πατέρα Ιωσήφ, καθώς και η χαρά που έβλεπε στο πρόσωπο του Οσίου γέροντός του. Έτσι, όταν επέστρεψαν στο ασκητήριό του στο Άγιον Όρος, τον ρώτησε από πού απορρέει η αμοιβαία αυτή εκτίμηση. Ο γέρον Εφραίμ διηγήθηκε ότι συνάντησε για πρώτη φορά την γερόντισσα Μακρίνα το έτος 1974 στη Θεσσαλονίκη, όταν τον επισκέφθηκε πάλι στο νοσοκομείο μαζί με τη συνοδεία της. Είχε τότε εξέλθει ο Όσιος γέρον μετά από 38 χρόνια στο Άγιον Όρος λόγω δηλητηριάσεως και αιμόσεως. Τον είχε εντυπωσιάσει τότε η σεμνή παρουσία της γερόντισσας και το εν γέννη μοναχικό ήθος της. Επιστρέφοντας κατόπιν στο κελί του, προσευχήθηκε θερμός υπέρ αυτής και έλαβε πληροφορία ότι η γερόντισσα Μακρίνα ευρίσκεται σε πολύ υψηλά πνευματικά μέτρα, όπως ο μακαριστός Όσιος Ιερον Ιωσήφ, ο ησυχαστής.

Κάποια άλλη φορά, όσοι ο Εφραίμ ο Κατουνακιώτης είδε εν ώρα προσευχής υπέρ της αδελφότητος της Μονής, δύο φωτεινές στήλες επάνω από το μοναστήρι. Έβλεπε με πνευματικό τρόπο την προσευχή της γερόντισσας Μακρίνας και της μακαριστής γερόντισσας Θεοφανούς, μητρός του γέροντος Εφραίμ του Φιλοθεήτου. Τον Ιούλιο του 1990, κάποιος προσκυνητής του Αγίου Όρους ήλθε στο μοναστήρι για να συνομιλήσει με τη γερόντισσα. Η γερόντισσα, μαθαίνοντας ότι σκεπτόταν να επισκεφθεί τον γέροντα Εφραίμ στα Κατουνάκια, του έστειλε ως μικρό δώρο λίγους ξηρούς καρπούς. Όταν ο γέρον τους έλαβε, εκδήλωσε τη μεγάλη του χαρά με ένα διάπλατο χαμόγελο λέγοντας στον προσκυνητή: «Ένα άρωμα, παιδί μου, αυτή η γερόντισσα», αναφερόμενος στην καθαρότητα της καρδιάς της. Η γερόντισσα Μακρίνα, Ευλαβίτο Πολύ και δύο άλλους σύγχρονους χαρισματούχους γέροντες, τους μακαριστούς Οσίους πλέον, Πορφύριο Καυσοκαλυβίτη και Παΐσιο Αγιορείτη. Τον Όσιο Πορφύριο επισκέφθηκε το 1984 στην Αθήνα, με σκοπό να του ζητήσει να σταυρώσει το χέρι της, όπου είχε πάθει κάταγμα για να αποφύγει την επέμβαση, επικίνδυνη λόγω του διαβήτου της. Εκείνος δεν έδωσε σημασία στο θέμα της υγείας της, μόνο τη ζήτησε τα ονόματα των αδελφών της συνοδείας της. Καθώς η γερόντισσα της κατονόμαζε, ο γέρον Πορφύριος, με το διορατικό του χάρισμα, της ανέλυε την ψυχή της κάθε μιας μοναχής. Το χειμώνα του 1986, συνοδευομένη από την γερόντισσα Φευρονία της Ιεράς Μονής Τιμίου Προδρόμου Σερών και άλλες μοναχές, επισκέφθηκε το Ιερό Εισηγαστήριο του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου στη Μεταμόρφωση Χαλκιδικής για να πάρουν την ευχή του Οσίου Γέροντος Παϊσίου. Μόλις συναντήθηκαν, η γερόντισσα Μακρίνα έβαλε στρωτή μετάνοια στον Όσιο Παΐσιο και αμέσως και εκείνος έκανε το ίδιο. Ο Όσιος Γέροντας δεν σηκωνόταν αν δεν προηγείτο η γερόντισσα. Είχαν πνευματική επικοινωνία και ο καθένας αισθανόταν την πνευματική κατάσταση του άλλου. Η ταπεινοφροσύνη του γέροντος Παϊσίου φάνηκε εξάλλου και από τους λόγους τους οποίους είπε λίγες στιγμές αργότερα, αναφερόμενος στον γέροντα Εφραίμ τον Φιλοθέητη. «Τι ήρθατε σε μένα? Εσείς έχετε τον πρώτο λαχνό. Εγώ τι να σας πω? Εσείς έχετε τις νουθεσίες από το γέροντά σας». Η γερόντισσα Μακρίνα έτρεφε επίσης ιδιαίτερη ευλάβεια και προς τον μακαριστό, Όσιο πλέον γέροντα, Ιάκωβο Τσαλίκη, τον οποίο επισκέφθηκε στην Ιερά Μονή του Οσίου Δαβίδ στη λίμνη Ευβίας το 1988 και το 1990, συνοδευομένη από μοναχές και λαϊκούς. Κατά την πρώτη επίσκεψη, ο Όσιος Γέρον ήταν πολύ άρρωστος, καθώς εκτός των άλλων ασθενειών τον ταλαιπωρούσε και ήλιγκος και δεν κατέβηκε εκείνη την ημέρα στη Θεία Λειτουργία. Οι πατέρες της Μονής μας διαβεβαίωναν ότι ήταν αδύνατο να μας δει. Η γερόντισσά μας με ακράδαντη πίστη και παρησία έλεγε: «Κάντε κομποσχοινάκι, θα βγει ο γέροντας να μας δώσει την ευχή του». Όταν τελικώς ο μετέπειτα ηγούμενος της Μονής, μακαριστός πλέον γέρον, πατήρ Κύριλλος, του είπε ότι τον ανέμενε η γερόντισσα Μακρίνα με τη συνοδεία της, με κόπο αλλά και με μεγάλη χαρά, ο Όσιος Ιάκωβος κατέβηκε. Καλωσόρισε τις αδελφές και τις νουθέτησε επί πολλή ώρα όρθιος. Κάποια στιγμή, απευθυνόμενος προς τους λαϊκούς, ο Όσιος γέροντας είπε χαρακτηριστικός: «Εγώ, αν ήμουν στη θέση σας, θα πήγαινα με τα πόδια κάθε πρωί στο μοναστήρι να πάρω την ευχή της γερόντισσας Μακρίνας και μετά θα πήγαινα στη δουλειά μου». Τέλος, κατεβδώνοντάς μας μέχρι την εξώπορτα και ενώ εμείς ανεβήκαμε στο λεωφορείο για να φύγουμε, έψαλε: «Εκάθισε ένα δάμ απέναντι του παραδείσου». Κατά τη δεύτερη επίσκεψή μας στην Ιερά Μονή του Οσίου Δαβίδ, το καλοκαίρι του 1990, ο Όσιος Ιάκωβος μας υποδέχθηκε με έκδηλο τον σεβασμό του προς την γερόντισσα λέγοντας: «Η γερόντισσα Μακρίνα δεν είναι μόνο δική σας μητέρα, είναι και δική μας μητέρα και μητέρα όλης της Εκκλησίας. Αν ήμουν στο Βόλο θα πήγαινα κάθε πρωί και θα της φιλούσα το χέρι. Τόσο σεβασμό και ευλάβεια έχω στη γερόντισσα Μακρίνα. Κάθε πρωί που λειτουργούμε βγάζουμε μερίδα δια την γερόντισσα Μακρίνα και τις αδελφές. Και αυτή τη μερίδα την παίρνει Άγγελος Κυρίου, τα πιστεύουμε αυτά, και την πάει στον θρόνο του Θεού. Και προσευχόμεθα για τις ψυχές των ανθρώπων, για τη γερόντισσα Μακρίνα, τις μοναχές
για όλους τους ανθρώπους, για υγιείς, για πονεμένους και για τους αμαρτωλούς. Και εκείνος λοιπόν δίδει την ευλογία του. Στη γερόντισσα ο Όσιος Ιάκωβος ευχήθηκε ιδιαιτέρως να σας δίνει υγεία όσο θέλει ο Θεός μέχρι να τελειώσει η προθεσμία. Εύχομαι καλόν παράδεισο. Να συγκαταρρυθμηθείς, γερόντισά μου, με την ιερά αδελφότητά σας μετά των φρονίμων Παρθένων. Ο Όσιος Ιάκωβος συνομίλησε για αρκετή ώρα μαζί της για θαυμαστές πνευματικές του εμπειρίες και καταστάσεις της Θείας Χάριτος. Και όταν οι αδελφές, φεύγοντας, ζήτησαν την ευλογία του, εκείνος τις ευλόγησε με ένα σταυρό που του είχε στείλει κάποτε η γερόντισσα ως δώρο.

Η χάρη του Θεού και μέσω του προσωπικού πνευματικού της αγώνα για την τελείωση της ψυχής της αξίωσε πράγματι τη γερόντισσα Μακρίνα να αναδειχθεί σε μητέρα όχι μόνο για την αδελφότητά της αλλά και σε μητέρα της Εκκλησίας, συμφώνως και με τη ρήση του διακριτικού οσίου πατρός Ιακώβου. Η ιερά αυτή μάντρα κάτω από την πεφωτισμένη διαπείμανση της γερόντισσας γνώρισε άνθηση και θεία προνοία, απετέλεσε συν το χρόνο το ιερό φυτώριο για την ίδρυση ή ανασύσταση και άλλων ιερών μονών στην Ελλάδα αλλά και στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και στον Καναδά. Πρώτο, το 1974 ιδρύθηκε το έτερο μετόχη της Ιεράς Μονής Φιλοθέου Αγίου Όρους, η Ιερά Μονή Αρχαγγέλου Μιχαήλ στη Θάσο, και 12 έτη αργότερα, το 1986, συστήθηκε μοναστική αδελφότητα στην Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου Σερών από μοναχές που προέρχονταν ομοίως από τη μονή μας. Εν συνεχεία, το 1995 ανασυναισθήθη η Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου στην Άουσα και το 1996 ιδρύθηκε η Ιερά Μονή Παναγίας Γλυκοφυλούσης στη Ραψάνη Λαρίσης. Στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και στον Καναδά, από το 1989 και εξής, άρχισαν να ιδρύονται ελληνικά ορθόδοξα μοναστήρια με την ευλογία της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αμερικής και της Μητροπόλεως Καναδά και υπό την πνευματική καθοδήγηση του γέροντος Εφρέμ. Μοναχές από το μοναστήρι μας ίδρυσαν πρώτοι το 1989 την Ιερά Μονή Γενεσίου της Θεοτόκου στο Σάξονμπουργκ της Πενσιλβάνια και το 1995 την Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου στο Golden Dale της πολιτείας Ουάσιγκτον. Παραλλήλως και τα δύο πρώτα αδελφά εν Ελλάδη μοναστήρια, η Ιερά Μονή Αρχαγγέλου Μιχαήλ Θάσου και η Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου Σερών αξιώθηκαν να δώσουν με τη σειρά τους τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Βόρεια Αμερική και στον Καναδά νέες μοναστικές αδελφότητες, έχοντας στις πρώτες από αυτές ως αρχικό τους πυρήνα μοναχές που ξεκίνησαν τη μοναχική τους πορεία από την Μονή της Παναγίας Οδηγήτριας στην Πορταριά του Βόλου. Η μακαριστή πνευματική μητέρα όχι μόνο ανέθρεψε με τα μοναχικά ιδεώδη της ησυχαστικής παραδόσεως πλήθος μοναζουσών, αλλά και όταν με θυσιαστική προαίρεση προσέφερε μοναχές από την αδελφότητα στην Ιεραποστολή, παρακολουθούσε άγρυπνα τον αγώνα τους και την πρόοδο των νέων ιδρυθέντων μοναστηριών με τις συμβουλές και τις ολόθερμες προσευχές της. Το 1992, παρά τα προβλήματα της υγείας της, ταξίδεψε στην Αμερική, στην πολιτεία Πενσιλβάνια, προκειμένου να επισκεφθεί την μακαριστή γερόντισσα ταξιαρχία και να ενισχύσει την εκεί πρώτη μοναστική αδελφότητα. Η γερόντισσα ταξιαρχία ήταν πολύ ευλογημένη και ενάρετη μοναχή, πρικισμένη από τον Θεό με πολλά χαρίσματα, τα οποία καλλιέργησε με τον γνήσιο πνευματικό της αγώνα και μέσα από αυτόν μπόρεσε να ευεργετήσει πολλούς ανθρώπους. Τον αγώνα τον καλό διανύσασα, κατέλειπε μνήμη νοσίας γερόντισσας και παραδείγματα τελείας υπακοής, υπομονής, στις δοκιμασίες και αυταπαρνήσεως που απέρεε από την αληθινή αγάπη προς τον Θεό και προς τον πλησίον. Κατά τη διάρκεια του αεροπορικού ταξιδιού της πάνω από τον Ατλαντικό ωκεανό, η γερόντισσα Μακρίνα έκανε θεωρία της ευσπλαχνίας του Θεού με αφορμή το δέος που της προκάλεσε η θέα της απεραντοσύνης του ουρανού και του ωκεανού. Όπως η θάλασσα και ο ουρανός δεν έχουν τέλος, έτσι και η ευσπλαχνία του Θεού είναι ατελείωτη. Και όση η ευσπλαχνία του Θεού, τόση πρέπει να είναι και η υπομονή του ανθρώπου. Ατελείωτη. Στην Αμερική έζησε εκ του σύνεγγης τον αγώνα για την μεταλαμπάδευση της Ορθοδόξου Μοναχικής Παραδόσεως και πολύ εφράνθηκε η ψυχή της, βλέποντας και τα μικρά παιδιά ακόμη να μαθαίνουν εξ απαλών ήχων να ασκούν την ευχή.

Κατά τα μέσα του έτους 1987, η γερόντισσα Μακρίνα προσευλήθη από καρκίνο του εντέρου. Πριν χειρουργηθεί, μετέβη με μεγάλη ευλάβεια και πίστη στην Κρήτη, στα Ρούστικα Ρεθύμνου, για να τη σταυρώσει ο ιερεύς πατήρ Σταύρος Τσαγκαράκης με το Τίμιο Ξύλο. Βίωσε τότε εντόνως την θαυματουργική ενέργεια του Τιμίου Σταυρού, δια του οποίου αισθάνθηκε να συρρυκνούται ο καρκίνος. Χειρουργήθηκε στο Λονδίνο, συνοδευομένη από τον γέροντα Εφρέμ Φιλοθεήτη, την αδελφή Εφρεμία και την μακαριστή αδελφή Μακρίνα, πρώην προϊσταμένη στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός. Η γερόντισσα είχε πάρει μαζί της την εικόνα των Αγίων Αναργύρων, παλαιά ευλογία του γέροντος Ιωσήφ του Ησυχαστού. Ο κανονισμός του νοσοκομείου δεν επέτρεπε συνοδού στις βραδινές ώρες. Η γερόντισσα, επειδή η ίδια δεν γνώριζε την αγγλική γλώσσα και δεν μπορούσε μόνη της να συνεννοηθεί, παρακαλούσε την Παναγία να φωτίζει τις νοσοκόμες και να τη στέλνει όταν χρειαζόταν βοήθεια μετά την άρκωση και την εγχείρηση. Τη νύχτα, μετά την επέμβαση, αλλά και επί αρκετές νύχτες, η γερόντισσα δεχόταν την επίσκεψη των Αγίων Αναργύρων, που εμφανίζονταν με λευκές ιατρικές στολές. Ήταν με λαμψή, μιλούσαν την αραβική γλώσσα και κρατούσαν στα χέρια τους λευκά μαντιλάκια, βοηθώντας την να βγάζει μετεγχειρητικό στα πτύελα. Η γερόντισσα αρχικώς δεν είχε αντιληφθεί ποιοι ήταν οι ιατροί που την διακονούσαν και παρακάλεσε τον γέροντα και τις αδελφές να τους αναζητήσουν για να τους ευχαριστήσουν, δίδοντάς τους κάποια ευλογία ως δώρο για όλη τη βοήθεια που τις προσέφεραν. Όμως η περιγραφή των δύο ιατρών από τη γερόντισσα δεν τέριαζε με τους ιατρούς που εργάζονταν σε εκείνο το νοσοκομείο. Τότε αντελήφθησαν όλοι ότι ήταν θαύμα των Αγίων Αναργύρων, Κύρου και Ιωάννου, η μνήμη των οποίων ετοιμάτω εκείνη την ημέρα. Η γερόντισσα είδε ακόμη δύο νέες γυναίκες, ως αδελφές νοσοκόμες, που φορούσαν λευκές στολές και λευκά σκουφάκια και όχι θαλασσιά, όπως στο εκείνο νοσοκομείο. Ήταν όρθιες στο κάτω μέρος της κλίνης και με το γλυκί βλέμμα τους την παρηγορούσαν. Όταν η γερόντισσα διερωτήθηκε ποιες να είναι, άκουσε στη διάνοιά της μια φωνή που της έλεγε ότι είναι ο άγγελος της ψυχής της και ο άγγελος του μεγάλου σχήματος. Ο άγγελος της ψυχής, μάλιστα, την πληροφόρησε ότι δεν θα την έπαιρνε ακόμη, αλλά μετά από 7 χρόνια. Καθ' όλη τη διάρκεια της παραμονής της των 17 ημερών στο νοσοκομείο, δοκίμασε μεν τον ανθρώπινο πόνο στην ασθένεια, αλλά δεν της έλειψε και η θεία παρηγορία. Αισθανόταν ένα απαλό αεράκι, όπως διηγείτο, να δροσίζει το πρόσωπό της και να την ανακουφίζει. Ζούσε ένα ουράνιο μεγαλείο στην ψυχή της. Παραλλήλως, αισθανόταν τις προσευχές των ανθρώπων για την αποκατάσταση της υγείας της. Όπως έλεγε χαρακτηριστικός, περνούσαν νοερός όλοι από εμπρός της, σαν να ήταν ένα τάγμα. Πριν επιστρέψουν στην Ελλάδα, η γερόντισσα Μακρίνα επισκέφθηκε μαζί με τους συνοδούς της τον μακαριστό γέροντα Σοφρόνιο Σαχάροφ, τον Όσιο Σαχάροφ, τον Όσιο Σοφρόνιο. Στην Ιερά Πατριαρχική και Σταυροπηγιακή Μονή Τιμίου Προδρόμου στο Έσεκ της Αγγλίας. Ο Όσιος Σοφρόνιος τους υποδέχθηκε με πολλή εγκαρδιότητα και η φιλοξενία τους εκεί ήταν αβραμιαία. Όταν πλησίαζε η συμπλήρωση των 7 ετών από την εγχείρηση της γερόντισσας, ενθυμούμενη το λόγο του αγγέλου της ψυχής, άρχισε να λέει ότι πλησιάζει ο καιρός της εκδημίας της. Σε μία από τις νάξεις ανέφερε ότι είδε την μακαριστή γερόντισσα ταξιαρχία να την πλησιάζει για να την πάρει. Στην ερώτησή μας, αν την πλησίαζε με γρήγορο ή αργό βηματισμό, απάντησε «με γρήγορο». Σε μία άλλη σύναξη είπε ότι είδε να την συνοδεύει κάπου ένας νεανίας. Καθώς βάδιζαν, συνάντησαν ένα κανδυλάκι που τρεμόσβηνε και τελείωνε το λαδάκι του. Η γερόντισσα έσπευσε να συμπληρώσει το λάδι και να το ανάψει, αλλά ο συνοδός της την εμπόδισε λέγοντας ότι τελειώνει το λάδι του και πληροφορώντας την ότι εννοούσε το λαδάκι του κανδυλιού της ζωής της. Παλαιά επιθυμία της γερόντισσας ήταν να αξιωθεί να προσκυνήσει τη τιμία ζώνη της Παναγίας. Όταν πληροφορήθηκε την έξοδο της τιμία ζώνης από την Ιερά Μονίβα το πεδίο του Αγίου Όρους, εξέφρασε την επιθυμία της να την προσκυνήσει. Η τιμία ζώνη αφήχθη στο μοναστήρι, όπου της επιφυλάχθηκε η προσήκουσα υποδοχή. Η γερόντισσα, με έκδηλη τη συγκίνησή της και με πολλή ευλάβεια και κατάνοιξη, μετέφερε στα χέρια της το ιερό κοιμήλιο στο καθολικό της μονής, στον ιερό ναό κοιμήσεως της Θεοτόκου. Το προσκύνησε και είπε: «Τώρα που ήρθε η τιμία ζώνη, θα φύγω». Μετά από 15 ημέρες, εκοιμήθη ουσιακώς. Την εβδομάδα πριν από την κοίμησή της, είπε σε μία από τις μεγαλύτερες αδελφές, την αδελφή Εφρεμία, κατά την ώρα που της έπλαινε τα πόδια: «Αυτά τα πόδια σε λίγες μέρες θα είναι μέσα στο χώμα». Κατά τις τελευταίες ημέρες επικοινωνούσε τηλεφωνικώς με πολλούς ανθρώπους γνωστούς της, τους προσκαλούσε στο μοναστήρι
και τους έδιδε τις τελευταίες συμβουλές της, χαρίζοντας και κάτι από το κελί της ως ευλογία. Την περίοδο αυτή, λόγω της καρδιακής της ανεπάρκειας, είχε δυσκολία στην αναπνοή. Τα βράδια που η κατάστασή της επιδεινωνόταν, έβλεπε από την εικόνα της Παναγίας της Γοργοϊπικώου που υπάρχει στο κελί της να βγαίνει μια παιδούλα με πλεξούδες σε ηλικία 12 ετών, να την πλησιάζει και να την σκεπάζει. Καθώς την κοίταζε, υποχωρούσε η δυσκολία της και έτσι μπορούσε να αποκοιμηθεί. Η γερόντισσα δεν το είχε αναφέρει αυτό σε κανέναν και δεν άφηνε καμία αδελφή να μένει στο κελί της για να μην χάσει αυτή την ουράνια συντροφιά της Παναγίας. Κάποιο βράδυ η αδελφή Εφρεμία, ανησυχώντας για την δύσπνοια που παρουσίαζε, σύρθηκε αθόρυβα στον καναπέ του κελιού της και όταν κάποια στιγμή η γερόντισσα σηκώθηκε και την είδε,

Μία και μισή το μεσημέρι, πέρασαν από το κελί της οι αδελφές που διακονούσαν την εβδομάδα εκείνη στο μαγειρίο, η αδελφή Μαρία, νυν γερόντισσα της Ιεράς Μονής Παναγίας Γλυκοφιλούσης στη Ραψάνη Λαρίσης, η αδελφή Χρυσοβαλάντου και η δόκιμος Χρυσαυγή, νυν αδελφή Ακυλίνα. Μαζί τους κάθισε και μία από τις μεγαλύτερες αδελφές, η αδελφή Νεκταρία. Η γερόντισσα καθιστή στην καρέκλα άρχισε τη συζήτηση περί θανάτου. Αναφέρθηκε στην εν ουρανή συνοδεία, στον γέροντα Ιωσήφ τον ησυχαστή, στον πρώτο πνευματικό της, και κατονόμασε τις αδελφές που είχαν ήδη κοιμηθεί. Μετά από λίγο έφυγαν οι αδελφές Χρυσοβαλάντου και Χρυσαυγή και έμεινε η γερόντισσα με τις άλλες δύο. Κάθισε στον καναπέ και επειδή άρχισε να αισθάνεται πόνο, ζήτησε από την αδελφή Μαρία να την τρίψει στην πλάτη επάνω από τα ρούχα, ενώ παραλλήλως η μεγαλύτερη αδελφή ετοίμαζε το κρεβάτι της. Μετά τις δύο, η γερόντισσα πήγε να ξαπλώσει, αλλά σε λίγο ανασηκώθηκε λόγω της δυσφορίας που ένιωθε. Η αδελφή Νεκταρία προσφέρθηκε να σηκώσει ψηλότερα τα μαξιλάρια για να ανακουφιστεί. Αισθάνθηκε κάπως καλύτερα και ζήτησε από τις αδελφές να αποσυρθούν και να επανέλθουν κατά τις 4 το απόγευμα. Η αδελφή Μαρία, μετά από μια μισή περίπου ώρα, άκουσε μια φωνή που την ξύπνησε λέγοντας ότι η γερόντισσα δεν είναι καλά. Σηκώθηκε αμέσως και με ένα ποτήρι χυμό που πάντα ευχαριστούσε τη γερόντισσα, κατέβηκε στο κελί της όπου συνάντησε την αδελφή Μακρίνα, η οποία την ενημέρωσε ότι η γερόντισσα δεν αισθανόταν καλά. Η γερόντισσα έπιε δύο γουλιές από το χυμό που της προσέφερε η αδελφή Μαρία. Στο σημείο αυτό αξίζει να σημειωθεί ότι όταν η γερόντισσα Μαρία, κατά κόσμον Μαρίνα, ήταν 13 ετών και είχε έλθει για να φιλοξενηθεί στο μοναστήρι κατά το διάστημα από 17 Ιουλίου μέχρι και το 15 Αύγουστο, αισθάνθηκε έντονη αγάπη προς τη μοναχική ζωή. Όταν συμπληρώθηκαν οι μέρες της φιλοξενίας της, έκλαιγε διότι δεν ήθελε να φύγει. Η γερόντισσα της είπε: «Δεν θα μείνεις τώρα, αλλά στα 17 σου χρόνια θα έρθεις». Επειδή όμως η γερόντισσα ήταν πάντοτε φιλάσθενος, η μικρή Μαρίνα της είπε με παράπονο: «Τότε δεν θα ζείτε». Και εκείνη της απάντησε: «Δεν θα έχω πεθάνει, αλλά εσύ θα μου κλείσεις τα μάτια». Ήδη είχαν αρχίσει να εμφανίζουν οι πνεύμονες υγρό που ακουγόταν στην αναπνοή της γερόντισσας. Εντός ολίγων λεπτών έφτασαν στο κελί η αδελφή Μυροφόρα και η αδελφή Νεκταρία, η οποία παρέμενε συνεχώς κοντά στη γερόντισσα και της φράγησε εν τέλει τα μάτια. Η αδελφή Σιλουανή, η ιατρός της Μονής, μέτρησε την πίεση της γερόντισσας. Ήταν 22. Της έδωσε ένα υπογλώσιο και της χορήγησε οξυγόνο. Στο διάστημα αυτό ειδοποιήθηκαν και οι υπόλοιπες αδελφές. Άλλες άρχισαν παράκληση στη Θεοτόκου και άλλες έσπευσαν να βοηθήσουν. Η γερόντισσα ήταν σιωπηλή και ανέπνεε με πολύ δυσκολία. Το πρόσωπό της ήταν εντόνως δροδαλό και είχε αρχίσει η εφίδρωση. Η πίεση εξακολουθούσε να ανεβαίνει και σε λίγο ζήτησε από την αδελφή Μακρίνα να καλέσει τον εφημέριο της Μονής, πατέρα Ιωσήφ, για να τη σταυρώσει με την Αγία Λόγχη και με Άγια Λείψανα. Ήταν ο τελευταίος λόγος που είπε. Εντός ολίγου έφτασε και ο παθολόγος ιατρός της Μονής, Νικόλαος Βαλδιμτσής, ο οποίος διέγνωσε οξύπνευμονικό είδημα με αρτηριακή πίεση απροσδιόριστη. Προσπάθησε με καρδιακές μαλάξεις να βοηθήσει, αλλά το καρδιογενές σοκ ήταν μη αναστρέψιμο και μετά από λίγο η γερόντισσα κατέληξε, γεγονός που τεκμηριώθηκε με ηλεκτροκαρδιογράφημα. Η γερόντισσα είχε ήδη παραδώσει την αγία της ψυχή. Κατά τις στιγμές αυτές, η αδελφή Μακρίνα προσπαθούσε να επικοινωνήσει τηλεφωνικώς με τον σεβαστό γέροντα Εφρέμ, ο οποίος ήταν στην Αμερική, για να τον ενημερώσει για την κατάσταση της γερόντισσας. Κατά τη διάρκεια της επικοινωνίας, ειδοποιήθηκε η αδελφή ότι η γερόντισσα εκοιμήθη. Στην είδηση της εκδημίας της, ο όσιος γέροντας εξέφρασε με πεποίθηση ότι «η γερόντισσα ανεβαίνει ολόλαμπρη και ανεμπόδιστη από τα τελώνια στο θρόνο του Χριστού». Επιστρέφοντας η αδελφή Μακρίνα στο κελί της μακαριστής μητρός και ασπαζωμένη το ιερό της μέτωπο που ήταν ιδρωμένο, αισθάνθηκε ευωδία. Την αϊτάραχον θάλασσαν του βίου διαδραμούσα, το του Κυρίου λιμένη προσέδρα με την πίστη. Η μεταστάσα γερόντισσα. Το σεπτό σκηνομά της παρέμεινε στο καθολικό της Μονής επί 3 ημέρες μέχρι την εξόδιο ακολουθία και ταφή. Κατά τη διάρκεια της αναγνώσεως του Ιερού Ψαλτηρίου ετελούντο τρισάγια υπό των προσερχομένων ιεραρχών, ηγουμένων, ιερομονάχων και ιερέων, τόσο του Αγίου Όρους όσο και άλλων ιερών μονών και περιοχών της Ελλάδος. Κατέφθασαν επίσης γερόντισσες και μοναχές από διάφορα μοναστήρια και πλήθη λαϊκών αδελφών για να ασπαστούν την οσιωτάτη μητέρα, άνθρωποι περίληπτοι και ενδάκριες που είχαν ευεργετηθεί από τις προσευχές της νουθεσίας.

0: θεσπίες και τις συμβουλές της. Στο ουσιακό πρόσωπο της μακαριστής γερόντισσας, που αναπαυόταν, είχε εντυπωθεί η εκ Θεού μακαρία ειρήνη. Παρευρίσκετο εν Αγίω Πνεύματι ανάμεσά μας, δίδοντας τις ψυχές μας θεία παρηγορία και χάρη. Από τους οφθαλμούς μας έρεαν ησύχως άφθονα τα δάκρυα που επήγαζαν από τα αισθήματα λύπης και χαράς, πένθους και αναστάσεως και που ανεξηγήτως εναλλάσσονταν στις καρδιές μας. Πράγματι αυτές τις ημέρες και τις νύχτες και αν συνεχεία καθόλου το τεσσαρακονθήμερο που ακολούθησε, βιώσαμε εν σιωπή την πνευματική εμπειρία της χαρμολύπης όπως την αναφέρουν οι Άγιοι Πατέρες και ασκητές της Εκκλησίας μας. Η πνευματική αυτή κατάσταση ήταν δωρεά του Θεού δια των ευχών της Ιωσιωτάτης Μητρός προς παραμυθίαν και ενίσχυση. Η εξόδιος ακολουθία ετελέστη την 3η 24η Μαΐου 6η Ιουνίου και μετά την ταφή παρετέθη Τράπεζα Αγάπης Τιμονή για όλους τους παρευρισκομένους εις μνήμην της Αηδήμου Μητρός. Πλήθος μοναχών και λαϊκών κατέκλυσαν τις ημέρες αυτές την Ιερά Μονή και φιλοξενήθηκαν σε αυτήν, αποτείοντες έτσι εμπράκτος φόρο τιμής και αγάπης και κατεβοδούντες την διδάσκαλο, την Ευεργέτιδα και την μητέρα προς την αιώνιο πατρίδα η συνάντησιν του νυμφίου ον ηγάπησεν. Το συναξάρι της εποχής μας, γερόντισσα Μακρίνα Βασοπούλου. Αποσπάσματα από την έκδοση της Ιεράς Μονής Παναγίας Οδηγητρίας, Πορταριά Βόλου, 2013. Παραγωγή Λικουρός Μαρκούδης.
1: Πτήση ζωής. Το νέο εφηβικό μυθιστόρημα της Κατερίνας Τσούκη από τις εκδόσεις ΕΑΡ.
2: Μία νέα κοπέλα, ένα ταξίδι στην Αμερική, μια αναπάντεχη στιγμή και ένα εισιτήριο για μία πτήση ζωής.
1: Μία συναρπαστική ιστορία με κινηματογραφική πλοκή και απρόσμενο τέλος.
2: Πτήση ζωής, της συγγραφέως Κατερίνας Τσούκη.
1: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΕΑΡ. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
2: Για παραγγελίες καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε μας στο ηλεκτρονικό κατάστημα airbooks.com.
3: Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Από το 1985 παρασκευάζουμε με γνώση και τέχνη χειροποίητα προϊόντα με αγνές πρώτες ύλες. Μεγάλη ποικιλία σε λουκούμια, παραδοσιακά ζυμαρικά, χιλοπίτες, τραχανάδες, παραδοσιακούς κουραμπιέδες Λαμίας. Πώληση χονδρική λιανική. Με σεβασμό στην παράδοση, καλύπτουμε τις ανάγκες και απαιτήσεις του κοινού. Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Σιδηροδρομικός σταθμός Λιανοκλαδίου Λαμίας. Τηλέφωνο 22310-61333.
4: Στα εκκλησιαστικά είδη γέννησης θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε με ποιότητα και σεβασμό στην παράδοση. Κεριά από αγνό μελισσοκέρι, αγιορείτικο λιβάνι, εικόνες από ξύλο και ασήμι, αγιογραφίες και βιβλία. Διαθέτουμε επίσης είδη μνημοσύνου, κημητηρίου, καθώς και αναλώσιμα καθημερινής χρήσης. Πώληση χονδρική λιανική. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Αρτέμιδος 80, στην Αρτέμιδα Αττικής. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22940 85 85 2.
0: Εξαντλήθηκε και επανακυκλοφορεί σε δεύτερη έκδοση το βιβλίο του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός, κυρίου Καλλινίκου, «Για σένα που πονάς». Στον πρόλογο του γράφει ο μακαριστός: «Δεν πρόκειται για πραγματεία περί πόνου. Πιστεύω πως οι πονεμένοι άνθρωποι δεν έχουν ψυχική διάθεση να διαβάσουν βιβλία μεγάλα. Θέλουν απλώς δύο λόγια. Αυτό είναι το περιεχόμενο αυτού του βιβλίου. Δύο λόγια αγάπης σε ανθρώπους που περνούν κάποιο καμίνι, που δοκιμάζονται, που αντιμετωπίζουν θλίψεις και πόνο στη ζωή. Για σένα που πονάς», του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός, κυρίου Καλλινίκου. Το βιβλίο διατίθεται σε όλα τα χριστιανικά βιβλιοπωλεία και μπορείτε να το παραγγείλετε και στις εκδόσεις Χρυσοπηγή. Τηλέφωνο 22 95 0 22 22 8.
3: Μπαρέτι Ιταλή. Μην ψάχνετε άλλο. Επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα bareti.gr για να βρείτε τα πάντα για την ανδρική ένδυση με ιταλική υπογραφή. Οι τελευταίες τάσεις της μόδας στην καλύτερη ποιότητα και ασυναγώνιστες τιμές. Κάντε τις αγορές σας και στο φυσικό μας κατάστημα 28 Οκτωβρίου 3 στο Μαρούσι, δίπλα στο σταθμό ΙΣΑΠ. Bareti 210 8069 008 και 694 078 9316.
4: Γεωφως.
5: Εταιρεία εξειδικευμένη στην κοπή και το κλάδεμα ψηλών και επικίνδυνων δέντρων. Τη συλλογή, την επεξεργασία και την κομποστοποίηση φυτικών υπολοιμάτων.
4: Γεωφως.
5: Η εταιρεία μας απασχολεί πιστοποιημένο προσωπικό και χρησιμοποιεί τα πλέον κατάλληλα μηχανήματα.
4: Γεωφως. Θέση Ξηρόπηγάδη Μανδρατικής.
5: Τηλέφωνο 210 5560 398.
4: Στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση θα βρείτε πληροφορίες για το ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων μας. www.geofos.gr. Email info@geofos.gr.
5: Δυνατότητα πληρωμής και σε 12 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα.
3: Είσαι δικαιούχος του προγράμματος Εξοικονομώ. Έχεις βάουτσερ για το πρόγραμμα Αλλάζω Θέρμανση. Η Gas Pipes συμμετέχει σε όλα τα προγράμματα και αναλαμβάνει όλη τη διαδικασία για εσάς. Μελέτη, προμήθεια, εγκατάσταση. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 210 2470 870 για να σας ενημερώσουμε δωρεάν για την προσφορά μας. Gas Pipe. Εγκαταστάσεις αντλιών θερμότητας και φυσικού αερίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 2470 870.
6: Ώρα Ελλάδος, 9.
7: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Παρασκευή σήμερα 19 Ιουνίου του 2026. Συντονισμένοι στο ραδιόφωνο της Πυριακής Εκκλησίας είναι ώρα για την εκκλησιαστική σας ενημέρωση. Ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πυραιός κύριος Σεραφείμ θα ιερουργήσει στον Ιερό Ναό Αγίας Μαρίνας Κάραβα την προσεχή Κυριακή το πρωί. Η Ιερά Μητρόπολης Πυραιός πραγματοποιεί την 39η γιορτή νεολαίας την προσεχή Κυριακή 21 Ιουνίου στις 7 το απόγευμα στο Βεάκιο Θέατρο Πυραιός. Παρουσία του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πυραιός κ. Σεραφείμ. Στην εκδήλωση θα λάβουν μέρος παιδιά δημοτικού και νέοι γυμνασίου και λυκείου από τις 30 ενορίες των Δήμων Πυραιός, Αγίου Ιωάννου Ρέντι και Δραπετσόνας. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει παρουσίαση χοροδιών, παραδοσιακών χωρών, θεατρικού έργου και θεατρικών δρωμένων. Ο θεσμός αυτός αποτελεί επιβράβευση των προσπαθειών των παιδιών. Η είσοδος είναι ελεύθερη. Την Τετάρτη 24 Ιουνίου πανηγυρίζει επί τη εορτή του γενεθλίου του Τιμίου Προδρόμου ο Φερόνιμος Κημητηριακός Ναός Χιστού της Ιεράς Μητροπόλεως Πυραιός. Στον πανηγυρικό Εσπερινό που θα ψαλεί την Τρίτη 23 Ιουνίου στις 7 το απόγευμα θα χωροστατήσει ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πυραιός κ. Σεραφείμ. Στις 8.30 το βράδυ θα τελεσούν τα εγκαίνια του Κηλικίου του Διαδημοτικού Κημητηρίου Χιστού την Τετάρτη 24 Ιουνίου το πρωί θα τελεστεί πανηγυρική θεαλειτουργία. Για την εξυπηρέτηση όσων ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στον πανηγυρικό Εσπερινό θα αναχωρήσει πούλμαν την Τρίτη 23 Ιουνίου στις 6 και 4 το απόγευμα από το Δημοτικό Θέατρο Πυραιός προς το Κημητήριο Σχιστού. Η συμμετοχή είναι δωρεάν και για κρατήσεις θέσεων μπορείτε να απευθύνεστε στο κατάστημα εκκλησιαστικών ειδών στον προαύλιο χώρο του Μητροπολιτικού Ιερού Ναού Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Πυραιός από τις 9 το πρωί στις 2 μετά το μεσημέρι και τις υπόλοιπες ώρες στους υπευθύνους εντός του ναού. Τηλέφωνο 210-4178-178. Στο Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Πυραιός καθημερινά τελούνται ιερές ακολουθίες, το πρωί θεία λειτουργία, το απόγευμα Εσπερινός και η παράκληση. Έκθεση βιβλίου θα λειτουργήσει από σήμερα μέχρι τις 5 Ιουλίου στο Πασαλιμάνι. Στην έκδοση θα συμμετέχει και το βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πυραιός. Οι ιερές αγρυπνίες θα τελεστούν απόψε στο παρεκκλήσιο Αγίων Κυρίλλου και Μεθοδίου του Καθεδρικού Ιερού Ναού Αγίας Τριάδος Πυραιός και στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου Ηρακλείου Αττικής. Η παράκληση στον Άγιο Ιούδα το Θαδαίο θα ψαλεί σήμερα στους ιερούς ναούς Αγίου Χαραλάμπους Καστέλας, Αγίων Αθανασίου και Ευγενίας Περιστερίου και Παναγίας Ελευθερώτριας στην Πολιτεία Κηφισιάς στις 6.30 το απόγευμα, Αγίου Γεωργίου Κήπου Πόλεως και στην Ιερά Μονή Αγίου Βλασίου Μεγάρων στις 7 το απόγευμα. Με πρωτοβουλία του Συλλόγου Νησιρίων Αθηνών Γνωμαγόρας θα τελεστεί πανηγυρικός Εσπερινός στον Ιερό Ναό Αγίων Εναργύρων Ψηρία αύριο Σάββατο στις 6.30 το απόγευμα για την εορτή του Αγίου Νικήτα του Νησίριου. Η Ιερά Αγρυπνία θα τελεστεί στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Οδού Φιλελλήνου στο Σύνταγμα το Σάββατο στις 9 το βράδυ, επίσης στον Ιερό Ναό Ευαγγελιστρίας Πυραιός όπως κάθε Σάββατο στις 9.30 το βράδυ. Στον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Πυραιός θα πραγματοποιηθεί σύναξη με υπεύθυνο τον Αρχιμανδρίτη Δανίλη Ψωίνο. Αύριο Σάββατο στις 7 και 4 το απόγευμα το γενικό θέμα είναι αναζητώντας βαθιά νοήματα στην Παλαιά Διαθήκη. Στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου Νεοφαλήρου την Κυριακή το πρωί θα τελεστεί η Θεία Λειτουργία ιερουργούντος το Θεοφλεστάτο Επισκόπο Χελόου κυρίου Νύφωνος και στη συνέχεια θα πραγματοποιηθεί η ενθρόνηση της εικόνας των νεοφανών Αγίων. Στον Ιερό Ναό Μεταμορφώσεις του Σωτήρος Μοσχάτου την Κυριακή στις 10.30 το πρωί θα τελεστεί η δεύτερη Θεία Λειτουργία και στις 12 το μεσημέρι θα μιλήσει ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Σιγκαπούρης κ. Κωνσταντίνος. Στον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Πυραιός την Κυριακή στις 10.30 το πρωί θα πραγματοποιηθεί αρχονταρίκη με θέμα βιοειθικά διλήμματα και υπεύθυνο τον Αρχιμανδρίτη Δανίλη Ψωίνο. Στον Ιερό Ναό Αγίου Ελευθερίου Καμηνίων τη Δευτέρα στις 6 το απόγευμα θα ψαλεί παράκληση του Αρχαγγέλου Μιχαήλ Πανορμήτου. Οι ιερές αγρυπνίες θα τελεστούν τη Δευτέρα το βράδυ στους ιερούς ναούς Αγίου Νείλου Πυραιός και Αγίας Λυκερίας Γαλατσίου. Στον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Πυραιός θα πραγματοποιηθεί κύκλος ομιλιών με θέμα προβληματισμοί και σκέψεις στις παραβολές του κυρίου με υπεύθυνο τον Αρχιμανδρίτη Δανίλη Ψωίνο τη Δευτέρα στις 6 το απόγευμα. Συνάξεις νέων με επίκαιρα θέματα θα πραγματοποιηθούν στο Πνευματικό Κέντρο του Ιερού Ναού Παναγίας Ρόδου του Αμάρα του Χατζικυριακίου τη Δευτέρα 22 και τη Δευτέρα 29 Ιουνίου στις 8.30 το βράδυ. Για τον Όσιο Γέροντα Φιλόθεο Ζερβάκο θα μιλήσει ο Θεολόγος Στέλιος Κεμεντζετζίδης τη Δευτέρα στις 6.30 το απόγευμα στον Ιερό Ναό Αγίων Αποστόλων Θεσσαλονίκης. Οι κατασκηνώσεις της Ιεράς Μητροπόλεως Πυραιός θα λειτουργήσουν και φέτος στο πειραϊκό χωριό στην Παιανία Αττικής. Εκατοντάδες παιδιά δημοτικού και νέοι και νέες γυμνασίου και λυκείου θα έχουν την ευκαιρία να χαρούν το φυσικό περιβάλλον, να δημιουργήσουν σταθερές φιλίες, να συμμετέχουν ενεργά στη μυστηριακή ζωή της Εκκλησίας μας, να κοινωνικοποιηθούν μέσα από το παιχνίδι και να διαμορφώσουν μια προσωπικότητα με αρετές και αξίες. Οι εγγραφές πραγματοποιούνται στη γραμματεία του Πνευματικού Κέντρου της Ενορίας Ευαγγελιστρίας Πυραιός. Τηλέφωνο 210-4135-224 κάθε Δευτέρα και Τετάρτη απόγευμα. απόγευμα και Σάββατο πρωί. Στις κατασκηνώσεις μπορείτε να εγγραφείτε με βάουτσερ της ΔΥΠΑ. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της Μητροπόλου στο www.imp.gr τομέας νεότητα για να βρείτε πληροφορίες και τα σχετικά δικαιολογητικά. Τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς οργανώνουν και αυτό το καλοκαίρι θερινό πρόγραμμα Summer Camp με αθλητικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες για παιδιά ηλικίας 4 έως 14 ετών ανεξαρτήτως του σχολείου που φοιτούν. Συνολικά θα πραγματοποιηθούν 5 περίοδοι έως στις 17 Ιουλίου. Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές καλέσε στο 210-4634-113 για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και στο 210-4610-915 για τους μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Μπορείτε επίσης να συμπληρώνετε ηλεκτρονικά την αίτησή σας στο site των εκπαιδευτηρίων. Το ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας και οι σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης ΑΕΚ Α προσφέρουν για μία ακόμη χρονιά μία πλήρη υποτροφία καθώς και δύο αιτήσεις σε ακροατές που επιθυμούν να αποκτήσουν γνώσεις και κατάρτιση σε σύγχρονους και εξειδικευμένους τομείς σπουδών. Μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε ειδικότητες όπως πληροφορική και γραφιστική, ναυτιλιακά και διοίκηση επιχειρήσεων, παιδαγωγικά και εργοθεραπεία, νοσηλευτική και φυσικοθεραπεία, τουριστικά επαγγέλματα, τεχνικά επαγγέλματα, μαγειρική και ζαχαροπλαστική, αισθητική μακιγιάζ, κομμωτική και ποδολογία. Δηλώστε συμμετοχή στο 210-41-18-602 και λάβετε μέρος στην κλήρωση, η οποία θα γίνει στα τέλη του Σεπτεμβρίου στην εκπομπή του Δημήτρη Αλφιέρη Εφόλης της Ύλης. Τριήμερη οδική προσκυνηματική εκδρομή στη Θεσσαλονίκη με περίπλου του Αγίου Όρους και προσκύνημα στον τάφο του Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου και στον Ιερό Ναού Δημητρίου θα πραγματοποιήσει η Πειραιακή Εκκλησία από 3 έως 5 Ιουλίου. Περισσότερες πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχή στο 210-4118-602. Εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από την Πειραιακή Εκκλησία. Να είστε πάντα καλά. Χαίρετε.
1: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις. Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Εν το φωτί σου, οψώμεθα φως. Μια εβδομαδιαία ραδιοφωνική συμπόρευση κάτω από το φως της Ευαγγελικής Αλήθειας. Η πίστη και το βίωμα της αληθινής ζωής με αποκλειστικό οδηγό τον Χριστό μας και τα αιώνια ρήματά Του. Με τον Νόντα Σκοπετέα.
1: Οι καλύτερες κρυψώνες.

Χαίρετε αγαπητοί συναμαρτωλοί αδελφοί μου, συντονισμένοι και σήμερα στο ευλογημένο καταφύγιο του ραδιοφωνικού μας σταθμού και στην εκπομπή «Εν το φωτίσου ο ψώμεθαφούς». Μια εκπομπή που διψά να μιλά για εκείνον που είναι ο άδυτος ήλιος, το ανέσπερο φως. Εγώ, φως εις τον κόσμον ελίληθα, να πάσω πιστεύων εις εμέ εν τη σκοτία μη μείνει. Εγώ ημί το φως του κόσμου, ο ακολουθών εμί ούμι περιπατήσει εν τη σκοτία, έξι το φως της ζωής. Λόγοι από το Ευαγγέλιο του Φωτός μαζί με την προσευχή του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά. Κύριε, φώτισόν μου το σκότος. Εξ αρχής να δηλώνουν το σκοπό αυτής της εβδομαδιαίας ραδιοφωνικής μας συμπόρευσης, που δεν είναι άλλος από το να ρίχνετε έστω και λίγο, έστω και ελάχιστο από το άπλετο φως του Χριστού μας στα πολλά και πυκνά σκοτάδια των ημερών μας, που δυστυχώς ολοένα γύρω μας θλιβερά και ραγδαία πληθαίνουν. Ας ευχηθούμε, αδελφοί μου, να καταλαμπρύνει η έγλη του ηλίου της δικαιοσύνης τη σκοτισμένη μας διάνοια, να εκχαίει έλεον ευημερίας και χαράς στο λίχνο της ύπαρξής μας, να φωτίζει και να διώχνει μακριά το σκοτάδι της απελπισίας και της απόγνωσης, με το τυλαβιές του πρόσωπο, τα δικαιώματα της κρίσης και τις τόσο αγνοημένες και διαστρεβλωμένες στις μέρες μας εντολές του. Υπόκριτη αγάπη μας και τις ευχές μας σε όλους τους ακροατές της εκπομπής και ιδίως τους μπροσταριδές μας. Είναι οι άνθρωποι που πολλές φορές είναι καθυλωμένοι από τον πόνο, με νεκρωμένα τα σωματικά τους μέλη, αλλά με ψυχές που όλο φτερακίζουν πανελεύθερες σε ουράνια λιμάνια. Εκεί έχουν ρηγμένες τις αιώνιας ελπίδας τους, τις άγκυρες. Σε αυτά τα πετάγματά τους αυτοί οι άνθρωποι της οδύνης μα και της ελπίδας περνούν και από εδώ σε κάθε ξεκίνημα εκπομπής, για να μας μεταδώσουν σε όλους μας χαρά από την αληθινή χαρά τους στην πονεμένη, και υπομονή από την υπομονή τους την Χριστοδόρητη. Έτσι τους μακαρίζουμε και έτσι τους μνημονεύουμε σε κάθε ξεκίνημα εκπομπής, χαιρετώντας μαζί με αυτούς τους συνεργάτες της εκπομπής και όλους όσοι διακονούν στα ουράνια ραδιοκύματα και μεριμνούν, ώστε να δυναμώνει όλο ένα και περισσότερο η φωνή, η καθαρή φωνή του εκκλησιαστικού ορθοδόξου ραδιοφώνου, όπου καρδιά ορθόδοξη χτυπά. Σωτηρίαψυχής.blogspot.com, το ομότιτλο ιστολόγιο μας, εν το φωτί, papaki.yahoo.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση.

καλύτερες κρυψώνες, ο τίτλος της σημερινής μας εκπομπής. Δεν θα υπάρξει ποτέ, είμαστε βέβαιοι γι' αυτό, όσα χρόνια κι αν περάσουν, όσες ανακαλύψεις κι αν γίνουν, όσα κι αν η τεχνολογία, η τεχνητή νοημοσύνη, όσα κι αν εφεύρει, δεν θα υπάρξει ποτέ καλύτερο και πιο χαρούμενο παιδικό παιχνίδι από το κρυφτό. Θυμηθείτε πώς όλες οι αισθήσεις συμμετείχαν σε τούτο το ταπεινό παιχνίδι. Την ευρηματικότητα, το ευμήχανο μιας καινούργιας κρυψώνας, την αγωνία, τον ενθουσιασμό, τη χαρά, την ανακάλυψη, την αποκάλυψη, το φτούξε ελευθερία. Τώρα γνωρίζετε όσοι παρακολουθούν αυτή την εκπομπή ότι μετά από έναν τέτοιο πρόλογο θα κάνει την εμφάνισή της, δόξα τω Θεώ, η Αγία Μεταστρεψιμότητα. Κάνει την εμφάνισή της να δώσει μια άλλη διάσταση σε αυτό το παιδικό παιχνίδι, στο κρυφτό. Γιατί υπάρχει και ένα κρυφτό που έχει πνευματική και σωτήρια διάσταση. Και εκείνοι που κρύβονται δεν αγωνιούν και δεν λαχταρούν να βγουν ποτέ από την ευλογημένη τους κρυψώνα.

κρυψώνα της Αγίας Ταπείνωσης, την κρυψώνα της ησυχίας, της ουράνιας κατάνοιξης, της μυστικής προσευχητικής ένωσης. Ζουν κρυμμένοι. Ζουν αυτό το λάθε βιό σας. Λάθε βιό σας. Δεν θα το διερευνήσουμε φιλοσοφικά, το πως έκανε κάποτε ο Επίκουρος που το υπερασπιζόταν ή ο Πλούταρχος που το αντιμαχόταν. Δεν είναι φιλοσοφική η αναζήτησή μας, μα ελπίζουμε, ευχόμαστε, ευχηθείτε κι εσείς γι' αυτό να είναι φιλοθεϊκή. Δεν είναι θέμα ανθρώπινης λογικής και κριτικής σκέψης, μα μόνο δίψας για τη σωτηρία και την ένωση με τον Άγιο Τριαδικό Θεό. Όλοι εκείνοι που ζουν κρυμμένοι από τα μάτια των ανθρώπων έχουν τις καρδιάς τους τα μάτια στραμμένα στον ουρανό. Την κρυψώνα τους μόνο ο Χριστός την γνωρίζει. Κάποτε επιτρέπει εκείνους να την ανακαλύψουν και κάποιοι άνθρωποι για να ωφεληθούν οι ίδιοι και να ωφελήσουν και κάποιους αδελφούς τους. Να δοξαστεί ο εν τριάδι Θεός. Να ελπίσει ο πολεμούμενος λαός του. Να ενισχυθεί με το ότι και στις μέρες αυτές αλλά και πάντοτε δεν άφησε ο Κύριος αμάρτυρο το Πανάγιο πρόσωπο του. Οι καλύτερες κρυψώνες, ο τίτλος λοιπόν της σημερινής εκπομπής, μια εκπομπή σαν συνέχεια από κάποιες προηγούμενες, ίσως σαν συνέχεια και από όλες που έχουν ως τώρα ακουστεί. Είναι η ταπείνωση σαν τη λαυγής κρίκος που ενώνει. Είναι η ταπείνωση το σημείο που συναντιόνται όλοι οι διαλεχτοί και διδαχτοί του Αγίου Θεού μέσα στους αιώνες. Εκεί που πάντοτε και έως του αιώνος θα ανταμώνουν όσοι διψούν αξεδίψαστα την ουράνια βασιλεία, κρυμμένοι στις οπές της Αγίας Ταπείνωσης.

είναι αυτό που λέμε πάντα, ότι αυτοί οι άνθρωποι έχουν το φως και το έργο του νόμου του Κυρίου αναμένο και γραμμένο στις καρδιές τους. Θυμηθείτε εκεί στον άμωμο, στον 118ο ψαλμό, «Εν την καρδία μου έκρυψα τα λόγια σου, όπως αν μη αμάρτωση». Δύο τέτοιες γυναίκες, αγίες της ταπείνωσης, σήμερα στην εκπομπή μας. Η Αγία Ισιδώρα και η Σεμνή Γερόντισσα Παρασκευούλα έζησαν σε μακρινά χρονικά διαστήματα, σε μακρινές χρονικά εποχές. Τώρα σεριανούν μαζί εκεί που πάντοτε επιποθούσαν να ζήσουν. Ας τις γνωρίσουμε, ας τριγύσουμε ως φύλεργες μέλισσες αυτούς τους ταπεινούς ανθούς, αυτά τα περιφρονημένα μοναχικά λουλούδια του παραδείσου. Ας τις γνωρίσουμε και ας διδαχτούμε και ας πληροφορηθούμε πού βρίσκονται οι καλύτερες κρυψώνες.

Στην Ταβένη, νησί του ποταμού Νείλου, όπου ο Άγιος Παχώμιος ίδρυσε μοναστήρι στις αρχές του 4ου αιώνα, υπήρχε ένα γυναικείο μοναστήρι με 400 περίπου μοναχές απέναντι από το ανδρικό. Σε αυτό ζούσε μία παρθένα που ονομαζόταν Ισιδώρα. Αυτή για το Χριστό υποκρινόταν τη χαζή, ταπείνωνε τον εαυτό της και αυτό εξευτελιζόταν. Τόσο πολύ την αποστράφηκαν όλες οι αδελφές, ώστε δεν ήθελαν ούτε να τρώγουν μαζί της. Αυτό όμως εκείνη το δέχτηκε με χαρά. Ήταν λοιπόν η αρετή της πάρα πολύ ωφέλιμη για ολόκληρο το μοναστήρι, γιατί τελούσε όλες τις υπηρεσίες, σε όλες υπάκουε σαν να ήταν δούλοι, σε κάθε ανάγκη τους και με καλοσύνη υπηρετούσε όλες. Και ήταν για την αδελφότητα το σφουγγάρι. Το σφουγγάρι που όλα τα καθαρίζει. Όπως δηλαδή το σφουγγάρι καθαρίζει κάθε ακαθαρσία, έτσι και αυτή έκαμνε κάθε ταπεινή εργασία. Όπως είπε και ο Κύριος, όποιος θέλει να είναι μεγάλος, να γίνει σε όλους δούλους. Και αν κανείς νομίζει ότι είναι σοφός, ας γίνεται μωρός. Όλων των άλλων καλογραίων τα μαλλιά της κεφαλής ήταν κουρεμένα και φορούσαν κουκούλια. Ενώ αυτή, αφού έδεσε ένα κουρέλι γύρω από την κεφαλή της, εκτελούσε έτσι όλες τις υπηρεσίες. Ποτέ καμιά από τις 400 μοναχές δεν την είδε να τρώγει ή να παίρνει ένα κομμάτι ψωμί. Αλλά αφού μάζευε από τα τραπέζια τα ψίχουλα και εξέπλυνε τις χύτρες από τα υπολείμματα των φαγητών, αρκίτωσε αυτά. Ουδέποτε φόρεσε υποδήματα, ποτέ δεν μάλωσε κανένα, ποτέ δεν γόγγισε, ποτέ δεν πρόφερε το στόμα της λέξη υβριστική ή υπερήφανη. Αν και υβριζόταν, χτυπιόταν και πολλές φορές δεχόταν ακόμα και κατάρες. Και πολλές την αποστρέφονταν. Γι' αυτή λοιπόν την οσιότατη Ισιδώρα παρουσιάστηκε άγγελος Κυρίου στον Άγιο Πιτηρούν, που ήταν δοκιμότατος και ενάρετος αναχωρητής, και του λέγει: «Γιατί έχεις μεγάλη ιδέα για τα κατορθώματά σου, ότι σε ευλαβείς και ότι κάθεσαι σε τέτοιο τόπο. Θέλεις να δεις γυναίκα περισσότερο ευλαβή από εσένα. Πήγαινε στο γυναικείο μοναστήρι των Ταβενισιωτών». Έτσι ονομάζονταν η μοναχή από το όνομα του νησιού. «Και εκεί θα βρεις μια μοναχή που έχει στέμα πάνω στο κεφάλι της. Εκείνη είναι πολύ καλύτερη από εσένα. Διότι αν και υπηρετεί τόσο πλήθος και εξυπηρετεί όλες με διαφορετικό τρόπο κάθε μια, ποτέ δεν άφησε το νου της να απομακρυνθεί από το Θεό, αν και όλες την αποστρέφονται, ενώ εσύ κάθεσαι εδώ και με τη σκέψη σου φαντάζεσαι τις πολιτείες. Εσύ που δεν είδες ποτέ κόσμο». Και αμέσως ο Μέγας Πιτηρούν ξεκίνησε. Ήλθε στην ταβέννη και παρακαλούσε με τους διδασκάλους να τον περάσουν στο γυναικείο μοναστήρι. Επειδή λοιπόν οι πατέρες του είχαν εκτίμηση και εμπιστοσύνη, διότι είχε γεράσει στην άσκηση, τον πέρασαν στην αντικρινή όχθη του ποταμού και τον οδήγησαν στο μοναστήρι. Και αφού έκαναν τις συνηθισμένες ευχές, ο Μέγας Πιτηρούν ζήτησε να δει όλες τις μοναχές, μία προς μία. Αφού λοιπόν ήλθαν όλες, εκείνη δεν φαινόταν πουθενά. Λέγει προς αυτές ο Μέγας Πιτηρούν: «Να τις φέρετε μπροστά μου όλες». «Όλες βρισκόμαστε εδώ», απαντούσαν εκείνες. «Κι όμως, λείπει μία». Επέμενε ο Άγιος: «Λείπει μία, αυτή που μου υπέδειξε ο άγγελος». Τότε του λέγουν: «Έχουμε στο μαγειρίο μία, αλλά είναι χαζή». Τους είπε ο Μέγας Πιτηρούν: «Φέρετε την εδώ και εκείνη και αφήστε με να την δω».

Εκείνη όμως δεν υπάκουσε. Αντιλαμβανόμενη προφανώς την αιτία, ίσως μάλιστα να της το αποκάλυψε ο Θεός. Τη σέρνουν λοιπόν με τη βία. Και σαν την έφερναν, της έλεγαν «Ο Άγιος Πιτηρούν θέλει να σε δει, διότι ήτο ονομαστός». Μόλις την έφεραν, την κοίταξε με προσοχή στο μέτωπο ο Μέγας. Ακόμα και το κουρέλι που είχε γύρω από την κεφαλή της και πάνω στο μέτωπό της το κοίταξε και αφού έπεσε στα πόδια της λέγει «Οσία μητέρα, ευλόγησέ με». Τότε πέφτοντας και εκείνη στα πόδια του, του λέγει «Εσύ να με ευλογήσεις, Κύριέ μου, Πάτερ». Όταν είδαν αυτό το πράγμα, όλες παραξενεύτηκαν και του έλεγαν «Αβά, μην ταπεινώνεις τον εαυτό σου, διότι αυτή είναι κουτί». Τότε και ο Άγιος λέγει προς αυτές «Εσείς είστε ανόητες. Αυτή και από εσάς και από εμένα είναι καλύτερη. Είναι αμάς, δηλαδή πνευματική μητέρα. Και εύχομαι ο Θεός να με αξιώσει να βρεθώ μαζί της την ημέρα της κρίσης». Μόλις οι μοναχές άκουσαν αυτά, έπεσαν αμέσως όλες στα πόδια του και του εξομολογούνταν ότι με διάφορους τρόπους η κάθε μια προξενούσαν λύπη σε εκείνη την Αγία. Κι άλλη έλεγε ότι την κορόιδευε, άλλη ότι την περιγελούσε για το ταπεινό παρουσιαστικό της, άλλη ότι έχισε πάνω της το απόπλημα από τα πιάτα, άλλη ότι της προξένησε πληγές, άλλη ότι την χτύπησε. Και γενικά όλες ανάφεραν ότι τις είχαν κάνει διάφορες προσβολές. Αφού άκουσε ο Άγιος Πιτηρούν την εξομολόγηση όλων αυτών και προσευχήθηκε μαζί με την Ισιδώρα για αυτές και παρακάλεσε πολύ την τίμια δούλη του Χριστού να εύχεται για αυτόν, αναχώρησε. Εκείνη, η από τον Θεό τιμημένη και οσία, μετά από λίγες μέρες έφυγε κρυφά από το μοναστήρι, επειδή όλες την τιμούσαν και την περιποιούνταν και δεν μπορούσε να δέχεται τις τιμές αυτές και τις απολογίες της αδελφότητας για την προηγούμενη συμπεριφορά, και ποτέ δεν έμαθε κανείς πού έφυγε ή πού κρύφτηκε ή πού πέθανε.

Από την Αγία Ισιδώρα στην Γερόντισσα Παρασκευούλα. Δεν είναι αμάρτυρη η εποχή μας και η δική μας ακόμα εποχή, αδελφοί μου. Μέσα στον κόσμο τούτο που βιάζεται να κρίνει, να στιγματίσει, να πληγώσει και να ονειδήσει, υπάρχουν της διπλανής πόρτας οι Άγιοι με διάπλατο το αρχονταρίκι της ψυχής τους. Με σοφία δοσμένη απλόχερα από τον Κύριο, μακριά από την απατηλή και ψευδόνυμη γνώση τούτου του κόσμου. Ανοίγουμε το βιβλίο μας με τίτλο «Πόσα χωράνε σε ένα μην» από τις εκδόσεις Εφήμνιον. Ξημέρωμα στη σκιά του ωραίου βουνού. Η κερκίνη απέραντος καθρέφτης καρτερά τις πρώτες αντανακλάσεις της νέας μέρας. Ένας μάρι από ζωηρά βαλτογλάρωνα με πετάνε ως τα έφορα του στριμώνα. Πώς τα έφερε έτσι ο Θεός τούτη η σελίδα να με ξημερώσει δίπλα σε αλευρωμένες πινακωτές, πυρωμένους θόλους, ροδοαχνιστά καρβελάκια σε μεγάλα κουφίνια και ζήμες απλωμένες, να καρτερούν γροθιές και υπομονές να τις παλέψουν. Ναι, σωστά το καταλάβατε. Σε ένα φούρνο βρισκόμαστε, στα ευλογημένα βόρεια, τα πλησίαστα και τα απείραχτα από του ανθρώπου, το βλαβερό, τα σαγηνευτικά και θελκτικά για όποιον εκστατικός μόνο στέκεται μπροστά στου πλάστη τα σοφά ποιήματα. Ο Γιώργης θυμάται τα παλιά, τα παιδικά του, που ευωδιάζουν νοσταλγικά πάντα αρώματα μιας φύσης που ξυπνά, μα και τις πρώτες μυρωδιές από τις πρώτες ημέρας στον γάματο. Στην οικογενειακή τους επιχείρηση την τόσο ευλογημένη, στον φούρνο που μεγάλωσε και έθρεψε τρεις γενιές ανθρώπων, βρίσκεται ξανά, τώρα πια όχι ως επισκέπτης, μα ως συνεχιστής. Ποιος να του το έλεγε πως θα επέστρεφε μόνιμα στον τόπο του, στον αγαπημένο του τόπο. Χρόνια πριν, όταν έφυγε για τις σπουδές του, τούτο του φαινόταν εξωπραγματικό. Δεν είχε νιώσει ποτέ ως τώρα ότι αποδήμησε εις χώραν μακράν, ότι παρασύρθηκε ή παραδόθηκε στο ανούσιο και στο ψεύτικο, μα η αλήθεια είναι πως δεν νοσταλγούσε και τίποτα από όσα έζησε σχεδόν για 10 χρόνια μακριά από το χωριό του στη μεγάλη πόλη. Βέβαια έψαχνε να βρει ένα γονίος από τότε που επέστρεψε την βαθύτερη αιτία αυτής της παλινόστησης. Προσπαθούσε να πείσει τον εαυτό του πως ήταν η κρίση και η σιγουριά της οικογένειας, μα δεν τα κατάφερνε διόλου. Κάτι άλλο ήταν, κάτι που περίμενε να τον συναντήσει. Το ένιωσε τούτο για πρώτη φορά μόλις εντελώς τυχαία και απρογραμμάτιστα επισκέφθηκε ένα άλλο όμορφο όρος, αυτό των αμόμων, και αντάμωσε για πρώτη του φορά με τον Άγιο Εφραίμ. Σαν να ήταν εκείνος λοιπόν που οδήγησε τα βήματά του στην επιστροφή, κρατώντας το μεγάλο φτιάρι, ξεφούρνιζε μια ακόμη παρτίδα από σταρένια και τα σκεφτόταν όλα τούτα. Μάθε τέχνη κι άστινε, τον πείραξε για λίγο η μάνα του που στεκόταν δίπλα. Χαμογέλασε αυτός, πες το ψέματα. Βλέπεις μάνα, σαν να μην πέρασε μια μέρα. Καλά, πήγαινε τώρα μπροστά γιατί θα αρχίσουν να έρχονται οι πρωινοί και τα πιτσιρίκια πριν το σχολείο. Πέρασαν οι πρώτες εβδομάδες στη νέα αυτή πραγματικότητα. Πολλούς ξαναθυμήθηκε, άλλους πρωτογνώρισε. 10 χρόνια δεν ήταν και λίγα. Κάτι που του άρεσε πολύ ήταν όταν έπαιρνε το αυτοκίνητο να παραδώσει τις παραγγελίες της ημέρας. Είναι μαγευτικά τα μέρη τους όλες τις εποχές, μα εκείνη η άνοιξη είναι ασύγκριτη στο ζωγράφισμά της μέσα του. Ήταν έτοιμος να ξεκινήσει εκείνο το μεσημέρι λοιπόν, μόλις χτύπησε το τηλέφωνο. Μια χαμηλή, γερασμένη, μα γλυκύτατη φωνούλα ακούστηκε. «Καλημέρα, γιέ μου. Στο φούρνο δεν έχω καλέσει». «Καλημέρα σας, σωστά έχετε πάρει, ναι. Παιδί μου, μήπως θα μπορούσατε να μου φέρετε κάτι που θα σας πω. Μένω βέβαια λίγο μακριά, περίπου στα 3 χιλιόμετρα.
Μα δεν έχω τρόπο εγώ να έρθω. Φυσικά κάνουμε παραδόσεις. Πείτε μου πόσα ψωμιά θέλετε. Παιδί μου, δεν θέλω ποσότητες εγώ. Ένα ψωμάκι χρειάζομαι να βγάλω λίγες μέρες. Πέρασε ο λογισμός ο ασέβαστος να της απαντήσει πως για ένα ψωμί δεν γίνεται να διανυθούν τόσα χιλιόμετρα πηγενέλα. Μα σχεδόν αστραπιαία της απάντησε πείτε μου που βρίσκεστε και θα σας το φέρω εγώ το ψωμάκι σας. Δόξα το Θεό παιδί μου, σε ευχαριστώ που έχεις τόση αγάπη μέσα σου. Φόρτωσε ο Γιώργης τα ψωμιά και ξεκίνησε. Απαρέδιδε πρώτα όλα τα άλλα στα μαγαζιά και στο τέλος τα άφηνε την Κυρούλα που τηλεφώνησε. Ούτε το όνομά της δεν έμαθε. Μα σε λίγο μόλις, εκείνη η γερασμένη ισχνή φωνή στο ξανάκουσμά της θα του αποκάλυπτε τον λόγο για τον οποίο είχε επιστρέψει. Ήταν η Παρασκευούλα, η γεροντισούλα του η μοναδική, ο δικός του πνευματικός φάρος, μια υπερκόσμια ύπαρξη. Ένα ταπεινό τούτου του κόσμου, μια αγία της πλαϊνής μας πόρτας. Θεοπτία και ταπείνωση, θαύματα και θαυμάσια, αποκαλύψεις και μυστικά του παραδείσου. Έμαθε σχεδόν αμέσως, μόλις την αντίκρισε, την βαθιά αιτία της απρόσμενης για πολλούς επιστροφής του στο χωριό και στον φούρνο. Αμέσως μόλις έκλεισε την πόρτα του κελιού της σε εκείνη την αξέχαστη πρώτη του συνάντηση. Όσο η Παρασκευούλα ζούσε, δεν τολμούσε ο Γιώργης να μιλήσει για εκείνην ανοιχτά. Στο βατοπέδι οι πατέρες συγκινήθηκαν μόλις μυστικά τους διηγιόταν κάθε φορά που στην προστασία της μάνας Παντανάσης ξαπόσθενε. «Να βάλουμε», πρότειναν, «το βίο της σε ένα βιβλίο με αγίους του κόσμου, του σημερινού που ετοιμάζουμε». Φοβόταν εκείνος μην την στενοχωρήσει και πάψει να του μιλά. «Πώς έγινε και ακολούθησα, εγώ ο ταλέπορος, που γράφω αυτά τα λόγια, το σμάρι εκείνο από του ουρανού τα πετεινά, και έγινε η γνωριμιά μας. Δώρο Θεού. Να σου πω για την Παρασκευούλα, την γεροντισούλα μου, Νόντα, αδελφέ μου. Κοιμήθηκε φέτος αρχές του Ιουλίου. Γράψε μου. Στύψε τη μνήμη σου. Να στάξει μυρωμένη αγάπη». Και έγραψε ο Γιώργης όσα εκείνη μυστικά του υπαγόρευσε. Στέκεται αυτός εδώ μπροστά μας. Ξεκίνα, αδελφέ μας, να μας γνωρίζει την ψυχούλα της, την διαλεχτή από το Χριστό μας, πάρε λευκό και χάραξε πάνω του, της θύμισες της γεροντισούλα σου.

Τι να πρωτοθυμηθώ, αδελφέ μου. Σπάργανο ήμουν ακόμα στα πνευματικά, βαπτισμένος μα ακατήχητος. Μετά από τόσα χρόνια στον κόσμο τον σκοτεινιασμένο, μετά από ζωή κοσμική, έντονη, αγχωμένη, σχεδόν απομακρυσμένη από ό,τι το ουράνιο. Ήρθε και η Παρασκευούλα. Η γνωριμία μας έγινε, όπως σου είπα, με ένα ψωμάκι που μου ζήτησε τηλεφωνικά. Δεν την γνώριζα. Δεν γνώριζα και πολλού στο χωριό. Έμεινε στην άκρη του χωριού. Μόνη. Δίπλα σε εκτάσεις με καλλιέργειες που σκεπάζονται από τον ίσιο του όρους Μπελές. Όταν μου άνοιξε την πόρτα με μιας γλύκανη ψυχή μου από τη μορφή της, ολοφότινο το χαμόγελό της, βουρκωμένα διαρκώς τα χαμογελαστά της μάτια. Το σπίτι της ένας ενιαίος χώρος γεμάτος από αρχοντιά μοναστηριακής ζεστής φιλοξενίας. Στους τοίχους όλοι οι συγκάτοικοί της, οι Άγιοι. Μυρωδιά θυμιάματος, καντήλι ακίμητου. Τότε ζούσε και ο δεύτερος της σύζυγος, 96 ετών κοιμήθηκε εκείνος. Ένας δύσκολος άνθρωπος. Παρασυρώταν πολύ και από τους συγγενείς του που του έβαζαν ψεύτικα λόγια και συκοφαντίες απίστευτες εναντίον της. Η Παρασκευούλα δευτεροπαντρεύτηκε μετά το θάνατο του πρώτου της σύζυγου, στο γράμμο επί εμφυλίου πολέμου. Με νεογέννητο το παιδί τους, με θάρρος και μόνη της πήγε στην Κοζάνη για να αναγνωρίσει το πτώμα του. Επιστρέφοντας όμως ήρθε αντιμέτωπη με το προξενιό. Την παντρέψανε άρον-άρον με τον δεύτερο άντρα για να την ξεφορτωθούν, την ίδια και το ορφανό. Εκείνος αδιάφορος για όλα όπως ήταν ο καημένος και ιδίως για τη δουλειά, τους άφηνε σε σκληρή φτώχεια. Οι συγγενείς τους κακομεταχειρίζονταν και στις παρακλήσεις της Παρασκευούλας να της δίνουν εργασία στα ζώα και τα κτήματα αντιδρούσαν με ξυλοδαρμό. Κομμουνίστρια τη φώναζαν λόγω του πρώτου συζύγου που φωνεύθηκε στον εμφύλιο. Βρωμερή κομμουνίστρια. Όμως η Παρασκευούλα δεν μιλούσε. Υπέμενε τις ύβρις και τα ψέματα γιατί είχε Χριστό μέσα της. Όπως της έμαθε η μανούλα της που την έχασε μόλις 8 χρονών, αφήνοντάς τη μόνη με το μικρό αδελφό της. Να σημειωθεί πως ο πατέρας της ξαναπαντρεύτηκε. Η μητριά της όμως ούτε που να τα δει τα ορφανά, τα διώξανε σε θείους για δούλους. Πάντα όμως με το «Έλα Χριστέ και Παναγία μου» προσπερνούσε τα δύσκολα. Τα χρόνια περνούσαν και απέκτησε κι άλλους 2 γιους. Πείνα μεγάλη εκείνα τα χρόνια. Όμως η κυρία Παρασκευούλα με τη βοήθεια του Θεού δεν τα άφησε νηστικά ποτέ, αφού όπως η ίδια έλεγε ήταν στην αποκλειστική ανατροφή από τον ίδιο τον πλάστη τους. Αγαπούσε. Αγαπούσε πολύ η κυρία Παρασκευούλα τους πάντες. Τους φίλους μα πιο πολύ τους εχθρούς. Πολλές ήταν οι φορές που συγγενείς του δεύτερου άντρα της τη δέρνανε στα κεντρικά του χωριού, την καθίβριζαν, γινότανε θέατρο στα μάτια των περαστικών. Την θεωρούσαν μια άθεη κομμουνίστρια. Όταν τα παιδιά της μεγάλωσαν, άρχισε τα προσκυνήματα σε όλους τους ευλογημένους τόπους. Όπου πόθησε η ψυχούλα της, έκλεινε λεωφορεία, μάζευε κόσμο και οργάνωνε τα γύρω μοναστήρια, ωστόσο η υγεία της άρχισε να κλονίζεται. Ποτέ όμως δεν ξεχνούσε το Παύλιο «Η δύναμή μου εν ασθενεία τελειούται». Ήρθε ξαφνικά και ο καρκίνος. Χαρά μεγάλη απέκτησε στο άκουσμα της ιατρικής διάγνωσης, αφού είπε «Ας είναι θέλημα Θεού» στις επαναληπτικές εξετάσεις όλα καθαρά. Και ο τεράστιος όγκος το σηκώτη που τον ένιωθε να πηγαίνει πέρα δόθε, προς δόξαν Θεού εξαφανίστηκε. Ήρθε κι άλλος ένας σκόλουπς, αδιευκρίνηστη πάθηση. Σκίζονταν τα πέλματά της και μοραγούσαν, οι γιατροί δεν βγάζαν άκρη. Οργάνωσε προσκύνημα στον Όσιο Δαβίδ. Μιλούσε με τον γέροντα Άγιο Ιάκωβο από το τηλέφωνο και όταν πήγε ο Άγιος την θεράπευσε. Ήρθαν και οι Άγιοι τόποι. Γονατιστή παρακαλούσε χρόνια την Παναγιά να την αξιώσει να βρεθεί εκεί. Και εφόσον χρήματα δεν υπήρχαν, η ίδια να βρει τον τρόπο. Μια των ημερών έρχεται ο αδελφός της στο σπιτάκι της.
Είχε κάνει περιουσία ζώντας στο εξωτερικό. Της έδωσε ένα ποσό. Ήταν ακριβώς όσα χρειάζονταν για το προσκύνημα. Ο πονηρός όμως και εκεί δεν την άφησε ήσυχη. Πάλι. Το δέρμα της άνοιγε. Αίμα. Πόνος. Παρόλα ταύτα με ψαλμούς στα χείλη περπατούσε ματωμένη. Όπως ματωμένος ο Κύριός μας ανέβαινε τον Γολγοθά. Έπειτα στο Σινά. Πόνος μέγας η ανάβαση στην κορυφή. Ο οδηγός της ανάβασης όμως, όταν είδε το χάλι της, αρνήθηκε να την πάρει μαζί του. Προχώρησαν τα γκρουπ, εκείνη πίσω, από το πουθενά δυο νέοι, μαυροφορεμένοι. Την αποκάλεσαν με το όνομά της. «Θα πάμε μαζί, Παρασκευούλα. Μόνο κράτα μας. Θα λέμε την παράκληση στην Παναγία και θα ανέβουμε». Όταν κατέβηκαν στη μονή της Αγίας Εκατερίνας, όπου σημειωτέων σε όνειρο είχε δει πριν πάει ακριβώς όπως είναι το μοναστήρι από άκρη σε άκρη, χωρίς να έχει δει κάποια τουριστική φυλάδα πριν. Έπειτα στο Κάιρο, 1992, φανατικοί Ισλαμιστές βομβαρδίζουν χριστιανικά λεωφορεία, ανάμεσα σε αυτά και το δικό της, πτώματα, μόνη της, κανείς για βοήθεια. Και πάλι τα μαυροφορεμένα παλικάρια την οδήγησαν, ο Μιχάλης και ο Γαβρίλης, έτσι τη συστήθηκαν ξανά. Κάθε φορά που γυρνούσα εγώ από τα Ιεροσόλυμα με αγκάλιαζε σφιχτά. Τέτοια απλότητα είχε που νόμιζε πως ο ίδιος, εγώ ο τελευταίος, ήμουν ποτισμένος από τη χάρη των προσκυνημάτων. Θυμάμαι πως στους Αγίους Τόπους σε κάθε δικό της ταξίδι ζούσε έντονα τα γεγονότα με τα οποία συνδέονταν. Όπου πήγαινε δηλαδή, σε όποιο πανίερο προσκύνημα, σαν να μεταφερόταν πίσω στο χρόνο σε εκείνες τις συνταρακτικές στιγμές. Μέχρι τέλους ήταν επιμελής με όλα, κυρίως με την ψυχή της. Όμως η εργασία ήταν αυτό που την βοηθούσε να είναι σε πνευματική εγρήγορση. Εργαζόταν μέχρι τα 92 της σχεδόν που κοιμήθηκε, σαν να ήταν μικρή κοπέλα, ακόμα και στις πιο αντρικές δουλειές. «Ο χριστιανός πρέπει να πετάει», έλεγε. Και αυτό όταν έβλεπε το σκοτάδι στα μάτια μου. «Φτερά να έχεις, αητόπουλο να είσαι», και άλλα τέτοια. «Πω, πω, τι μου φέρνει ο νους. Ακούω τώρα που στα διηγούμε, αδελφέ μου, την ισχνή φωνή της την ευγενική και το γουργουριτό της από τους άρρωστους, τους αρρωστημένους της πνεύμονες, το άρωμα από το θυμίαμα που πότισε πιο πέρα και από τους τοίχους. Αγαπούσε πολύ τον Άγιο Ιούδα το Θαδαίο. Μεγάλη αγάπη έτρεφε για την Αγία Ειρήνη τη Χρυσοβαλάντου. Πολλά θαυμαστά είδε από την Αγία και πολλούς προέτρεπε να πάνε στη Λυκόβρηση, στο μοναστήρι της. Γιατί όπως επέμενε, σκανδαλωδώς ενεργεί και παρεμβαίνει η Αγία. Λίγο πριν κοιμηθεί εν Κυρίω μου τηλεφώνησε και με παρακάλεσε να πάω στο σπιτικό της. «Κάτι περίεργο έχω να σου πω που ζω τα δύο τελευταία βράδια», μου είπε. «Ξέρεις κάποιον Ιωάννη Δαβίδ?», με ρώτησε. Προσωπικά δεν γνώριζα. Έρχεται στον ύπνο μου σαν ασκητής. Σα ζητιάνος και μου ζητάει πρόσφορα. Τη μια Ιωάννης λέγεται και την άλλη Δαβίδ. Η αλήθεια είναι πως αγάπησε πολύ τον Άγιο Ιωάννη τον Ρώσο και τον Όσιο Δαβίδ. Ήταν πολλές οι στιγμές που έβλεπε με τα καθαρά της μάτια τον ιερέα με το Ευαγγέλιο στη μικρά είσοδο να ύπταται και άλλες να καίγεται σε φλόγες. Έπειτα μάθαινε τους πειρασμούς που κύκλωναν τον παπά. Πολλές ήταν οι στιγμές που και η ίδια η Παναγία μας της έκανε νεύμα από το θρονί της κατά τη διάρκεια της Θείας Λειτουργίας και τότε έπαιρνε απάντηση στις πονεμένες προσευχές της. Ήταν στο τέλος του ο δεύτερος άντρας της και δαιμόνια διεκδικούσαν την ψυχή του. Η Παρασκευούλα νοιάστηκε όπως πάντα φιλόστοργα, φώναξε τον παπά. «Θα εξομολογηθείς ψυχή μου, αλλιώς αιώνια η κόλαση», του είπε. Ο καημένος για πρώτη φορά δέχτηκε. Δεν μπορούσε να κάνει κι αλλιώς. Βίωνε ήδη τον δρόμο των διεκδικητών, δαιμόνων. Λίγο πριν αφήσει τα επίγεια πήρε τα χεράκια της. Τα φίλησε. Την ευχαρίστησε για όλα και προπάντων. Τη ζήτησε να τον συγχωρήσει.
Η Παρασκευούλα απόρρισε. Ποτέ μα ποτέ της δεν αισθάνθηκε έχθρα για κανέναν. Τα χρόνια μέχρι την δική της κοίμηση της έφεραν και άλλους πειρασμούς. Μου έκανε πάντα μεγάλη εντύπωση πως όταν είχε πειρασμούς εξαφανιζόταν. Μόνη της τα περνούσε όλα προσευχόμενη. Με το πέρασμά τους, σαν ήλιο ζεστός πρόβαλε ξανά. Είχε συνέστηση, γνώριζε την αιτία για την οποία ο άλλος υποφέρει πνευματικά. Πρώτα όμως έστελνε σε πνευματικούς. Εκεί στόχευε η αγνή ψυχή της, στο μυστήριο της μετανοίας και της ιεράς εξομολογήσεως. Οι ιερείς την ευλαβούντο, κάποιοι πήγαιναν για ανακούφιση στο αρχονταρίκι της. Και όταν τύχαινε να επικοινωνήσει με κάποιον αγιορείτη και διηγούμενο πετούσε, όπως με τον γέροντα της Αγίου Παύλου, τον γέροντα Παρθένιο με τον οποίο είχε πνευματική σχέση. Ήταν άνθρωπος που ήξερε να ακούει, να κουμπάει στον πόνο σου, να μη σε αποπέρνει, βάζοντας πάνω απ' όλα το λόγο του πνευματικού πατρός. Ήθελε να χαίρομαι, να χαίρομαι και να ελπίζω. Ήξερε πως οι δυσκολίες είναι το φροντιστήριο της ψυχής και τόνιζε πως όταν εκείνη της βίωνε έπινε το πικρό ποτήρι, αλλά είχε και την άφατη χαρά της θεομητορικής μεσητείας. Σε μια πληγωμένη ψυχούλα πολύ τη στάθηκε. Χρόνια ήταν εκείνη ακραία ασθενική. Της λέει μια μέρα, «Δεν έχεις τίποτα. Άσε τους γιατρούς. Θα σε πάω εγώ σε ένα φίλο μου γιατρό». Όντως την πήγε. Σε ιερέα.

και κοιμημένες ψυχούλες, έλεγε, περιμένουν. Υπερασπιζόταν την πίστη της. Πάντα έτρεχε σε όποιον την είχε ανάγκη. Έναν παρηγορητικό λόγο, μια πρακτική βοήθεια. Αν και η υγεία της δεν της το επέτρεπε, μέχρι και τα 90 της έτη νίστευε πολύ. Πόσο λυπήθηκε όταν στα τελευταία της έπρεπε, κάνοντας υπακοή στο πνευματικό της, σε περιόδους νηστείας να καταλύσει γαλακτοκομικά. Υπέμενε τα πάντα και τους πάντες. Στα παιδιά της έδωσε το παράδειγμα της αγωνιστικής της πίστης. Αξιώθηκε να λάβει πληροφορία πως θα περάσει 3 ασθένειες πριν την κοίμησή της. Όσο διάστημα ήταν στο νοσοκομείο, λίγο πριν την κοίμησή της, αμετανόητους τους έστρεψε στο πετραχύλι. «Να εμπιστεύεσαι πολύ τον Θεό», έλεγε. «Χθες μου αφηγούνταν, πονούσε η πλάτη μου, το κόκαλο, το στραβό που ξέρει», μου έλεγε. «Εδώ στην ερημιά πού να βρεις άνθρωπο για να σε τρύψει, να ανακουφιστείς». Είχα το κανάλι της εκκλησιαστικής τηλεόρασης. Βλέπω ξαφνικά τη φωτογραφία του παππούλη, έτσι αποκαλούσε τον Άγιο Ιάκωβο τον Τζαλίκη. «Α, εσύ παππούλη θα φέρεις άνθρωπο, τώρα που έγινες και Άγιος». Το κανάλι εκείνη την ώρα είχε αφιέρωμα στην αγιοκατάταξή του. Το πίστεψε. Μετά από λίγο ακούει να χτυπάει η πόρτα. Ήταν η βοηθός φαρμακοποιού του χωριού. Λυτρώθηκε. Μέσα στη νύχτα. Χωρίς λόγο αποστολής φαρμάκων. Κάτι που θυμήθηκα από την παιδική ηλικία της. Η μητέρα της ήταν εκείνη που αποτέλεσε την πηγή της πίστης της. Την οποία όμως στερήθηκε νωρίς σε ηλικία 8 ετών. Θυμόταν τα νυχτέρια που κάνανε, αγρυπνίες, διαβάζοντας το ψαλτήρι, κάνοντας παρακλήσεις. Ήταν παραμονή του Τιμίου Σταυρού, η Παρασκευούλα μικρό κορίτσι, λίγο πριν φύγει η μητέρα της. Συγκεντρώθηκαν στο σπίτι τους ευλαβείς χριστιανοί και κάνανε αγρυπνία, έχοντας ένα βάζο βασιλικό, τον οποίο την επομένη θα τον πήγαιναν στην εκκλησία. Κατά τη διάρκεια των αναγνωσμάτων, ο βασιλικός άνθησε πανέμορφα ανθάκια. Βαθιά νύχτα ήταν όταν ξαφνικά ακούστηκαν καμπάνες, πολλές καμπάνες. Βγήκαν έξω. Και όπως η ίδια θυμάται, μέσα στο κατασκόταδο της νύχτας άνοιξαν οι ουρανοί και έγιναν υπέρλαμπροι. Όταν έπεσε στα χέρια της μητριάς της, έζησε ακόμα ένα θαύμα. Την έστειλε να πάει στο πηγάδι να φέρει νερό. Μικρή όπως ήταν, έπεσε μέσα στο γεμάτο πηγάδι. Την έψαχναν, πού να την βρουν. Και όταν άκουσαν φωνές να έρχονται από το πηγάδι, θαύμασαν. Ο Θεός την κράτησε στη ζωή. Λογικά θα έπρεπε να είχε πνιγεί. Άρχισαν ξανά τα προβλήματα τα σοβαρά με την καρδιά της. Εγκεφαλικό επεισόδιο. Ωστόσο πάντα στο στόμα και στην καρδιά. Το «Έλα Χριστέ και Παναγία μου». Το θεαγένειο, το νοσοκομείο το είχε πολύ αγάπη. Μόνο στην ιδέα πως εκεί πήγαινε για θεραπείες ο Άγιος Παΐσιος αναπαυόταν. Στο νοσοκομείο τους δύο τελευταίους μήνες της επίγειας ζωής της έγινε παράδειγμα στους γιατρούς, οι οποίοι στην κάποια αδιαφορία για την γριούλα Παρασκευή πήραν το μάθημά τους όταν σε ειρωνίες τους απάντησε με ταπείνωση μα και ομολογιακό σθένος μέσα από τον λόγο του Ευαγγελίου. Οι επιστήμονες θαύμασαν τη ζέση της ξεχαρβαλωμένης κατά τα άλλα καρδιάς που χτυπούσε για το Χριστό σε ομαλό ρυθμό γλυκά, ασχέτως αν το σαρκικό κομμάτι της την εγκατέλειπε. Έκτοτε, όταν την έβλεπαν, τις φιλούσαν τα χεράκια. «Γιαγιούλα μας, γιαγιούλα μας», την αποκαλούσαν. Και πόσο χαιρότανε. Στο δωμάτιο του νοσοκομείου, σε κατάσταση έντονης προσευχής, κυρίως για τους συνασθενούντες της, όπως η εικόνα του Δεσπότη Χριστού ήταν στον απέναντι τοίχο, τον έβλεπε να αλλάζει μορφή, να έρχεται στη μορφή της εικόνας και έπειτα να παίρνει μια εξωκοσμική διάσταση. Τότε λάμβανε και την πληροφορία. Πάντα μου έδινε να της ανάβω κεράκι στη μονή της Αγίας Βαρβάρας. Το ένιωθε το κερί. Το έλειωνε στην ψυχή της πριν ακόμα ανάψει. Πάντα τα μάτια της ήταν χαμογελαστά, υγρά και πονεμένα. Τον τελευταίο καιρό όμως έτρεχαν ασυγκράτητα. Ένιωθε τις τελευταίες μέρες της. Φοβόταν μήπως δεν καταφέρει να δει το πρόσωπό του. Το πρόσωπο του φωτός. Θλίψη γέμιζε και οικετευτικά μου ζητούσε να τη συγχωρέσω.

φωτιά, την Παρασκευούλα που χωρούσε τους πάντες στην ψυχή της. 4 Ιουλίου 2018. Έφυγε η γερόντισά μου. Το χωριό στο οποίο ζω εξορία. Εξορία χωρίς την παρουσία της. Δεν ήθελε να κλαίω. Άσχετα αν τα δικά της μάτια ήταν πάντα μου σκεμμένα. Της φιλούσα πάντοτε τα χέρια. Ήταν η γερόντισούλα μου. Το νεκρικό της σώμα όμως μου έδωσε παρηγοριά. Ήταν χλιαρό, μάγουλα ροδαλά και εύκαμπτο το κορμί της. Έτσι πρέπει να έφυγε με ένα «Έλα Χριστέ και Παναγιά» στο στόμα. Καμιά φορά τους ανθρώπους τους έχει ήδη αθάνατους, όταν βρίσκονται ακόμη στη ζωή. Ασθενούν και ενώ προς στιγμή φοβάσαι την εξέλιξη, σε κρατάει κάτι στην πιο αιώνια στιγμή που φλερτάρει με τον εφήμερο βίο. Και δεν προλαβαίνεις να τους αποχαιρετήσεις. Ή δεν θέλεις, αρνείσαι να τους αποχαιρετήσεις. Κάπως έτσι συνέβη. Και με την Παρασκευούλα, την είχα μέσα μου αθάνατη, όπως ένα μικρό παιδί έχει τους γονείς του. Δεν πρόλαβα λοιπόν να την αποχαιρετήσω. Δεν πρόλαβα να πάρω την ευχή της για το υπόλοιπο του εξόριστου βίου μου. Όταν φευγαλέα άκουσα πως το απόγευμα της 4ης Ιουλίου θα κυδευόταν η Παρασκευούλα, έσπασα μέσα μου. Δεν έκλαψα. Δεν ήξερε κανείς τι σήμαινε για μένα η γλυκιά μου γιαγιά Παρασκευούλα. Όταν απομονώθηκα την αναζητούσα, πνιγόμουν στα δάκρυα, πνιγόταν η ψυχή μου. Μα να μην προλάβω. Όμως ο Θεός γρήγορα με παρηγόρησε με το βλέμμα της αιώνιας αγάπης του και έκανα ζευγάρι τη χαρά με τη λύπη. Το σπιτικό της, όπως σου ανέφερα, ήταν ένα μικρό αρχονταρίκι. Πολλές ψυχούλες βρήκαμε τη ζεστασιά εκεί. Στην κηδεία της κλαίγαμε με το συνέστημα της χαρμολύπης, άνθρωποι που περισσότερο δεθήκαμε μαζί της πνευματικό το τρόπο, που γνωρίσαμε τον πιο κρυφό της θησαυρό. Τον πιο κρυφό της θησαυρό. Γιατί πολλοί είναι ακόμη εκείνοι που τις συκοφαντούν. Θα έλεγα πως είχε μια πορφυριακή διάθεση απέναντι στην αγάπη για τον Χριστό. Πίστευε πως η αγάπη είναι ο δρόμος, ο πιο ουσιαστικός. Είχε βαρεθεί βλέπεις τους ξερούς κανόνες, τους ανεμικούς που γεννούν ίσως και έπαρση. Πριν κάποια χρόνια η Ιερά Μονή Μεγής της Βατοπεδίου ήταν υποσκέψη να εκδώσει ένα βιβλίο. Αναφορά σε απλές ταπεινές ψυχές που ζουν στον κόσμο και αγωνίζονται ακάματα τον καλόν αγώνα. Τότε ανέφερα στους πατέρες την κυρά Παρασκευούλα, τους εξέπληξε ο τρόπος ζωής της. Είχα όμως πολύ φόβο, ήταν εν ζωή. Και αν την ρωτούσα αν ήταν ευλογημένο κάτι τέτοιο, έστω και μετά την κοίμησή της, θα με αποκαλούσε τρελό. Και θα σταματούσε να μου λέει. Η έκδοση δεν πραγματοποιήθηκε. Ήρθε όμως η στιγμή, αδελφέ μου. Στα εμπιστεύτηκα όλα αυτά να ωφεληθούν ψυχές που θα ακούσουν, που θα διαβάσουν, που θα δακρύσουν με όλα αυτά τα φτωχά και πλούσια μαζί θυμητάρια μου. Τις ευχές όλων αυτών των ταπεινών ψυχών να έχουμε. Και ο Θεός να επιτρέπει να μας φανερώνονται. Το έχουμε πολύ ανάγκη, ιδίως σε μια τέτοια εποχή ισοπαίδωσης των πάντων. Εύχου, αδελφέ μου, θέατρο είμαι ενώπιον Θεού και αγγέλων, αναπολόγητος για την ευσπλαχνία του Θεού, με εγωισμό που ξεχυλίζει. Τίποτα δεν πήρα από εκείνη.

Είχε κι άλλα, είμαστε σίγουροι, να μας πει ο Γιώργης ο Φούρναρης, ο Γραφιάς, ο Φιλομόναχος και Φυλάγιος, συναμαρτωλός αδελφός μας με τη ρομαντική ποιητική ψυχούλα την αφιερωμένη, που ζητεί και φρονεί μόνο τα άνω πλέον. Τώρα πια γνωρίζει το γιατί επέστρεψε στα μέρη που πρώτο ανάσανε τον Θεό, όχι για να τον ανακαλύψει, μα για να του αποκαλυφθεί μέσα από ένα ταπεινό του πλάσμα. Λίγες ώρες πριν τη συμπλήρωση 40 ημερών από την κοίμησή της, ήρθε και στάθηκε μπροστά μας και μας τη σύστησε. Φωτογραφία δεν πρόλαβε να βγάλει μαζί της. Η γλυκιά άρνηση για αποχαιρετισμό που πιο πάνω μας περιέγραψε. Μόνο το φτωχό της μνημούρι που ακόμα δεν φτιάχτηκε, να φανερώνει τόσο ταιριαστά την φτωχή και περιφρονημένη αυτή μορφή. Δεν είναι αμάρτυρη η εποχή μας. Μέσα σε αυτόν τον κόσμο υπάρχουν της διπλανής πόρτας οι Άγιοι με διάπλατο το αρχονταρίκι της ψυχούλας τους. Με σοφία δοσμένη απλόχερα από τον Κύριο, μακριά από την απατηλή και ψευδόνυμη γνώση αυτού του μάταιου κόσμου. Μια ψύχα από το περίσευμά μας χορταίνει το σαρκείο τους και ένα αστέγνωτο δάκρυ τους τον βράχο του εγώ μας διαπερνά.

Είναι η Αγία Ταπείνωση το σημείο που συναντιούνται όλοι αυτοί οι διαλεκτοί και δίδακτοι του Αγίου Θεού μέσα στους αιώνες. Εκεί που πάντοτε και έως του αιώνους θα ανταμώνουν όσοι διψούν αξεδίψαστα την ουράνια βασιλεία, κρυμμένοι στις σοπές της Αγίας Ταπείνωσης. Οι καλύτερες κρυψώνες, ο τίτλος της σημερινής εκπομπής και δύο τέτοιες γυναίκες, η Αγία Ισιδώρα και η Σεμνή Παρασκευούλα, που έζησαν σε μακρινές χρονικά εποχές και που είμαστε βέβαιοι πως τώρα σεριανούν μαζί εκεί που πάντοτε επιποθούσαν να ζήσουν. Τις γνωρίσαμε και ευχόμαστε ολόψυχα να διδαχθήκαμε και να πληροφορηθήκαμε πού βρίσκονται οι καλύτερες κρυψώνες.

διαπρεσβειών της υπεραγίας μητέρας μας, Κυρίας Θεοτόκου, ο Χριστός μας, να φωτίζει πάντοτε τα βήματα όλων μας, ώστε αυτά να μας οδηγήσουν και πάλι στη φιλόξενη αγκαλιά του ραδιοφωνικού μας καταφυγίου. Ως την επόμενη εκπομπή να είστε όλοι καλά. Χαίρετε πάντοτε εν Κυρίου.

Εν το φωτί σου, οψώμεθα φως. Μια εβδομαδιαία ραδιοφωνική συμπόρευση κάτω από το φως της Ευαγγελικής Αλήθειας. Η πίστη και το βίωμα της αληθινής ζωής με αποκλειστικό οδηγό τον Χριστό μας και τα αιώνια ρήματά Του. Με τον Όντα Σκοπετέα.

0: Αγαπητοί ακροατές, θα ακούσουμε την ακολουθία του αποδείπνου από το Ιερό Ησυχαστήριο Αναστάντος Χριστού Πειραιός.
1: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν.
1: Δόξασι ο Θεός ημών, δόξασι Αγία Τριάς ο Θεός, δόξασι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
2: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς, Κύριε, ελάστητε τας αμαρτίας ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημών, Άγιε, επίσκεψε και αείας τας ασθενίας ημών. Ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Των άρτων ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέντες ημών. Και μη σε ενέγγις ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το βασιλείο Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το βασιλείο Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το βασιλείο και Θεό. Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτηρμών σου εξάλειψον το όνομά μου. Επιπλέον πλήνων με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισον με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου στη διαπαντός. Σύμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν τη λόγη σου και νικήσεις εν το κρίνε στέσαι. Ιδού γαρ εν ανομία συνελήφθην και εν αμαρτίες οίκησες εμ ημίτρη μου. Ιδού γαρ αλήθεια νηγάψες τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου δηλωσάς μη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πλυνείς με και υπερχιών ελευκανθήσω με. Ακουτίς με αγαλίαση και φροσύνη να αγαλιάσω διαστέδα ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίες μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμείο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον της συγκάτης μου. Μη απορρίψε με το πρόσωπο σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλησε από μου. Απόδοσ με την αγαλίαση της σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεωμονικό στήριξον με. Διδάξω ανώμους της οδού σου και ασεβείς σε επισέ επιστρέψουση. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός σωτηρίας μου, αγαλιάσει τη γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ότι ή θέλει αστησίαν εδώ καν, ολοκαυτώματα ού και ευδοκίσει. Θυσία του Θεού, πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένη και ταπεινωμένη ο Θεός, ού και εκδηνώσει. Αγάθινον Κύριε τη ευδοκία των Σιών και οικοδομηθεί το τότε Χιερουσαλήμ, τότε ευδοκίσει θυσία δικαιοσύνη, αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουν επί το θυσιαστήριόν σου μόσχου.
2: Ο Θεός εις την βοηθειά μου πρόσχες, Κύριε, στο βοηθήσε με σπέψον. Εσχυνθήτω σαν και τραπήτω αν ειδούνται στην ψυχή μου. Αποστραφήτω αν ει τα οπίσω και κατεσχυνθήτω αν οι βουλόμενοι μη κακά. Αποστραφήτω αν παραυτικά εσχυνόμενοι λέγονται εσμι εύγε εύγε. Αγαλιάστω αν και φρανθήτω αν επίση πάντε συζητούνται σε ο Θεός. Και λεγέτω αν διαπαντό μεγαλυνθεί το Κύριο σε αγαπώντε το σωτηριόν σου. Εγώ δε πτωχό ημι και παίνει ο Θεός βοήθησόν μη. Βοηθό μου και ρίστη μου είσαι, Κύριε, μη χρονίσει.
4: Κύριε, εισάκουσαν τη προσευχή μου, ενώτησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσε όνομα με τη δικαιοσύνη σου. Και μη έλθει στη κρίση μετά του δούλου σου, ότι ούτε και οθήσε τενόπιόν σου παζών. Ότι κατεδίωξε ο εχθρό στην ψυχή μου, ταπείνωσε η ζήν την ζωή μου. Εκάθισε με σκοτεινή ω νεκρού αιώνου, και οικειδίε συνέπε με το πνεύμα μου, εν ημί καράθη καρδία μου. Εμεί την ημερών αρχαίων εμελέτησα, εν πάση τη έργη σου εν ποίημα των χειρών σου μελέτων. Διαπέτασε προ ετασχήρα με ψυχή μου ω γη ανιδρώση. Ταχύ εισάκουσαν μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μια αποστρέψει το πρόσωπό σου από μου και ομοιωθήσω με τι καταβαίνου μισλάκων. Ακούστον πίσω μου το πρωί του ελαιό σου ότι επισήλπισα. Γνωρίσω μου, Κύριε, τον ενυπορεύσω μου ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Διδάξω μου του ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεό μου. Το πνεύμα σου το αθώνο οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσει με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξει εκθλίψω στην ψυχή μου. και το ελέησο ξυλοθρεύσει στους εχθρούς μου και απολύσει πάντα στους λίβοντας την ψυχή μου ότι εγώ του λοσουημή.
5: Δόξα νυψή της Θεό και επηγή ειρήνη εν ανθρώπου ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε, δια τη μεγάλη σου δόξεν. Κύριε Βασιλέφε, πουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονο Γενέση Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς. Ότι εσύ ημώνος Άγιος, εσύ ημώνος Κύριος Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός, αμήν. Καθεκάστην εσπέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγέ, γεννήτης ημίν εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε ελέησον με, ίες την ψυχή μου ότι ημαρθώνσι. Κύριε προσέ κατέφυγον, δίδαξον με του πίντο θέλημά σου ότι εσύ ο Θεός μου. Ότι παρασύ πηγή ζωής εν το ποτί σου οψώμεθα φως. Παράτηλον το έλεος της συνόσκους είσαι. Καταξίωσον, Κύριε, εν τη νυχτή ταύτη αναμαρτήτους φυλακτήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο, Κύριε, το έλεος σου εφημάς καθάφερ λυπήσαμεν επί σέ. Ευλογητός η Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέθισον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε φώτισον με τη δικαιωμασή σου. Κύριε, το έλεος σου εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, η δόξα πρέπει, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
3: Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα, Παντοκράτορα, Ποιητήν ουρανού και γης, ορατών δε πάντων και οράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον Μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προ πάντων των αιώνων, φως εκ φωτός, Θεόν αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί διού τα πάντα γένετο, τον διημάς τους ανθρώπους και δια την μετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα, σταυρωθέντατε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου, και παθώντα και ταφέντα, και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς, και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός, και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης, κρίνε ζώντας και νεκρούς, ούτης βασιλείας ούτια σε τέλος, και εις το πνεύμα του Άγιον, των Κύριων, των Ζωοποιών, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, συμπατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν δια των προφητών, εις μίαν, αγίαν, καθολικήν και αποστολικήν εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.

0: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη πίν τη Θεοτόκο το χαίρε.
1: Ευλογία Θεοτόκο και σώσον ημάς.
0: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη πίν τη Θεοτόκο το χαίρε.
1: Ευλογία Θεοτόκο και σώσον ημάς.
0: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη πίν τη Θεοτόκο το χαίρε.
1: Ευλογία Θεοτόκο και
0: Και
1: σώσον
0: συν
1: ημάς.
0: διασωμάτω φωνή σωματούμενών σε θεωρών, Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζων προς αυτήν τη αύτα. Χαίρε διήση χαρά εκλάμψη, χαίρε διήση αρά εκλείψη. Χαίρε του πεσόντος αδάμι ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της έβαση λύτρωσης. Χαίρε ύψο τη ανάβατο ανθρωπίνη λογισμή, χαίρε βάθο τη θεώρητων και αγγέλων οφθαλμή. Χαίρε ότι υπάρχει βασιλέω καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζει τον βαστάζοντα πάντα. Χαίρε αστήρεν φαίνων των ήλιων, χαίρε γαστήρεν θέου αρκώσεω. Χαίρε δι νεοργείται η κτήση, χαίρε δι βρεφουργείται ο κτίστη. Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
0: Βλέψε η Αγία αυτήν την αγνία φυσή του καπηλή Θεσσαλαίου. Το παράδοξό σου τη φωνή, τη παράδεκτών μου τη ψυχή φαίνεται. Ασπόρου βασίληψε ω την κοίηση, πώ λέγει κράζον, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Γνώση άγνωστον γνώνη, παρθένο ζήτουσα, ευόησε προ τον λειτουργούντα. Εκλαβώνων αγνώνιων, πόσε τι τεχθήνε δυνατόν λέξον μη. Προ είναι εκείνο έφυσε έναν φόβο πλην καραβγάζον ούτω. Χαίρε βουλή απολύτου του μίστη, χαίρε υγιή δεωμένων πίστη. Χαίρε των θαυμάτων Χριστού το προήμιον, χαίρε των δογμάτων από το κεφάλαιον. Χαίρε κλίμαξε πουράνιε διή κατέβει ο Θεό. Χαίρε γέφυρα μετάβουσα του εκ γη προ ουρανών. Χαίρετο των αγγέλων πολύ θρύλει τον θαύμα. Χαίρετο των δαιμόνων πολύ θρύνει τον τραύμα. Χαίρετο φω αλήτω γεννήσασα. Χαίρετο πώ μηδένα διδάξασα. Χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώση. Χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένα. Χαίρε νύμφια νύμφευτε. Δύναμη του υψίστου επεσκίασε τότε προ σύλληψη τη απειρογά μου. Και την εύκαρπον ταύτη νυρίν ω αγρόν υπέδειξεν ειδίν άπαση. Τη θέλουση φερίζει σωτηρίαν εν το ψάρι νούτο, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Έχουσα Θεοδόχων η παρθένο στην μήτραν ανέδραμε προ την Ελισάβετ. Το δε βρέφο εκείνη ευθύ επιγνών των τάφτη ασπασμών έχερε, και άλμα συνωσά μα συνεβώ από την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαράν του κλίμα, χαίρε καρπού ακυρά του κτήμα. Χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπων, χαίρε φυτρουγών τη ζωή ημών φίουσα. Χαίρε άβρα βλαστάνουσα εφορία νυκτιρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνία νυλασμών. Χαίρε ότι λιμόνα τη ρηφή αναθάνει, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζει. Χαίρε δεκτών πρεσβεία θυμίαμα, χαίρε παντό του κόσμου εξήλασμα. Χαίρε Θεού προ συνητού ευδοκία, χαίρε θνητών προ Θεών παρησία. Χαίρε νυμφια νύμφευτε. Ζάλιν ένδοθεν έχων λογισμών αμφιβόλων, ω όφρον Ιωσήφε ταράχθη. Προ την άγαμον σε θεωρών και κλεψίγαμον υπονοών άμεντε. Μαθών δε σου την σύλληψη εκ πνεύματο Αγίου έφυγε. Αλληλούια.
2: Ήκουσαν οι ποιμένες των αγγέλων, υμνούντων την ένσαρκον Χριστού παρουσίαν και δραμώντες ως παροσπημένα θεωρούσι του τον ως αμνων άμωμον. Εν ηγαστρή Μαρίας βοσκηθέντα εν υμνούντες είπων. Χαίρε αμνού και ποιμένος μήτηρε, χαίρε αυλή λογικών προβάτων. Χαίρε οράτων εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου θυρών ανοικτήριων. Χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής. Χαίρε των Αποστόλων, του ασήκητον στόμα, χαίρε των αθλοφόρων, του ανίκνων θάρσος. Χαίρε στερών της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάρητος γνώρισμα. Χαίρε δι σε γυμνώθει ο Άδης, χαίρε δι σε νεδίθμε δόξαν, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
2: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσαν τες μάγοι, τι τούτου εκολούθησαν έγλι, και ως λίγνων κρατούντες αυτών, δι' αυτού ηρεύνων κρατεών άνακτα, και φθάσαντες τον άφθαστον εχάρισαν αυτοβόντες, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
2: Είδων πέδες χαρδαίων εν χερσίν της Παρθένου, τον πλάσαν τα χειρί τους ανθρώπους, και δεσπότη είναι νοούντες αυτόν, ή και δούλου έλαβε μορφήν, έσπευσαν τις δόρες τραπεύσε και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέρος αδί του μύτηρη, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας. Χαίρε της απάτης την κάμινον σβέσασα, χαίρε της τριάδος τους μύστες φωτίζουσα. Χαίρε τύρανον απάνθρωπον εκβαλούσα της αρχής, χαίρε κύριον φιλάνθρωπον επιδείξασα Χριστόν. Χαίρε της βαρβάρου του μεν θρησκείας, χαίρε του βορβόρβιου μεν των έργων. Χαίρε πυρός προσκύνηση παύσασα, χαίρε φλογός παθών απαλάτουσα. Χαίρε πιστών οδηγέ σοφροσύνη, χαίρε πασών γενναιών εφροσύνη, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
2: Κύριε και εσύ, Θεοφόροι, γεγονότες οι μάγοι επέστρεψαν στη Βαβυλώνα, εκτελέσαντε σου των χρησμών και κηρύξαντε σε τον Χριστόν άπαση να φέντε στον Ηρώδην, ω λιρόδι, μη δω τα ψάλιν, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
2: Λάμψα συν τη Αιγύπτου φωτισμών αληθεία, σε δίωξα του ψεύδου το σκότο. Τα γάρι δολα ταύτη, σωτήρι, μίεν εγκατάσου την ισχύν πέπτοκεν. Η τούτων δε ρισθέντε ευών προ την Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωση των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωση των δαιμόνων. Χαίρε τη απάτη στην πλάνη πατήσασα, χαίρε των ειδόλων των δόλων ελέγξασα. Χαίρε θάλασσα ποντίσασα, φαραώ των νοητών. Χαίρε πέτρα υποτίσασα του διψώντα την ζωή. Χαίρε πύρινε στήλαι οδηγών του εν σκόντι, χαίρε σκέπη του κόσμου, πλατητέρα νεφέλη. Χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε, χαίρε τρυφή Αγία διάκονε, χαίρε γη τη Επαγγελία, χαίρε ξυρέη μέλη και γάλα, χαίρε νύμφη ανήμπευτε. Μέλλοντο σημεώνο του παρόντο αιώνο, μεθύσταστε του απαταιώνο, επεδόθη ω βρέφο αυτό αλεγνώστη τούτο και Θεό τέλειο, διόπερε ξεπλάγη σου την άρη των σοφίαν, κράζον αλληλούια.
1: Αλληλούια.
3: Ναι, ανέδειξε κτίση, εμφανίστα ο κτίση τη σημείν τη υπ' αυτού γενωμένη. Εξασπόρου βλαστή σα γαστρό και φυλάξα ταύτην ω περιν άφθορων. Να το θαύμα βλέποντε συνήσωμεν αυτοί βόντε. Και το άνθο τη αυθαρσία, χαίρε το στέφο τη εγκρατεία. Και να στάσω στην πονεκλάμουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα. Χαίρε δέδρων αγλαόκραπων νεκρού τρέφονται πιστοί. Χαίρε ξύλων ευσκιόφιλων, υφού σκέπονται πολλοί. Χαίρε και οφορούσα οδηγών πλανωμένη. Χαίρε απογενώσα λιτρωτήν εχμαλώτη. Χαίρε κριτού δικαίου δυσόφηση, χαίρε πολλών θεών των συγχώρηση, χαίρε στολή των γυμνών Παρισία, χαίρε στοργή πάντα απόθων νικόσα, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
3: Ξέναν τόκον ειδώντε, ξενοθόμεν του κόσμου, των ούνη ουρανών μεταθέντε, δια τούτο γάρο υψηλό Θεό, επηγή σε φάνη ταπεινό άνθρωπο, βουλόμενο ελκύσε προ το ύψο του αυτό βόντα, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
3: Όλο είναι τη κάτω και τον άνω ουδόλο απείνω απερίγραπτο λόγο. Συγκατάβαση γάθε εκεί, ου μετάβαση δε τοπική γέγονε, και τόκο σε παρθένου θεολίτου ακούσει ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρήτου χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίου θύρα. Χαίρε των απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αναμφίβολων κάθημα. Χαίρε όχημα πανάγιων του των χερουβίν, χαίρε οίκημα πανάριστων του των σεραφείμ. Χαίρε τα αναντία ει τα αυτό αγαγούσα, χαίρε παρθενία και γνοχία ζευνήσα. Χαίρε διεί σε λύθη παράβαση, χαίρε διεί συνήθη παράδεισο. Χαίρε η κλίση της Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπίς αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφη ανήμφευτε. Πάσα φύσης αγγέλων κατεπλάγει το μέγα της εις ενανθρωπίσεως έργων, των απρόσιτων γάρος θεών εθεώρη πάση προς των άνθρωπων, ημίν μεση διάγοντα ακούντα δε παραπάνω νούτος, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
3: Ρήτωρας πολυφθόγκους, ο συχθίας αφώνους, ορώμενε επί σύ Θεοτόκε, απορούς ιδάρ λέγειν το πώς και παρθένος μένεις και τεκίν ίσχυσας. Μίζε το μυστήριο θαυμάζοντα πιστό βόμεν. Χαίρε σοφία σε δοδοχείων, χαίρε προνοία αυτού ταμείων. Χαίρε φιλοσόφου ασόφου δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγου αλόγου ελέγχουσα. Χαίρε ότι εμαράνθησαν οι δεινοί συζητητέ, χαίρε ότι εμαράνθησαν οι των μύθων ποιητέ. Χαίρε των Αθηναίων τα σπλοκά διασπόσα, χαίρε των Αλιέων τα σαγίνα σπυρούσα. Χαίρε βυθού αγνία εξέρκουσα, χαίρε πολλού εν γνώση φωτίζουσα. Χαίρε ολοκάστων θελώνων σωθήνε, χαίρε λιμήντων του βίου πλωτήρων. Χαίρε νύμφη ανήμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήμφευτε.
3: Σώσε θέλαν τον κόσμο των όλων κοσμήτων προς τούτον αυτεπάγγελτος ήλθε και επί μην υπάρχον ως Θεός δημάς εφάνει καθημάς άνθρωπος ομοίω γάρα το όμοιον καλέσας ως Θεός ακούει αλληλούια.
1: Αλληλούια.
4: Τείχος των Παρθένων Θεωτό και Παρθένε και πάνω των Ισέ προστρεχόντων ο γάρο του ουρανού και της γης κατεσκεύασες επίητης άχραντε οικίσασε τη μήτρα σου και πάντας η προσφωνή διδάξας. Χαίρε η στήλη της Παρθενίας, χαίρε η πύλη της Σωτηρίας. Χαίρε αρχηγένο ή της αναπλάσεως, χαίρε χορηγέθε εκείς αγαθότητος. Χαίρε σίγαρεν εγέννησες του συλληφθέντας εσκρός. Χαίρε σίγαρεν ουθέτησας του συλληφθέντας τον νουν. Χαίρε η τον φθορέα των φρενών καταργούσα. Χαίρε η τον σπορέα της αγνίας στεκούσα. Χαίρε παστάσα σπόρουν υφέψεως, χαίρε πιστούς κυρίου αρμόζουσα. Χαίρε καλή κουροτρόφε παρθένων, χαίρε ψυχών υποστόλε Αγίων, χαίρε νύμφη ανήμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήμφευτε.
4: Ύμνος άπαση τάτε συνεκτείνεστε σπέμπλον το πλήθη των πολλών εκτιρμών σου. Ει αρίθμου γάρτη ψάμο δάσαν προσφερομέν σι βασιλεύ άγγε, ουδέν τελουμεν άξιον όντε δοκασιμήν τη ύπο όσιν αλληλούια.
1: Αλληλούια.
4: Φωτοδόχων λαμπάδα τη εν σκότη φανίσαν ορώμεν την Αγίαν Παρθένων. Το γαράιλον άπτου σαφώ οδηγεί προ νόσιν θεϊκήν άπαντα. Αυγή τον νουν ποτίζου σάκρα, αυγή δετιμωμένη ταύτα. Χαίρε ακτή νοητού ηλίου, χαίρε βολή του αδίτου φέγγου. Χαίρε αστραπίτα ψυχά καταλάμπουσα, χαίρε ω μπροντί του εχθρού καταπλήτουσα. Χαίρε ότι τον πολύπο τον ανατέλει φωτισμών. Χαίρε ότι τον πολύρητον αναβλύζει ποταμών. Χαίρε τη κολυμπήθρα ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε τη αμαρτία ανερούσα των ρήπων. Χαίρε λουτήρ εκπλήνων συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν. Χαίρε ως μη της Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής εποχίας, χαίρε νύμφη ανήμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήμφευτε.
4: Χάριν δούνε θελήσας οφλημάτων αρχαίων, ο πάντων χρεολίτης ανθρώπων, επεδίμησε διε αυτού προς εις αποδήμους εις αυτού χάριτος, και σχίσας το χειρόγραφον ακούει παραπάντων ούτως, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
4: Ψάλλοντε έω των τόκων ανυμνούμεν σε πάντε ω έψυχο ναών Θεοτόκε, εν τη σίγαρική σα γαστρίω συνέχων πάντα τη χειρή κύριο, υγείασεν, εδόξασεν, εδίδαξε βοάνση πάντα. Χαίρε σκηνή του Θεού και λόγου, χαίρε αγία αγίων μίζων. Χαίρε και ποτέ χρήσω, δίσα το πνεύματι, χαίρε τη αυρέ τη ζωή αδαπάνητε. Χαίρε τίμιον διάδημα βασιλιών ευσεβών, χαίρε κάφημα σεβάσμιον ιωραίων ευλαβών. Χαίρε τη Εκκλησία ο ασάλευτο πύργο, χαίρε τη Βασιλεία το απόρθητον τείχο. Χαίρε τη είσαι γύρω τετρόπαια, χαίρε τη είσαι εχθρή καταπίπτουση. Χαίρε χρωτό του εμού θεραπεία, χαίρε ψυχή τη εμεί σωτηρία. Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
4: Ω πανίμητε μήτερη τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
3: Περαγίαθε το και σώσον μα.
4: Ω πανίμητε μήτερη τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
3: Περαγίαθε το και σώσον μα.
4: Ω πανίμητε μήτερη τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
3: Υπεραγίαθε το και σώσον μα.
4: Δεξαμένη την ίν προσφοράν από πάση ρίσε συφορά άπαντα και τη μελούση λίτρο εκολάσεω του σύμπονδα Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Υπερμάχος στρατηγόταν η κυτήρια, ως λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια, αναγράφωση η πόλη σου Θεοτόκε. Άλλος έχουσα το κράτος απροσμάχητον, εκπαντίον με κινδύνων ελευθέρωσον, ή να κράζωση, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Άξιον εστίνος αληθώς, μακαρίζεσαι τη Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραντον χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των Σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν.
4: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε η λάστη θες αμαρτίες ημών δέσποτα συγχώρησοντας ανομίες ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίαστες ασθενίας ημών ένα και εν το όνοματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφηση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφήε με τις οφειλέτες ημών. Και μη εις εν έγκυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Ως απαρχάς της φύσεως, το φυτουργό της κτήσεως, η οικουμένη προσφέρηση, Κύριε, τους θεοφόρους μάρτυρας, τες αυτών οικεσίες, εν ειρήνη βαθία την εκκλησίαν σου, δια της Θεοτόκου συντήρησον πολυέλεε.
5: Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο του δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προς σωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελώντων αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών ετι ώρα ταύτη τα συντέψεις και ήθινον την ζωή ημών προς ασεντολά σου, τα ψυχάς ημών αγίεσον, τα σώματα άγνηστον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα συνείας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τίξον ημάς, Αγίου σου Αγγέλης, την ατι παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη καταντήσουμενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των Σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως εωτόκον σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
0: Ο Θεός συντηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτό εφημάς και ελεήσε ημάς.
3: Αμήν.
0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον και σώσον και βοήθησον ημάς Παναγία Παρθένε.
4: Άσπηλε αμόλυντε άφθορε άχαντε αγνή Παρθένε Θεών υπεδέσποινα. Η Θεών λόγων της ανθρώπης τη παραδόξα σου κοιήσει ενώσασα και την αποστήσαν ποιήση του γένου ημών της ουρανής συνάψασα. Ή των απληπισμένων μόνη ελπής και των πολεμουμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη των εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών των καταπήγειων, μη βδε λήξη με των αμαρτωλών, των εναγεί, των εσχρή λογισμή και λόγη και πράξεσιν όλων εμ' αυτών αχριώσαντα και την των ειδονών του βίου ραθυμία γνώμη δούλων γενόμενων. Αυλό του φιλανθρώπου Θεού Μήτυρ, φιλανθρώπο, λαχνίστη, πεμή το αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την εκρυπαρών χιλέων προσφερωμένη συνδέησιν, και των σώνιων και ημών δεσπότην και κύριων τη μητρική σου παρησία χρωμένη τη όψεων, ή να ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπα πλάχνα τη αυτού αγαθότητο, και παρηδών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα επιστρέψει με προ μετάνοια, και των αυτού εντολών εργάτην δόκιμων να δείξει με. Και πάρε όμοια ή ω ελεήμων και συμπαθή και φυλάγαθο. Εν μεν το παρόν τη βίο θερμή προστάτη και βοηθό, τα στον εναντίον επόδου αποτυχήρουσα και προσωτηρίαν καθοδηγούσαμε, και εν το καιρό τη εξόδου μου την αθλία μου ψυχήν περιέπουσα, και τα σκοτεινά όψη των πονηρών δαιμόνων πόρα αυτή απελάμνουσα. Εν τέτοι φοβερά ημέρα τη κρίσεω τη αιωνίου μεριωμένη κολάσεω, και τη απορρίτου δόξη του σου Υιού και Θεού ημών πληρονόμων με αποδεικνύουσα. Ει και τύχη μη δέσποινά μου υπεραγία Θεοτόκε, δια τη ει μεσητεία και αντιλήψεω, χάρτη και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρου ημών Ιησού Χριστού. Όπρεπε πάσα δόξα τιμή και προσκύνηση, συν το ανάρχο αυτού πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό αυτού πνεύματι, νυν και οίκη σου αιώνα στον αιώνα να μην.
2: Και δώσιν δέσποτα προσύπνο να ποιούσιν ανάπαυσιν σώματος και ψυχής και διαφύλαξον ημάς από του ζωφερού ύπνου της αμαρτίας και από πάσης σκοτεινής και νυχτερινής ειδηπαθίας. Πάυσον τα σωρμάς των παθών, εσβέσον τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού τα καθημών δολίως κινούμενα, τα στισαρκώς ημών επαναστάσεις κατάστηλων, επάνγιώδες και υλικών ημών φρόνημα κοιμήσων. Και δώρησε ημίν ο Θεός γρήγορον ουν, σόφρον αλογισμών καρδίαν ενύφουσαν, ύπνων ελαφρών και πάσης σατανικής φαντασίας απειλαγμένων. Διανάστησον δε ημάς εν το καιρό της προσευχής, εστηριγμένους εν τες εντολές σου και την μνήμη των σου κρυμάτων, εν εαυτής απαράθραυστον έχοντας, πανήγιον ημίν την συνδοξολογία εν χάρισε, εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζειν, το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
3: Υπερέντροξε, υπάρθενε ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την μετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και έτεσε να σώσει δια σου τας ψυχάς ημών.
2: Η ελπίς μου, Πατήρ, καταφυγή μου, Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, τριάς Αγία δόξα Σύ.
3: Πάσα ελπίδα μου εισέ ανατίθινη, Μήτερ του Θεού, φύλαξον με υπό την σκέπη σου.
2: Επισήχε έρ και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις, αγγέλων το σύστημα και ανθρώπων το γένος, υγειασμένη να και παράδεισε λογικέ, παρθενικών κάθημα εξής Θεός εσαρκώθη, επαιδείων και έγονεν, ο προαιώνων υπάρχουν Θεός ημών, την γάρσιν μήτραν θρόνων επίησε, και την σιγαστέρα πλατητέραν ουρανών απειργάσατο, επισή χέρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις δόξαση.
5: Άγιε Άγγελο, εφεστώσε αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρ μου ζωής, μη καταλήψει με των αμαρτωλών, μη δε απούσεις απομούδια από την ακρασία μου, μη δώσεις χώρα το πονηρό δαίμον ή κατακυριεύσουν την καταδυναστία του θνητού του, του σώματος, κράτσον τις ακτίες και παρημένης χειρός μου και οδήγησόν με εισοδόν σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξης και παστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάνε μη συγχώρησον όσα συέθλιψα πάσα στα σημέρα της ζωής μου, και η τιήματον της σήμερον ημέρα, σκέπασον με την παρούσα νυχτή και διαφύλαξον με από πάσης εμπειρίας του αντικειμένου. Ή να μη έντι είναι η αμαρτήματι παρολογήσω των Θεών, και πρέσβε υπερεμού προς τον Κύριον του επιστηρίξε με, με το φόβο αυτού και άκουσα να δείξουμε δούλων σε αυτό αγαθό του αμήν.
6: Θεοτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη σύγκυνε εξή και ευλογημένο ο καρπό τη κοιλία σου, ότι σωτήρα έδεγε στον ψυχό ημών.
3: Θεοτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη σύγκυνε εξή και ευλογημένο ο καρπό τη κοιλία σου, ότι σωτήρα έδεγε στον ψυχό ημών.
2: Θεοτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη σύγκυνε εξή και ευλογημένο ο καρπό τη κοιλία σου, ότι σωτήρα έδεγε στον ψυχό ημών.
5: Δόξαση ο Θεός, η ελπίση μόν δόξαση.
3: Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
5: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμώμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων Θείων εν αερών αήλων δυνάμεων ασωμάτων, ηγεσίες του Τιμίου εν δόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων εν δόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων και καλλινίκων μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Θαυματουργών Αναργύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, Σπυρίδων ως Επισκόπου Τριμηθούντος του Θαυματουργού και Πορφυρίου του Καυσοκαλυβίτου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Ευλογείτε Πατέρας και αδελφοί, συγχωρήσατε με τον Θεό.
3: Συγχωρήσατε και ελεήσατε.
7: Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου.
8: Κύριε ελέησον.
7: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
8: Κύριε ελέησον.
7: Υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ και πάσης σε Χριστό ημών αδελφότητος.
8: Κύριε ελέησον.
7: Υπέρ των απολυφθέντων πατέρων και αδελφών ημών.
8: Κύριε ελέησον.
7: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς.
8: Κύριε ελέησον.
7: Υπέρ των ελεούντων και διακονούντων ημίν.
8: Κύριε ελέησον.
7: Υπέρ των εντυλαμένων ημίν της αναξίης εύχεσθε υπέρ αυτών.
8: Κύριε ελέησον.
7: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων.
8: Κύριε ελέησον.
7: Υπέρ των εν θαλάσσι καλώς πλεόντων.
8: Κύριε ελέησον.
7: Υπέρ των εν ασθενείες κατακειμένων.
8: Κύριε ελέησον.
7: Ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων.
8: Κύριε ελέησον.
7: Μακαρίσομεν τους ευσεβείς βασιλείς.
8: Αιωνία εν ημί αυτών.
7: Ορθοδόξους αρχιερείς.
8: Αιωνία εν ημί αυτών.
7: Σκτήτωρας και ανακαινιστάς των Αγίων του Θεού μονών και εκκλησιών και της Αγίας Μονής Ταύτης.
8: Αιωνία εν ημί αυτών.
7: Τους γονείς ημών και διδασκάλους.
8: Αιωνία εν ημί αυτών.
7: Τους πνευματικούς πατέρας.
8: Αιωνία εν ημί αυτών.
7: Και πάντα στους προαπελθόντας πατέρας και αδελφούς ημών, τους ενθάδε ευσεβώς κειμένους και απανταχού ορθοδόξους.
8: Αιωνία εν ημί αυτών.
7: Υπομένει και υπερ αυτών το Κύριε ελέησον,
8: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

0: Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
1: Αγαπητοί ακροατές, ακούσαμε την ακολουθία του αποδείπνου από το Ιερό Ησυχαστήριο Αναστάντος Χριστού Πειραιός.
2: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: αφιέρωμα στον Απόστολο Παύλο. Η ζωή του πρώην διώκτη των χριστιανών και ιδρυτή της Ελλαδικής Εκκλησίας. Την επόμενη Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
1: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Η Αγιά Σοφιά στην ιστορία και στο θρύλο. Αφιέρωμα στη Μεγάλη Εκκλησιά της Βασιλεύουσας, το αιώνιο σύμβολο της Ορθοδοξίας και του Ελληνισμού. Μια παραγωγή του Μιχάλη Χαντά για τον νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Διαβάζει ο Βαγγέλης Δρούζας.

το κτίσιμο της Αγίας Σοφιάς. Ο Παρθενών και η Αγία Σοφία αποτελούν στη μακραίωνη διαδρομή της ελληνικής τέχνης μνημεία δύο διαφορετικών πνευματικών αντιλήψεων. Στην συνείδηση όμως του ελληνισμού ελειτουργήσαν αδιαλείπτως ως υποστασιακά ενδάλματα κατά την διαλεκτική της ιστορίας ενός έθνους, το οποίο μέσα στη διαδοχή των αιώνων είχε ως ευλογία δωρεάς το ριζικό να ανάγει διαρκώς την ταυτότητα της ηθαγενείας του σε ταυτότητα οικουμενική, είτε με την αρχαιότητα, είτε με την Ορθοδοξία. Η Αγία Σοφία είναι η δεύτερη σφραγίδα που αποτυπώνει την μετάβαση από τον αρχαίο ελληνικό κόσμο στον Βυζαντινό και μεταβυζαντινό και γίνεται έμβλημα της ιστορίας του νέου ελληνισμού, καθώς η σημασία της επιφορτίζεται υποστασιακά με τη λυτρωτική επαγγελία της μεγάλης ιδέας. Έγραφε στην μεγαλειώδη ιστορική του σύνθεση του ενιαίου ελληνισμού με την ποιητική έγκλη της γλώσσας του ο Κωνσταντίνος Παπαρηγόπουλος. «Εν το ναό εκείνο ως εν βουλευτηρίο απεφασίστησαν και εδραματουργήθησαν ετήχε του ελληνισμού επιχειλίους όλους ενι αυτούς και βραδύτερον επί 400 έτη ενι αυτούς θλιβερών περιπετειών οι πατέρες και οι μητέρες ημών δεν έπαυσαν να πιστεύωσιν ότι θέλει αντιχύσει υπό τους θόλους της Αγίας Σοφίας η ιερά της πίστεως ημών δοξολογία». Το ψευδώνυμο αυτό χρονικό για το χτίσιμο της Αγίας Σοφίας παρέχει εμφανώς τις δύο όψεις του υλικού του, την πραγματικότητα και τον θρύλο. Από τη μια αντλούμε πλούσιες πληροφορίες για το κάλλιστο οικοδόμημα της Ορθοδοξίας. Από την άλλη, μετατοπιζόμαστε στους χώρους του υπερπραγματικού, εκεί που η λογική δίνει τη θέση της στο θαύμα και ο θρύλος σκηνοθετεί το ιστορικό γεγονός. Για το γένος, ο ναός που οικοδομήθηκε στο όνομα της Σοφίας του Κυρίου ήταν το κάλλος που έλαβε την ένυλη μορφή του. Ήταν συνεργία Θεού, αγγελικών επιφάνειων. Γράφει ο Προκόπιος ότι Θεού ροπή το έργον τούτο αποτετόρνευτε. Στο χρονικό του ψευδοκοδινού μπορεί να δοξολογείται η πρωτοβουλία του Ιουστινιανού στην ανοικοδόμηση του νέου ναού, όμως αόρατος ερκωδικός κατά πίστην του κειμένου ήταν ο Θεός. Την έμεση συνεργία του Θείου την αντιλαμβάνεται ο Λόγιος χρονικογράφος όπως περίπου θα την αντιληφθεί ύστερα από αιώνες με τη λαμπρία μεσότητα της αφέλειάς του στα οράματα και θάματα ο Μακρυγιάννης. Οι οραματισμοί του θρύλου δεν λειτουργούν διαφορετικά. Το αντίδωρο που έπεσε από το βασιλιά στο χέρι το πήρε μια μέλισσα και το πήγε στην Κυψέλη και όταν άνοιξαν το μελίσι βρέθηκε σε μελίπικτη κερίθρα το πρόπλασμα του ναού.

Είναι χαρακτηριστικό ότι σε αυτό το χρονικό του ψευδοκοδινού δεν αναφέρονται οι αρχιτέκτονες της Αγίας Σοφίας, προφανώς για να εγκομιαστεί η απόφαση του Ιουστινιανού και να υμνηθεί η θεόκτιστη έμπνευση του έργου. Το ότι ο Ανθέμιος και ο Ισίδωρος πρέπει να ήσαν από τους κορυφαίους αρχιτέκτονες στην ιστορία του ελληνισμού, το αποδεικνύει το έργο τους και το πιστοποιεί η ιστορική πληροφορία «Ανθέμιος δε Τραλιανός, επί Σοφία τη καλουμένη μηχανική λογιότατος, εκ των κατ' αυτών μόνον απάντων, αλλά και των αυτού προγεγεννημένων πολλό, της βασιλέως υπούργη σπουδή, της τεκτενωμένη στα έργα ρυθμίζων, των τεγενισωμένων προδιασκευάζων ινδάλματα και μηχανοποιός είναι αυτό έτερος Ισίδωρος όνομα, μιλήσιος γένος, έμφρονται άλλος και πρέπον Ιουστινιανό». Προκόπιος Περικτισμάτων. Ο Ιουστινιάνιος ναός ήταν η τρίτη ανοικοδόμηση της Αγίας Σοφίας, αφού η πρώτη βασιλική του Μεγάλου Κωνσταντίνου, εκεί που ακούστηκαν οι φωνές του Ναζιανζινού και του Χρυσοστόμου, εκεί που ανεγνώστησαν τα πρακτικά της Δευτέρας Οικουμενικής Συνόδου και το σύμβολο της πίστεως, πυρπολήθηκε για να την ξανακτήσει ο Θεοδόσιος ο Δεύτερος και να επανοικοδομηθεί επάνω στο θαυμάσιο σχέδιο μετά την πυρπόλησή της κατά την στάση του Νίκα το 532. Η αποπεράτωση της οικοδομήσεως έγινε σε τόσο βραχή χρόνο που προκαλεί κατάπληξη, εφόσον τα εγγένεια του ναού έγιναν στις 27 Δεκεμβρίου του 537. Ο Άγιος Πέτρος της Ρώμης εγγενιάστηκε 120 έτη μετά την κατάθεση του θεμελίου λίθου και ο ναός του Αγίου Παύλου στο Λονδίνο χρειάστηκε 34 χρόνια για να αποπερατωθεί. Ώστε δικαίως ο Ιουστινιανός, όταν εισήλθε στον τελειοθέντα ναό, είπε επερώμενος το μεμαρτυρημένον «Νενίκικά σε Σολομών», έχοντας την συνέστηση της τεχνικής υλοποιήσεως ενός θαύματος. Η συνείδηση αυτή μαρτυρείται από όλη την πλούσια βυζαντινή χρονογραφία. Παραδείγματος χάρη, Παύλος Σιλεντιάριος, Αγαθίας, Ευάγριος, Μανουήλ Χρυσολοράς, Ιωάννης Κατακουζινός, Νικήτας Χωνιάτης, Γρηγοράς και άλλοι. Από αυτούς, ο Φραντζής αποκαλεί την Αγία Σοφία ουρανών επίγειων και πάσης της γης αγαλίαμα. Η αισθητική ανάλυση του Προκοπίου για τον όγκο, το μέτρο, την αρμονία και το φως του οικοδομήματος είναι εκπληκτική στη σύλληψή της, καθώς καταλήγει σε μια συνοπτικότατη γενίκευση. «Τότε γαρ όγκο και κόμψευτε και τη αρμονία του μέτρου, ούτε τι υπεράγαν, ούτε τι ενδεός έχουσα, επί και του συνηθισμένου κομποδεστέρα, του αμέτρου κοσμιωτέρα επί οικός εστί, φωτίδε και ηλίου μαρμαριγές υπερφυός πλήθη». Οι τεκτονικές καταστροφές και οι διώσεις των ξένων συνοδεύουν την ιστορική διαδρομή της Αγίας Σοφίας. Την εσχρότερη όμως κύλευση υπέστη κατά την άλωση της Κωνσταντινούπολεως από τους Φράγκους το 1204, όπου από τη λαιλασία και τα όργια το θείον εμολύνθη δάπεδον. Ο ίδιος όμως ο ναός της Αγίας Σοφίας αποτελεί πιστό κάτωπτρο της ιστορίας του ελληνισμού, όχι μόνον όσο ζούσε η υπερχιλιετής αυτοκρατορία, αλλά κυρίως μετά την άλωση της πόλεως από τους Τούρκους στις 29 Μαΐου του 1453, οπότε απέβει επί αιώνες το άσβηστο καντήλι της πνευματικής και κοσμικής ενότητας του γένους και της αναστάσιμης ιδεολογίας του.

το χρονικό του Γεωργίου Κοδινού για το κτίσιμο της Αγίας Σοφιάς. Στον τόπο που είναι σήμερα κτισμένη η Αγία Σοφιά, η Μεγάλη Εκκλησία, ήταν παλιά ειδωλολατρικός ναός. Μέσα του είχε κάθε λογής αγάλματα που τα σήκωσε από εκεί ο Μέγας Κωνσταντίνος και αργότερα ο Ιουστινιανός. Πρώτος ο Μέγας Κωνσταντίνος έκτισε στο μέρος αυτό μια εκκλησία σε ρυθμό βασιλικής, ολόιδια με του Αγίου Αγαθονίκου και της Αγίας Δύναμης. Κοντά στην Αγία Σοφία έκτισε και την παλιά εκκλησία της Αγίας Ειρήνης. Σαν τελείωσε, έστησε γύρω της πολλές στήλες με τα ονόματα των δωρητών. Αυτή η πρώτη Αγία Σοφιά, που ήταν και έδρα του Πατριάρχη, έμεινε ως τα χρόνια του Μεγάλου Θεοδοσίου. Στις ημέρες του έγινε η δεύτερη Οικουμενική Σύνοδος στην Κωνσταντινούπολη. Τότε ακριβώς ξεσηκώθηκαν οι Αριανοί και πάνω στη μανία τους βάλανε φωτιά και κάψανε τη στέγη της. Πατριάρχης ήταν εκείνα τα χρόνια ο Αγιώτατος Νεκτάριος, που αναγκάστηκε μετά από αυτό να αλλάξει έδρα και να κάνει πατριαρχικό ναό την Αγία Ειρήνη. Πέρασαν 16 χρόνια και η Αγία Σοφιά έμεινε χωρίς σκεπή, ώσπου μια μέρα ο αυτοκράτορας Θεοδόσιος έδωσε εντολή στο μάγιστρο Ρουφίνο να φτιάξει τη στέγη. Και εκείνος σκέπασε την εκκλησία με αψιδωτές καμάρες. Με αυτή τη μορφή σώθηκε ως τα χρόνια του αυτοκράτορα Ιουστινιανού. Πάνω στους 5 χρόνους από τότε που έγινε ο Ιουστινιανός αυτοκράτορας, και αφού είχε κοπάσει το κακό από τη σφαγή των 35.000 στον υπόδρομο, τότε δηλαδή που οι δύο δήμοι θέλησαν να κάνουν αυτοκράτορα τον Ιπάτιο, τον δήμαρχο των Βενέτων, του ήρθε μια ιδέα. Ο Πανάγαθος και φιλάνθρωπος Θεός φώτισε το νου του Ιουστινιανού να κτίσει μια εκκλησία που όμοιά της από την εποχή του Αδάμ δεν έγινε, μα ούτε και θα ματαγίνει. Έστειλε λοιπόν γραφή στους στρατηγούς, στους επάρχους, στους σατράπες και στους δούκες της αυτοκρατορίας, σε Ανατολή και Δύση, Νότο και Βορρά, αμέσως να του πέμψουν ό,τι πολύτιμο και ακριβό βρουν που θα τέριαζε για να κτιστεί μια τέτοια θεοφρούρητη και θεοφρούρητη.

τις 8 ρωμαϊκές κολόνες, καθώς μας λέει ο Πλούταρχος, ο πρωτοασυκρίτης και γραμματικός του αυτοκράτορα, της έστειλε μια χείρα, η Μαρκία από τη Ρώμη. Ήταν πρίκα της και βρίσκονταν στημένες στο ναό του Ηλίου που είχε κτίσει ο Βαλεριανός πριν παραδοθεί στους Πέρσες. Έπεμψε και γράμμα στον Ιουστινιανό λέγοντας «Σου στείλα δέσποτα βασιλέα 8 ρωμαϊκές κολόνες, ίδιες το μήκος και στο πάχος και ίδιες τολμώ να πω και στο βάρος για τη σωτηρία της ψυχής μου». Τις άλλες τις 8, τις πράσινες, που είναι χαρά στο μάτι να τις βλέπεις, τις έφερε ο στρατηγός Κωνσταντίνος από τα λατομεία της Εφέσου. Τα άλλα υλικά και οι κολόνες ήρθαν από την Κίζικο. Και άλλες έστειλαν οι άρχοντες στον αυτοκράτορα από την Τροάδα, τις Κυκλάδες και την Αθήνα. Έτσι μαζόχτηκαν όλα τα απαραίτητα υλικά μέσα σε 7,5 χρόνια. Πάνω στα 12 χρόνια της βασιλείας του Ιουστινιανού γκρεμίσανε την παλιά εκκλησία της Αγίας Σοφιάς. Τα παλιά υλικά, τα άχρηστα, τα πέταξαν γιατί δεν τους χρειάζονταν πια. Είχαν φτάσει καινούρια άφθονα και ασύγκριτα πιο καλά. Για να αρχίσουν λοιπόν το χτίσιμο, έπρεπε να αγοράσουν τα σπίτια που γειτόνευαν με την παλιά εκκλησία. Και πρώτα απ' όλα το σπίτι μιας χείρας που την έλεγαν Άννα. Εκείνη δεν ήθελε να το πουλήσει. Έστειλε μάλιστα γραφή στον Ιουστινιανό και έλεγε «Δες το πουλο βασιλιά, ακόμη και αν μου δώσεις 500 λίτρες νομίσματα». Τότε έστειλε ο αυτοκράτορας πολλούς σπουδαίους να την πείσουν, μα τίποτε δεν κατάφεραν. Σαν είδε και από είδε, πήγε ο ίδιος μοναχός να την παρακαλέσει και εκείνη, μόλις τον αντίκρισε, έπεσε στα πόδια του και τον θερμοπαρακαλούσε. «Δέσποτα βασιλιά, κατάλαβε με, δεν θέλω εγώ λεφτά για το σπίτι. Κοινό που θέλω είναι να βοηθήσω στο κτίσιμο της εκκλησιάς, να έχω κι εγώ το μισθό μου την ημέρα της κρίσεως. Και όταν πεθάνω, να ταφώ δίπλα στο πατρικό μου και έτσι να μνημονεύομαι πάντα για αυτή τη δωρεά». Έτσι και έγινε. Στον τόπο που ήταν το σπίτι της, κτίστηκε το οστοφυλάκιο και ο ναός του Αγίου Πέτρου.

Εκεί που είναι τώρα το Άγιο Φρέαρ, όπως το λένε, και το ιερό και ο χώρος του Άμβωνα, ως τη μέση της εκκλησίας, ήταν το σπίτι του ευνούχου Αντιόχου του Οστιαρίου. 50 λίτρα υπέρπειρα το εκτιμήσανε, μα αυτός αρνιόταν να το δώσει στην τιμή αυτή. Και ο Αυτοκράτορας, δίκαιος και καλόψυχος καθώς ήταν και δεν ήθελε κανένα να δικήσει ούτε να βλάψει, στενοχωριόταν, μη ξέροντας τι να κάνει. Τότε ο μάγιστρος στρατήγιος, ο αδελφοποιτός του Ιουστινιανού και φύλακας στο αυτοκρατορικό ταμείο, του έδωσε υπόσχεση πως με ένα τέχνασμα θα έκανε τον Αντίοχο να αλλάξει γνώμη. Κι έτσι θα πούλαγε το σπίτι του, θέλοντας και μη. Αυτός ο Αντίοχος δεν έλειπε ποτέ από τον υπόδρομο και ήταν οπαδός των Βενέτων. Μια ημέρα λοιπόν που θα γίνονταν υποδρομίες, ο μάγιστρος στρατήγιος συλλαμβάνει τον Αντίοχο και τον φυλακίζει στο πρετόριο. Και εκείνος τότε με κλάμα γοερό άρχισε να ηκετεύει. «Άσε με να δω τους αγώνες και αμέσως θα κάνω το θέλημα του βασιλιά». Έτσι και έγινε. Μόλις το έμαθε ο Αυτοκράτορας, έδωσε εντολή και τον οδήγησε.

Ήσαν στις κερκίδες. Εκεί, μπροστά στον Κιέστορα, έγινε η αγοραπολισία και υπέγραψε όλη η σύγκλητος. Έτσι το σπίτι πουλήθηκε για 85 λίτρα χρυσό. Στο δεξί μέρος του γυναικονίτη και ως την κολόνα του Αγίου Βασιλείου ήταν τα κτήματα του ευνούχου Χαρίτωνα, που τον φωνάζανε και Χινοπόδι. Αυτός με όλη του την καρδιά τα έδωσε στον Αυτοκράτορα. Γι' αυτό πληρώθηκε στο διπλάσιο, 12 λίτρες χρυσό. Από την αριστερή πάλι μεριά, ως την κολόνα του Αγίου Γρηγορίου του Θαυματουργού, κρατούσαν τα οικείματα κάποιου ράφτη Ξενοφόντα που ζήτησε από τον Ιουστινιανό διπλάσια τιμή, δηλαδή 14 λίτρες χρυσάφι. Και επιπλέον, την ημέρα που θα γίνονταν υποδρομίες, να τον θρονιάσουν και να τον προσκυνήσουν οι 4 ηνίοχοι. Όταν το έμαθαν οι Δήμοι και οι Σύγκλητος, είπαν στον Αυτοκράτορα πως αυτή η τιμή γίνεται μονάχα στον Αυτοκράτορα. Μα ο Ιουστινιανός τους πρότεινε να δεχτούν τον όρο, μόνον να τον προσκυνήσουν από τα νότα και να τον αποκαλέσουν άρχοντα του κάτω κόσμου. Εκεί που είναι η αυλή της εκκλησίας και το βαπτιστήριο, οι νάρθηκες και ο γύρω τόπος, ήταν το σπίτι του Δαμιανού, πατρικίου της Ελεύκειας, που τα έδωσε με μεγάλη χαρά στον Αυτοκράτορα για 6 λίτρες.

Όταν ο Ιουστινιανός καταμέτραγε τον τόπο που θα χτίζε την εκκλησία, βρήκε ένα βράχο ολοστρόγγυλο που έπιανε από το ιερό ως την κάτω αψίδα. Εκεί ολόγυρά του έβαλε τα θεμέλια για τον μεγάλο Τρούλο. Και από το ιερό βήμα ως τον εξονάρθηκα ήταν χωράφι με άλση και χαντάκια. Γι' αυτό και το ενίσχυσε ώστε να γίνει στέρεο. Σαν άρχισαν τα θεμέλια της εκκλησίας, κάλεσε τον Πατριάρχη Ευτύχιο που διάβασε την ευχή περί συστάσεως εκκλησίας και με τα χέρια του πήρε ο ίδιος ο αυτοκράτορας ασβέστη με ένα κεραμίδι και πρώτος έβαλε το θεμέλιο. Ξεκίνησε χτίζοντας τον Άγιο Ιωάννη, το λεγόμενο βαπτιστήριο, που είναι δίπλα στο ορολογείο και όλα τα κτίρια που γειτονεύουν στο μετατόριο, για να μπορεί να συναντιέται εκεί με τους αρχοντές του και να τρώνε συχνά όλοι μαζί. Στο ίδιο μέρος έφτιαξε μια σκεπαστή στοά που έφτανε ως το παλάτι για να μπορεί να έρχεται στην εκκλησία όποτε θέλει. Στην εκκλησία δούλευαν 100 μάστορες και ο κάθε μάστορας είχε 100 μισθωμένους τεχνίτες. 10.000 ήταν όλοι τους μαζί οι εργαζόμενοι, 5.000 δεξιά και άλλοι τόσοι στα αριστερά. Ανάμεσά τους έπεσε αγώνας και πολύ σπουδή ποιος θα χτίσει πιο γρήγορα. Και το σχήμα που θα έπαιρνε η εκκλησία το παρουσίασε άγγελος που φανερώθηκε στον αυτοκράτορα όταν αυτός κοιμότανε. Πρωτομάστορας ήταν κάποιος μηχανικός που γνώριζε καλά να χτίζει εκκλησίες. Μέσα σε τεράστιες χύτρες έβραζαν κριθάρι και με το ζουμί του ανακάτωναν τον ασβέστη και το χαλίκι. Αντί λοιπόν για νερό, μεταχειρίζονταν χλιαρό κριθαροζούμι. Ακόμη έκοβαν φλούδες από φτελιά και τις ανακάτωναν με τον ασβέστη και έφτιαχναν πυλό και τον χρησιμοποιούσαν χλιαρό, ούτε πολύ ζεστό ούτε πολύ κρύο, γιατί έτσι γίνεται πιο κολλητικός και οι πέτρες πιάνουν στέρεα σαν σίδερο. Όταν το κτίριο έφτασε 2 πύχες ύψος, είχαν ξοδευτεί, κατά πως έλεγε ο πρωτομάστορας που κράταγε και το λογαριασμό, 452 κεντινάρια χρυσάφι. Και πέρα από αυτά έφερναν κάθε μέρα μιλιαρίσια και τα έριχναν στο χώμα και τα καταχώνιαζαν στο ορολογείο και στα γύρω κτίρια. Έτσι, σαν τελείωνε η δουλειά της ημέρας, έτρεχε ο καθεργάτης, ψαχούλευε στο χώμα, έβρισκε μερικά νομίσματα και χαρούμενος έφευγε για το σπίτι του. Αλλά πάλι μιλιαρίσια φύλαγαν στο ορολογείο για όσους κουβαλούσαν πάνω στις καλοσχές ασβέστη ή χαλίκι. Σε αυτούς που τέλειωναν, τους έδιναν για τον κόπο τους από ένα αργυρό νόμισμα, μην τύχει κανείς και βλαστημήσει ή βαρυγκομήσει. Μα κάποιος από αυτούς δεν άντεξε και στέναξε. Δεν πρόλαβε να πει αχ και αμέσως σουριάστηκε στη γη νεκρός.

σαν υψώθηκαν οι πινσοί και βάλανε τις μεγάλες κολόνες, σκόπευαν να στήσουν μαζί και τις ρωμαϊκές. Όμως δεν το έκαναν και προτίμησαν να τις στήσουν στις τέσσερις κόνχιες. Και ο αυτοκράτορας τόσο πολύ ενδιαφερόταν για το έργο, ώστε τα πομεσήμερο δεν ξάπλωνε, αλλά πήγαινε και παρακολουθούσε τους πετροκόπους και τους οικοδόμους. Μαζί του και ο Τροήλος ο Κουβικουλάριος. Το λογαριασμό των εξόδων βαστούσε ο Στρατήγιος, ο αδελφοποιτός του αυτοκράτορα και φύλακας του Βασιλικού Ταμείου. Αυτόν διέταξε ο αυτοκράτορας να δίνει στους εργάτες, εκτός από το μισθό τους και τα καθημερινά αργύρια, κάτι σαν φιλοδόρημα, δύο φορές την εβδομάδα. Και όποτε ερχόταν να δει πως πάνε οι εργασίες, φορούσε άσπρο επανοφόρη και στο χέρι κρατούσε ράβδο λεπτή. Αφού λοιπόν ρίξανε τη σκεπή πάνω από τις αψίδες και από τις δυο μεριές του γυναικονίτη, συνέχιζαν να χτίζουν από τους πινσούς ως τα κατηχούμενα. Τότε έβγαλε διαταγή ο στρατήγιος να μοιράσουν μιλιαρίσια στο λαό και να κατέβουν οι μάστορες από τις καλοσχές να φάνε. Ήταν η τρίτη ώρα της έβδομης ημέρας. Ο πρωτομάστορας Ιγνάτιος, καθώς κατέβηκε, άφησε το γιο του, παιδί 14 χρονών, να έχει το νου του στα εργαλεία που άφησαν οι μάστορες. Όπως λοιπόν καθόταν το παιδί και φύλαγε, ξάφνου του φανερώθηκε κάποιος λευκοντημένος. Έμοιαζε σαν να ήταν ένας ευνούχος σταλμένος από το παλάτι και τον ρώτησε. «Για ποιο λόγο σταμάτησαν οι εργάτες και δεν τελειώνουν γρήγορα το έργο του Θεού, αλλά το ρίξαν στο φαγητό?» Και το παιδί απάντησε, «Κύριε μου, θα γυρίσουν σύντομα». Και εκείνος πάλι του είπε, «Τρέχα γρήγορα να τους φωνάξεις». Μα το παιδί φοβότανε να αφήσει τη θέση του, μήπως και χαθεί κανένα εργαλείο. Τότε ο ξένος που ήταν άγγελος, του είπε παίρνοντας όρκο, «Πήγαινε, φώναξέ τους, και εγώ δεν θα φύγω από εδώ ώσπου να γυρίσεις, μα την Αγία Σοφία, το Λόγο του Θεού που τώρα χτίζεται». Σαν άκουσε τον όρκο του αγγέλου το παιδί, πήγε στα γρήγορα και βρήκε τον πατέρα του τον Ιγνάτιο. Του λέει για τον ασπροντιμένο, και αυτός οδηγεί το παιδί στον αυτοκράτορα που έτρωγε εκεί κοντά στο βαπτιστήριο. Μόλις άκουσε ο Ιουστινιανός αυτά που είπε το παιδί, το καλεί κοντά του και του δείχνει όλους τους ευνούχους. Και όταν εκείνο κανένα δεν αναγνώρισε να μοιάζει του λευκοφορεμένου, κατάλαβε πως ήταν άγγελος Κυρίου. Εκείνο που του έκανε ιδιαίτερη εντύπωση ήταν ο όρκος, όπως τον άκουσε από το παιδί, και ακόμη πως ήταν λευκοντημένος και έβγαζαν φωτιά τα μάγουλα και η θωριά του ήταν αλλιώτικη. Χάρηκε πολύ ο Ιουστινιανός και δόξασε τον Θεό που έδειξε την ευδοκία του για το έργο. Από τότε κάλεσε την Εκκλησία Αγία Σοφία, λύνοντας έτσι την απορία του τι όνομα να της δώσει. Ακόμη κάλεσε πολλούς οσίους και ενάρετους ανθρώπους που τον συμβούλεψαν να μην γυρίσει το παιδί στην Εκκλησία, γιατί αν γύριζε, ο φύλακας άγγελος θα έφευγε από τον τόπο. Όπως του είπαν, έτσι και έκανε. Γιώμησε με πλούτη το παιδί και το έστειλε να ζήσει στα νησιά της Προποντίδας. Και ο άγγελος έμεινε να φυλάγει την εκκλησία ως τα σήμερα, όπως είχε ορκιστεί. Ο τόπος που βρήκε το παιδί και πιάσανε κουβέντα είναι στα δεξιά του πινσού, κοντά στο Συλλαγόνο.

Ακούτε ένα αφιέρωμα στην Αγία Σοφιά, τη μεγάλη εκκλησιά της βασιλεύουσας, το σύμβολο της Ορθοδοξίας και του

Μία παραγωγή του Μιχάλη Χαντά για το νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Έτσι, το χτίσιμο προχώραγε και όταν φτάσανε στα δεύτερα κατηχούμενα, υψώθηκαν οι κολόνες και στήθηκαν οι καμάρες. Και ενώ είχαν ριχτεί οι στέγες στα τριγύρω κτίρια, ο Αυτοκράτορας έπεσε σε μεγάλη θλίψη, γιατί τότε είδε πως τελείωσε το χρυσάφι. Καθώς στεκότανε λοιπόν στην επάνω αψίδα και καμάρωνε τα κτίσματα, του φανερώθηκε μπροστά του ένας όμορφος ευνούχος και του είπε: «Τι λυπάσαι, για τα χρήματα? Δώσ' μου αύριο το πρωί μερικούς από τους άρχοντές σου και θα σου φέρω εγώ λεφτά όσα θέλεις». Την άλλη μέρα πάλι, την ώρα που γύριζε ο Αυτοκράτορας και επιθεωρούσε τα κτίσματα, ξαναφάνηκε ο ευνούχος και του λέει: «Δώσ' μου τον άνθρωπο να πάμε». Και αυτός του δίνει το στρατήγιο που είπαμε παραπάνω και τον βασιλίδη τον Κιέστορα και τον πατρίκιο και έπαρχο Θεόδωρο και τον Κολοκύνθη. Μαζί τους έδωσε υπηρέτες ίσα με 8 με 20 μουλάρια και σακιά. Τους παίρνει ο ευνούχος και βγαίνει έξω από την πόλη και φτάνει στο τριβουνάλιο. Εκεί βρέθηκαν μπροστά σε κάποια θαυμάσια παλάτια που δεν τα είχε χτίσει χέρι ανθρώπινο. Κατέβηκαν λοιπόν από τα άλογα και ευθύς ο ευνούχος άνοιξε ένα θολωτό δώμα που το πάτωμά του ήταν γιωμάτο από χρυσά νομίσματα. Πήρε τότε ένα φτιάρι και φόρτωσε το κάθε ζωντανό με 4 κεντινάρια, το όλον 80 κεντινάρια, και τα έστειλε στον Αυτοκράτορα κλειδώνοντας πάλι μπροστά τους το δώμα. Σαν έφεραν οι άρχοντες τούτο το χρυσάφι, τους ρώτησε ο Αυτοκράτορας με απορία που πήγαν, ποιος ήταν ο άνθρωπος και ποιο το σπιτικό του. Και αυτοί του διηγήθηκαν όσα είδαν και θαύμασαν. Περίμενε λοιπόν ο Ιουστινιανός μήπως έρθει ο ευνούχος, μα αυτός δεν έλεγε να φανεί. Τότε τους έστειλε να τον βρουν. Γυρίζοντας πίσω βρήκαν τον τόπο χωρίς σπίτια, σκέτα χωράφια. Ωστόσο έμαθε ο Ιουστινιανός, κατάλαβε πως ήταν θαύμα και δόξασε τον Θεό. Αργότερα, όταν έμελαν να κτίσουν το ιερό, πρόσταξε να γίνει η κόνχη πολύ φωτεινή για να φαίνεται ανάλαφρη. Και οι τεχνίτες δίσταξαν να βάλουν σκαλοσιές, επιμένοντας πως μια καμάρα αρκούσε για να φωτίσει το ιερό. Και ο πρωτομάστορας δεν ήξερε τι να κάνει, γιατί ο Αυτοκράτορας άλλοτε του έλεγε να φτιάξει μια, άλλοτε δυο καμάρες. Μια ημέρα λοιπόν, εκεί που έκτιζε, ήρθε μπροστά του άγγελος Κυρίου, όμοιος με τον Αυτοκράτορα Ιουστινιανό, φορώντας από την κορυφή ως τα νύχια τα βασιλικά ρούχα, και του λέει: «Τρεις καμάρες να φτιάξεις για να φανεί ακόμα πιο ελαφριά». Την άλλη ημέρα παρευθύς πηγαίνει ο Ιγνάτιος στο παλάτι. Βρίσκει τον Αυτοκράτορα και τον ρωτά αν επιμένει σε αυτή την απόφαση. Τότε εκείνος κατάλαβε πως άγγελος Κυρίου είχε μιλήσει, μια και ο ίδιος δεν είχε πλησιάσει κατά εκεί. «Ό,τι σου είπα χτες, αυτό να κάνεις», του αποκρίνεται.

Όλα τα δοκάρια της εκκλησίας είναι δεμένα με σίδερο και στεριωμένα με μολύβι. Μα πέρα από αυτό και ο ασβέστης μαλάχτηκε με λάδι αντί για νερό, για να γίνει το κτίριο πιο στέρεο και πιο ανθεκτικό. Με αυτόν τον τρόπο έκαναν και τις ορθομαρμαρώσεις. Έστειλε ακόμη ο αυτοκράτορας στη Ρόδο τον Τροήλο, τον Κουβικουλάριο και τον έπαρχο Θεόδωρο και τον Κιέστορα Βασιλίδη για να φτιάξουν εκεί τούβλα πολύ μεγάλα και ίσα στο βάρος. Αυτά τα σφράγιζαν με μια σφραγίδα που έλεγε «Ο Θεός εν μέσω αυτής και ους αλευθίσεται. Βοηθήσει αυτή ο Θεός το προς πρωί-πρωί», που σημαίνει «Ο Θεός ας είναι στο μέσον της και δεν θα σαλευθεί. Θα τη βοηθήσει ο Θεός από πολύ πρωί». Τα σφράγιζαν, τα μέτραγαν και τα στέλναν στον αυτοκράτορα. Τα τούβλα αυτά ήταν πολύ ελαφριά γιατί είχαν τρύπες σαν σφουγγάρι και ήταν λεπτά και λευκά. 5 τέτοια ζύγιζαν όσο ένα από τα συνηθισμένα. Γι' αυτό και ο κόσμος έλεγε πως ο τρούλος ήταν φτιαγμένος από αλαφρόπετρα. Μα δεν είχε δίκιο. Ο πύλος ήταν αλαφρός και λευκός. Αυτό μόνο είχε γίνει. Με αυτόν τον ίδιο τον πυλό σηκώσανε και τις 4 αψίδες, τις μεγάλες, που πάνω τους στέριωσαν τον τρούλο και αφού προηγουμένως χτίζανε 12 τούβλα κατά διαστήματα. Φέρανε και ιερέα και διάβασε την ευχή που αρμόζει στο κτίσιμο της εκκλησίας και άνοιγαν τρύπες που μέσα τους έχωναν λείψανα Αγίων ως να τελειώσει ο τρούλος. Κι έτσι όπως φτιάχτηκε ήταν στα αλήθεια μοναδικός. Τον στόλισαν με ψηφιδωτά, με πένδυση μαρμάρου και βάλανε λείψανα Αγίων φημισμένων στους πινσούς και στις στοές και στις μεγάλες κολόνες. Το πάτωμα όλο το στρώσανε με μάρμαρα όμορφα, διάφορα και ακριβά, ρωμαϊκά πρασινοπά και άλλα με χρώμα ροδοπέταλου. Σαν ήρθε η ώρα να φτιάξουν την Αγία Τράπεζα, κάλεσε ο Ιουστινιανός τους μαστόρους και διέταξε να λιώσουν χρυσό και άργυρο και κάθε πολύτιμο λίθο, μαργαριτάρια, χαλκό, σίδερο και μολύβι, γυαλί και κάθε τι που μπορούσε να λιώσει. Και αυτοί τα ανακάτεψαν και φτιάξανε μια υπέροχη Αγία Τράπεζα που ήταν θαυμαστή και ατίμητη και θάμπωνε τα μάτια. Και κάθε ημέρα έχωνε μέσα στο χώμα 2.500 ασημένια νομίσματα να τα βρουν οι εργάτες όταν θα τελείωναν τον κόπο της ημέρας. Σκεφτόταν μάλιστα ο αυτοκράτορας το πάτωμα, μα και τα μάρμαρα των τοίχων να τα στρώσει με χρυσάφι. Διαφώνησαν όμως ο Μαξιμιανός και ο Ιερόθεος, ο σύμβουλος, που ήταν φιλόσοφος και αστρονόμος από την Αθήνα. Του είπαν πως θα έλθουν μετά από πολλά χρόνια φτωχοί αυτοκράτορες, που πάνω στην ανάγκη τους θα χαλάσουν το ναό και θα πάρουν το χρυσάφι. Αν όμως παρέμενε η εκκλησία μαρμάρινη, θα έστεκε ορθή και απείραχτη ως τη συντέλεια του κόσμου. Άκουσε ο Ιουστινιανός τη συμβουλή των σοφών και έκανε όπως τον ορμήνευσαν.

Τώρα καιρός να δούμε πώς κτίστηκε η άλλη μεγάλη εκκλησία των Αγίων Αποστόλων. Ο ναός αυτός υπήρχε από παλιά, από την εποχή του Μεγάλου Κωνσταντίνου και της Αγίας Ελένης. Στα χρόνια που ιστορίσαμε ήταν μια βασιλική ξυλόστεγη με ξύλινο τρούλο. Την εκκλησία αυτή ξανάχτισε από την αρχή η γυναίκα του Ιουστινιανού η Θεοδώρα, που φρόντισε να βάλει τεράστια θεμέλια από μεγάλες πέτρες, γιατί από κάτω της περνούσε ο ποταμός Λύκος. Το σχήμα και το σχέδιο ξεσήκωσε από το ναό του Αγίου Ιωάννη του Θεολόγου που βρίσκεται στην Έφεσο. Τα υλικά για το κτίσιμο τα πήρε από αυτά που περίσευαν από την Αγία Σοφιά και τα παρεκκλήσιά της. Άρχισε μάλιστα να χτίζεται 4 χρόνια αργότερα από τότε που άρχισε το κτίσιμο εκείνης. Όταν τελείωσε η οικοδομή και ήρθε η ώρα του στολισμού, κατάλαβε η Βασίλισσα πως δεν είχε αρκετό χρυσάφι. Την έπιασε λοιπόν μεγάλη στεναχώρια και απελπισία. Μα ένα βράδυ παρουσιάστηκαν στον ύπνο της οι Άγιοι Απόστολοι και της λένε: «Μη λυπάσαι για τα χρήματα και από τον άντρα σου τον Ιουστινιανό μην τα ζητήσεις. Μόνο βγες έξω από την πύλη του δεξιοκράτους στην παραλία. Εκεί θα βρεις παραχωμένα 12 πιθάρια γιωμάτα χρυσάφι». Έστειλε λοιπόν η Αυγούστα ανθρώπους να ψάξουν εκεί που της έδειξε το όνειρο και πραγματικά βρήκαν τα πιθάρια γεμάτα χρυσό. Ήταν 12 και το καθένα πάνω του είχε το όνομα ενός Αποστόλου. Τα πήρε και δοξάζοντας τον Θεό τα ξόδεψε για την Εκκλησία. Ακόμη της αφιέρωσε πολλά κτήματα, αναθήματα και χρυσά και αργυρά σκεύη. Κάποτε τελείωσε το στόλισμα. Έμενε να βάλουν τις χάλκινες αλυσίδες που με αυτές θα κρεμούσαν τα καντήλια και να γίνουν τα εγγένεια. Σαν το μάθε όμως ο Ιουστινιανός, ζήλεψε γιατί δεν ήθελε να γίνουν τα εγγένεια άλλης εκκλησίας πριν της Αγίας Σοφίας. Γι' αυτό έβγαλε διάταγμα σε όλη την πόλη να μην φτιάχνουν πια αλυσίδες, ώστε να μην μπορέσει η Βασίλισσα να κρεμάσει τα καντήλια. Τότε εκείνη, με μεγάλη πίστη και μεγάλο μόχθο, έφτιαξε πλεκτές από μετάξι και με αυτές κρέμασε τα αργυρά καντήλια και τους πολυελαίους. Έτσι τέλεσε τα εγγένεια πιο γρήγορα από της Αγίας Σοφίας. Κάτω από την τράπεζα έβαλαν τα λείψανα των Αγίων Αποστόλων που βρίσκονται εκεί ως τα σήμερα. Τα είχε φέρει ο αυτοκράτορας Κωνσταντίνος, ο γιος του Μεγάλου Κωνσταντίνου, με τη βοήθεια του Αγίου Μεγαλομάρτυρα Αρτεμίου. Και το Άγιο Βήμα που είναι τώρα στη μέση είχε στηθεί εκεί από την Αυγούστα Θεοδώρα. Το μνήμα της Αγίας Θεοφανός είχε κάνει από παλιά ο Μέγας Κωνσταντίνος και το μαυσολείο που βρίσκεται έξω, εκεί που θάβονταν οι Ορθόδοξοι μα και οι αιρετικοί αυτοκράτορες, το έκανε ο Ιουστινιανός και του έβαλε πολλά στολίδια. Εκεί θαύτηκε ο ίδιος και η Αυγούστα Θεοδώρα, η κτήτορ της Εκκλησίας.

Ας επανέλθουμε όμως στο χτίσιμο της Αγίας Σοφιάς. Το επίτευγμα του Ανθέμιου και του Ισίδωρου, όχι λιγότερο όμως και του Ιουστινιανού και της Θεοδόρας, υπερεύαινε σε μεγαλοπρέπεια και σε πλούτο πάσαν προσδοκίαν. Ο Τρούλος, πανύψηλος και χωρισμένος από την υπόλοιπη οροφή του ναού με μια σειρά ψηλά κολονάκια, ανάμεσά τους εσχηματίζοντο πάμπολα ολόφωτα παράθυρα, φαινόταν σαν να αιωρείται πάνω από την απέραντη εκκλησία, κρεμασμένος ίσως από τον ουράνιο θόλο με αόρατα νήματα. Ο επισκέπτης έμενε άναυδος και ασυναίσθητα ύψωνε το βλέμμα του να αντικρίσει εκεί ψηλά τις εισερχόμενες δέσμες του ηλιακού φωτός, κι ήταν σαν άθελε να αντικρίσει τον ίδιο το Θεό. Γι' αυτό ευλόγως είπαν ότι ένα τέτοιο αριστούργημα δεν μπορεί να είναι σύλληψη και δημιούργημα μόνο ανθρώπινου νου. Πρέπει να βοήθησε και αυτός ο Θεός. «Είμαι, νομίζω», λέγει ένας βυζαντινός λόγιος του 14ου αιώνος, ο Μανουήλ Χρυσολοράς, «ούτε γενέστε, μήτε μην γεννήσεστε ποτέ όμοιον τί κατ' ανθρώπους. Ναός, ο καλός ποιόν εκείνος, του όνομα της του Θεού Σοφίας επεφήμισεν. Εστί γαρόντος ουκ ανθρωπίνη σοφίας έργων». Με τέτοιες λοιπόν εντυπώσεις θαυμασμού που προεκάλεσε ο νέος ναός, δεν είναι καθόλου παράδοξο ότι επλάστηκε ένας θρύλος για τον τρόπο που έγινε το σχέδιο της νέας Αγίας Σοφίας. «Οι αρχιτέκτονες», λέει η παράδοση, «έκαναν και ξανάκαναν σχέδια του ναού που τα έδειχναν στο βασιλιά. Αυτός όμως με κανένα δεν έμενε ευχαριστημένος. Ήθελε κάτι το άλλο, το πιο μεγαλόπνο και πιο αιώνιο». Κάποια ημέρα ο βασιλιάς λειτουργήθηκε σε μια εκκλησία όπου ιερούργησε φυσικά ο ίδιος ο Πατριάρχης. Τη στιγμή όμως που στο τέλος έπαιρνε ο βασιλιάς από τα χέρια του το αντίδωρο, αυτό έπεσε κάτω και πριν προλάβει κανείς να το σηκώσει, το άρπαξε μια μέλισσα. Τη συνέχεια όμως, ας παρακολουθήσουμε καλύτερα στην πιο όμορφη ποιητική της απόδοση, όπως την έδωσε ο λυρικός μας ποιητής Γεώργιος Βυζιεινός στη συλλογή του «Ατθίδες Αύρε», Λονδίνο 1884. Παραθέτουμε ολόκληρο το τόσο γνωστό στους παλαιότερους αυτό ποίημα για να ανανεωθεί στις μνήμες μας και διασωθεί η γνώση του και στις νεότερες γενιές.

Μέρα και νύχτα μελετά ο βασιλές την πόλη να χτίσει την Αγία Σοφιά. Σ' όλο τον κόσμο ερωτά και σχέδια φέρνουν όλοι, κτιστά ή μόνο ζωγραφιά. Ο αρχικτής της οδηγά και ο υπουργός προτείνει εμπρός σε θρόνο να ψηλώ. Ο βασιλές αυτό σιγά, αυτός μόνο δεν κρίνει κανένα άξιο και καλό. Είναι η δύναμο Θεός και η ευμορφιά μονάχη, πάντα να κλάται σ' όλου νους. Γι' αυτό του πρέπει και ο ναός δύναμη, κάλος να'χει, να νόμιος με τους ουρανούς. Όλοι μας τώρα σκυθροποί και όλοι οι μεγιστάνοι τον προσκυνούν γονατιστά. Κανείς δεν ξέβρει τι να πει, κανένας πως να κάνει την εκκλησιά που του ζητά. Κι ολονυχτής σκυμμένε εκεί το σχέδιο που προστάζει, καθείς να κάμει προσπαθεί. Ξημέρωσεν η Κυριακή, κανένας δεν αδειάζει να πάγει να λειτουργηθεί. Εκεί στην πρωινή δροσιά θωρούν ένα τρικέρι και ακούν γεροντική λαλιά. Απέλυσεν η εκκλησιά και ο πατριάρχης φέρει τ' αντίδωρο στον βασιλιά. Σκύβει από το θρόνο και φυλά το χέρι που του δίδει το ύψωμα και την ευχή. Μα εκεί δεν έπιασε καλά, του πέφτει ένα ψυχίδι σε λιοντόδερμα παχύ. Τα σκύπτρα φύκε στη στιγμή. Το θρόνο έχει αφήσει και να το έβρει προσπαθεί. Μη μείνει κατά γης και μη κανένας το πατήσει από το κρίμα κολαστεί. Μα εκεί που μόψη θλιβερή για να το έβρα ακόμα εμπρός το θρόνο του ζητά, να και μια μέλισσα θωρεί τ' αντίδωρο στο στόμα και από το παράθυρο πετά. Βγάλει παντού διαλαλητή στην ξακουστή την πόλη και τάζει ένα πουγγί βαθύ. Όποιος μελίσια κι αν κρατεί να τα τριγίσε τόλη, τ' αντίδωρό μου να βρεθεί. Τριγούν οι άνθρωποι γοργά, κανένας δεν κερδένει άλλο από μέλι και κερί. Και ο πρωτομάστορης τριγά και ξαφνισμένος μένει εμπρός στο θαύμα που θωρεί. Σε ένα κοφίνι διαλεχτό, στο πιο καλό κυψέλι, λάμπει και στράφτει κάτι τι. Ξανθό κερί δεν είναι αυτό, γλυκό δεν είναι μέλι, είναι κλεισιά πελεκητή. Η τρούλη, λες κι είναι ουρανή, πυκνά η στήλη δάση, η οικουμένη παντοσιά. Ποτέ χριστιανική φωνή Θεός δεν θα δοξάσει σε πιο καλύτερη εκκλησιά. Με την ματιά του προχωρεί με στάγιο βήμα μνίσκι που το φωτίζει μια αντιλιά. Στην Άγια Τράπεζα θωρεί, στον αστερίσκο βρίσκει τ' αντίδωρο του βασιλιά. Στον θρόνο μπρος με συστολή βαθιά μετάνοια κάνει, δείχνει το σχέδιο του ναού. Είμεθα όλοι αμαρτωλοί, κανένας μας δε φτάνει το μεγαλείο του Θεού. Για τα γιασμένο του ψωμί, το καθαρό μελίσι, διές τι κερίθρα συγκροτεί. Για του υψίστου την τιμή, ο βασιλές ας κτίσει μιαν εκκλησία σαν αυτή. Στον πλάστη στρέφει ο βασιλές, ευχαριστώ σε κράζει, μεγαλοδύναμε μορφιά. Φυλά το σχέδιο τρεις βολές και σαν αυτό προστάζει να κτίσουν την Αγία Σοφιά.

Ακούτε ένα αφιέρωμα στην Αγία Σοφιά, τη μεγάλη εκκλησιά της βασιλεύουσας, το σύμβολο της Ορθοδοξίας και του

Μία παραγωγή του Μιχάλη Χαντά για το νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Στα χρόνια εκείνα το κράτος και μαζί του αυτοκράτορ του Ιουστινιανός, ευρίσκοντος σε περίοδο δυνάμεως και πλούτου. Εφιλοτιμήθηκε λοιπόν ο ηγεμόν εκείνος των μεγάλων έργων, όχι απλώς να επισκευάσει ή έστω να ανοικοδομήσει τον παλαιό ναό όπως ήταν, αλλά να ανεγείρει στη θέση του ένα νέο, πολύ μεγαλύτερο και μεγαλοπρεπέστερο, αντάξιο της δόξας και του πλούτου της αυτοκρατορίας. Ένα ναό που θα τιμούσε στους αιώνες τη μνήμη του κτητοράτου. Και το όραμα αυτό του Ιουστινιανού, που ήταν ίσως εξίσου και όραμα της Αυγούστας Θεοδόρας, έγινε πολύ σύντομα πραγματικότητα και μάλιστα κατά τόσο αξιοθαύμαστο τρόπο. Σύγχρονοι και μεταγενέστεροι θα μείνουν κατάπληκτοι από την ομορφιά και τη μεγαλοπρέπεια του νέου ναού και χάρη στις ενθουσιώδεις και γεμάτες εγκόμια διηγήσεις τους θα περάσει το μεγάλο επίτευγμα από την ιστορία στο θρύλο. Σήμερα ακόμα δύσκολα ξεχωρίζει κανείς μέσα στα παλιά κείμενα που σταματάει η αλήθεια και η αντικειμενική περιγραφή και από πού αρχίζουν οι παλιοί θρύλοι και κάποια όμορφα παραμύθια. Είναι όμως τόση η μαγεία όλων αυτών των αφηγήσεων που με τη θέλησή του και με ευχαρίστηση αφήνεται ο σημερινός ακόμη αναγνώστης να παρασυρθεί σε μια συναρπαστική περιπλάνηση σε θαμπούς αλλά τόσο θαυμαστούς χώρους μεταξύ ιστορίας και θρύλου. Περιεργάζεται την Αγία Σοφία και ζει την ατμόσφαιρά της των παλιών εκείνων καλών ημερών, της δόξας της, χωρίς να πολύ ενδιαφέρεται να ξεχωρίσει τον κόσμο της ιστορικής αλήθειας από τον κόσμο του ονείρου και των παραδόσεων ενός εφάνταστου λαού. Ο Ιουστινιανός ανέθεσε την υλοποίηση του οράματός του, τη μελέτη και επίβλεψη του έργου, θα λέγαμε σήμερα, σε δύο εξέχοντες αρχιτέκτονες μηχανικούς, μηχανοποιοί ελέγοντο τότε, της εποχής του, τον Ανθέμιο Τραλιανό από τις Θράλεις της Μικρασιασίας και τον Ισίδωρο το Μιλήσιο. Ανθέμιος δε Τραλιανός, επί σοφία τη καλουμένη μηχανική λογιότατος ούτων κατά αυτών μόνον απάντων, αλλά και των αυτού προγεγενημένων πολλών, τη βασιλέως υπούργη σπουδή της τεκτενωμένης τα έργα ρυθμίζων, των τεγενισωμένων προδιασκευάζων ινδάλματα και μηχανοποιός είναι αυτό έτερος Ισίδωρος όνομα, Μιλήσιος γένος, έμφροντε άλλος και πρέπον Ιουστινιανό υπουργήν βασιλή. Ίνδε άρα και τούτο της του Θεού περί των βασιλέα τιμής προκατεστήσαμένου τους εσταπραχθισόμενα χρησιμοτά τους αυτό εσωμένους, γράφει ο ιστορικός Προκόπιος. Ο Ισίδωρος δηλαδή θεωρείται από το σύγχρονο του ιστορικό ως εξαιρετικά εύστροφος και άξιος σύμβουλος ενός αυτοκράτορος σαν τον Ιουστινιανό. Εκείνος όμως που δικαίως φαίνεται ότι ήταν ο ανώτερος όλων και επικεφαλής σε όλα τα θέματα και τα στάδια υπήρξε ο Ανθέμιος. Αυτός δεν διεκρίνεται μόνο για τις αρχιτεκτονικές και εν γέννη καλλιτεχνικές επιδόσεις του, αλλά εξεχώριζε και ως ικανότατος μηχανικός στατικός, τα λέγαμε σήμερα, επί σοφία την καλουμένη μηχανική λογιότατος, όπως βεβαιώνει μεταφέροντας τη διάχυτη γνώμη των συγχρόνων του ο Προκόπιος. Και ο Αγαθίας συμπληρώνει ότι ο Ανθέμιος ήταν άριστος και είχε αίσθηση της αντοχής και της ασφαλείας των κατασκευών και ανήγειρε οικοδομήματα ασφαλή αλλά και κομψά. Εάν υστερούσε ίσως κάπως του Φιδία και του Ικτίνου στην καλλιτεχνική μορφή των δημιουργημάτων του, υπερήχε όμως ουσιωδώς στην ικανότητα και την τόλμη να κατασκευάζει μεγάλα, υψηλά και πολύπλοκα στατικώς οικοδομήματα, χωρίς να θυσιάζει τίποτε ούτε από την αντοχή τους, ούτε από την κομψότητά τους.

Τα ίδια εκείνα χρόνια, για πολλούς αιώνες αργότερα, στη Δύση, αρχιτέκτονες και μηχανικοί ανεγείρουν ναούς και ανάκτορα ασφαλή μεν, αλλά ογκώδη, με παχύς στίχους, χωρίς μεγάλα ανοίγματα και με εύκολες στατικές μορφές, πράγματα που εμείωναν την κομψότητά τους. Το ίδιο γινόταν και παλαιότερα στην Αίγυπτο και την μη ελληνική Ανατολή. Ο Ανθέμιος θα έλεγε κανείς ότι έφτιαχνε εθέριες, ανάλαφρες κατασκευές. Διέθετε στατική διέστηση και έβλεπε πώς μεταφέρονται διαδοχικά τα βάρη και τα άλλα φορτία από στοιχείο σε στοιχείο της κατασκευής μέχρι ότου φτάσουν στο έδαφος. Αυτοί λοιπόν οι πρωτοποριακοί μηχανικοί έκαναν τα σχέδια του νέου περιώνυμου ναού. Εγκαταλείπουν τον παλιό δρομικό ρυθμό, δηλαδή την ορθογωνική στενόμακρη κάτωψη που εθύμιζε εξάλλου τους ειδωλολατρικούς ναούς της πρόσφατης αρχαιότητος και εισάγουν τη σταυροειδή τρουλωτή μορφή. Ο ναός μοιάζει με σταυρό που έχει ισομήκη αλλά και πλατιά σκέλη, στο κέντρο του δε, στο κοινό τμήμα των δύο κάθετων μεταξύ τους σκελών, καλύπτεται με ένα τεράστιο τρούλο. Αργότερα, η μορφή αυτή θα θεωρηθεί σαν η πιο γνήσια χριστιανική μορφή ναού, μια και η δρομική εθύμιζε, όπως είπαμε, τις παλιές θρησκείες και τα ιερά τους, και θα υιοθετηθεί σε πολλές και σημαντικές εκκλησίες της Ορθόδοξης Ανατολής. Από μιμήσεις ευρίσκουμε όχι μόνο στην Κωνσταντινούπολη, παραδείγματος χάρη Μονή Στουδίου, αλλά και σε όλη την Ορθοδοξία, από την Αθήνα, η επί της οδού Φιλελλήνων σωζωμένη σήμερα παλαιά ρωσική εκκλησία είναι τέτοια σταυροειδή στρουλωτή, μέχρι το Κίεβο. Δυστυχώς, σχεδόν όλες εκείνες οι εκκλησίες έχουν εντωμεταξύ καταστραφεί, είτε από πυρκαγιά, ή σαν εν γέννη ξυλόστεγες, είτε περισσότερο από σεισμούς. Οι ασχολούμενοι με τις αντισεισμικές κατασκευές ξέρουν σήμερα ότι οι τρούλοι των ναών, στο ύψος που ευρίσκονται και με τον τρόπο που συνδέονται με την υπόλοιπη κατασκευή, σαν μικρό εξάρτημα υψηλά ευρισκόμενο και τρόπον τεινάμεται οριζόμενο στην κορυφή μιας πολύ βαρύτερης και πολύ πιο δίσκαμπτης κατασκευής, διατρέχουν υυξημένο κίνδυνο σε ένα σεισμό. Σε απλά λόγια, προσβάλλονται με πολύ μεγαλύτερη σεισμική δύναμη από όση η υπόλοιπη κατασκευή. Αυτά όμως μόλις πρόσφατα τα έμαθαν οι ειδικοί επιστήμονες. Τότε λοιπόν οι τρούλοι ήταν πολύ ευάλωτοι από τους σεισμούς και ούτε η στατική διέστηση και εμπειρία του ίδιου του Ανθέμιου έσωσαν τον τρούλο της Αγίας Σοφιάς από την δράση των σεισμών. Το κακό υπήρξε χειρότερο, διότι επιπροσθέτως όλη αυτή η περιοχή που αναφέραμε ότι εγέμισε με τέτοιου ρυθμού εκκλησίες, δηλαδή η πυρωτική Ελλάδα, Θράκη μέχρι τον Κάφκασο, Μικρά Ασία και όλες οι γύρω επαρχίες, είναι πολύ σεισμοπαθής, από τους πιο σεισμογόνους τόπους της Σιφηλίου. Μέχρι σήμερα ακόμη, παρά την πρόοδο των γνώσεων στους σεισμούς και στις κατασκευές, υφίστανται συχνά μεγάλες καταστροφές από ισχυρούς σεισμούς.

Και για τη συνέχεια όμως η ιστορία συμβαδίζει με το θρύλο. Παραδίδεται ότι ο βασιλιάς έθεσε υπό την εποπτεία και τις εντολές των δύο μεγάλων μηχανοποιών, του Ανθέμιου και του Ισίδωρου, 100 κατώτερους άλλους συναδέλφους τους και πρωτομαΐστορες. Καθένας από αυτούς είχε με τη σειρά υπό τις διαταγές του 100 οικοδόμους. Συνολικά δηλαδή εδούλευαν στο κτίσιμο της Αγίας Σοφιάς 10.000 εργατοτεχνίτες, χωρισμένοι σε δύο μεγάλες ομάδες, με 5.000 οικοδόμους η καθεμία. Οι ομάδες προχωρούσαν προς τον άξονα, αμιλόμενες μεταξύ τους ποια θα προχωρήσει γρηγορότερα. Ο θεμέλιος λίθος του ναού κατετέθη κατά των Κεδρινών την 23η Φεβρουαρίου του 532. Ο δε βασιλεύς Ιουστινιανός των τόπων καταμετρήσας και ευρών στεφανέαν πέτραν εθεμελίωσεν αυτήν γύρωθεν τα βάθρα του μεγάλου Τρούλου. Δηλαδή, εθεμελιώθησαν πρώτοι οι μεγάλοι κίονες που θα εβάσταζαν τον τεράστιον Τρούλο διαμέτρου πλέον των 31 μέτρων. Αρξάμενος δε τα θεμέλια κτίζειν προσεκαλέσα το ευτύχιον πατριάρχην και επίησεν ευχήν περί συστάσεως της εκκλησίας. Τότε ο βασιλεύς Ιουστινιανός, κύψας και οικίες χερσί άσβεστον μετά του οστράκου, ευχαριστών το Θεό έβαλεν επί το θεμέλιον προπάντων. 40 λοιπόν μόλις ημέρες μετά την πυρπόληση του παλαιού ναού από τους στασιαστές της στάσεως του Νίκα, η στάση άρχισε στις 13 Ιανουαρίου 532 και η πυρπόληση του ναού και μεγάλου τμήματος της πόλεως έγινε μετά 2-3 μέρες, κατετέθη από τον Ιουστινιανό ο θεμέλιος λίθος του νέου ναού. Η πολύ μικρή χρονική απόσταση μεταξύ των δύο αυτών γεγονότων δείχνει με απόλυτη βεβαιότητα ότι ο Ιουστινιανός, πολύ καιρό πρώτη στάσεως και της πυρπολίσεως του παλαιού ναού, είχε συλλάβει την ιδέα της αναγέρσεως νέου μεγάλου και μεγαλοπρεπούς ναού και είχε προχωρήσει μάλιστα σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες και προετοιμασίες. Ας ληφθεί υπόψη ότι σε μερικά χειρόγραφα αναφέρεται ως έτος καταθέσεως του θεμελίου λίθου το 533 αντί του 532. Οι αντιγραφείς χειρογράφων πολλές φορές έκαναν λάθη αριθμών στις χρονολογίες. Αλλά και τότε δεν αλλάζει σημαντικά το πράγμα. Ένα έτος είναι εντελώς ανεπαρκές για μελέτη και προετοιμασία οικοδομήσεως ενός τόσων μνημειώδους οικοδομήματος. Μεταξύ των πρώτων πάντως μελημάτων του βασιλέως πρέπει προφανώς να υπήρξε η εξασφάλιση του απαιτούμενου γύρω από τον παλαιό ναό χώρου για να καταστεί δυνατή η ανέγερση πολύ μεγαλύτερου κτίσματος στις διαστάσεις που οραματίζονται ο βασιλιάς και η σύμβουλή του. Καμιά ουσιαστική αρχιτεκτονική μελέτη δεν ήταν δυνατή πριν οριστικοποιηθεί όλος ο διαθέσιμος χώρος. Καθώς όμως τότε δεν υπήρχαν νόμοι περί υποχρεωτικών απαλωτριώσεων διαδημοσίων ωφέλιαν, όπως λέμε συνήθως σήμερα, το πρόβλημα πρέπει να υπήρξε αρκετά δυσχερές και χρειάστηκαν λεπτοί και χρονοβόροι χειρισμοί από τον αυτοκράτορα και τις υπηρεσίες του, καθώς οι ιδιοκτήτες γειτονικών οικοπαίδων και κτηρίων, βλέποντες το ζωηρό ενδιαφέρον και τη σπουδή του βασιλιά, ζητούσαν να εκμεταλλευτούν την περίσταση και απαιτούσαν παραλόγως μεγάλες αποζημιώσεις που έφταναν κάποτε έως το δεκαπλάσιο της πραγματικής αξίας των ακινήτων τους. Η ακριβής γνώση του διαθεσίμου οικοπαιδικού χώρου αποτελούσε εξάλλου αναγκαία προϋπόθεση για να μπορέσουν οι αρχιτέκτονες Ανθέμιος και Ισίδωρος να προχωρήσουν στα οριστικά τους σχέδια, τα οποία αρκετών χρόνων πρώτης ενάρξεως των εργασιών θεμελιώσεως πρέπει να ήσαν έτοιμα.

κατασκευή και ολοκλήρωση του έργου έγινε σε χρόνο ρεκόρ, όπως θα έλεγαμε σήμερα. Δεν χρειάστηκαν ούτε 6 χρόνια για να παραδοθεί μεγαλοπρεπής ο ναός, έτοιμος προς λειτουργίαν. Για να αντιληφθεί κανείς πόσο καταπληκτική ήταν η ταχύτητα αυτή για ένα τόσο μεγάλο αρχιτεκτονικό δημιούργημα κατά τους χρόνους εκείνους, δεν έχει παρά να σκεφτεί προς σύγκριση ότι ο Άγιος Πέτρος της Ρώμης, ο μεγαλύτερος ναός του καθολικισμού, απήτησε 120 ολόκληρα χρόνια, 1506 έως 1626. Ο δε Άγιος Παύλος του Λονδίνου, ο μεγαλύτερος ναός των Προτεσταντών, εχρειάστηκε 34 χρόνια, 1676 έως 1710, προς αποπεράτωση. Και ναι μεν, οι δύο αυτοί ναοί είναι μεγαλύτεροι σε όγκο από την Αγία Σοφία, αλλά το κόστος κατασκευής τους, επί κοινής βάσεως αναγόμενων, ανήλθε σε πολύ μικρότερο ποσό κατά τις εκτιμήσεις ειδικών. Πράγμα που σημαίνει ότι η πολυτέλειά τους και μέχρι ενός τουλάχιστον σημείου οι δυσκολίες ανεγέρσεώς τους ή η λεπτοδουλειά των αρχιτεκτονικών διακοσμήσεών τους υπήρξαν μικρότερες. Εξάλλου είχαν παρέλθει 1000 και πλέον χρόνια και οι τεχνικές μεταφοράς των υλικών και κατασκευής είχαν εξελιχθεί και είχαν ασφαλώς γίνει οικονομικότερες και προπαντός ταχύτερες. Η ταχύτητα με την οποία προχώρησε και τελείωσε το μεγάλο αυτό έργο πρέπει να αποδοθεί στο ζωηρό και συνεχές ενδιαφέρον του Ιουστινιανού, ο οποίος καθημερινά παρακολουθούσε από κοντά και ήλεγχε την πρόοδο των εργασιών. Οι χρονογράφοι σημειώνουν ότι πολλές φορές επήγαινε στο εργοτάξιο, το γιαπί, πολύ πρωί, πριν πάνε οι εργάτες, και έριχνε στους ορούς της άμμου και της ασβέστου αργυρά νομίσματα για να τα βρουν και να τα πάρουν εκείνοι που πρώτοι θα έπιαναν δουλειά. Εξάλλου, όταν έμενε ευχαριστημένος από την εργασία της εβδομάδας, έδινε στον κάθε οικοδόμο ένα ή δύο νομίσματα ως δώρο, τόσον το Σάββατο, όσον και στο μέσον της εβδομάδας. «Ο βασιλεύς το δειλινόν ούκε κάθευδε», λέει ο ανώνυμος χρονογράφος. «Αλλ' είχε πολλήν σπουδήν και επιμέλειαν εις το ωράν τους τελιθοξόους και λαοτόμους και τεκτονικούς και πάντα στους οικοδόμους, σπουδήν πολλήν αυτοί σε πιγκύλατο και δια τούτο έξωθεν του μισθού αυτών την εβδομάδα άπαξ ειδής ευηργέτη τούτους, πότε μεν από ενός, πότε δε από δύο νομισμάτων». Με αυτό λοιπόν το πρακτικός αποτελεσματικό ενδιαφέρον του αυτοκράτορα, ενώ ο θεμέλιος λίθος του νέου ναού κατετέθη την 23η Φεβρουαρίου του 532 ή 533, τα εγγένειά του και η έναρξη λειτουργίας του έγιναν την 22η ή 27η Δεκεμβρίου του 537 κατά των Μαρκελίνων ή την ίδια ημερομηνία του 538 κατά Θεοφάνη και Μαλαλάν, ήτι σε λιγότερα από 6 χρόνια, όπως ήδη είπαμε. Πατριάρχης τότε ήταν ο Επιφάνιος. Αυτόν κατά Απρίλιον του 533 απεκάλεσε ο Ιουστινιανός σε έγγραφό του για πρώτη φορά οικουμενικών και ο τίτλος παρέμεινε από τότε ως ιστορική παράδοση για τους πατριάρχες της Κωνσταντινούπολεως.

Πριν όμως μιλήσουμε για τα εγγένεια αυτά, ας σταθούμε λίγο σε κάποιους πολύ όμορφους θρύλους που αναφέρονται στην κατασκευή της Μεγάλης Εκκλησιάς, όπως θα μείνει η Αγία Σοφιά στο στόμα των Βυζαντινών. Ενδιαφέρουσα είναι μια παράδοση που σχετίζεται όχι μόνο με το χτίσιμο του ναού, αλλά κυρίως με την πίστη των Βυζαντινών, ότι τέτοια μεγαλοπρεπή εκκλησία θα τη φυλάτει από κάθε εχθρό ο ίδιος ο Θεός με αγγέλους του, για να μην πάρει ποτέ κανείς αλόθρισκο στην πόλη και μολύνει τον ιερό χώρο της Αγίας Σοφιάς. Εδώ θα παραθέσουμε το θρύλο όπως περιέχεται σε ένα χειρόγραφο του 1770.

Ήταν και έβλεπεν τους τεχνίτας και εκείνους όπου επελεκούν τα λιθάρια και εκείνους όπου τα αιτούσαν και αυτούς όπου επελεκούσαν τα μάρμαρα και τα ξύλα και όσοι εδούλευαν εκεί πάσαν γενεάς τέχνη και τους ενουθέτει πολλά και παρακάλει να κάμνουν με σπουδήν το έργον τους και χωριστά από ημεροκάματον τους έδιδεν ο βασιλεύς 2 και 3 νομίσματα περισσότερα δια να προθυμούν καλλιότερα εις το έργον. Και οπόταν ήθελεν υπάγει ο βασιλεύς να εμβλέπει τους τεχνίτας, εστολίζε το άσπριν φορεσίαν και το κεφάλι του εδίπλωνε με φακιόλι και εις το χέρι του εβάσταρα βδί λεπτών και ως ανεγύρισαν τους τείχους τους απάνω τους μεγάλους ή τον ημέρα Σάββατον και εμάζωξεν ο βασιλεύς όλους τους τεχνίτας και εργάτας και όλων των λαών ή τον ήγουν ώρα δήλης και άφησεν ο πρωτομάστορας όλα τα εργαλεία που έκτιζαν εις την δεξιάν μεραίαν απάνω εις τους τείχους και άφησεν το παιδί του να τα φυλάτει. Ήταν δε το παιδί εκείνο έως 14 χρονών και ήλθεν και εφάνει στο παιδί εκείνο ένας μουνούχος και εφόρην φορέματα φωτεινά και έλαμπεν και το πρόσωπον αυτού φοβερών και αράθυμων και άστραπτεν ως ο ήλιος και εφαίνεται ότι ήταν από παλάτιν του βασιλέως απεσταλμένος από τον βασιλέα και λέγει προς τον πέδα «Εις ποιαν αφορμήν άφησαν το έργο του Θεού οι τεχνίτε και υπάγουν και τρώγουν και πίνουν και μεθούν» και απεκρίθη το παιδί και είπεν «Αυθέντη τώρα εγλίγορα έρχονται» και πάλι λέγει του παιδίου «Είπα γελάλησον αυτούς να έλθουν ογλίγορα ή δούνε να δουλεύουν το έργο του Θεού». Το δε παιδί απεκρίθη μετά πολλού φόβου και είπεν «Αυθέντη φοβούμε, μήπως έλθει τεινάς και πάρει μου από τα εργαλεία όπου με άφηκαν να φυλάγω». Λέγει του αυτού ο φανής του παιδίου «Είπα γελάλησον αυτούς παιδί μου και εγώ σου ομνίω ότι μα την Αγίαν Σοφίαν όπου κτίζεται, η οποία είναι έργον Θεού και λόγος του Θεού, όπου έγιναν τα πάντα δια των λόγων του Πνεύματος αυτού του Αγίου, να μην αποχωρήσω απ' εδώ, διότι απ' των λόγων του Θεού απεστάλθηκα να μείνω να φυλάτω εδώ και δεν αποχωρίζω απ' εδώ έως έλθεις και είπα και παιδί μου εις οδόν ειρήνης και εγώ φυλάτω ταύτα». Ο δε πες, ακούσας, υπήγεν τρέχοντας εις την βασιλική τράπεζαν και τον άγγελον τον άφηκεν επάνω εις το κτίσμα και όλα τα όσα είπεν ο άγγελος τα ελάλησεν του πατέρα του. Ο δε πατήρ αυτού απέστειλεν αυτόν προς τον βασιλέαν και είπεν τούτα πάντα. Ο δε βασιλεύς κατά της ώρας έστειλεν έναν ουλάπτην εις το Άγιον κτίσμα ή να ειδεί τις ήταν αυτός όπου επαρήγγειλεν του πεδίου τα τιάφτα να υπάγουν οι μάστοροι και αναγκάζει ο ήγουν υπήγεν. Και άνθρωπον την αν δεν ήβρεν εκεί και εστράφει εις τον βασιλέαν και είπεν αυτού την απόκρισιν πως ουδένα άνθρωπον ήβρον εκεί. Και εκάλεσεν ο βασιλεύς πάντα στους τεχνίτας και τους μουνούχους του παλατίου και έδειξεν αυτούς του πεδίου εάν γνωρίζει την άνεξ αυτούς εις το κτίσμα. Ο δε πες είπεν προς τον βασιλέα ότι απ' αυτούς δεν ήταν εκεί μήτε εις την θεωρίαν είδα ποτέ μου εις τον κόσμον ως αν εκείνον. Εκείνος ήταν ασπροφορεμένος και το πρόσωπον αυτού ως αν φωτίαν. Και ίσπρατεν ήγουν ο βασιλεύς τα αυτά τα λόγια, εκατάλαβεν και είπεν αληθινά τα αυτά τα λόγια, εκατάλαβα και όρκος από Θεού είναι. Και άγγελος του Θεού ήταν όπου τα ελάλησεν και ευόησεν προς τον Θεόν και είπεν «Ευχαριστώ σε βασιλεύα όρατε, ότι εφανέρωσας ημάς αυτήν την ονομασίαν. Το έλεος σου είναι μέγα και η αλήθειά σου ευπρόσδεκτος». Εγώ είχα μεγάλη αδημονία στην ψυχή μου το πώς να καλέσω το όνομα του κτιζωμένου ναού και εφανέρωσάς μου το όνομά σου δια του Αγίου σου Αγγέλου και ου μόνον αυτό, αλλά και φύλακα απέστειλες αυτόν να φυλάσει αυτόν έως του αιώνος. Και από τότε έμαθε το ομολόγημα του ναού Αγίαν Σοφίαν, το οποίο ερμηνεύεται ο Λόγος του Θεού. Εσκόπησεν ο βασιλεύς γούν και δεν άφηκεν το παιδί να υποστρέψει πλέον εις το κτίσμα, δια να μην αποχωρήσει ο άγγελος του Θεού, αλλά καθώς εσυνέταξε του παιδός να φυλάσει αενάως κατά των όρκων αυτού
και συμβουλεύθην ο βασιλεύς με

των Πατριάρχην και μετά των Επισκόπων και Ποιμένων και Πάσης της Συγκλήτου, ήγουν τους κληρικούς να μην υποστρέψουν το πεδίον εις το Άγιον Κτίσμα, δια να μην αποχωρήσει ο Άγγελος του Θεού. Μόνο να φυλάσει αενάως έως τέλος κόσμου, είναι δε η κατοίκηση του Αγγέλου, όπου φυλάσει την μεγάλην εκκλησίαν εις την δεξιάν μεραία του Πισού, ήγουν του τείχου, επάνω της μεγάλης αψίδος όπου έρχεται κατά των λουτρών των Μέγαν. Τότε ο βασιλεύς επλούτησεν το παιδί και έδωκεν του χαρίσματα άξια μεταβουλής του πατρός αυτού και εξόρισαν αυτόν εις των Κυκλάδων νήσων.

επανερχόμενοι ήδη στα εγγένεια του νέου και μεγαλοπρεπούς ναού, πρέπει να τονίσουμε ότι αυτά έγιναν με κάθε λαμπρότητα την 22 Δεκεμβρίου 537 ή 538. Κατά την αφήγηση, ο Ιουστινιανός επήγε από το παλάτι στο ναό επάνω σε άρμα που έσερναν 4 ύπη, όλοι δε οι άλλοι επήγαν πεζοί. Σε αυτή την περίπτωση πρέπει να υποθέσουμε ότι ο Πατριάρχης ανέμενε στην είσοδο της Αγίας Σοφίας. Κατά τον Θεοφάνη και τον Ανώνυμο, ο βασιλιάς μετέβη πεζός με όλον τον λαό και μόνον ο Πατριάρχης επί άρματος. Η όλη πομπή ξεκίνησε από τον ναό της Αγίας Αναστασίας και δια της πλατείας του Αυγουστεώνος έφτασε πρώτης Αγίας Σοφίας. Ας θυμηθούμε ότι από τον άμβονα του ναού αυτού ο Πατριάρχης στη δεκαετία του 380 επί Μεγάλου Θεοδοσίου Γρηγόριος ο Θεολόγος ή Ναζιανζινός εξεφώνησε περίφημους λόγους περί της θεότητος του Ιησού. Από εδώ και πέρα όλες οι αφηγήσεις συμπίπτουν. Ο Ιουστινιανός εγκαταλείπει τους πάντας στην είσοδο και ανυπόμονος σπέβδει μόνος προς τον άμβονα όπου σηκώνει δοξαστικά ψηλά τα δυο του χέρια και αναφωνεί το περίφημο «Νενίκη κάσε Σολομών». Εννοών ότι το δημιούργημά του ήταν ανώτερο από τον περίφημο ναό που είχε ανεγείρει ο Σολομών στα Ιεροσόλυμα τον 10ο π.Χ. αιώνα και όπου είχε μείνει ονομαστός. «Εισόδευσεν εις τον ναόν», γράφει η χρονογράφος, «μετά του Σταυρού και του Πατριάρχου Ευτυχίου και αποδράσαστε σχερσί του Πατριάρχου από των βασιλικών πυλών», δηλαδή εξέφυγε από τα χέρια του Πατριάρχου μόλις εμπήκαν ο βασιλιάς και ο Πατριάρχης, από την κεντρική πύλη του ναού, «έδραμε μόνος μέχρι του άμβονος και επεκτείναστα σχήρας επί των ουρανών είπε, δόξα το Θεό το καταξιώσαντί με, τι ούτων έργων επιτελέσε, νενίκη κάσε Σολομών,

Ακούτε ένα αφιέρωμα στην Αγία Σοφιά, τη Μεγάλη Εκκλησιά της Βασιλεύουσας, το σύμβολο της Ορθοδοξίας και του

Μία παραγωγή του Μιχάλη Χαντά για το νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

15 ολόκληρες ημέρες εόρταζε η πόλη τα εγγένεια αυτά με λαϊκές γιορτές όπου εσφάζοντο και τρώγοντο χιλιάδες αρνιά, βόδια και κότες. 3 μυριάδες μόδιοι, περίπου 100 έως 130 τόνοι σίτου, διαμοιράστησαν στους φτωχούς. Πόσο τάχα εκόστησε το περικαλές εκείνο οικοδόμημα? Είναι πολύ δύσκολο να το πούμε σήμερα και αδύνατο να το μεταφράσουμε σε σημερινό νόμισμα, σε σημερινής δηλαδή αγοραστικής αξίας νόμισμα. Ήδη οι σύγχρονοι με το έργο χρονογράφοι δίδουν αριθμούς που απέχουν πολύ μεταξύ τους. Ανεβάζουν τη συνολική δαπάνη αποκτήσεως των γύρω οικοπαίδων και ανεγέρσεως του κτηρίου σε 80 κατελάχιστον έως 320 κατά μέγιστον όριον κεντινάρια χρυσού. Λαμβανομένου υπόψη ότι το κεντινάριο αντιστοιχούσε προς 1000 λίτρες ή 450 κιλά ή χιλιόγραμμα, συμπεραίνουμε ότι το κόστος του ναού εκυμάνθη περίπου μεταξύ 40 και 140 τόνους χρυσού. Συμπερασματικά φαίνεται ότι όχι μόνον η όλη δαπάνη υπήρξε τεραστία, αλλά και η κατανομή της μέσα σε 6 μόνο χρόνια, σε 6 οικονομικά έτη θα λέγαμε σήμερα, υπήρξε βαρυτάτη. Ιδίως για τους Κωνσταντινουπολίτες και όλος ιδιαιτέρως για τους αμοιβόμενους από το κρατικό ταμείο. Ίσως αυτό συνετέλεσε ώστε να δημιουργηθεί ο θρύλος για θεία συνδρομή, που κατά θαυματουργικό τρόπο ήλθε αρρωγός όταν άδειασε από τις λεγόμενες δαπάνες το βασιλικό θησαυροφυλάκιο. Όπως και αν είχε το πράγμα, είναι συναρπαστική η σχετική παράδοση για το που βρήκε ο Ιουστινιανός το χρυσάφι που του έλειψε. Από τις διάφορες αφηγήσεις της παραδόσεως αυτής που διεσώθησαν, προτιμήσαμε να παραθέσουμε τη γλαφυρά διήγηση ενός λογίου του 17ου αιώνος, του Δωροθέου του από τη Μονεμβασία. Αυτός έγραψε χρονογραφία της Βυζαντινής περίοδου και αναφέρει σχετικά τα ακόλουθα. «Κτίζοντας δε αυτόν τον ναόν ο βασιλεύς, εξοδίασεν όλων των βίων της βασιλείας και πλέον δεν είχε, και ήτον εις μεγάλην λύπην και αδημονίαν τι να γίνει δια χρυσάφι να τελειώσει το θείον έργον εκείνο που άρχισε. Και ούτως εφάνη αυτό εκεί στον ναόν, όπου έστεκε και έβλεπε τους τεχνίτας πως κτίζουν ένας ευνούχος νέος ασπροφόρος φοβερός και λαμπρότατος, και λέγει του: «Δέσποτα βασιλεύ, τι έχεις και στέκεις κυθροπός και λυπημένος? Ο δε βασιλεύς απεκρίθη ότι το χρυσάφι της βασιλείας μου όλον το εξοδίασα και πλέον δεν έχω, και τώρα αδειμονώ τι να κάμω, διότι δεν έχω να δώσω των κτιστών και των υπηρετών την δούλευσιν όπου εδούλευσαν. Ο δε λαμπαδοφόρος εκείνος ευνούχος με πολλήν χαράν είπε του βασιλέως: «Μη λυπήσε περί τούτου, αμοί αύριον το πρωί από όστι λέμε από τους άρχοντάς σου όσους ορίζεις και μουλάρια. Και εγώ μένω εις την πόρτα της Χρυσαίας και να σου δανείσω χρυσάφι όσον θέλεις». Ο δε βασιλεύς, ως ήκουσεν από την πολλήν χαράν όπου έλαβεν, εφάνη του ότι ήλθεν έκστασης και δεν υπόρειε να ομιλήσει. Και ελισμόνησε να ερωτήσει ποιος είναι εκείνος που του λαλεί και πώς λέγουν το όνομά του και από πού ήλθε και από ποιον τόπον είναι. Όμως την επαύριον, κατά τον λόγον αυτού του ευνούχου, απέστειλεν ο βασιλεύς τον Κιέστορα Βασιλίδην και τον έπαρχον Θεόδωρον και τον Πατρίκιον και τον στρατηγόν αυτού υπηρέτας 50 και μουλάρια 20 με τα βουλγιδίων 40, εις καθέν μουλάριον 2 βουλγίδας, καλάθια, και υπήγαν εις την Χρυσαίαν πόρταν. Και εκεί ήβραν των ευνούχων καβαλάριν εις άλογων λαμπρών καθήμενων, και επήρε τους και υπήγαν εις το τριβουνάλιον, και εκεί τους εφάνισαν παλάτια χρυσοφόρα και κρεβάτια ολόχρυσα, και επέζευσαν από τα άλογα και τους ανέβασαν από σκάλαν χρυσόροφων πολλά θαυμαστήν, και έβγαλε κλειδί χρυσών και ίνιξε κουβούκλιον χρυσών, το οποίον ήταν επάνω έως το πάτωμα χρυσάφι γεμάτων καθαρών, και επήρεν ο ευνούχος φτιάρι και έβαλεν εις κάθε μίαν βουλγίδα χρυσάφι καντάρια 2, όπου έγιναν όλα καντάρια 8. Και ούτως τα έλαβαν οι απεσταλμένοι του βασιλέως και τα εφόρτωσαν εις τα μουλάρια.
και είπε τους: «Υπάγεται εδώτε αυτά του βασιλέως Ιουστινιανού». Και ούτως εσφάλισε το κουβούκλιον, οι δε άρχοντες υπήγαν του βασιλέως το χρυσάφι. Και ως αν τους είδεν εξεπλάγει, και ερώτησε τους εις ποιον τόπον υπήγεται. Και ποιος είναι ο ευνούχος, όπου έκαμε τόσην καλοσύνη εις ημάς, και έδωκε μας ταύτην την δωρεάν του χρυσαφίου. Οι δε άρχοντες είπαν του βασιλέως των τόπων των παλατίων όπου υπήγαν. Όμως ο βασιλεύς έβαλε κατά νουν ότι θέλει έλθει πάλι ο ευνούχος εκείνος εις αυτόν να του αποδώσει τα αμοιβάς, και αυτός πλέον δεν εφάνει. Ως δε είδεν ο βασιλεύς ότι άργησε και δεν ήλθεν, απέστειλεν εκείνον όπου οικολούθει αυτού πάντοτε και άλλον έναν να παγαίνουν εις τα παλάτια του ευνούχου εκείνου δια να τον έβρουν. Και όσοι πήγαν εις τον τόπον εκείνον, ουδέ ευνούχον ήβραν, ουδέ παλάτια, ουδέ κτίσματα τελείως. Μόνον ήταν ο τόπος όλος γη, χωρίς κτίσματα. Και στραφέντες είπαν του βασιλέως τα γινόμενα. Ο δε βασιλεύς, ως ήκουσεν, εθαύμασε μεγάλος και εγνώρισεν ότι εκείνος ο ευνούχος ήταν άγγελος και απεστάλθη παρά Θεού. Και ούτως έδωκεν ευχαριστίαν το Θεό και είπε: «Τώρα εγνώρισα ότι απέστειλεν ο Θεός τον άγγελον αυτού και χάρισέ μου την τοσάφτην θεοχάρακτον δωρεάν του χρυσίου. Όντως θαυμαστός ο Θεός εν της Αγίης αυτού».

Το όλον κτίσμα είχε διαστάσεις κατόψεως περίπου 71 επί 77 μέτρα. Μέγιστον δε ύψος το κέντρο του Τρούλου 55 έως 62 μέτρα, κατ' εκτιμήσεις όπως φαίνεται και όχι ακριβή μέτρηση. Το καθαρό ύψος του καθαυτού Τρούλου, κατά διάφορα δημοσιεύματα που όμως δεν ομιλούν με απόλυτη βεβαιότητα, φαίνεται ότι είναι περί τα 11 μέτρα. Ήτι ο Τρούλος αυτός είναι ψηλότερος από εκείνον του Αγίου Παύλου του Λονδίνου κατά 1,5 μέτρο, περίπου, και χαμηλότερος του Αγίου Πέτρου της Ρώμης κατά 7,4 μέτρα. Η διάμετρος βάσεως του Τρούλου έφτανε τα 32 μέτρα. Η δε στήριξή του γινόταν δια κυλινδρικού τυμπάνου διατρίτου. Αντί δηλαδή συμπαγούς κυλινδρικού δακτυλίου, ο Ανθέμιος είχε διαμορφώσει 40 μεμονωμένα κολονάκια, μεταξύ των οποίων έμεναν σημαντικά ανοίγματα ως παράθυρα. Από εκεί αίδια γελά πρώτον η ημέρα, όπως διαβεβαιώνει ο Προκόπιος, και φέγγους διαρκούς αγωγούς είναι τα παράθυρα, καθώς γράφει εντονότερα ο ίδιος πιο κάτω στο περικτισμάτων έργο του. Ο όλος Τρούλος έδιδε την εντύπωση μιας ελαφρωτάτης κατασκευής εωρουμένης περίπου επάνω από την Μεγάλη Εκκλησία. Για την όλη εντύπωση που προκαλούσε στον επισκέπτη και στο θεατή ο απέραντος ναός και το μεγάλο ύψος του, ο ίδιος, σύγχρονος με την ανέγερση της Αγίας Σοφίας ιστορικός, καταγράφει στο περικτισμάτων. «Θέαμα ούν η Εκκλησία και καλλιστευμένον γεγέννηται. Τις μεν ωρός είναι υπερφιές, τις δε ακούουσι παντελώς άπιστον. Επήρτε μεν γάρ εσ ύψος ουράνιον όσον και ως περ των άλλων οικοδομημάτων αποσαλεύουσα επινένευκεν, υπερκειμένη τη άλλη πόλη, κοσμούσαμεν αυτήν, ότι αυτής εστίν, οραϊζομένη δε, ότι αυτής ούσα και επεμβαίνουσα το σου τον ενέχει, ώστε δίεν θέν δε η πόλης εκ περιοπής αποσκοπείται». Ήτι, σε πολύ ελεύθερη απόδοση, η εκκλησία αυτή έχει γίνει ωραιοτάτη, υπερβαίνουσα σε λαμπρότητα κάθε προσδοκία των επισκεπτών. Τα όσα βλέπει κανείς φαίνονται εντελώς απίστευτα και ξεπερνούν κατά πολύ τα όσα έχει κανείς ακούσει. Διότι υψώνεται σε ύψος σχεδόν ουράνιον, εξέχει πάνω από τα άλλα οικοδομήματα και πάνω από όλην την πόλη, στολίζοντάς την διότι αποτελεί μέρος της και ομορφαίνοντάς την καθώς ανήκει στην ίδια αυτή πόλη.

Πριν μιλήσουμε για τη συνολική εντύπωση που αποκόμιζε ο επισκέπτης όταν έμπαινε στον περιώνυμο ναό, ας ασχοληθούμε λίγο με το φωτισμό του. Όπως αναφέρει στο διπορικό του ένας ταξιδιώτης από το Τολέδο, ονόματι Βενιαμίν, στο ναό υπήρχαν απειρά ρυθμα φώτα. Από την οροφή εκρέμοντο πολύμορφα πολυκάνδυλα. Στο δάπεδο ήσαν στημένα απειρά ρυθμα χρυσά και αργυρά μανουάλια. Κατά το χρονικό του Μανουήλ Μαλαξού, έκαμεν ο Ιουστινιανός και τα πολυκάνδυλα και βαστάγια του όλου ναού 1003 εξασίμου καθαρού χρυσωμένα. Λόγω όμως του μεγάλου πλήθους των, τα περισσότερα από τα μανουάλια αυτά παρέμεναν πολλές φορές σβηστά για οικονομία, ιδίως στα δύσκολα χρόνια. Τα άναβαν μόνο σε μεγάλες γιορτές και τελετές. Για το λόγο αυτό, ο Βασίλειος ο Πρώτος ο Μακεδόν, 867-886, αναφέρεται ότι προσέφερε στο ναό ένα πολύ μεγάλο κτήμα, καλούμενον μάνδεα, με το σκοπό να διατίθενται τα εξ αυτού εισοδήματα αποκλειστικά προς φωταγώγηση της Αγίας Σοφίας. Με όλη αυτή την πλούσια εσωτερική διακόσμηση του ναού, που σε χοντρές μονογραμμές προσπαθήσαμε να περιγράψουμε, και το λαμπρό φωτισμό είτε από τους πολυελαίους και τα κυροπήγια, είτε από το φυσικό φως που άπλετο εσκορπίζεται στο εσωτερικό από τα πολυάριθμα παράθυρα των τοίχων και του τρούλου, είναι εύλογη εντύπωση θαυμασμού και καταπλήξεως που επροκαλείται σε αυτούς που επισκέπτονταν την Μεγάλη Εκκλησία. Τέτοιες εντυπώσεις, συνοδευόμενες από τα πιο επενετικά και κολακευτικά λόγια, περιέχονται χωρίς εξαίρεση σε όλες τις αφηγήσεις χρονογράφων που είχαν την αγαθή μοίρα να ειδούν τη Μεγάλη Εκκλησία στις ημέρες εκείνες της λαμπρότητός της και του μεγαλείου της. Ενδεικτικά μόνο θα σημειώσουμε σε αυτή εδώ τη θέση αυτά που γράφει ο Προκόπιος, ο οποίος ευτύχησε να ζήσει τις ημέρες των πρώτων μεγάλων τελετών της. «Ο ποινίκα δε της ευξόμενος εξ αυτό η ξυνήση μεν εύθυς ως ανθρωπία δυνάμει η τέχνη, αλλά θεούροπη το έργον τούτο αποτετόρνευτε. Ο νους δε ο προς τον Θεόν επερώμενος αεροβατή, ου μακράν που ηγούμενος αυτόν είναι, αλλά εμφυλοχωρήν μάλιστα εις αυτός ήλετο και τούτο ούτην πρώτην μόνον ειδόντι συμβαίνει, αλλά δηλαδή είναι και σε κάστο ταύτο τούτο δοκί, ως περεντάφθα της όψεως αρχομένης. Τούτου κόρον ουδής ορωμένης γεγέθασιν, απείοντες δε της αυτού διαλόγης αποσεμνίονται». Σε μια πολύ ελεύθερη απόδοση, το απόσπασμα αυτό σημαίνει: «Όταν κανείς εισέλθει στο ναό για να προσευχηθεί, συναισθάνεται ότι το έργο τούτο δεν έγινε με ανθρώπινες δυνάμεις και ανθρώπινη τέχνη, αλλά με δύναμη θεία. Η σκέψη ανεβαίνοντας στο Θεό περιπλανιέται στα ουράνια και νιώθει ότι δεν ευρίσκεται μακριά τους. Καθώς ο επισκέπτης περιεργάζεται το ναό, αποκομίζει την εντύπωση ότι ο Θεός ευχαριστείται να κατοικεί στον τόπον αυτό που ο ίδιος εδιάλεξε. Και αυτό δεν συμβαίνει μόνο την πρώτη φορά που αντικρίζει κανείς τη Μεγάλη Εκκλησία, αλλά πάντοτε κανείς νιώθει τα ίδια συναισθήματα σαν την πρώτη φορά που την είδε. Ποτέ κανείς δεν εκουράστηκε με το θέαμα τούτο. Αντιθέτως, όσοι και όσες ευρίσκονται στον ιερόν αυτόν τόπο, εφραίνονται με όσα αντικρίζουν, φεύγοντας δε ομιλούν για αυτόν με θαυμασμό και υπερηφάνεια. Εξάλλου ο Δωρόθεος ο Απομονεμβασίας συμπληρώνει: «Έκτισαν δε αυτόν τον αξιοθαύμαστον μέγαν και περιβόητον ναόν της Αγίας Σοφίας, των επίγειων ουρανών, την νέαν Σιών, το κάφημα της Οικουμένης, την δόξαν των εκκλησιών που υπερβαίνει όλους τους άλλους ναούς, διότι αφότου ο Θεός έκτισε τον κόσμο και έπλασε τον άνθρωπο, τέτοιος ναός δεν έγινε ούτε θα γίνει, αποδεικνύεται δε ως σήμερα μέγας και θαυμαστός». Ας προσθεθεί τέλος ότι λίγο νωρίτερα ο αυτοκράτορ ιστορικός Ιωάννης Κατακουζινός, 14ος αιών, έγραφε ότι «στου Θεού Σοφίας ναός κάλυτε και μεγέθη τους απανταχού νικά και είναι ως περτή κοινών άγαλμα της Ρωμαίων ηγεμονίας και δείγμα της μεγαλουργίας
και της περί τα καλά φιλοτιμίας.

θέψη του Μανουήλ Παλαιολόγου στην Αγία Σοφία. Ας παρακολουθήσουμε τη στέψη του Μανουήλ Παλαιολόγου στην Αγία Σοφία. Μέσα από τη ματιά και την αυθεντική και ενδιαφέρουσα αφήγηση, όχι κάποιου εστεμένου ιστοριογράφου, ούτε καν ενός βυζαντινού λογίου, αλλά ενός ξένου και απλού ανθρώπου που με αμεσότητα και απλότητα διηγείται τα όσα σε μια συγκεκριμένη περίπτωση στέψεως έτυχε να ειδεί και να ακούσει ο ίδιος. Πρόκειται για τη μαρτυρία του Ρώσου μοναχού Ιγνάτιου, που βρέθηκε στην πόλη και παρακολούθησε στην Αγία Σοφία τη στέψη του αυτοκράτορα Μανουήλ Παλαιολόγου στα 1390, πατέραν των δύο τελευταίων βασιλέων του Βυζαντίου, του Ιωάννου του 8ου και Κωνσταντίνου του 11ου. Δεδομένου ότι ο τελευταίος εστέφθη με λιτότητα και χωρίς επισημότητες στο Μυστρά, όπου ευρίσκεται όταν έλαβε το άγγελμα της εκλογής του, η περιγραφωμένη από το Ρώσο καλόγερο στέψη του Μανουήλ ήταν η προτελευταία που έγινε στη βασιλεύουσα. Αυτός, σε ένα οδηπορικό που έγραψε, αφηγείται τα ακόλουθα περίπου. Την Κυριακή 20 Φεβρουραίου 1390, ο Πατριάρχης Αντώνιος έστεψε το βασιλέα Μανουήλ και τη βασίλισσα. Το θέαμα ήταν επιβλητικό. Την παραμονή έγινε ολονύκτια λειτουργία στην Αγία Σοφία. Το πρωί επήγα κι εγώ, σημειώνει, και βρήκα πολλήν κόσμο να είναι ήδη μαζεμένος εκεί. Οι άνδρες είχαν πάρει θέσεις στο εσωτερικό της εκκλησίας, δηλαδή στο ισόγειο, οι δε γυναίκες στα υπερώα, δηλαδή στους γυναικονίτες. Η τελετή ήταν θαυμάσια οργανωμένη. Οι γυναίκες ευρίσκονται πίσω από διαφανή με ταξωτά παραπετάσματα και ενώ δεν μπορούσε κανείς να ειδεί τις χάρες των ωραίων προσώπων τους, εκείνες έβλεπαν από ψηλά τα πάντα μέσα στο ναό. Οι ψάλτες ήσαν όρθιοι και ντυμένοι μεγαλοπρεπώς. Φορούσαν μακριά και πλατιά φελόνια και στη μέση τους είχαν ζώνη. Τα μανίκια τους ήσαν και αυτά φαρδιά και μακριά, άλλα δαμασκινά και άλλα από μετάξι, με επομίδες στολισμένες με δαντέλες, χρυσάφι και μαργαριτάρια. Στην κεφαλή τους φορούσαν ψηλά καπέλα, γαρνιρισμένα και αυτά με δαντέλες. Ήσαν πάρα πολλοί και εστέκοντου ακίνητοι, έτσι που ενόμιζε κανείς ότι έβλεπε ζωγραφισμένες φιγούρες. Ο πρωτοψάλτης ήταν ένας άνδρας καταπληκτικά ωραίος, με πάλευκα σαν το χιόνι μαλλιά. Μέσα στην εκκλησία υπήρχαν φράγκοι από το Γαλατά, Βυζαντινοί, Ρωμαίοι, Ισπανοί, Γερμανοί, Γενουάτες και Ενετοί. Εθαύμαζες να τους βλέπεις όλους αυτούς. Εστέκοντο σε δύο σειρές και καθένας είχε το σήμα της χώρας του. Άλλοι φορούσαν στολές από κόκκινο βελούδο, άλλοι από βελούδο κερασί και άλλοι από βελούδο βαθύ γαλάζιο. Από το λαιμό τους εκρέμοντο χρυσά ή μαργαριταρένια περιδέρεα και χρυσές αλυσίδες. Δεξιά και κάτω από τα υπερώα είχε στηθεί μια εξέδρα με κατακόκκινο κάλυμα. Επί της εξέδρας αυτής είχαν τοποθετηθεί δύο χρυσοί θρόνοι. Ο βασιλιάς εμπήκε στο ναό από την κεντρική μεγάλη πύλη που ονομάζεται Βασιλική, ενώ την ίδια ώρα μέσα στο ναό εψάλετο ένας μελωδικότατος ύμνος. Η βασιλική πομπή προχωρούσε τόσο αργά που χρειάστηκαν 3 ώρες για να διανύσει την απόσταση από την κεντρική είσοδο έως το θρόνο. Και αν ακόμη αυτό θεωρηθεί υπερβολή του χρονογράφου, δείχνει πάντως το βραδύ ρυθμό και κατά συνέπεια την επισημότητα και τη μεγαλοπρέπεια της όλης τελετουργίας. Η απόσταση αυτή δεν πρέπει να υπερεύαινε τα 50 μέτρα, από την κεντρική είσοδο έως το θρόνο δηλαδή. 12 ένοπλοι άντρες, σιδηρόφρακτοι από την κορφή μέχρι τα νύχια, περιεστήχιζαν το βασιλέα. Μπροστά του επήγαιναν 2 μακριμάλιδες σημεοφόροι με τα βασιλικά λάβαρα. Τα κοντάρια των σημεών και οι στολές τους με τα καπέλα τους ήσαν όλα κατακόκκινα. Ακόμα πιο μπροστά ευάδιζαν οι κήρυκες.
Οι λαβές των ράβδων τους ήσαν από ασίμι και στολισμένες με μαργαριτάρια. Όταν τέλος ο βασιλιάς φτάνει στο θρόνο, ανεβαίνει και περιβάλλεται την βασιλική πορφύρα, περιζώνεται το βασιλικό διάδημα και φορεί το στέμα με τον οδοντοτό περίγυρο. Κατεβαίνει έπειτα από το θρόνο και μαζί με τη βασίλισσα κάθονται στα χρυσά καθίσματα. Τότε αρχίζει η Θεία Λειτουργία.

Πριν από την έξοδο των τιμίων δώρων, τα λεγόμενα Άγια, δύο επίσκοποι πλησιάζουν το βασιλέα και κλείνοντας την κεφαλή, του απευθύνουν χαιρετισμό. Ο βασιλιάς σηκώνεται και προχωρεί προς το ιερό. Προπορεύονται οι σημεοφόροι, ενώ περιστοιχίζεται πάντοτε από τους 12 σιδηρόφρακτους φρουρούς. Πρόκειται προφανώς για τους βαράγκους. Μόλις βγαίνουν τα Άγια, ο βασιλιάς προχωρεί κρατώντας στο χέρι του μια λαμπάδα. Ο Πατριάρχης Αντώνιος μένει στη θέση του, στη μέση του ναού. Κατόπιν, Πατριάρχης και βασιλιάς ανεβαίνουν στον άμβονα. Μέσα σε ένα δίσκο φέρνουν στον Πατριάρχη τα δύο βασιλικά στέματα. Δύο αρχιδιάκονοι ευλογούνται από τον Πατριάρχη και πλησιάζουν τη βασίλισσα, απευθύνοντάς της βαθύ χαιρετισμό. Η βασίλισσα έρχεται στη βάση του άμβονα. Ο Πατριάρχης κρεμά τότε ένα σταυρό στο λαιμό του βασιλιά και του δίνει έναν άλλο στο χέρι. Στη συνέχεια ο αρχηγός της εκκλησίας παίρνει το στέμα και αφού ευλογήσει το βασιλέα του το τοποθετεί επί της κεφαλής του. Δίδοντάς του δε το δεύτερο στέμα τον καλεί να κατέβει από τον άμβονα και να το θέσει επί της κεφαλής της βασίλισσας. Ο βασιλιάς στέφει έτσι τη βασίλισσα, χαιρετά από τη βάση του άμβωνος τον Πατριάρχη με το χέρι, ενώ ο Πατριάρχης όρθιος στον άμβωνα ευλογεί από ψηλά το βασιλικό ζεύγος. Εκείνοι του ανταποδίδουν το χαιρετισμό. Έπειτα γυρίζουν στις θέσεις τους και κάθονται πάλι στους χρυσούς θρόνους. Ο Πατριάρχης εντωμεταξύ κατεβαίνει από τον άμβωνα, εισέρχεται στο ιερό από την ωραία πύλη και συνεχίζει τη Θεία Λειτουργία. Μόλις ακούγεται το χερουβικό, οι αρχιδιάκονοι ξαναπλησιάζουν το βασιλέα και του απευθύνουν χαιρετισμό όπως την πρώτη φορά. Αυτό σηκώνεται με ευλάβεια και πηγαίνει στο ιερό. Προχωρεί μπροστά από τα τίμια δώρα, κρατώντας μία λαμπάδα στο χέρι και ακολουθεί όλος ο κλήρος με την καθιερωμένη τάξη. Η πομπή των τιμίων δώρων διαρκεί όσο και το χερουβικό. Επιστρέφοντας στο ιερό ο βασιλιάς, θυμιατίζει την Αγία Τράπεζα και μένει εκεί ως τη στιγμή της Αγίας Κοινωνίας. Τότε πλησιάζουν πάλι οι αρχιδιάκονοι και του απευθύνουν νέο χαιρετισμό. Όταν στο τέλος η βασίλισσα κατεβαίνει από την εξέδρα όπου ήταν ο θρόνος της, όλο το εκκλησίασμα ορμά και ξεσχίζει το ύφασμα που τον εκάλυπτε. Καθένας προσπαθεί να κρατήσει ένα τεμάχιο για ενθύμιο. Η βασίλισσα για να μεταλάβει πλησιάζει στο ιερό από τη μεσημβρινή πύλη. Ο βασιλιάς εκκοινώνησε μαζί με τον κλήρο μπροστά στην Αγία Τράπεζα από τα χέρια του Πατριάρχου. Κατόπιν ο Πατριάρχης εγκαταλείπει το ιερό και επιστρέφει στον Πατριαρχικό θρόνο. Εκεί πηγαίνει και ο βασιλιάς φορώντας το βασιλικό μανδύα και με το στέμα πάντα επί της κεφαλής του. Ο Πατριάρχης ευλογεί το βασιλικό ζεύγος και συνιστά στο βασιλέα να αγρυπνεί για την αιωνιότητα της Ορθοδοξίας. Τον εξορκίζει να σέβεται τους παλαιούς νόμους, να μην αξιώνει εκείνο που δεν του οφείλεται, να έχει φόβον Θεού και τέλος να θυμάται πάντοτε το θάνατο και το «χους ή και ισχούν απελεύσει». «Χώμα είσαι και στο χώμα θα πας», ύμνος από την νεκρόσιμη ακολουθία. Ο Γεώργιος Κοδινός αναφέρει και τον όρκο που έδιδε ο στεφόμενος αυτοκράτορ. Ορκίζεται ότι θα είναι πιστός και γνήσιος δούλος και Υιός της Εκκλησίας, προστάτης των συμφερόντων του λαού και ότι θα απέχει φόνων και ακροτηριασμών και των ομοίων τούτης κατά το δυνατόν. Έπειτα από τους λόγους αυτούς του Πατριάρχου, ουδείς τολμά να πλησιάσει τον νεοστευθέντα βασιλέα για να τον συγχαρεί, ούτε πρίγκιπες, ούτε άρχοντες, ούτε στρατηγοί. Πρώτοι τον περικυκλώνουν εκπρόσωποι των μαρμαράδων και των ταφοποιών, που έρχονται να του δείξουν δείγματα μαρμάρων και λίθων για να διαλέξει η μεγαλειότητά του από ποιο μάρμαρο, ποιότητα και απόχρωση, προτιμά να κατασκευαστεί το μνήμα του. Του υπενθυμίζουν έτσι ότι κάθε άνθρωπος είναι θνητός και απλώς περαστικός από αυτή την πρόσκαιρη ζωή. Ήταν σαν να του έλεγαν «Πρόσεξε την ψυχή σου, κυβέρνα με ευσέβεια, έσω ταπεινόφρον και φιλάνθρωπος, να φοβάσαι το Θεό και η Θεία Χάρη θα σε σώσει».
Μόνο έπειτα από την όχι τόσο ευχάριστη διαδικασία αυτή επλησίαζαν τον νεοστευθέντα βασιλέα οι πρίγκιπες και οι ευγενείς, οι στρατιωτικοί και πολιτικοί αξιωματούχοι, καθώς και ο ανώτερος κλήρος για να τον συγχαρούν και να του υπούν όσα συνηθίζονται σε τέτοιες περιστάσεις. Ύστερα από όλη αυτή την τελετή, ο βασιλιάς, αφού επήρε και πάλι την ευλογία του Πατριάρχου, ευγήκε από τη Μεγάλη Εκκλησία.

Ακούτε ένα αφιέρωμα στην Αγία Σοφιά, τη μεγάλη εκκλησιά της βασιλεύουσας, το σύμβολο της Ορθοδοξίας και του Ελληνισμού.

Μία παραγωγή του Μιχάλη Χαντά για το νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Η Αγία Σοφία κατά την άλωση. Η στέψη του Μανουήλ Παλαιολόγου που είδαμε ευθύς προηγουμένως ήταν ίσως η τελευταία λαμπρά τελετή που έγινε σε χαρμόσυνη και πανηγυρική ατμόσφαιρα κάτω από τους απέραντους θόλους της Αγίας Σοφίας. Ήδη είχε αρχίσει η αντιστροφή μέτρηση προς το θάνατο της υπερχιλιόχρονης αυτοκρατορίας. Όταν το 1423 εστέφθη ο διάδοχος και γιος του Μανουήλ Ιωάννης, ο 8ος ο Παλαιολόγος, 1423 έως 1448, η πόλη μόλις είχε απαλλαγεί από μια επικίνδυνη τουρκική πολιορκία και ελάχιστη διάθεση είχε για μεγάλες και φανταχτερές γιορτές. Ο χρόνος έτρεχε πια σταθερά και αδυσόπιτα υπέρ των εχθρών του Βυζαντίου. Θα ήταν ίσως δυνατόν να ευνοεί και τους Έλληνες, εάν το ήθελε, με όλη την ψυχή της και όλες τις δυνάμεις της η Δύση. Αυτή όμως δεν το ήθελε. Διηρημένα και γεμάτα αντιζηλίες τα κράτη της Ευρώπης, υπέβλεπαν το ένα το άλλο και απέβλεπαν στη διατήρηση και ή δυνατόν την επέκταση των εμπορικών κέντρων που είχαν από καιρό αποκτήσει στην Ανατολική Μεσόγειο σε παλιές βυζαντινές επαρχίες και νήσους. Η επιβολή του Πάπα, παρά την εξωτερική έγκλη του αξιώματός του, ήταν πια αρκετά περιορισμένη. Όλα οδηγούσαν προς το μοιραίο τέλος, ώσπου σύντομα πλέον ήλθε το πλήρωμα του χρόνου. Ηγεμόν των Τούρκων γίνεται το 1451 ο Μωάμεθ ο Δεύτερος, ο δυναμικότερος, κατά ομόφωνη γνώμη των ιστορικών, σουλτάνος που ανέβηκε ποτέ πριν ή μετά στο σουλτανικό θρόνο. Ήταν ένας 20χρονος οξυδερκής, δραστήριος και πείσμων που μοναδικό όνειρο είχε να γίνει κύριος της ξακουσμένης πόλης. Στην άλλη πλευρά, στην Κωνσταντινούπολη, από 2 χρόνια πριν, βασιλιάς ήταν ένας σοβαρός και συνετός άνδρας που επλησίαζε τα 50, ανυποχώρητος στο καθήκον, αποφασισμένος να πεθάνει παρά να παραδώσει την πόλη συνθηκολογώντας με τον αλόθρησκο εχθρό. Η πάλι ήταν αναπόφευκτη. Είναι γνωστή και η εξιστόρησή της, δεν είναι πάντως του παρόντος. 7 με 8 χιλιάδες Έλληνες και Ιταλοί συμπολεμιστές αντιμετώπισαν 300 περίπου χιλιάδες μουσουλμάνους και παραλίγο να τους εξαναγκάσουν σε φυγή. Τυχαία σχεδόν περιστατικά έκριναν την έκβαση του αγώνος. Τη Δευτέρα το απόγευμα 28 Μαΐου 1453 οι μεν Τούρκοι έκαναν τις τελευταίες προετοιμασίες τους, οι δε Έλληνες, πληροφορημένοι περί της επικείμενης εχθρικής γενικής εφόδου, έπαιρναν τα τελευταία μέτρα τους για την άμυνα. Ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος επιθεωρεί τα τείχη από τη μια άκρη ως την άλλη και δίδει τις τελευταίες οδηγίες. Συγκεντρώνει εξάλλου τους αξιωματούχους και προύχοντες του στρατού, του κράτους και των συμμάχων και τους υπενθυμίζει με ηρεμία και απλά λόγια το καθήκον τους. Έπειτα πηγαίνει στην Αγία Σοφιά για να προσευχηθεί και να εκτελέσει το ίστατο πρώτου θανάτου χρέος κάθε χριστιανού. Κοινωνεί με τους άρχοντες των αχράντων μυστηρίων, αποφασισμένος την αυγή να συναποθάνει με τους στρατιώτες του και το κράτος του. Η Αγία Σοφία που αιώνες τώρα συντονίζει τον παλμό της με τους παλμούς της καρδιάς της αυτοκρατορίας, ζει το δραματικό εκείνο βράδυ την αγωνία των χιλιάδων λαού που συνοθούνται κάτω από τους θόλους της, επικαλούμενοι τη Θεία Προστασία. Έξω, και τι η άνοιξη είναι προχωρημένη, η βραδιά είναι άναστρη και ομιχλώδης. Σταγόνες βροχής, μεγάλε δίκυνο φθαλμού Ταύρου, κατά το σλαβωνικό χρονικό, πέφτουν αραιά αλλά ασταμάτητα σαν χοντρά δάκρυα του ουρανού για τη συμφορά που έρχεται. Στη Μεγάλη Εκκλησία τελείται η τελευταία χριστιανική λειτουργία, μια ακολουθία νεκρόσιμη για το ναό και την αυτοκρατορία.

Ας δώσουμε όμως το σημείο αυτό το λόγο σε ένα ξένο ιστορικό, τον Βρετανό E. Pierce, για να μας αφηγηθεί πώς αντελήφθη τη δραματική εκείνη τελευταία λειτουργία ένας τοπικά και χρονικά μακρινός διανοητής. «Η μεγάλη ακολουθία εκείνης της βραδιάς», γράφει, «που της ανήκει ξεχωριστή θέση στην ιστορία, ήταν η τελευταία χριστιανική ακολουθία που ετελέστη στο ναό της Αγίας Σοφίας. Ο αυτοκράτορ και όσοι από τους αξιωματούχους της φρουράς μπορούσαν, ήσαν παρόντες. Και το μεγαλοπρεπές κτίριο για μια ακόμη φορά, την τελευταία, εγέμισε από πιστούς χριστιανούς. Δεν χρειάζεται μεγάλη προσπάθεια για να φανταστεί κανείς και να περιγράψει τη σκηνή. Το εσωτερικό της εκκλησίας ήταν το ωραιότερο που είχε ποτέ δημιουργηθεί από τη χριστιανική τέχνη και η ομορφιά του μεγάλωνε χάρη στην εξαίσια διακόσμησή του. Ο Πατριάρχης και ο Καρδινάλιος, το πλήθος των κληρικών, ο Αυτοκράτορ και οι Άρχοντες, τα τελευταία υπολείμματα της άλλοτε λαμπράς αριστοκρατίας του Βυζαντίου, οι ιερείς και στρατιώτες, όλοι μαζί ευρίσκοντο ανάμεικτοι εκεί μέσα, Κωνσταντινούπολίτες, Ενετοί και Γενουάτες ήσαν παρόντες, νιώθοντας το χαμό που επλησίαζε και συναισθανόμενοι ότι μπροστά στον επικείμενο κίνδυνο οι ανταγωνισμοί που τους είχαν τόσα χρόνια διαιρέσει ήσαν πολύ μικροί για να αξίζουν κάποιας προσοχής. Ο Αυτοκράτορ και η ακολουθία του μετέλαβαν των αχράντων μυστηρίων και απεχαιρέτησαν τον Πατριάρχη. Πρόκειται για τον Ενωτικό Πατριάρχη Γρηγόριο και τον απεσταλμένο του Πάπα Καρδινάλιο Ισίδωρο, ελληνικής καταγωγής. Το φθινόπωρο του προηγουμένου έτους, 1452, ο βασιλιάς Κωνσταντίνος, προετοιμαζόμενος για την αναμενόμενη τουρκική επίθεση, έζητησε τη βοήθεια του Πάπα και αναγκάστηκε να θυμηθεί την ένωση των δύο εκκλησιών που είχε αποφασιστεί στη Σύνοδο της Φλωρεντίας το 1439. Ο Πάπας έστειλε τότε στην πόλη τον Ισίδωρο με ασήμαντη όμως στρατιωτική βοήθεια και έγινε κοινή λειτουργία στην Αγία Σοφία στις 12 Δεκεμβρίου του 1452, στην οποία αντέδρασε η πλειονότητα των κατωτέρων κληρικών και του λαού. Έφυγαν στα Άγια όταν εμνημονεύθηκε πρώτο το όνομα του Πάπα και δεν ξαναπάτησαν στη Μεγάλη Εκκλησία, θεωρώντας την μοιασμένην. Η Ιερά Ακολουθία ήταν στην πραγματικότητα μία επιθανάτιος λειτουργία. Η αυτοκρατορία αντιμετώπιζε θανάσιμη αγωνία και η σχετική με το πνεύμα της που έσβηνε Θεία Ακολουθία έπρεπε να γίνει δημόσια στην πιο ωραία της Εκκλησία και ενώπιον του τελευταίου ηρωικού αυτοκράτορά της. «Εάν η σκηνή της στέψεως του Μεγάλου Καρόλου», επιλέγει ο Πίρς, «ανήκει στις πιο γραφικές της ιστορίας, η σκηνή της τελευταίας θείας λειτουργίας που ετελέστη στην Αγία Σοφία είναι ασφαλώς από τις πιο δραματικές». Και ο Γουστάβος Σλουμπερζέ συμπληρώνει με το δικό του ζεστό γράψιμο. «Τότε συνέβη μία από τις πιο τραγικές σκηνές που αναφέρει η ιστορία. Η Αγία Σοφία, η βασίλισσα των χριστιανικών εκκλησιών της Ανατολής, εγκαταλελειμμένη από την περιλάλητο και θλιβερά ημέρα της 12ης Δεκεμβρίου του προηγουμένου έτους, είδε ξαφνικά τον μεγαλοπρεπή της περίβολο να κατακλείζεται από άπειρα πλήθη λαού. Ο βασιλιάς, όλη η αυλή, οι άρχοντες, ο κλήρος, οι στρατιωτικοί αξιωματούχοι, τα πλήθη των πιστών εγονάτισαν για τελευταία φορά το μαγιάτικο εκείνο βράδυ κάτω από τους μεγαλόπρεπείς θόλους της που τους κατήβγαζαν άπειρα φώτα. Ο Φραντζής και ο συγγραφέας του Μοσχοβίτικου χρονικού μας περιγράφουν την ιεροπρεπή εκείνη σκηνή. Ήταν η τελευταία χριστιανική λειτουργία που έμελε να τελεστεί στην Αγία Σοφία. Κατά την μνημειώδη εκείνη νύκτα, όλοι εκείνοι οι άνδρες, ιερείς, μαχητές, άνθρωποι του λαού, λησμονούντες τα αμοιβαία παράπονα εναντίον του επικειμένου θανάτου, συνήνωσαν τις προσευχές τους σε μια πάνδημη και εκβαθέων ηκεσία. Ο βασιλιάς, πολλοί από τους συμπολεμιστές του και πλήθος λαού,
εκοινώνησαν με ευλάβεια των αχράντων μυστηρίων, αφού πρώτα εισπάστησαν και συγχώρησαν αλλήλους. Ο Φραντζής γράφει, «Ο δε βασιλεύς, μετά τους λόγους του προς τους συμπολεμιστές του, εν το πανσέπτωνα ότις του Θεού Σοφίας ελθών και προσευξάμενος μετά κλαφθμού, τα άχραντα και θεία μυστήρια μετέλαβεν, ομοίως και έτεροι πολλοί τι αυτήν ή τι επίησαν». Η αγωνία εκείνη μιας ένδοξης και παλαιάς αυτοκρατορίας μέσα σε μια περηφανή και μεγαλοπρεπή εκκλησία, ίσως τη λαμπρότερη εκκλησία του κόσμου, εγκλεί άφθαστο κάλος, ώστε το ελληνικό έθνος δικαιούται να είναι υπερήφανο για αυτήν. Οι τελευταίες εκείνες ψαλμωδίες δεήσεως και πίστεως, οι ψαλόμενες από όλους εκείνους, στους οποίους το ξημέρωμα της επόμενης ημέρας έμελε να φέρει το θάνατο, θα αντιχούν αιώνια στην ελληνική ψυχή, επιλέγει ο Σλουμπερζέ.

Η τουρκική επίθεση άρχισε πράγματι λίγο μετά τα μεσάνυχτα, ίσως μεταξύ πρώτης και δευτέρας πρωινής ώρας, ξημερώνοντας Τρίτη 29 Μαΐου. Με την πρώτη αλεκτροφωνία, τα φουσάτα του Μωάμεθ επέπεσαν κατά των μισοερυπωμένων ήδη από τους συνεχείς βομβαρδισμούς τυχών. Οι λεπτομέρειες της τιτάνιας άμυνας των λίγων υπερασπιστικών εκφεύγει από τα όρια και τους στόχους του παρόντος. Τρία αλλεπάλληλα κύματα επιθέσεων από άλλα και ξεκούραστα κάθε φορά τμήματα τουρκικού στρατού αποκρούονται από τους ολίγους, εξεντλημένους και άυπνους υπερασπιστές των τυχών που είχαν μείνει στη θέση τους επί 57 συνεχή ημερονύκτια. Στο τέλος όμως, τα κανόνια και η τρομακτική δυσαναλογία δυνάμεων έφεραν το ποθητό για το Μωάμεθ αποτέλεσμα, έστω και κάπως συμπτωματικά. Τα γυναικόπαιδα και οι άμαχοι, ως φρενόμενοι το κακό που ερχόταν ή ακούγοντας γύρω στις 7 με 8 το πρωί την απέσια είδηση εάλλοι πόλης, έτρεξαν στις εκκλησίες σε μια ίστατη ελπίδα θαυματουργικής θείας επεμβάσεως ή έστω σεβασμού των ιερών από τους επιδρομείς. Ιδιαιτέρως στην Αγία Σοφία προσέτρεξαν μεγάλα πλήθη λαού. «Διατί όμως», διερωτάται ο χρονογράφος της Αλώσεως Δούκας, «διότι», απαντά ο ίδιος, «από παλιά κάποιοι ψευδοπροφήτες προέβλεπαν ότι οι Τούρκοι θα μπουν μια μέρα στην πόλη και κατακόπτονται στους Ρωμιούς θα φτάσουν έως μέσα στην Αγία Σοφία και συγκεκριμένα έως τον πορφυρούν κύωνα του Μεγάλου Κωνσταντίνου. Τότε όμως θα κατέβει εξ ουρανού άγγελος Κυρίου κρατών Ρομφαία και θα παραδώσει τη βασιλεία και τη Ρομφαία σε ένα σοβαρό αλλά άσημο άνδρα που θα ευρεθεί να στέκεται κοντά στον Κύωνα, λέγοντάς του «Λάβε την Ρομφαίαν ταύτην και εκδίκησον των λαών του Κυρίου». Τότε οι Τούρκοι θα τραπούν σε φυγή και οι Ρωμνοί θα τους εκδιώξουν έξω από την πόλη και τη Δύση και την Ανατολή, άχρης ορίων Περσίας, εν τόπο καλουμένο μονοδενδρίο. Κατά το χρονικό της αλώσεως του Δούκα, το μονοδένδρι σε μετά την άλωση θρύλους ονομάζεται κόκκινη μιλιά. Αυτά ενθυμούμενοι πολλοί, συνεχίζει ο Δούκας, έτρεχαν στην Αγία Σοφία και παρότριναν και άλλους να κάνουν το ίδιο. Εντός μόνον μιας ώρας, ο αχανής εκείνος ναός εγέμισε από άνδρες, γυναίκες και παιδιά σε κάθε χώρο του, κάθε γωνιά του και κάθε υπερώον του. Οι δυστυχείς εκείνοι δεσμότες έκλεισαν και τις περίφημες πύλες του ναού και εκλείστηκαν μέσα για ποια τάχα μεγαλύτερη ασφάλεια, προσευχόμενοι με δάκρυα για τη σωτηρία τους. Οι Τούρκοι όμως εμπήκαν μέσα στην πόλη. Από αυτούς άλλοι τυχαία και άλλοι γιατί είχαν ακουστά περί της περίφημης για την ομορφιά της και τον πλούτο της μεγάλης εκκλησίας έσπευσαν κατευθείαν σε αυτήν. Οι Τούρκοι κουρσεύοντες, σφάτοντες, εχμαλωτίζοντες έφτασαν εν το ναό, γράφει ο Δούκας, ούπο πρώτης ώρας παρελθούσης, δηλαδή πριν από τις 7 το πρωί, και ευρώντες τα σπήλας και κλεισμένας συν τις πελέκες συν έβαλον κάτω μη βραδύναντες. Με τους πέλεκες λοιπόν εγκρέμισαν οι εισβολείς στις κλεισμένες πύλες του ναού, χωρίς καθυστέρηση, και μπαίνοντας μέσα με προτεταμένα ταξίφι ευρήκαν μέγα πλήθος υποψηφίων εχμαλώτων. Το μένος τους για σφαγές είχε ήδη αρκετά κορεστεί καθοδόν και πριν φτάσουν στην Αγία Σοφία. Τώρα εσκέπτοντο τη σύλληψη εμπορικώς αποδοτικών εχμαλώτων, ωραίων γυναικών και ευρώστων νέων ανδρών προς πώληση και προς ικανοποίηση ζωοδών ορέξεων, καθώς και τη συλλογή λαφύρων. Τώρα, λέγει επιγραμματικά ο Σλουμπερζέ, εσκέπτοντο μόνον το κέρδος και τη λαγνία. Ένας δεύτερος χρονογράφος της αλώσεως, ο Κρητόβουλος, γράφει σχετικός. «Εις δε το μέγιστο ναόν της του Θεού Σοφίας εις ελθόντες», εννοείται οι Τούρκοι, «έβρον εκεί πολύ πλήθος ανδρών και γυναικών και παιδών και προσφυγώντας και προσευχομένους. Τούτου συγκλείσαντες δίκην σαγίνης», τους έκλεισαν δηλαδή σαν σε δίκτυ, αφού ευρήκαν χιλιάδες υποψήφια θύματα συγκεντρωμένα μέσα σε ένα χώρο, υπέταξαν πάντας διομολογίες και απήγαγον εχμαλώτους, άλλους μεν εις τα στριήρης, άλλους δε εις το στρατόπεδον. Ο Φραντζής εξάλλου σημειώνει
και είναι δίν θέαμα ξένων και θρήνους πολλούς και ποικίλους και αμετρήτους ανδραποδισμούς των ευγενών αρχουσών και παρθένων και αφιερωμένων το Θεό, σειρωμένων υπό των Τούρκων δια των εθυρών και κομών και πλοκάμων της κεφαλής έξωθεν των εκκλησιών μετά οδυρμών ανηλαιός.

Ο ίδιος χρονογράφος θρηνεί ειδικότερα την τύχη του περικαλούς ναού και είναι δίν των παμέγιστων εκείνων ναών και θειότατων της του Θεού Σοφίας, των ουρανών των επίγειων, των θρόνων της δόξης του Θεού, το χερουβικόν όχημα και στερέωμα δεύτερον, την Θεού χειρών ποίησιν, το θέαμα και έργων άξιον, το πάσης της γης αγαλίαμα, των ωραίων και ωραίων ωραιότερων, ου έσωθεν των αδύτων και άνωθεν των θυσιαστηρίων και τραπεζών, ίστιων και έπινων, και τα σασελγής γνώμας και ωρέξεις αυτών, με τα γυναικών και παρθένων και παιδων επάνωθεν επίουν και έπρατων. Δραματικές επίσης λεπτομέρειες δίδει στο χρονικό του και ο Δούκας. «Ελθόντες δε οι Τούρκοι», γράφει, «ξυφύρις εντός του ναού της Αγίας Σοφίας, και ειδώντες των μυριάριθμων δήμων, έκαστος των ίδιων εχμάλωτων εδέσμη, ούγαριν εκεί ο αντιλέγων ή ο μη προδίδους εαυτόν ως πρόβατον». Και συνεχίζει ο χρονογράφος. «Τι σε στήνος διηγήσετε την εκεί συμφοράν, τι στους γεγονότας τότε κλαθμούς και τα σφωνάς των νηπίων και τα συμβοή δάκρυα των μητέρων και των πατέρων τους οδυρμούς, τις διηγήσετε? Ο τυχόν Τούρκος την τρυφερωτέραν ερευνά, την ωραίαν εν μοναζούσες προκατήχε μεν εις, άλλος δε δυνάστης αρπάζων εδέσμη. Είδε της αρπαγής και του ελκισμού αιτία, πλόκαμε τριχών, στιθέων και μαστών αποκαλύψεις, βραχιώνων εκτάσεις. Τότε δεσμή το δούλη συνδικηρία, δεσπότη συντοθυρωρό, τρυφεροί νέοι συμπαρθένης, παρθένους ας ούχε ώρα ήλιος, παρθένους ας ο γενής σας μόλις έβλεπεν, ελκόμενε, είδε και βία αντοθούντο και ραβδιζόμενε. Η βούλε το γάρο σκυλεύσας εις τόπον άγιν, και παρακατεθέμενος εν ασφαλεία, στραφήνε και δευτέραν πρέδαν ποιήσε και τρίτην. Εβιάζοντο οι άρπαγες οι εκδικητέ του Θεού, και πάντας μεν ειδίν εν μία ώρα δεσμοθέντας, τους μεν αρένα συν καλωδίης, τας δε γυναίκας συν τη σουδαρίης αυτών. Και είναι ειδίν ορμαθούς εξερχομένους απείρους εκ του ναού και εκ των αδύτων του ναού, ως περαγέλας και πίμνια προβάτων, κλαίοντες, οδυρώμενοι και ο ελαιών ουκίν. Ανατριχιαστικές πράγματι οι λεπτομέρειες του χρονογράφου και οι σκηνές που τόσο ζωντανά περιγράφει, παρουσιάζουν μια πρωτοφανή στην παγκόσμια ιστορία σκληρότητα και δραματικότητα. Και έχει πολύ δίκαιο ο Σλουμπερζέ όταν συμπεραίνει ότι η καταχθόνια εκείνη σκηνή κάτω από τους μεγαλοπρεπείς θόλους του ναού διήρκε σε αρκετή ώρα και απετέλεσε πρωτοφανή αντίθεση ανάμεσα στο μεγαλείο του κτηρίου και τη φρίκη των όσων φοβερών πραγμάτων συνέβαιναν μέσα σε αυτό. Οι ημωγές και οι σπαρακτικές κραυγές των θυμάτων εγέμιζαν τους απέραντους θόλους, ανακατεμένες με τις βρισχές και τις βλαστήμιες των δημίων. Πολύ σωστά είπαν ότι εκτός από την άλωση της Ιερουσαλήμ, καμία σκηνή στην παγκόσμια ιστορία δεν υπήρξε τόσο φρικιαστική. Άλλος σύγχρονος και αυτός με τα γεγονότα χρονογράφος, ο καθολικός αρχιεπίσκοπος Λεωνάρδος ο Χίος, ευρίσκεται μέσα στην πόλη κατά την πολιορκία της και την άλωσή της, αφηγείται ότι ενώ συνέβαιναν όλα αυτά τα τρομερά πράγματα μέσα και έξω από τον άλλοτε περιώνυμο ναό της Αγίας Σοφίας, οι ιερείς εξακολουθούσαν να ψάλουν στο ιερό έως ότου οι επιδρομείς συνέλαβαν και αυτούς. Τους επήραν τα ιερά άμφια και χρησιμοποίησαν τα πετραχύλια σαν σκοινιά για να δένουν σε ομάδες τους εχμαλώτους. Η παράδοση όμως είπε κατόπιν ότι ο ιερέας που την ώρα εκείνη ιερουργούσε στην Αγία Σοφία, μόλις αντελήφθη τους Τούρκους να μπαίνουν αιμοσταγή στον ιερό ναό, άρπαξε το Άγιο Δισκοπότηρο με το οποίο στα χέρια ετοιμαζόταν να βγει για τα Άγια και έτρεξε προς τον νότιο τοίχο του ιερού. Κατά τρόπο θαυματουργικό, ο τοίχος άνοιξε, δέχθηκε μέσα του τον παπά με το Άγιο Δισκοπότηρο και ξανάκλεισε. Του κάκου προσπάθησαν οι Τούρκοι να ανακαλύψουν το κρυσφύλι.

Πήγε το. Ο παπάς μένει και θα παραμένει εκεί κρυμμένος για χρόνια, μέχρι ότου οι Έλληνες ξαναπάρουν την πόλη και η Αγία Σοφιά ξαναγίνει Ορθόδοξη Εκκλησία. Τότε ο παπάς θα βγει από την κρυψώνα του και θα αποτελειώσει τη λειτουργία που έμεινε τότε στη μέση.

Μπαίνοντας οι Τούρκοι στη μεγάλη εκκλησία το θλιβερό εκείνο πρωινό, δεν αρκέστηκαν να συλλάβουν χιλιάδες εχμαλώτους για να τους πουλήσουν στα σκλαβοπάζαρα ως δούλους. Προέβησαν και σε άγριες λαιλασίες και καταστροφές ιερών και πολύτιμων σκευών και κοιμηλίων. Ο Φραντζής γράφει: «Το φρικόδες και ακουόμενον της διηγήσετε. Ειν οράν το θείον αίμα και σώμα Χριστού καταγής χαιόμενον και ρυπτόμενον και τα τιμαλφή δοχεία τούτου αρπάζοντες, τα μεν διέθραβον, τα δε σώα ενεκολπίζοντο και τους εγκεκοσμημένους κόσμους, ομοίως επίουν και τας Αγίας εικόνας με τα χρυσού και αργύρου και λίθων πολιτήμων κατεπάτουν και τους κόσμους, έροντες, κλίνας και τραπέζας επίουν». Και μετά των ιερατικών στολών και ενδυμάτων των εξηρικών και χρυσοϊφάντων όντων τους ύπους εσκέπαζον και επ' αυτής ίστιον και τους πολυτίμους μαργάρους των Αγίων Κοιμηλίων αναρπάστους επίουν, τα Άγια λείψανα καταπατούντες και έτερα ανουσιοργήματα πλήστα επίουν άξια θρήνου. Αυτό πρέπει να σημαίνει ότι για να πάρουν οι επιδρομείς τις πολύτιμες λειψανοθήκες που η ευλάβεια των Βυζαντινών είχε διακοσμήσει με πολυτελή στολίδια, πετούσαν τα εγκλειόμενα λείψανα Αγίων και τα καταπατούσαν. Εξάλλου ο Δούκας αφηγείται τα ακόλουθα. «Αυθωρών, οι κίνες τας Αγίας εικόνας κατέκοψαν τον κόσμο να αφελούντες, τα σαλίσεις, μανουάλια, ενδυτάς της Αγίας Τραπέζης, τα φωτοδόχα αγγεία, άλλα φθύροντες, έτερα λαμβάνοντες, τα του ιερού σκευοφυλακίου τίμια και ιερά σκεύη, χρυσάτε και αργυρά και εξάλλης τιμίας ύλης κατασκευαστέντα, άπαντα εν μια ροπή συνήγαγον, αφέντες των ναών έρημων και γυμνών, μιδ οτιούν καταλείψαντες,

Ακούτε ένα αφιέρωμα στην Αγία Σοφιά, τη Μεγάλη Εκκλησιά της Βασιλεύουσας, το σύμβολο της Ορθοδοξίας και του

Μία παραγωγή του Μιχάλη Χαντά για το νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

μετά την άλωση. Το απομεσήμερο της ημέρας εκείνης, όταν ο Σουλτάνος εβεβαιώθηκε για την ασφάλεια της κυκλοφορίας του μέσα στη ρημαγμένη και έρημη πόλη, εμπήκε θριαμβευτικά σε αυτήν με την ακολουθία του και αφού επισκέφτηκε διάφορα μέρη, ήλθε και στον ξακουστό ναό της Αγίας Σοφιάς, για τον οποίον τόσα είχε ασφαλώς ακούσει. Φθάνοντας εκεί ο Μωάμεθ, ξεπέζεψε από τα λογό του και μπήκε μέσα στη μεγάλη εκκλησιά, όπου έμεινε έκθαμβος από τα όσα αντίκρισε. «Σχετικά μας αφηγείται ο Δούκας». Τότε, μετά τις 2 η ώρα το απομεσήμερο, και ο τύραννος, πάσαν υποψίαν και φόβων αποθέμενος, εισύει εντός της πόλεως. «Έχων έμπροσθεν και όπισθεν τους αυτού δούλους, πυρπνέοντας, ο εις προς 10 αντιπαρατάξαστε έτοιμος. Κατελθόνδεν τη μεγάλη εκκλησία και από βάστου ύπου και εισελθόν εντός, εξέστη επί τη θέα. Και ελεύσας ένα των αυτού μιαρών ιερέων, ανέβει ο κληθής επάμβονος και εδιαλάλησε την μιαράν αυτού προσευχήν. Ο δε Υιός της ανομίας, ο πρόδρομος του Αντιχρίστου, συνεχίζει με ευδελιγμία και αγανάκτηση ο χρονογράφος, αναβάς επί της Αγίας Τραπέζης, επίησε την προσευχήν. Έτσι επήλθε το τέλος της Αγίας Σοφιάς ως χριστιανικής εκκλησίας. Την αμέσως επομένη Παρασκευή 1η Ιουνίου 1453 εχρησιμοποιήθηκε ως τζαμί του Μωάμεθ και παρέμεινε τέτοιο μέχρι το 1934. Από τη χρονιά εκείνη μετατράπηκε σε μουσείο και την ιδιότητα αυτή διατηρεί έως τις μέρες μας. Από την επομένη κιόλας μέρα μετά την άλωση, τεχνίτες και εργάτες αρχίζουν να καταστρέφουν την Αγία Τράπεζα, να σκεπάζουν με ασβέστητους τοίχους και να καλύπτουν εικόνες Αγίων και σταυρούς για ποικίλα ψηφιδωτά. Ο σταυρός που λαμποκοπούσε στις ακτίνες του ήλιου πάνω στον πανύψηλο τρούλο γκρεμίζεται. Συγκλονιστική είναι η περιγραφή που δίνει για το συνταρακτικό αυτό γεγονός και τη σημασία του ο Στέφαν Τσβάιχ. Από την άλλη μέρα φυγείται ο μεγάλος ιστορικός και λογοτέχνης. Εργάτες αρχίζουν να εξαφανίζουν όλα τα σύμβολα της χριστιανικής πίστεως. Γκρεμίζουν θυσιαστήρια και ασβεστώνουν πολύτιμα μοσαϊκά, ενώ ο σταυρός που εδέσποζε στο πιο ψηλό σημείο του ναού και που επί 1000 περίπου χρόνια άπλωνε τους βραχιονές του και αγκάλιαζε τον πανανθρώπινο πόνο, χτυπημένος πέφτει κάτω με ένα βαθύ γδούπο.

Ο κρότος αυτός δεν ακούγεται μόνο μέσα στην εκκλησία και γύρω από αυτήν, αντιχείως μακριά, πολύ μακριά. Η πτώση του προκαλεί ρίγος σε όλη τη Δύση. Η είδηση έχει τρομερή απήχηση στη Ρώμη, τη Γένουα και τη Βενετία. Σαν βροντί κεραυνού φτάνει μέχρι τη Γαλλία και τη Γερμανία. Η Ευρώπη με φρίκη διαπιστώνει, γράφει πάντα ο Τσβάιχ, ένας Ευρωπαίος διανοητής, ότι με τη σκοτεινή αδιαφορία της άφησε να μπει μέσα στους κόλπους της μια καταστρεπτική δύναμη και η δύναμη αυτή θα την παραλύσει για ολόκληρους αιώνες. Στην ιστορία όμως, όπως και στη ζωή κάθε ατόμου, οι εκ των υστέρων τύψεις δεν επανορθώνουν την απώλεια μιας στιγμής και χρόνια ολόκληρα μεταμελίας δεν εξαγοράζουν μιας ώρας αμέλεια.

Με τα χρόνια αλλοιώθηκε και όλος ο γύρο από τον ναό χώρος. Στις τέσσερες γωνίες του αυλόγυρου υψώθηκαν εισάριθμοι μιναρέδες, έτσι για να περισφίξουν και να υποβιβάσουν την άλλοτε επιβλητική εκκλησία. Πόρτες και παράθυρα εκλείστηκαν, τείχοι προστέθηκαν, ο μεγάλος τρούλος παραμορφώθηκε και έγινε βαρύς και άκομψος, λες και γέρασε απότομα από τις θλίψεις. Τίποτα σχεδόν δεν θυμίζει τον παλιό χριστιανικό ναό, αυτόν που εθαύμαζαν και εγκομίαζαν δικοί και ξένοι. Η Αγία Σοφιά δείχνει σαν να είναι νεκρή. Όμως δεν πέθανε, απλώς μαρμάρωσε, όπως ο τελευταίος παλαιολόγος. Αυτή μάλιστα μαρμάρωσε όρθια, υπερήφανη και αγέροχη, χωρίς να πέσει. Οι κλεισμένες πόρτες της και τα παράθυρά της δείχνουν σαν να έχει κλείσει τα μάτια και έτσι όρθια, μαρμαρωμένη, περιμένει. Περιμένει τι? Σαν τον βασιλιά και σαν τον παπά που είναι κρυμμένο στον τοίχο του ιερού της, περιμένει η Μεγάλη Εκκλησία το πλήρωμα του χρόνου, τότε που θα κατέβει Άγγελος Κυρίου για να φέρει το χαρμόσυνο μήνυμα και να τους ξεμαρμαρώσει όλους. Τότε θα βγει πάλι ο παπάς της στην ωραία πύλη και θα αποτελειώσει τη λειτουργία που έμεινε το φρικτό εκείνο πρωινό της 29ης Μαΐου του 1453 στη μέση. Και στο μεταξύ δεν λειτουργήθηκε ποτέ από τότε η Αγία Σοφιά. Παράδοση που σημειώνεται σε παλιό χρονικό του 16ου αιώνος λέει ότι τούτο το έτη, το 1522, έδειξε ο Θεός σημείον τη όνδε εν τη Κωνσταντινούπολη τη Μεγάλη Κυριακή του Πάσχα. Το μεσονύκτιον ηγέρθησαν οι τερβίσιδες και πήγαν εις την Αγίαν Σοφίαν να σαλαβατήσουν κατά το αυτόν έθος. Και ελθόντες εις τα προάβλια του ναού ήκουσαν ψαλμοδίαν και είδον και φως μέγα εν το ναό και πλησιάσαντες έβρον τα σπήλας ανεωγμένας και φωνάς ψαλμοδίας το Χριστός Ανέστη και ακούσαντες σπουδαίως έδωσαν γνώσην του αφεντός ως της ήλθεν σωματικός και ήκουσεν και είδε εν οφθαλμής και λεύσασι να αναβούν εις τα ανοιχούμενα να σκοπεύσουν μήποτε εστίν εξ ανθρώπων η τιάφθη ενέργεια και ευθύς εξέλιπεν και το φως και η ψαλμωδία. Ο Νικόλαος Πολίτης συμπληρώνει ότι καθώς φαίνεται τόσον κατά τους χρόνους εκείνους 16ος αιών όσον και παλαιότερα πιθανώς αμέσως μετά την άλωση επιστεύεται από τους υποδούλους ότι κατά Θεία Παραχώρηση κάθε Πάσχα γινόταν στην Αγία Σοφία λειτουργία της Αναστάσεως. Ιερουργούσαν έλεγαν ιερείς νεκροί ή αποχωρισμένοι από τον ζώντα κόσμο, ιερείς δηλαδή από εκείνους που ευρίσκονται στο ναό όταν εμπήκαν οι Τούρκοι. Άλλη πάλι παράδοση λέει ότι κάθε Μεγάλη Πέμπτη, η μέρα που βάφονται συνήθως τα κόκκινα αυγά για το Πάσχα, ανεβρίσκονται στο προάβλιο της Αγίας Σοφιάς τσόφλια από κόκκινα αυγά. Πιστεύετε ακόμη ότι στην Αγία Σοφιά υπάρχει κρύπτη που ανοίγεται μόνο κάθε Πάσχα? Όποιος χριστιανός έχει την τύχη να ευρεθεί τότε εκεί και να έμπει μέσα, μία κανδύλα που κρέμεται από την οροφή γέρνει μπροστά του με σεβασμό, σαν να υποκλίνεται. Λένε ακόμα ότι την ώρα που έμπαιναν στη Μεγάλη Εκκλησία οι Τούρκοι, τη μελανή εκείνη ημέρα, κάμποσοι ευλαβείς χριστιανοί εκρύφθηκαν σε ένα χώρο του ιερού του ναού. Το μέρος αυτό του ιερού ανοίγεται μία φορά το χρόνο και γίνεται σε αυτό λειτουργία. Όποιος κατά τύχη παρευρεθεί, πρέπει μετά το τέλος της να σπεύσει να βγει αμέσως έξω, αλλιώς κλείνεται μέσα έως την επόμενη χρονιά.

διηγούνται για ένα μπακαλόπεδο που το έστειλε το αφεντικό του για θελήματα και αυτό περνώντας από την Αγία Σοφία είδε μια πόρτα ανοιχτή και άκουσε ψαλμωδίες. Εμπήκε τότε μέσα και παρακολούθησε τη λειτουργία. Όταν όμως αυτή τελείωσε, ήταν τόσος ο κόσμος που μπερδεύτηκε σε αυτόν και δεν έβρισκε την έξοδο. Τριγύριζε έτσι σε όλη την εκκλησία. Όταν κάποτε κατόρθωσε να βγει, έτρεξε κατευθείαν στον μπακάλικο και άρχισε κάτι να συγυρίζει. Μα ένα άλλο παιδί του μαγαζιού τον κοίταξε παραξενεμένο. «Ποιος είσαι εσύ?» τον ρώτησε. «Είμαι το μπακαλόπεδο», απήντησε αυτό. «Το μπακαλόπεδο εδώ είμαι εγώ και ένα χρόνο τώρα που δουλεύω στα αφεντικό δεν σε έχω ξαναδεί», διαμαρτυρήθηκε ο πρώτος. Εν τω μεταξύ ήλθε και ο αφεντικός που τον ανεγνώρισε και του λέει «Πού ήσουν ένα χρόνο τώρα? Σε χάσαμε και σε γυρεύαμε παντού». «Επήγα εδώ στη γειτονιά για κάτι θελήματα. Περνώντας από την Αγία Σοφιά άκουσα ψαλμωδίες και μπήκα λίγο να ακούσω τη λειτουργία». Το παιδί δεν είχε καταλάβει πως έμεινε κλεισμένο στην εκκλησία ένα ολόκληρο χρόνο. Ας προσθέσουμε και μια άλλη παράδοση αναγωμένη στα μέσα περίπου του μεθεπομένου αιώνα. Ο Άγγλος περιηγητής Τσάντλερ, που επισκέφθη την Κωνσταντινούπολη στα 1767, αφηγείται ότι οι Έλληνες του είπαν πως πριν λίγο καιρό ένας αστραφτερός σταυρός εμφανίστηκε αναπάντεχα πάνω από τον τρούλο της Μεγάλης Εκκλησίας, ακριβώς εκεί που επί αιώνες λαμποκοπούσε ο σταυρός που είχε τοποθετήσει ο Ιουστινιανός. Ο σταυρός παρέμεινε επί 3 ημέρες και έπειτα εχάθηκε, το ίδιο ξαφνικά όπως είχε εμφανιστεί. Οι Έλληνες τον εχάρηκαν σαν προάγγελο κάποιου καλού, ενώ οι Τούρκοι για καιρό ήσαν γεμάτοι φόβο. Και αυτά μεν είναι παραδόσεις. Έγινε όμως μια φορά και πραγματική Θεία Λειτουργία, περιστασιακή βέβαια, στην Αγία Σοφία και μάλιστα σε πρόσφατους καιρούς. Ήταν στις αρχές του 1919, όταν γινόταν συμμαχική εκστρατεία στην Ουκρανία και ελληνικά στρατιωτικά τμήματα έλαβαν μέρος σε αυτήν. Στην δευτέρα μεραρχία μας υπήρχε ένας λεβέντης παπάς, ο παπάς Νουφράκης. Το όνομά του δείχνει ότι ήταν κριτικός. Αυτός, κατά τη στάθμευση της μεραρχίας του στην Κωνσταντινούπολη, επεσκέφθη με μια ομάδα αξιωματικών τη Μεγάλη Εκκλησία. Και εκεί, μπροστά στα έκπληκτα μάτια Τούρκων και Ελλήνων, φορεί το πετραχύλι του και αρχίζει να τελεί εκ των ενόντων ορθόδοξη Θεία Λειτουργία. Έγινε βέβαια διπλωματικό επεισόδιο. Η τουρκική κυβέρνηση διαμαρτυρήθηκε. Ο Βενιζέλος αναγκάστηκε να τον επιπλήξει για την άτοπη και χωρίς καμιά άδεια ενέργειά του, αλλά κρυφά δεν μπόρεσε παρά να συγχαρεί τον πατριώτη ιερέα που έστω για λίγη ώρα ζωντάνεψε μέσα στην Αγία Σοφιά τα πιο ιερά όνειρα του έθνους. Αυτή υπήρξε η ιστορία και η μοίρα της Αγίας Σοφίας. Μεγαλοπρεπής έλαμπε επί 9 αιώνες όσο ακτινοβολούσε και το Βυζάντιο που την δημιούργησε και που αυτή με τη σειρά της το ενεσάρκωσε και το εξέφρασε. Και όταν εκείνο έπεσε, αυτή μη μπορώντας να εξακολουθήσει την παλιά της περίλαμπρη ζωή, μετέστη σε ένα άλλο είδος ζωής. Έγινε σύμβολο και ιδέα. Σαν τους μεγάλους αγωνιστές ηγέτες που όταν πέσουν, εμπνέουν και εμψυχώνουν πιο πολύ από πριν τους γύρω τους, που γι' αυτό συνεχίζουν με περισσότερο πείσμα τους ωραίους αγώνες, στους οποίους εκείνοι πρωτοστατούσαν, η Αγία Σοφία έγινε για το πονεμένο γένος φάρος και φλόγα. Αυτή εγέννησε και γαλούχησε τη μεγάλη ιδέα. Από την επομένη της αλώσεως έγινε τραγούδι και προσευχή και ενανούρισε γενιές Ελλήνων. Τα Ελληνόπουλα από την κούνια τους εμάθαιναν και μαθαίνουν το ποίημα της Αγίας Σοφιάς, το πιο αγαπητό στη λαϊκή ψυχή δημοτικό μας ποίημα. Ένα τραγούδι που αρχίζει με τους ήχους μιας ουράνιας κοδωνοκρουσίας και τελειώνει με μια προσευχή και μια δήλωση.

Σημαίνει ο Θεός, σημαίνει η γη, σημαίνουν τα ουράνια. Σημαίνει και η Αγία Σοφιά το μέγα μοναστήρι. Με 400 σήμαντρα και 62 καμπάνες. Κάθε καμπάνα και παπάς, κάθε παπάς και διάκος. Να μπουνε στο χερουβικό και να βγει ο βασιλέας. Περιστερά κατέβηκεν από τα μεσουράνια. Πάψετε το χερουβικό και σχαμηλώσουν τα Άγια. Παπάδες πάρτε τα γερά και εσείς κεριά σβηστείτε, γιατί είναι θέλημα Θεού η πόλη να τουρκέψει. Μον στείλτε λόγο στη Φραγκιά, να έρθουνε τρία καράβια, τόνα να πάρει το σταυρό και τ' άλλο το Βαγγέλιο, το τρίτο το καλύτερο την Άγια Τραπεζά μας. Μη μας την πάρουν τα σκυλιά και μας τη μαγαρίσουν. Η Δέσποινα ταράχθηκε, δακρύζουν οι εικόνες. Σώπασε, κυρά Δέσποινα, μην κλαίεις, μη δακρύζεις. Πάλι με χρόνους, με καιρούς, πάλι δικά μας θα'ναι.

Ποτέ στίχος τραγουδιού δεν έπαιξε στην ιστορία των λαών σημαντικότερο ρόλο από όσο ο τελευταίος στίχος του τραγουδιού της Αγίας Σοφιάς. Αυτός εθέρμανε τις καρδιές των ραγιάδων και χαλίβδωσε την καρδιά τους για να πάρουν τα όπλα και να αποτινάξουν τον ξενικό ζυγό. Αυτός απετέλεσε το απόσταγμα και την πεμπτουσία των ονείρων του έθνους. Λάθος είπαν ότι τα όνειρα αυτά επνίγηκαν οριστικά στο Σαγκάριο. Ένας ποταμός, όπως και μια μικρή χρονικά εποχή, είναι πολύ μικρά πράγματα για να πνίξουν μια μεγάλη και απόλυτα δίκαιη ιδέα. Τέτοιες ιδέες είναι πάνω από τους στενούς χρόνους και τις συγκεκριμένες γενιές ανθρώπων. Σαν τις γεωλογικές εποχές και σαν τα γεωλογικά φαινόμενα, τι σημασία έχουν για αυτά μερικές δεκαετίες ή μερικοί αιώνες? Ατονούν για λίγο, κοιμούνται και περιμένουν, σαν τα ηφαίστεια και σαν τα γεωλογικά ρήγματα. Μα κάποια στιγμή ξυπνούν, πετιούνται και όλοι τρέμουν την οργή τους. Κάποιες ιδέες λέγονται μεγάλες, γιατί είναι από τη φύση τους και το δίκαιό τους μεγάλες. Εκτός κι αν τις πνίξουν με τα ίδια τους τα χέρια οι άνθρωποι που τις εγέννησαν.

Η Αγιά Σοφιά στην ιστορία και στο θρύλο. Αφιέρωμα στη Μεγάλη Εκκλησιά της Βασιλεύουσας, το αιώνιο σύμβολο της Ορθοδοξίας και του Ελληνισμού. Μια παραγωγή του Μιχάλη Χαντά για το νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Διάβασε ο Βαγγέλης Δρούζας.

0: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσοχοείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
1: Βρείτε μας και στο goldenpub.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
2: Η προσπάθεια συνεχίζεται. Οι ανάγκες των απόρων αδελφών μας δυστυχώς δεν έχουν τέλος.
3: Η Πειραιική Εκκλησία στηρίζει τις πολύτεκνες οικογένειες, τα ορφανά παιδιά, τα μοναχικά άτομα, τους ανήμπορους ηλικιωμένους, τους ασθενείς, τα εξαρτημένα από ουσίες παιδιά και παίρνουμε δύναμη και κουράγιο για να συνεχίσουμε από τη δική σας αγάπη και το ανίσταχτο ενδιαφέρον σας.
4: Βλέπουμε στο πρόσωπο του δυστυχισμένου αδελφού μας, τον κύριό μας, και χωρίς δεύτερη σκέψη, του σφουγγίζουμε τα δάκρυα του πόνου του με την προσφορά μας.
5: Γίνε και εσύ ένας ισχυρός κρίκος στη μεγάλη αλυσίδα αγάπης, ιεραποστολής και φιλανθρωπίας της τοπικής μας εκκλησίας.
6: Μια μερίδα από τις χιλιάδες που προσφέρονται καθημερινά σε εκείνους που στερούνται ακόμη και τα απαραίτητα, ας είναι από σένα.
3: Δανείζει Θεό ο ελαιών πτωχών. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-4118-646.
4: Σας περιμένουμε, σας χρειαζόμαστε. Είστε η δύναμή μας για να συνεχίσουμε. Σε αυτή την ιεραποστολική προσπάθεια δεν περισσεύει κανείς.
7: Με 5 Ιουλίου, προσκυνηματική εκδρομή στη Θεσσαλονίκη και περίπλους Αγίου Όρους. Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να προσκυνήσουν τα ιερά λείψανα του Οσίου Εφραίμ του Σύρου στην ομώνυμη Ιερά Μονή στην Κατερίνη, του Αγίου Αρσενίου του Καπαδόκη και τον τάφο του Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου στην Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου στη Σουρωτή και λείψανα Αγίων από την Ιερά Μονή Ξενοφόντος Αγίου Όρους κατά τη διάρκεια του περίπλου. Θα επισκεφθούν επίσης τον ναό, την κρύπτη και τον τόπο μαρτυρίου του Αγίου Δημητρίου, πολιούχου της Θεσσαλονίκης, και θα προσκυνήσουν λείψανά του. Ένα μοναδικό τριήμερο με επισκέψεις στην Κατερίνη, τη Σουρωτή και τη Θεσσαλονίκη που συνδυάζει και περίπλου του Αγίου Όρους. 3 με 5 Ιουλίου με τη φροντίδα της Πειραϊκής Εκκλησίας. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής 210-4118-602 και 210-4118-640.
2: Αφιέρωμα στον Απόστολο Παύλο. Η ζωή του πρώην διώκτη των χριστιανών και ιδρυτή της Ελλαδικής Εκκλησίας. Την επόμενη Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
8: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Αγαπητοί ακροατές, θα ακούσουμε τον παρακλητικό κανόνα στην Παναγία την Παντάνασα. Η θαυματουργή εικόνα Παναγία Παντάνασα βρίσκεται στην Ιερά Μονή Βατοπεδίου Αγίου Όρους, σε μια καταπράσινη περιοχή δίπλα στη θάλασσα, στη βορειοανατολική πλευρά της Αθωνικής Χερσονήσου. Πρόκειται για εικόνα του 17ου αιώνα, που ως το 1990 βρισκόταν στη Νέα Σκήτη, στη δυτική πλευρά του Άθο, όμως μετά τη μετατροπή της μονής σε κοινόβιο, ο γέροντας Ιωσήφ την έφερε εδώ και οι πατέρες την τοποθέτησαν στο αριστερό προσκυνητάρι του Καθολικού. Σύμφωνα με το ιστορικό της, μία μέρα ένας νέος από την Κύπρο μπήκε στο ναό να προσκυνήσει την εικόνα. Ο γέροντας Ιωσήφ ο Βατοπεδινός είδε την εικόνα να αστράφτει και μία αόρατη δύναμη έριξε το νεαρό κάτω. Μόλις συνήλθε, εξομολογήθηκε με δάκρυα στους πατέρες ότι ζούσε με απιστία, καταφρονώντας τις εντολές του Θεού και επιδιδόταν στη μαγεία. Έτσι, η θαυματουργική επέμβαση της Θεοτόκου υπό τις εικόνες της Παντάνασσας έπεισε το νεαρό να αλλάξει ζωή. Η εικόνα αυτή έχει επίσης τη χάρη να θεραπεύει την ασθένεια του καρκίνου. Πολλές περιπτώσεις είναι καταγεγραμμένες με καρκινοπαθείς που έχουν θεραπευθεί μετά την ανάγνωση του παρακλητικού κανόνα. Ακόμα και στη Ρωσία, που έχουν σταλεί δύο αντιγραφά της, έχουν σημειωθεί πολλά θαύματα. Τον παρακλητικό κανόνα στην Παναγία Παντάνασσα ψάλουν βατοπεδίες.

Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσόν μου εν τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά το δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιον σου παζών, ότι κατεδίωξον ο εχθρός την ψυχήν μου, εταπείνωσεν εις γην τη ζωή μου, εκαθισέμεν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και εκηδίασεν επ' εμέ το πνεύμα μου, εν εμιεταράχθη η καρδία μου, εμνήσθην ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν βάση της έργης σου, εν ποιήμαση των χειρός σου εμελέτων, διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη ανιδρώσει, ταχύς άκουσον μου Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψεις το πρόσωπό σου απ' εμού, και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί του ελαιός σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισον μη Κύριε οδόν αν υπορεύσομαι, ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε προσέ κατέφυγον. Δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου του αγαθών οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένε και εν το όνοματό σου Κύριε ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις, εκθλίψεως την ψυχή μου, και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου, και απολύς πάντα στους θλίβοντας την ψυχή μου, ότι

Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελαιός σου και κατά το πλήθος των νυχτηρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλείον πλήνον με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισόν με, ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιον μου εστίδια παντός. Σι μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιον σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνεσθέσαι. Ιδού γαρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκίσησέ με η μήτυρ μου. Ιδού γαρ αλήθειαν η γάπη σας, τα άδειλα και τα κρίθια της σοφίας σου εδήλωσάς μη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτιείς με αγαλίασιν και εφροσύνην, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το προσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν χτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέρεις απ' εμού. Απόδος μη την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύματι γεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανώμου στα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσήν σου, ότι ή θέλησας θυσίαν εδώ καν, ολοκαυτώματα ουκευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ, τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσους είναι επί το θυσιαστήριο σου Μόσχους.

υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των ευλαβών προσκυνητών της Αγίας,

ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, των ευλαβών προσκυνητών της Αγίας Μονής Ταύτης, των δωρητών, αφιερωτών και συνδρομητών,

Πρεσβείες της Πανακράντου, Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και Αη Παρθένου Μαρίας, χάριτι και σκέπτης τιμίας και Παναγκυράτου αυτής Αγίας Ζώνης, δυνάμει τιμίου και ζώπιου σταυρού, προστασίες των τιμίων εμπουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, ηγεσίες του τιμίου

Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ελάσθητι τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών ένε και εν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου. Ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τους οφειλέτες ημών. Και μη εισενέγγιση ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

0: Δόξα σε Θεός ημών, δόξα σε.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αι και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, ευλόγησον.
0: Χριστός αληθινός Θεός ημών, δες πρεσβείας εις Παναχράντου, δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Ευαρθένου Μαρίας, χάρτη και σκέπη της τιμίας και Παναγκράτου αυτής Αγίας Ζώνης, ηγεσίες του τιμίου ενδόξου, προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων Θεοστέπτων Βασιλέων και εις Αποστόλων Κωνσταντίνου και Ελένης, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών και κτητόρων της Αγίας Μονής Ταύτης, Νικολάου Αθανασίου και Αντωνίου, και των Οσίων Πατέρων ημών Ευδοκίμου Μαξίμου και Ιωακήμ των Οφανών και Θαυματουργών και πάνω των ενασκήσει για αθλήσει διαλαμψάντων, εν τη Αγία Μονή Ταύτη και εν το Αγίον ημώρι τούτο. Των Αγίων και Δικαίων Θεοπατέρων Ιωακήμ και Άννης και πάνω των Αγίων, ελεήσει και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος.

0: Ακούσαμε τον παρακλητικό κανόνα στην Παναγία την Παντάνασα. Έψαλαν οι πατέρες της Ιεράς Μονής Βατοπεδίου Αγίου Όρους.
1: Μοριοδότηση ΑΣΕΠ. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα. Πτυχίο ηλεκτρονικού υπολογιστή σε 3 ημέρες. 4 μόρια για το ΑΣΕΠ. Πληροφορική και για μαθητές γυμνασίου. Πτυχίο αγγλικών σε 30 ώρες. Έκδοση πιστοποίησης αγγλικών σε 10 ημέρες. Πληρώνουμε τα εξέταστρα αφού πετύχουμε. 7 μόρια για ΑΣΕΠ. Πτυχίο ιταλικών σε 120 ώρες. Απόκτησε πλεονέκτημα στην εργασία σου με 7 επιπλέον μόρια από τη γνώση της ιταλικής γλώσσας. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα και για τη μοριοδότηση ΑΣΕΠ. Περιστέρι Εγάλεο Χαϊδάρι. Τηλέφωνο 210-5909-095 και papadea.gr.
2: Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. Για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4634-113. Για το δημοτικό σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4610-915. 3 με 5 Ιουλίου, προσκυνηματική εκδρομή στη Θεσσαλονίκη και περίπλους Αγίου Όρους. Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να προσκυνήσουν τα Ιερά Λείψανα του Οσίου Εφραίμ του Σύρου στην ομώνυμη Ιερά Μονή στην Κατερίνη, του Αγίου Αρσενίου του Καπαδόκη και τον τάφο του Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου στην Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου στη Σουρωτή και Λείψανα Αγίων από την Ιερά Μονή Ξενοφόντος Αγίου Όρους κατά τη διάρκεια του περίπλου. Θα επισκεφθούν επίσης τον ναό, την κρύπτη και τον τόπο μαρτυρίου του Αγίου Δημητρίου, πολιούχου της Θεσσαλονίκης και θα προσκυνήσουν λείψανά του. Ένα μοναδικό τριήμερο με επισκέψεις στην Κατερίνη, τη Σουρωτή και τη Θεσσαλονίκη που συνδυάζει και περίπλου του Αγίου Όρους. 3 με 5 Ιουλίου με τη φροντίδα της Πειραϊκής Εκκλησίας. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής 210-4118-602 και 210-4118-640.
3: Αφιέρωμα στον Απόστολο Παύλο. Η ζωή του πρώην διώκτη των χριστιανών και ιδρυτή της Ελλαδικής Εκκλησίας. Την επόμενη Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
4: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Ο Άγιος Σάββας ο Νέος, ο Ενκαλύμνο. Του θεολόγου Βασιλείου Παπανικολάου. Διαβάζει η Ιωάννα Κορομπίλη.
1: Η θεσπεσία και φωτοφόρος αυτή του Παναγίου Πνεύματος Λιχνία, ο μακαριότατος και θεοφιλέστατος πατήρ ημών Σάββας ο Νέος της ευσεβούς νήσου Καλύμνου, γενόμενος πρόθυμος προστάτης και οδηγός, εγεννήθη το σωτήριον έτος 1862 εν Ηρακλίτσα. Αναφέρεται και η Γάνου και χώρα της περιφερίας Αυδήμ της Ανατολικής Θράκης. Υπό πτωχών και απλών γονέων του Κωνσταντίνου, ο οποίος ίσκει το επάγγελμα του Μικροπολιτού και της Σμαραγδής. Δια της χάριτος του Παναγίου Βαπτίσματος έλαβε το χαριέστατον όνομα Βασίλειος, σύμβολον και βεβαίωσης της εναρέτου ζωής του, καθώς ονέμελε να βασιλεύσει επί του εαυτού του και να αναδειχθεί κύριος του πεπτοκότος ανθρώπου, αληθής δε αυτοκράτορ της ακλινούς κατά Χριστόν βιωτής του. Και πριν ακόμη διδαχθεί τα εγκύκλια μαθήματα, είχε κατά τρόπον βιωματικών διδαχθεί τα αιώνια και αναφέρετα μαθήματα της πίστεως και ευσεβίας, και βιαστικώς ετρέπετο μετέρωτος θείου και ιερού προς την αληθή φιλοσοφία, την έμπρακτον διδασκαλία, την χαριεστάτη αγγελοειδή μοναστική πολιτεία, της οποίας ετύχανε ζηλωτής και ένθερμος εραστής. Η άσκηση των Αγίων και η επιθυμία αυτών, όπως ευαρεστήσουν εις τον Θεόν, εκείνουν την λεπτήν και ευαίσθητον καρδίαν του, προς μίμησιν τις θεαρές του ασκήσεώς των, διό και επεθύμει το συντομότερον να αναμειχθεί με τη χωρία των εξόχων αυτών ανδρών ως συνοδοιπόρος και συνασκητής των. Υπό το κράτος της τιάφτης εντόνου βιωματικής καταστάσεως, εδιδάχθη τα εγκύκλια μαθήματα, φυλά τον εαυτόν από παντός μολυσμού ως φίλος της καθαρότητος. Και όταν μετά ταύτα, προβληματιζόμενος ο πατήρ του δια την σταδιοδρομία του, εσκέπτετο ότι ή το αδύνατο να συνεχίσει τη μόρφωσή του, είτε διότι δεν είχε τη δύναμη να τον μορφώσει παρετέρω, είτε διότι ο ίδιος ο Βασίλειος δεν είχε διάθεση τι αυτής μορφώσεως, απεφάσισε να τον ανοίξει μικρόν κατάστημα και δεν είναι δύνατο να συλλάβει τας δεσμεύσεις και τους περιορισμούς στους οποίους έριπτε των μικρών ιών του, φλεγόμενον πάντοτε από την ζωηράν επιθυμίαν μιας τελειωτέρα ζωής, της οποίας δεν είναι πάντοτε άξιος ο κόσμος. Ο Βασίλειος ήγε τώρα το 12ο έτος της ηλικίας του και διεπίστωνε καθημερινώς ότι το επάγγελμα το οποίο ίσκει δεν ήτο εις τα μέτρα του, δεν ήτο της φύσεώς του. Εκείνος ήθελε να ασκήσει το επάγγελμα της περισυλλογής και όχι της διαχύσεως, της θεραπείας των νοερών θείων αγαθών και όχι της παχυλής ύλης μετά της οποίας συνεφύρετο. Έζησε συνεπώς εις των ασφυκτικών κλειών του περιορισμού του πνεύματος και έβλεπε ως ημέρε να ανατρέπονται ή να αναβάλλονται αιωραίες σκέψεις και σταθερέ πλέον αποφάσεις του. Τούτο δεν ήταν δυνατόν να διαιωνίζεται, όχι. Έπρεπε να θράψει τα δεσμά, να κόψει τον δεσμό και να χωρίσει στο πέλαγος της χάριτος του Θεού. Ήθελε να ζήσει δια των Χριστών και μόνο. Μέσα του συνεκρούοντο ισχυρέ δυνάμεις. Η δύναμη της πεζότητος με δέλεαρ την θεραπεία των γονέων, όταν μάλιστα σκεφτεί κανείς ότι ήταν ο μοναχογιός και η μητέρα του μαθούσα τους πόθους του, εβεβαίωνε ότι «αν το κάνεις αυτό θα αποθάνω». Ο ισχυρός ούτως, δηλαδή συναισθηματικός δεσμός αφενός και η θεραπεία των υψηλών στόχων του αφετέρου. Και αποτελεί τούτο ενδεικτικόν της ποιότητος και οντότητος του βασιλείου, ώστις εις την απαλήν ηλικία των 12 ετών αντιμετωπίζει τον μέγα τούτων προβληματισμών. Η έλξη όμως του Θεού είναι ισχυρά. ισχυρά επίσης και οι κλήσεις του. Η ένωση των δύο τούτων δυνάμεων απετέλεσαν την συνισταμένη της φυγής του. Το «φύγε και σώζου» εκυριάρχησε και ούτω μίαν ημέραν, ημέραν ιστορικήν, ημέραν λαμπράν, ημέρα φωταυγή και ζωηφόρο, έριψε τον Κύβον. Έλαβε πλέον αμετάκλητον την απόφαση να φύγει. Προτίμησε την σωτήριον έξοδον της ζωής. Έβαλε το κλειδί του καταστήματος κάτω από μία πέτρα, διότι είχε εκτιμήσει δε όντως την προς αυτόν αγάπη και στοργή των γονέων του, η οποία είτε εξ ενστίκτου είτε εκ της εμπειρίας του πονηρού γιγαντιούνται εις τα στιάφτας περιπτώσεις και καθίστανται πλέον παθολογικέ, αποτελούσε ως εκ τούτου ισχυρών φραγμών και εμπόδιων εις την πραγμάτωση των ιερών σκοπών και πόθων. Λέγομεν δε να εκδημήσει, διότι έκτοτε δεν θα υπάρχει. Θα αποθάνει δια τον κόσμο. Θα αρνηθεί τον εαυτό του κατά το ρήμα του Κυρίου απαρνησάς τον εαυτόν και θα υψώσει με συνέπεια τη σταυρική ομολογία του Κυρίου με τελεία υπόταξή του εις τους μοναχικούς κανόνες της αγγελοειδούς ζωής. Ως έλαφος τώρα κατευθύνεται προς το ευώδες περιβόλιον της Παντανάσης εις των Άγιων και μυρωμένων από αναστεναγμούς δάκρυα, υδρότα και προσευχάς όρος και θα εγκαταβιώσει εις την ιερά σκήτη της Αγίας Άνης, της χαριτωμένης Θεοδωρήτου Μητρός της κυρίας Θεοτόκου. Ήδη ζει τώρα τους πρώτους καρπούς των ιερών πόθων του. Ζει με φιλότιμον προθυμίαν την ζωή της ζωής του και με ιδιάζουσα προσοχή ως καλός και φρόνιμος και εγκρατής πολιτεύεται τα άνω φρονών, τα άνω επιζητών με επίγνωση πάντοτε του κινδύνου να ξεστρατήσει. Γνωρίζει όμως ότι η οδός η απάγουσα εις την Άνω Ιερουσαλήμ βάλεται συνεχώς καταιγιστικός υπό του μισοκάλου και μισανθρώπου δράκαντος, παρά ταύτα κάποτε εμπίπτει στην παγίδα του πονηρού. Κατά προτροπήν άλλων συνασκητών του, πειράται να δοκιμάσει ρεβήθια άνευ της ευλογίας του γέροντός του. Τούτο γίνεται φυσικά χωρίς να το προσέξει όλος αυθορμήτως. Και ενώ ετοιμάζεται να δοκιμάσει των ξηρών τούτων καρπών, βλέπει έφνης αντίκριτου των μισόκαλων να το λέγει περιχαρής. «Σάβα σε κατάφερα. Αυτό δεν θα το λησμονήσει ποτέ». Τώρα σπέβδει στο γέροντά του και εξομολογείται την πράξη. Εις όλη δε τη ζωή του θα ενθυμείται το γεγονός τούτο και θα λαμβάνει αφορμή να διδάσκει το βλαβερό και επιζήμιον της λαθροφαγίας. Εις την σκήτην της Αγίας Άνης θα δεχθεί το βάρος της μοναστικής δοκιμασίας επί 12 έτη. Θα ασκηθεί στο έργο της αγιογραφίας και της βυζαντινής μουσικής και με προσευχή θα λάβει την απόφαση να αναχωρήσει. Ήθελε να διακόψει προς στιγμήν την εκ της φυγής του δοκιμασία των ή όπερ και το βασικότερον τός εις πολλούς πατέρας του αγιονίμου τόπου παρατηρούμενο. Ήθελε να προσκυνήσει τους αγίους τόπους και να ασκητεύσει πλέον εις τα βιωματικά χώματα της Παλαιστίνης. Το λεγόμενο υπό του πατρός Ανθίμου Ζαφυροπούλου Αγιανανίτου ότι εις εκ των αδελφών της Συνοδείας μεταβάσεις Ιεροσόλυμα εζήτη διεπιστολής να διαθέσουν το κελίτον και να μεταβούν και εκείνοι εις Ιεροσόλυμα. Τούτο δεν εγένετο αποδεκτόν, πλην όμως εστάλει εις τα Ιεροσόλυμα ο πατήρ Σάβας με σκοπό να επαναφέρει των αδελφών ένθα και παρέμεινε. Πάντως φεύγει από την Αγία Άννα και μεταβαίνον εις τα Ιεροσόλυμα διέρχεται εκ της γενέτηράς του. Φαίνεται τώρα άγνωστος. Έχει αλλάξει. Πώς? Τα χρόνια που πέρασαν. Η μεταβαλωμένη ηλικία, το σχήμα, όλα αυτά φέρνουν εις δύσκολο θέση τους ειδικούς του. Τον γνωρίζουν όμως από κάποιο σημάδι που είχε στο μέτωπο. Θέλουν να τον κρατήσουν. Αυτός όμως είναι αποδημητικόν πουλί. Απλώς διήλθε δια να φύγει. Έφυγε μικρός και τώρα με τόσα έξοχα και ιερά βιώματα είναι δυνατόν να σταθμεύσει επί μακρόν. Ο πειρασμός θερμαίνεται και πάλι, πάλι εμπόδια από τη μητέρα του. Φεύγει όμως ο Ακτίμων με τη συνδρομή πλουσίου ανδρογίνου επιθυμούντων να προσκυνήσουν τους αγίους τόπους. Τώρα κατευθύνεται προς την Αγία Πόλη Ιερουσαλήμ, ένας κόσμος εξόχων και ισχυρών βιωμάτων από την εκτενή και άπειρο συγκατάβαση του Αγίου Θεού, να ενανθρωπίσει δηλαδή δια την σωτηρία του πλάσματός του, αναμοχλεύεται και πειρούται και συγκινήσεις προκαλεί και αυξάνει και τροπάς θείας και αλλοιώσεις και εξάρσεις, δημιουργεί εις την περιταθία ευαίσθητο ψυχή του Αγίου, έωσου αφυκνείται περί το 1887 εις τα Ιεροσόλυμα. Τον καταλαμβάνει δέος, καθώς εισέρχεται να προσκυνήσει ευλαβώς των Πανάγιων τάφων, όπου ο θάνατος και η Ανάσταση έσμιξαν για να αφαιρεθεί του θανάτου το Ιωβόλον δείγμα. Αισθάνεται απολαυστικό στη μυρωμένη και αγιασμένη άβρα της θεοβαβής του χώρας και τρέπεται εν συνεχεία προς την ευώδη έρημον εν γνώση του, ότι μεταβαίνει αποφασιστικός προς στίβων ατρίων πνευματικών αγώνων. Εισέρχεται εις την παρά τον Ιορδάνη ποταμό ιστορική μονή του Χοντζεβά, σεμνηνωμένη προς τιμήν του Αγίου Γεωργίου και γίνεται αδελφός αυτής. Εις τη μονή, μετά τριετή ενάρετο και οσιακό βίο, κήρυται το 1890 μοναχός υπό του καθηγουμένου αυτής Καλινίκου, έλκοντος την καταγωγήν εξ αλατσάτων της Μικράς Ασίας. Με την συνεχώς σημειωμένη πνευματική πρόοδό του αισθάνεται ότι εκτίθεται εις την παρατήρηση των συνασκητών του και επιθυμεί να καλύψει την παρά τη θέλησή του έκδηλον πνευματικήν του πρόοδον με μία λύση, τη φυγή. Έτσι, το 1894 αποστέλλεται παρά του καθηγουμένου Καλινίκου προς τον ποτέ συνασκητήν του, εφησυχάζοντα τότε εν τη ιερά σκήτη της Αγίας Άνης εν Αγίου Όρη, Αρχιμανδρίτη κύριο Άνθιμο, ή να υπό την καθοδήγηση εκείνου ασκηθεί προφανώς περισσότερο εις την αγιογραφία. Μετά τριετία επανέρχεται το 1897 και το 1902 προχειρίζεται εις διάκονον και το επόμενο έτος εις πρεσβύτερον υπό του Αρχιεπισκόπου Διοκεσαρίας Νικοδήμου. Το 1906 διατελεί επί ένα έτος εφημέριος της Θεολογικής Σχολής του Τιμίου Σταυρού, όπου γνωρίζεται μετά του Χρυσοστόμου Παπαδοπούλου, του μετέπειτα καθηγητού του Πανεπιστημίου και Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος. Ο Χρυσόστομος Παπαδόπουλος ως Αρχιεπίσκοπος Αθηνών, αποφαινόμενος περί του Αγίου Σάβα, πριν ακόμη κοιμηθεί και αναγνωριστεί η αγιώτης του, έλεγε εις φίλων του εις τον Καλύμνιον Γεράσιμον Ζερβών: «Να ξέρεις, Γεράσιμε, ότι ο πατήρ Σάβας είναι άγιος άνθρωπος». Το 1907 επανέρχεται εν τη ιερά σκήτη της Αγίας Άνης εν Χοντζεβά και ασχολείται παραλλήλως προς την έντονο πνευματική και ησυχαστική ενάσκηση με το ευλογημένο εργόχειρο της αγιογραφίας μέχρι το 1916, οπότε έρχεται πλέον οριστικός εις την Ελλάδα. Έτσι επισφραγίζει μίαν ωραίαν οσιακήν και τα μάλιστα ασκητική ζωή πλήρη πνευματικών αναβάσεων και καρπών πνευματικών. Η τελεία ασκητική του βιωτή θα τον αναβιβάσει εις μεγάλα ύψη πνευματικής ωριμότητος και θα τον καταστήσει έμπειρον μαχητήν. Βρισκόμενος εντός της εκχώματος σπηλιάς του, η δύνατο ίσως να απολαμβάνει την ωραία κήτη του υγειασμένου Ιορδάνου ποταμού, να ενθυμείται το αυστηρό κήρυγμα του μεγάλου προφήτου, τα πρώτα σκυρτήματα της Παναγίας επιγής πορείας του Θεανθρώπου κατά μήκος του αυτού ποταμού, καθώς πλήθη κόσμου συνέρεων προς αυτόν, μάλλον ή προς τον Ιωάννην, την Θεοδόρη των ευλογίαν του εν το ιδίο ποταμό επιφανέντος Αγίου Τριαδικού Θεού και στην αδιάκοπο κίνηση όλων αυτών θα απεροφάτω από την πυρήκαυστον αναπόληση των ευκλεών εκείνων ημερών και θα λησμονούσε και την ιδίαν του ύπαρξη. Η τροφή του ή το τροφή πτηνών. Μια κουταλιά βρεγμένο σιτάρι την ημέρα και νερό από τον ποταμό. Η αλληλεία των ηχθείων επετρέπεται πλην ουδείς των συνασκητών πατέρων εδοκίμαζε το ευλογημένον προϊόν του Ιορδάνου. Στην απέραντο εκείνη έκταση του Ιορδάνου περισσότερη από 500 σπηλιέ εδέχοντο να φιλοξενήσωση τους πνευματικούς αυτούς αετιδής της χάριτος και αυτοί αποτελούν τους βοβούς και αφώνους μάρτυρας των εξόχων αρετών των. Αυτοί ήκουσαν τους πόνους της ψυχής και τας εκδηλώσεις των θείων εξάρσεων. Είδον τους δακρυφρέκτους οφθαλμούς των να υψούνται με δέος, με κατάνοιξη και προπαντός με ελπίδα και πίστη προς τον Θεό και ήκουσαν ύμνους γλυκής και λόγους παρακλήσεως. Και είδον τας προσωπικάς μετά του αοράτου εχθρού επαναλαμβανωμένας μάχας και δέχθησαν το άρωμα και την ευωδία του Θεού. Όμως τώρα φεύγει. Φεύγει ασφαλώς παρά τη θέλησή του, διότι η κατάσταση είναι αμπερίστατος. Οι Άραβες τους ληστεύουν και απειλούν την ζωή των. Δια μία εισέτη φορά το αραβικό στοιχείο πολεμεί τον ευλογημένο ερημικό βίο. Ευρισκόμενος τώρα στην Ελλάδα, αναζητεί νέα γη ασκήσεως. Το 1916 φαίνεται ότι μετέβη στην Ιερά Νήσο την Πάτμο, όπου ανιστόρησε εν το καθολικό της μονής και δύο εικόνες. Έμεινε εκεί 2 έτη. Κατόπιν πρέπει να μετέβει πάλι στο Άγιον Όρος, τρίτη τώρα μετάβασης στον Αγιώνυμο τόπο, από όπου μετά κατέρχεται στην Αθήνα για να προμηθευτεί χρώματα και υλικά για την αγιογραφία. Κατά το διάστημα αυτό και μέχρι τις μεταβάσεώς του εισέγιναν, φαίνεται ότι μετέβει εις Ξερονήσιον, Παραμπόλα και εις Ίδραν, όπως λέει η αφήγηση του κυρίου Ζαχαρίου Πέρου. Στην Αθήνα συναντά υποτακτικόν του Αγίου Νεκταρίου, ο οποίος τον πληροφορεί ότι τον αναζητεί ο Άγιος Πενταπόλεος. Εκ τούτου συνάγεται ότι οι δύο Άγιοι είχαν προηγουμένη γνωριμία. Εντεύθεν μεταβαίνει εις Αίγινα, όπου διακονεί τον Άγιο Νεκτάριο μέχρι της μακαρίας κοιμήσεώς του. Εκ του εγγράφου της Ιεράς Μονής της Αγίας Τριάδος, ιδρυθήσει το 1904 υπό του Αγίου Νεκταρίου, πιστοποιείται ότι παρέμεινε επί 6 έτη διδάξα στην αγιογραφία και την εκκλησιαστική μουσική, καθώς το έγγραφον αυτό αναγράφει την ημερομηνία 29 Σεπτεμβρίου 1925, συνάγεται ότι εκεί μετέβη περί το 1929. Η μετά του Αγίου Νεκταρίου πάντως συγκαταβίωσής του συνέβαλε μεγάλος στην περαιτέρω πνευματική πρόοδο του Αγίου, καθώς με διαιτέρας χαράς αναφέρει τον σύνδεσμο τούτο. Εγνώρισε την αξιάγαστον και αυστηράν άσκηση του Αγίου Νεκταρίου, τους πολέμους και τα σκευωρίας των μικρών ανθρώπων, την αναμφισβήτητον αρετήν του, την παροιμιώδη ταπείνωσήν του, την απλότητα και απαλότητα του χαρακτήρος του, τας μεγάλας πνευματικάς αναβάσης, και ήκουσε τας προσπάντας πατρικά συμβουλάς και παρενέσεις του. Είδε τέλος την θεία κοιμησήν του, η οποία εβεβαίωσε την προς αυτόν ευαρέσκιαν του Αγίου Θεού με τα έκδηλα σημεία του Αγίου Μύρου και της ευωδίας και της επιδαψιλευθύσης θαυματουργικής χάριτος. Έζησε με ιερά συγκίνηση το πρώτο θαύμα του Αγίου Νεκταρίου, όταν μετά την κοίμησή του είδε να κλείνει ο Άγιος την κεφαλήν του προκειμένου να το φορέσει το πετραχύλιόν του και να επανέρχεται στη φυσική της κατάσταση. Κατά το διάστημα της συνασκήσεώς των αντίλαξαν βεβαίως πολλά. Είπων περί του αοράτου πολέμου και ως έμπειροι του νοερού πολέμου υπέδειξαν τρόπους και μεθόδους της αντιμετωπίσεώς του. Τώρα, με την κοίμηση του Αγίου Νεκταρίου, διακόπτεται η μορφή αυτή της ζωής, όχι βεβαίως τελείως. Κατά τας πρώτας ημέρας και ενώ εαδελφέ της Οσιακής Μονής της Αγίας Τριάδος διετέλουν υπό το κράτος βαθυτά της λύπης, ο πατήρ Σάβας συνέχιζε την μετά του Αγίου Νεκταρίου επικοινωνία του. Πώς? Επί 3 συνεχής νύχτας εαδελφέ οίκουον συνομιλίας επί του τάφου. Όταν ποτέ μετέβησαν εις το κελίον του πατρός Σάβα για να ζητήσουν την εξήγησή του, δεν τον ήβρον εκεί. Πλησιάσασε τότε προς τον τάφον, είδον τον Άγιον Σάβα παρά τον τάφον συνομιλούντα με τον Άγιον Νεκτάριο. Η ζωή έμπαινε έκτοτε ομαλώσει στην Ιερά Μονή, ότε ο πατήρ Σάβας εζήτησε από την ηγουμένη να μην τον ενοχλήσουν επί 40 ημέρας, κατά τα οποίας θα ευρίσκεται έγκλειστος εις το κελίον του. Κατά την 40η ημέραν, ίνιξε την θύραν και εξήλθε κρατών εικόνα του Αγίου Νεκταρίου, την οποία και ενεχείρισε εις την ηγουμένη με την εντολή να την τοποθετήσει επί του προσκυνηματηρίου προς προσκύνηση υπό των πιστών. Η ηγουμένη ευνηδιαστήσα είπε ότι δεν είναι δυνατόν να γίνει αυτό, διότι ο Άγιος δεν είχε ακόμη αναγνωριστεί υπό της Εκκλησίας και ότι αυτή η ενέργειά της πιθανόν να έθετε εις διωγμόν την Μονήν. Τότε ο Άγιος Σάββας της είπε επιτακτικώς: «Οφείλεις να κάμεις υπακοήν, να πάρεις την εικόνα, να την βάλεις στο προσκυνητάρι και τα σβουλάς του Θεού να μην τα περιεργάζεστε». Αυτό το είπε διότι εγνώριζε την καθαρότητα του Αγίου και πέραν αυτού είχε πληροφορία. Αυτή ήταν η πρώτη εικόν του Αγίου Νεκταρίου, φιλοτεχνηθήσα υπό Αγιογράφου Αγίου. Στην Αίγινα συνέβη και τούτο. Νεαρά μοναχή ακούσασα εις το όνομα Νεκταρία, προς επάθη εν ιερό πόθο διατελούσα, να είδη το πρόσωπο του Αγίου Νεκταρίου, ορίτουσα το αφράτον χώμα του τάφου. Η ενέργεια αυτή υποπέσασα εις την αντίληψη των αδελφών, κατέστη θέμα εντόνων παρατηρήσεων εκ μέρους της ηγουμένης, η οποία εν συνεχεία την οδήγησε εις τον πατέρα Σάββα. Ο πατήρ Σάββας, αφού την επέπληξε δρυμύτατα, χαρακτηρίσα στην πράξη ως την βορυχίαν, επέβαλε αυτή κανόνα αποχής εκ του μυστηρίου της Θείας Ευχαριστίας μέχρι την Μεγάλη Πέμπτη. Η νεαρά μοναχή κλαίουσα εζήτη συγχώρηση, λέγουσα ότι δεν εγνώριζε το εφάμαρτον της πράξεως. Μόλις απεμακρύνθησαν εκ του κελίου του, αδελφέ, εμφανίζεται ο Άγιος Νεκτάριος, ο οποίος το λέγει γελαστός. «Γέροντα, συγχώρησέ τη, είναι μικρή, δεν το ξέρε, δεν ήξερε από αμαρτία αυτή, δεν ήξερε, και κοινώνησέ τη Μεγάλη Πέμπτη, πρώτης Μεγάλης Πέμπτης κοινώνησέ τη, ήκουσες γέροντα, φανού επί οικείς, δεν το ήξερε, ήκουσες, σε ευχαριστώ». Εις την Αίγινα δεν δύναται πλέον να παραμείνει, διότι προσέρχεται κόσμος πολλής και ο θόρυβος κουράζει την ησυχαστική διάθεσή του. Φεύγει πάλι και έρχεται εις τας Αθήνας περί το 1926. Οπότε τον συναντά ο κύριος Γεράσιμος Ζερβός, ο οποίος θα τον πείσει να μεταβεί εις την Κάλυμνο. Ο κύριος Γεράσιμος Ζερβός περί του πατρός Σάββα πληροφορείται από τον πατέρα Αντίπα της Ιεράς Μονής της Πάτμου. Αργότερον θα βεβαιώσει την αγιότητά του και ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών κύριος Χρυσόστομος Παπαδόπουλος. Έτσι, εις τας πρώτας γνώμας πρέπει να προστεθεί και η βαρύνουσα περί του Αγίου Γνώμη του Αγίου Νεκταρίου. Το 1926 φιλοξενείται στην εναθήνες οικία του κυρίου Γερασίμου Ζερβού και κατόπιν μεταβαίνει στην Ίσο Κάλυμνο, στην Ιερά Μονή των Αγίων Πάντων. Στην Ιερά Ταύτη Μονή, της οποίας την χάνει και κτήτορ, εγκαταβίωσε ως ιακός επί έτη ο ενάρετος και ασκητικός ιερομόναχος πατήρ Ιερόθεος Κουρούνης. Αυτός ο θεσπέσιος άνδρας, άλλη Αγία και Ιερά Μορφή της Καλύμνου, έριξε τον πρώτον σπόρον της ευσεβίας και προελίανε την οδόν του Αγίου Σάββα. Ούτως ο μακάριος είχεν εκδήλουστας δωρεάς του Αγίου Θεού και είχεν ένεκα της καθαράς ζωής και πολιτείας του διορατικόν χάρισμα. Πριν κλείσει τους οφθαλμούς του έλεγε παρηγορών τα στλιμμένας μοναχάς ότι θα έλθει με το λίγον ανώτερός του και άφηνε το βλέμμα του να πλανάται προς την Ίσο Κό, ως αν να ήθελε να συλλάβει μορφήν ήδη ερχομένην. και η Μακαρία γερόντισα Θέκλα είδε όνειρον, καθώ ο πατήρ Ιερόθεος έλαβε τον πατέρα Σάβα, τον οδήγησε προς το επάνω μέρος, όπου τότε η βραχώδης και άγωνος περιοχή, τώρα δε τα ίδια κελία του Αγίου Σάβα, και του είπε «Να, εδώ θα κτίσεις. Ακούς, γέροντά μου, εδώ θα κτίσεις». Πραγματικά, μετά από λίγο, αφυκνείται ο πατήρ Σάβας εις την Ίσο και κατευθύνεται προς την Ιερά Μονή των Αγίων Πάντων. Έτσι, η Κάλυμνος προσθέτει εις την ευσεβή χωρία των εναρέτων τότε ιερέων της και την ολβίαν μορφήν του πατρός Σάβα. Από την αρχή όμως αρχίζει ο προβληματισμός. Ο πατήρ Σάβας είναι ησυχαστική μορφή. Θέλει ησυχία, ο θόρυβος τον ενοχλεί, τον αποσπά από την περισυλλογή και τα σιεράς μεταστάσεις του. Κινείται κατά παράκλησιν και προς ίδιων προβληματισμών προς την Ιερά Μονή της Αγίας Εκατερίνης, προς το Βουβάλιο Νοσοκομείο, προς τον Άγιο Νικόλαο εν Χαλή, αλλά πουθενά ευρίσκει την ποθητή ησυχία, πράγμα το οποίο τον οθεί εις την τολμηρά απόφαση να φύγει. Μετά δεκαπενθήμερον επιστρέφει δια να βεβαιώσει εις τας θριαμβευτικάς δηλώσεις της Οσίας Θέκλας ότι είναι θέλημα Θεού να ζήσει και να επισφραγίσει την ζωή του εκεί. Έτσι κτίζει με τη βοήθεια του κυρίου Γερασίμου Ζερβού τα επάνω κελία και αρχίζει εκεί μια έντονον πνευματική ζωή. Αγιογραφεί, τελεί τα θεία μυστήρια και τα σιεράς ακολουθίας, εξομολογεί, διδάσκει δια του στόματος και δια του παραδείγματός του και βοηθεί χείρας, ορφανά και πτωχούς. Εκείνη την περίοδο η Ίσος Κάλυμνος διετέλει υπό το κράτος της επαράτου ιταλικής κατοχής και η δοκιμασία είναι μεγάλη, καθώς οι Καλύμνοι έχουν ακλόνητον το ορθόδοξον και ελληνικόν φρόνημα και αντιδρούν με τα πάσης θυσίας κατά της ιταλικής σκοπιμότητος. Θα διέλθει το στάδιο των 22 περίπου ετών με ταπείνωση, άσκηση, προσφορά, ώστε το αγγελικό παράδειγμά του να το ενθυμούνται με τα δακρύων και συγκινήσεως οι γνωρίσοντες αυτών. Πάντοτε θα επικαλούνται με τα πίστεως την χάριν του εις τας ποικίλους του βίου δοκιμασίας.
0: Ο Άγιος Σάββας ο Νέος, ο Εν Καλύμνο. Του θεολόγου Βασιλείου Παπανικολάου.
1: Ο μακάριος πατήρ Σάββας όταν εξομολογούσε δεν εφίδε το κόπου και μόχθου. Έτρεχε πρόθυμος δια να τον συνδράμει ή το επιοικής και εύσπλαχνος εις τας αμαρτίας των άλλων δεν εινήχεται όμως την βλασφημίαν και την κατάκρισιν. Αυτά τα δύο πολύ τον ετάρατον. Βλασφημής έλεγε, βλασφημής, να δαγκώνεις τη γλώσσα σου. Η μεγάλη αυτή αμαρτία κατά του Αγίου και προσκυνητού ονόματος του Κυρίου προεκάλλει ισχυρών ερεθισμών ίδιων των καθαρών πνευμάτων τα οποία υμνούν το πανύμνητο όνομα του Ιησού Χριστού. Το γλυκύτατον τούτο όνομα είναι εν το ονόματι Ιησού παν γόνι κάμψη επουρανίων και επιγείων και καταχθονίων. Εμέθησκε την καρδία του Αγίου Σάβα από θείο έρωτα και ουράνιο ευωδία. Επίσης ούτε και την κατάκριση εδέχεται. Κατακρίνεις τον αδελφό σου, έλεγε και έθετε βαρύ επιτίμιο. Αυτά τα δύο μαρτυρούν την λεπτή και ευαίσθητο καρδία του. Και εξομολόγη συνεχώς. Συνήθως όταν είχε προσέλευση πιστών, εξομολόγη μετά τη Θεία Λειτουργία έγκλειστος εις το μικρό κελίον του μέχρι εσπέρας και αργότερον άνευ διακοπής και τροφής. Ήτο ασφαλής και ακριβής οδηγός των ψυχών. Μετέδιδε των ίδιων ιερών φόβων και τα ίδια μεταφυσικά βιώματα. Επίστευεν εις το αγαθόν της σωτηρίας των ψυχών και επόθη να ποδηγετήσει και χειραγωγήσει αυτάς εις την χαράν του Κυρίου, την ανέκφραστον. Πολλές φορές εδάκριζε και μετά πόθου παρεκάλει δια την αλλαγήν. Κατά την Θεία Λειτουργία είχε τελείαν προσήλωσιν εις το συντελούμενον μυστήριον και πολλές φορές συνελειτούργη μετά των Αγίων ή συνομίλη με τους τρεις ιεράρχας και άλλους Αγίους. Εννοείται δε και χωρί αγγέλων το περιέβαλον. Κατά την Θεία Μετάληψην πάλι συνέβη πολλάκις να παρατηρηθεί υπό αδελφών ή και συλλειτουργών του να φουσκώνει το Άγιον Ποτήριον χωρίς όμως να πίπτει η Θεία Ευχαριστία. Ήδη προαιγεύεται του ουρανίου κάλους και συνελειτουργεί με τους λειτουργούς της Θριαμβευούσης Εκκλησίας. Δια κάθε πνευματικό πρόβλημα ελάμβανε άνωθεν την πληροφορία και ούτω

προσωπικός αγών και η εκτενής θερμή προς τον Κύριον των δυνάμεων προσευχή και έριπτε τους μύδρους της θείας ευσπλαχνίας και δικαιοσύνης και εφυγαδεύετο κατησχημένος ο εχθρός. Η συγχώρηση εξάλλου την οποία έδιδε είχε ουράνιον κύρος. Αυτό καταφαίνεται εκ του γεγονότος ότι κάποτε ενώ περί τας νυχτερινάς ώρας σε μελέτα βλέπει ενώπιόν του άλλοτε συν μοναστήν του εν το Αγίο Όρι να το ζητεί παρακλητικό συγχώρηση διότι κάποτε συνέβη και να εξαφανίζεται. Όσο ίδιος ο Άγιος Σάββας ομολόγησε, τον έφερε ενώπιόν του ο Κύριος. Η σκληρά άσκησή του του εχάρισε δύο τεινά, την ευωδία του σώματός του, αλλά και την ασθένεια αυτού. Η ευωδία του απαιτέλει την προειδοποίηση του Θεού περί της καθαρότητος του Αγίου. Το πέρασμά του ή το ευώδες. Κατά την προσευχήν του, επληρού το ναός ή το κελίον του και εξερχομένη η θεία ευωδία επλήρου την πέριξ περιοχήν. Αυτή η ευωδία θα εξέλθηκε από το μνήμα του κατά την εκταφήν του και θα παρέχεται ενίοτε της επικαλουμένης την χάριν του. Ακόμη και τα χονδρά εκ γιδοτριχών κατασκευασμένα ενδύματα του Αγίου Σάββα θα ζητήσουν το ίδιο μερίδιο της ευωδίας και θα αποτελέσουν μαρτυρία της δοθήσης στο Αγίο Χάριτος. Η τροφή του επίσης συνίστατο από το πρόσφορο της Θείας Λειτουργίας, το οποίον δίκην αντιδόρου μετανάματος και ολίγου δενδρολιβάνου θα στηρίζουν επί έτη ολόκληρων ζωήν. Και επειδή ενόμιζε ότι η συνεχής προσφορά του, ο ενδελεχής αγώνας του και ο ύπνος των δύο περίπου ωρών του 24ωρου δεν ήσαν αρκετά να ασκήσουν τον άνθρωπο, ελάμβανε βαρύ σίδηρον και εκτύπα αυτό επί μεγάλων λίθων για να εργαστεί όπως έλεγε και να δικαιολογήσει τον χρόνον της ζωής του. Και όλα αυτά υποδυσμενή συνθήκας, καθώς ον έπασχεν εκ προστάτου και είχε χρονίαν κοιλιακήν πάθησιν, γεγονός το οποίον σκληρός τον εβασάνιζε. Εις τας μεγάλας δοκιμασίας του γένους και της ανθρωπότητος προσήφιετο ο μακάριος Σάββας και εξεζήτη επί μόνος την μακροθυμίαν και το έλεος του Κυρίου. Κάποτε βρέθη εις κατάστασιν εκστάσεως και προσήφιετο από τα σεσπερινάς ώρας μέχρι των πρωινών ωρών της επομένης. Βεβαιώσας ότι η ανθρωπότης διήλθε δύσκολον καμπίν. Και των ουρανών ευλόγη και τα εχθρικά αεροπλάνα για να αποφευχθεί η συμφορά. Ήτο πάντοτε σοβαρός και δεν ηνύχετο τους γελώντας. «Ουέ οι γελώντες» επαναλάμβανε και ζήτη από όλους σοβαρότητα ίδιων των ορίμων. Φίλος και εραστής της μοναχικής ζωής προέτρεπε τες νέες να πλαισιώσωσει αυτήν. Όχι όμως πάλι όλα στας νέας. Η δύνατο να κάνει διάκριση και να ξεχωρίζει από μικράς ακόμη ηλικίας ποιε δίνανται να μονάσωση και ποιε προορίζοντο δια των έγγαμων βίων. Προέτρεπε χωρίς να βιάζει. Η αγάπη του ήτο ειλικρινής και πηγαία, η γάπα θερμός πάντα στους ανθρώπους. Εντεύθεν κατέβαλε προσπαθίας δια την μετάνοιαν και την επιστροφήν. Ήθελε τον άνθρωπο μέτοχο της βασιλείας των ουρανών. Επόθη την μετά του Χριστού ένωσιν και την κατά Χριστόν προκοπήν. Η καθαρότης του ήτο ένωσης πολλών αγαθών στοιχείων και αρετών επρόσεχε πολύ εις των σκανδαλισμών και να λυπήσει κάποιον απέφευγε. Κάποτε του προσεφέρθη εις φιλοξενίας σαρμάς. Δεν απεποιήθη τώρα, πλην έσπευσε δρομαίος προς την ιερέα και ζήτησε να εξαγορευθεί την αμαρτία του. Εγέλασε ο πνευματικός όταν ήκουσε το λόγο της ανησύχου επισκέψεώς του και ευράδυνε να θεραπεύσει το αίτημά του. Ότε ήκουσε τον πατέρα Σάββα να το λέγει «Θα με εξομολογήσεις ή θα μεταβώ εις άλλων εξομολόγων». Συνεμορφώθη ο ιερεύς και γέλασε και πάλι όταν ήκουσε το βαρύ παράπτωμα.

του, δια το οποίο και ζήτη κανόνα. Κάποτε κατέβαινε και στην πόλη, άλλοτε δια να θεραπεύσει τα πνευματικά ανάγκας του λαού, άλλοτε δια να προμηθευθεί χρώματα και υλικά. Τότε κράτη μία μεγάλη ομπρέλα εις τρόπο ώστε να μη φαίνεται η κεφαλή του. Δεν την χρησιμοποιούσε τόσο δια τα σκερικά συνθήκας, όσο δια να κρύπτει τον εαυτό του όταν εξήρχετο της κρύπτης του. Δεν ήθελε να έχει πνευματικάς διαχύσεις και εικόνας διαπειρασμούς. Οι κανόνες του μοναχικού ιδεώδους, συνοψιζόμενοι επί του ιερού τριπτύχου παρθενία, ακτιμοσύνη, υπακοή, ελάμβανον ύπαρξην και οντότητα εν το Αγίο τούτο Πατρί. Έτσι, ότε επιτέλους μετέβη στας Αθήνας και υπέστη εγχείρησιν μπροστά του, εδέχθη κατά σειροήν την ευλαβή προσκύνηση των ιατρών, νοσοκόμων και άλλων πολλών, επιζητούντων μεταδέους και εκδήλου ευλαβίας την ευχή του. «Την ευχή σου, παππούλη, την ευχή σου, παππούλη», έλεγον, «και φίλουν την Αγίαν και αγιασμούς χαρίζουσα χείρα του, και χάιδευον με αγάπη και θαυμασμό την κόμην του, διότι κατά την εγχείρηση διεπίστωσαν την αγγελική αγνότητά του». Χρήματα ουδέποτε κράτη. Κατά την εκτέλεση του επάνου έργου των ιδίων κελίων, επέτρεπε να λαμβάνει έκαστο στην αμοιβή του από το συρτάρι του μικρού και απερίτου γραφείου του κελίου του, χωρίς ο ίδιος να ελέγχει την ακρίβεια των χρημάτων που ελάμβανον. Το χρήμα ουδέποτε τον απεισχόλησε. Από την αγιογραφία και τα μυστήρια, ό,τι ελάμβανε τα έδινε στους πτωχούς, στις χείρες και στα ορφανά. Με τη δύση του ηλίου δεν ήθελε να έχει χρήματα. «Τι χρήματα έχει ο καλόγερος», έλεγε. «Το χρήμα είναι σατανάς». Η ζωή του ήταν μια εκτενής κατάστασης αγίας υπακοής. Εις την υπακοή διέβλεπε ή και θεώρη με ταυτής συνδεδεμένη την μακαρία ταπείνωση. Βεβαίως εν τη εσχάτη αναλύσει δύναται της να πει ότι μία είναι η εντολή του Θεού, η αγάπη. Όταν αγαπά κανένας τον Θεό, υπακούει. Όταν υπακούει, ταπεινώνει τον εαυτό του. Ούτω εκτείνεται η μία αρετή εντολή εις όλας τας εκφάνσεις της ανθρωπίνης δραστηριότητος. Και η υπακοή διεικονήθη απολύτως υπό του Αγίου. Ενδεικτικό τούτου είναι και η υπακοή του να δεχθεί κατά την περίοδο βαρίας ασθενείας του εν Αγίου Όρη πετινών. Αυτός ο ακρότατος ασκητής, ο και την προσφοράν του Ιορδάνου αρνούμενος, εδέχθη χάριν της υπακοής τροφήν την οποίαν ουδέποτε θα ειδύνατο ίσως να διανοηθεί ότι θα ελάμβανε. Τώρα την πρώτη θέση είχε η εντολή του γέροντός του, η υπακοή. Κατά τον τρόπον αυτόν επλήρωσε τα σημέρας της επηγής στρατιάς του. Περί το τέλος της ζωής του ευρίσκεται εν άκρα περισυλλογή και ιερά κατανοίξη. Επί τρεις ημέρες ουδένα εδέχθη. Ευρίσκεται ήδη εις το προστάδιον της ιεράς μεταστάσεώς του. Ο πατήρ Σάββας δίνει τα τελευταία του συμβουλάς. Εζήτησε την εν Χριστώ αγάπη και υπακοή και όταν ο επιθανάτιος ρόγχος τον κατέλαβε και επί μακρόν συνεχίζετο, έφνης λαμβάνει δυνάμεις, ενώνει τας μικράς ευλογημένας χείρας του και χειροκροτεί επανειλημμένος, ενώ εκ των χειλαίων του εξέρχονται τελευταία ιερέ φράσεις. «Ο Κύριος, ο Κύριος, ο Κύριος, ο Κύριος, ο Κύριος, ο Κύριος». Ήσαν η βεβαίωση της θείας μεταφυσικής πορείας του. Ήσαν το κύκνιον άσμα της θεοφιλούς ζωής του. Την ώρα εκείνη, ολίγε μόνο μοναχέ περιέβαλον μίαν ιεράν και αγίαν μορφήν. Έναν θαυμάσιον αγωνιστήν της πίστεως και της ευσεβίας. Έναν οικιστήν του παραδείσου. Ο ουρανός εγνώρισε την μετάστασή του και επανηγύρισε. Η γη ασθμένουσα πραγματοποιεί τους κύκλους της μεταφέρουσα το βαρύ φορτίον της, τον δυσόδη εκτός περιπτώσεων.